ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το Ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και ο Κόκορας έχει λαλήσει προπολού, παιδιά. Ναι, διότι τώρα πια το καλοκαίρι ο Κόκορας αρχίζει και τραγουδάει έτσι, για να μας ξυπνήσει εμάς να πάμε στην παραλία ή τέλος πάντων όπου αλλού μπορούμε να βρεθούμε μια τέτοια στιγμή, μια τέτοια ώρα. Αρχίζει και έτσι μας τραγουδάει από τις 5 έχω παρατηρήσει. Ναι, γιατί εκεί στη γειτονιά μου έχουμε ακόμα κοκοράκια. Ναι, έχουν επιβιώσει. Αλήθεια σας λέω. Και είναι αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που τα αγόρια θα επιστρέψουν σπίτι. Ξέρετε, γιατί όσο και αν έχει γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των γυναικών στο να βλέπουν ποδόσφαιρο, δεν τα έχουν καταφέρει και τόσο καλά. Οι περισσότερες βαριούνται, έτσι ακούω στις γυναικείες παρέες δηλαδή. Και μάλιστα να πω ότι κάπου που βρέθηκα και ήθελα να δω την Ουρουγουάη, την ομάδα μου δηλαδή, σχεδόν με λιντσάρανε. Θα αρχίσουν πάλι οι έξοδοι, ούτως ή άλλως πολύ ζέστη κάνει, τα θερινά συνεμαδάκια, τα μπαράκια τα οποία είναι ανοιχτά πλέον και οι βόλτες στην παραλία. Και ποιο άλλο άραγε να είναι το πρώτο θέμα αυτό το Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό? Μικρή και μεγάλη τελική, πιο πολύ ο μεγάλος όμως. Αυτό το βηματισμό θα ακολουθήσουμε και εμείς και θα δούμε έτσι πόντο-πόντο πώς περνάει ο χρόνος μέχρι την ώρα του τελικού. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να σας πούμε ότι αν θέλετε να μας βρείτε στο Viber κατ' εξοχήν που λένε, ναι, στο Viber, διότι είναι και το πιο εύκολο, μπαίνεις μέσα στην εφαρμογή και μας στέλνεις κατευθείαν μήνυμα. Ισχύει βέβαια και το 54160, ισχύει φυσικά και το email της εκπομπής Breakfast με Sport στο Facebook. Και άμα θέλετε στείλτε και στο επίσημο email της Erasfor, erasfor@r.gr, το Erasfor χωρίς TAF, παρακαλώ πολύ. Και παντού και εδώ στις οθόνες που έχω μπροστά μου, παντού ποδόσφαιρο δείχνει. Α, όχι, είναι και ένα εδώ, δεν ξέρω ποιο κανάλι είναι, που δείχνει ποδήλατα. Ναι. Θέλω να μάθω, παιδιά, από σας πού θα πάτε να δείτε τον τελικό, από τι ώρα θα αρχίσετε να παραγγέλνετε πίτσες, αν έτσι θέλετε αποκαλύψτε μας και ποια ομάδα είναι αυτή που επιθυμείτε εσείς να πάρει την κούπα. Εγώ να πω, να ξεκινήσω και να αποκαλυφθώ, με την Ισπανία είμαι, παιδιά, ναι, έτσι, μ' αρέσουν οι Λατίνοι, μ' αρέσουν πολύ, θα μου πεις και η Αργεντινή Λατίνοι είναι. Αλλιώς όμως, αυτή είναι η δική μας εδώ, οι ντόπιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Λατίνοι, κατάλαβες. Μ' αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι ο Τάσος ο Λεμέζης στην πορεία θα ανακαλύψει και κανένα ισπανικό τραγουδάκι για να ακούσουμε. Και αργεντίνικο αν θέλει, θα το δεχτώ. Λοιπόν, Τάσος ο Λεμέζης, Ευανθία Ξινού, για μία ώρα μαζί σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι βέβαια, με τι άλλο.

Ας είναι, παιδιά, και μεγάλο και φωτεινό. Μακάρι, μακάρι, διότι εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα έχω πήξει. Μόνο φωτεινό καλοκαίρι δεν έχω δει. Δεν πήγα διακοπές, όπως λένε οι διάφοροι φίλοι εδώ. Όχι, δεν έλειπα για διακοπές. Έλειπα για πιο σοβαρό λόγο, δυστυχώς. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να είμαστε καλά όλοι. Σήμερα, παιδιά μου, γιορτάζει ο Εμιλιανός και η Εμιλιανή. Βεβαίως, και είναι και η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που άφησε μεγάλο αποτύπωμα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, γιατί είπαμε ότι ο θάνατος έρχεται όταν σταματάμε να θυμόμαστε τον άνθρωπο. Το Μαντέλα δεν νομίζω ότι θα τον ξεχάσει ποτέ κανείς. Να πάμε τώρα στο 64 μετά Χριστόν, να σας πω. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη, παιδιά. Καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Εμπριστής ποιος άλλος, δεν τον θυμάστε? Ο γνωστότατος φίλος μας, ο αυτοκράτορας Νέρονας, βεβαίως. Ναι, ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν, μπροστά στη γενική κατακραυγή, δεν το λέω σε εσάς, παιδιά, σε άλλον το λέω. Μπροστά στη γενική κατακραυγή διαδίδει ότι οι Πέτοι είναι οι χριστιανοί και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. Κατάλαβες, αυτό είναι. Την έφερε τούμπα την ιστορία ο Νέρονας. Εκεί που έπρεπε να πληρώσει αυτός, πλήρωσαν άλλοι. Κάπως έτσι δεν γίνεται και στη ζωή. Ακόμα και σήμερα, είπαμε, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας τα ιστορικά. Και σε ένα άλλο ιστορικό θέλω να σταθώ, παιδιά. 1955 ήταν μια μέρα σαν αυτή που βγήκε για πρώτη φορά στους ελληνικούς κινηματογράφους μια ταινία που νομίζω ότι όλοι την έχουμε δει, όλοι την έχουμε θαυμάσει, και είναι βέβαια ένα νεορεαλιστικό δράμα, έτσι το είπε εκείνος, του Νίκου Κούνδρου υπογραφή στη σκηνοθεσία. Μαγική πόλη ο τίτλος. Ποιος δεν το έχει δει, πείτε. Και ακούστε τώρα συντελεστές και συγκρίνετε με τους σημερινούς: Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγκος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Σωτόπουλος και Στέφανος Στρατηγός. Και στην μουσική, ποιος την υπογράφει? Ο Μάνος Χατζηδάκης. Άλλα τα χρόνια εκείνα, άλλα, παιδιά. Σαγριά μιλάω τώρα, εντάξει, μεγάλωσα κι εγώ, τι να κάνουμε.

1991 ήταν και εκείνη η χρονιά που μας επισκέφθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών George Bush, ο πατέρας, και το 2002, παιδιά, ο αρχηγός της Ελλάς, τότε Φώτης Νασιάκος, είναι ο άνθρωπος που ανακοινώνει επίσημα ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκήρυξεων. Αλήθεια, πού είναι αυτός? Νομίζω έχει βγει έξω, ναι, έτσι νομίζω. Πάμε σε λίγα μηνυματάκια πριν ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Μπράβο, παιδιά, έχετε ξεκινήσει να στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμος εδώ λέει: η Ευανθία πήγε διακοπές ή ακόμα περιμένει? Δεν έχω πάει, παιδιά. Αυτά έπονται. Καλημέρα σε όλους μας εύχεται και εμείς αντευχόμεθα, αγαπητέ φίλε. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, Ευανθία. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Είδε, συμβαίνουν και αυτά τα δύσκολα καμιά φορά στη ζωή. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία πάνω απ' όλα, όπως λες και εσύ. Δύναμη σε όλους. Vamos Argentina. Την Αργεντινή, νομίζω, από ό,τι κατάλαβα, έτσι λίγο από το μυαλό που έχω, το χαζό, κατάλαβα ότι υπερασπίζεσαι και θέλεις να σηκώσει την κούπα η Αργεντινή. Έλα, παιδιά, γράφτε κι εσείς οι άλλοι. Καλώς όρισες, όμορφο κορίτσι, καλώς όρισες, μας έλειψες. Όλα καλά, λάμπρο μου, δεν είναι όλα καλά, αλλά δεν πειράζει, θα γίνουν κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ όμως για το πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Νίκος λέει ότι καλημέρα, Ευανθία, καλή εκπομπή. Να έχεις από ένα όμορφο. Είδες, πάλι με κάνεις και ζηλεύω. Ηλιοβασίλεμα από. Ηλιοβασίλεμα. Α, αυτή είναι παλιά φωτογραφία, θες να πεις. Από το επίσης όμορφο Ρέθυμνο. Χαίρομαστε που σε ακούμε, κοπελιά. Πού χάθηκες? Αυτά θα τα πούμε άλλη φορά, παιδιά. Ελπίζω όλα καλά. Καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα και στον Τάσο. Τάσο μου, και σε σένα στέλνουν καλημέρες οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα μας στέλνει. Ναι, ο Λουκάκος μου έπεται. Έτσι είναι κανονικά το πρόγραμμα. Θα βγει στις 8, όπως είναι πάντα. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Δεν μου λέτε τίποτα για το Μουντιάλ, παιδιά, και θέλω. Θέλω και φωτογραφίες, θέλω και έτσι μέρες που μαζεύωσασταν με φίλους, εκείνες τις παράξενες ώρες που έπαιζε το Μουντιάλ. Στείλτε, παιδιά, να μάθουμε τα μυστικά σας. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Δεν το αφιερώνω πουθενά. Κάπου θέλω να το αφιερώσει ο Τάσος. Πού το αφιερώνεις, Τάσο, το τραγούδι αυτό?

Για καλοκαιρινές αγάπες μιλάει, παιδιά, το τραγούδι. Το ακούσατε καλά. Μιλάει για νησιά, για ωραία πράγματα. Ναι, μόνο που οι καλοκαιρινές αγάπες πολλές φορές ξεχνιούνται. Όταν συναντιούνται στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή όπου είναι η πραγματική ζωή. Γιατί όσο και να είναι στις διακοπές, είμαστε λίγο διαφορετικοί. Όταν γυρνάνε λοιπόν στην πραγματική ζωή, ανακαλύπτουν ότι δεν ταιριάζουν και πολύ και χωρίζουν. Αλήθεια σας λέω, ακούστε με και εμένα, κάτι ξέρω. Πάμε έτσι να δούμε εντάχει μερικά από αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Να σας πούμε ότι πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν, το είπα σωστά, δεν ξέρω, από την Σαμουσπορ, εντάξει, αν ήταν ο Λουκάκης εδώ θα μέδρανε νομίζω, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Τουρκίας και πλέον απομένουν τα τυπικά για να αντιθεί στα πράσινα ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Να πούμε ότι ιδανικό ντεμπούτο για τα Ερυθρόλευκα και για τον Ζώτα Σίλβα, που πέτυχε hat-trick στη φιλική νίκη. Αναμετρήθηκαν φιλικά, καταλαβαίνετε, η Ολλανδία με την... η ομάδα της Ολλανδίας Φορτούνα Σιτάρντ με τον Ολυμπιακό και το αποτέλεσμα ήταν 3-1. Άρα καλά μας τα έφερε ο άνθρωπος. Ντύθηκε στα Ερυθρόλευκα και μια χαρά του πάνε. Αυτό καταλαβαίνω. Νέο φιλικό τεστ για τους Ερυθρόλευκους έχουμε σήμερα στις 4:30 απέναντι στον Άγιαξ. Ποιος θα δει αυτόν τον αγώνα, να σηκώσει το χέρι του να μου το πει. Λοιπόν, υπάρχει τηλεοπτική ανακάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση εδώ βέβαια από την Έρα Σπορ, από πού αλλού. Επίσης να σας πω ότι κοντά στην, πολύ κοντά στην αγορά του Κωνσταντίν Τζολάκη από Ολυμπιακό, η ΧΑΛ, έτσι λένε τα αγγλικά μέσα, έτσι λένε, όχι εμείς, τα αγγλικά μέσα,

Simone de Ray του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του Ορμπελίν, το είπα σωστά, Πινέδα, ο Πινέδα δηλαδή, κοντά, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με την Μοντερέι για 8 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα θα ψάξουν τον αντικαταστάτη του εκεί στην Ένωση, διότι ουδείς αντικατάστατος, παιδιά. Δώσαν έναν, θα πάρουν άλλον έναν, θα τον βρούνε. Δεν υπάρχει θέμα. Όταν έχεις και πληρώνεις, βγαίνεις στην αγορά και αγοράζεις το καλύτερο, που σου κάνει εσένα δηλαδή πάντα. Την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ροδίτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η ΑΕ κατέθεσε πρόταση για την αύξηση των ξένων παιχτών στους 7, με το θέμα να αναμένεται να συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει εκεί, που θα κάνουν οι μεγάλες ομάδες για να αποφασίζουν. Μιλάμε για μια πρόταση που, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν και άλλοι να την εστερνιστούν. Ναι, δεν ξέρω. Πάμε στη Μαρία Σάκαρη, η οποία πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Sparks με 2-0 σετ. Παρακαλώ πάρα πολύ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κόρνεβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε 2-0 της Τερέζα Βαλεντόβα. Η οποία νωρίτερα επικράτησε 2-0 της Τερέζα

άνθρωποι και είναι πάρα πολύ τυχεροί. Ο Γιαμάλ ακολούθησε χθες ατομικό πρόγραμμα και αν και φορούσε επίδεσμο στον αριστερό ομηρό με τους Ισπανούς, πάντως να μην ανησυχούν εν ώψη του τελικού. Δεν ανησυχούν. Ένα πρόβλημα υγείας δεν επιτρέπει στον πατέρα του Γιαμάλ να μεταβεί στην Αμερική για να δει το γιο του στο Μουντιάλ. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου και μιας για την καριέρα του. Την καινούρια του καριέρα που μπορεί να είναι πιο σπουδαία από αυτή που έχει κάνει μέχρι τώρα. Για τον Αντετοκούμπο μιλάμε, παιδιά. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά εμείς πάλι εδώ μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Το Ιράν προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τα πλήγματα. Θρίλερ με τάνκερ, υποσημαία Τανζανία στον κόλπο του Άντεν που φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στις 11 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά για τον καπνό που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των δασικών πυρκαγιών. Απειλεί με νέους δασμούς για την εισβολή από βρώμικο και μολυσμένο αέρα. Πέθανε η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Por favor. Το βρήκε και το έβαλε. Έντε έτοιμο το είχε δηλαδή τώρα από ώρα. Τρογότανε να το βάλει, το έβαλε. Ήθελα κι εγώ. Είναι συμφωνία αυτή μεταξύ δύο που πήγε καλά. Συμφωνήσαμε με τον Τάσο ότι θα παίξουμε και ισπανικά τραγούδια σήμερα. Και κανένα από την Αργεντινή είπαμε άμα βρεις. Τώρα πώς θα τα ξεχωρίσεις εκεί πέρα ποιο είναι της Αργεντινής και ποιο είναι της Ισπανίας. Αυτό είναι δικό σου θέμα φίλε. Δεν με νοιάζει εμένα. Βρες το εσύ. Λοιπόν, και πάμε έτσι να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, τα γύρω-γύρω δηλαδή, τα συγκινητικά, γιατί εδώ είναι και η γυναικεία η εκπομπή, κατάλαβες. Λοιπόν, Σλοβένος θα είναι ο ρέφερι που θα διευθύνει το μεγαλύτερο παιχνίδι σε μια καριέρα, βέβαια, σε μια καριέρα διαιτητή, διότι παιδιά μου, αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, τα έχεις κάνει όλα ως διαιτητής, νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Η FIFA λοιπόν όρισε Σλοβένο διαιτητή, τον Βλάβκο Βινσίτς, το είπα, για να σφυρίξει το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του 2026. Τη στιγμή που ενημερώθηκε ο άνθρωπος αυτός, θέλω να σας πω για τον ορισμό του ως ρέφερι, και καταγράφηκε βέβαια και μπροστά σε κάμερες της Ομοσπονδίας. Είδαμε έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο, γιατί είναι πολύ έμπειρος διαιτητής και με τεράστια καριέρα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και ξέσπασε σε κλάματα. Είναι πολύ έτσι ανθρώπινο να βλέπεις έναν άνθρωπο με τέτοια μεγάλη καριέρα, έναν άντρα 2 μέτρα σχεδόν, να βάζει τα κλάματα. Θα μου πεις γιατί οι άντρες δεν κλαίνε. Κλαίνε, όλοι κλαίνε παιδιά, όλοι κλαίμε. Και, και έτσι ήταν φυσική βέβαια η αντίδραση αυτή. Ξέσπασε σε κλάματα μπροστά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που τον περιμένει. Να δούμε τι θα κάνει. Ελπίζω να είναι από αυτούς τους δίκαιους διαιτητές. Ελπίζω. Όλοι το ελπίζουν δηλαδή. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγκινούμε σήμερα, έχω να σας πω. Ο Αντώνης εδώ μας έχει στείλει μια ωραία καλημέρα με μια πράσινη καρδιά και την Αργεντινή από πίσω. Έτσι, υποστηρίζει Αργεντινή. Οι άλλοι δεν το λέτε, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για πάμε στο Στέλιο. Ο Στέλιος έτσι χαίρεται που επέστρεψα και εγώ παιδιά. Μας έλειψες πολύ λέει, ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα υγεία, έτσι είναι Στέλιο. Πρώτα απ' όλα η υγεία. Η Ανθή μας έστειλε μια φωτογραφία που δεν ξέρω από πού είναι, αλλά είναι μαγική. Είναι θάλασσα, γαλήνια θάλασσα, και πίσω μακριά ένα, ξέρετε, εκείνα τα κομμένα τα νησιά που είναι αυτές οι επιβλητικές πέτρες που σε κοιτάνε, και από κάτω έχεις τη θάλασσα που καθρεφτίζεται μέσα σε αυτή τη γαλήνη, καθρεφτίζεσαι και εσύ ο άνθρωπος και γίνεσαι καλύτερος. Και λέει το κορίτσι αυτό η Ανθή, όταν ξυπνάω αντικρίζω αυτό και λέω όλα καλά και σήμερα, καλημέρα. Όταν μας πεις που είναι, τότε θα γίνουμε καλύτερες φίλες. Να μας πεις που είναι αυτό το μέρος, να έρθουμε και εμείς να σε συναντήσουμε. Εκεί ο Χρήστος λέει εδώ ότι η Αργεντινή ίσως είναι το τελευταίο οχυρό του αυθεντικού ποδοσφαίρου, σε μια εποχή που το άθλημα έχει γίνει με παίκτες ρομπότ και συστήματα βγαλμένα από υπολογιστές. Οι παίκτες της Αργεντινής θυμίζουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στο δρόμο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στο δρόμο. Δεν γεννήθηκε μέσα στον υπολογιστή, όπου εκεί θα κάνεις τα πλάνα σου και που όλο και γίνεται, εξελίσσεται. Όλο και εξελίσσεται μέσα από την τεχνολογία, παιδιά. Εντάξει, έχεις και ένα δίκιο τώρα Χρήστο, αλλά ναι, καταλάβαμε ότι η Αργεντινή. Αγαπητή Εύα, εύχομαι, λέει, τώρα στην επιστροφή σας να είστε καλά με υγεία. Όσο για τον τελικό, εδώ θα στο εξωτικό Κίτσι Κοροπίου θα το δούμε. Η ομάδα που είναι και η Αργεντινή και η Ισπανία αγαπημένες. Ομάδες, να φανταστείτε ότι κέρδισα το εισιτήριο από την ΕΡΤ και δεν μπόρεσα να πάω να δω τον αγώνα. Αλήθεια, λες τώρα. Α, κρίμα.
Κρίμα, πολύ κρίμα. Τουλάχιστον το έδωσε σε κάποιον άλλον. Ο Γιώργος εδώ μας στέλνει μια φωτογραφία, Τάσο, που είναι μαζί με τη Μοϊκάνα. Η Μοϊκάνα είναι το αλογάκι του, το οποίο είναι στη Βέρεια ο άνθρωπος αυτός, ο Γιώργος, ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος, που μας στέλνει βιντεάκι με το κορίτσι αυτό που λέγεται Μοϊκάνα. Λέει ότι λείψαμε ως ντουέτο, εσύ εδώ ήσουν, αλλά ως ντουέτο μας στέλνει από τα Σαββατοκύριακα. Και μας στέλνει βέβαια την καλημέρα του και το αγαπημένο του αλογάκι. Να είσαι καλά, πάνε να βοσκήσουν εκεί τα παιδιά. Ο Αντώνης μας έστειλε την φωτογραφία του. Πλάτσα, πλάτσα, λέει, φύγαμε για Λούτσα. Λούτσα, έχετε Λούτσα στο... Δεν ήξερα. Στη μαγευτική Σάμο. Άστα αυτά, Ευανθία, μεγάλες στιγμές ζούμε τώρα που γύρισες. Τώρα που γύρισα, κάτσε να δεις. Κάτσε και λίγο. Ο Χαρίλαος μας στέλνει την καλημέρα του και μπαίνει στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα για πρώτη φορά. Ο Θεόδωρος Λιμπέρης μας στέλνει την καλημέρα του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και έχουμε την Ανθή, η οποία μας είχε στείλει αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες με τη θάλασσα και το βουνό και είναι αντίκυρα βιωτίας, κοπελιά. Είσαι κοντά, σε περιμένω. Στείλε και άλλα στοιχεία και θα έρθω, γιατί δίπλα είναι η Βιωτία και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραία. Ο Χρήστος μας δείχνει εδώ την απόλυτη ησυχία και ηρεμία που επικρατεί αυτή την ώρα στην Καρδίτσα. Μάλλον έχει βγει με το ποδήλατό του για... Ναι, το λέει. Έχει βγει με το ποδήλατό του για βόλτα, γιατί η Καρδίτσα είναι από τις πόλεις που έχει την κουλτούρα του ποδήλατου. Θυμάμαι και ο παππούς μου είχε ποδήλατο. Ναι, ο παππούς μου, 86 χρονών, οδηγούσε ποδήλατο κανονικά. Θα τα πούμε, Χρήστο, όχι εδώ. Λοιπόν, ο Ανέστης μας στέλνει έτσι μια πολύ ωραία βραδινή φωτογραφία ηλιοβασίλεμα μαζί με έτσι σύννεφα. Πολύ ωραία φωτογραφία, Ανέστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Τραγούδι από την Αργεντινή μας έστειλε και ένα τραγούδι. Αν το έχουμε θα το βρούμε και θα το βάλουμε, φίλε. Από ό,τι καταλάβαμε στηρίζεις την Αργεντινή. Η Ελένη μας είπε για το εισιτήριο ότι δεν μεταβιβάζεται, δυστυχώς. Ήθελες να πας, Και εγώ θα ήθελα να πάω σε αυτό το τελικό. Γιατί είναι δύο ομάδες, όσο και να είναι, που έχουν αυτό το ντουέντε που λένε και οι Ισπανοί. Και από τη μία και από την άλλη. Έχουν πολλά κοινά. Εντάξει, δεν παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο όμως. Σίγουρα δεν παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.

στιγμή είναι η ώρα, παιδιά, που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να δούμε πού είναι αφιερωμένα. Είμαι περίεργη. Και να ξεκινήσω σιγά σιγά, όπως λέμε, σιγά σιγά, με την εφημερίδα Life Sport. Πράσινος βράχος, λέει εδώ στο ένα από τα δύο κεντρικά της θέματα η εφημερίδα. Φαν Ντρόγκελεν, ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε την οικονομική υπέρβαση και ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το έτερο θέμα είναι έτοιμος για τον νέο Πινέδα. Ο παιχταράς μετακομίζει στη Μοντερέι, που πληρώνει την ΑΕΚ τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων, και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δουλεύει ήδη για να φέρει τον αντάξιο αντικαταστάτη του. Είπαμε, φύγε εσύ, έλα εσύ, θα βρουν άλλον. Παίρνουν τα λεφτά, τα κρατάνε για να βρουν και κάποιον άλλον, έτσι να υπάρχει ποικιλία. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η Sport Day. Γάντι, λέει εδώ η εφημερίδα. Δαφνοστεφανωμένος, λοιπόν, ο Γερμανός, Γερμανο-Ισπανός τερματοφύλακας, έπαιξε το τελευταίο εξάμηνο στην Νότιγχαμ, ενώ πιο πριν ήταν για 3,5 χρόνια στη Manchester City, με την οποία πανηγύρισε και Champions League, Παγκόσμιο Συλλόγων, Ευρωπαϊκό και Αγγλικό Super Cup, κύπελο και δύο πρωταθλήματα. Τυφώνας Ζώτα, χαρτρίκ από τον Σίλβα, την πρώτη εμφάνισή του με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Για νέο φιλικό σήμερα μιλάει η εφημερίδα, και έτσι είναι βέβαια, κόντρα στην Άγιαξ, 4:30 το απόγευμα, για όσους θέλουν να το δουν. Πλήρες ρεπορτάζ έχει εδώ η εφημερίδα για αυτή την αλλαγή στην ομάδα, στην εστία της ομάδας συγκεκριμένα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, και είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρωταθλητής, ο κόκκινος πρωταθλητής. Για το Ζώτα είναι το πρώτο και το κεντρικό θέμα, έτσι έχει και μια μεγάλη του φωτογραφία. Μάγος χατ-τρικ, τρέλανε τον κόσμο ο Ζώτα. Από το πρώτο φιλικό ο Πορτογάλος τα έκανε όλα, με ουσία φαντασία στο παιχνίδι. Ανέβασε τον Ολυμπιακό και έκανε το Μέντι να χαμογελάει. Αυτά. Και πάμε και στην ώρα, αθλητική ώρα των σπορ, λοιπόν, του Σαββατοκύριακου, του Σαββάτου μάλλον. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, από τους κορυφαίους της ιστορίας, λέει εδώ, ο Πινέδα δεν ήθελε να ανανεώσει το συμβολαιό του και αποχαιρετά την ΑΕΚ, η οποία βάζει 8 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της από τη Μοντερέι. Περνάει στο πάνθεον της κιτρινόμαυρης ιστορίας ο Μεξικάνος παικταράς, ως ένας εκ των κορυφαίων ξένων που φόρεσαν την ένδοξη φανέλα της ΑΕΚ. Τεράστια συμβολή του στο W του 2023 και στο πρωτάθλημα του 2026. Ένα αφιέρωμα, λοιπόν, στον Πινέδα και από αυτήν την εφημερίδα. Και εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Αυτά έχει από πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα. Δεν είναι, εγώ περίμενα ότι τα θέματα θα είχαν, έτσι, και παιδί μου, και λίγο μουντιάλ. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα μου πεις, σου λέει ο άλλος, εμένα με ενδιαφέρει το δικό μου το γήπεδο. Άστα τα άλλα, τα ξένα. Εντάξει, δεν είμαστε και στη διοργάνωση. Ελπίζω στην επόμενη να καταφέρουμε να είμαστε, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, ευχές είναι αυτές και είναι και... εντάξει, θετική σκέψη που λέμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, ή να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε ένα μικρό τραγουδάκι για να μιλήσουμε, να πούμε μετά τα τελευταία μηνύματα.

ήχους αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος, που είναι, τώρα δεν ξέρω, είναι αργεντίνικο, είναι ισπανικό, αργεντίνικο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ, δεν το είχα ξανακούσει, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο Τάσο. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Θα διαβάσουμε λίγα από τα μηνύματά σας, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά σήμερα, διαβάσαμε όσο περισσότερα γίνονταν. Καλημέρα κορίτσι, μας έλειψες ο Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα. Μακάρι να μην σας λείψω παιδιά άλλη φορά. Εγώ θέλω να είμαι κοντά σας. Ο Χρήστος μας στέλνει εδώ, ο Χρήστος ο Καζάκος. Έχασα επεισόδια αγαπημένη Λέδη, περαστικά υγεία δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Άγγελος είναι ο επόμενος, μας στέλνει έτσι, αχ τι μας στέλνει Τάσο, μια πολύ ωραία βεράντα με πανέμορφα λουλούδια που ακουμπάει πάνω στο Αιγαίο, βέβαια, που αλλού. Και η Ανθή εδώ μας έχει στείλει πώς ακριβώς θα πάμε στο χωριό της, στα Αντίκυρα, αλλά δεν μας έχει πει πώς θα τη βρούμε. Δεν μας λέει στοιχεία, αλλά δεν μας έχει δώσει. Θα πάμε Αντίκυρα λοιπόν, θα φωνάξουμε εμείς Ανθή και θα εμφανιστεί κατευθείαν. Φαντάζεστε, τι να πω. Λοιπόν, μας μένουν 5 ολόκληρα λεπτά, 5 ολόκληρα λεπτά για να στείλτε. Είμαι στενοχωρημένη γιατί δεν έχετε στείλει κανένα μήνυμα που να αφορά το Μουντιάλ, ενώ όποιον θέλετε να κερδίσει. Πολύ λίγοι είστε εκείνοι που το κάνατε αυτό. Κρίμα, πολύ κρίμα. Γιατί νέο πρόγραμμα θα έχουμε και στο και στην Έρα, όχι στην, και στην Έρα Σπορ, αλλά και στην Έρτ Σπορ 2 θα έχουμε και εκεί βεβαίως θα έχουμε νέο πρόγραμμα πάντα. Παιδιά μου, να πω ότι θα έχουν πολλή δουλειά όσοι κάνουν delivery απόψε να τους μιλάτε με αγάπη, γιατί δεν θα προλαβαίνουν να φέρουν την παραγγελία στην ώρα της. Και σε όλους τους ντελιβεράδες, παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε την αγάπη σας και τη συμπάθειά σας. Παραγγείλτε από νωρίς για να τα έχετε και γρήγορα, και τα σουβλάκια σας και τις πίτσες σας φυσικά. Να κερδίσει αυτός που θέλει ο καθένας σας να κερδίσει, τέλος πάντων. Εγώ λέω να κερδίσει η Ισπανία, γιατί έτσι μ' αρέσει. Πάντα μ' άρεσε η ισπανική ομάδα. Αλλά άμα κερδίσει και η Αργεντινή, δεν θα στενοχωρηθώ κιόλας. Εντάξει, και εκεί θα το χαρώ. Σίγουρα θα έχουν θέαμα οι αυριανοί παίκτες μέσα στο γήπεδο. Έχουμε και το σημερινό μικρό τελικό, δείτε και αυτόν αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε. Λοιπόν, από εμάς εδώ, τον Τάσο Λεμέζη και την Ευανθία Ξινού, σας ευχόμαστε μια μεγάλη καλημέρα, να σας πάνε όλα καλά, με υγεία παιδιά πάνω απ' όλα, υγεία ναι. Και έρχεται και ο Λουκάς Λουκάς, εδώ είναι, τον είδα εγώ, έχει έρθει. Θα μπει σιγά σιγά στο στούντιο να τακτοποιηθεί. Λοιπόν, πολλές καλημέρες από εμάς και φιλιά και αγκαλιές. Και ό,τι άλλο θέλετε, τέλος πάντων.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λουκά! Σάλαν! Από εδώ!
1: Τον έχουμε μπερδέψει και το Σόλον. Μία 7, μία 6, μία 5. Μοιάζει λίγο με αυτό που έλεγαν παλιότερα 3-11, 3-12, 3-15 και 11. Εδώ στις επάλξεις και με επαναστατική γυμναστική. Πρωί-πρωί, άλλοτε 5 η ώρα, μετέπειτα 6, πήγαμε 7, γυρίσαμε στο... Πήγαμε 8, γυρίσαμε στο 7. Αντέχουμε, σαν τις κατσαρίδες. Αρκεί να μην πέσουμε πάνω σε κανένα με κανένα φλίτ. Και δόξα τω Θεούλη, από τέτοιους καλόψυχους ανθρώπους γεμάτος ο τόπος. Οπότε θέλοντας και μη, στουκάρεις πάνω σε κάποιους τέτοιους. Και στο παίζουν και θύματα, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ σου λέει, εγώ. Όταν το εγώ τους είναι από εδώ μέχρι το Ουσμπεκιστάν με μπολταρισμένα γράμματα έντονο. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Και παρότι ήταν ένα γεμάτο παγκόσμιο κύπελο από όλες τις απόψεις, εκ των πραγμάτων, αφού το διοργανώσανε τρεις χώρες με 48 ομάδες πλέον, και νομίζω ότι αρκετός κόσμος από τα μισά της διαδρομής ήδη είχε κουραστεί, μην γελιόμαστε, πάρα πολλοί αγώνες. Ενδεχομένως να κούρασε και το γεγονός της διαφοράς ώρας. Και εδώ είναι να γελάει κανείς που άκουγες κατά μεσής της διοργάνωσης αρκετούς. Μα είναι δυνατόν να βάζουν τους αγώνες 2 τη νύχτα, 4 το πρωί. Και του έλεγες, ρε άνθρωπε του Θεού, γίνεται στην Αμερική. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Διαφορά ώρας 7, 8, 9 ώρες ανάλογα σε ποια πολιτεία γίνεται. Στο Μεξικό. Ναι, στο Μεξικό και στον Καναδά. Θα κάτσουν να σκεφτούν την Ελλάδα και τον Νεοέλληνα, τον μεγάλο, ότι θα κουραστεί να δει στις 4 το πρωί? Να μην το δει. Να το δει την επόμενη μέρα το απόγευμα, αφού το ξαναδείξει η ΕΡΤ. Λοιπόν, ή να πέσουν, όπως λέει και ο Τάσος, μεσάνυχτα αυτοί για να βολευόμαστε εμείς. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είτε με τους μυστήριους είτε χωρίς τους μυστήριους, είναι γεγονός ότι κούρασε. Κούρασε πάρα πολύ και σκεφτείτε. Αν κάνει πράξη και μάλιστα από το αμέσως ερχόμενο το 2030 παγκόσμιο κύπελο η FIFA, πράξη να τις αυξήσει σε 64. Θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο για να τελειώσουν τα Χριστούγεννα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Όλοι εσείς εκεί έξω με δύο γνωστούς τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τα SMS, γράφοντας τη λέξη sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Ιδάλλως, όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτά τα λίγα cents, που κατά άλλους μπορεί να είναι και πολλά και το αντιλαμβάνομαι, πρέπει να μπείτε στο Viper της Era Sport, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Era Sport, χωρίς τα στο τέλος έψιλον κεφάλαιο, ή Era Sport με μικρά γάμματα λατινικούς χαρακτήρες χωρίς ταφ στο τέλος, και εκεί δεν υπάρχει καμία χρέωση, όπως είναι λογικό και το καταλαβαίνετε. Είμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ναι, για τις ελληνικές ομάδες, έτσι. Γιατί κάποιες ήδη έχουν ξεκινήσει. Και μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πρέπει να παίξει με Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, είναι σε διαδικασία φιλικών αγώνων οι ομάδες, είναι σε διαδικασία μεταγραφών, αποδεσμεύσεων, πωλήσεων κτλ. Κοιτάξτε περιπτώσεις Πινέδα, περίπτωση Τζολάκη, και δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό καλοκαίρι, αλλά τον τίτλο της γκαντεμιάς μπορεί να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί πάλι σε ένα καλοκαίρι, σε προετοιμασία, σε αγώνες φιλικούς κτλ. Είδε έναν παίχτη του να τραυματίζεται σοβαρά. Ίγκανσον, εκτός όλη τη χρονιά, χιαστή. Καλάμπρια χάνει τους αγώνες με την Πάξη σίγουρα και δεν ξέρουμε και για την επόμενη φάση. Έκανε γρήγορες κινήσεις ο Παναθηναϊκός να αντικαταστήσει τον Ίγκανσον, μόνο που χρειάζεται κι άλλον παίχτη πλέον εκεί. Ο Φαν Ντρόγκελεν από την Samsung Sport να κάνει δίδυμο με τον De Vrij, δύο Ολλανδοί. Δύο Ολλανδοί σε μια ελληνική ομάδα από τις πολλές που προετοιμάζονται στη χώρα της Τουλίπας, στην Ολλανδία. Και κανείς δεν λέει ότι δεν είναι ωραία εκεί έξω να κάνεις προετοιμασία στην Ευρώπη. Αλλά ένα ερώτημα το οποίο πλανάται στον εθέρα, το πούμε έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε κάποια μικρά ή μεγάλα προπονητικά κέντρα και μάλιστα ακόμα κάποια αντέχουνε. Γιατί δεν τα εξελίξαμε? Τι μας λείπει? Το υψόμετρο? Τα δάση? Αν και αυτά αρχίζουν και μας λείπουνε, μην γελιόμαστε. Έτσι. Παλιά θα ακούγατε για 3-5 πηγάδια, για τον Άγιο Νικόλαο στην Νάουσα, τον Νυμφαίο στη Φλόρινα κτλ. Δεν θα έπρεπε ό,τι υπήρχε να το εξελίξουμε? Δεν θα έπρεπε να φτιάξουμε καινούργια προπονητικά κέντρα, να έρχονται και ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν προετοιμασίες στην πανέμορφη χώρα μας, να μας αφήνουν τα φραγκάκια τους? Γιατί δεν τα δίνουμε συνεχώς τα φραγκάκια έξω? Θα μου πεις, από την τσέπη σου φεύγουνε. Κατά έναν τρόπο ναι. Γιατί όταν ξοδεύεται μια ομάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο, τι κάνει αυτή η ομάδα? Θα αυξήσει τιμές εισιτηρίων, τιμές στα κυλικεία και πάει λέγοντας. Στα προϊόντα, στην μπουτίκ. Λέμε τώρα έτσι, πώς πάει επαγωγικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά και πάμε να δούμε τα πολλά πολλά μηνύματα και σήμερα από ό,τι βλέπω με το καλημέρα. Εδώ ξεκινάμε με τον φίλο μας τον Θανάση από την Μπαρδαλίτσα, βεβαίως. Γεια σου φίλε μου Θανάση και σε σένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε από τα υπέροχα Γιάννηνα στην πανέμορφη Σάμο με το σήμα της νίκης εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για ποιον λόγο. Ο Αντώνης ο Καμπανός από την Σάμο. Πάμε από τη Σάμο στο Ρέθυμνο, στο φίλο μας τον Νικόλα. Χαρήκαμε λέει που επανήλθε η Ευάνθεια, ελπίζω όλα καλά, βεβαίως. Να σε καλά Νικόλα. Από το Ρέθυμνο που πάμε? Εδώ δεν λέει ο φίλος μας, ο Νίκος. 7 μεταγραφές έχει κάνει μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός φίλε μου, και θα συνεχίσει να κάνει κι άλλες. Έχει ανάγκη κι άλλων παιχτών. Και άλλωστε η εικόνα του με τη Rapid Viennis, ειδικά από το γεγονός ότι είναι μια εβδομάδα πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν ήταν και η καλύτερη. Και η εικόνα του με τα λάθη έχει να κάνει και με παίχτες που είναι και έμπειροι, τύπου ο Κυριακόπουλος, έτσι. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα το απόλυτο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά προβλημάτισε αυτό το 4-1 και ο τρόπος που έγινε με την Rapid. Ο Πέτρος εδώ, ποιος είναι ο Πέτρος, δεν μας λέει από πού. Είσαι βιονικός εσύ λέει, έλατε, έλατε. Είμαστε βιονικοί, τι να κάνουμε ρε φίλε Πέτραν. Εδώ κάτσε να δούμε και στην κονσόλα, έχουμε κανένα μηνυματάκι? Όχι, δεν έχουμε. Τι να κρατήσουμε να πούμε? Να κρατήσουμε να πούμε ότι πριν 63 χρόνια οι Beatles καταφέρανε να μελοποιήσουν ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και να μας δώσουν έτσι ένα πολύ ωραίο μουσικό απεριτίφ, να το πω. Και Τάσο μου, βάλε το έτσι το πρώτο τραγουδάκι που είναι και μικρό, μην τους πάρουμε από τα μούτρα τους φίλους μας ακροατές. Δόξα τω Θεώ έχουμε χρόνο να πούμε διάφορα και από θέμα ειδήσεων και από θέμα παγκοσμίου κυπέλου. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου,

Αυτή ήταν η Beatles με το «Αν θυμηθείς τον ήρό μου» του Μίκη Θοδωράκη. Και θα πάμε μέχρι τις 7.30, μέχρι τις 8.30, συγγνώμη, είδες τι κάνει συνήθεια. Με ό,τι σχετίζεται με τη χώρα μας κυρίως, και μετά θα έχουμε ώρα να πούμε και για το παγκόσμιο κύπελλο. Χτες ο Ολυμπιακός με μια ενδεκάδα προετοιμασίας. Σκεφτείτε ότι παίξανε ο Στουρνάρας στο τέρμα, ο Σιόζιος, ο Φίλης, ο Σιπιώνη, ο Κουτσίδης, βασικοί όλοι αυτοί. Και μάλιστα από αυτά τα δύο παιδιά, τα πιτσιρίκια, τον Σιόζιο και τον Φίλη, βγάλανε καλή εικόνα. Και ο Στουρνάρας, απλά τον Στουρνάρα τον είχαμε δει και αγωνιζόμενο στον Ηρακλή. Οπότε καλά δείγματα γραφής, εκείνο που σίγουρα κρατάει κάποιος από αυτό το παιχνίδι είναι τα τρία γκολ του Ζώτα στο ντεπούτο του, και φυσικά για μια ακόμη φορά τις φωνές του Μεντίλιμπαρ σε στιγμές που ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά στο γήπεδο, και αυτό ήταν έντονο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπου είδε τον Στουρνάρα να βγάζει πολύ ωραία ένα σουτ των Ολλανδών. Βέβαια λίγο μετά έγινε το 2-1, και φυσικά λίγο αργότερα με το πέναλτι του Ζώτα το 3-1. Καλή εικόνα, ξαναλέω, γιατί πάντοτε πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου στο χρόνο που γίνεται, με ποια ομάδα παίζεις φυσικά, και βέβαια και με τους παίκτες που ξεκινάς ένα παιχνίδι. Μετά οι αλλαγές εκ των πραγμάτων άλλοτε βοηθούν την εικόνα μιας ομάδος, άλλοτε όχι. Σήμερα ο Ολυμπιακός στις 4.30 δίνει το φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ. Εδώ σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ζόρικα από ό,τι ήταν χτες. Εκείνο που κρατάμε επίσης είναι ότι χτες δεν έπαιξε ο Τζολάκης, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο πολύ σπουδαίος Έλληνας τερματοφύλακας ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Premier League, για την ομάδα του Ατζούν, έτσι, του Τούρκου φίλου του κυρίου Αλαφούζου, του νέου προέδρου της Super League. Η ομάδα της Χαλ, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, με ένα ποσό που θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια, θα πάρει τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε ότι συμφώνησε με περίπου ένα ποσό τάξης των 5 εκατομμυρίων, και στην πορεία θα δοθεί και άλλο ένα υποτύπου μπόνους, για να έχει στις τάξεις του τον Ολλανδό Φαν Ντρόγκελεν από τη Samsung Sport, με 1 εκατομμύριο το χρόνο ο Ολλανδός. Θα υπογράψει 4 χρονάκια. Άλλωστε στη δεύτερη λίστα της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε, τον κεντρικό αμυντικό. Μένουν τα τυπικά από ό,τι καταλαβαίνετε για να υπολογίζεται ως παίχτης του Τριφυλιού. Γρήγορα σας λέω ότι τη Δευτέρα έχουμε την κλήρωση των τριών ευρωπαϊκών κυπέλων όσον αφορά τον τρίτο προκριματικό γύρο. 1 το μεσημέρι Conference Link, 2 το μεσημέρι Europa Link, και 3 το μεσημέρι έχουμε το Champions Link. Και φυσικά την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε την πρώτη έτσι ελληνική εκπροσώπηση για αυτή τη χρονιά. Και πριν προλάβουμε να ηρεμήσουμε από τους πολλούς αγώνες λόγω παγκοσμίου κυπέλου, αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία των ευρωπαϊκών, των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Λοιπόν, σήμερα τι μπορείτε να δείτε από τηλεοράσεως. 3 το μεσημέρι η ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν, Κοσμοτέ Σπορ 2. Στις 4.30 Άγιαξ Ολυμπιακός, Κοσμοτέ Σπορ 1. Και το βράδυ, μεσάνυχτα, τον μικρό τελικό μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας από την ΕΡΤ 2. Υπάρχει Diamond Link εδώ με Καραλή και Ντουμπλάντης από το Λονδίνο, 4 το απόγευμα, ΕΡΤ 2. Ο Καραλής, ο οποίος θέλει μετά από αρκετό καιρό να ξεπεράσει πάλι τα 6 μέτρα, δεν το έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη έχει μπροστά του ποιον άλλον, τον Μόντο Ντουμπλάντης, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Λοιπόν,
Έχουμε φυσικά Φόρμουλα 1 με Grand Prix Βελγίου με τις ελεύθερες δοκιμές στη 1.30 το μεσημέρι Antenna Plus και στις 5 τις κατατακτήριες δοκιμές πάλι Antenna Plus. Και 7.30 το απόγευμα προς βραδάκι από R2 Sport έχουμε τον αγώνα της Σάκαρη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο και στο Μαρούσι, στο κεντρικό γήπεδο. Βλέποντας εχθές κάποια στιγμιότυπα, δεν σας κρύβω ότι με την καλή έννοια ένα παράπονο με έπιασε. Για ποιο λόγο? Γιατί έζησα πριν 22 χρόνια σε αυτό το γήπεδο απίστευτα πράγματα λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και ως σπουδαίους αγώνες, πολύ κόσμο και ένα υπέροχο συνέστημα να είσαι κομμάτι μιας διοργάνωσης που τόσο πολύ έχει κουβεντιαστεί για τη χώρα μας και που τόσο πολύ κουβεντιάζεται για όλες τις διοργανώσεις. Και δυστυχώς, θα το πω για μια ακόμη φορά, είναι πολύ εύκολο για μια γενική θεώρηση, όχι μόνο με κέντρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και το τένις και τα λοιπά, είμαστε εύκολοι στην εκφορά γνώμης χωρίς να έχουμε γνώση. Και μπερδεύουμε πάντοτε την άποψη, που αυτό είναι λογικό να το έχουμε όλοι, με τη γνώμη. Άλλο γνώμη, άλλο άποψη. Η γνώμη προϋποθέτει και γνώση, το έχουμε ξαναπεί. Εκεί λοιπόν η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 37 στον κόσμο, χτες επικράτησε παρουσία περίπου 2.500 ανθρώπων της Alicia Parks, νούμερο 70 στον κόσμο από τις ΗΠΑ, 2.07.6463. Και έτσι λοιπόν θα παίξει σήμερα στον ημιτελικό του Athens Open εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο με την 19χρονη Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα, νούμερο 90 στον κόσμο. Κοντά της φυσικά για δεύτερο αγώνα ο μέλλοντας πέθερος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή ο Στέφανος Τσιτσίπας, νικώντας το νούμερο 28 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γάλλο Λίντερκνες, 2-1-6-3-3-6-6-3, θα βρεθεί στον ημιτελικό ενός τουρνουά μετά από 17 μήνες σήμερα, Κοσμοτέ Σπορτ 6, 2.30 το μεσημέρι, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρει μπροστά του το νούμερο 100, τον Καζάκο Αλεξάνδρα Σεβτσέγκο. Να του ευχηθούμε και του Στέφανου καλή επιτυχία. Παρεπιπτόντως, όλοι γνωρίζουμε ότι, και χωρίς να θέλω να κάνω λάθος στον αριθμό, για δεύτερη φορά απομάκρυνε τον πατέρα του από προπονητή του. Δεν θα επισέλθω περισσότερο σε αυτό για την κίνηση του Στέφανου, αλλά θα σταθώ στο γεγονός ότι ο πατέρας του, Αποστόλης, χτες προχτές δήλωσε ότι μη σας κάνει εντύπωση, λέει, εγώ θα ξαναπροπονήσω τον Στέφανο. Δεν έχω να πω κάτι, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν θέλω να μπλέκω σε ενδοοικογενειακές καταστάσεις.

Μετά Βάιον και Κλάδον ανακοινώθηκε ο Παντελής Χατζηδιάκος από τον ΠΑΟΚ, τριετές συμβόλαιο, σημαντικότατη προσθήκη θα πω. Στον Άρη κοιτούν με πολύ καλό μάτι τον Σιώπη από πλευράς Παναθηναϊκού. Φυσικά το μεγάλο θέμα των τελευταίων ωρών, ημερών, 48 ώρου κυρίως, είναι ότι η Monterrey τελικά κάνει δικό της τον Ορμπελίν Πινέδα, αγοράζοντας τον από την ΑΕΚ, αφού καταβάλει τα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιο του σπουδαίου Μεξικανού ποδοσφαιριστή, και η ΑΕΚ είναι σε αναζήτηση αντικαταστάτη του Πινέδα, εισάξιου. Θα πρέπει να το κάνει αυτό ο Ριμπάλντα, για να μην πει κάποιος φίλος της ΑΕΚ ότι ίσως χρειάζεται και καλύτερος του Πινέδα, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει στη λέξη, στο επίθετο καλύτερος.

χρόνος τρέχει, μηνύματα τα δικά σας επίσης έρχονται. Ο Χρυσόστομος από την υπέροχη Μακεδονία μας, σε όλη την πρωινή παρέα λέει καλημέρες, είσαι κομάντο λέει και κάνεις και δύσκολες αποστολές. Μάλιστα. Γεράσιμος, τι λέει εδώ Γεράσιμος, που σε γεράσιμε. Ο τελευταίος χορός του μάγου της γενιάς μας. Γεράσιμε, πραγματικά αύριο θα πούμε περισσότερα για το τελικό. Όχι ότι σήμερα δεν θα πούμε, αλλά αύριο είναι και μάλιστα η μέρα του. 10 το βράδυ στο New Jersey των ΗΠΑ. Τεράστιο παιχνίδι από όλες απόψεις. Από όλες απόψεις. Ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος, τι μας λέει. Για το θέμα με το τραγούδι των Beatles και τον Θοδωράκη, μάλιστα. Μεγάλη τυχαία για Ίγκανσον και Καλάβρια, λέει ο Αντώνης από την Άξο, που έχει πολύ αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Τσάπρας είναι έτοιμος να πέσει στα βαθιά. Καλό θα είναι να ήταν να επανέλθει, που έχει πολύ αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Τσάπρας είναι έτοιμος να πέσει στα βαθιά. Καλό θα είναι να ήταν.

0: μας που μπορούν να βάλουν το χεράκι τους ένα μπαρούτι. Πάμε για ειδήσεις όμως.
1: Ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπο τη Σιτία ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Νεκροί και τραυματίες στο Ιράν από αμερικανικές επιδρομές. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Δεξαμενόπλοι έπεσαν σε νάρκες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο. Αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Σήμερα η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με μόνη υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στις 11 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά. Καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και απειλεί με νέους δασμούς. Σεισμός 5 ρίχτερ στη Μαλάτια, στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες τα ορεινά υπηρωτικά έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε την σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, τη Μίλβα, έχουμε κάνει την απαραίτητη μας αλλαγή στο γήπεδο. Γιάννης Κωσταράκης πλέον εκεί στα χαφ. Στην όψη, άμα τον δείτε λίγο με, έτσι πως είναι στο πρόσωπο, μοιάζει με Αγουέρο, με το μουσάκι του και με το δέμας και με Αγουέρο και με Μέση. Τώρα μπαλαδόρος, αν είναι σαν τον Αγουέρο το Μέση, ποδοσφαιρικά δεν τον έχω δει, δεν ξέρω να σας πω. Τεχνικά είναι μια χαρά. Λοιπόν, χτες να πούμε εδώ ότι η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό θέατρο, σινεμά, ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρέτησε μια σπουδαία εκπρόσωπο της τέχνης, την Μάρο Κοντού, που έφυγε, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν ξέρω ποιος το είχε σκεφτεί από εκείνα τα χρόνια να λέει τη φράση την κλασική για τους ανθρώπους με μεγάλη ηλικία, ότι πλήρης ημερών. Εγώ θα πω ότι έφυγε στα 92 της χρόνια η Μάρο Κοντού, που νομίζω πολλές γενιές μέσα από τις ταινίες της, το θέατρο, την τηλεόραση, μας έκανε να περάσουμε καλές στιγμές. Και μέσα σε αυτή την σπουδαία πορεία της, σίγουρα μπορεί κάποιος να σταθεί στην περίφημη ταινία «Σκασμός Αντωνάκη μου». Εγώ δεν θα σας βάλω το κλασικό αυτό ηχητικό, θα σας βάλω ένα ηχητικό το οποίο αφορά τους δύο αυτούς σπουδαίους Έλληνες ηθοποιούς. Μάλιστα, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, χαίρομαι που πέρασε προσφάτως και από το ανοιχτό θεατράκι. Ευτυχώς η τωρινή Δημοτική Αρχή Οικουμενίτσας εδέησε ως Δημοτική Αρχή να φτιάξει αυτό το υπαίθριο θεατράκι στην υπέροχη περιοχή που λέγεται Τσιπουρίκη, έτσι, στο λόφο εκεί, και έχεις πιάτο κάτω την πόλη, το Ιόνιο, το λιμάνι και απέναντι την Κέρκυρα. Πήγε και έπαιξε εκεί προσφάτως, πριν καμιά εβδομάδα, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, έτσι, ένα λεπτάκι και κάτι, τι είπαν σε μια τηλεοπτική της εκπομπή πριν από καμιά δεκαετία, Γιώργος Κωνσταντίνου και Μάρο Κοντού.
1: Καλησπέρα.
2: Εμείς είμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για τις σχέσεις.
1: Δεν είναι η δική μας ιστορία.
2: Μην νομίζετε βέβαια ότι τα πράγματα στον έρωτα έχουν αλλάξει και πάρα πολύ από τότε. Η ιστορία των ερωτικών σχέσεων είναι διαχρονική.
1: Όχι, διαχρονική.
2: Διαχρονική, Αντωνάκη μου, διαχρονική. Τα ξεχνάς τα δικά μας.
1: Εγώ, κυρία μου, σε κυνηγούσα με το ποδήλατο πίσω από το τραμ 2 ώρες. Και να τι έπαθα.
2: Αν δεν ανέβαινες όμως, αν δεν με έβλεπες, αν δεν σε έβλεπα κι εγώ και γνώριζα κάποιον άλλον, τι θα γινότανε?
1: Θα γλίτωνα.
2: Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα? Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα? Το κάθε λεπτό, λοιπόν, η κάθε στιγμή, η κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.
1: Εγώ δεν πιστεύω στη μοίρα.
2: Αχ, Αντωνάκη μου, μία ερωτική ιστορία σε όλες τις εποχές, σε όλες τις ηλικίες. Τι πιο απλό?
1: Η αλήθεια είναι ότι το πιο απλό είναι και το πιο δύσκολο.
0: Πέστε μου, σε ένα λεπτό και 11 δευτερόλεπτα που διήρκησε αυτό που ακούσατε, δεν υπόθηκαν πολλές αλήθειες περί ανθρωπίνων σχέσεων,

0: Ο Αντωνάκης της περίφημης ταινίας, λοιπόν, τι έγραψε στο διαδίκτυο. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, και ταυτόχρονα έγραψε έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία, και ζήτησε ταπεινά την ανοχή όλων ημών, παρότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, να αποχαιρετήσει τη φίλη του, την σύζυγό του στην ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», του 1965, Ελένη Κοκοβίκου, Μάρο Κοντού, με τον Αντωνάκη της. Καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Κωνσταντίνου, απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα και τα λοιπά. Ούτε βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Έτσι, να στεκόμαστε όπως πρέπει σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες στιγμές, γιατί είναι πολύ εύκολο να, αφού μιλάμε για ανθρώπους του θεάτρου, όπως έλεγαν και στο χωριό μου στη Λεμπανίτσα και στον Παραπόταμο, να γίνεις θέατρο με αυτά που θα πεις και αυτά που θα κάνεις σε τέτοιες στιγμές. Ταπεινά και πάμε παρακάτω. Θυμάμαι αυτούς που φεύγουν από τη ζωή σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας, και προχωράμε κρατώντας από όλους τα καλύτερά τους και πετώντας τα όποια λίγα ή πολλά αρνητικά τους. Την καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργη από τα υπέροχα Τζουμέρκα, όμορφα τα λέει τα ορεινά της Άρτας, κατεβάζοντας νερά, λέει, από τη Θεοδωρίδου, αλλά ήθελε να γράψει Θεοδόριανα. Να σε καλά, φίλε μου, πολύ καλή φίλη από τα μέρη αυτά. Θεοχάρης ο Κωνσταντίνος, ο αδερφός του Γιώργος, ο ξαδερφός ο Λευτέρης, ο Σωτήρης, ο Μπριασούλης και τόσοι άλλοι. Ο γαμπρός που έγινε εκεί, ο σπουδαίος, ο Σαράντος και τα λοιπά. Λουκά λέει φεύγουμε, λέει ο Γεράσιμος. Καλοκαίρι είναι, ας βάλουμε καμιά ιδέα. Δεν καταλαβαίνω πώς το γράψεις, φίλε μου, το μήνυμά σου. Λοιπόν, κάτι θες να γράψεις, αλλά δεν έρχεται σωστά γραμμένο. Πάμε στην περίπτωση του Πινέδα που σας είπα, για να πάμε και μετά στο παγκόσμιο. Η Monterey λοιπόν ενεργοποίησε τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την περίπτωση που κάποια ομάδα από το Μεξικό, την πατρίδα του Ορμπελίν Πινέδα, θα υπήρχε πρόταση και ενδιαφέρον, και έτσι λοιπόν απομένουν υπογραφές για να επιστρέψει στη χώρα του και στον αγαπημένο του προπονητή, ο Ορμπελίν Πινέδα, με ένα τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα το αποφέρει σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν καλά της συμφωνίας, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όταν η ΑΕΚ δεν του έδινε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περισσότερα από 2 εκατομμύρια, και αυτά μαζί με τα μπόνους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσο και να θέλει αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει σε μια ομάδα που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει, αυτή η διαφορά του περίπου 1 εκατομμύριου, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω να σας πω τους ακριβείς αριθμούς, δεν πετάς έτσι εύκολα 4 εκατομμύρια στην χειρότερη περίπτωση, σε μια ηλικία 30 προς τα 31 που θεωρητικά κάνεις και το καλύτερο σου συμβόλαιο. Και όλα δείχνουν λοιπόν ότι αποτελεί παρελθόν ένας πολύ επιδραστικός παίκτης, και νομίζω πως σε αυτή την περίπτωση κάνει μπαμ η παροιμία που λέει λύκο στα πρόβατα, λύκο στα πρόβατα, και πήγε ο λύκος στα πρόβατα και μετά δεν πήγε κανένας για να προφυλάξει τα πρόβατα. Έτσι και εδώ, Μεξικανοί θέλουμε τον Πινέδα. Σήμερα έρχεται, αύριο έρχεται, τον Αύγουστο έρχεται, τα Χριστούγεννα έρχεται. Ποτέ δεν πήγαν να τον πάρουν. Αυτό μάλλον εφησύχασε την ΑΕΚ. Ερωτηματικό μπορεί να βάλει κανείς σε αυτή τη λέξη. Γιατί από ό,τι φάνηκε, σου λέει όλο λόγια είναι αυτή, και από ό,τι κάνει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν ερχόταν αυτή η πρόταση, και πόσο μάλλον και τα χρήματα, η επίσημη πρόταση, πόσο μάλλον και τα χρήματα. Και μπήκαν τώρα στην Τρυπάκη στην ΑΕΚ και κυρίως οι εκπρόσωποι, συνάδελφοι με ή χωρίς αγωγικά, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι σε όλες τις ομάδες δυστυχώς είναι αυτοί που θα έλεγε κανείς πιο πολύ λειτουργούν οπαδικά και λιγότερο δημοσιογραφικά. Δεν θα κοινοκριτείς κανένας, αλλά την εικόνα την εισπράτετε και μόνοι σας, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Και μπήκαν στη λογική ότι αφού δεν έγινε το προηγούμενο διάστημα η αγορά του Πινέδα, τώρα που έχει να παίξει η ΑΕΚ Champions League, δεν θέλει ο Πινέδα να παίξει Champions League. Δεν νομίζω ότι ήταν κακή προσέγγιση. Αλλά τα θέλω του ενός εκάστου, πώς τα ξέρεις? Του μιλήσατε? Από ό,τι φαίνεται όχι. Γιατί πεποίθησή μου είναι πλέον, με όσο μπορώ να γνωρίζω και να αντιλαμβάνομαι με την εμπειρία μερικά πράγματα, είναι ότι ο Πινέδα μάλλον είχε αποφασίσει από καιρό τη φυγή του. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Και προφασίστηκε το προφανές και λογικό. Μη με ενοχλήσετε για αυτό το θέμα μέχρι να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, γιατί το μυαλό μου είναι εκεί, με την εθνική ομάδα της χώρας μου, διοργανώτρια είναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, μετά να τα δούμε όλα. Αυτό του έδινε μια ηρεμία και μια ασφάλεια στο τι τελικά θα αποφασίσει οριστικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ο Γιάννης με κοιτάει αποσβολωμένος, αλλά νομίζω έτσι με το βλέμμα του δείχνει να συμφωνεί μέχρι τώρα σε ό,τι και αν λέω. Λοιπόν, τι υπήρχε προς τα έξω, κυρίως στους φίλους της ΑΕΚ και σε όλους εμάς, ότι περνάει καλά και ο Γυναικός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην ΑΕΚ, βεβαίως, μια αλήθεια. Ότι θέλει να παίξει Ευρώπη, εδώ πλέον αυτό δεν έχει αλήθεια. Αυτό μάλλον ήταν εκτίμηση κάποιων με οπαδικές προεκτάσεις. Και ότι όλα θα τελείωναν μετά το Μουντιάλ, και εδώ υπάρχει μια αλήθεια. Μόνο που δεν τελείωσαν θετικά για την ΑΕΚ τα πράγματα. Ο Πινέδα λοιπόν επιστρέφει στην πατρίδα του, στον αγαπημένο του προπονητή, και τα πολλά λεφτά. Πέστε μου εσείς, δεν θα πηγαίνατε να παίξετε στην πατρίδα σας, σε αγαπημένο προπονητή, και με περίπου 12 εκατομμύρια στον τραπεζικό σας λογαριασμό, στα 31. Νομίζω ότι όλοι θα το κάνατε. Και ξαναλέμε ότι η ΑΕΚ για τους δικούς τους σκοπούς δεν ήθελε να του δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια. Και το ερώτημα, εδώ είναι τα πιο σημαντικά νομίζω που θα σας πω, τα υπόλοιπα μπορεί να έχουν και ένα βαθμό ενστάσεως, αν θέλετε, σε ό,τι και αν ακούσατε. Δεν έπρεπε ο καλύτερος παίχτης για 2 χρόνια από τα 4 του ελληνικού πρωταθλήματος που λέγεται Ορμπελίν Πινέδα να έχει, όχι στην ΑΕΚ απαραίτητα, αλλά αφού στην ΑΕΚ έπαιξε, το καλύτερο συμβόλαιο μέσα σε αυτή την ομάδα? Αυτό δεν λέει λογική? Εγώ έτσι νομίζω. Χωρίς να ακυρώνει κανείς την αξία του Γιώβιτς, του Βάργα, του όποιου παίχτη της ΑΕΚ έχει πάρει καλό συμβόλαιο. Αλλά η λογική λέει ότι ο καλύτερος σου παίχτης, MVP και φέτος του πρωταθλήματος, προχθές το βράδυ τιμήθηκε γι' αυτό. Λοιπόν, η λογική είναι ότι αυτός ο παίκτης λογικά πρέπει να έχει το καλύτερο συμβόλαιο. Ή τουλάχιστον εφάμιλο των πρωτοκλασσάτων άλλων στις αμοιβές. Και όμως δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο να γίνει. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα γίνανε στο μυαλό του πιο εύκολα, και δεν ξέρω αν όντως η ιστορία του Αλμέδα είναι πολύ μεγάλη για τον Πινέδα. Και εκεί που όλα δείχνανε ρόδινα για ανανέωση, μετά από τους Νίκολιτς, Ριμπάλτα, ήρθαν οι μεταγραφές, ο Ζούπκοφ και ο Κάι Ρίνεν, και η παράμετρος του έχουμε χρόνο για ό,τι άλλο χρειάζεται, τώρα άλλη μια ελληνική παροιμία κουμπώνει πάρα πολύ στο κομμάτι ΑΕΚ με λεπτομέρεια Πινέδα, θα φανεί στον κύριο Ριμπάλτα πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Γιατί είναι άλλο να λες έχω χρόνο να προσθέσω σε αυτό το υπάρχον υλικό που είναι πολύ καλό, και μέσα σε αυτό το υλικό υπάρχει ένας Πινέδα που όλες οι ελληνικές ομάδες και πολλές άλλες θα τον θέλαν στην ομάδα τους, και είναι άλλο να έχεις ξεκινήσει προετοιμασία και να σου φεύγει ο Πινέδα. Πρέπει να βρεις έναν άλλο Πινέδα, για να μην πω καλύτερο. Θα δούμε τον κύριο Ριμπάλτα που μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει αστοχίες. Αλλά εδώ όμως είναι το μεγάλο που πρέπει να κάνει. Θα το κάνει, ο ίδιος ξέρει.
1: 174 αγώνες ο Πινέδα, 20 γκολ, 17 assist, ένα double και το πρωτάθλημα το φετινό. Αυτός ήταν για τους φίλους ΑΕΚ και τους Έλληνες φιλάθλους ο Ορμπελίν Πινέδα. Θα τα δούμε στην πορεία όλα τα ωραία, γιατί πολλές φορές ο χρόνος είναι εκείνος που είτε κάποιον δικαιώνει είτε κάποιον διαψεύδει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω εδώ μπροστά μου κάποια πράγματα που θέλω να πω για το παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη Δευτέρα, 13 του μήνα, μάθαμε όλοι από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης τα ζευγάρια των ημιτελικών του τρέχοντος παγκόσμιου κυπέλου. Και για πρώτη φορά στην διοργάνωση αναμετρήθηκαν, τα ξέρετε όλοι τα αποτελέσματα, η Γαλλία ως νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, με την Ισπανία νούμερο 3, η Αργεντινή νούμερο 2, με την Αγγλία νούμερο 4. Πρώτη φορά λοιπόν οι τέσσερις κορυφαίες της παγκόσμιας κατάταξης παίξαν ημιτελικούς σε παγκόσμιο κύπελο. Με τη Γερμανία που είναι απούσα εδώ και καιρό από το τουρνά αφού αποκλείστηκε, να έχει παρουσία σε ημιτελικούς 12 φορές. Δεύτερη η Γαλλία, με τη Βραζιλία 8, αλλά τα σπουδαία είναι άλλα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό που λέμε για το χρόνο πώς δικαιώνεσαι και πώς όχι. Και επειδή πολλές φορές επικαλούμαστε διάφορους οργανισμούς, σοβαρά site, δημοσιογράφους, ό,τι θέλετε πείτε το, εκείνη την ημέρα η Όπτα έκανε τη δική της αποτίμηση της τετράδας με πιθανότητες επί της 100 που λέμε, ποια χώρα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Πρώτη με 34,05, αλλά αλλά ένα άλλο μπλε, πιο θαλασσί, της Αργεντινής, την πέταξε έξω από το τελικό. Δεύτερη με 23,40, εδώ μέσα είναι, στην προοπτική, η Ισπανία. Τρίτη, η Αγγλία. Έξω η Αγγλία τον τελικό, για μια ακόμη φορά. Και τέταρτη, η Αργεντινή, με 20,55. Και να που τώρα η Αργεντινή του Μέση στα 39, που ρωτήθηκε τώρα εν ώψη του τελικού από δημοσιογράφο κάποια πράγματα και ουσιαστικά του έκανε κουβέντα ότι έχει παίξει με τόσες ομάδες για πρώτη φορά με την Αγγλία, σπουδαίο παιχνίδι για να πας στον τελικό για ένα ακόμα τρόπαιο, και του απάντησε ο Μέση, φαίνεται του λέει σαν μια πίστα σε PlayStation και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, και του λέει αυτή τη διαδικασία, του λέει, εγώ καλέ μου άνθρωπε, την έχω τερματίσει από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, από το Κατάρ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι από τότε και μετά ο Μέση, ό,τι και αν κάνει, το κάνει γιατί το γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και δεύτερον, ένα ακόμα. Αυτό ουσιαστικά απάντησε ο Μέση. Όχι θα τον χαλάσει ένα δεύτερο τρόπαιο, αλλά θα είναι ένα ακόμα, αφού σου λέει τα έχω πάρει όλα. Champions League, χρυσές μπάλες, παγκοσμίο κύπελο, Κοπα Αμέρικα, ό,τι κινείται και πετάει κολυμπάει, το έχει κατακτήσει. Άρα λοιπόν όταν τον ντουμπλάρει κάτι και το παίρνει και για πολλωστή φορά, είναι ένα ακόμα. Του αρέσει το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Και τι είπε τώρα εδώ ο Ισπανός, περνά και ο χρόνος, ο Πόρο. Αν θυμάμαι καλά, με μικρή επιφύλαξη τα λόγια του Πόρο, είναι ότι είναι δύσκολο, λέει, να αντιμετωπίσεις τον Μέση. Στα 39, ο Πόρο, από τους κορυφαίους παίκτες της Εθνικής Ισπανίας, που είναι μια καλοκορδισμένη ομάδα. Και επειδή ο χρόνος περνάει, ακούστε και ένα ωραίο, γιατί το ποδόσφαιρο θεωρείται το λαϊκότερο των αθλημάτων, των σπόρων, όπως θέλετε βάλτε το. Και πόση επίδραση έχει στην κοινωνία του πλανήτη γενικότερα. Ποιος δεν θα θυμάται, γιατί το έχουμε πει και εμείς εδώ από την Ερασπορ πολλές φορές, την επίδραση που είχε ο Μαραντόνα, που πόσα παιδιά στην Ιταλία βαφτίστηκαν Ντιέγκο, Μαραντόνα, όπως θέλετε πείτε το. Έτσι και τώρα στο Περού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 468 μωρά, λέει, πήραν το όνομα Χάλαντ, και 91 το πλήρες ονοματεπώνυμο Έρλικ Χάλαντ Ντεκίτο. Φανταστείτε.
0: Έτσι. Για τα καμώματα τα ωραία του σπουδαίου Νορβηγού επιθετικού, οι γονείς αυτών των παιδιών είπανε Χάλαντ, Έρλικ Χάλαντ, κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Και είπα και σήμερα θα είναι μια, από ό,τι φαίνεται και αύριο θα είναι ζεστές μέρες. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε το βράδυ. Θα δούμε τον μικρό τελικό των πονεμένων της Γαλλίας και της Αγγλίας. Οπότε θα περάσει κάπως όμορφα η βραδιά. Εμείς ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ώρα χαλαρή πρωινό Σαββάτου με τον Γιάννη Κωνσταράκη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν ο Τάσος Σοηλεμέζης, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Να προσέχετε και στην εξόδο και στις παραλίες οπουδήποτε. Προσοχή, παιδιά. Προσοχή. Άρα λοιπόν όλο το βράδυ κάτι θα κάνουμε, έστω και στις 12 τα μέσα νύχτα.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Ερασπόρ. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων μέχρι τις 10 η ώρα κοντά σας. Στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνη, στη ρύθμιση των ήχων. Συρρίζει τον ήχο ο Γιάννης Κωνσταράκης. Νέος, δροσερός και ωραίος. Με αυτό το παρεάκι θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα. Γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα στην αθλητική δισογραφία. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Ρόδο, με τον καλό φίλο και συνάδελφο Χώρια Αθανασίου, για να δώσουμε έτσι το στίγμα του Μουντιάλ.

Σάββατο 18 Ιουλίου γιορτάζει ο Μιλιανός, η Εμιλία, η Έμι και μάλιστα είναι η παγκόσμια ημέρα, η διεθνής ημέρα του Νέλσον Μαντέλα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος νοτιοαφρικανός πολιτικός και ηγετής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Το 18 Ιουλίου του 1870 το Συμβούλιο του Βατικανού κηρύσσει το δόγμα περί του αλάθητου του Πάπα σε θέματα πίστης και αρχών. Ενώ σαν σήμερα 18 Ιουλίου γεννήθηκε το 42 Τσιατσίντο Φακέτη, μεγάλος άλλος ποδοσφαιριστής, και ο Κώστας Ελευθεράκης το 1950. Μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού.

Εν τω μεταξύ, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ζέστες θα σφίξουν περισσότερο. Σήμερα θα φτάσουν τους 39 βαθμούς. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες θα είναι χαμηλότερα στους 32 βαθμούς λόγω βοριάδων και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 34 με 36 θα φτάσει το θερμόμετρο. Στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθήνα προβλέπεται να φτάσει θερμοκρασία τους 37 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη τους 35, μία περίπου από τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι θα υπάρχουν μποφοράκια. Θεσσαλονίκη θα φτάσει στα 4 μποφόρ, η ένταση των ανέμων, και τους 2 με 3 βαθμούς στην Αθήνα.

Για να δούμε τι λέει η αθλητική ενημέρωση τώρα. Είχαμε οριστική συμφωνία με Σάμπσεσπορ για Φαν Ντρόγκελεν και έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έλαβε υπογεγραμμένη την ήδη υπάρχουσα προφορική συμφωνία με τη Σάμπσεσπορ για τη μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διαρκείας και να παίξει με την Μπάξη. Ο 27χρονος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Αμβούργο, τη Union Βερολίνου, τη Μαλίν, τη Χάνσα Ροστόκ και τη Σάμπσεσπορ. Με την τουρκική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 47 εμφανίσεις.

Με το καλημέρα, ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε hat-trick στη φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σιντάρτ στην Ολλανδία. Ιδανικό ντεμπούτο. Μάλιστα, ο Ζώτα Σίλβα δήλωσε ότι ήταν εύκολο να πω τον έστον Ολυμπιακό. Παίζω όπου με χρειάζεται η ομάδα. Όμως από το φιλικό αποκόμισε και μια ανησυχία η ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα θα υποβληθεί ο Σιπιώνης εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση του τραυματισμού του στον ώμο. Ο Σιπιώνη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα. Εδώ μεταξύ είναι ο φιλικό τεστ για τους Ερυθρόλευκους σήμερα στις 4.30 απέναντι στον Άγιαξ. Θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορ και ενημέρωση φυσικά από την Έρα Σπορ. Στα μεταγραφικά ο Ολυμπιακός είναι στα φόρτε του, είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα, ενώ προχωράει του Τζολάκη στη Χαλ. Μάλιστα, ο προπονητής της Χαλ είπε για την υπόθεση Τζολάκη ότι κατά 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή και υπογράφει στις αρχές της εβδομάδας. Το Μήλο βέβαια κάτω από τη μηλιά θα πέσει και στα χνάρια του πατέρα του, ο γιος του Τζιοβάνι, ο Τζουλιάνο, εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τη Χρόνιγεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το παιχνίδι θα μεταδώσει η Κοσμοτέ Σπορτ 2. 3 η ώρα είπαμε, φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνιγεν. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του Μπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Μοντερέι για 8 εκατομμύρια ευρώ και αμέσα θα ψάξουν στην Ένωση για τον αντικαταστάτη του. Εδώ μεταξύ, την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ροδίτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο δικέφαλος του Βορρά δήλωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια του με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Ουκρανική ομάδα θα έχουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα η Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος. Εκτός έμειναν η Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, 30 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Στο Open βέβαια θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις της ομάδας τους με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Εδώ μεταξύ, τα είπαν χθες η Βαν και Λύση. Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε τηλεδιάσκεψη με το ποδοσφαιρικό τμήμα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Αλέσιο Λύση και έστειλε μήνυμα ενότητας εν ώψη της νέας σεζόν.

Γεύση από Ολλανδία θα πάρει και ο Αστέρας Τρίπολης, αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, δημοσιεύοντας μάλιστα ένα όμορφο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο Τζόλης μετακομίζει στην Arsenal, όπως είπε ο προπονητής της Μπριζ, Ιβάν Λέκο, ο οποίος σε δηλώσεις του, μέσω των οποίων ουσιαστικά οριστικοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal, στους κανονιέριδες. Δηλώσεις έκανε χθες στην Ερασπόρο ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος είπε ότι πάντα ήθελα να παίξω στη Σύρια και το κατάφερα φέτος με τη Φροζινόνε. Και όπως είπε στην τελευταία σελίδα, όνειρό μου είναι να παίξω στην εθνική ομάδα, είπε ο 25χρονος μέσος.

Και είναι λογικό, αφού από τη στιγμή που παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα, είναι επόμενο ο Γιωβάνοβιτς να τον βάλει στη λίστα της εθνικής ομάδας. Είπαμε προηγουμένως ότι το Μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά και ο μικρός Πανούλης πέτυχε 13 πόντους και είχε 9 rebound στο φιλικό της εθνικής με την Τουρκία, και μιλάμε για την εθνική παίδων, έτσι. Έχοντας κορυφαίο το Σπανούλη στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη συνάντηση η Εθνική Ελλάδος των Παίδων κέρδισε την Τουρκία με 65-55. Εν μεταξύ διαψεύδει για καμπάτσο ο Παναθηναϊκός, δεν σκοπεύει να φύγει από τη Ρεάλ. Και μάλιστα δεν υπάρχει καμία διάθεση να αποχωρήσει από τη Βασίλισσα, σύμφωνα με την ΑΣ. Όπως υποστηρίζει η ισπανική ιστοσελίδα, ο Αργεντινός Γκάρντ σκοπεύει να παραμείνει στους Μερένχες και την επόμενη σεζόν, ενώ υπερτονίζει ότι ο έμπειρος playmaker διασμεύεται με συμβόλαιο με τους Μαδριλένιους. Εντάξει, η παρουσίαση του Οσμάν στον ΠΑΟΚ θα γίνει παρόντος Μιστακίδη. Κατεβαίνουμε στον Πειραιά, όπου ο Εβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στη Σανίλ Αρίνα, όπου θα δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει, τι απόφαση θα πάρει η Greek Basket League, γιατί θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την πρόταση της ΑΚ για την αύξηση των ξένων παικτών στους 7.

φουλ για τελικό η Μαρία Σάκαρη πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ 6-4-6-3. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία είχε επικρατήσει με 2-0 σετ της Τερέζα Βαλεντόβα.

Μετά από 17 μήνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιτέλους προκρίθηκε σε ημιτελικά και μάλιστα στο 250 του Στάντ. Νίκησε 2-1 σε τον Αρτούρ Ριντερκένες. Για να δούμε ο Στέφανος τελικά θα επιστρέψει στα καλά του χρόνια. Στο Στίβο είχαμε δύο επιτυχίες και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ηλικίες κάτω των 18. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 100 μέτρα είχε η αποστολή Αντωνάτου, που χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ριέτη. Ενώ διάκριση πρόσθεσε και ο Πέτρος Κασαβίτα στην ίδια διοργάνωση, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία με βολή στα 74-58. Η Εθνική Ελλάδος στο πόλο επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας στο τουρνουά προετοιμασίας του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με 3 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια της υποχρεώσης της. Ενώ η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, η Πάξη, γνώρισε βαριά φιλική ήττα με 4-1 από την Αύστρια Βιέννης μερικές μέρες πριν συναντηθεί με τους πράσινους.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σπουδαία καριέρα του. Χρυσή πρόταση της Μπεσίκτας έγινε στο Σαλάχ, ο οποίος δεν είναι αρνητικός να παίξει. Στη Φόρμουλα 1 εντυπωσιακός ήταν ο Max Verstappen στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Spa, σημειώνοντας χρόνο ρεκόρ με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc να ακολουθούν.

Τη Δευτέρα, μία μέρα μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι προγραμματισμένες οι κληρώσεις της τρίτης προκριματικής φάσης σε Champions League στη 1 το μεσημέρι, Europa League στις 2 μετά το μεσημέρι και Conference League στις 3 μετά το μεσημέρι. Άρα ενδιαφέρει και τις 5 ομάδες η διαδικασία της κλήρωσης που μετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και εννοώ τις 5 ελληνικές ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι.

Λοιπόν, πάμε για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για να τα πούμε στη συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωσή σας και ταυτόχρονα με τα θέματα που αφορούν το Μουντιάλ. Τελευταίες ώρες γκάρ στην Αμερική για την παγκόσμια διοργάνωση του

0: Σχέδια για μαζικά πλήγματα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει και άλλα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, πάνω από 90.000 επιβάτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκό στο τριήμερο, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρετική Ελλάδα. Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με καισαρική, ποσοστά έως και 84% σε επαρχιακά νοσοκομεία. Εκτός ελέγχου, εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά καίγονται τα δάση τους και μας γεμίζουν βρώμικο αέρα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και απειλεί με νέους δασμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Ακούτε Era Sport.

Με το τραγούδι αυτό τη ΣΕΡ ουσιαστικά δώσαμε το στίγμα για το τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας Αργεντινής, το Vela More, ισπανόφωνες και δύο χώρες. Η Ισπανία λοιπόν και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης αύριο στις 10 το βράδυ με διαιτητή της σπουδαίας αναμέτρησης τον Σλάβκο Βίντσιτς. Ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει τον τελικό του Champions League το 24 ανάμεσα σε Real και Dortmund, ενώ το 22 διαιτήτευσε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Αυτοί οι δύο αγώνες ήταν οι κορυφαίοι της διαιτητικής του καριέρας. Τώρα όμως κορυφώνεται με τον τελικό στο Μουντιάλ. Αύριο λοιπόν 10 το βράδυ θα σφυρίξει την συνάντηση Ισπανίας-Αργεντινής. Και εδώ σας θέλω το μάτς της παρηγοριάς στο Μαϊάμι με φόντο το χρυσό παπούτσι. Γαλλία-Αγγλία. Τι τραγούδι θα βάζετε για αυτές τις δύο ομάδες? Γαλλία και Αγγλία λοιπόν διασταυρούν τα ξύφη τους απόψε τα μεσάνυχτα. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την R2 Sport. Η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι, ενώ οι δύο καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους για να δώσουν ακόμα μία μάχη, έστω και αν αυτή δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στη διοργάνωση. Το τραγούδι λοιπόν που αφιερώνω για την Αγγλία είναι της Mariana Faithfull, As tears go by.

Λοιπόν, όταν τα είχε η Μαριάννα Faithfull με το Mick Jagger, γιατί είναι δική στο έμπνευση αυτό το τραγούδι, το As Tears Go By, όταν τα δάκρυα φεύγουν, κάναν διακοπές στο Αγκίστρι. Κι όμως... Φαν των ελληνικών νησιών, ο Mick Jagger, είναι στον, όπως είδαμε όλοι, ήταν και στα παιχνίδια της Αγγλίας παρόν. Λοιπόν, τώρα για τους Γάλλους, εδώ θα βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί ήταν μια όμορφη ιστορία αυτή η παρουσία των Γάλλων. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω και ένα τραγούδι το οποίο είναι αντίστοιχο. Una belle history, μια όμορφη ιστορία, με τον Μισελ Φουγγέν.

0: Αν και πολλοί κόσμος είχε φαβορή την Γαλλία στο τελικό, έκανε την καριέρα της σε αυτό το Μουντιάλ και έγραψε μια δική της όμορφη ιστορία. Συμφωνείς, Χόρχε Αθανασίου? Καλή σου μέρα. Καλημέρα στη Ρόδο.
1: Καλημέρα Τάσο μου. Κοίταξε, θεωρώ ότι η Γαλλία διέλυσε ό,τι είχε φτιάξει μέχρι λίγο πριν τον ημιτελικό, τα διέλυσε όλα σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήθελε και πολύ. Και για να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Από σήμερα.
0: Ναι.
1: Λύσαμε και το γρίφο, Τάσο μου, γιατί έγραφε η FIFA 12 τα μεσάνυχτα και 10 το βράδυ. Το 12 τα μεσάνυχτα το θεωρούσαν την προηγούμενη ημέρα, το Σάββατο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Γιατί πολλοί μπερδευτήκαν και λέγανε ότι θα γίνει μετά τον τελικό κάτι ασυνήθιστο. Ναι, σωστό.
1: Αυτό
0: πολύ σωστά το επισημαίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί είναι μπερδεμένοι, έτσι, και νομίζουν ότι θα γίνει αύριο το βράδυ.
1: Όχι. Απόψε το μεσάνυχτα έχουμε τον μικρό τελικό, τον οποίο μεταξύ μας δεν θέλει να παίξει κανείς. και μπορώ να σου πω το εξής, η L'Equipe, να σου πω δύο τίτλους, τρεις τίτλους για να καταλάβεις.
0: Ναι, δώσε μας χρόνο.
1: Η Γαλλία λοιπόν, η L'Equipe λέει, ένας χάλκινος τελικός με πικρή γεύση. Mm. Η Le Parisien λέει, ο τελευταίος χορός του Ντεσάν στη γωνία της λύθης. Mm. Το Radio France International γράφει, μάλλον αναφέρει, η Γαλλία και η Αγγλία μάχονται για την τρίτη θέση στον αγώνα που κανείς δεν θέλει να παίξει. Αυτό στην Αγγλία, στη Γαλλία. Στη Αγγλία, η The Sun γράφει το εξής. Ποιος νοιάζεται για το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση?
0: Δεν έχει άδικο. Όταν οι Αμερικάνοι, συγγνώμη, σε διακόπτω, λένε ότι ο πρώτος είναι ο καλύτερος, ο δεύτερος τίποτα.
1: Ναι, φαντάσου
0: ο τρίτος.
1: Τον πρώτο θα το θυμούνται όλοι, τον δεύτερο ποτέ κανείς.
0: Κανείς, ακριβώς.
1: Υπάρχει μια εξαίρεση. Όταν η River κερδίζει την Boca, η Boca κερδίζει τη River, για μιλάω είτε σε αργεντινικό πρωτάθλημα είτε σε διεθνή στη Νότια Αμερική, ο πραγματικός φιλάδος θυμάται και τον έναν και τον άλλον, να ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Για παρέψη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η Daily Mail, μιλάμε στον τύπο της Αγγλίας πάντα, ο Τούχελ επιδιώκει να καλύψει το φιάσκο της Ατλάντα.
0: Mm-hmm.
1: Η The Guardian γράφει ο αγώνας της παρηγοριάς και μοιράζονται τα σχόλια του Τούχελ, ο οποίος παραδέχεται ανοιχτά ότι κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Μετά η Al Jazeera, εντάξει, χρησιμοποιεί, το παίρνει αλλού, η Γαλλία και η Αγγλία να ζητούν τη λύτρωση στον τελικό του χάλκινου μεταλλίου. Η Sports Illustrated, ένας δοξασμένος φιλικός αγώνας μεταξύ δύο εξαντλημένων εθνών. Στην Αργεντινή και στην Ισπανία η Ολέ και η Μάρκ αντίστοιχα έχουν να κάνουν με ένα έπαθρο παρηγοριάς για τους γίγαντες της Ευρώπης και γενικότερα δεν θέλουν να παίξουν. Αλλά καταρχήν υποχρεωμένοι, δεύτερον υπάρχει οικονομικό κίνητρο, δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τις ομάδες, για τους παίκτες δεν υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτονται παίκτες τα χρήματα τα οποία θα κερδίσει στο τέλος εάν πάρουν την τρίτη θέση η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της μιας ή της άλλης χώρας. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί απογοητεύτηκαν οι ομάδες,
0: ναι,
1: όμως έχουν απογοητευτεί και οι φίλαθλοι.
0: Το μόνο κίνητρο που υπάρχει είναι το χρυσό παπούτσι.
1: Εντάξει.
0: Αν το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή ο Mbappé θα παίξει καλύτερα.
0: Ναι, είναι σε προσωπικό επίπεδο βέβαια. Είναι σε ομαδικό. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν, σίγουρα. Προσπαθούν πάντως οι προπονητές να αναζητήσουν το παραμικρό κίνητρο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ή να δώσουν κίνητρα για να παίξουν αντίστοιχα.
1: Ο Ντεσάν πάντως είπε ότι θα κάνει πολλές αλλαγές, θα κάνει rotation, οπότε καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: ότι θα υπάρχουν και παράπονα εκεί.
0: Θα κλάψουνε μανούλες, έτσι κι αλλιώς.
1: Φαίνεται.
0: Το θέμα λοιπόν, είναι ότι πω, ο Ντεσάν αυτά που έπρεπε να κάνει δεν τα έκανε με την Ισπανία.
1: Και μα σου λέω, και ο ένας και ο άλλος και ο Τούχελ και ο Ντεσάν τα διέλυσαν ώρα στον ημιτελικό.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι, πίστευες ποτέ ότι με αυτές τις εμφανίσεις η Γαλλία δεν θα ήταν τουλάχιστον στον τελικό?
1: Και όμως.
0: Όλοι το θεωρούσαν βέβαιο.
1: Εάν μου έλεγες αυτή τη στιγμή από την προημιτελική φάση ποιον τελικό έβλεπα, θα σου έλεγα Γαλλία-Αγγλία. Εάν με ρωτούσες στον ημιτελικό, στους ημιτελικούς, στην ημιτελική φάση, ποιο ζευγάρι βλέπω για τελικό, θα σου έλεγα πάλι Γαλλία-Αγγλία.
0: Ναι. Και θα είχες δίκιο.
1: Και τελικά... μας προέγευσε ο μικρός τελικός αυτός.
0: Ναι. Τελικός πάντως, αλλά μικρός.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουσαμε τώρα εδώ τι υπάρχει. Υπάρχουν 2-3 θεματάκια τα οποία είναι καυτά. Καταρχήν, το ένα έχει να κάνει με τον καπνό που έχει αγκαλιάσει όλη τη Νέα Υόρκη. Λόγω των πυρκαγιών που έχουμε στον Καναδά, οι καιρικές συνθήκες χαλούν τον αέρα, το οξυγόνο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, και παρότι γράφεται, λέω υπερβολικά, αλλά τουλάχιστον πρέπει να το αναφέρω, ότι ίσως αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ίσως να μελετήσουν, καλά αυτό τους χειράδους υποχρεωτικά το κάνουν, να μελετήσουν οι επιστήμονες την περίπτωση να μην γίνει ο αγώνας. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Γι' αυτό γιατί υπάρχουν εξηγήσεις που λένε ότι σήμερα Σάββατο θα βρέξει στη Νέα Υόρκη και επίσης θα υπάρχει βροχερός καιρός αύριο το πρωί, το απόγευμα για την Νέα Υόρκη είναι ο τελικός εκεί, βράδυ είναι για μας εδώ. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και έχει να κάνει με την ποιότητα του οξυγόνου, με την ποιότητα του αέρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι δεν μπορούν να παίξουν οι παίχτες. Υπάρχει πρόβλημα και με τους φιλάθλους. Και μιας και μιλάω για φιλάθλους, 82.500 είναι οι φιλάθλοι που μπορούν να καθίσουν, γιατί όσο είναι η χωρητικότητα, στο στάδιο στο New Jersey, δίπλα στη Νέα Υόρκη.
0: Οι οποίοι έχουν πληρώσει από 6.500 το εισιτήριο μέχρι 30.000, έτσι.
1: Όχι.
0: Μέχρι.
1: Υπάρχουν καινούρια νούμερα.
0: Α.
1: Βέβαια μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις. Αλλά εάν εγώ αυτή τη στιγμή τάσω τώρα που μιλάμε.
0: Αυτή την ώρα, ναι.
1: Προλαβαίνω να φτάσω, πιστεύω ότι θα είμαι τυχερός πληρώνοντας περίπου 500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για μια καλή θέση.
0: Ναι. Στη μαύρη αγορά. Εννοείς έξω από το γήπεδο.
1: Εννοεί μαύρη αγορά, εννοούμε πάντα.
0: Εγώ λέω για τα επίσημα ποσά. Είναι από 6,5 όπως είχε ανακοινώσει η FIFA μέχρι 30.000.
1: Καλά.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Όπως είπες και εσύ, θα είναι το 500.
1: Υπάρχει και ένα τρελό νούμερο για μια σουίτα. Number one σουίτα. 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει.
1: Είπες.
0: Ζαλίστηκα, κάτσε τώρα. Θα τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις και το λες προς το τέλος. Πόσο, 2-3
1: εκατομμύρια. 2,3
0: εκατομμύρια
1: ευρώ για σουίτα.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταξύ μας. Επειδή τα λέμε και γελάμε, υπάρχουν τρελοί, πολύ πιο τρελοί από εμάς, που τα πληρώνουν, τα διαθέτουν, τα έχουν και τα δίνουν.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν,
1: λοιπόν,
0: ναι, εδώ καταλαβαίνεις τώρα, άλλο... με τα βαριά αυτά ονόματα του Hollywood που έχουν παρουσιαστεί, για αυτούς είναι τσιμπιδάκια.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι εάν θα ή δεν θα τιμωρήσει η FIFA τους ποδοσφαιριστές που σήκωσαν το πανό με το περίφημο σύνθημα ότι τα Falkland είναι Αργεντινά.
0: Εντάξει,
1: υπάρχει ένα θέμα σοβαρό εκεί, γιατί έχει τύχει παρόμοια περίπτωση, αλλά όχι με πανό, αλλά με τραγουδάκι. Το Γιβραλτάρ είναι ισπανικό.
0: Ναι.
1: Σε δύο αρχηγούς της Εθνικής Ισπανίας, τον Μωράτα και τον Ρόντρι, που τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική στο Euro το 2024.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, λένε λοιπόν οι Ισπανοί, κυρία FIFA, τότε μας τιμώρησες τους παίχτες μας, που κακώς φώναξαν αυτό που φώναξαν. Τώρα εδώ που άλλος δεν το αρνείται, γιατί υπάρχουν παίχτες της Αργεντινής που όχι μόνο το αναφέρουν και δεν κρύβονται, το λένε και με υπερηφάνεια. Mm-hmm. Το κάναμε επειδή παίζουμε για ολόκληρο το έθνος μας, είπε ο Παρέδες, όχι ο Χόρχε, ο Παρέδες παρακαλώ, μια πολύτιμη μονάδα αυτής της ομάδος.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το θέμα και απλά το παρακολουθούμε. Μιλάμε για τον τελικό που θα γίνει αύριο το βράδυ στις 10 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, και όποιος αντέξει.
0: Ποιο πεις αντέξει, σωστά, σωστά. Απόψε να το πεις αντέξει.
1: Απόψε είτε βγει η Αγγλία τρίτη, είτε βγει η τέταρτη.
0: Γιατί όπως και να το κάνεις έχει πολύ ενδιαφέρον και για λόγους γοήτρου, έτσι.
1: Δεν πιστεύω, Τάσο μου. Είναι τόσο απογοητευμένες οι ομάδες και ειδικά οι φιλάθλοι που πιστεύω την προσωπική μου πάντα άποψη. Η πλειοψηφία το περάσει στον ντούκου. Είτε βγω τρίτος είτε βγω τέταρτος, δεν θα έχω βγει πρώτος. Τέλος.
0: Σωστό. Σωστό. Το άλλο το θέμα που λέγεται ότι η ποδοσφαιρική γιορτή στο Μεξικό γέμισε τα γήπεδα, αλλά δεν είχε λέει ανάλογες εισπράξεις. Λόγω χαμηλών. Και έγιναν χαμηλές επενδύσεις πάνω στο Μουντιάλ.
1: Τάσο μου, η FIFA μας λέει ότι όλα τα γήπεδα γεμίζουν, ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένο Μουντιάλ σε αυτόν τον τομέα, ότι υπάρχουν, έχουν βγει πάρα πολλά χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλά έσοδα. Οπότε η FIFA ξέρει καλύτερα σίγουρα από εμάς, λέγονται πολλά και διάφορα, όπως επίσης λέγονται πράγματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα της FIFA και την δήθεν βοήθεια, το λέω έτσι γιατί δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, βοήθεια της FIFA να κατακτήσει η Αργεντινή δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο. Mm-hmm. Πολλά και διάφορα ακούγονται, πολλά και διάφορα θα λέγονται, πολλά και διάφορα θα υποθούν όποιος και να κερδίσει τον τίτλο, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Αργεντινή. Πάλι εκφράζω μία για το τέλος προσωπική άποψη. Πιστεύω ότι, προσέξτε πώς θα το πω, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα έχει κερδίσει πολλά περισσότερα εάν νικήσει η Ισπανία και όχι η Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Χόρχε μου, αύριο θα ξαναπούμε το πρωί στις 10 με περισσότερα νέα και να δούμε, να έχουμε και μια εικόνα για το μικρό τελικό. Και σου εύχομαι καλή συνέχεια, να είσαι καλά και να σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι του Neil Diamond, Sweet Caroline. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Και να υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης, στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Από όλους εμάς να έχει μια καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες εκπομπές, πάντα για την έγκυρη και εγκαίρη ενημέρωσή σας. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Era Sport 101,8.
9: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
10: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
11: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, γιατί έχουμε ένα οριμαγδό από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και να σας πω και κάτι, οι αναβιώσεις είναι μόδα. Είναι μόδα. Βαγγέλης Γκούμας, Βασίλης Αρυμπαλίδης. Βαγγέλης Γκούμας από Star Channel. Και από πού αλλού είσαι?
12: Και από το star.gr στο αυτοκίνητο.
11: Δεν τα ξεχνάω αυτά.
12: Και άλλα, να πούμε.
11: Και καλημέρα, Βαγγέλη, λοιπόν.
12: Καλημέρα, Παρή.
11: Και καλημέρα, Βασίλη.
13: Καλημέρα και από μένα, παιδιά.
11: Να αρχίσουμε με το Renault το Quatrel. Θυμάστε το Renault το Quatrel? Πραγματικά τώρα, θυμάστε το αυτοκίνητο αυτό?
12: Εγώ το έχω προλάβει το Renault το Quatrel.
11: Το οδήγαγες κιόλας?
12: Όχι, δεν το οδήγησα, ήμουν πολύ μικρός.
11: Έλεγα μήπως τυχόν είχες κάποιο συγγενή ή κάποιο συμπάσχη από την οικογένεια που είχε. Εγώ, ας πούμε, είχα τον καθηγητή των Αγγλικών μου, τον Νίκ τον Μπέγκλι, ελπίζω να ζει, ο οποίος οδηγούσε αυτό το αυτοκίνητο.
12: Άγγλος και προγαλλικό αυτοκίνητο.
11: Και προγαλλικό, ναι. Και η Γαλλίδα μου είχε το Σεβό. Σιτρόεν το Σεβό.
12: Εντάξει, η Γαλλίδα δικαιολογείται με το Σιτρόεν το Σεβό, το οποίο και αυτό θα βγει από ό,τι φαίνεται. Έτσι.
11: Έτσι.
12: Θα γίνει ηλεκτρικό, θα είναι πιο φτηνό. Και όσο περνάνε τα χρόνια, φαίνεται ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αρχίζουν να μπαίνουν πιο γερά στην αγορά. Και το κυριότερο να κάνουν τις ρετροσχεδιάσεις, δηλαδή να επαναφέρουν στη ζωή μοντέλα τα οποία είχαν εξαφανιστεί. Πρώτη το είχε κάνει η Fiat με το 500, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά τη γλίτωσε από πολλές άσχημες καταστάσεις. Τώρα η Renault ξεκίνησε με το 5.
11: Κάτσε να τα πάρουμε τα πράγματα, από την αρχή. Θέλω λίγο να βάλετε στο μυαλό σας να το κάνουμε λίγο κινηματογραφικό σήμερα. Μανιβέλα, μια μηχανή που βύχει και παίρνει μπροστά. Μια πόρτα που κλείνει με εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο της λαμαρίνας, η οποία ήταν και λίγο τσίγκινη, έτσι να το πούμε αυτό. Κλείστε τα μάτια σας και γυρίστε πίσω στο καλοκαίρι του 1983. Εμένα μου έρχονται μυρουδιές, χορτάρι και η αμόλυβδη, έτσι. Το κάθισμα.
12: Δεν είχαμε αμόλυβδη και βενζίνη εννοείς.
11: Με μόλυβδη.
12: Με μόλυβδη.
11: Ναι. Ναι, βενζίνη.
12: Να σου πω κάτι άλλο, όπως ήταν καταπληκτικά χρόνια εκείνα, τα χρόνια. Ναι. Από την άποψη ότι.
11: Δεν μ' άφησε τελικά να το κάνω. Δεν μ' άφησε με τίποτα. Βασίλη,
13: αν σε άφηνε, θα ήταν το
11: περίεργο. Ναι.
13: Οπότε μπορεί να συνεχίσει.
11: Λοιπόν, κάθισμα που καίει. Ο πατέρας ή ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, παλεύουμε το τσοκ. Στο ραδιόφωνο ακούγαμε τότε δεύτερο πρόγραμμα, συνήθως με τραγούδια λαϊκά.
14: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
11: Δεν ακούγατε εσείς, όχι.
12: Κάτι από το 80 likes, όταν και τέτοια.
11: Πίσω, ο Βαγγέλης ο Γκούμας με τα πόδια πάνω στα πράγματα, γιατί δεν χωρούσε αλλιώς. Και αυτό ήταν, παιδί μου, ήχος της ελληνικής οικογένειας, έτσι εγώ πιστεύω. Ήταν ο ήχος του παραδοσιακού Renault Cattrall, έτσι, του Renault 4. Δεν είχε υδραυλικό τιμόνι, είχε χέρια, δεν είχε ABS, είχε αντανακλαστικά, δεν είχε GPS, είχε ρότα στο φούρνο της πλατείας, ρότα στο περίπτερο, έτσι δεν είναι. Το Cattrall, λοιπόν, δεν σε πήγαινε απλά, σε μάθαινε. Μάθαινες να ακούς τη μηχανή για να αλλάξει ταχύτητα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα έχουμε τα αυτόματα κυβότια.
12: Μάλλον λίγο διαφορετικά το που μου άλλαζε ταχύτητα και το καταλάβαιναν τρία αυτοκίνητα πίσω. Οπότε άλλαζε.
11: Μάθαινες να υπολογίζεις αν προλαβαίνεις να περάσεις την ταλίκα στην ανηφόρα. Έτσι, μάθαινες πως το καλοριφέρ ή δούλευε τέρμα ή καθόλου. Και μάθαινες πως με μια κουβέρτα και το πίσω κάθισμα ξαπλωτό είχες το πρώτο στροχόσπιτο.
12: Τώρα εσύ
11: άλλες εποχές, έτσι.
12: Ναι, άλλες εποχές και όλα τα αυτοκίνητα ήταν έτσι. Εκτός από πολύ ακριβά αυτοκίνητα που έδινες εκατομμύρια για να τα αγοράσεις, τα οποία μπορεί να είχαν air condition και να έλεγες πω που αυτό το αυτοκίνητο έχει air condition ή να είχαν ηλεκτρικά παράθυρα και τα κοίταζες με ανοιχτό
13: ή δερμάτινα καθίσματα.
12: Ή δερμάτινα καθίσματα, Βασίλη.
11: Ρε παιδιά, να το πάμε αλλιώς. Με 500 δραχμές βάζαμε βενζίνη 4 άτομα και πηγαίναμε Θεσσαλονίκη και καβάλα και καφέ. Γυρνούσαμε σπρώχνοντας το αυτοκίνητο, αλλά περνάγαμε καλά, ναι, γελούσαμε.
13: Πες και 500 δραχμές, είναι σαν να λέμε για 1,5 ευρώ, έτσι.
12: Ναι. Τώρα με 1,5 ευρώ που πας, στη γωνία. Όχι, δεν πας πουθενά. Ούτε τυρόπιτα δεν παίρνεις.
13: Κρύβε λόγια.
12: Τυρόπιτα 1,70 έχει πάει η τυρόπιτα. Εντάξει, άλλες εποχές.
11: Να πω κάτι, τι άλλο εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, ρε παιδιά. Αυτό το αυτοκίνητο ήταν χαμελέοντας. Το πρωί έβλεπα ένα μπλε περιπολικό έξω από το σχολείο μου. Το μεσημέρι ένα κίτρινο, βαμμένο στο κίτρινο χρώμα του ΟΤΕ, με σκάλες στην οροφή. Το απόγευμα αγροτικό φορτωμένο με ντομάτες. Και το βράδυ λευκό με αυτοκόλλητο που έλεγε μόλις παντρεύτηκα και τενεκέδες να σέρνονται. Πραγματικά όμως, αυτό το αυτοκίνητο, έτσι το έχω δει, έχω δει τις φάσεις αυτές.
12: Όλα μαζί, τα έχεις δει?
11: Όχι όλα μαζί, αλλά εντάξει. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα σε γυρίζει πίσω, ρε παιδί μου.
12: Όμως τώρα είναι αυτό, μιλάμε για μια δεκαετία, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου λένε όλοι, ας πούμε, ότι εκείνες τις εποχές είναι το θέμα πώς επιζήσαμε. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
13: Εντάξει, πώς επιζήσαμε.
12: Πώς επιζήσαμε, ενώ ότι κάναμε σπορ τα οποία τώρα, ας πούμε, απαγορεύονται. Δηλαδή, να σου πω παραδείγματος χάρη τη μακριά γαϊδούρα που παίζαμε στο σχολείο τότε. Έτσι.
11: Εγώ δεν είχα παίξει ποτέ μακριά γαϊδούρα.
13: Καλά, μακριά γαϊδούρα. Πιο μετά τώρα.
12: Τώρα
13: δεν
12: είμαι, μπορεί να πάει.
13: Εγώ είμαι λίγο πιο μετά.
12: Εντάξει, έχεις προλάβει και σε μακριά
13: γαϊδούρα. Έχω προλάβει μακριά γαϊδούρα, αλλά.
11: Ήταν κοντή όταν την προλάβει.
12: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι έπαιρνε τώρα ένα ποδήλατο χωρίς φρένα και κατέβαινε στην κατηφόρα και σταμάταγε όπου είχε χώμα.
13: Εντάξει, παιδιά, οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα.
12: Ωραίες εποχές,
13: τι συζητάμε τώρα.
12: Όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι τώρα πόσο μυγιάγκηχτοι έχουν γίνει όλοι όσον αφορά κάποια πράγματα τα οποία γίνονται. Δηλαδή, βέβαια, σε πολλά πράγματα έχουν δίκιο. Αν ξεκινήσουμε δηλαδή από τα ηλεκτρικά πατίνια που το έχουν παρακάνει. Μιλάμε τώρα όμως για καταστάσεις τότε που ήταν κυριολεκτικά. Έλεγες, Θεέ μου, πώς γλίτωσα από εκεί.
13: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και εμείς πρέπει να κάνουμε update στην κάθε εποχή και να προσαρμοζόμαστε στην καθημερινότητα.
12: Ξέρεις όμως κάτι.
13: Παλιά δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, τώρα όλοι έχουν από 1, 2, 3. Οπότε μη συγκρίνουμε τώρα εποχές.
11: Να πω κάτι εγώ.
13: Και αυτό που λέει και ο Πάρης, συγγνώμη Πάρη, τότε που λέει ο Πάρης, υπήρχαν λίγα μοντέλα. Γι' αυτό το Renault 4 το χρησιμοποιούσαν για γάμους, για δουλειά, για την καθημερινότητα.
11: Σωστά.
13: Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα να διαλέξεις.
12: Και δεν υπήρχαν και χρήματα να αγοράσεις αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
11: Δηλαδή, και τα περισσότερα αυτοκίνητα πρώτη... αγόραζε μεταχειρισμένο, έτσι.
12: Έτσι ακριβώς. Η πρώτη σου επιλογή ήταν ένα μεταχειρισμένο, η πρώτη σου επιλογή ήταν ένα Fiat, η πρώτη σου επιλογή ήταν ένα.
11: Φτηνά, αυτοκίνητα προσιτά.
12: Με τα 60 άλογα δεν είχες δυνατότητα. Δηλαδή δεν σκεπτόσουν να πας να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο το οποίο θα έκανε εκατομμύρια. Προσπαθούσες να πάρεις ένα αμάξι το οποίο θα έκανε χιλιάδες. Ένα απλό παράδειγμα ότι εγώ πιτσιρικά στο πρώτο αυτοκίνητο που είχα αποκτήσει στη ζωή μου ήταν ένα Ζάσταβα Γιούγκο 45.
13: Δεν το κράτησε, συλλεκτικό θα ήταν τώρα, θα είχε και αξία.
12: Θα είχε αξία.
11: Πώς δεν το κράτησε.
12: Όχι, όχι, δεν το κράτησα.
11: Γιατί είχε ένα ατύχημα.
12: Όχι, δεν είχα τίποτα.
11: Όχι.
12: Ατύχημα, τίποτα δεν είχα. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν τίμιο για τα λεφτά του. Το είχα αγοράσει τότε 480.000 δραχμές. Και με το που το πήρα, το πρώτο πράγμα που έκανα να του βάλω ένα δερμάτινο τιμόνι μικρό. Ναι. Να του βάλω μια οροφή, να κόψω την οροφή, να βάλω ζαντούλες, να βάλω μια αεροτομή.
11: Πότε το έχεις πάρει, πότε?
12: Αυτό το είχα πάρει το 1980.
13: Τώρα καθόμαστε και μιλάμε για αυτοκίνητα όπου η τελική του ταχύτητα δεν ήταν πάνω από 115-120 χιλιόμετρα. Το Ζάσταβα με 120 στην κατηφόρα 130
12: είχε
13: πρέπει
12: 130,
13: να έβγαζε.
12: Με 135.
13: Ναι, με το ζόρι.
12: Είχε το 903 κιλιόμετρα.
11: Του κάνανε μετατροπές.
13: Μιλάμε τώρα για αυτοκίνητα που όταν χτύπαγες, όταν χτύπαγες, όταν χτύπα ξύλο τράκερνες, το αυτοκίνητο δεν πάθαινε τίποτα και εσύ σκοτωνόσουν. Τώρα έχουν αλλάξει εποχές.
12: Άλλες εποχές είναι τώρα, τα αυτοκίνητα γίνονται.
13: Πάμε στην καινούργια εποχή, Βαγγέλη. Άλλαξαν τα πράγματα.
11: Πριν να πάμε στην καινούργια εποχή, να πω ότι το Κατρέλ σταμάτησε το Δεκέμβριο του 1992. Η γραμμή παραγωγής στη Σλοβενία σταμάτησε. 8.135.424 αυτοκίνητα.
12: Δεν ήταν πάντως εκείνη την εποχή αυτό που προτιμούσε ο κόσμος. Όλοι παίρναν το πεντάρι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν το αυτοκίνητο το οποίο αγόραζε όταν έλεγε για Ρενό, κατευθείαν το μυαλό σου πήγαινε στο Ρενό.
13: Εγώ τώρα θα διαφωνήσω γιατί
12: αν και αυτό ήταν πιο πρακτικό.
13: Θα διαφωνήσω γιατί τα στατιστικά στοιχεία, το είπε ο Πάρης προηγουμένως, 8 εκατομμύρια και κάτι, είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο της Ρενό σε πωλήσεις στην ιστορία της μάρκας.
11: Ακριβώς.
12: Εμείς και... τώρα μιλάμε όμως για την ευρωπαϊκή αγορά, μιλάμε για την ελληνική αγορά.
13: Μιλάμε για την παγκόσμια αγορά.
11: Παγκόσμια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά των 90s, που ο Σαριμπαλίδης είναι παιδί των 90s, δεν πρόλαβε. Έμαθε οδήγηση σε Seicento Mer Condition. Δεν έμαθε τι θα πει, θα μπουν στο παμπρίζ με το χέρι. Ή έμαθες να βάζεις χαρτόνι μπροστά στο ψυγείο το χειμώνα για να ζεσταθεί. Ε?
12: Και το ανεμιστηράκι, το ανεμιστηράκι που το βάζεις πάνω στο ταμπλό και γύρναγε. Εγώ έκανα και άλλο κόλπο που είχα κάνει. Εγώ έπαιρνα και ένα ποτήρι με παγάκια, το είχα βάλει μπροστά στο ανεμιστηράκι και έριχνε το ανεμιστηράκι τον αέρα πάνω στα παγάκια και μετά, ας πούμε, είχα την εντύπωση ότι είχα ένα κλιματιστικό μέσα στο αυτοκίνητο.
11: Και τώρα...
12: καλά, τώρα και τώρα το κάνουν αυτό.
11: Τώρα φτάνουμε...
12: Air cool, τι είναι?
11: Φτάνουμε στο 2026 που έχουμε τον ηλεκτρισμό, έτσι. Ηλεκτρισμός, οθόνες, 400 χιλιόμετρα αυτονομία. Μοντέρνο, ένα αυτοκίνητο μοντέρνο, ασφαλές.
12: Αθόρυβο.
11: Αθόρυβο, αλλά το παλιό, ρε παιδί μου, δεν θα το αντικαταστήσει ποτέ κανείς, γιατί το παλιό δεν ήταν τέλειο. Ήταν αληθινό. Σκούριαζε, σε στενόταν, σε άφηνε και τα αγαπούσες. Ίσως γι' αυτό το αγαπούσες. Έτσι, επειδή σε ταλαιπωρούσε.
12: Το αυτοκίνητο σαν τη
11: γυναίκα. Σαν γυναίκα.
12: Άμα δεν σε ταλαιπωρήσει η γυναίκα, δεν την αγαπάς.
13: Παιδιά, το αγαπούσες γιατί δεν είχες άλλη επιλογή. Μην μπερδεύεστε λίγα. Είχες την επιλογή,
11: ναι,
13: ότι έχεις μόνο αυτό. Αν μπορέσεις να το αγοράσεις,
11: φτάσει,
13: τότε...
11: λέτε, ρε παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο να μας δίνει, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας δίνουν τις αναμνήσεις που έχουμε τα παλιά, τη μυρουδιά, τη βενζίνη, έτσι, την ταλαιπωρία, τη ζέστη, το κρύο.
12: Κοίταξε τώρα, αν η κάθε εποχή μετά από 20-25 χρόνια θα λέμε τι ωραία εποχή που ήταν το 2026. Νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε
11: εποχή,
12: δεκαετία, κάθε εποχή έχει τη δική της αξία. Όταν είχαν πρωτοβγεί τα αυτοκίνητα, λέγανε αυτοί που είχαν τα άλογα με τα κάρα, τι ωραίες εποχές ήταν τότε που είχαμε το άλογο και πηγαίναμε βόλτες. Και μετά τι είναι αυτό τώρα, έρθει εδώ το, που βγάζει και καπνό και κάνει και φασαρία, ενώ το άλογο δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της αξία, τη δική της, τη δικιά της γλύκα, έχει αναμνήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι οι καλύτερες αναμνήσεις της ζωής σου τις έχεις όταν είσαι μικρός, δηλαδή όταν είσαι 18-19 χρονών.
11: Δεν έχεις προβλήματα. Παιδιά...
12: όχι, ναι, δε όλα, η ζωή είναι πάρα
13: και
12: πολύ ωραία.
13: Και πιο μικρός, και στα 15.
12: Και στα 15, ναι, δεν έχεις προβλήματα, η ζωή είναι ωραία. Εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει όταν είχα πάει στην αεροπορία για να κάνω τη θητεία μου. Όταν απολύθηκα, μου είχε πει ένας αξιωματικός, ένας μήναρχος.
11: Μοιράζει F-16,
12: φίλε. Φίλε, μου λέει, είναι η τελευταία λούφα της ζωής. Τώρα αρχίζουν τα προβλήματά σου.
11: Μοιράζει F-16 πέταγε, Βασίλη.
13: Νομίζω με F-16 πρέπει να πέταγε. Γι' αυτό λίγο όταν μιλάει, το δεν σταματάει ποτέ. Παίρνει φόρα, παίρνει φόρα.
11: Έτσι και εγώ αυτό λέω.
12: Ο Πάρης τι ειδικότητα έχει στο στρατό?
13: Εγώ είμαι ένα καντιλανάφτης.
11: Εγώ ήμουν ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης της εκπομπής.
15: Action! Nice and dramatically. Cut!
12: Χιγιώτα
11: του στρατού.
12: Χειριστής πτάμενο δίσκο.
11: Λοιπόν, τι κρατάς εσύ, Βαγγέλη? Εγώ κρατάω από το παλιό αυτοκίνητο, από τα παλιά αυτοκίνητα γενικότερα. Ξέρεις τι κρατάω? Κρατάω τους ήχους. Και στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχα δει τον καθηγητή μου να γυρίζει μανιβέλα.
12: Να έχει πρόεδρο καθηγητής και ρωτάς τώρα αν ζει τώρα.
11: Δεν είχε μπαταρία το αυτοκίνητο και μείνει. Και πήγε πίσω, πήρε τη μανιβέλα και το γύρισε.
12: Και την έβαζε μπροστά εκεί στο κάτω από τη μάσκα του ψυγείου που είχε την τρύπα και το γύρισε για να πάρει
13: το γύρισε. Και αυτό σου έχει λείψει τώρα, live. Να μας πεις τώρα.
11: Το έχεις δει αυτό live?
12: Το έχω δει live σε Ντεσεβό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το έχω δει. Και το είχα προλάβει πολύ μικρός ότι υπήρχαν τότε κάποια παλιά αυτοκίνητα που τα είχαν κάποιοι ηλικιωμένοι και οι οποίοι τα κρατούσαν και μάλιστα τα είχαν και σε αρίστη κατάσταση.
11: Πώς σου φαίνεται το αυτοκίνητο, καταρχήν εξωτερικά? Πάμε να κάνουμε μια περιγραφή.
12: Λοιπόν, οδηγούμε τώρα το Renault το 4. Έτσι, το
11: οποίο... Οδηγούμε, εσύ οδηγείς.
12: Οδηγώ εγώ.
11: Γι' αυτό εγώ κρατιέμαι, δεν ξέρω, Βασίλη, και εσύ.
13: Εγώ τα ίδια έχω βάλει.
12: Ο Βασίλης κάθεται πίσω και έχει φορέσει ζώνη και έχει πάρει και ένα μαξιλάρι από το κρεβάτι του και το έχει βάλει μπροστά του. Τέλος πάντων,
13: μαζί με τους αερός ακούς να.
12: Έτσι, άμα γίνει κάτι, κάποιος πρέπει να πει τι συνέβη.
11: Σωστό, να ζήσει.
12: Λοιπόν,
11: κάποιος για να το πει.
12: Εδώ πρόσεξε τώρα, εδώ πέρα οδηγούμε. Μπροστά ακριβώς είναι ένας συνάδελφος, ο οποίος ουσιαστικά έχει την ευκαιρία να δει στο Renault το 4.
11: Συνάδελφος από το Star είναι?
12: Όχι, είναι συνάδελφος από κάποιο περιοδικό. Για να δούμε ποιος είναι.
11: Για να δούμε ποιος είναι.
12: Ποιος είναι, για να δούμε.
11: Ναι. Ο Μποϊδάνης.
13: Πάντως είναι σε ένα Renault 4.
12: Σε ένα Renault 4. Το οποίο οπτικά. Έτσι, είναι ο εξυγχρονισμός του Ρενό 4 του Γκατρέλ που λέει και ο
11: Γκατρέλ. Όχι Γκατρέλ, Κάτρελ. Αν δεν το τρώω,
12: Κάτρελ.
13: Γκατρέλ είναι 4. Γκατρέλ, καινούριο όνομα.
11: Γκατρέλ. Είναι πολύ κατά ο Αγγέλης τελικά. Πώς το λέγατε?
12: Κατρέλ.
11: Κατρέλ.
12: Το Ρενό το 4, το Κατρέλ.
11: Λοιπόν, να πούμε το Ρενό το 4, το E-Tech, το ηλεκτρικό, αναβιώνει το θρυλικό Κατρέλ ως ένα σύγχρονο αυτοκίνητο 100% ηλεκτρικό, BSUV. Μήκος 4,14 μέτρα και τι συνδυάζει? Συνδυάζει αυτή την εμβληματική ρετρό σχεδίαση, την ευελιξία, την κορυφαία τεχνολογία, αυτονομία ως 400 χιλιόμετρα. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επιλογές της μπαταρίας. Διατίθεται με μπαταρία 40 kW με αυτονομία έως 308 χιλιόμετρα για αστική χρήση και 52 kW με αυτονομία 400 χιλιόμετρα για μεγαλύτερα ταξίδια. Διαθέτει χώρους, είναι ευέλικτο, έχει μια άνετη καμπίνα για 5 επιβάτες, ένα μεγάλο και πρακτικό χώρο αποσκευών με αναδιπλούμενα καθίσματα και βεβαίως η τεχνολογία που διαθέτει. Βλέπουμε ότι είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Polymension Open Air Link με οθόνες 10 ιντσών. Υπάρχει και ο ψηφιακός βοηθότης Renault. Τώρα, εκδόσεις και φόρτιση. Ταχυφορτιστής DC που ανακτά αυτονομία σε περίπου 30 λεπτά. Εύκολη φόρτιση σε οικιακά wallbox ή δημόσιους σταθμούς. Με ενσωματωμένο φορτιστή AC. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι σαφώς νεανικό.
12: Όλα όσα έχουν τώρα τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά αυτό που έχει το παραπάνω είναι η εμφάνισή του. Ότι δεν είναι απρόσωπο. Ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν φεύγει από το μυαλό.
13: Δεν περνά απαρατήρητο.
12: Δεν περνά απαρατήρητο. Βλέπουμε τώρα περνάνε οι οδηγοί και το κοιτάνε. Θα πεις είναι τελείως καινούριο.
11: Ποιο είναι πιο ωραίο? Να οδηγήσει ένα παλιό αυτοκίνητο που το έχει κάνει resto mode. Βασίλη, θα μπορούσε να φανταστεί ένα Renault 4, το Κατρέλ, μοντέλο 1961, έτσι. Να το έχει φτιάξει με μπαταρίες. Γιατί είναι πολλοί που πάνε και φτιάχνουν. Παίρνουν Porsche, παραδείγματος χάρη. Θα κάνουν resto mode. Αυτό είναι λίγο και λίγο ιεροσιλία.
13: Κοίταξε, το καλύτερο είναι να έχει ένα καινούριο και ένα παλιό αυτοκίνητο. Ρετρό, όπως το λες, classic. Το classic να το βγάζει μία φορά την εβδομάδα βόλτα. Να αναπολύσεις και λίγο το παρελθόν, να ακούς τους ήχους αυτούς τους ιδιαίτερους που τους έχουμε ξεχάσει και στην καθημερινότητά σου να έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το οποίο καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και μπορούμε και μιλάμε πάρα πολύ άνετα, μας ακούει ο διπλανός μας πάρα πολύ άνετα. Τώρα σε ένα παλιό αυτοκίνητο και δεν θα είχαμε κλιματισμό και δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο άνετα.
11: 26 άλογα.
13: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και εκπομπή, είναι αλήθεια.
11: Φαντάζεσαι, 26 άλογα τότε. Τότε, 26 άλογα. Άρα. Τελική με τον άνεμο πριμό. Δηλαδή, αν ήθελες να πας για κάμπινγκ.
12: Όσο έχει τελική, κάνεις... πες μου.
11: Πόσο είχε, δεν πόσο, θυμάμαι.
13: 110.
11: Περίπου, ναι. Εγώ κάτι
12: εδώ,
11: παραπάνω.
12: Εδώ τώρα με 400 άλογα και τελικές, ξέρω, που έχουν κάποια αυτοκίνητα 250, πού τα πιάνεις. Πού μπορείς να τα πιάσεις.
13: Η διαφορά δεν είναι μόνο στην τελική ταχύτητα.
12: Είναι και στην επιτάχυνση.
13: Στην επιτάχυνση, στη ροπή, είναι
12: όμως
13: πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα. Είσαι στην επαρχιακή οδό και έχεις μπροστά σου μία νταλίκα με περίεργο φορτίο. Θα περάσεις.
12: Εγώ δεν προσπερνάω.
11: Ο Βαγγέλης δεν
13: προσπερνάει. Προτιμώ εγώ να προσπεράσω, ναι, από το να είμαι πίσω από μία νταλίκα η οποία είναι φορτωμένη. Ξέρουμε πολλές φορές πως είναι φορτωμένη. Νομίζω περισσότερες πιθανότητες έχω να την κλειτώσω έτσι παρά να μείνω πίσω από την νταλίκα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βάρης.
11: Γιατί τα όνειρά μας, ρε παιδιά, είναι στραμμένα στο παρελθόν. Δεν περνάμε καλά τώρα. Το λέω δηλαδή, εγώ δεν ξέρω με αναπούληση. Δηλαδή, σκέφτομαι τα ταξίδια που κάναμε τότε με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Τη δεκαετία του 70-80, με ανοιχτά παράθυρα, χωρίς ζώνες ασφαλείας, με, τι να σου πω, με ταλαιπωρία, να σταματάμε 2-3 φορές.
12: Πηγαίναμε τότε. Γιατί σε στενότητα το αυτοκίνητο και δεν το λες.
11: Και αυτό, ναι.
12: Σε στενότητα τα μάξι, σταματήσουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα καθίσματα τότε ήταν σαν τις καρέκλες που είχαμε στο καλοκαιρινό κινηματογράφο, μόνο που είχαν απλώς λίγο μαξιλάρα και ήταν λίγο πιο αναπαυτικά. Ήταν ιδιαίτερα κουραστικές οι μετακινήσεις.
11: Ναι.
12: Πάρα πολύ ζέστη, θόρυβη, μυρωδιά βενζίνης, μυρωδιά λαδιού. Αλλά όλα αυτά όμως δεν σε ενοχλούσαν απλά γιατί ήσουν 17 χρονών, 18. Δεν σε ενοχλούσε τίποτα.
11: Καταρχήν, πώς έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα, αρέσει. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτοκίνητο που να είναι αυτόματο, ας πούμε. Και αυτοκίνητο που να είναι αθόρυβο. Να απομονώνεσαι, έτσι. Όχι, τώρα βλέπουμε.
12: Κανένα δεν υπήρχε αυτοκίνητο να ήταν τότε αθόρυβο και μάλιστα μπαίναν όλοι στη διαδικασία να το κάνουν πιο θορυβώδες. Και ένα απλό παράδειγμα, εγώ που μόλις είχα πάρει το Γιούγο, το οποίο έκανε το θόρυβο, το πράπρα αυτό που έκανε το κινητηράκι του 45 ύπων της Fiat, το 903 κυβικά, αμέσως πήγα να βάλω μια εξάρτηση, μια μπούκα που να κάνει θόρυβο. Και ο θόρυβος στο εσωτερικό ήταν ακόμη μεγαλύτερος, πάταγα γκάζι, ακουγόταν το φου και λέω pop, πώς αναπτύσσει, αλλά ουσιαστικά. Από δεν έτρεχα, δεν μπορούσα να τρέξω. Από τα 20...
13: Βασικά μόνο φασαρία έκανες.
12: Μόνο φασαρία έκανα, αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι έτρεχες.
11: Από τα 26 άλογα φτάσαμε στα 150, το νέο 4 E-Tech. Από 2,150 ύπους, 0-100 σε 8,5 δευτερόλεπτα. Σίγουρα προσπερνά την ταλίκα που λέγες πριν ότι δεν πας.
12: Ναι, αλλά εγώ διαφωνώ από πολλές απόψεις ότι ανεξάρτητα τι δύναμη έχει ένα αυτοκίνητο και τους χρόνους επιτάχυσης, ο άλλος από απέναντι δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει και δεν ξέρεις κυρίως ότι υπάρχουν και μερικοί ηλίθιοι οδηγοί, οι οποίοι ενώ σε βλέπουν ότι πάνε να κάνεις προσπέραση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα πατήσει γκάζ γιατί είναι κομπλεξικός, είναι βλάκας για να μην σε αφήσει να προσπεράσεις. Και εκεί λοιπόν γίνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα τις περισσότερες φορές όταν υπάρχουν με τοπικές συγκρούσεις.

0: Eraspor 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ 101,8.

0: Βασίλη, τι λες?
1: Κοίταξε τώρα, το χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου είναι η σχεδίαση. Το είπες προηγουμένως. Είναι αυτό που σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το βλέπεις από μακριά και λες, ό, κάτι είναι αυτό. Και τολμώ να το πω ότι οι Γάλλοι, και ιδίως της Renault αυτή τη στιγμή, είναι οι μόνοι που καταφέρνουν και βγάζουν αυτοκίνητα με προσωπικότητα. Δηλαδή τα βλέπεις και δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μοιάζει στο άλλο.
0: Πάντα.
1: Εξωτερικά πάντα. Το τεσάρι δεν μοιάζει με το πεντάρι. Εσωτερικά όμως ναι, είναι ίδιο, γιατί χρησιμοποιείται από το ίδιο τιμόνι, ίδιες οθόνες, ίδια χαρακτηριστικά.
0: Ποιο είναι πιο όμορφο, το πεντάρι ή το τεσάρι? Για μένα το πεντάρι, εγώ λέω.
2: Ναι, είναι το πεντάρι, είναι πολύ πιο όμορφο, γιατί μοιάζει πολύ περισσότερο
0: στο πεντάρι το παλιό.
2: Στο πεντάρι το παλιό, και ειδικά στη δεύτερη γενιά, όχι στην πρώτη γενιά, στη δεύτερη γενιά,
0: ναι.
2: Έτσι της δεκαετίας του 80, αν δεν κάνω λάθος, φέρνει πάρα πολύ.
0: Φέρνει στο πεντάρι το τούρμπο που είχαμε συνηθίσει όλοι να φέρνουμε στο μυαλό μας και να κοίτανε ένα αυτοκίνητο sought after με το επιτολικότερο. Κοίταξε, δηλαδή όλοι το ήθελαν.
1: Το θέμα, τώρα... ξέρεις ποιο είναι εδώ, ότι απευθύνεται σε δύο διαφορετικά κοινά. Το πεντάρι είναι λίγο πιο νεανικό, πιο σπορ, δεν έχει τόσους χώρους πίσω, ενώ το τεσάρι είναι λίγο πιο οικογενειακό. Δηλαδή εγώ κάθομαι αυτή τη στιγμή πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορώ να κάτσω σχετικά άνετα, κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω με το πεντάρι. Δηλαδή αυτός που θέλει να βάλει και τα παιδιά του πίσω,
0: ναι,
1: θα σκεφτεί την επιλογή να αποκτήσει ένα τεσάρι, ακόμα και να πάρει ένα αυτοκίνητο, όχι το πρώτο αυτοκίνητο που λέμε.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι αν και είναι πιο οικογενειακή σχεδία στο Renault το 4 E-Tech, σαν και αυτό δεν μοιάζει κανένα. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που σε φέρνει, που δένει το παρελθόν με το μέλλον, είναι ο συνδετικός κρίκος, έτσι. Και καλά κάνουν και κάνουν αυτά τις αναβιώσεις των μοντέλων, και πολύ καλά κάνει και η Citroën που θα βγάλει το DSEVO, το οποίο θα έχει την εμφάνιση του παλιού και φυσικά θα είναι ηλεκτρικό, στα πλαίσια να το βγάλουν πολύ πιο γρήγορα στην παραγωγή και να μπορέσουν να το βάλουν και πιο εύκολα τα συστήματα.
0: Ναι, βέβαια, εγώ θες να σου πω κάτι.
2: Θα ήθελα να έχει βενζίνη.
0: Θα σου πω τώρα τι γίνεται και τι έχουν κάνει και τι έχουν στοχεύσει οι Ευρωπαίοι. Το σκέφτηκα και έχω μια εξήγηση και θέλω να δω αν συμφωνείτε και εσείς μαζί μου με αυτό που θα πω. Οι Ευρωπαίοι, τα αυτοκίνητα γενικότερα τα ευρωπαϊκά, κουβαλούν μνήμες και συνέστημα και προσπαθούν με την αναβίωση των μοντέλων να ανταπεξέλθουν στον ρημαγδό των νέων μοντέλων από την Κίνα. Γιατί οι Κινέζοι διαθέτουν τεχνολογία, ελέγχουν τις μπαταρίες, έχουν R&D, που, και τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε δύο χρόνια βγάζουν ένα καινούργιο μοντέλο, ενώ οι αντίστοιχα οι Ευρωπαίοι θέλουν 5-6 χρόνια.
2: Αυτό. Δεν μου αρέσει κάθε δύο χρόνια να αλλάζει το μοντέλο.
0: Περίμενε, αυτό τώρα θα σου πω. Προσπαθούν λοιπόν μέσω της αναβίωσης και του παρελθόντος, του ένδοξου παρελθόντος, να επανέλθουν στις πωλήσεις. Τώρα μας πέρασε, πες εδώ, στα λιμανάκια.
2: Ένα Audio πηγαίνει...
0: Με ξένα νούμερα.
2: Με ξένα νούμερα, ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι...
0: Αστυνομεύεται και... Εντάξει.
2: Αστυνομεύεται όπως αστυνομεύεται. Δεν ξέρω αν θα το σταματήσουν αυτό ή θα σταματήσω εμένα που πάω με 64.
0: Τι να σου πω. Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, εδώ στα λιμανάκια ήμασταν, μας πέρασε.
2: Τώρα...
0: Δεν ξέρω αν ακούσετε και το θόρυβο. Βασίλη, τι λες, είναι έτσι η αναβίωση?
1: Το θέμα είναι ότι η ιστορία δεν αγοράζεται. Οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, οι περισσότερες εταιρείες τουλάχιστον, οπότε αυτό δεν μπορεί κάποιος να το αγοράσει. Οι Κινέζοι δεν έχουν ιστορία, προσπαθούν να τη δημιουργήσουν τώρα, με το R&D, με την εξέλιξη, με όλα αυτά, που βέβαια αυτό που λείπει, γιατί και τα Κινέζικα πλέον είναι καλά αυτοκίνητα, δεν έχουν καμία σχέση με τα Κινέζικα τα οποία ξέραμε όλοι μας πριν από 15 και 20 χρόνια, καμία απολύτως σχέση. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν ακόμα και δεν πετυχαίνουν οι Κινέζοι είναι η οδηγική απόλαυση. Δηλαδή όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο θα σε πάει Κινέζικο από το σημείο Α στο σημείο Β, ωραία, αλλά δεν θα ευχαριστηθείς, ρε παιδί μου, την οδήγηση να πεις κάθομαι πίσω από το τιμόνι και μ' αρέσει, όπως αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης μπορεί να μας το πει, κάθε πίσω από το τιμόνι του στο τεσάρι, ναι, ναι, και σίγουρα του αρέσει, θέλει να στρίψει λίγο.
2: Θες να σου πω γιατί μου αρέσει? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχει ένα σύστημα, το MultiSense, που αλλάζει ένα σωρό προγράμματα, Sport, Personal, Comfort, Eco κτλ. Το έχω βάλει στο Sport. Νομίζω ότι οδηγώ ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κινητήρα. Δηλαδή θέλω να σου πω, το τιμόνι έχει σωστό βάρος, αισθάνομαι την αμεσότητα του τιμόνιου. Δεν είναι δηλαδή ένα ξεκομμένο τιμόνι από το υπόλοιπο αυτοκίνητο, όπως είναι κάποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορεί να σου θυμίζουν στην οδική συμπεριφορά τα συγκρόμενα στο Lunar Park, να το πούμε έτσι.
1: Είναι και χαμηλό το βάρος, έτσι.
2: Ναι, είναι και χαμηλό.

0: Θέλω να σου πω όμως ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει πολύ ωραία στο δρόμο, έτσι.
1: Ρολάρι, κυλάει καλά.
0: Ρολάρι, ξεκούραστο, ναι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Εμένα μέσα του ταμπλό νομίζω ότι είναι εξαιρετικό.
1: Εγώ θα βάζα, κοιτάξτε, στα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί έχουμε οδηγήσει πολλά. Θα ψήφιζα το Renault 5 σαν το πιο όμορφο εξωτερικά.
0: Και, και να σου πω, εμένα μου αρέσει και το 500 και... πάρα πολύ. Το ηλεκτρικό βέβαια, το οποίο δεν πήγε καλά. Ο λόγος που δεν πήγε καλά ίσως ήταν γιατί ήταν μικρό και κόστιζε και
1: ακριβό.
0: Κοστίζει πολλά.
1: Ήταν ακριβό.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τώρα δεν είχε τα λεφτά τώρα να το πάρει για πρώτο αυτοκίνητο και μάλιστα ένα δίπορτο αυτοκίνητο ή ακόμη δύο σημεία πόρτες. Όμως το 500 είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο αν το πάρεις και τώρα αυτό που κάνει η Fiat με τον υβριδικό κινητήρα θα κερδίσει ένα κοινό το οποίο δεν μπορούσε να τα αγοράσει γιατί δεν είχε αυτά τα λεφτά με πιο χαμηλό κόστος.
1: Για φανταστείτε και αυτό έτσι το 4 να βγαίνει υβριδικό. Θα το παίρνανε πολύ περισσότερος κόσμος, τι λέτε.
2: Καλά, από τη στιγμή που θα υπήρχαν περισσότερες επιλογές, σαφώς και θα υπήρχε και ένα κοινό που θα ήθελε να αγοράσει.
0: Παραδείγματος χάρη, εγώ αναρωτήθηκα ότι για ποιο λόγο δεν βγάλανε το. Για ποιο λόγο δεν βγάλανε το πεντάρι υβριδικό. Και ο λόγος είναι ότι θα είχε κανιβαλίσει το Renault το Clio. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι?
1: Ναι, σίγουρα. Μα το έχουν πει και οι άνθρωποι των εταιριών ότι ήθελαν να προσανατολιστούν με την αναβίωση των μοντέλων προς τον ηλεκτρισμό. Και για το 4 και για το 5.
0: Μετά, οι Κινέζοι έχουν ένα ελάττωμα, το οποίο είναι πολύ γνωστό, ότι μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσει ο κάποιος, έτσι, από την κυβέρνηση ή από μια εταιρεία και να πει αυτό το αυτοκίνητο τέλος, δεν το ξαναβγάζω ποτέ. Μετά, αυτό που θα ήθελα από τους Κινέζους είναι να έχουν ονόματα. Δηλαδή, να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα όνομα, πώς, ας πούμε λέμε Ρένο Κατρέλ, τι να σου πω τώρα. Δεν να μην το λένε Ζινμπούν Γκλαντούν και να μην ξέρεις τι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό δηλαδή το,
1: αυτό είναι κάτι
0: το χάνουνε.
1: Που, αυτό είναι κάτι το που χάνουνε. Σιγά σιγά χτίζεται. Έχει το χτίζεται. Να είναι ένα αυτοκίνητο αναγνωρίσιμο.
0: Δηλαδή το πιο αναγνωρίσιμο αυτή τη στιγμή, άμα πεις μια μάρκα αναγνωρίσιμη και θα σου πει, ξέρω, θα σου πω εγώ το MG. Γιατί είναι το MG, δεκαετία 70, 80, 90.
1: Εντάξει, MG είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί υπήρχε η συνέχεια του ονόματος.
2: Πολλοί ξέρουν ότι πολλοί ακόμα νομίζουν ότι είναι αγγλική, ανήκει στους Άγγλους και δεν έχουν την αίσθηση ότι καν ότι είναι κινέζικη η MG.
1: Και με τη Volvo. Το ναι.
0: Αυτό ισχύει και με τη Volvo. Volvo. Δεν είναι.
1: Όπως και με τη Rover.
2: Η Volvo έκανε απευθείας αλλαγή, η MG είχε κλείσει. Μετά άνοιξε πάλι.
0: Έχει το όνομα.
2: Έχει το όνομα.
0: Τελείω σου λέει άλλο MG έχω εγώ. Το λέει, ας πούμε, και είναι δύο γραμματάκια MG και με το MG αυτό που λες γεμίζει το στόμα σου και αμέσως πας στο παρελθόν με τα διθέσια.
2: Εντάξει, θέλει χρόνο για να χτίσεις. Τώρα, ας πούμε, χτίζονται κάποιες μάρκες EMG, όπως το λες, εντάξει, είναι γνωστό το όνομα. Η Cherry που έχει κάνει ένα πάταγο το τελευταίο χρόνο στην ελληνική αγορά, η BYD. Εντάξει, είναι μάρκες οι οποίες αυτές τις βλέπουμε ότι θα μείνουν και στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι η αλήθεια. Σίγουρα και στην ελληνική αγορά. Κοίταξε, γιατί οι πωλήσεις είναι υψηλές.
0: Θα πρέπει όμως να τονίσουμε και κάτι ακόμη. Ότι οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά πυροβόλησαν τα πόδια τους γιατί στράφηκαν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να έχουν εργοστάσια, να φτιάχνουν μπαταρίες, χωρίς να έχουν τις πρώτες ύλες και ουσιαστικά κρέμονται από τις αποφάσεις στο κοινό.
1: Μα δεν είχαν και κανένα λόγο για μένα να μπουν όταν έχεις Euro 6. Έτσι, το οποίο
0: Euro 6-2 και Euro 6-7.
1: Μπράβο, λοιπόν, πρόσεξε. Όταν λοιπόν έχεις ένα Euro 6 το οποίο δεν μολύνει, όταν έχεις τάση τους κινητήρες diesel να βγάζουν 0 ρήπους, όταν η βενζίνη σου δεν μολύνει, ποιος ήταν ο λόγος για να απεξαρτηθείς από τα ορυκτά καύσιμα? Είναι πολλοί που λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, τουλάχιστον τόσο σύντομα.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε ένα πράγμα. Πρώτον, ο τρόπος που διυλίζονται τα καύσιμα πλέον, έτσι, βγαίνουν τα καύσιμα πολύ πιο καθαρά. Υπάρχει πιο σύγχρονη τεχνολογία. Οι κινητήρες έχουν γίνει πιο σύγχρονοι και υπάρχει, ας πούμε, τώρα και στροφή που σκέπτονται να κάνουν προς το υδρογόνο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπήρχε ακόμη μεγάλο περιθώριο για να κρατήσουν τους κινητήρες στις εσωτερικές καύσεις, κάτι που το κάναν και οι Ευρωπαίοι, γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, γύρω στο 15-16 λέγανε το 25 θα σταματήσουμε όλα τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, το 30 θα σταματήσουμε όλα τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης και ξαφνικά το 40 λένε θα σταματήσουμε όλα τα αυτοκίνητα και αυτό που λέμε 40 μπορεί να γίνει 50. Μπορεί να γίνει 60. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ακόμη μέχρι να υπάρχει ένας ικανοποιητικός χρόνος φόρτισης μέσα στα 5 λεπτά, και όχι με ένα φορτιστή που να θέλει ένα ολόκληρο εργοστάσιο να τραβάει ρεύμα, θα μπει κάποια στιγμή και στη συνείδηση των καταναλωτών ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι η λύση. Αλλά προς το παρόν δεν είναι η λύση, η μοναδική.

0: Θέλω να βάλουμε μια νοτελεία, πάμε Βασίλη, και να μιλήσουμε λίγο για τις AI κάμερες. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι είμαστε πολύ πιο ελεγχόμενοι. Τώρα, τι να σας πω, ελεγχόμενοι δηλαδή. Έχουμε δει την αυτόνομη οδήγηση με συστήματα τα οποία επεμβαίνουν πάνω στην οδήγησή μας.
1: Σύντομα και την αυτόνομη.
0: Και την αυτόνομη οδήγηση.
1: Τελείως αυτόνομη.
0: Αυτόνομη. Και έχουμε δει ότι ο κόσμος δυστυχώς δεν πειθαρχεί στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Ήρθαν οι AI κάμερες. Θα έχει το σύστημα αυτό επιτυχία, Βασίλη, θεωρείς?
1: Ήρθανε. Πού τις είδες?
0: Δεν έχουν πει κάποιες.
1: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ μπερδεμένος. Ακούμε AI, ακούμε ότι γράφουν οι κάμερες, γράφουνε. Να το πω απλά, μπούρδες.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Υπάρχουν οι κάμερες για να τις εγχωρίσουμε, οι κάμερες που είναι τις περιφέρειες Αττικής, οι οποίες καταγράφουν μόνο ερυθρό σηματοδότη, κόκκινο, είναι 388, θα γίνουν 388, τοποθετηθούν. Όσοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα, συγκεντρώνουν δεδομένα, δεν αποστέλλονται κλήσεις.
0: Συγγνώμη, αυτές τώρα οι κλήσεις που
1: δεν είναι AI αυτές οι κάμερες που βλέπουμε πάρα πολλές στους δρόμους.
0: Τώρα δεν είπαν ότι ο
1: διαγωνισμός. Κάτσε να ξεχωρίσουμε, περίμενε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί θα καταλήξω. Αυτές που είναι σε στήλους γάμα, αυτές μαζεύουν δεδομένα, δεν στέλνουν κλήσεις. Και είναι οι άλλες, οι AI του Υπουργείου Μεταφορών, λειτουργούν μόλις 8 τέτοιες κάμερες. Οι άλλες 1000 έπεσε έξω ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος έκανε ένσταση. Αυτές είναι που καταγράφουν από ζώνη, κινητό, ταχύτητα, λέα και πάει λέγοντας.
2: Αποδείχθηκε όμως ότι αυτές οι οποίες θεωρούνται οι έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης κάνανε λάθη. Λάθη το ένα. Έξυπνο ο άλλος το αυτί του για πολλή ώρα, φάνηκε, έγραψε ότι μιλούσε στο κινητό. Φόραγε ο άλλος μαύρο μπλουζάκι, δεν φάνηκε η ζώνη ασφαλείας η οποία είναι μαύρη. Τον έγραψε ότι δεν φοράει ζώνη.
1: Τώρα τον εαυτό σου μας λες τι κάνει.
0: Κάτι, εγώ το, μα, μου το είπε, μου λέει, μου στείλανε κλήση.
1: Yeah. Και
0: μου
1: έξω τα αυτή του.
0: Ξυνόμουν να λέει. και μου ήρθε λέει κλήση.
2: Πάντως, να σου πω κάτι ρε παιδί μου, γίνεται τόση φασαρία για το κινητό τηλέφωνο και σου έχουνε μια ολόκληρη τηλεόραση μπροστά σου. Δηλαδή, το κινητό τηλέφωνο σου λέει ότι αν μιλάς θα πάρεις μια κλίση, θα στο πάρουν 2 μήνες, 3 μήνες.
1: Και πες μια ώρα με το.
2: Και τώρα είσαι στην οθόνη, είμαστε σε ένα αυτοκίνητο, αλλά όλα τα νέα αυτοκίνητα έχουν ολόκληρες τηλεοράσεις μέσα, σε κάποια μάλιστα αυτοκίνητα για να μπεις να αλλάξεις τους καθρέφτες. Θα
0: αυτό
2: πρέπει να μπεις μέσα στο μενού της οθόνης,
0: πρέπει
2: στο υπομενού της οθόνης.
0: Πρόσεξε, και όχι μόνο αυτό, να μπεις σε υπομενού, αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει ο Γιούρνς είπε να τιμωρεί αυτά, τουλάχιστον για τους καθρέφτες, για το σύστημα κλιματισμού και για το ραδιόφωνο να υπάρχουν συμβατικοί αναλογικοί διακόπτες.
1: Έχουν αρχίσει οι εταιρείες, το αλλάζουν τώρα αυτό. Να κάνουν αναλογικό το air condition.
0: Οι Κινέζοι όμως, που είναι και ανάποδα.
1: Και αυτοί θα το. Καλά, ναι, και αυτοί θα το
0: ανάποδα.
1: Εδώ τώρα, να το συγκρίνουμε τώρα γιατί το οδηγούμε και το Renault 4, ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία οθόνη, αλλά αυτή η οθόνη δεν είναι η super duper wow με τα 7.000 πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ναι. Είναι σε συνεργασία με την Google. Και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να θεωρείς το περιβάλλον πάρα πολύ οικείο και εύκολο.
2: Ναι. Δεν είναι κινητό τηλέφωνο,
1: ναι,
2: δεν είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις 10 λειτουργίες, μπορεί να προσθέσεις άλλες 50, άμα θέλεις, χωρίς να σε μπερδεύει και να σε ταλαιπωρεί. Συγκριτικά με άλλες οθόνες πολύ μεγάλες και με πραγματικά 500 λειτουργίες.
2: Ωραία, εγώ θεωρώ απαράδεκτο να πρέπει να μπει στην οθόνη για να αλλάξει τη θέση τη καθρέφτες.
1: Θα συμφωνήσουμε όλοι.
2: Θεωρώ απαράδεκτο
1: οικονομία.
2: Να πρέπει να μπει στην οθόνη για να ανοίξει την οροφή.
1: Βαγγέλη, αυτό είναι οικονομία. Οι εταιρείες πρέπει να κάνουν οικονομία.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε η Τέσλα και ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μια και είπε για οροφή. Εμένα, πάρα πολλά κινέζικα αυτοκίνητα που οδηγώ έχουν αυτή την οροφή που είναι σκούρα, υποτίθεται.
1: Αλλά ζεσταίνεσαι.
0: Και δεν πεθαίνεις από τη ζέστη. Δηλαδή, ρε εσύ τώρα που είμαστε και σε μια μέρα που έχει ζέστη.
2: Έχει πολύ.
0: Για φαντάσου να οδηγείς ένα
1: τι
0: αυτοκίνητο.
1: Έχω παρατηρήσει, αλλά δεν μπορώ να το. Θα πρέπει να το διασταυρώσω.
0: Ναι, γίνεται λίγο σκοτεινή, λέει. Αλλάζει. Θυμάσαι.
1: Τι να το κάνει να αλλάζει. Άμα πεθαίνεις από τη ζέστη.
0: Ζέστη
1: ξέρεις τι άλλο έχω παρατηρήσει τώρα που το λες με τα κινέζικα. Έχω παρατηρήσει ότι το τζάμι δεν είναι UV. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μπαίνει, να εισπράττει μέσα η καμπίνα πολύ θερμότητα.
0: Αλιακτή ακτινοβολία.
1: Ναι, αλιακτή ακτινοβολία και ζεσταίνεται πάρα πολύ η καμπίνα συγκριτικά με τα άλλα αυτοκίνητα. Το έχω παρατηρήσει, απλώς πρέπει να το ψάξω.
0: Τι το κάνουν αυτό, γιατί ίσως απευθύνονται
1: οικονομία,
0: σε βόρειες χώρες.
1: Όχι, πώς... ρε, οικονομία αυτό το πράγμα. Γιατί το να φτιάξει ένα τζάμι και να έχει και έναν και
0: ο Βαγγέλης μπορεί να
1: κοστίζει. Πει. Είναι σαν
2: τα γυαλιά. Αλλά αυτά έχουν UV. Φαίνεται δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ανοίξει το τζάμι.
1: Τα γυαλιά ηλίου, ρε.
2: Ναι, είναι... Όχι, αν ανοίξει εδώ τουλάχιστον τα πίσω τα τζάμι, εγώ ανοίγω τώρα, είναι μεγάλη σαν να φάω.
0: Κλείσει τα
2: τζάμι,
0: αν μην τα ανοίξει.
2: Σαν να φάω.
0: Γιατί φοβάμαι με πενταχτή απ' έξω.
1: Σωστό, το βάλω το παιδικό. Γιατί ο Βαγγέλης δεν τα έχει.
0: Είναι επικίνδυνο, τα έχει. Όταν κάθε πίσω το πιάνει. Το πιάνει και κάτι παθαίνει, ξέρει, θέλει να παίζει με τα κουμπιά.
1: Πάντως, κάμερες να γυρίσουμε αυτό. Τώρα είμαστε στην παραλιακή λεωφόρο. Θα πούμε να θίξουμε ένα θέμα σοβαρό. Δεν γίνεται να είστε στην παραλιακή. Εδώ πάμε τώρα προς Σαρονίδα και ένα να έχει όριο τα 50 χιλιόμετρα.
0: Είναι πάντως ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους εδώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Να βάλουν νησίδα. Δεν γίνεται αυτός ο δρόμος.
0: Αυτό.
1: Να μην βάλει νησίδα. Βάλει πεζοδρόμιο.
2: Ακριβώς στο σημείο που ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Έτσι. Τι έκανε ένας, ερχόταν με κατεύθυνση από την Αθήνα πηγαίνοντας προς τη Σαρονίδα και αποφάσισε να μπει σε ένα στενό μέσα που είναι από την άλλη πλευρά του δρόμου, πέρασε τη διπλή διαχωριστική λωρίδα, ήρθε ο άλλος απέναντι, τρακάρανε και έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα 5 με 6 τέτοια ατυχήματα.
0: Από τη δεκαετία του 70 που εγώ έρχομαι εδώ, έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου 2-3 χρονών.
1: Θυμάσαι, 2 χρονών.
0: Ο δρόμος αυτός είχε πάντοτε πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν λούμενοι οι οποίοι πήγαιναν στις παραλίες. Δεν υπάρχει ένα φανάρι, μια διάβαση πεζών.
1: Μια ανισόπεδη, γιατί
0: μια
1: δεν
0: ανισόπεδη, τίποτε, τίποτε.
2: Γιατί δεν θα πάνε από την ανισόπεδη άμα έχει 100 μέτρα η παραλία που θέλει να πάει και 50. Και 10 μέτρα να είναι, δεν θα πάει από την ανισόπεδη, ναι, γιατί έτσι είμαστε.
1: Εγώ θέλω τέτοι να είστε, ρωτήσω όσοι νομοθετούν και λένε εδώ 50. Οι ίδιοι οδηγούν με 50.
2: Μα ίδια αστυνομική
1: τώρα, άμα είναι να κορυδευόμαστε μεταξύ
0: μας,
2: πόσες φορές, ξέρεις πόσες φορές αστυνομικοί της τροχιάς μου έχουν πει έχεις δίκιο. Ότι εδώ τα 30 χιλιόμετρα είναι υπερβολική, η χαμηλή ταχύτητα ή τα 50.
0: Θέτει τα όρια ταχύτητας, δεν είναι τροχιά.
1: Πολλοί
0: κόσμοι το ξέρει. Δεν το ξέρει. Οπωσδήποτε πρέπει οι δρόμοι μας να αναπροσαρμόσουν τα όρια ταχύτητας. Εφόσον αναπροσαρμόστηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να το ξαναδούν. Και επίσης πρέπει να ρυθμίσουν τα φανάρια, γιατί πολλά φανάρια είναι αρρύθμιστα, έτσι. Και να φτιάξουν και τις διαβάσεις πεζών. Όταν έχεις 500 φανάρια, δημιουργείται έμφραγμα. Γιατί λέμε έμφραγμα στην καρδιά? Γιατί όταν έχεις ένα μπλοκ, το φανάρι είναι ένα μπλοκ στη ροή της κίνησης. Όταν έχεις λοιπόν πολλαπλά φανάρια σε 4 χιλιόμετρα, έχεις πας, κατεβαίνεις την Κηφισίας, ανεβαίνεις τη Μεσογείο, την κατεβαίνεις τη Μεσογείο και έχεις συνέχεια φανάρια, δεν μπορείς.
2: Αυτό που είπε όμως ο Βασίλης με τεχνητή νοημοσύνη, τα φανάρια τα οποία να βλέπουν την κίνηση και να ανοίγουν ανάλογα τους δρόμους, θα ήταν μια ιδανική λύση.
1: Παιδιά.
2: Όπως και η ιδανική λύση, έτσι θα ήταν να μην αφαιρούν τα διπλώματα για ψήλου πίδημα.
1: Εδώ γιατί λέμε είναι ψήλου πίδημα να παρκάρεις. Για ώρα ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Μια πολύ ακριβή περιοχή, εδώ. Πολύ ακριβή περιοχή. Άρα όσοι μένουν εδώ πληρώνουν αντίστοιχους φόρους, όλοι πληρώνουμε τους φόρους. Βλέπετε πουθενά κανένα πεζοδρόμιο? Γιατί ή εγώ δεν βλέπω τίποτε, καλά ή πρέπει να βάλω γυαλιά. Άρα δηλαδή δεν είναι τυχαίο το 50. Σου λέει εγώ δεν σου βάζω πεζοδρόμιο. Πήγαινε με 50, οπότε ό,τι και να γίνει.
0: Ο δρόμος αυτός είχε γίνει τη δεκαετία του 70.
1: Αλλά αλλάζουν
0: οι εποχές.
1: Ξεκίνησε στην εκπομπή και λέγαμε για τα αυτοκίνητα που δεν είχαν air conditioning. Και έλεγε ο Βαγγέλης, σταματάγαμε το αυτοκίνητο για να κρυώσει ο κινητήρας. Και πάει λέγοντας. Και εδώ συζητάμε τώρα αν θα βάλουμε πεζοδρόμιο.
2: Όχι, απλώς σηματοδότησε.
1: Βάλε πεζοδρόμιο. Αφού
2: η σηματοδότηση είναι η ίδια με τη δεκαετία του 80. Έτσι. Με μια διαφορά μόνο, ότι τη δεκαετία του 80 μπορεί να μην υπήρχαν τα 60 χιλιόμετρα, εδώ αποφασίσαν κάποιοι να βάλουν 50 χιλιόμετρα έτσι σε ένα δρόμο
1: πρέπει
2: μια τεράστια
1: ευθεία. Πρέπει να αλλάξει. Σας άρεσε τώρα το Renault 4.
0: Εμένα μ' άρεσε πολύ.
1: Μ' άρεσε πολύ.
0: Φτάνουμε, ναι, φτάνουμε προς τέλος της εκπομπής. Εμένα μ' άρεσε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτό που πες Βασίλη, ότι είναι πολύ πιο ευρύχωρο από το Renault 5, ίσως να κερδίσει έναν οικογενειάρχη. Αλλά έναν, όπως είμαστε εμείς, Petrohead, έστω και ηλεκτρικό Petrohead, θα προτιμούσα το
2: πόσο κάνει χρήματα.
1: 20, εγώ θες να σου πω κάτι. Είναι άνετο το αυτοκίνητο, πολύ. πρέπει κάποιος να το κάνει ένα test drive. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει test drive σε όλες τις αντιπροσωπείες για να καταλάβει πραγματικά σε τι level το έχει φτάσει η Renault το συγκεκριμένο μοντέλο. Και μιλάμε ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να το αγοράσει κάποιος με την επιδότηση κάτω από 25.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν είπαμε για την τιμή.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Βασίλης Αρυμπαλίδης και Βαγγέλης Γκούμας. Βαγγέλης Γκούμας και Βασίλης Αρυμπαλίδης.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να προσέχετε, παιδιά, στο δρόμο. Όλοι να φοράτε ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνια. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ηλεμέζης. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόελ Ρόκα. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Εκστρέμ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας. Οριστική συμφωνία με Samsung Sport για Φον Ντρόγκελεν. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός έλαβε υπογεγραμμένη την ήδη υπάρχουσα προφορική συμφωνία με τη Samsung Sport για τη μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή του δανεισμού από την Χουάρες, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ιδανικό τεμπούντο με τα ερυθρόλευκα για τον Ζώτα Σίλβα, που πέτυχε χάτρικ στη φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σιντάρτ στην Ολλανδία. Ο Λορέντσο Σιβιόνι τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Νέο φιλικό τεστ για τους ερυθρόλευκους σήμερα στις 4.30 το απόγευμα απέναντι στον Άγιαξ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Sport και ενημέρωση από την Era Sport. Ο Ολυμπιακός είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα, καθώς προχωράει του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Μάλιστα, ο προπονητής της ΧΑΛ είπε για την υπόθεση Τζολάκη ότι κατά 95% κλεισμένη μεταγραφή υπογράφει στις αρχές της εβδομάδας. Στα χνάρια του πατέρα του, ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο, εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, αντιμετωπίζοντας τη Χρόνιχεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια του με τη Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Ουκρανική ομάδα θα έχουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ελουστώντας Σανταμαρία Τάχα Άλι Χατζηδιάκος. Ενώ έμειναν εκτός οι Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Στο Open θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις της ομάδας τους με την Δυναμό Κιέβου. Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, είχε τηλεδιάσκεψη με το ποδοσφαιρικό τμήμα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Αλέσιο Λύση και έστειλε μήνυμα ενότητας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορα αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, δημοσιεύοντας ένα όμορφο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο προπονητής της Μπριζ, Ιβάν Λέκο, έκανε δηλώσεις μέσω τον οποίο ουσιαστικά οριστικοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ. Η Εθνική Ελλάδας Παίδων επικράτησε 65-55 της Τουρκίας, έχοντας για κορυφαίο το Σπανούλι, που πέτυχε 13 πόντους, 9 rebound στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Διαψεύδει για καμπιάς, ο Παναθηναϊκός δεν σκοπεύει να φύγει από τη Ρεάλ. Παρόντες Μουστακίδη, η παρουσίαση του ΟΣΜΑ στον ΠΑΟΚ. Ο Εβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στην Σανέιλ Αρίνα, όπου θα δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Σάσλεϊ Πάρκς με 2-0 σετ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ της Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκρισε ημιτελικά μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που νίκησε με 2-1 σετ τον Αρτούρ Ριντεγκένες στο 250 του Κστάντ. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 100 μέτρα, η αποστολή Αντωνάτου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο αγώνισμα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ριέτι. Διάκριση πρόσθεσε και ο Πέτρος Κασαβίτας, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία με βολή στα 74-58. Η Εθνική Ελλάδος Πόλο επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας στο τουρνουά προετοιμασίας του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με 3 νίκες σε εισάρδημα παιχνίδια της υποχρεώσης της. Οι αντίπαλες Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Πάξη, γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Αύστρια Βιέννης, μερικές μέρες πριν συναντηθεί με τους Πράσινους. Ματς παρηγοριάς απόψε στο Μαϊάμι με φόντο το χρυσό παπούτσι. Γαλλία και Αγγλία διασταυρούν ταξίδι τους απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χρυσή πρόταση της Μπεσικτάς στον Σάλαχ, δεν είναι αρνητικός ο παίχτης. Εντυπωσιακός ήταν ο Max Verstappen στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Spa, σημειώνοντας χρόνο ρεκόρ με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc να ακολουθούν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Zoom Spiro Golf.
1: Καλημέρα. Las Malvinas son Argentinas. Και ήδη το πανό, η φράση που ανέφερε το πανό που κρατούσε στα χέρια τους οι παίκτες της Αργεντινής, εκπληρώνει την αποστολή του. Η απήχησή του είναι διεθνής, ήδη κλιμακώνονται συζητήσεις, κλιμακώνονται σχετικός διάλογος για το διαρκές αίτημα αποχώρησης των Βρετανών από τα νησιά Μαλβίνας, η αγγλιστή Falklands. Αναπόφευκτη αρχή της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για την ακρίβεια και αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποδεικνύονται και πάλι παγκόσμια κοινοβούλια. Αιτήματα κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και προσωπικές επιδιώξεις, όπως εκφράζονται κατά καιρούς σε χώρο όπως το γήπεδο, όπου αφουγκράζεται όλος ο πλανήτης. Αυτό συνεπάγεται μια δεδομένη απήχηση των αιτημάτων. Είναι πραγματικά μια από τις ιδιαίτερες, πρώτα το πω, συνισταμένες του ποδοσφαίρου κοινωνικού φαινομένου. Στη συνέχεια της εκπομπής θα επαναφέρουμε φίλο του ποδοσφαίρου, μα και παράλληλα και διεθνή παρατηρητή λόγω της γνώσης των πολιτικών επιστημών που κατέχει, και θα του θέσουμε υπόψη του τα ίδια ερεθίσματα. Και όλα αυτά με αφορμή το αναγραφόμενο αίτημα στο πανό που κρατούσαν οι παίκτες της Αργεντινής. Ένας αγώνας μεταξύ Αγγλίας Αργεντινής δύσκολα ιστορικά ολοκληρώνεται χωρίς εξωαγωνιστικές παραμέτρους. Αυτό συνέβη και πάλι όταν ο Τζιοβάνι Ροσέλσο έφερε ένα πανό από την εξέδρα των οπαδών και το κράτησε μπροστά στις κάμερες μαζί με αρκετούς συμπαίκτες του, συμπεριλαμβανομένου του Μαρτίνες που αγωνίζεται στην Αγγλία, συγκεκριμένα στη Manchester United. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Να θυμίσω, το αρχιπέλαγος στο Νότιο Ατλαντικό είναι υπό Βρετανική κυριαρχία από το 19ο αιώνα, την οποία όπως αφισβητεί η Αργεντινή με αποκορύφωμα τον πόλεμο του 1982, αγγλιστή επαναλαμβάνω νησιά Falklands, στην τοπική γλώσσα Las Malvinas. Θα μιλήσουμε για τις ιδιαίτερες παραμέτρους του ποδοσφαίρου, τις οποίες προλόγησα συνοπτικά στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Ωστότε θα σεβαστούμε και θα αναπαράγουμε τα λόγια πολλών παικτών από εθνικές ομάδες διαφορετικής δυναμικότητας, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, εθνικές ομάδες διαφορετικής δυναμικότητας. Ο Βόσνιος, ο αμυντικός ο Κάτιτς, ο Μαροκινός επιθετικός ο Ραχίμι, ο Σουηδός μέσος ο Σβίνμπερκ, και όχι μόνο αυτοί, πολλοί άλλοι, τις τελευταίες τρεις ημέρες είπαν πολύ απλά, αν πρέπει να τηλοφορήσουμε τις απόψεις τους, μειώστε τους ρυθμούς. Η μειωμένη αγωνιστική ρυθμή που βλέπετε και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι αποτέλεσμα της απουσίας φυσικών αντοχών μας. Και η FIFA βέβαια αυξάνει τις ομάδες, είναι έτοιμο να τις αυξήσει από 48 σε 64. Στην αρχή της διοργάνωσης είχαμε μιλήσει για τα ίδια θέματα, τα θέματα των φυσικών αντοχών των ποδοσφαιριστών, με τον κύριο Γιώργο Ζιώγα, είναι εργοφυσιολόγος και ήταν στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Δόνη στη τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Τότε λοιπόν σας θυμίζω ότι είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, και τώρα μία μέρα πριν από το τέλος διοργάνωσης ήρθε η ώρα να τον καλημερίσουμε και πάλι. Κύριε Ζιώγα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιώγα, ουσιαστικά θα υπογράψουμε την συζήτηση που είχαμε στη διάρκεια της διοργάνωσης όταν επιστρέψατε από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το είπα και πριν, θυμίζω σε όσους μας ακούν και πάλι, ότι ήσασταν στο επιτελείο του Γιώργου Δόνη στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Τελειώνει η διοργάνωση και αν σας ζητούσαν να γράψετε μια εργοφυσιολογική έκθεση, ας το πούμε έτσι, για όσα αντικρίσατε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τι θα αναφέρατε μέσα, παρακαλώ?
2: Αυτό που σίγουρα θα έλεγα είναι ότι ο ρυθμός των αγώνων, τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε δει, είναι λίγο καλύτερος από αυτό που θα περιμέναμε για τέτοια εποχή για τους ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων.
1: Τι εννοείται καλύτερο, παρακαλώ?
2: Εννοώ ότι είναι λίγο πιο ικανοποιητικό, περιμένουμε τις ομάδες να είναι με λίγο πιο αργό ρυθμό, πιο μεγάλη πτώση στην απόδοση στη διάρκεια των αγώνων, δεδομένης της εποχής που γίνονται οι αγώνες και των, του υψηλού ανταγωνισμού, αλλά και των θερμοκρασιών που επικρατούν και των συνθήκων που επικρατούν στην Αμερική.
1: Ανταυτού τι είδατε?
2: Πιστεύω ότι ο ρυθμός δεν ήταν τόσο χαμηλός όσο θα περίμενα. Πιστεύω ότι ήταν ικανοποιητικός και σε αυτό βοηθήσανε ορισμένα δεδομένα, πιστεύω. Αυτά κυρίως ήταν ότι ειδικά οι μεγάλοι αγώνες και ορισμένοι αγώνες γίνονται και σε κλειστά γήπεδα, όπου οι θερμοκρασίες δεν είναι οι εξωτερικές, είναι ελεγχόμενες, είναι κλιματιζόμενοι χώροι. Οπότε η απώλεια υγρών, η αύξηση θερμοκρασίας είναι σε μικρότερα επίπεδα σε σχέση με αυτό που θα γινόταν αν ο αγώνας ήταν σε κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής.
1: Η απώλεια υγρών στα σώματα των παικτών εννοείται, έτσι?
2: Σωστά, ναι. Και αυτό, αν και ακούγεται λίγο ενάντια στην κοινή γνώμη, νομίζω ότι τα cooling break βοηθάνε λίγο σε αυτό, γιατί δίνουν τη δυνατότητα, αν και ρίχνουν το ρυθμό που θέλει να βλέπει ο φύλαθλος απ' έξω, δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να έχουν ενυδάτωση, ξεκούραση για μερικά λεπτά στο μέσο του κάθε ημιχρόνου. Και επομένως αυτό λίγο βοηθάει στο να αναπληρωθούν ελαφρώς λίγο τα αποθέματα, τα ενεργειακά αποθέματα για τους αθλητές.
1: Κύριε Γιώγα, θα κάνω μια παρατήρηση προς εσάς ως πολίτης του κόσμου. Αν τα διαλύματα ενυδάτωσης είχαν αυτό σκοπό και μοναδική τους αποστολή την ενίσχυση των ποδοσφαιριστών, την αντοχή των ποδοσφαιριστών και όχι τα διαφημιστικά διαλύματα στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου, τότε θα ήταν πραγματικά σκόπιμη παρουσία τους χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού, οπότε μαζί με τα διαφημιστικά έσοδα υπάρχει και λίγο βοήθεια έμεση τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, της πραγματικής ενυδάτωσης.
1: Έτσι ακριβώς, απλώς θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ορισμός των αγαθών προθέσεων το διάλειμμα ενυδάτωσης ακριβώς.
2: Σίγουρα, και φανταστείτε ότι το διάλειμμα αυτό γίνεται είτε ο αγώνας είναι σε κλειστό γήπεδο που η θερμοκρασία μπορεί να είναι 21-22 βαθμούς, μια τέλεια θερμοκρασία για ποδόσφαιρο και χωρίς να έχει τεράστια πολλή υγρών, και είτε γίνεται στους 32 βαθμούς. Οπότε ο λόγος είναι το διαφημιστικό και απλά βοηθάει εμέσως και σε αυτό που προαναφέραμε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε, να το πούμε κατά τον κοινό τρόπο, με απλή διατύπωση, περιμέναμε τους παίκτες των ομάδων πιο πεσμένους, έτσι, και τους βλέπουμε πιο ενεργούς, περισσότερο ενεργούς από όσο περιμέναμε, έτσι?
2: Σωστά, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Παρόλα αυτά, οι ρυθμοί είναι πεσμένοι,
2: Σωστά, είναι πεσμένοι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν μια καταπώνηση, αγωνιστική και προπονητική καταπώνηση, με ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα των ομάδων και των διεθνών αγώνων τους στις ομάδες των πρωταθλημάτων τους για σχεδόν 10 με 11 μήνες, δηλαδή από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι αρχές Ιουνίου. Και όλο αυτό δημιουργεί μια καταπώνηση όχι μόνο στο μυϊκό σύστημα, αλλά και στο νευρικό σύστημα των αθλητών. Και επομένως ο Ιούνιος μήνας είναι μήνας στο τέλος μιας πολύμηνης προσπάθειας και καταπώνησης που οι ποδοσφαιριστές ταξιδεύουν, προπονούνται έντονα, έχουν έντονους αγώνες, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές πολύ ψηλού επίπεδου, άρα οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν στο Champions League, στο Asian League, σε μεγάλα πρωταθλήματα παράλληλα με το δικό τους το πρωτάθλημα, και επομένως η καταπώνησή τους είναι πολύ μεγάλη.
1: Και σε όλα αυτά συνάδει και η ψυχολογική επιβάρυνση, γιατί είναι η κορυφαία διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι ο αυτός σκοπός κάθε ποδοσφαιριστή. Άρα η ανάγκη της επιτυχίας είναι πιεστική. Ακόμα και για τις μικρότερες ομάδες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί φανταστείτε και εσείς να πρέπει να αποδώσετε το μέγιστο στη δουλειά σας, στο πιο κρίσιμο σημείο που θέλει η εταιρεία, και ταυτόχρονα όμως να έχετε μια τεράστια καταπώνηση πολλών μηνών και θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κούραση και η καταπώνηση, και αυτό δημιουργεί μεγάλη ψυχολογική πίεση, και γιατί τους βλέπουν δισεκατομμύρια κόσμος από την τηλεόραση και χορηγοί και
1: στην περίπτωση ενός επαγγελματία σε πιέζει ο εργοδότης σου εδώ. Σε πιέζει μια ολόκληρη χώρα. Θέλει από σένα μια ολόκληρη χώρα να είσαι ακμαίος και να τη φέρει την επιτυχία,
2: Βεβαίως, και φανταστείτε ότι βλέποντας και τα κλάματα ορισμένων ποδοσφαιριστών όταν αποκλείονται οι ομάδες τους, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, ένας ποδοσφαιριστής που τα έχει όλα, δηλαδή οικονομικά είναι ανεξάρτητος, έχει δόξα, έχει φήμη, έχει συμβόλαιο που δεν πρόκειται να αλλάξει αν χάσει τον αγώνα ή όχι, και πάλι βλέπετε πόσο συναισθηματικά αισθάνονται άσχημα και κλαίνει κυριολεκτικά χάνοντας έναν αγώνα. Μπορεί με αυτό ο φίλαθλος να καταλάβει πόσο μεγάλη συναισθηματική πίεση και ψυχολογική πίεση έχει ο κάθε αθλητής. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια, και ένας μεγάλος στόχος που παλεύει κάποιος και τον ονειρεύεται για πολλά χρόνια σε όσο ψηλό επίπεδο και να είναι.
1: Είπατε ο φίλαθλος να καταλάβει, ο φίλαθλος πολίτης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν πρόκειται για παρουσίες φτιαγμένες από πέτρα, αλλά είναι ψυχοσωματικές οντότητες με όλες τις κερκόπορτες που έχει και ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή. Είναι ευάλωτοι, κουράζονται, επιβαρύνονται ψυχολογικά, αναπόφευτα.
2: Βεβαίως, έτσι είναι, και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή διάσταση που πρέπει να το δουν εκεί οι φιλαθλοί απ' έξω.
1: Ήσασταν εκεί λοιπόν πριν από λίγες ημέρες, μετά τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Ήσασταν συνεργάτης του Γιώργου Δόνη στην τεχνική ηγεσία των Σαουδοαράβων. Θέλω παρακαλώ πολύ έτσι επιμέρους παρατηρήσεις για την φυσική κατάσταση των ομάδων των παικτών. Έχετε κάτι ιδιαίτερο να παρατηρήσετε για μια ομάδα, για κάποιο παίκτη, κάτι ιδιαίτερο?
2: Να σας πω κάτι που ίσως δεν το σκέφτονται οι φιλαθλοί, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με τις εθνικές ομάδες. Οι εθνικές ομάδες, σε αντίθεση με τις ομάδες των πρωταθλημάτων, δεν έχουν καθόλου χρόνο προετοιμασίας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ποδοσφαιριστές μαζεύονται για 15ήμερα ή 10ήμερα ή τώρα για 1-1,5 μήνα, όταν τελειώνουν ένα πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος προετοιμασίας ή χρόνος βελτίωσης, καλύτερα θα έλεγα, των φυσικών τους ικανοτήτων. Φανταστείτε ότι μια ομάδα, π.χ. οι περισσότερες ήρθαν αρχές Ιουνίου και ξεκινούσε το παγκόσμιο κύπελλο για κάποιες 13, 14, 15 Ιουνίου, άρα 2 εβδομάδες. Φανταστείτε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έρχονται από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο προπόνησης, και πρέπει ο προπονητής της εθνικής ομάδας να τους αφομοιώσει, να τους μάθει τα τακτικά χαρακτηριστικά που θέλει να ακολουθήσει, και επομένως δεν υπάρχει χρόνος ούτε για να σπαταλήσουν για επιπλέον μετρήσεις ή ελέγχους, γιατί οι ποδοσφαιριστές αυτοί τελειώνουν τέλη Μαΐου, θα πάρουν 2-3 μέρες διακοπές να δουν την οικογένειά τους πριν να αναχωρήσουν, και θα έρθουν αμέσως για να περάσει ο προπονητής τα τακτικά κυρίως κομμάτια. Επομένως, δυστυχώς στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχει χρόνος για τους γυμναστές να παρέμβουν και να βελτιώσουν την απόδοση, γιατί για να τη βελτιώσεις πρέπει να δουλέψεις υψηλές εντάσεις, υψηλούς ρυθμούς, και αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν είναι το τέλος σεζόν και ο προπονητής πρέπει να περάσει τακτικά κομμάτια καινούργια. Οπότε προσπαθείς κυρίως να κάνεις διαχείριση.
1: Αναφερθήκατε στον κόσμο και ότι αυτά πρέπει να τα καταλάβουν όσοι μας ακούν. Ξέρετε, και αυτό είναι δεδομένο, ότι για την κοινή θεώρηση πρόκειται για εκατομμυριούχους που παίζουν μπάλα και κατά το κοινό λεγόμενο «έλα μωρέ, τι παθαίνουν». Αυτό πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Σας βεβαιώνω, έχω μηνύματα ακροατών κατά καιρούς, πολλά μηνύματα ακροατών, σημαντικό ποσοστό, που αυτό μου λένε.
2: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σκεφτούν όλοι και να δούνε είναι ότι το γεγονός ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν θέματα με κατάθλιψη ή υπάρχουν και αυτοκτονίες που έχουμε δει τα περασμένα χρόνια, και μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι okay, αυτός τα έχει όλα. Γιατί καταλήγει εκεί, και πολλά προφανώς δεν βγαίνουν και στην επιφάνεια. Δεν βγαίνουν γιατί δεν ακούγονται, γιατί ακούγεται μόνο αν κάποιος αυτοκτονήσει. Αλλά πολλά θέματα τέτοια που υπάρχουν είναι ακριβώς γιατί υπάρχει όλη αυτή η πίεση όλη τη χρονιά και δεν μπορεί να αντέξει ο οργανισμός, όσο συμβόλαιο και να έχεις και όσα χρήματα και αν έχεις στην τσέπη. Το ψυχολογικό το κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εκτός βέβαια αν είσαι Lionel Messi Και τον είδαμε στον ημιτελικό. Και θέλω παρακαλώ πολύ να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε μαζί μου και να μου απαντήσετε με επιστημονικούς όρους. Τον είδαμε στον ημιτελικό σε χαμηλούς τόνους. Τον είδαμε αργοκίνητο σε κάποιες στιγμές. Σε άλλες φάσεις να είναι τροχοπέδι για την ομάδα του. Αλλά η ιδιοφυΐα του ξύπνησε όταν έπρεπε. Έφτιαξε τα δύο γκολ. Είχε πάντα του τρεις Άγγλους παίκτες στη χειρότερη περίπτωση. Λέω κάτι υπερβολικό?
2: Όχι, έτσι ακριβώς είναι, και να σκεφτούμε ότι παράλληλα σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές των ομάδων φροντίζουν να διαμοιράσουν αυτές τις εντάσεις που δεν θα θέλανε να κάνει το μεγάλο αστέρι τους. Προφανώς θα πρέπει να το αναλάβουν ή να το διαχειριστούν οι υπόλοιποι παίκτες, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά. Επομένως είναι τα εύσημα σίγουρα στον Μέση, σε κάθε μεγάλο αστέρι, αλλά ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν κομμάτι της δουλειάς για να μπορέσει η ομάδα να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους παίκτες με πολύ μεγάλη ιδιοφία και ποδοσφαιρική ικανότητα.
1: Κάποιοι άλλοι, ποιοι άλλοι εννοείται, το τεχνικό επιτελείο?
2: Όχι, εννοώ ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν κάποια μεγάλα αστέρια τα οποία προφανώς το προπονητικό επιτελείο προσπαθεί να τους αποφορτίσει από πάρα πολλά τρεξίματα, ειδικά αμυντικού τύπου. Επομένως κάποιοι άλλοι αμήνονται περισσότερο, κάποιοι άλλοι τρέχουν περισσότερο.
1: Κάποιοι άλλοι παίκτες εννοείται, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, να μπορούν αυτοί να είναι πιο ξεκούραστοι και να δώσουν την ποιότητα που δεν έχουν οι υπόλοιποι.
1: Με κριτήριο λοιπόν είστε εργοφυσιολόγος, με κριτήριο και τις φυσικές δυνάμεις, γιατί είναι η κορύφωση της διοργάνωσης. Έχουμε ενώπιον μας τον τελικό Αργεντινή ή Ισπανία?
2: Εγώ επειδή είδα λίγο και την Ισπανία και από κοντά και σε αρκετούς αγώνες, νομίζω ότι η Ισπανία με τα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον έχει λίγο πιο καλό σύνολο. Τώρα το αν κάποια ενέργεια του Μέση αλλάξει τα δεδομένα που μπορεί να γίνει, είναι πολύ πιθανό να σποδώσει ρόλα συμβαίνουν, αλλά νομίζω σαν σύνολο η Ισπανία έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ίσως.
1: Τα υπόλοιπα εντός αγωνιστικού χώρου ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας, αποτελεί όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μαζική έξοδος των αδιούχων, γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ για την υπηρωτική Ελλάδα. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026. Εντείνονται ραγδαία οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μαζική κλιμάκωση σύμφωνα με το Άξιος. Στέλνει επιπλέον αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ολοκληρωμένη επίθεση αν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα. Πήρε ένα δούρου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με 7 υπέρ ένα λευκό. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για την αναγέννηση του κόμματος, τόνισε αμέσως μετά την εκλογή της. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς αμέσως μετά την εκλογή της. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον ξηρόκαμπο της Σιτίας. Πολύ υψηλό σήμερα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις ηλιακό, Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες!
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Δάσε προπόνηση. Δάσε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
12: Το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο και πρώτο μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο διοργανώθηκε από τη Βραζιλία, καθώς η FIFA αποφάσισε το 1946 να μην ανατεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα η διοργάνωση, αφού οι πληγές του πολέμου δεν είχαν κλείσει ακόμα. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαγράψει τότε από μέλος της τη Γερμανία για ευνόητους λόγους, ενώ απευθείας στην τελική φάση πέρασαν η κάτοχος Ιταλία και η διοργανώτρια Βραζιλία, ενώ 29 χώρες συμμετείχαν στα προκριματικά. Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη παρουσία της Αγγλίας και για το λόγο αυτό σχηματίστηκε ένας Βρετανικός όμιλος μαζί με τη Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, από τον οποίο πήραν την πρόκριση οι πρώτες δύο. Αν και η Σκωτία είχε ανακοινώσει την απόφασή της να μην μεταβεί στη Βραζιλία για τους αγώνες. Δεν συμμετείχαν επίσης λόγω οικονομικών προβλημάτων η Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, καθώς και η Αργεντινή λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Απούσα και η Γαλλία λόγω αδικίας του προγράμματος, το οποίο ευνοούσε ολοφάνερα τη Βραζιλία, ενώ συνολικά στα τελικά έδωσαν το παρόν 13 χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία, παρά το αεροπορικό δυστύχημα της Σούπεργκα στις 4 Μαΐου 1949, στο οποίο βρήκαν το θάνατο 7 από τους χρηστές της Τωρίνο, βασικά στελέχη της Σκουάντρα Τζούρα. Η 16 Ιουλίου 1950 ήταν η ημέρα του μεγάλου τελικού και περίπου 200.000 Βραζιλιάνοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες του θρυλικού Μαρακανά. Χαρακτηριστική της σιγουριάς των διοργανωτών για την κατάκτηση του τίτλου ήταν μια ομιλία του κυβερνήτη του Ρίο Ντετζανέιρο προς τους παίκτες, τους οποίους αποθέωνε και θεωρούσε σίγουρους πρωταθλητές. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο της Ουρουγουάης είχαν αντιληφθεί την υπεροψία των αντιπάλων τους και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τη Σελεσάο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη έκπληξη. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ και με το καλημέρα στο δεύτερο η Βραζιλία έκανε το 1-0 με τον Φριάκα. Αυτό ήταν. Το γήπεδο πήρε φωτιά και όλοι πίστεψαν ότι ο αγώνας είχε κρυθεί. Μάταια όμως, αφού η Ουρουγουάη κατάφερε να φέρει το μάτι στα ίσα στο 66 με τον Σκιαφίνο, ενώ στο 79 ο Γκίτζια με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαρμπόσα. Η Ουρουγουάη θα βύθιζε στη λύπη μια ολόκληρη χώρα και θα κατακτούσε το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ουσιαστικά καθοδόν για τα αποδυτήρια, αφού δεν ένιωθαν ασφαλείς να πανηγυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τη λήξη του αγώνα, 10 φύλαθλοι πέθαναν από συγκοπή στις κερκίδες του Μαρακανά και εκατοντάδες Βραζιλιάνοι μεταφέρονταν στα νοσοκομεία με καρδιακά επεισόδια, ενώ είχαμε και χιλιάδες απόπειρες αυτοκτονίας.
2: Ακούτε Hera Sport.
13: Α, χθες βράδυ είδα κάτι που με ξένησε. Ένα μαύρο αυτοκίνητο από το παράθυρό μου το είδα να ανεβαίνει απ' τη γη στα σύννεφα. Πρόλαβα να δω. Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο, μία μαύρη Ford. Και κατάλαβα και έστειλα ένα νεύμα αποχαιρετισμού. Ήταν η μαύρη Ford από την

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις

0: Άρχισα την εκπομπή με την αναφορά στο περιεχόμενο του πανό που έπιασε στα χέρια του υπέκτη της Αργεντινής Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες, τα νησιά Falklands, αγγλιστοί, είναι γη της Αργεντινής, είναι αργεντίνικα. Θα θυμίσω εδώ στο Μουντιάλ του 2014 για ένα παρόμοιο πανό των Αργεντινών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 30.000 ελβετικών φράγκων για παραβίαση του άρθρου 52 του πειθαρχικού κωδικά της. Στην αρχή της διοργάνωσης, στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Γιώργο Ευαγγελόπουλο, καθηγητή της Παντίου, για την αντανάκλαση κοινωνικών, ιστορικών, βεβαίως πολιτικών δεδομένων και της ιδιοσυγκρασίας των λαών μέσω των εθνικών ομάδων. Τότε είχαμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αμέσως τώρα. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας καλωσορίζουμε με χαρά και πάλι στην συχνότητα της Ερασπορ. Ονόμασα πριν από λίγο τα γήπεδα της κορυφαίας διοργάνωσης Παγκόσμια Κοινοβούλια. Και δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Μπορούμε, βρισκόμαστε ενώπιον του τελικού, αλλά για παράδειγμα το πανό που κράτησαν στα χέρια τους οι παίκτες της Αργεντινής.
1: Ναι, ήταν πραγματικά μια εκδήλωση η οποία συζητήθηκε. Νομίζω ότι υπαγορεύεται βασικά από τον κανονισμό των γηπέδων της FIFA η ανάρτηση πανό πολιτικών συνθημάτων, ρατσιστικών και μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι Εγγλέζοι διαμαρτυρήθηκαν για την ανάρτηση του πανό, αλλά δείχνει σαφέστατα ότι αυτή την πολύ στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο σήμερα και από πολλές και διαφορετικές πλευρές, σαφέστατα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, έτσι, το ουσιαστικό ζήτημα της μετανάστευσης δεν απασχολεί σήμερα μόνο τους ασχολουμένους με την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ενός διεθνολόγου του Christopher Hill, The National Interest in Question, δηλαδή το εθνικό συμφέρον υπό εξέταση, η εξωτερική πολιτική στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, που δείχνει ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι μεγάλες χώρες σήμερα, οι οποίες έχουν πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όταν διαμορφώνουν την εξωτερική τους πολιτική, άρα και την έννοια του εθνικού συμφέροντος, πρέπει να λάβουν υπόψη πολύ συχνά και τον τόπο καταγωγής πολιτών των χωρών τους, που είναι διαφορετικός από εκείνη τη χώρα στην οποία τώρα ζουν. Δηλαδή, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη την πολιτική της Γαλλίας στην Αφρική, θα πρέπει να λάβει υπόψη για τις αντίστοιχες ευαισθησίες, θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του όρου, της Αλγερίας, του Μαρόκου κλπ. Και αυτό το είδαμε αυτή τη φορά και στα γήπεδα, έτσι.
0: Και βέβαια, αποδεικνύονται όλα αυτά από την πολυπολιτισμικότητα των ομάδων, ε?
1: Ακριβώς. Πρώτον είναι, θυμηθείτε τη Γαλλία, θυμηθείτε τη Γερμανία, θυμηθείτε τους Ολλανδούς. Πάρα πολύ είναι οι έγχρωμοι αυτοί. Φέρνω το παράδειγμα του Ζιτάν, ο εμβληματικός αρχηγός της Γαλλίας, που με τα δύο δικά του γκολ η Γαλλία κερδίζει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 1998. Ο γιος του σήμερα είναι τερματοφύλακας της Αλγερίας. Τον είδαμε στα γήπεδα της Αμερικής. Ένα τρίτο παράδειγμα, τη δήλωση του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου, δεν ξέρω Ισπανό παίκτη με το όνομα Γιαμάλ, για να πει μετά ότι εμείς τον προσεγγίσαμε να έρθει στην ομάδα της χώρας, καταγωγής του πατρός του, διότι η μητέρα του είναι από αλλού, Νέα Γουινέα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ο πατέρας του είναι Μαροκινός, επέλεξε να παίξει με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Θα θυμίζω ότι πριν από τον αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, παραλίγο να δημιουργηθεί, όχι, δόθηκε μάλλον η ευκαιρία για ανταλλαγή διαφορετικών δηλώσεων ανάμεσα στον Ραχόη, ο οποίος είναι ο πρώην πρωθυπουργός και συντηρητικός της Ισπανίας, και στον Σάντσεφ, τον σημερινό σοσιαλιστή πρόεδρο. Όταν ο Ραχόη είπε ότι δεν έχει Γάλλους παίκτες η Γαλλία, ο Σάντσεφ απάντησε ότι εμείς προβλέπουμε σε ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία και δεν θα πρέπει στο ποδόσφαιρο να υπάρχει ο ρατσισμός. Είδαμε επίσης το ζήτημα που δημιουργήθηκε και τα παράπονα τα οποία εξέφρασε η εθνική ομάδα του Ιράν, έτσι, για τον τρόπο που την υποδέχθηκαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, στο Μεξικό, ευχαριστώντας ιδιαίτερα από τις τρεις χώρες τις οποίες διεξήχθη το Μουντιάλ, το Μεξικό, όχι τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Δηλαδή σε διαφορετικές πτυχές εκδήλωσης, ας πούμε, διαφορετικών ποδοσφαιρικών ενεργειών, θεμάτων μάλλον που αφορούσαν το παγκόσμιο κύπελο, πάντοτε ανέκυπτε αυτό το στοιχείο το οποίο μόλις τώρα πάρα πολύ ορθά περιγράψατε.
0: Οι Ιρανοί μίλησαν για κακοποίηση.
1: Οι Ιρανοί μίλησαν για κακοποίηση, για δυσκολίες τις οποίες είχαν κατά τη μετάβασή τους. Σας θυμίζω βέβαια ότι στις Κερκίδες υπήρχαν διαφορετικές εκδηλώσεις για τους Ιρανούς. Κάποιοι τους είδαν πολύ θετικά από τους ίδιους τους πατριώτες τους, κάποιοι εσφαλμένα ίσως τους θεώρησαν εκφραστές ενός καθεστώτος απέναντι στο οποίο οι ίδιοι είχαν αντιταχθεί. Υπήρχε ακόμη και στους Ιρανούς της Διασποράς διαφορετική στάση απέναντι στην Ιρανική ομάδα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η επίσημη συμπεριφορά των κρατών και ενδεχομένως εκεί οι Ιρανοί είχαν δίκιο, ότι παραπονούμενοι ότι δεν τους συμπεριφέρθηκαν με κανόνες που αρμόζουν, έτσι, όταν ξέρουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει ένα είδος εκεχηρίας, ο αθλητισμός είναι για να ενώνει τους λαούς και το ποδόσφαιρο ως το πιο λαοφιλές άθλημα στον κόσμο πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον υψηλό, ας πούμε, σκοπό το πολιτισμικό.
0: Από την άλλη είναι ασφαλές μέσω δημοσιοποίηση για την ακρίβεια διεθνοποίησης απόψεων, θέσεων. Μιλήσαμε στην αρχή για το πανό που κράζαν στα χέρια στον ημιτελικό, μετά το τέλος του ημιτελικού, οι παίκτες Αργεντινής Las Malvinas son Argentinos, οι Μαλβίνες, τα νησιά Falklands, είναι Αργεντινοί, είναι της Αργεντινής και ήδη βλέπετε ότι η απήχηση της κίνησής τους συνιστά εξωτερική πολιτική για την Αργεντινή, υπερβαλώ.
1: Εξωτερική πολιτική, ναι, όχι, είναι ένα σημάδι. Βεβαίως είναι σημάδι, γιατί ακριβώς επειδή είναι τόσο λαοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο, δίνεται η ευκαιρία το να εκφραστούν μέσα σε αυτούς και μάλιστα μέσω του ποδοσφαίρου και μάλιστα με έναν αγώνα που έχει όλο αυτό το ιστορικό βάρος Αγγλίας-Αργεντινής. Έτσι πέρασαν 40 χρόνια από το περίφημο παιχνίδι του 1986, όπου ο Μαραντόνα και η παρέα του όντως θεώρησαν ότι πήραν τη ρεβάνς για το πόλεμο του 1982 στα Φόκλαντς, στις Μαλβίνες κατά τους Αργεντίνους. Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλη η σύνδεση που αν πάμε ακόμα και στην ίδια την Αγγλία του 1982, υπενθυμίζω ότι κάνοντας αυτό τον πόλεμο η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία εκείνη την εποχή εμφάνιζε προβλήματα μειωμένης δημοτικότητας, κατάφερε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Υπήρχαν ανακατατάξεις στο ίδιο το εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος. Ο Λόρδος Κάρινγκτον, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών, αρετήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα μια ιστορία που ξεκινάει το 1982 και φτάνει τις μέρες μας διαμεσολαβείται από αγώνες ποδοσφαίρου σημαντικούς όπως εκείνος το 1986 και 40 χρόνια μετά το 2026, όπως είπατε, με την ανάρτηση του συγκεκριμένου πανό και την δημιουργία εκ νέου, ας πούμε, ζητημάτων, τώρα το να επηρεάσει σοβαρά την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας ή την εξωτερική πολιτική της Αργεντινής. Για ανάπτυξη ενός πανό δεν πιστεύω, αλλά μπορεί σαφέστατα, όπως και θεωρήθηκε από τους Άγγλους, να θεωρηθεί τάξη, ας πούμε, εχθρική απέναντι στους Βρετάνους. Όταν καλώς ή κακώς το 99,8% και των κατοίκων αυτών των νησιών ψήφισαν ή τις παραπονείς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Και όπως 4 χρόνια πριν το 1970, το οποίο το μνημονεύσατε κι εσείς και εγώ νωρίτερα, όταν εντός Αγγλικών συνόρων στο Παγκόσμιο Κύπελο, το οποίο τελικά κατέκτησε η Αγγλία, ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, το είπα και πριν, ο προπονητής της Αγγλίας, που δεν δικαίωσε το τίτλο του Σερ με την ίδια διατύπωση, αποκάλεσε μετά το παιχνίδι με την Αργεντινή τους Αργεντινούς παίκτες ζώα.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ αρνητικό και πρέπει να πούμε ότι συχνά έχουν ακουστεί τέτοιες εκφράσεις οι οποίες είναι απολύτως προβλητικές.
0: Συντηρείται ακόμα, με συγχωρείτε, συντηρείται ακόμα ως επιχείρημα από Αργεντινούς για να νικήσουν την Αγγλία εντός γηπέδου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την ανάγκη
1: της νίκης. Καταλαβαίνω το τι πάθη μπορεί να δημιουργεί ανάμεσα στον κόσμο. Οι Αργεντινοί έχουν και ένα πάρα πολύ έντονο ταπεραμέντο εξάλλου. Να θυμηθούμε, εκφράζεται και στο χορό τους, στο ταγκό, εκφράζεται και σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, είναι το ποδόσφαιρο, έχει μια ιδιαίτερη θέση στο συλλογικό φαντασιακό. Έτσι. Διάβαζα τον ξένο τύπο διάφορα ρεπορτάζ μετά τον πρόσφατο αγώνα. Έτσι, ο Θεός ήταν ο Μαραντόνα από ψηλά, ο οποίος καθοδηγούσε αυτή την ομάδα, τον επηγής πιο αγαπημένο μαθητή του, τον Μέση, ο οποίος πάλι κάνει αυτή τη θεϊκή παλιά στο δεύτερο γκολ και βγαίνει το 2-0. Και μάλιστα έγραφε ο Αργεντίνος δημοσιογράφος ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσφορά ενός ποδοσφαιριστή που ποτέ δεν έπαιξε στα γήπεδα της Αργεντινής. Μιλάω για το 2-1 και την νίκη της Αργεντινής. Αλλά έπαιξε όλα τα χρόνια του στο εξωτερικό. Αλλά παρατάστα αγαπούσε πάρα πολύ την πατρίδα του και την εθνική Αργεντινής. Υπάρχει όλο αυτό το πάθος του ποδόσφαιρου.
0: Κύριε καθηγητά, πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, ο Μέση, πριν χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι, ψέλισε «Vamos Diego». Πάμε Diego. Κοίταξε τον ουρανό και απίφθινε την επίκληση στον Μαραντόνα.
1: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το διαβάσατε κι εσείς τώρα, ότι πλέον θεωρώ κι εγώ ελαφρωμένος από το αυτό που το κυνηγούσε χρόνια, όσο παγκόσμια κύπελα χωρίς να καταφέρνει τελικά η Αργεντινή να το κερδίσει. Πήρε το προηγούμενο στο Κατάρ, νόμιζαν όλοι ότι ήταν το τελευταίο του Μέση. Επανήλθε ο Μέση, κατά την άποψη, την ταπεινή τη δική μου, αλλά και πολύ πιο ειδικών ανθρώπων όπως είστε εσείς. Κάνει ακόμα καλύτερο Μουντιάλ τώρα και τώρα, το προσθέτω αυτό, ίσως το είδατε κι εσείς, οι πρόσφατες δηλώσεις του Μέση είναι ότι εγώ ποτέ δεν θέλησα να με συγκρίνω με τον Μαραντόνα. Τώρα μπορεί να το πει, νομίζω, με μια απόλυτη ψυχική άνοιξη και να πάει στον τελικό με μια ψυχική άνοιξη. Γιατί αν θυμηθούμε, ο Ντιέγκο παίρνει το 1986 ένα κύπελο, το παγκόσμιο, κυρίως χάρη σε αυτόν, και δεν είναι μόνο το παιχνίδι εναντίον της Αργεντινής. Θυμίζω τον περισσότερο κόσμο που είναι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας, που είμαι εγώ, το επίσης καταπληκτικό παιχνίδι με δύο θαυμάσια γκολ με το Βέλγιο και το τελικό του 3-2 με την Αργεντινή για να χάσει το παγκόσμιο κύπελο του 1990.
0: Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, το 1986 η Εθνική Αργεντινή ήταν μια μέτρια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα την πήρε από το χέρι
1: και
0: την οδήγησε στον θρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τώρα ένα πιόνο στον τελικό Αργεντινή-Ισπανία, λοιπόν. Υπό το ίδιο πρίσμα, τι εκπροσωπούν οι δύο ομάδες?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς εκπροσωπούν, είναι δύο, ας πούμε, ομάδες που προέρχονται από δύο διαφορετικές εκδοχές του ισπανόφωνου κόσμου. Έτσι, του ισπανόφωνου κόσμου. Έλεγε κανένας ότι, θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Διακογιάννης, ότι η Αργεντινή είναι η πιο ευρωπαϊκή χώρα της Αμερικής. Η Ισπανία είναι μια χώρα με έντονη εσωτερική πολυμορφία, σας θυμίζω Καστήλη, Καταλωνία, Βάσκη, Γαλλικία, με άνοιγμα προς τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Το πιο κοινό του στοιχείο είναι προφανώς η γλώσσα, έτσι. Η αργεντίνικη γλώσσα είναι η ισπανική, αλλά με το δικό της λεξιλόγιο και τη δική της ιδιαίτερη προφορά. Επίσης ότι η Αργεντινή αποκτά την ανεξαρτησία της το 1816, 9 Ιουλίου του 1816, μετά από έναν εξαετή αγώνα που ξεκινάει το Μάιο του 1810 από την Ισπανία. Αλλά οι σχέσεις τώρα είναι οι σχέσεις που είδαμε μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας όσον αφορά τα αισθήματα ανάμεσα στους δύο λαούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η οποία ήταν μια πρώην αποικία της Ισπανίας, η Αργεντινή, από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, έχετε μεγάλο αριθμό Ισπανών πλέον μεταναστών. Δηλαδή η σημερινή Αργεντινή έχει έντονο το πολιτισμικό και αποτύπωμα των Ισπανών, όπως και μεγάλο αριθμό Ιταλών, κυρίως Ιταλοί και Ισπανοί, αλλά Ισπανών οι οποίοι ήρθαν τον 20ο αιώνα στην Αργεντινή.
0: Θυμίζω ότι οι Ισπανοί ίδρυσαν το 1580 την πρώτη αποικία στη θέση του σημερινού Μπένος Αίρες.
1: Ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Ήταν οι κατακτητές της γης και με αγώνα, με αιματηρό αγώνα, οι Αργεντινοί έδιωξαν τους Ισπανούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτό έδωσε και στη συνέχεια σήμερα το Μπένος Άρης μια κοσμοπολίτικη πόλη με έντονα ευρωπαϊκά, αρχιτεκτονικά και πολιτισμικά ίχνη, σίγουρα. Αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει η ίδια ένταση, μια και αναφέρεται στην παλιά αντικειοκρατική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, σήμερα Ισπανίας και Αργεντινής? Εγώ πιστεύω ότι παρά την αντιπαλότητα που υπάρχει για τη διεκδίκηση του κορυφαίου τροπαίου που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, του παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι βλέπουμε λαούς οι οποίοι πλέον πολιτισμικά έχουν αρκετά πράγματα να μοιραστούν, παρότι η μία χώρα βρίσκεται στην Ευρώπη.
0: Είναι δύο συγγενείς χώρες, δύο συγγενείς ιδιοσυγκρασίες.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Με έντονη πολιτισμική ανάμειξη.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπω μια αναφορά Αργεντίνου δημοσιογράφου, ο οποίος τονίζει. Θυμίζει το 1822 ότι εκδιώχθηκαν οι Ισπανοί από τους γηγενείς, από τους Αργεντινούς, ακόμα και αν υπάρχει ταύτιση των δύο λαών, είναι συγγενείς ιδιοσυγκρασίες, όπως είπαμε. Άλλωστε, και αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, οι καλύτεροι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έχουν περάσει όλοι από το Ισπανικό πρωτάθλημα.
1: Πολύ και
0: αιτία είναι η γλώσσα, είναι η ιδιοσυγκρασία, είναι τα κοινά δεδομένα, τα πολιτιστικά, γενικότερα τα κοινωνικά δεδομένα.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα, αν κάποιος δημοσιογράφος πρέπει να θυμίσει και καλά αυτές τις άσχημες, οπωσδήποτε, η αδικιοκρατία προφανώς δεν ήταν ένα ευχάριστο φαινόμενο για τους λαούς που τελούσαν υπό τον αποικιακό δεσμό. Λοιπόν, θέλει κάποιος να θυμίσει λίγο προφανώς και στους, αυτή τη στιγμή στους Αργεντινούς το τι υπέφεραν από τους Ισπανούς τότε. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι, πόσο. Καμιά φορά στο ποδόσφαιρο θέλουμε λίγο να παροξύνουμε τα πνεύματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα σωθεί σε αυτό και η φύση του παιχνιδιού.
1: Αυτός
0: ο ανταγωνισμός εντός γηπέδου.
1: Νομίζω ότι αυτό το είδος παρενέσεις, αν μου επιτρέπετε, δεν τους χρειάζονται αυτή τη στιγμή ούτε η ισπανική ούτε η αργεντίνικη ομάδα. Έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Ήδη η Αργεντίνη σε αυτό το Μουντιάλ πήγαν πολύ αποφασισμένοι. Μια ομάδα γύρω από τον Μέση με αρκετή δύναμη, αρκετό φανατισμό. Δεν νομίζω ότι τώρα θα τον ανακαλύψουν εκ νέου στο τελικό. Τον φέρουν μαζί τους και νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να δείξουν ότι είναι μια ομάδα με αρκετή εσωτερική συνάφεια, συγκρότηση και πίστη ότι μπορούν να φτάσουν, να καταλήξουν να πάρουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Είναι ελκυστική η προοπτική ότι είναι δύο επιθετικογενείς ομάδες με έμφυτη τεχνική κατάρτιση στην ενδεκάδα τους από πολλούς παίκτες. Άρα λοιπόν το θέαμα προσδοκούμε να είναι ελκυστικό. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμένης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Περισσότερα, πολλά περισσότερα για τον τελικό στην αυριανή εκπομπή. Αργεντινή, Ισπανία λοιπόν αύριο στον τελικό. Αργεντινοί και Ισπανοί τραγουδούν μεταξύ άλλων «Μπέσαμε μούτσο». Καλημέρα.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Αντωνίνης. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Τζοέλ Ρόκα. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμου, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας. Οριστική συμφωνία με Σαμσουσπορ για Φαν Ντρόγκελεν έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός έλαβε υπογεγραμμένη την ήδη υπάρχουσα προφορική συμφωνία με τη Σαμσουσπορ για τη μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή του δανεισμού από την Χουάρες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ιδανικό ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα για τον Ζώτα Σίλβα που πέτυχε χάτρικ στη φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Ο Λορέντσο Σιπιόνι τραυματίστηκε στον νόμο του κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Νέο φιλικό τεστ για τους Ερυθρόλευκους σήμερα στις 4:30 απέναντι στον Άγιαξ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορ και ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Ο Ολυμπιακός είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα καθώς προχωράει του Τζολάκη στη Χαλ. Μάλιστα ο προπονητής της Χαλ είπε για την υπόθεση Τζολάκη ότι κατά 95% είναι κλεισμένη μεταγραφή, υπογράφει στις αρχές της εβδομάδας. Στα γνάρια του πατέρα του ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο, εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, αντιμετωπίζοντας τη Χρόνιχεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί και από την Κοσμοτέ Σπορ 2. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια του με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Ουκρανική ομάδα θα έχουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ελουστόντο, Σανταμαρία, Τάχα Άλλη, Χατζηδιάκος. Ενώ εκτός έμειναν οι Τσάλοβ, Σαρίς, Μεϊτέ, Τεσπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Στο Open θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις της ομάδας τους. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης είχε τηλεδιάσκεψη με το ποδοσφαιρικό τμήμα, εξέφρασε εμπιστοσύνη του στον Αλέσιο Λύση και έστειλε μήνυμα ενότητας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας ΑΚ τώρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, δημοσιεύοντας ένα όμορφο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο προπονητής της Μπριζ, Ιβάν Λέκο, έκανε δηλώσεις μέσω των οποίων ουσιαστικά οριστικοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ. Η Εθνική Ελλάδα Σπέδων επικράτησε 65-55 της Τουρκίας, έχοντας για κορυφαίο παίκτη το Σπανούλι, που πέτυχε 13 πόντους σε 9 rebound στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Διαψεύδη για καμπάτσο ο Παναθηναϊκός, δεν σκοπεύει να φύγει από τη Ρεάλ. Καμία διάθεση δεν έχει να αποχωρήσει από τη Βασίλισσα, σύμφωνα με την ΑΣ, ο Φαγκούντο Καμπάσο. Παρόντος Μιστακίδη, παρουσίαση του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στη Σανίλα Αρίνα, όπου θα δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ. Για τα ημιτελικά της διοργάνωσης στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ τη Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκριση στα ημιτελικά μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που νίκησε με 2-1 σετ τον Αρτούρ Ρίντεργνες στο 250 του Κστάντ. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 100 μέτρα, η αποστολή Αντωνάτου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού κάτω των 18, ανεβαίνοντας το δεύτερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ριέτι. Διάκριση πρόσθεσε και ο Πέτρος Καλασαβίτας, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία με βολή στα 74-58. Η Εθνική Ελλάδος στο πόλο επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας στο τουρνουά προετοιμασίας του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια τις υποχρεώσεις της. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, Πάξι, γνώρισε βαριά φιλική ήττα με 4-1 από την Αύστρια Βιέννης μερικές μέρες πριν συναντηθεί με τους πράσινους. Μάθη παρηγοριά στο Μαϊάμι με φώτο το χρυσό παπούτσι. Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε τα μεσάνυχτα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την R2 Sport στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι δυο τους καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους για να δώσουν ακόμα μια μάχη, έστω και αν αυτή δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Χρυσή πρόταση της Μπεσικτάς στο Σάλαχ, δεν είναι αρνητικός ο παίχτης. Τέλος, εντυπωσιακός ήταν ο Max Verstappen στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Spa, σημειώνοντας χρόνο ρεκόρ, με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc να ακολουθούν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα Σπορ στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ για την έγκυρη και άγκαιρη ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι
6: μόνος.
7: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
8: Ακούτε Era Sport.

Πάμε σιγά σιγά, για πάμε, 12 και 12 λεπτά η ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ και ακούτε την εκπομπή πριν την Σέντρα. Θα πάμε μαζί παρέτσα για το επόμενο δύο ώρο με πολλές ειδησούλες. Μην ξεχνάτε, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αύριο στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο. Όμως έχουμε και μικρό τελικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τα μεσάνυχτα, απόψε, οι Άγγλοι θα κονταροχτυπηθούν απέναντι στους Γάλλους για το χάλκινο μετάλλιο. Για την τρίτη θέση δηλαδή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οι Αμερικάνοι έχουν αυτό το κλισέ. Ο πρώτος είναι πρώτος, οι υπόλοιποι δεν είναι τίποτα. Φυσικά η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα γράψει ιστορία. Αλλά η ιστορία θα γράψει και τον φιναλίστ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Τάσος Ελεμέζης, κυρίες και κύριοι, είναι στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου Γιάννη Κωσταράκη. Ήρθε και ο Γιάννης, αργότερα θα κάτσει και αυτός στην κονσόλα. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Οι τρόποι επικοινωνίας φυσικά είναι γνωστοί. erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση. Τα SMS σας περιμένουμε και όπως φυσικά και στο Viber. Ο τρόπος είναι γνωστό. Στην αναζήτηση του Viber ψάχνετε την Erasport και γίνεστε μέλος της πολύ μεγάλης παρέας του πρωτοαθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Φυσικά όσοι με έχετε, όχι σήμερα δεν έχω, έχουμε πρόβλημα με το κινητό, οπότε δεν δέχομαι μηνύματα από το Messenger. Στην επικαιρότητα, παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Τζόελ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπάνου Εκστρέμ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας, θα πάει να συνεχίσει την προετοιμασία. Οι Ερυθρόλευκοι που δίνουν σήμερα άλλο ένα φιλικό απέναντι στον Άγιαξ στην Ολλανδία. Χθες έκανε ιδανικό ντεπούτο Ζωτά Σίλβα που πέτυχε χατρίκ στο 3-1 του Ολυμπιακού επί της Φορτούνα Σιτάρτ. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Σιπιώνη, ο οποίος τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε γύρω στο 30, τραυματισμό στον νόμο για τον Λορέντζο Σιπιώνη. Σήμερα θα διαπιστωθεί η κατάσταση του τραυματισμού του. 4,5 ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, άλλο ένα φιλικό παιχνίδι. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορτ, ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ. Στον Παναθηναϊκό οριστική συμφωνία με την τουρκική Σάμσουσπορ για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ Φαν Ντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός που έχει λάβει ήδη υπογεγραμμένη την υπάρχουσα προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τη μεταγραφή του Ολλανδού, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα γρήγορα, άμεσα θα γίνουν αυτά, για να βάλει την υπογραφή του αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις σε τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Στην ΑΕΚ όπου ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αναχωρεί για άλλες πολιτείες, συγκεκριμένα για την πατρίδα του, το Μεξικό και την Μοντερέι, καθώς η Μεξικανική ομάδα πλήρωσε την ρήτρα αποδέσμευσης των 8 εκατομμυρίων στην Ένωση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η κυτρινό-μαύρη είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Πινέδα. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, υπάρχει ήδη
Το ενδιαφέρον φυσικά από τον Ριμπάλτα σε συνεννόηση με τον προπονητή τον Νίκολιτς για να κινηθούν άμεσα για την απόκτηση του Αντιπινέδα. Η ΑΕΚ σήμερα στις 3 θα δώσει το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικό εδάφους, αντιμετωπίζοντας την Χρόνιγκεν σε ένα παιχνίδι που είπαμε θα ξεκινήσει στις 3, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sport 2, φυσικά ενημέρωση θα υπάρχει από την Ερασπορ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ενώ ο δικέφαλος του Βορρά δήλωσε και την λίστα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Τετάρτη, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, την ερχόμενη Πέμπτη, συγγνώμη. Την λίστα δήλωσε και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η λίστα δεν έχει μέσα τον Φαντρόγκελεν, τον Ολλανδό που αποκτήθηκε από την Σαμσουσπορ, αλλά οι πράσινοι όπως και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δικαίωμα 48 ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση να κάνουν αλλαγές στην λίστα, την πρώτη που έχουν καταθέσει.

Η ώρα είναι 12 και 20 πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Κωνσταράκης έχει πάρει σκυτάλι τώρα στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ να δούμε αν υπάρχει και κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Σιπιώνη, αλλά και τις υπόλοιπες ειδήσεις που αφορούν την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για τένις, όπου ήταν μια μέρα επιτυχημένη χθες για τους κορυφαίους Έλληνες, για την Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ και γενικά θα πιάσουμε όλη την γκάμα των αθλημάτων, να μην αφήσουμε κανέναν παραπονεμένο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφουμε μετά την μουσική ανάσα.

Λοιπόν, 12 και 24 λεπτά η ώρα και πάμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο τέλικος παγκοσμίου κυπέλου, τέλικος του Μουντιάλ, αύριο στις 10 το βράδυ. Φυσικά όλοι θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ και στην ΕΔΑΣΠΟΡ για να παρακολουθήσουμε αυτήν την αναμέτρηση που θα σπάσει καρδιές ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, την Ισπανία και την Αργεντινή.

Υπήρχε αυτή την η πληροφορία ότι θα πάμε σε μια διακοπή στο ημίχρονο γύρω στα 30 λεπτά. Τελικά, όπως έχει ανακοινώσει η FIFA, η διακοπή θα είναι 17 λεπτά, 11 λεπτά δηλαδή θα έχουμε τις συναυλίες και 6 λεπτά θα χρειαστούν για να στηθεί, να ξεστηθεί η σκηνή.

Έχουμε όμως κάποιες δηλωσούλες οι οποίες σίγουρα έχουν ξεχωριστή σημασία.

όπως αυτή που έκανε ο επιθετικός των Ισπανών, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Ο οποίος μίλησε για το ενδεχόμενο να συναναστραφεί με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα κάνει την απονομή, έτσι, όπως και πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο Ιγκλέσιας είπε αστειευόμενος πως θα αναγκαστεί να το χαιρετήσει για να μην καταλήξει τη φυλακή. Συνέχισε λέγοντας πως ιδανικά θα ήθελε να μην τον ασφαστεί, αλλά είπε ότι μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσει διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει που βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής. Κατέληξε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Είπαμε για αυτά τα 17 λεπτά που θα διαρκέσει τελικά η ανάπαυλα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχε βγει στην αρχή τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ ότι θα είχαμε μία διακοπή πάνω από μισή ώρα. Τελικά η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημέρωσε και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας αλλά και της Αργεντινής ότι η διάρκεια του διαλύματος στον τελικό του Μουντιάλ δεν θα υπερβαίνει τα 17 λεπτά. Όπως έκανε γνωστό λοιπόν η FIFA, οι μουσικές παραστάσεις που θα παρελάσουν λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, θα διαρκέσουν μόνο 11 λεπτά, με τον υπόλοιπο χρόνο να αφιερώνεται στο στήσιμο και στο ξεστήσιμο της σκηνής. Φυσικά θα γίνει και το ανάλογο πότισμα μετά την συναυλία την 11 λεπτή όπως αναφέρει η FIFA.

Ενώ η FIFA ενημέρωσε ότι θα υπάρχει κανονικά και το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα υπάρχουν κανονικά δύο διάλειμματα, μία στη μέση του πρώτου ημιχρόνου και μία στη μέση του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό.

0: Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα αδιάβαστο, αρκεί να είναι όλα κόσμια, έτσι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε 12:35 λεπτά η ώρα. Ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης λέει πρώτη φορά που δεν μπορώ να διαλέξω στρατόπεδο. Αναφέρεται στον αυριανό τελικό, φαντάζομαι. Ναι, γιατί και η Αργεντινή και η Ισπανία είναι συμπαθείς ομάδες, έτσι κι αλλιώς. Ο Φώτης ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου Μουντιάλ. Το αγαπημένο μου Μουντιάλ είναι το πρώτο που παρακολούθησα στη ζωή μου, αυτό του Μεξικό, το 1986. Εκεί που το πήρε μόνος του ο Ντιέγκο

Βέβαια ξεχωρίζω και το Μουντιάλ του 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαμε την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, άσχετα αν η παρουσία της ήταν απογοητευτική. Βάζω μέσα και το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 14, γιατί η Εθνική Ομάδα έχει κάνει την καλύτερη παρουσία της σε παγκόσμιο κύπελλο, έφτασε μέχρι τα νοκάουτ και μάλιστα αγγίξε και την πρόκριση, θα το θυμάστε. Οπλίστηκε στην διαδικασία των πέναλτι από την Κωσταρίκα.

ground. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει μέχρι τα προημιτελικά. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν. Με τον Φερνάντο Σάντος τότε στον πάγκο. Αλλά σίγουρα επαναλαμβάνω, το Μουντιάλ που ξεχωρίζει είναι το πρώτο που θυμάμαι. Αυτό στο Μεξικό το 1986 με τον μεγάλο Διέγκο Μαραντόνα να κάνει πράγματα και θάματα. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα, λέει, από τη μία θέλω για τον Μέση και από την άλλη θέλω να δω τα μούτρα του Τραμπ όταν δίνει το κύπελο στην Ισπανία. Φίλιππος Πάγο Τατζής από το Γκέλζε Κίρχεν, ορίστε, από τη Γερμανία ο Φίλιππος.

λέει, παίξε κάνα σποτ μετάδοση από τους Αργεντίνους. Φίλιππος Παγωτατζής συνεχίζει με φανέλα της Αργεντινής. Ναι, έχεις δίκιο όσον αφορά την Ισπανία να κατακτήσει το κύπελο. Θα είναι έτσι ένα κρύο ντουζ για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραδώσει την κούπα στους Ισπανούς, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη κόντρα έτσι με την κυβέρνηση της Ισπανίας και τον πρωθυπουργό Σάντσες, ο οποίος είναι κόντρα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει και στο θέμα της Γάζας, ό,τι έχει να κάνει και με τον πόλεμο στο Ιράν. Έχει ψώσει ένα τείχος η Ισπανία απέναντι στις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει η μετεωρολογική, υπάρχει πρόγνωση για 43 άρια σε Θεσσαλία την Δευτέρα και την Τρίτη.

ενώ το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη αναμένονται σαραντάρια στην Αττική. Αλλά μετά τον καύσωνα, σύμφωνα με τις προγνώσεις, έρχεται κρύο ντουζ. Μετά από 4 μέρες που θα ψηθούμε, δηλαδή, έρχεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Έως και 9 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά αναμένονται και αρκετές βροχές. Είναι αυτό που λέει μία κρύο, μία ζέστη. Το πάμε ανάποδα. Μία ζέστη, μία κρύο.

Βαγγέλης Ονότου λέει: πάντως δύο συνεχόμενα μουντιάλ δεν την είχαμε περί πολλού την Αργεντινή, και όμως και την Γαλλία την έφαγε το υπερβολικό φαβορί. Λέει: καλημέρα και από μένα, γεια σου Βαγγέλη μου. Ο Σωτήρης Παπαϊωάννου, μπράβο φίλε μου, όταν η εκπομπή έχει πολιτική χρειά και μηνύματα, προσφέρεται, αλλιώς κλείστε το. Όλα τα αναφέρουμε, μην είσαι κάκο ρε Σωτήρη, γιατί έχεις δει να μην κάνουμε σχολιασμούς εκεί που πρέπει. Ίσα εδώ η Ερασπόρ και οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι συνάδελφοι, έχουν την γνώμη τους, έχουν την άποψή τους και δεν φοβούνται να την πούν.

Λέγαμε νωρίτερα για τον πρόεδρο Τραμπ. Σχολίασε τον αποκλεισμό των Άγγλων από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino εν όψη βέβαια των διαδικαστικών για τον αυριανό τελικό. Και αναφέρθηκε σε αυτόν τον αποκλεισμό. Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρκετά ενημερωμένος για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία. Είχε γνωριστεί στο παρελθόν και με τον αρχηγό των λιονταριών, τον Χάρι Κέιν. Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, είπε, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, είναι ο Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος, πετάει τη σπόντα εδώ για τον Τούχελ. Αφού είπε ότι έχετε ένα σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία με τον οποίο έπαιξα γκολφ, όπως είπαμε, τον Χάρη, ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκανα αμυντικό παίκτη, αλλά και πάλι τι ξέρω εγώ για το ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά? Και συνέχισε, αλλά τι ξέρω εγώ από προπονητική, ήταν λίγο παράξενο πάντως. Όμως ο Χάρης είναι ένας, ο Χάρη είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Δεν τον βλέπω καλά τον Τούχελ.

αφού ο Τραμπ αν είδε το παιχνίδι, αν ενημερώθηκε, κατάλαβε ότι η Αγγλία μετά τον γκολ που πέτυχε με τον μετά τον γκολ που πέτυχε και προηγήθηκε στην αναμέτρηση με την Αργεντινή, στη συνέχεια γύρισε όλοι πίσω και δεν γινόταν. Παιδιά, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορείς να παίζεις για 40 λεπτά, 40 πλάς με τις καθυστερήσεις, γιατί προηγήθηκε στο 54 η Αγγλία. Δεν μπορείς να κλείνεσαι πίσω. Δεν μπορείς να μείνεις σε συνεχώς. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό, σε εισαγωγικά. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Και φυσικά ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν δύο παίκτες που τιμώρησαν αυτή την επιλογή του Τούχελ. Με τα δύο γκολ να προέρχονται από πάσες, από ασίστ δηλαδή, του μεγάλου Αργεντίνου, του Λιόνελ Μέση.

Και μιας και είμαστε σε θέματα που αφορούν το παγκόσμιο κύπελλο, πάμε να δούμε και μια δημοπρασία που έγινε χθες και είχε να κάνει με την φανέλα που φορούσε ο Πελέ στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το 1958 στη Σουηδία, στον πρώτο τίτλο της Βραζιλίας. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το 1958 ο Πελέ ήταν τότε 17 χρονών και είχε κάνει τον ντεπούτο του σε παγκόσμιο κύπελλο. Μάλιστα σημείωσε και 2 γκολ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 στον τελικό. Η φανέλα είχε δοθεί από τον ίδιο στο συμπαίκτη και στενό του φίλο Ντίντα. Παραμένοντας για δεκαετίες στην οικογένειά του, πριν καταλήξει σε μουσείο και αργότερα βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004. Στη φετινή διαδικασία λοιπόν η φανέλα συγκέντρωσε 10 προσφορές από 5 διαφορετικούς πλειοδότες, με τον τελικό αγοραστή να μην αποκαλύπτεται, αλλά με την τιμή που έκλεισε το deal να είναι 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Και γίνεται πλέον η δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ. Και η πρώτη φανέλα και με διαφορά, με ένα ποσό διπλάσιο σχεδόν από αυτό που πουλήθηκε η φανέλα του Πελέ. Είναι στα 9,3 εκατομμύρια δολάρια και δεν είναι άλλη από αυτήν που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ το 1986, όχι στον τελικό όμως με τη Δυτική Γερμανία, αλλά σε αυτόν τον προημιτελικό που έχει μείνει στην ιστορία για το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα. Στον προημιτελικό με την Αγγλία το 1986, επαναλαμβάνω, η φανέλα του Ντιέγκο είχε πωληθεί σε δημοπρασία 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας.

Ο Σωτήρης λέει: ίσα ίσα σας έδωσε τα εύσημα, μην με αδικείς. Δεν είπα το αντίθετο, αλλά νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι, για να μην πω όλοι, έχουν τη γνώμη τους και τη λένε. Δεν έχω καμιά απέτηση να διαβαστεί το μήνυμα στον αέρα. Λέει ο Σωτήρης, είστε μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, η άλλη είναι χάχα χούχα. Δεν ξέρω και με ποιον μιλάω. Εντάξει, αδικείς τους συνάδελφους νομίζω. Γιάννης ο Παπαγεωργίου είμαι εγώ, Σωτήρη μου. Ο Γιώργος Φουλ για παϊδάκια και προβατίνα με πήρε σαν τα Αριανάρα. Μαρκόπουλο, για σου ρε Γιώργο. Now, γεια σου Νίκο Κουλούπη, γίγαντα.

Ο Φώτης λέει: Η Αργεντινή μέχρι να σβήσει ο ήλιος, οι Ισπανοί και οι Βραζιλιάνοι δεν μας ταιριάζουν σαν Έλληνες. Τσίκι τσίκι το τόπι. Οι Αργεντίνοι είναι σαν και εμάς, δεν θέλουν να χάνουν ούτε στο τάβλι. Και κάτι για το καύσωνα λέει. Διακοπές στη Τρίπολη. Για δροσερό καλοκαίρι. Δροσερές νύχτες. Μπουφανάκι το βράδυ. Χωρίς κουνούπια, με βροχή και καύσωνα. Και με βροχή και συννεφιά, συγγνώμη, όχι καύσωνα. Και λέει, αν το καλοκαίρι σε ζεσταίνει, έλα στην Τρίπολη να δροσιστείς. Τρίπολη, ο μόνος προορισμός που το καλοκαίρι θέλεις μπουφανάκι, ορίστε. Όποιος θέλει να δροσιστεί στην Τρίπολη. Να σε καλά, Σωτήρη, για τα καλά σου λόγια. Ο Νίκος λέει: Γεια σου Γιάννη, είμαστε σίγουροι ότι αν πάρει την κούπα η Ισπανία θα κάνει την απονομή ο Τραμπ. Ναι, μωρέ, θα την κάνει τώρα, αφού είπε ότι θα κάνει την απονομή. Τώρα όποιος και να το πάρει πρέπει να την κάνει. Τι θα πει, θα στείλει τον ανταυτού, τον αντιπρόεδρο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, ο ίδιος θα πάει να την κάνει.

Λοιπόν, έτσι πάμε μουσικά σιγά σιγά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία ακριβώς. Θα ακούσουμε και Γιάννη Ράνιο με προβλέψεις για το στοίχημα. Ένα τραγούδι και 1:10 εκεί περίπου. Γιάννη, ή θα περάσει κι άλλο η ώρα, τι βλέπεις? 1:09, με ακρίβεια σας μιλάμε εδώ, έτσι. 1:09 και 14 δευτερόλεπτα θα είμαστε πίσω. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Οριστική συμφωνία με Samsung Sport για Φαν Ντρόγκελεν έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός έλαβε υπογεγραμμένη την ήδη υπάρχουσα προφορική συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τη μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόελ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας. Την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή του δανεισμού από την Χουάρες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Νέα μεταγραφή για την Καλυθέα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση και του Καντάς Φιογκμπέ από την Αταλάντα. Ιδανικό ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα για τον Ζώτα Σίλβα που πέτυχε χάτ-τρικ στη φιλική νίκη του Ολυμπιακού με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Όσοι πιόνι τραυματίστηκε στον νόμο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Νέο φιλικό τεστ για τους Ερυθρόλευκους σήμερα στις 4.30 απέναντι στον Άγιαξ. Τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης από την Κοσμοτέ Σπορ και ενημέρωση από την Era Sport. Ο Ολυμπιακός είναι σε τελικές συζητήσεις με τον Στέφαν Ορτέγκα καθώς προχωράει του Τζολάκη στη Χάλ. Στα χνάρια του πατέρα του ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο, εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα στις 3 ώρα μετά το μεσημέρι το τελευταίο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αντιμετωπίζοντας τη Χρόνιγεν σε ένα τεστ με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια του με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Ουκρανική ομάδα θα έχουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Εκτός έμειναν οι Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Στο Όπεν θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά τις αναμετρήσεις της ομάδας τους. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης είχε τηλεδιάσκεψη με το ποδοσφαιρικό τμήμα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Αλέσιο Λύση και έστειλε μήνυμα ενότητας εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ αναχωρεί για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, δημοσιεύοντας ένα όμορφο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο προπονητής της Μπριζ Ιβάν Λέκο έκανε δηλώσεις μέσω των οποίων ουσιαστικά οριστικοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ. Η Εθνική Ελλάδα Σπέδων επικράτησε 65-55 της Τουρκίας έχοντας για κορυφαίο το Σπανούλι που πέτυχε 13 πόντους σε 9 rebound στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στη Κωνσταντινούπολη. Παρόντος Μιστακίδη, η παρουσίαση του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Ο Εβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στη Σανέλ Αρίνα όπου θα δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ τη Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκριση σε ημιτελικά μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά που νίξε με 2-1 σετ τον Αρτούρ Ριντερκνές στο 250 του Κστάντ. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα 100 μέτρα η αποστολή Αντωνάτου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο αγώνισμα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Ριέτι. Διάκριση πρόσθεσε και ο Πέτρος Κασαβίτας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία με βολή στα 74-58. Η Εθνική Ελλάδος Πόλο επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας στο τουρνουά προετοιμασίας του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με 3 νίκες σε εισάρθμα παιχνίδια τις υποχρεώσεις της. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League Paxi γνώρισε βαριά φιλική ήττα με 4-1 από την Αύστρια Βιέννης μερικές μέρες πριν συναντηθεί με τους πράσινους. Μάτς παρηγοριάς τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι με φόντο το χρυσό παπούτσι. Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Μετάδοση τηλεοπτική από την R2 Sport και ραδιοφωνικά από την Era Sport στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι δυο τους καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους για να δώσουν ακόμα μία μάχη, έστω και αν αυτή δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στη διοργάνωση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Miami Heat. Χρυσή πρόταση της Μπεσικτάς στον Σαλάχ, ο οποίος δεν είναι αρνητικός. Εντυπωσιακός ήταν ο Max Verstappen στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στο Spa, σημειώνοντας χρόνο ρεκόρ με τους Lewis Hamilton και Charles Leclerc να ακολουθούν. Ήταν αρχικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί και πάλι ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Ακούτε Era Sport.

0: καλλιτέχνη σήμερα.
1: Αυτή τη δεύτερη ώρα ο Γιάννης ο Κωσταράκης, έτσι. Μία και 18 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή πριν την Σέντρα. Γιάννης Κωσταράκης στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην σύντροφιά σας μέχρι τις 2. Ο Κωνσταντίνος λέει καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Θα βάλω αντίσχηνο, λέει, στην σχίζα τον Αύγουστο, κανένα πενθήμερο. Για ησυχία έχουμε, δεν παίρνουμε, διώχνουμε μόνο. Ο καημένος ο Γρηγορίου με την πληρώσει την ύφη στο τέλος. Έχουμε και το φιλικό, την πρώτη αγωνιστική με Καλαμάτα. Ο Άρης, καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Γιατί φιλικό, ρε Κωνσταντίνο? Γιάννη, πώς το λένε, σε παρακαλώ, το τραγούδι που ακούσαμε μετά το δελτίο ειδήσεων? Ποιο βάλαμε, ωραίο τραγούδι, όντως. Ποιο βάλαμε, ρε Γιάννη, ποιο ήτανε? Λάθη μετρό, οκ, okay, καλλιτέχνης. Εσβολέας και σε μέλη. Λάθη μετρά, ωραίο τραγούδι, όντως. Άρα τον βλέπετε τώρα, το έχει γυρίσει στο έντεχνο, πολύ έντεχνο. Η ενυδάτωση παικτών ποδοσφαίρου προϋπήρχε ως πότισμα των ζώων που αλώνιζαν. Σόκινγκ, βέβαια, γράφει ο Νικόλας. Σταματούσε το αλώνισμα και πότιζαν τα ζώα στην πλησιέστερη πηχή. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς.

Λοιπόν, η είδηση που ακούσατε και νωρίτερα από τον Τάσο Αντωνίνη στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Η ΑΣ έγραψε ότι δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει από την Real ο Φάκουντο Καμπάτσο, ένας παίχτης που έχει ακουστεί έντονα για τον Παναθηναϊκό. Διαψεύδηκε ο Παναθηναϊκός, δεν σκοπεύει να φύγει από την Real. Δεν με γεμίζει ο καφές ούτε και οι ρούφες. Είμαι δικό σου και όλα τα άλλα είναι μούφες. Μούφες, τα ακούς, το λέω και με ντουντούκες. Είπαμε, θα ασχοληθούμε και λίγο με τένις, καθώς ήταν μια καλή ημέρα χθες για τους Έλληνες, για τους κορυφαίους Έλληνες όλων των εποχών, έτσι κακά τα ψέματα. Μαρία Σάκαρη και Στέφανο Τσιτσιπάς είναι οι αθλητές στην αντισφαίριση που έχουν σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε τα ημιτελικά του τουρνουά της Αθήνας, επικράτησε τη Ashley Parks με 2-0 σετ και, τη φωλιά μου σίγουρα την έχω... και θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα. Η οποία επικράτησε τη Τερέζα Βαλεντόβα. Πρόκριση σε ημιτελικά στο ATP το 250 του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μετά από 17 μήνες παίρνει πρόκριση σε ημιτελικά τουρνουά τένις. Επικράτησε με 2-1 σετ του Άρτορ Ρόντερ Γκνές. Σπουδαία εμφάνιση στα 100 μέτρα στο στίβο, πάντα από την αποστολή Αντωνάτου. Οι πρωταθλητές στη Ρακή, δώσ' του φεκές. Η νεαρή αθλητριά μας, η νεαρή σπρίντερ, πήρε το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Πως όλα έχουν χαλάσει. Ασημένιο μετάλλιο και για τον Πέτρο Κασαβίτα που κατέκτησε με βολή στα 74-58 στην σφυροβολία. Πήρε την δεύτερη θέση.

0: Ας σας πούμε ότι μόλις ολοκληρωθεί το παγκόσμιο κύπελο, από Δευτέρα δηλαδή μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Μην ξεχνάμε, ξεκινούν τα επίσημα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό του Conference League θα αντιμετωπίσει στην Ουγγαρία την Πάξη. Η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ενώ για την Δευτέρα 20 του μήνα είναι προγραμματισμένες οι κληρώσεις της τρίτης προκριματικής φάσης Champions League, Europa League και Conference League. Στη μία η ώρα η κλήρωση για το Champions League. Μαθαίνει αντίπαλο Ολυμπιακός. Στις 2 η κλήρωση στο Europa League. Και στις 3 η κλήρωση στο Conference League. Ελπίζουμε και στο Europa και στο Conference να συνεχίσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Αργό σβήνει μόνη, πως να έχει καμιά συντροφιά μαυρωμά.
0: Ο Όφη και η ΑΕΚ και Όφη, η ΑΕΚ η πρωταθλήτρια και Όφη ο κυπέλουχος θα μπουν στα play-off της, του Champions League η ΑΕΚ, του Europa League ο Όφη.

Ελπίζουμε εκεί τον Σεπτέμβριο όλες οι ελληνικές ομάδες να είναι στην φάση των ομίλων, να έχουμε το απόλυτο στις ευρωπαϊκές εκπροσωπήσεις και φυσικά να μαζέψουμε όσους πιο πολλούς βαθμούς μπορούμε σαν Ελλάδα, για να έχουμε φυσικά και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη αλλά και καλύτερες κληρώσεις για τις ίδιες, για τους ίδιους συλλόγους.

Όπνα είδηση που βγήκε πριν από λίγο και έχει να κάνει με τα delivery. Στάση εργασίας από τους εργαζόμενους της Seafood και της Volt την Κυριακή την ώρα του Μουντιάλ. Ώρα του τελικού δηλαδή. Οι διανομήσεις προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο που έγινε στην Μεσογείο. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 7 έως και τα μεσάνυχτα, έως και τις 12.

Καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης. Μπορείτε να μου πείτε, οι επενδυτές τι έχουν καταλάβει και ρίχνουν εκατομμύρια στο μπάσκετ? Έχει τόσο ψωμί? Δεν νομίζω, αδερφέ. Στο μπάσκετ συνήθως οι επενδυτές στο τέλος της χρονιάς βγαίνουν ζημιωμένοι. Ο τριαντάφυλλος τουλάχιστον θα έχουμε τρεις σίγουρα σε ομίλους. Ναι, είναι γεγονός. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ σίγουρα θα είναι σε ομίλους.

0: Υπέροχη μουσική υπόκρουση, λέει. Είχα καιρό να απολαύσω εκπομπή από την Ερασπόρ. Πες Γιάννη, ποιος βρίσκεται στις μουσικές επιλογές? Γιάννης Κωσταράκης, κυρίες και κύριοι. Που μαθαίνει, ξέρει δηλαδή, όχι μαθαίνει, ξέρει να ξεχωρίζει και τις ώρες. Άλλη μουσική θα σου παίξει τέτοια ώρα, άλλη μουσική μετά το μεσημέρι, μετά τις 4-5, άλλη μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κωσταράκης γενικά δίνει σοου. Ενώ έχουμε και την αντίθετη άποψη, ο Παλαγιώτης μας μαυρίσατε την ψυχή με τα τραγούδια. Εντάξει, γνώμες δίστανται, έτσι κι αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, έτσι. Δεν έχουμε δελτίο, δεν έχουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχεις επιλέξει για μετά, έτσι, να προετοιμάσεις? Θα βάλω, τι, τώρα επιλέγει. Τώρα ο DJ τώρα εμπνέεται, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πριν την Σέντρα.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 1 και 34 λεπτά. Το γύρισε πάλι στα ξένα. Ε? Έχει κέφια γενικά ο Κωστάρακης, παιδιά. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Πλούταρχος Κόρδας από του Παπάγου. Καλά κάνουν τα delivery και καλό στάση εργασίας. Δεν χάνουμε και τίποτα με το να μην έχουμε πίτσες και για ορισμένες ώρες. Σημαντικό ρόλο παίζει η ζωή και συγκεκριμένα ενός παιδιού που πήγαινε για το μεροκάματο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του από έναν ασυνείδητο οδηγό που έως πρέπει να μπει στη φυλακή και να του αφαιρεθεί το δίπλωμα για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Το ερώτημα όμως είναι, το κράτος κάνει τίποτα? Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Γιάννη Τεράστια. Γεια σου ρε Πλούταρχε. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, συγγνώμη, ο Γιώργας λέει, όλα τα σάιτα να φέρουν βαριά ή τα υπάξει, έφαγε τεσσάρα. Του Πανάδα τη τεσσάρα που έφαγε τη θεωρούν ελαφριά και διδακτική. Είναι ανάλογα πως το βλέπεις ρε Δημήτρη. Ο Σωτήρης ο Παπαϊωάννου, γεια σου Κωσταράκη, χαιρετισμούς από τα γραφά. Είδες οι μουσικές επιλογές τι κάνουνε, Γιάννη. Να σε καλά, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη Δημήτρης από Γερμανία, κοντά στο Μπίλεφελτ. Αν και βαζελόφρον, είσαι εξαιρετικός άνθρωπος. Απορώ με την υπομονή σου με μερικούς ακροατές. Με δημόσιο ραδιόφωνο μεγαλώσαμε, είστε όλοι εξαιρετικοί. Κλείνω με μια ευχή. Να το σηκώσω μέσα. Καλή συνέχεια, Γιάννα ρε. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Καλησπέρα μας και στη Γερμανία και όπου υπάρχουν ομογενείς και μας ακούν αυτή την ώρα. Ο Κώστας, καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Γιάννη, καλές και στοχευμένες οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Ναι, τα είπαμε. Και μάλιστα την Πέμπτη για ποιον άκουγε που μίλησε εδώ αποκλειστικά ο Γιάννης Αλαφούζος στην κλήρωση της Super League. Όταν τον ρώτησα ότι φέτος έχει γίνει ένας ορθολογικός προγραμματισμός, είπε όλα θα φανούν στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει μικρό καλάθι. Είναι αυτό που λέει, όποιος έχει καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Ο Νίκος, καλό μεσημέρι Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Θα ανέβεις πολύ δροσο, σου βάλα, σ' αγαπώ πολύ και σε συμπαθώ. Από τον πατέρα μου πολλούς χαιρετισμούς, ο Νικόλας από τον Άλεμο. Γεια σου Νικόλα, να δώσεις τα χαιρετίσματα και στον πατέρα σου. Θα περάσουμε και από το χωριό, δεν γίνεται να μην περάσουμε. Από τα Καστέλια, Φωκίδας, αγαπημένος προορισμός. Είναι αυτό που λέει, σαν το χωριό δεν έχει παιδιά. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Πολύ ωραία μουσική. Ο Ράνιος είπε τις προβλέψεις. Ο Ράνιος έχει άδεια παιδιά. Ο Περικλής, καλό μεσημέρι από Ζαγορά Πηλίου. Ελάτε για μπάνιο στο χορευτό. Πού να έρθουμε, άμα μπορούσαμε θα πήγαιναμε παντού. Αλλά τα βλέπεις τι τραβά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Επιστρέψουμε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Έτσι, είναι ο μαγνήτης τις τελευταίες μέρες μέχρι να φτάσουμε αύριο στην έναρξη, 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Πάμε να δούμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 18 χρόνια ακριβώς. Απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση στα 21 του χρόνια με το καρεδάκι τον θυμάστε, ή όσοι είστε νεότεροι φαντάζομαι θα έχετε δει φωτογραφίες. Να κάνει μπάνιο ένα μωράκι, το συγκεκριμένο μωράκι ήταν ο Λάμιν Γιαμάλ. Μια εκστρατεία, μια διαφήμιση, η φωτογράφηση έγινε για μια διαφήμιση της UNICEF. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν έχει γίνει viral και πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε ξανά με αφορμή τον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία, και όπου θα βρεθεί ο Λιονέλ Μέση στα 39 του χρόνια και ο Λαμίν Γιαμάλ στα 18 του χρόνια. Μάλιστα, το ότι έχει συμβεί αυτό και δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, είναι 100% αληθινή αυτή η φωτογραφία. Το να συμβεί αυτό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, δηλαδή να έχει φωτογραφηθεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας του, στα 21 του χρόνια με ένα μωρό το οποίο έφτασε να θεωρείται, εντάξει, υπερβολή θα μου πείτε, ως ο αντικαταστάτης του, αντιστοιχεί σε πιθανότητες μία στις στα 625 τρισεκατομμύρια. Αλλά και αυτή η απίθανη σύμπτωση έγινε πραγματικότητα για τον Μέση και τον Γιαμάλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δημιουργήσει αυτή η φωτογραφία και θεωρίες συνωμοσίας ότι η FIFA δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα. Πήγε τον Μέση στα 21 να κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ, το οποίο είναι μηνών σε εκείνη τη φωτογραφία. Σου λέει, ορίστε είχαν τον Μέση, οι συνωμοσιολόγοι, έτσι, το Γιαμάλ μωρό, τον οποίο από τότε τον προόριζα να γίνω αντικαταστάτης του. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας πάντα θα υπάρχουν, γιατί το ξέρετε. Και πώς θα φέρνει ζωή 18 χρόνια μετά από εκείνη τη φωτογραφία οι δύο ποδοσφαιριστές αύριο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου θα συναντηθούν ως αντίπαλοι. Με τον Μέση βέβαια να είναι το κορυφαίο πρόσωπο για την εθνική ομάδα της Αργεντινής και τον Λαμίν Γιαμάλ να είναι το κορυφαίο πρόσωπο για την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Ο Πλούταρχος ξαναστέλνει μήνυμα και θέλω το ξένο τραγούδι, τον Άμπα, τον Πάμα Αμία, η οποία και σαν ταινία είναι καταπληκτική, με ωραία πλοκή για όποιον ή όποια, για όποιον ή όποια δεν την έχει δει. Έχουμε Μάμα Αμία, να παίξουμε και Μάμα Αμία, να το πάμε έτσι λίγο πιο καλοκαιρινά. Θα τα βρει ο Κωσταράκης, αν υπάρχει εδώ θα τα βρει όλα. Ο Δημήτρης, περιμένοντας το φιλικό του θρύλου, γάβρο στο φούρνο με ντομάτα, μας έχει στείλει τη φωτογραφία του. Και αρκετό λαδάκι να τα λες κι αυτά. Ωραίος μεζές.

Πάμε να δούμε και τα όσα είπε ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής. Στην συνέντευξη τύπου ενώπιση του τελικού, ο Σκαλόνι μίλησε με συγκίνηση για το κλίμα που επικρατεί στην χώρα. Ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγώνες φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Ο παδίτης Μπόκα για τις Ρίβερ αγκαλιάζονται. Φιλαθλητής Νιούελς και της Ροζάριο Σεντράλ ξεχνούν για λίγο τις διαφορές τους. Αυτό μας συγκινεί βαθιά, ανέφερε ο Σκαλόνι. Και συνέχισε λέγοντας: οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτίμητη και σε ένα παγκόσμιο κύπελο κάνει τη διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμα και αν δεν συμβεί, πιστεύω πως όσα έχουμε ζήσει αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στον λαό της Αργεντινής, είπε ο Σκαλόνι.

Φυσικά πολλές από τις ερωτήσεις είχαν να κάνουν και με την παρουσία του Λιονέλ Μέση. Ρωτήθηκε ο Σκαλόνι αν αυτό είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, αν θα κρεμάσει τα παπούτσια με την φανέλα της Άλμπι Σελέστε. Πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που τον βλέπουμε να αγωνίζεται, είπε ο προπονητής της Αργεντινής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γράφει ιστορία και αποτελεί ήδη έναν θρύλο του αθλήματος. Για το αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον ίδιο. Ο Μέση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει, είπε ο Σκαλόνι.

Ακούσαμε τη δήλωση ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Άλβη Σελέστε εν ώψη του αυριανού τελικού. Πάμε να δούμε τι είπε και ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο προπονητής των Ισπανών. Το να βρίσκεσαι σε ένα τελικό παγκοσμίο κυπέλλου είναι από μόνο του μια τεράστια τιμή. Όμως βρισκόμαστε εδώ για να νικήσουμε. Περιμένουμε ένα σπουδαίο αγώνα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι το κοινό θα απολαύσει ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θέαμα. Πρόκειται για δύο σύνολα με πολλές ομοιότητες που θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το δικό τους παιχνίδι. Έκανε φυσικά ιδιαίτερη αναφορά στον Λαμίν Γιαμάλ, γιατί είχε ακουστεί ότι ήταν με επίδεσμο στην προπόνηση της Ισπανίας προχθές. Ο Ντελαφουέντε δήλωσε πως ο Γιαμάλ βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εν ώψη του τελικού. Μίλησε και για Λιονέλ Μέση, είπε ότι πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προπονούσα τις ομάδες υποδομής της Σεβίλης. Μου είχαν πει να προσέξω ένα πιτσιρικά που λεγόταν Μέση. Έβαλα έναν παίχτη να το μαρκάρει, αλλά όταν εκείνος δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 70 λεπτό, αναγκάστηκα να αλλάξω τα πλάνα μου. Ο Μέση εκμεταλλεύτηκε το χώρο και πέτυχε 4 γκολ μέσα σε ένα τέταρτο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ενώ αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη ζητήσει την γνώμη του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε. Για εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, ο Ντελ Μπόσκε ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την πρώτη κούπα στην Ισπανία το 2010 στο Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής, έτσι. Ο Ντελαφουέντε είπε ότι ο Ντελ Μπόσκε έχει ζήσει αυτές τις στιγμές και αποτελεί έναν σοφό άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει καλύτερος για να σου δώσει συμβουλές πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Ενώ μίλησε με θερμά λόγια και για τον αντίπαλό του προπονητή, τον Λιονέλ Σκαλόνι. Έχουμε πολλά κοινά. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και μια κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίζονται και στο χαρακτήρα που βγάζουν μέσα στο γήπεδο. Είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε, για τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι.

δούμε τι είπε ο πρόεδρος της FIFA στην κοινή συνέντευξη με φόντο το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου, κοινή συνέντευξη με τον Ντόναλ Τραμπ. Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, κύριε πρόεδρε, το καλοκαίρι του 2018, λίγο μετά την απόφαση για την ανάθεση της διοργάνωσης, σας υποσχέθηκα ότι θα διοργανώσουμε ένα σπουδαίο παγκόσμιο κύπελο. Και από κάθε άποψη, τόνισε ο Ινφαντίνο, αυτό το παγκόσμιο κύπελο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ολοκλήρωσε να τον χειροκροτεί, ο Ινφαντίνο συνέχισε: γεμάτα στάδια, 7 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στα γήπεδα, δεκάδες εκατομμύρια στις πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Και πολλά τα έσοδα, δισεκατομμύρια τον παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους. Όλοι απόλαυσαν το παιχνίδι με χαρά, είπε ο Ινφαντίνο, με ενθουσιασμό και μέσα σε κλίμα ειρήνης. Και το αμερικάνικο όνειρο, κύριε πρόεδρε, έγινε πραγματικότητα. Ενώσαμε τον κόσμο, είπε στον Τραμπ ο Ινφαντίνο. Ενώσαμε τον κόσμο στην Αμερική. Όταν σας είπα ότι θα διοργανώναμε ένα σπουδαίο παγκόσμιο κύπελο, μου απαντήσατε ότι είναι έτοιμη η Αμερική να το υποδεχτεί, και πράγματι η Αμερική υποδέχτηκε τον κόσμο και όλοι το απόλαυσαν.

Αυτά είπε ο Ινφαντίνο στην κοινή συνέντευξη με φόντο το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στον Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. 2 παρά 4 λεπτά η ώρα. Γιάννης Κωσταράκης στην κονσόλα του ήχου. Για λίγο κάθισε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ο Τάσος Λεμέζης, να μην τον παραλείψουμε. Η Βιβίνη Κολοπούλη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας με την μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Era Sport 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που υπάρχει αγωνιστική δράση και φιλικοί αγώνες, στις 3 το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, ενημέρωση από την Ερασπόρ. Στις 4:30 το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, επίσης ενημέρωση από την Ερασπόρ. Τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από την Ερασπόρ, και ενδιαμέσως υπάρχει ο αγώνας τένις, ο ημιτελικός ανάμεσα στην Σάκαρη και την Κορνέβα, γίνεται στο πλαίσιο του τουρνουά της Αθήνας στο Ολυμπιακό Στάδιο. 7:30 ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Παίζει σε λίγη ώρα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όχι στο τουρνουά της Αθήνας, αγωνίζεται στο τουρνουά της Ελβετίας, στο Κστάντ, με αντίπαλο τον Σεφτσένκο, και αυτός ο αγώνας είναι ημιτελικός για το συγκεκριμένο τουρνουά. Στα μεταγραφικά υπάρχει η ολοκλήρωση της μετακίνησης του Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Η ΑΕΚ δέχτηκε την τμηματική καταβολή της ρήτρας των 8 εκατομμυρίων ευρώ και ο Πινέδα, ίσως ο καλύτερος, ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, θα αγωνίζεται στην ομάδα του Μεξικού, στην οποία προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ρόκα, και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Χατζηδιάκο, αλλά και στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ο τραυματισμός του Ίγκανσον, η ρήξη χιαστού δηλαδή, η οποία θα του στερήσει την παρουσία στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο γενικά σε όλη την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο στόπερ του Παναθηναϊκού έχει τεθεί εκτός δράσης για όλη την περίοδο. Επέτεινε τις προσπάθειες για την περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν, ενός κεντρικού αμυντικού στόπερ της Σάμσου Σπορ, τον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε στο μάτι όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά όπως είπαμε ο τραυματισμός του Ίγκανσον ήταν ο καταλύτης. Με ποιο αποτέλεσμα, Στέλιο Σωτηρόπουλε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Με το αποτέλεσμα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, χάρηκε στην οικονομική υπέρβαση ακόμα μία αυτό το καλοκαίρι, Θάνο, του Προέδρου του Παναθηναϊκού και Προέδρου εσχάτως της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, να ντυθεί στα πράσινα. Πιθανόν, Θάνο, να είναι ο παίχτης ήδη στην Αθήνα. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και τις φωτογραφίες με τις υπογραφές του στο τετραετές συμβόλαιο. Τα όσα γράφονται ή γράφτηκαν στην Τουρκία για 7 εκατομμύρια ή 8 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, Θάνο. Το deal έκλεισε στα περίπου 5 εκατομμύρια, 5-5,5 είναι ακόμα 1 εκατομμύριο πιθανότατα ως μπόνους. Δεν ξέρουμε όμως τους ακριβείς οικονομικούς όρους. Σίγουρα πάντως δεν είναι 7 ή 8 εκατομμύρια.
0: Ναι, ενώ οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν σταματήσει στα πόσα χρήματα, είναι γνωστό αυτό?
1: Ζητούσε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος της Samsung Sport, πιθανώς να ζητούσε και επιπλέον ποσά με τη μορφή bonus. Δεν ξέρουμε αν ζητούσε και ποσοστό μεταπόλησης. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, γιατί έφταναν με το σταγονόμετρο από τη γειτονική χώρα, κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός πρόσφερε ένα ποσό, ο πρόεδρος της Samsung Sport
0: ζητούσε περισσότερα.
1: Ναι. Ακριβώς. Και μάλιστα έπαιξε και ένα παιχνίδι στο οποίο δεν τζίμπησε ο Παναθηναϊκός, ότι και καλά θα πήγαινε τον παίχτη στην Τραμζοσπορ. Όμως ο Παναθηναϊκός, που είναι, και ειδικά ο Στέφανος Κοτσόλης, που είναι πάρα πολύ γάτα, επίτρεψέ μου την έκφραση, σε διαπραγματεύσεις, δεν τζίμπησε από αυτή την φερόμενη κίνηση να πάει στην Τραμζοσπορ. Και Θάνο, παίχτης τελικά με περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ έως 5,5, είναι κάτοικος Κοροπίου.
0: Ναι, όπως μας είπες, μπορεί να είναι και στην Αθήνα ήδη,
1: Ναι, φυσικά μπορεί και να είναι, Θάνο, στην Αθήνα ήδη. Σου λέω, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, την επίσημη ανακοίνωση. θα ακολουθήσουν οι φωτογραφίες και σπεράβρε θα έχουμε και το βιντεάκι πιθανότατα, με την παρουσίασή του, με τη μορφή βίντεο πλέον και τις δηλώσεις του, όπως γίνεται σε κάθε ποδοσφαιριστή από αυτά από Παναθηναϊκός. Που απαντά σε ερωτήσεις και λέει τους λόγους που επέλεξε το τριφύλι. Αυτά μάλιστα. Για το Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, μια μεταγραφή πέρασε από χίλια κύματα και τελικά είχε αίσιο πράσινο τέλος, Θάνο.
0: Ναι. Και με την οποία ο Παναθηναϊκός κλείνει το ρόστερ του όσον αφορά τους στόπερ.
1: Όχι. Το έχουμε συζητήσει ούτε λίγες φορές, Θάνο. Ο Ρικ Πάλμερ Μπράουν δεν φαίνεται. Βάζω αυτό το ρήμα. Φαίνεται. Ενώ για το Γιέντ Βά είναι σίγουρο ότι δεν υπολογίζεται. Θα υπάρχουν σίγουρα ανακατατάξεις. Στην παρούσα φάση, ξέχασα να πω ότι ο Φαν Ντρόγκελεν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς όπως ξέρουμε οι ομάδες έχουν δικαίωμα 24 ώρες πριν το μάτς να προβούν σε δύο αλλαγές ή προσθήκες. Και όπως ξέρουμε επίσημα, ο Φαν Ντρόγκελεν θα είναι μία από αυτές τις αλλαγές. Θα δούμε ποια θα είναι η δεύτερη και αν θα υπάρξει από πλευράς Παναθηναϊκού σε σχέση με το πρώτο μάτς τουλάχιστον κόντρα στους Ούγγρους. Και θα δούμε τι θα γίνει και με το δεύτερο μάτς που είναι μια εβδομάδα αργότερα.
0: Ναι. Άρα δηλαδή εκτός από Φαν Ντρόγκελεν και Ντεφράι μπορεί να πάρει και έναν ακόμη στόπερ.
1: Σωστά. Μπορεί εκτός των δύο που προανέφερες να υπάρξει ακόμα μια. Μπορεί να υπάρξει μια προσθήκη.
0: Τώρα, ναι, για πες μας, συγγνώμη.
1: Όπως είπες πολύ σωστά, ο τραυματισμός του Ίγκασον αναδιαμόρφωσε πλήρως τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουμε και τον τραυματισμό του, όχι τόσο σοβαρό ευτυχώς, του Ντάβιντε Καλάμπρια, Θάνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Φαν Ντρόγκελεν. Τι χαρακτηριστικά έχει και τι περιμένουν στον Παναθηναϊκό από αυτό το δίδυμο, γιατί αυτό θα είναι το δίδυμο των βασικών, De Vrij και Φαν Ντρόγκελεν και οι δύο Ολλανδοί.
1: Καταρχήν είναι 1,84 στο ύψος, δηλαδή περίπου 1,85 είναι πολύ καλό ύψος για κεντρικό αμυντικό. Κοίταγα και εγώ το γνωστό βιντεάκι που βάζει το γκολ, αν δεν κάνω λάθος, με την Gaziantep ή με την Gaziantep, δεν θυμάμαι τώρα, που βάζει γκολ, υποδέχεται την μπάλα μετά από κόρνερ της ομάδας του, στη Samsunspor, πρόσφατο γκολ, έτσι όχι παλιό, μέσα στο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 μήνες πριν, υποδέχεται την μπάλα με πολύ ωραία κίνηση σαν φουνταριστός, την κοντρολάρει, γυρίζει το σώμα του και βάζει ένα εξαιρετικό γυριστό. Δηλαδή, αν δει κανείς το βιντεάκι αυτό που εύκολα βρίσκεται στο YouTube, πολύ εύκολα, θα καταλάβει ότι έχει και αρετές scorer. Φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε για αυτό, ή τουλάχιστον κυρίως τον πήρε για κεντρικό αμυντικό. Βάσει όμως, ας πούμε, βάσει του σουλουπιού του, το σουλούπι του δηλαδή, και από ό,τι έβλεπα στα βιντεάκια τουλάχιστον του στησίματός του, του τρόπου αντίληψης των φάσεων και του τρόπου υποδοχής της μπάλας, νομίζω ότι θα συνθέσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον De Vrij, βάσει και της αναμφισβήτητης αξίας του De Vrij, αλλά και βάσει της αντίληψης που διακρίνεται με αλφα γιώτα στις τοποθετήσεις και στην αντίληψη των φάσεων για το Φαν Ντρόγκελεν, μιλάω, Θάνο.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα βέβαια μέσα στο γήπεδο, αλλά οι συστάσεις είναι πολύ καλές και οι προαναφερθήσεις εικόνες που υπάρχουν για τον Ολλανδό. Για τον έτερο Ολλανδό δηλαδή, γιατί και οι δύο Ολλανδοί είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τον τρόπο που περιέγραψε, ο Παναθηναϊκός κλείνει μια τρύπα που δημιουργήθηκε έπειτα από αυτό που συνέβη με τον Ίγκανσον, τον τραυματισμό του δηλαδή. Μεταγραφικά, σε ποιες άλλες περιπτώσεις θα κινηθεί ή για ποιες άλλες θέσεις?
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται, το λέγαμε και τις προάλλες, θα είναι ένα οκτάρι, φάνηκε στο φιλικό με την Rapid. Βέβαια δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς κόντρα στο Σούγκρους, αλλά η ομάδα φωνάζει πως χρειάζεται ένα δημιουργικό οκτάρι. Γιατί όπως έχουμε πει, ο Ετιέν Καμαρά έχει μεν δημιουργικές αρετές, το είχαμε συζητήσει εδώ και μήνες, Θάνο, όταν πρωτακούστηκε το όνομά του. Νομίζω μάλιστα το είχαμε πει πρώτοι αυτό. Είχαμε κάνει δηλαδή ένα πλήρες σχόλιο σχετικά με τον Ετιέν Καμαρά εδώ στην Era Sport. Και είχαμε πει επίσης τότε, το θυμάμαι πολύ καλά, ότι είναι μεν ανασταλτικός με δημιουργικές αρετές, αλλά κυρίως είναι ανασταλτικός. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα οκτάρι δημιουργικό. Και επίσης θέλει οπωσδήποτε δεξί εξτρέμ, γιατί ο Ζαρουρί ήταν στο φιλικό με τη Rapid, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τίποτα στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Βρίσκεται έξω από τα νερά του το πεδίο Μαροκινός ο Ανάσα Ζαρουρί. Χρειάζεται δεξί εξτρέμ να δούμε τι θα γίνει. Το λέω για πολλωστή φορά, Θάνο, και με τον Πελίστρη, ο οποίος ενσωματώθηκε πλήρως. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με τον Πελίστρη. Έχω πει ότι δεν λέμε ότι θα φύγει ο Πελίστρη ο Ουρουγανός. Αλλά θα δούμε όμως αν παρουσιαστεί κάποια πρόταση τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον
0: Πακούν
1: του Πελίστρη.
0: Ναι. Τώρα που λες για την περίπτωση του Πελίστρη και την πιθανότητα να φύγει από τον Παναθηναϊκό, με το Σιώπη τι γίνεται, έχεις εικόνα, έχεις πληροφόρηση?
1: Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Είχαμε πει ότι ήταν να φύγει. Μίλησε με τον παλιότερα, έτσι, πριν πάει στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός. Μίλησε με τον προπονητή, του είπε: δοκίμασέ με και αν θες κράτησέ με. Τώρα στα λέω όπως υπόθηκαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και φαίνεται ότι κερδίζει πόντους. Τώρα θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Διαβάζουμε για περί ενδιαφέροντος του Άρη και ίσως να υπάρχει κάποια πρόταση, ίσως.
1: Οποιαδήποτε πρόταση, όπως ξέρεις πολύ καλά, θα είναι σε οποιαδήποτε ομάδα, συζητείτε. Ο Σιώπης έχει παίξει και στον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και η ομάδα της Θεσσαλονίκης διαμορφώνει το ρόστερ της.
0: Θα δούμε δεν αποκλείεται. Θα μιλήσουμε και συνέχεια με τον.
1: Δεν αποκλείεται τίποτα. Ναι, για τον Σιώπη μιλάμε πάντα.
0: Του Άρη. Τώρα, ο Ντέζερτς πήρε μέρος στην προπόνηση χθες.
1: Πήρε μέρος στην προπόνηση και αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να ενσωματωθεί πλήρως, γιατί όπως λέγαμε και χθες, τους τραυματισμούς που πέσε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν την περισσινή, την προηγούμενη που μόλις τελείωσε το Μάιο, τους τραυματισμούς λοιπόν που υπέστη ο Νιγηριανός διεθνής δεν τους είχε υποστεί ποτέ στην καριέρα του. Mm-hmm. Ήρθαν όλα στραβά μαζεμένα. Φυσικά τα αφήνει πίσω του, όλοι στον Παναθηναϊκό και φυσικά και ο ίδιος ο Τέσσερις θέλουν αυτά να τα αφήσουν πίσω τους και να κάνει ο Τέσσερις που ήρθε για βασικός πέρυσι όπως θυμόμαστε, αντί 5 εκατομμύριων ευρώ στο τριφύλι, να κάνει μια νέα αρχή και μαζί με τον Ραστόντερ και τον Αντρέα φυσικά Τετέ να αποτελέσουν ένα τρίδημο φωτιά στο Παναθηναϊκό. Θα το δούμε όμως αυτό. Πάντως τα μηνύματα από το Κοροπή βάσει και του ότι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος των προπονήσεων, όχι όμως σε όλο ακόμα τουλάχιστον ο Τέσσερις, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και θα αποτελέσουν ένα κακό όνειρο, κάτι που θα ξεχάσει ο Τέσσερις, αυτά που υπέστη πέρυσι, Θάνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, επόμενο παιχνίδι, μάλλον πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αυτό που θα δώσει την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, κόντρα στην Πάσκη, η οποία χθες έδωσε και αυτή φιλικό με ομάδα της Αυστρίας, με ομάδα της Βιέννης, στην Αύστρια και όχι τη Rapid, αλλά και αυτή ιτήθηκε και μάλιστα με 4 γκολ, όπως και ο Παναθηναϊκός.
1: Όπως η τεσσάρα του Παναθηναϊκού, η φιλική δεν αποτελεί κριτήριο ή αποτελεί κριτήριο στο μέτρο που πρέπει να γίνουν διορθώσεις, το ίδιο ισχύει και για την Πάξη. Έχουμε πει τώρα ότι και δεν υπερβολή, το όνειρό τους φυσικά είναι να αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο για να περάσουν στην επόμενη φάση του conference, αλλά γιατί το brand name του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι τεράστιο και υπενθυμίζω ότι πριν 2-3 καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός έπαιζε στην Ευρώπη με το συντελεστή της Ελλάδας. Είχε κατρακυλήσει στα τάρταρα ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης και σιγά σιγά με τις μεγάλες προκρίσεις με Μαρσέη, Μελάνς κλπ. Με τις τεράστιες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, το τριφύλι ξαναέκτησε ή για την ακρίβεια ξαναχτίζει σιγά σιγά το brand name του στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, ξαναλέω, πως μια ομιγέννητο χτυπαξίλο πρόκριση των Ούγγρων κοντά στον Παναθηναϊκό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για αυτούς και θα ακουστούν σε όλη την Ευρώπη. Στο χέρι του Παναθηναϊκού είναι να μην αφήσει κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης κόντρα στους Ούγγρους και να καθαρίσει ήδη από το πρώτο μάτς την πρόκριση. Δεν είναι κανένα φόβητρο υπάρξει. Όλα εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Αν μπει συγκεντρωμένος και με αμυντική προσήλωση και όχι όπως προχθές στη Βιέννη, όπου ήταν αλλού για αλλού η άμυνα, και έδειξαν επίσης, ξέχασα να πω, Θάνο, ότι Τουμπά και Ντεφράι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Που σημαίνει κατά την άποψή μου πιθανότατα να δούμε Θάνο Ολλανδικό δίδυμο στο πρώτο επίσημο μάτσο του Παναθηναϊκού, Ντε Φράι και Θαν Ντρόγγελεν.
0: Δήλωσε ο Παναθηναϊκός χθες στη λίστα. Είναι μέσα ο Θαν Ντρόγγελεν, μπορεί να αγωνιστεί.
1: Είναι μέσα.
0: Είναι μέσα
1: ο Θαν Ντρόγγελεν. Mm-hmm. Δεν είναι στη λίστα, αλλά όπως το έχουμε πει αυτό, Θάνο, ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι επίσημο, έτσι, επειδή ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα 24 ώρες πριν κάθε μάτς έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές σε δύο προσθήκες, mm-hmm. ο Φαν Ντρόγγελεν, στο λέω επίσημο Θάνο, θα είναι η μία από αυτές. Άρα λοιπόν ο Ολλανδός νεοποκτητής θα είναι στην Βουδαπέστη.
0: Mm-hmm. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις αυτό, γιατί διαβάσαμε τα ονόματα της λίστας, δεν υπήρχε, οπότε ήταν και εύλογο το ερώτημά μου αν θα μπορεί να αγωνιστεί ή όχι.
1: Μπορεί να αγωνιστεί και θα είναι παρόν, πιστεύω. Μη σου πω ότι ήταν και βασικό σαν ο Φαν Ντρόγγελεν. Γιατί βλέπω ότι ο Τουμπά δεν τραβάει γενικότερα, το ξέρουμε άλλωστε. Εξαιρετικό παιδί, αλλά έχει πολλά θέματα αμυντικά ο Τουμπά. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι κατά 90% πιστεύω ότι θα αποκτηθεί και άλλος κεντρικός αμυντικός. Θα δούμε τι θα γίνει, σου λέω, με τον Μπάλμερ Μπράουν. Που φαίνεται να μην υπολογίζεται, έχει και τα γνωστά θέματα τραυματισμού. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Ανάλογα τις υποχρεώσεις, έτσι, αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει που το ευχόμαστε στην Ευρώπη, σίγουρα θα αυξηθούν και οι απαιτήσεις σε σχέση με το έμψυχο δυναμικό. Θα χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση. Βήμα-βήμα θα είναι αυτό που λέμε τετριμένο, δεν είναι πραγματικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στην ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την μετακίνηση του Πινέδα από την ΑΕΚ στην μεξικανική Μοντερέι. Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και πώς θα κινηθεί η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει ίσως τον πιο επιδραστικό παίχτη της στην τελευταία τετραετία, τον Πινέδα, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Γιάννη Σαντοριναίο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε πρώτα για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολης για το φιλικό παιχνίδι που θα αρχίσει σε 35 λεπτά. Mm-hmm. Είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ολλανδική Χρόνικεν, ομάδα πρώτης κατηγορίας που πέρσι διεκδίκησε το εισιτήριο για το Conference και έχασε στα ημιτελικά των Ολλανδικών play-off από τον Άγιαξ. Η ομάδα της ΑΕΚ ξεκινάει με τις βασικές επιλογές όπως τις έχει στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης και όχι με ανάμεικτες ενδεκάδες που έκανε στα δύο προηγούμενα φιλικά, δηλαδή με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο Τρακός ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας και λογικά τον περιμένουμε στο δεύτερο κύκλο του βασικού σταδίου από τις 23 Ιουλίου να μπει πιο δυναμικά στις προπονήσεις της ομάδας. Λοιπόν, Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, πήγε ως αριστερά Ρότα δεξιά, Μουκουντή Ρέλβα στα δύο στόπερ, Κάιρινεν με Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Ζούπκο Κοϊτά στις πτέρυγες και Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Αυτές είναι οι επιλογές ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ. 19 βαθμούς με βροχή στο γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το φιλικό παιχνίδι που είναι δίπλα το ξενοδοχείο της ΑΕΚ. Και οι ποδοσφαιριστές, η αποστολή έφτασε με τα ποδήλατα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον για την ομάδα πώς ακριβώς θα σταθεί απέναντι στην Χρόνιγκεν, η οποία έχει επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία από το 2024. Βασίζει το δυναμικό της σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής και με προπονητή τον Ολλανδό Ντίκ Λούκεν έχει δώσει άλλα δύο φιλικά, έχοντας χάσει 8 Ιουλίου με 2-1 από την Έρακλες και νικήσει 11 Ιουλίου 3-2 την ΕΜΕΝ. Να αναφερθούμε και για τις επιλογές ενδεκάδα σε ό,τι αφορά την Ολλανδική ομάδα. Βάσεν, Μπλόξιν, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιόνγκ, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαντερφέρ, Κλεμέντ, Φανμπέργκεν και Μερσέρα. Ένα παιχνίδι λοιπόν 3 η ώρα με αρκετό κόσμο σε αυτό και σε αυτό το μάτς και με αρκετό κόσμο και για την Ολλανδική ομάδα.
0: Πάντως, πριν πάμε στον Πινέδα, Γιάννη, με ακούς Γιάννη?
2: Ναι, καθαρά. Ναι.
0: Λέω, πριν πάμε στον Πινέδα, να πούμε ότι από την 11η της ΑΕΚ που μας είπες, έτσι βλέπουμε δύο μεταγραφές του καλοκαιριού, τον Καϊρινέν και τον Ζούμπκοφ, να τους επιλέγει για την 11η, που όπως μας είπες θα είναι μια πρόβα βασικών, και να επιμένει και στο δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση.
2: Κοίταξε, αυτό συμβαίνει επειδή ο Ζήνη είχε κάποια ζητήματα και έμενε προληπτικά σε κάποιες προπονήσεις, επανήλθε. Ίσως να τον δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι ο Νίκολης από το 4-2-2-2. Το έχουμε καταλάβει και από τα προηγούμενα φιλικά και από αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις όλη την περίοδο. Ακόμα και στα προηγούμενα φιλικά, στην ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, είχε τον Καϊρίνεν με τον Ζούπκοφ και τον Κοϊτά, τους είχε δηλαδή μαζί. Mm-hmm. Απλά έβαζε τον Μάνταλο, δεν έβαζε τον Μαρίν. Και άλλαζαν μετά κάποια πράγματα σε ό,τι αφορούσε την άμυνα και την επιθετική γραμμή. Τώρα, ίσως επειδή πρόκειται για ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, ίσως επειδή στο τελευταίο στάδιο, επειδή η ΑΕΚ μετά από αυτό το φιλικό επιστρέφει στη βάση της, κάποιοι θα φύγουν κατευθείαν για τις χώρες τους για να ξεκουραστούν για 4 μέρες και μετά να συγκεντρωθούν και να επανέλθουν για το δεύτερο στάδιο. Πάντως, αυτή είναι η επιλογή η σημερινή. Δηλαδή, είναι η καλή ενδεκάδα, ας πούμε. Δηλαδή, οι παίκτες από τους οποίους βασίστηκε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και μπαίνουν μέσα ο Χαφ που περίμενε, ο Κάιρινεν, όταν ακόμα βέβαια υπήρχε Πινέδο, και ο Ζούπκοφ που έρχεται να δώσει την ισορροπία από τα δεξιά με τον ίδιο τρόπο που παίζει ο Κοϊτά. Οπότε έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που διαθέτει ομοιογένεια, 9 από τους 11 είναι υπερσινή, έτσι. Οπότε έχει και πολύ μεγάλο βαθμό ετοιμότητας σε σχέση με το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ σε 3 εβδομάδες, πάντα αναμένοντας τον καινούριο Χαφ. Λοιπόν, για τον Ορμπελίν Πινέδα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Από τη στιγμή πια που άλλαξε τα μυαλά του Μεξικανός, μένοντας 1,5 μήνα στο Μεξικό, η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση με 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για 4 χρόνια. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζουμε στο Μεξικό, και η φορολογία είναι σχεδόν ελάχιστα, αλλά όλα αυτά τα χρήματα πάνε στον ποδοσφαιριστή. Ήταν πολύ μεγάλο το δέλεαρ. η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι μετά και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή για άλλη μια φορά να επιστρέψει, αφού υπήρχε αυτή η μεταστροφή κλίματος και το βλέπαμε και από τα μεξικανικά δημοσιεύματα σταδιακά. Οπότε η ΑΕΚ κατάφερε και πέτυχε το μέγιστο όφελο, το οικονομικό, δηλαδή να εισπράξει 8 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό δηλαδή που προβλεπόταν από την ρήτρα στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.
0: Συμφώνησε στην τμηματική καταβολή τελικά η ΑΕΚ.
2: Ναι, σε αυτό που είχαμε δώσει ως 4-2-2. Ήταν κάτι που από τη στιγμή που δεν είχε νόημα να κρατήσει έναν ποδοσφαιριστή για να μείνει ελεύθερος το Γενάρη, που θα υπήρχε μετά και κίνδυνος να εμφανιστούν ομάδες ακόμη και από τον εγχώριο ανταγωνισμό και να χάσει η ΑΕΚ τον σημαντικότερο ποδοσφαιριστή της τετραετίας και έναν από τους σπουδαίους ξένους στην ιστορία της, γιατί συνδυάζει την παραμονή του 4 χρόνια με 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελλο, 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, 4 χρόνια κορυφαίος χαφ με παραδοχή όλων. Και μάλιστα έκλεισε και αυτή τη χρονιά έχοντας βάλει και το κορυφαίο γκολ του πρωταθλήματος, τον ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα λοιπόν είναι last news. Οι ανακοινώσεις αναμένονται. Θα συνεχίσει στην Μοντερέι. Έκανε και δηλώσεις ο Ματίας Αλμέιδα στο Μεξικό, λέγοντας ότι εγώ που πάω θέλω να έχω τον Πινέδα μαζί, γιατί ξέρω τι μπορεί να δώσει.
0: Και ότι είναι ο παίχτης που έχει προπονήσει πιο πολύ από κάθε άλλον, είπε.
2: Σωστό, νομίζω κοντά στα 250 παιχνίδια ανέφερε. Ο Πινέδα στην ΑΕΚ έπαιξε 174 παιχνίδια με 20 γκολ και 17 assist. Ο Αλμέιδα είπε ότι η ΑΕΚ έκανε πολύ καλό στον Πινέδα, τον εκτείναξε και είχε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και έρχεται ως πρωταθλητής. Καλή συνέχεια λοιπόν να έχει ο Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ λοιπόν παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ το μέγιστο οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει από τον πιο σημαντικό ποδοσφαιριστή της τετραετίας και καταλαβαίνουμε ότι ο Χαβιέρ Μπάλταβ μέχρι στιγμής τα έχει πάει περίφημα, γιατί είναι αυτός ο οποίος εντόπισε τον προπονητή που πήρε στην πρώτη του χρονιά πρωτάθλημα, που φάνηκε ο Μάρκο Νίκολης συμβατός με το κλαμπ. Είχε την ανακάλυψη του Φιλίπε Ρέλβας, που αναδείχθηκε σε κορυφαίο στόπερ, και του Μαρίν που κόλλησε πάρα πολύ με την ομάδα της ΑΕΚ και με το αγωνιστικό σχέδιο, πέρα από τις υπόλοιπες κινήσεις που άλλες έχουν βγει περισσότερο, άλλες λιγότερο. Έχει, δεν θα πω ακριβώς τη μεγαλύτερη αποστολή, γιατί είναι ένας ποδοσφαιρικός διευθυντής με τεράστια εμπειρία και πολλές διασυνδέσεις. Οπότε έχει μια παγκόσμια οπτική του θέματος, πολύ διαφορετική από αυτό που το έχουμε στο κεφάλι μας. Ίσως δεν ψάχνει έναν κλόνο του Πινέδα, δηλαδή έναν αντιπινέδα να μας τον θυμίσει στο γήπεδο, αλλά πλέον έχει την ευκαιρία να βάλει ένα χαβ που θα ταιριάξει ακόμη περισσότερο, όχι μόνο με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κάιρινεν και του Μαρίν, αλλά στη σχέση και με την τροπή που παίρνει το αγωνιστικό σχέδιο πια της ομάδας και του Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς είναι μια κομβική επιλογή.
0: Ναι.
2: Προφανώς είναι μια επιλογή που ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να την έχει από τις 23 Ιουλίου, όταν η ομάδα θα φύγει το Άπελντον για το δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας ή τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, αλλά να περιμένουμε εξελίξεις από Δευτέρα, γιατί είναι μια διαδικασία που επήγει και ο οργανισμός τρέχει για να βρει την κάλυψη σε αυτή τη θέση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής να μας μεταφέρει τι γίνεται στο φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Θυμίζουμε, θα αρχίσει στις 3.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Air Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του Χατζηδιάκου, τη γνωστοποίηση της ευρωπαϊκής λίστας για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, που μάλιστα πριν από λίγο ορίστηκε και ο διαιτητής, ο οποίος θα είναι Δανός. Τηλεδιάσκεψη του Ιβάν Σαββίδη με τον Αλέσιο Λύση και τον Μάτος και τους συνεργάτες τους. Και βεβαίως ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις για φορ, για χαφ, για στόπερ και για την περίπτωση του Γιαννούλη, η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και φίλους ακροατές. Πράγματι, πολλά έχουμε σήμερα και από χτες και σήμερα. Σήμερα πριν από 2 ώρες 3 εκδόθηκε ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Μια καινοτομία της ΠΑΟΚ να δώσει μπόνους σε όσους πάνε για να πάρουν εισιτήρια διαρκείας, αφού φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά στην Τούμπα. Από τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο Καφταρατζόγλου, δεν θα ξεκινήσουν τα έργα για τη νέα χρονιά του κεφάλου. Αυτό μάλιστα έχει συνέπεια ο ΠΑΟΚ για να έχει γεμάτη την Τούμπα, ο κόσμος να είναι στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, με μπόνους, με εκδοτικά κουπόνια, εάν πας να πάρεις εισιτήριο διαρκείας και παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια, τη νέα χρονιά θα έχει αρκετές εκπτώσεις. Επίσης, έκπτωση από την boutique ΠΑΟΚ να πάρεις οτιδήποτε θέλεις εκεί, με έκπτωση αρκετά μεγάλο ποσοστό. Επίσης, δίνονται μπόνους από όλες τις μεσαίες λέξεις για έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει, μπορεί πέρσι να έχει 19.000 εισιτήρια, 18.500 εισιτήρια, αλλά ο κόσμος δεν γέμιζε την Τούμπα αφού οι περισσότεροι είχαν το εισιτήριο για να πάνε σε ένα-δύο παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον κόσμο κοντά του στη νέα εποχή αυτή που γίνεται, και αυτή και εδώ εισιτήριο διαρκείας θα είναι και για, θα έχουν περισσότερες αυτοί που θα πάρουν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα χρονιά, με φυσικά μου παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια, θα έχουν και αυτοί μπόνους, όχι και φυσικά τα επόμενα χρόνια που θα πάει ο κάθε φίλος να αγοράσει στη νέα Τούμπα που θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτό που λες ως μπόνους είναι η δυνατότητα να έχουν ένα προβάδισμα στην αγορά εισιτηρίων όταν φτιαχτεί η νέα Τούμπα.
1: Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό και αυτό. Διότι τώρα θα έχουν μπόνους οι φίλοι του ΠΑΟΚ όταν θέλουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα χρονιά. Και φυσικά τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι στο Καφταρατζόγλιο, γιατί η Τούμπα θα κλείσει. Οπότε νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι στην παλιά Τούμπα, όσα εισιτήρια να είναι γεμάτη κάθε φορά είναι η νέα Τούμπα. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα προνόμια φέτος που γίνεται αυτό το θέμα. Επίσης είναι και η κάρτα.

0: κάρτα φιλάθλου, η οποία στις άλλες ομάδες, στον Ολυμπιακό είναι 75 ευρώ, στην Άκη, στην Άκη, στον Παναθηναϊκό είναι 60 και 55, στον ΠΑΟΚ είναι μόνο 30 ευρώ, σύμφωνα με αυτό που γίνεται σε όλες τις ομάδες. Από εκεί και μετά...
1: αυτό είναι τα χρήματα που πηγαίνουν στον ερασιτεχνικό σύλλογο.
0: Στον ερασιτεχνικό σύλλογο, ναι. Mm-hmm. Το ίδιο υπάρχει στον Ολυμπιακό 75 ευρώ, το ίδιο στην Άκη Παναθηναϊκό 60 και 55 ευρώ και στον ΠΑΟΚ είναι 30 ευρώ. Σας λέω πώς είναι οι τιμές στον ΠΑΟΚ. Τώρα όσον αφορά για... Εχθές είχαμε τη διάσκεψη, εκεί ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε και με τον Λύση, μίλησε με τους εργάτες.
1: Τι είπε, έχει γίνει γνωστό.
0: Είπε ότι όλοι μαζί ενωμένοι βοηθήσετε τον προπονητή, σας mm-hmm. έχω πιστοσύνη, μπορείτε να πετύχετε μόνο ενωμένοι, ταπεινά και να κάνετε τη δουλειά που πρέπει, όλοι να ακούτε τον προπονητή και ο προπονητής τους εργάτες, έτσι ώστε να είναι μόνο έτσι έχετε το θετικό αποτέλεσμα. Μια νέα εποχή για τον ΠΑΟ. Και αυτή η εποχή νομίζω ότι σηματοδοτεί ότι, όπως λέει και ο Χατζηδιάκος στη δήλωσή του που έκανε, δεν είναι να φορά τη φανέλα, δεν είναι φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι να τιμάς τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και μέσα σε κάθε αγώνα, γιατί η φανέλα και η πίστη του κόσμου είναι βαριά και πρέπει να δώσουμε το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε στους στόχους μας. Αυτά είναι τα λόγια του Παντελή Χατζηδιάκου, όπως επίσης και ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να κάνει άλλες 5 μεταγραφές. Παναλαμβάνω, 5 μεταγραφές. Εκτός από αυτές που έχει κάνει, η λίστα θα σας πω σε λίγο. Και τη λίστα, 5 μεταγραφές θα πρόκειται για έναν χαφ, έναν σέντερφορ, έναν αμυντικό δεξιό μπακ, ένα εξτρέμ και φυσικά τον Δημήτρη Γιάννουλη. Mm-hmm. Αυτά προς στιγμή.
1: Ο Γιαννούλης, γιατί ενώ θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μας λες, ως κλεισμένος, γιατί δεν προχωράει η υπόθεσή του?
0: Δουλεύεται το θέμα με τους Γερμανούς, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει.
1: Άρα υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν είναι κλεισμένος, είναι σε καλές συζητήσεις, σε καλό δρόμο.
0: Ναι, ο Γιαννούλης θέλει να παίξει μόνο στον ΠΑΟΚ, μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Άρα αυτή τη στιγμή αναμένεται η συμφωνία με την ομάδα του. Εκεί βρίσκεται το θέμα. Εκεί κολλάει, αν κολλάει.
0: Η ομάδα του, ναι. Τώρα, αυτό είναι το θέμα το οποίο δουλεύεται. Περιμένουμε. Ήδη η Άκτουβουρκ έχει πάρει και αντικαταστάτη του Γιαννούλη. Οπότε θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τώρα, πάω για το παιχνίδι με την Δυναμό στο Ντούμπλιν, όπου θα γίνει ένα σπόρο, θα είναι εκεί ζωντανά για τον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.
1: 9 είναι, 8 είναι.
0: 8, 7 ώρα Ελλάδα, 7 ώρα Πολωνίας, 8 ώρα Ελλάδος, είναι μια ώρα πίσω η Πολωνία. Διαιτής ο Πόρτερ, όπως είπες και εσύ, Δανός, είναι ο Πόρτερ. Και στη λίστα, επαναλαμβάνω, θα είναι όλοι οι παίκτες που
1: μπήκε και ο Χατζηδιάκος στη λίστα.
0: Και ο Χατζηδιάκος, αλλά και ο Μπάμπα, ο οποίος αναμένεται στις ερχόμενες μέρες να βρεθεί, θα είναι για το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, 9 παραδείγματα το παιχνίδι αυτό. Την 30 του μήνα. Επίσης θα είναι εκτός από τον Μπάμπα και, όπως είπαμε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπορεί να, αν κάνει κάποια μεταγραφή, πιθανόν να τον δηλώσει τη λίστα 24 ώρες νωρίτερα, όπως είπαμε χθες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν είναι στη λίστα ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ και ο Σορετή, οι οποίοι έκαναν και ο Ντεσπότοφ.
1: Είναι τραυματίες αυτοί, γι' αυτό.
0: Ναι, ο Ντεσπότοφ και ο Σωρετήρη θα ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ο Μεϊτέ ακολουθεί, κάνει θεραπεία και ο Στούντο, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Τσάλοφ.
0: Ο Τσάλοφ σε 6 μήνες.
1: Σε 6 μήνες.
0: Άτυχος ήταν ο Τσάλοφ, άτυχος. Και επίσης και ο Πιστηρικάς, ο Σαρίς, και αυτός 2-4 μήνες. Αλλά περισσότερο για τον Τσάλοφ, ο οποίος, αν είναι και ένα πλουσιό πάροχο συμβόλαιο, με 1.350.000, και ήταν άτυχος και αυτός, αλλά και ο ΠΑΟΚ, στην περίπτωση αυτή.
1: Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και νομίζω ότι ολοκλήρωσε με τα θέματα του ΠΑΟΚ, θέλεις να επεκταθεί σε θέματα παγκοσμίου κυπέλου? Έχουμε το μικρό τελικό σήμερα και τον μεγάλο αύριο.
0: Πιστεύω ότι ο σημερινός μικρός τελικός θα είναι ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι θα λένε, άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, και γενικά σε μια ομάδα που περιμένουν όλοι τον Ζιντάν, ο οποίος θα είναι ο προπονητής των Τρικολόρων. Ο Ντεσάπη είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν ξέρω αν για τον Τούχελ, ο οποίος ακόμη περιμένουν να δούμε αν τον διώξουν οι Άγγλοι, αφού υπήρχε και στη ρήτρα υπάρχει ποσοστό κερδών το πώς έπαιξε η ομάδα. Mm-hmm. Μια ρήτρα που έχουν έρθει η Ομοσπονδία που έβαλε στον Τούχελ, αλλά επειδή είναι Γερμανός και το κατηγοράνε όλοι, νομίζω ότι δεν θα αργήσει η Αγγλική Ομοσπονδία, ποτέ δεν παίρνει θερμό αποφάσεις, αλλά να προχωρήσει, διότι δεν είναι δυνατόν ένας προπονητής, όπως έλεγε και ο Μίλλερ, όπου σε μια συνέντευξη που διάβασα, να αναφέρεται για τον τρόπο που έπαιξε ο Τούχελ, γενικά που πήγε την ομάδα πίσω, χωρίς να είναι πίσω, αλλά χωρίς να κάνουν τίποτα, και απέναντι σε μια Αργεντινή, η οποία μόλις έδεχθηκε τα δύο γκολ, αμέσως ο Τούχελ έδεχαν οι παίκτες στα δύο λεπτά, τρία λεπτά, πας και προλάβουν την ισοφάση. Εκεί δεν ήταν θέμα δυνάμεων, ήταν θέμα ψυχολογίας και θέμα αντιμετώπισης από τον Τούχελ, τον οποίο είχα την τύχη σε έναν αγώνα του 2010, δεν θυμάμαι και πιο νωρίς, πιο αργά, όταν έπαιξε ο Πάοκ εκεί με την Ντόρτμουντ, και τότε είχε χάσει η Ντόρτμουντ μέσα στην έδρα της από τον Πάοκ, που ήταν ένα γκολ του Ρόμπερτ Πακ, και τότε και πάλι αποδοκιμάστηκε ο Τούχελ για τις επιλογές που έκανε και τον τρόπο που έπαιξε μέσα στο γήπεδο, μέσα στη Γερμανία, και έχασε τότε από τον Πάοκ. Αλλά ο τρόπος που υπέκρισαν, και είναι το ίδιο όπως και τώρα σε μια τέτοια διοργάνωση. Πιστεύω δεύτερον ότι όσον αφορά για τον τελικό, πιστεύω ότι ή έτσι είτε αλλιώς ο Βίντσις θα είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, και οπότε δίνω μεγάλη τύχη στην Αργεντινή, πολύ μεγάλη τύχη.
1: Γιατί λόγω του διαιτητή του.
0: Βέβαια, είναι πάντοτε πρωταγωνιστής. Και πέρυσι έπαιξε, και πρόπερσι έπαιξε τα παιχνίδια το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως έπαιξε και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά πώς συνδέει την παρουσία του Βίντιτς, του διαιτητή του Σλοβαίνου, στον τελικό με τη νίκη της Αργεντινής, με την επικράτηση της Αργεντινής.
0: Δείχνει σημάδια όταν είναι αυτός, ναι. Που γίνει βάρκα.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει κατηφόρα ή ανηφόρα. Τώρα, εφόσον είναι ο Βίντιτς, δίνω να έχει κατηφόρα στην Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να πούμε ότι δεν έχει καλή ομάδα, ένα γκολ έχει δεχθεί η Ισπανία, αλλά. Βίντης,
1: θα βρει τρόπο δηλαδή.
0: Καλά, τρόπο θα βρει, καμιά κόκκινη, καμιά τέτοιο. Εντάξει.
1: Για να δούμε.
0: Όλα φυσικά υπάρχει και το ΒΑΡ, υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά ο διαιτητής αποφασίζει. Και πάντως αυτός είναι διαιτητής που είναι σχολαστικός όσον αφορά στο ΒΑΡ, θα κάνουν 18 λεπτά καθυστερήσεις με την έννοια να περιμένουν το ΒΑΡ και τι και πώς. Είναι σχολαστικός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και για τον ΠΑΟΚ και για όσα μας είπε για το παγκόσμιο κύπελλο και τις προβλέψεις του για τον αυριανό τελικό και τι ενδεχομένως να τον καθορίσει. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη, Τάσος Πακλατζής. Τάσο, υπάρχει ενδιαφέρον του Άρη για το Σιωπή?
2: Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Κοίταξε.
1: Έχεις μείνει σε αυτά που άκουγες νωρίτερα με τον Γιώργο, γι' αυτό χρειάζεσαι λίγο χρόνο.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Θα δούμε το βράδυ. Θα δούμε. Μπορεί να δικαιωθεί, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε. Λοιπόν.
1: Αύριο βράδυ, όσον αφορά τον τελικό.
2: Ναι, αύριο βράδυ, συγγνώμη, γιατί σήμερα είναι ο μικρός τελικός. Λοιπόν, με ρωτάς για το Σιώπη. Ο Σιώπης είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Άρη. Μια επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι είναι μέσα στα πλάνα της ομάδας. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε περάσει από τον Άρη και μάλιστα ερχόμενος από τον Ολυμπιακό είχε αναγεννηθεί κιόλας πριν φύγει στο εξωτερικό μετά το τέλος της συνεργασίας, μετά την υπεραξία τη δική του στο χρηματιστήριο που δημιούργησε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο στον Άρη, και πάντα ο Άρης τα βλέπει ως μια καλή περίπτωση την επιστροφή του.
1: Ναι. Αλλά υποθέτω θα περιμένει να δει τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα γίνει αργά. Mm-hmm. Έτσι δείχνει το πράγμα. Αν γίνει η επιστροφή του, αν πραγματοποιηθεί, θα γίνει αργά με τα γραφικά, δηλαδή προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
1: Τώρα,
2: η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη θέση ο Άρης θέλει ποδοσφαιριστή. Και ο Μπασίρου σε αυτή τη θέση παίζει, ένας καθαρός κόφτης είναι, ένα εξάρι. Αλλά έχει παγώσει το θέμα Μπασίρου. Δεν, με την έννοια ότι δεν ακυρώνεται αυτή η συμφωνία σε ό,τι αφορά την έλευση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά έχει διαρρεύσει από την πλευρά του Άρη για μια συμφωνία με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως δεν έχει ανακοινωθεί για την ημέρα που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αν έρθει στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πάει κατευθείαν στην Ιταλία, εφόσον οριστικοποιηθεί αυτό. Αλλά μιλώντας για όλα αυτά, φαίνεται το πόσο ανεμικά, θα έλεγα, κινείται ο Άρης σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.
1: Εγώ να βάλω και κάτι, γιατί λέγοντας ότι ο Άρης κινείται ανεμικά, θα σου ζητήσω να μου εξηγήσεις τι εννοείς. Θέλω να βάλω και κάτι άλλο στην συζήτηση, πριν σου δώσω το λόγο, ότι ενώ περιμένουμε μεταγραφικές κινήσεις από τον Άρη, είμαστε στη φάση των παιχτών που αποχωρούν από την ομάδα. Δηλαδή τον Φρίντεκ σήμερα τον αποχαιρέτησε ο Άρης και το ίδιο έγινε και πρώτο δύο ημερών με τον Τεχέρο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, δηλαδή να φύγουν κάποιοι για να έρθουν, ή γίνονται, ή θα έπρεπε να γίνονται αυτά παράλληλα. Και στο σημείο το χρονικό που είμαστε τώρα, έτσι. Είμαστε μέσα Ιουλίου.
2: Θα έπρεπε να γίνονται παράλληλα και θα, νομίζω ότι άργησαν κιόλας οι αποδεσμεύσεις, γιατί θυμάσαι ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας, για το ότι ο Άρης έχει δύο πράγματα να σκεφτεί και να τα δρομολογήσει. Το ένα είναι οι μεταγραφές που καίνε και το δεύτερο είναι οι αποδεσμεύσεις. Και θυμάσαι, με είχες ρωτήσει και ποιοι ποδοσφαιριστές είναι σε αυτή τη λίστα. Έτσι, σιγά σιγά, εντάξει. Ναι. Η περίπτωση του Τεχέρο, ο οποίος δεν ήταν και στην προετοιμασία, ήταν γνωστή, δεν ικανοποίησε, επέστρεψε στη Λεχανές. Ο Φρίντεκ ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του και γινόταν κάποιες δεύτερες σκέψεις μήπως παραμείνει στην ομάδα. Αλλά τελικά αποφασίστηκε να μείνει ελεύθερος, να μην συνεχιστεί, να μην επεκταθεί η συνεργασία του, και ο ίδιος ευχαρίστησε την ομάδα για την παρουσία του αυτά τα χρόνια και ευχήθηκε καλή συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτόματα, γιατί και ο Μεντίλ έφυγε, ότι ο Άρης, έχοντας πέρσι τέσσερις οπισθοφύλακες, φέτος έχει έναν. Του έχει μείνει ένας, δηλαδή έχουν φύγει τρεις. Τεχέρο, Φρίντεκ, Μεντίλ. Έχει μείνει με έναν δεξιό οπισθοφύλακα, το Φαντιγκά. Στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει μόνο με τον Φαμπιάνο. Έμπειρο τερματοφύλακα έχει μόνο ένα, το Βιούλ. Όλα αυτά...
1: Ενώ νομίζω πέρυσι τέτοια εποχή είχε τέσσερις.
2: Είχε τέσσερις, ναι, εντάξει.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Είχε τον Γκάραζιτς, αλλά ναι, δεν έχει παίξει από πέρσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, λέμε τώρα ότι... Α, τον έχει ακόμη στο ρόστερ, λες, αλλά δεν υπολογίζεται.
2: Ναι, τον έχει στο ρόστερ, ναι. Είχε και έναν τραυματισμό. Θα δούμε. Μιλάμε για τερματοφύλακες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν στη θέση 1 ως βασική. Έφυγε ο Αθανασιάδης. Και μην πιάσουμε το κομμάτι από τη μέση και μπρος, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Γι' αυτό λέμε ότι η περίπτωση του Σιώπη είναι μια καλή περίπτωση για τον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το θέμα. Επίσης, στα πλευρά, δεξιά και αριστερά, μπροστά, στα φτερά δηλαδή, και εκεί υπάρχει ζήτημα. Οπότε είναι μια περίοδος όπου ο Άρης μετράει αντίστροφα για την αναχώρησή του με προορισμό την Ιταλία και την Πρέσια, και φαίνεται ότι το ρόστερ του είναι ένα ρόστερ το οποίο χρειάζεται μια πολύ πολύ μεγάλη ενίσχυση και ενίσχυση ποιότητας, έτσι. Δηλαδή δεν του λείπουν παίχτες για να συμπληρώσουν, να είναι εναλλακτική λύση ή κάποιες δεύτερες προσθήκες, ναι, σε θέσεις που υπάρχουν.
1: Επιλογές για να γίνει αυτό που λέμε βαθύ ρόστερ.
2: Ναι.
1: Ο Άρης θέλει παίχτες ενδεκαδάτους, πρώτης γραμμής.
2: Ακριβώς. Θέλει ενδεκαδάτους παίκτες που θα έρθουν, και το θα έρθουν, έτσι, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα το γεμίσει αυτό το κομμάτι, αυτό που του λείπει. Αλλά το ζήτημα είναι πότε θα το κάνει αυτό, γιατί είπαμε ότι η ομάδα αναχωρεί, θα δώσει και φιλικά παιχνίδια εκεί, Και αν δεν έχει αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να σχηματιστεί ένας βασικός κορμός, μια φιλοσοφία από τον προπονητή, ένα δέσιμο των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν και πάλι πολλοί για να καλύψουν αυτά τα κενά. Τι χρονικό ορίζοντα θα έχει ο Άρης για να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα η οποία μπορεί να βρεθεί σε εισαγωγικά μέσα στο γήπεδο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο δικά μου ερωτήματα που τα θέτουμε, ας πούμε, ως μια κουβέντα και μια συζήτηση, μια, ας το πούμε, υπόθεση εργασίας, αλλά το ζητούμενο είναι ότι και ο ίδιος ο προπονητής έχει μια ανησυχία σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Ευχής έργων για τον ίδιο θα ήταν να έχει 4-5-6 ποδοσφαιριστές, νέους ποδοσφαιριστές, παίκτες που τους χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μιλάμε για ένα ρόστερ που ναι μεν έχει καλύψει κάποιες θέσεις, αλλά ενδεχομένως να μην είχε την ποιότητα που θα ήθελε ο προπονητής. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, μιλάμε για θέσεις οι οποίες είναι κενές εντελώς. Κέντρο της άμυνας έχει 2 νεαρούς. Δεν μπορεί με αυτούς όμως. Πρέπει να έχει 4 στόπερ. 4 στόπερ αξιόπιστους, έμπειρους. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ο Άρης έψαξε στην αγορά, κοίταξε σε κάποιες περιπτώσεις να τις τελειώσει, να τις προχωρήσει. Κάτι τέτοιο δεν έγινε τελικά, δεν είχε θετική έκβαση. Και αναφέρομαι στον Μάγκνουσον, αναφέρομαι στον Φούντα που τον ήθελε από την αρχή, αναφέρομαι στο Μαντσίνι που και εκεί ο Άρης έβλεπε στο πρόσωπό του μια πιθανή επιστροφή για να καλύψει τη δεξιά του πτέρυγα επιθετικά.
1: Άρα υπάρχει μια δυστοκία, θέλεις να πεις, Τάσο?
2: Δεν νομίζω ότι είναι δυστοκία, απλώς είναι το timing τέτοιο όπου θα πρέπει να προχωρήσει ο Άρης άμεσα, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ αναφέρομαι στις περιπτώσεις που είπες, Μαντσίνι και λοιπόν, ας πούμε, που ήταν στόχοι, αλλά τελικά
2: ήταν και τα οικονομικά, ήταν και τα οικονομικά μεγέθη, γιατί ο Μαντσίνι προφανώς, ας πούμε, είχε μια καλύτερη πρόταση για να παραμείνει στην Κύπρο. Έτσι, το ίδιο συνέβη και με το Φούντα. Άρα, προφανώς είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση. Δεν άνοιξε το οικονομικό του, την οικονομική του πρόταση ο Άρης για να δελεάσει έναν ποδοσφαιριστή να επιστρέψει ή να έρθει στην ομάδα. Τώρα θα δούμε το τι μπορεί να προκύψει. Έχω να σου πω ότι με βάση όλα αυτά που συζητάμε υπάρχει μια αισιοδοξία και με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα αλλά και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε εμείς, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα ο Άρης θα κινηθεί σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και μια προεργασία που έχει κάνει ο Ρούμπεν Ρέγγες για τις θέσεις που χρειάζεται η ομάδα, πέρα από αυτά που έχει πει ο προπονητής, γιατί ο προπονητής έχει ζητήσει παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αμυντικούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μέσους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θέλει παίκτες που να είναι λίγο πολύ διάστατοι, αυτό που έκανε και με κάποιους στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν ο Άρης παίξει φιλικό παιχνίδι και δεν έχει κεντρικό αμυντικό, τον Γένσεν θα χρησιμοποιήσει σε αυτή τη θέση. Είναι και αυτό σημαντικό, έτσι, ένα μεσοεπιθετικό παίκτη να τον παίρνεις και τον βάζεις στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας, γιατί έλλειψη άλλων. Αλλά ήθελα να τονίσω με αυτό ότι ο προπονητής θέλει παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχουν ευρύτερο χώρο ευθύνης μέσα στο γήπεδο και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να καλύψει, να έχει μια αλληλοκάλυψη αν έχει απουσίες για κάποιο παιχνίδι και δεν του βγαίνουν τα κουκιά έτσι όπως τα έχει στο μυαλό του. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλει παίκτες οι οποίοι να μπορούν να καλύψουν και μία και δύο και τρεις θέσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε,
1: ναι,
2: θα τα δούμε να ξετυλίγονται και με βάση το ρεπορτάζ αυτό θα αρχίσει να τρέχει από την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο ο Άρης,
1: ναι,
2: για να αρχίσει ένα μπαράζ ανακοινώσεων και μεταγραφών. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα προλάβουν το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας.
1: Ναι, και βλέπω εδώ στο πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος ότι στις 5 πρώτες αγωνιστικές, γιατί μετά θα υπάρχει διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας στο Nations League, έχει δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Δηλαδή αρχίζει εκτός έδρας με την Καλαμάτα, θα γίνει το παιχνίδι στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μετά υποδέχεται τον Όφη και μετά έχει μια τριάδα φωτιά. Πάει στη Νέα Φιλαδέλφια να παίξει με την ΑΕΚ. Αμέσως μετά πάει στην Τούμπα να παίξει με τον ΠΑΟΚ και την 5η αγωνιστική υποδέχεται τον Ηρακλή.
2: Άρα, τι πρέπει να γίνει?
1: Ρητορικό το ερώτημα. Γρήγορες μεταγραφές.
2: Το συντομότερο να γεμίσει το ρόστερ με τους παίκτες που έχει επιλέξει ο προσφαιρικός Άρης και ο τεχνικός του διευθυντής, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα αρχίζει 22-23. Και όσο θα πάει στην, στην Πελοπόννησο, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Και σου υπενθυμίζω ότι πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος θα υπάρξει και παιχνίδι Κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Για αυτήν την πρώτη φάση. Οπότε η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη. Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Η προετοιμασία τώρα σε τι στάδιο είναι?
2: Η προετοιμασία είναι προπονήσεις στο Νέο Ρήσιο μετά την επιστροφή από το αθλητικό κέντρο Παντελίδη στην Πτολεμαΐδα και 21 του μήνους αναχώρηση για την Πρέσια στο προπονητικό κέντρο εκεί στην Βόρεια Ιταλία για να μπορέσει η ομάδα να μπει και σε άλλους ρυθμούς και να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Και πρόβα τζενεράλε με την Νάπολη 12 του Αυγούστου στην Ιταλία, στη διάρκεια της παραμονής παιχνίδι με τη Μόντσα, την Αταλάντα, παιχνίδι με το Μανσεραϊκό εντός έδρας 5 του μηνός, 5 Αυγούστου. Αυτά είναι τα παιχνίδια, αλλά όταν ο προπονητής δεν έχει ακόμα τους παίκτες που θέλει και τους παίκτες που πρέπει να έρθουν.
1: Γιατί από παιχνίδια είμαστε γεμάτοι, από παίκτες τι γίνεται.
2: Και θα φύγουν κι άλλοι. Δηλαδή, Μπουσάιτ θα αποχωρήσει. Τι θα γίνει με τον Δόνι, τι θα γίνει στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Με τον Ντουντού, έτσι, που λέγεται ότι θα δοθεί δανεικός. Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στον Άρη.
1: Εκκρεμότητες.
2: Έχουν να κάνουν με το ρόστερ της ομάδας και αυτό που φαντάζομαι ότι σκέφτεται και ο φίλαθλος του Άρη είναι ότι έχει αργήσει ήδη να διαμορφώνεται το ρόστερ. Έχει αργήσει ήδη ο Άρης να κάνει τις κινήσεις του και θα πρέπει να τρέξει αυτό το χρονικό διάστημα. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προλάβει αυτές τις ημερομηνίες που είπαμε για να είναι έτοιμος ο Άρης. Γιατί αν γίνουν οι μεταγραφές τέλη Αυγούστου, έχοντας αρχίσει το πρωτάθλημα, μέχρι να εγκληματιστούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία, θα πρέπει να περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα. Οπότε, όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, έχει να δώσει μια πεντάδα αγώνων, ξεκινώντας με δύο ντέρμπι και ένα τοπικό στη συνέχεια. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ΑΕΚ Άρης και ΠΑΟΚ Άρης, τα δύο παιχνίδια αυτά τα δίνει έξω.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Άρης και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήδη θα έχουν δώσει κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή θα έχουν ένα ρυθμό. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό, να μην αφήσει τα πράγματα στην τύχη, να μην καθυστερήσει και να μπορέσει να είναι έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε και το περσινό.
1: Μάλιστα.
2: Ότι η ομάδα δεν ξεκίνησε σωστά, ήταν ανέτοιμη, δεν κατάφερε να αποκτήσει την Ευρώπη και έκανε μια πολύ πολύ μέτρια πορεία στη συνέχεια, καθώς είχε ανέτοιμους ποδοσφαιριστές που δεν βρήκαν ποτέ φόρμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Era Sport 101,8.

0: 5 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δίνοντας ξανά τον λόγο στον Γιάννη Σαντορινέο, άρχισε το φιλικό με την Χρόνιγκεν. Θα μας θυμίσει τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Ναι, με την ΑΕΚ να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό. Και από μια εκτέλεση φάουλ, ο Κοϊτά έπιασε ένα σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Η μπάλα πήρε μετά την εκτέλεση του φάουλ του Μαρίν που το έδωσε στην πάσα καμπύλη τροχιά. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κατεβαίνοντας και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας εκεί που πήγε η μπάλα. Αν είχε κατέβει λίγα εκατοστά πιο κάτω, θα είχαμε τον γκολ για την ΑΕΚ. Άρα δοκάρι με τον Κοϊτά στο δεύτερο λεπτό. Από εκτέλεση φάουλ με πάσα του Μαρίν προς το Κοϊτά και το σουτ εκτός περιοχής, λίγο έξω από το ημικύκλιο στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Με πολύ κόσμο έτσι να έχει συγκεντρωθεί γύρω από τον αγωνιστικό χώρο και να παρακολουθεί το ματς. Και σε αυτό το παιχνίδι αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, η οποία έχει κατέβει τον αγωνιστικό χώρο, όπως λέγαμε, 35-40 λεπτά πριν με την βασική της ενδεκάδα. Την αποκαλέσουμε έτσι, γιατί είναι οι επιλογές που περιμένουμε να έχουν και το περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αναμένοντας και τις μεταγραφές του ΧΑΠ, τη θέση του Πινέδα, αλλά και του Στόπερ που θα πλαισιώσει η Ρέλβας Μουκουντή. Άρα Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Πίγιος, δεξιά Ρότα, θυμίζω Μουκουντή, Ρέλβα στα δύο Στόπερ. Κάιριν εν Μαρίν για πρώτη φορά σε φιλικό μάτς μαζί. Κοϊτά αριστερά, Ζούπκοφ δεξιά και επίσης για πρώτη φορά σε φιλικό μαζί. Ο Γιώβιτς με τον Βάργα, το δίδυμο που κλείδωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ πέρσι. Άρα είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Θυμίζω πριν από λίγο το δοκάρι του Κοϊτά με σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα με καμπύλη τροχιά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Χωρίς γκολ παραμένει το μάτς 0-0 και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα γκάζια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την εικόνα που είχε η ομάδα του στο προηγούμενο παιχνίδι με την Φίτεσε. Αν έχουν φέρει αποτέλεσμα σε σχέση με τη διάθεση και τη λειτουργία της ομάδας που βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Γιατί η ενδεκάδα, οι παίκτες δηλαδή που αγωνίζονται τώρα, είναι μια ενδεκάδα που βγάζει και υπευθυνότητα και σοβαρότητα στοιχεία που έχει ζητήσει ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Θα τον ακούσουμε και στην συνέχεια να μας ενημερώνει για το φιλικό, για την εξέλιξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, που χθες ανακοίνωσε τον Ρόκα, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που ξέρει να κερδίζει τίτλους. Υπάρχει ανοιχτό το θέμα του Τζολάκη. Όλα δείχνουν ότι καταλήγει στην Χάλ, η οποία φέρεται να προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός να είναι σε αναζήτηση τερματοφύλακα με τον Ορτέγκα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να είναι αυτός που φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά για να τον αντικαταστήσει, ενώ ακούγονταν άλλα ονόματα του Σα, του Χιλ. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις μεταγραφικές που είναι σε εξέλιξη. Τι γίνεται για παράδειγμα με τον Χαφ, αν προχωράει η περίπτωση του Σάλιακα, και υπάρχουν και φιλικά. Ένα χθεσινό που έγινε με την Φορτούνα και ένα σημερινό σε λίγη ώρα στις 4.30 με αντίπαλο τον Άγιαξ. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές μας. Έχει πάρα πολλά όντως το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να τα δούμε χρονικά. Πρώτον με τα μεταγραφικά. Αναμενόμενη η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, δηλαδή του Ρόκα, γιατί ήταν μια μεταγραφή που είχε κλείσει από τις προηγούμενες ημέρες, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Και από αυτά ξεχαρίζουμε, πέρα από τον ενθουσιασμό του που θα παίξει για τον Ολυμπιακό, ότι έχει μιλήσει με τη Λίμπαρ. Ήθελε πολύ να έρθει εδώ και έτσι έγινε τελικά, επιβεβαιώνοντας ότι μια από τις βασικές επιθυμίες του προπονητή του Ολυμπιακού η συγκεκριμένη μεταγραφή. Είπε για τον εαυτό του: μου αρέσει πάρα πολύ να τρέχω, είμαι γρήγορος, είπε, να τριπλάρω, να κυνηγάω τον γκολ. Και θέλω να εξελιχθώ και σαν άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος μέσα από τον Ολυμπιακό. Και έχει, όπως είπαν, υπομονή να παίξει το Καϊσκά, γιατί έχει ήδη δει παιχνίδια. Του έχει μείνει, λέει, η φανταστική ατμόσφαιρα στο φετινό παιχνίδι της Champions League του Ολυμπιακού με την Real, όπου το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην Ισπανία, η μεταγραφή τελικά έκλεισε στα 6 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο μπόνους, δηλαδή αν τα πετύχει ο Ρόκα θα πάρει 7 εκατομμύρια συνολικά η Τζιρόνα, και υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόλησης ανάμεσα στο 10 και στο 20%, νομίζω είναι 15% το ποσοστό μεταπόλησης που κάτσε η Τζιρόνα και τον πιστεύει. Και μάλιστα έβλεπα, ξέρεις, ψάχνοντας και άλλα με τα γραφικά και βλέποντας στο διαδίκτυο, social media, ένας ο φίλαθος της Τζιρόνα είπε: με πονάει πολύ που φεύγει αυτός ο παίκτης, γιατί πίστευα ότι φέτος θα παίξει πολύ περισσότερο και θα είναι από τους καλύτερους μας παίκτες. Η ουσία είναι ότι είναι ένας παίκτης που τον ήθελε πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ και πλέον Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να υπολογίζουμε τον Μασούρα που παίζει φορ, τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ επειδή λείπουν ο Ελκάμπη και
0: τον έβαλε χθες.
2: Τον έβαλε φορ χθες, ακριβώς. Και εκεί τον έβαλε και αλλαγή τις προηγούμενες μέρες. Έχει 7 παίχτες για 3 θέσεις. Επειδή όλοι σκέφτονται μεταγραφές και άλλους παίχτες. Παναλαμβάνω, έχει 7 παίχτες πλέον με το Ρόκα.
0: Λες για τους παίχτες που παίζουν πίσω, θα παίζουν πίσω από τον φορ.
2: Ακριβώς. Οι τρεις πίσω είναι ο Μάρτινς, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Ροντινέη, είναι ο Αντρέ Λουίς, είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζώτα Σίλβα και ποιον άλλον έχω ξεχάσει. Και έχω ξεχάσει. Και ο Ροντινέη, είπα.
0: Είπες, ναι. Και σκέφτηκα μήπως επειδή υπάρχει πληθώρα, πάει ο Ροντινέη πίσω πάλι. Αυτό είναι δική μου σκέψη.
2: Αφού θα πάρει ο Ολυμπιακός στους Άγιακα. Μιλάει με τη. Βέβαια, είναι να τελειώσει τώρα η μεταγραφή του. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ο Ολυμπιακός έκανε και νέα προσφορά. Κάτω Γερμανούς πήγε στο 1,3 και θα κλείσει από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή. Οπότε μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες και δεν φεύγει κανένας για την ώρα από αυτούς. Γιατί και το Αντρέ Λουίς έχουμε μείνει στα τις προεβδομάδες, πριν μια εβδομάδα που ήταν η πρόταση Κάνσας και απορρίφθηκε. Και έχω πει από τις προηγούμενες μέρες ότι αν το ξέρω καλά ήταν 18,5 όντως. Αλλά ο Ολυμπιακός ζήτησε πάνω από 20. Όχι 20, πάνω από 20. Οπότε δεν βλέπω κάποια εξέλιξη ακόμη για τον Αντρέ Λουίς, και ο οποίος παίζει κανονικά και στα φιλικά. Τον έβαλε και χθες ο Μεντιλίμπαρ. Τώρα περιμένουμε. Είπα μετά το Ρόκα, αυτό που έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός είναι ακόμη δεξιμπακ, είναι ο Σαγιακάς. Λογικά θα κλείσει. Και ένα καφ. Εκεί το λέω πολλές μέρες, δεν έχω κάτι παραπάνω, γιατί προφανώς, όχι προφανώς, υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει και κάτι άλλο. Από αυτά που ξέραμε.
0: Τώρα, όταν λες χάφεν, εννοείς εξάρι, οχτάρι.
2: Ο Σάνης ήταν πιο μπροστά. Και από ό,τι αποδεικνύεται, δεν θα επανέλθει.
0: Όχι, είπα εξάρι ή οχτάρι.
2: Α, περισσότερο οχτάρι. Για μένα δεν υπάρχουν αυτά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και οι προπονητές θέλουν δύο παίχτες εκεί μπροστά από τους αμυντικούς.
0: Που να τα κάνουν όλα. Να τρέπουν. Πάνω κάτω.
2: Δεν είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μην ξέρει μπάλα, για παράδειγμα, και να παίξει αυτή τη θέση, να κόβει μόνο. Ή δεν μπορεί να παίζει καλά, να έχει αυτή την ποιότητα, την τεχνική. Και να μπορείς να μαρκάρεις, να μην είσαι αγκρέσιβ που λένε οι προπονητές, να μην πηγαίνεις δυνατά στις μονομαχίες και να ανακτάς μπάλα. Αυτή πρέπει να τα έχεις όλα. Όμως, για να μην γελιόμαστε, κάποιοι παίξαν περισσότερα κάποια χαρακτηριστικά, κάποιοι έτσι, κάποια άλλα. Σε αυτό το κομμάτι της αποστολής περισσότερο οχτάρι περιγράφεται. Και επαναλαμβάνω, εκεί κάτι πρέπει να γίνεται χωρίς να ξέρουμε με σιγουριά, να ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό και θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα τώρα με τα γραφικά. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Τζολάκη. Από χτες έχει πει και ο προπονητής της Χάλο ότι έχει μιλήσει μαζί του, ότι είναι ενθουσιασμένος ο Τζολάκης. Τον περιμένει Τετάρτη, Πέμπτη στην προετοιμασία και είπε 95% έχει κλείσει η μεταγραφή. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει. Μεταγραφή το καταλαβαίνω και τις προηγούμενες μέρες. Εγώ είμαι σίγουρος, αν μπει το χαρτί εδώ και καιρό, αν μπει η ομάδα Premier League, γνωρίζοντας και τι προφανώς θα έχει στο μυαλό του παίχτης και επιβεβαιώνεται από τα λεγόμενα του προπονητή της Χάλ. Ότι η μεταγραφή θα γίνει. Φαίνεται ότι θα γίνει και πραγματικά. Προφανώς ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει αντικαταστάτη και γι' αυτό είναι στο προσκήνιο από χθες το όνομα του Ορτέκα που είναι πολύ έμπειρος. Έχει παίξει City, ήταν σε ένα εξάμεινο στην Νότιχαμ. Είναι 33 ετών, παίζει και με τα πόδια πολύ καλός. Οπότε είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει εδώ όμως, το έλεγα και από τις προηγούμενες μέρες, όπως και να το κάνουμε, και ξέρεις, δεν είναι ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Ολυμπιακός. Με ποια έννοια? Από τη στιγμή που είχε αποφασίσει εγκαίρως να αλλάξει το δεύτερο και τον τρίτο, γι' αυτό πήρε τον Πόποβιτς και τον Στουρνάρα, υπήρχε το ρίσκο να έρθει κάποια στιγμή από την πρόταση από την Αγγλία που δεν μπορούσε να πει όχι για τον Τζολάκη. Εκεί υπήρχε ένα ρίσκο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Δεν ήθελα να το δώσω τον Τζολάκη, αλλά υπάρχει ένα όριο στο δεν θέλω, ναι, δεν μπορεί να
0: πει. Είναι στα 20 εκατομμύρια η πρόταση της αγγλικής ομάδας.
2: Οι Άγγλοι λένε 20 καθαρά, συν μπόνους με την ισοτιμία περίπου 2,4. Είπα να πάει 22,5 περίπου. Ναι. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ρίσκο, γιατί όχι ο Ολυμπιακός προκριματικά Champions League, δεν όπως πέσει πρόπερση να πει εκεί την προετοιμασία, θα κάνει και άλλα φιλικά, ναι, θα ετοιμάσει την ομάδα του. Θα μπει με νέο goalkeeper στο πρώτο προκριματικό. Εκτός αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα να καθυστερήσει μεταγραφή, όμως δύσκολο, δεν γίνεται να αυτό το πράγμα. Υπάρχει και μια φημολογία από χθες, που όμως δεν μπορώ να την τσεκάρω, ξέρω να σου πω ότι ισχύει και αυτά. Και δεν ξέρω αν έχει πίσω αλλού, για μήπως υπήρχε ανατροπή στην υπόθεση Πασχαλάκη. Αλλά δεν είναι ξύσει για να έχει Ολυμπιακός κάποιον που να ξέρει
0: τον άφησε. Τον άφησε τον Πασχαλάκη ελεύθερο.
2: Ναι, ναι, ελεύθερο.
0: Έληξε το συμβόλαιό του ή τον άφησε ο Ολυμπιακός ενώ είχε.
2: Έληξε το συμβόλαιό
0: του. Έληξε το συμβόλαιό και τον
2: άφησε. Ναι, ναι, ελεύθερο. Ναι. Αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια τιμολογία και ξέρει, είναι στα επίπεδα τιμολογία. Αν δεν είσαι σίγουρο ότι όντω κάτι υπάρχει, δεν μπορεί να το πει. Μου έχουν στείλει και μηνύματα, μήπως αυτό, μήπως μπορεί να γίνει. Και πραγματικά, εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πάει για άλλο goalkeeper. Και επίσης, επειδή πολλοί δεν ξέρουν, γιατί δεν παίζει ο Πόποβιτς, θυμίζω, το είχαμε πει ότι είχε καθυστερήσει, αν θυμάσαι, και η ανακοίνωση μεταγραφή του, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το τραυματισμό είναι μυϊκός. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο σπάσιμο κάτασμα ή οτιδήποτε, κάποιο πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόταν ένα διάστημα, και γι' αυτό δεν έχει παίξει ακόμα ο Πόποβιτς. Εκεί είναι λίγο ένα ρίσκο, καταλαβαίνει πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, ή αν μπορεί να κλείσει αμέσως goalkeeper. Τουλάχιστον να παίξει τα δύο φιλικά τα επόμενα, τις επόμενες εβδομάδες, με την Adverb και την Alkmaar, για να πάει να παίξει τη Champions League. Δεν είναι εύκολο, αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Mm-hmm. Με όποιο ρίσκο λέει, παίρνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε περιμένουμε.
0: Οι άλλες περιπτώσεις που μας είχες πει και εσύ και διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή του ΣΑ ή του τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Παραγουάης.
2: Όχι, πίσω.
0: Δεν
2: προχωράνε. Είχε πέσει το όνομα του ΣΑ, δεν έχει προχωρήσει. Ναι. Δεν ξέρω εγώ να έχω πει να έχει προχωρήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Για το Χιλ, είσαι και από τον Ισπή. Έχω πει ότι αν μπει ομάδα όπως η Bayern, η United που είχε ακουστεί. Εντάξει, το ξεχνάμε. Δεν μπορεί να κάνει καμία συζήτηση σε αυτό το επίπεδο.
0: Και ο Ορτέκα τώρα είναι ελεύθερος και αγωνιζόταν μέχρι το καλοκαίρι στην Νότιγχαμ.
2: Ναι. Ήταν τρία χρόνια στη City, πήγε στην Νότιγχαμ, έπαιξε στην Ευρώπη, τα παιχνίδια του Europa League, ήταν ο Σέλς βασικός στην Premier και θέλει να είναι κάπου βασικός. Mm-hmm. Οπότε αυτό μπορεί να το προσφέρει ο Ολυμπιακός, είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με τον goalkeeper, που οπωσδήποτε είναι ένας πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό. Αλλιώς ήταν τα πράγματα ένα μήνα πριν να έχει γίνει, αλλά παραλαμβάνω πολλές φορές να το ξέρεις και ο παίκτης να πάει, που θα κάνεις διαφορετικά. Και επειδή κάποιος φίλος μου λέει να το καθυστερήσει, να τον κρατήσει, να παίξει, η Χάλκη κάθε χάλαμα τα σκάει. Δεν θέλει να τον ρισκάρει και να τον έχει ξοχό Αύγουστο τον παίκτη.
0: Η οποία Χάλα ανέβηκε, ανεβαίνει φέτος. Ανέβηκε φέτος στην Premier League. Νεοφώτιστη.
2: Ναι, ανέβηκε. Και γι' αυτό είπε και ο προπονητής, υπήρχαν από χθες, είχα πει ρεπορτάζ νωρίς. Ναι. Το πρωί είχα δει ένα δημοσίευμα των περιμένων στη Σλοβενία που κάνει προετοιμασία η Χάλ. Mm-hmm. Και είδε στο μεσημέρι που έκανε τις δηλώσεις των δύο προπονητής της, το επιβεβαίωσε ότι τον περιμένουν Τετάρτη ή Πέμπτη. Οπότε θα δούμε και τι θα βάλει σήμερα και ο Μεντιλίμπα στο φιλικό.
0: Αργότερα, τι επιλογές έχει ο Μεντιλίμπαρ τώρα για να βάλει.
2: Κοίταξε, όσοι δεν παίξαν χθες ή παίξαν αλλαγή λίγο στο τέλος, θα παίξουν σήμερα. Δηλαδή δεξιά ο Μαφέο, αριστερά ο Μπρούνο, ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς έπαιξε λίγο ο Σμαϊλόβιτς χθες, ο Έσε, ο Ροντινέι, ο Φορτούνης, ο Τσικίνι, ο Γιάρεμτσουκ που επίσης έπαιξε λίγο αλλαγή και ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ. Από χθες θα βγει η ενδεκάδα, γιατί χθες έβαλε άλλα παιδιά που τα άφησε είτε 90 λεπτό, είτε επειδή ήταν άτυχο ο Σιπιόνι, και α πούμε και για το Σιπιόνι, για τον τραυματισμό
0: ναι,
2: του
0: ναι,
2: 30,
0: ναι,
2: μπήκε ο Μπακούλα στη θέση του, είτε του άφησε 90 λεπτό του υπόλοιπου, είτε 76 λεπτά. Οι τέσσερις αλλαγές που έγιναν, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, που μπήκαν να δει στο παιχνίδι, μπήκαν στο 76. Και οι αλλαγές που έκαναμε την Λίπαρο. Οπότε θα παίξουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, θα παίξουν σήμερα σε ένα ακόμη πιο δυνατό φιλικό. Ο Σιπιόνι έκανε τις εξετάσεις, θα πάει συντηρητικά. Δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Θα πάει συντηρητικά μια εβδομάδα, θα εκτιμά την κατάστασή του. Ξέρεις πώς είναι αυτές οι περιπτώσεις. Πρέπει να δει στον αθλητή πώς ανταποκρίνεται. Εννοείται ότι χάνει τα επόμενα φιλικά.
0: Τι πρόβλημα έχει ο Σιπιόνι?
2: Στον ώμο.
0: Στον ώμο,
2: Έπεσε άγαλμα. Και είχε ξαναπέσει μάλιστα κιόλας πριν. Είχε κάνει κι άλλο τάκι.
0: Δεν έχει εκτιμηθεί χρόνος από θεραπείας.
2: Είπαμε σε πρώτη φάση συντηρητικά μια εβδομάδα και βλέπουμε πώς θα ανταποκριθεί. Αν είναι καλά, θα μπει σταδιακά. Είναι όμως, δεν μπορεί να πηγαίνει. Και μπορεί να πάρει τη μεγαλύτερη ζημιά παίζοντας. Οπότε θα το δούμε στην πορεία. Πάντως σίγουρα δεν παίζει τα δύο φιλικά. Με Adverb και Alkmaar, εννοείται καλά ούτε σήμερα. Με τον Άγιαξ και θα δούμε πώς θα πηγαίνει. Και κρίμα για το Σιμπιόν ακόμη περισσότερο. Πάντα είναι κρίμα για να το τι εννοείται να. Τραυματίζεται ακόμη περισσότερο γιατί πήγε και καλά χθες και είχε και την καταπληκτική assist στο γκολ του το δεύτερο του Σίλβα. Είναι καταπληκτική η κάθε τι που κάνει.
0: Ναι, για πάμε και στο χθεσινό φιλικό έτσι λίγο αφού έκανε την μπάσα με την Φορτούνα. Ζώτα Σίλβα ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, που έλεμψε.
2: Τι ξεχώρισε, είναι ο Νερεμάν ντεμπούτο. Δηλαδή, hat-trick, το δεύτερο γκολ είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, το πώς συμπάει την μπάλα, πώς έχει βγει στην πλάτη τη άμυνα, πώς συμπάει την μπάλα πάνω τον goalkeeper, τέλειο γκολ. Έχει βάλει 3 γκολ, το τρίτο με πέναλτι, για να πάρει και ακόμη περισσότερο πάνω του που κέρδισε ο Μαρτίνς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι όλη η ποιότητα που έβγαλε από το κόλπο του παιχνίδι. Το ξέραμε. Δεν ξέραμε την ποιότητα αυτού του παίχτη. Έχει κάνει τούνελ σε αντίπαλο, η τρίπλα κατά τα πόδια δηλαδή. Και συνέφερε και στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Έτρεχε, μάρκαρε, κάνει τάκλιν ανάκτηση μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τρέχει και βρίσκει κάνει το τάκλιν επιτυχημένο. Για αυτό το παιδί, ξέρεις, πάντα υπήρχε περισσότερο ένα ερωτηματικό αν το βλέπει τον Ολυμπιακό ως ξεκίνημα να ξαναφτάσει ψηλά. Γιατί έφτασε ψηλά, έφτασε Premier League. Πάντα εκείνη το κρίσιμο ερώτημα για αυτούς τους παίχτες, μην τους πάρει από κάτω. Αυτό που έδειξε χθες είναι ότι έχει έρθει αποφασισμένο η χώρα μας να παίξει. Έτσι όπως είναι ο Ζώτας Σουλημάνι, είναι για βασικός. Δεν είναι για μια ακόμη λύση. Ούτως ή άλλως παραλαμβάνω, ίσως οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, αλλά μιλάμε για παίχτη που πήγε στην Premier League στην Νότιχαμ. Οκ, δεν έπαιξε πολύ, δόθηκε και δανεικό στην Μπεξίκτας, έτσι γίνονται κάποια πράγματα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Εννοείται το απόλυτος πρωταγωνιστής. Είπα για το Σιπιόνι, έδωσε ευκαιρία ο Μεντιλίπαρ και καλά έκανε αφού είναι αυτό το στάδιο ακόμη να παίξουν και λίγο τα παιδιά, τα νέα και άλλα παιχνίδια. Αλλά πολύ καλό ο Κουτσίδης, ο βλέπει πράγματα πάνω του περισσότερο επιθετικά. Αλλά είναι, μιλάμε για πιτσιρίκι, πολύ πιτσιρίκι ο Σιόζος. Θέλει χρόνο για να μάθει και περισσότερα πράγματα αμυντικά. Εξαιρετικό οφείλει στη μεσαία γραμμή. Το παιδί έχει αριστεροπόδα ως ψηλός με φοβερή τεχνική και πηγαίνει και δυνατά στις φάσεις. Πραγματικά τον βλέπει και λες, μήπως θα έπρεπε να είναι πέμπτος τουλάχιστον στην πρώτη ομάδα να πάρει παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως πάει να γίνει τώρα στο Ολυμπιακό, θα είναι πιο πίσω. Καλύτερα το παιδί ενδεχομένως να μείνει στην β' ομάδα να παίξει Super League 2 άλλη μια χρονιά και να παίζει και στο κύπελο. Πάντως αυτό το παιδί δείχνει φοβερά στοιχεία και είναι χαφ. Πραγματικά έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και όταν θα πάρει παιχνίδια, η λογική λέει ότι θα ρημάζει και θα γίνεται πολύ καλός, πολύ καλύτερος και όλος ποδοσφαιριστής από αυτό που ήδη δείχνει. Όπως είπες και εσύ, ο Μασούρας αναγκαστικά φορ από τον Ταρέμι και Ελκαμπί. Ο Ταρέμι αναμένεται αύριο, σήμερα έχει γενέθλια και το ευχήθηκε και ο Ολυμπιακός.
0: Γιάρεμτσουκ
2: σήμερα κορυφή. Σήμερα στην κορυφή, θα είναι βασικός. Έπαιξε λίγο χθες, θα είναι στην κορυφή σήμερα, αφού λείπει και ο Ελκαμπί.
0: Λες για χθες, έτσι. Ότι έπαιξε.
2: Ναι, έπαιξε λίγο χθες, γιατί αναγκαστικά αφού λείπει ο Ελκαμπί και ο Ταρέμι,
0: και έπαιξε ο Μασούρας.
2: Ναι, αναγκαστικά. Και σήμερα θα παίξει λογικά 75 λεπτά ο Γιάρεμτσουκ και θα μπει στα τελευταία 15. Ο Μασούρας λογικά έτσι, γιατί δεν μπορεί να του βάλει παραπάνω από 90 λεπτά σε λιγότερο από 24 ώρες. Γιατί θυμίζω ότι χθες το μάτι ήταν 7,5, σήμερα είναι 4,5. Το παιχνίδι είναι και σίγουρα πολύ πιο δυνατό, ακόμη πιο δυνατό. Γενικά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή και εξίσου ήταν διαφορά. Θα είναι αποτελεσματικό. Έκανε τις ευκαιρίες γκολ. Αυτό που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Και το έδωσε ελπίδες σε αυτό το κομμάτι και ο Ζώτα Σίλβα. Όχι μόνο στο δημιουργικό, αλλά και στο εξαιρετικό να βρίσκει γκολ και από εκτός, δηλαδή από τον Ελκάμπι, εκτός από τους Σέντερφορντ, που θα πάρει γκολ ο Ολυμπιακός και τους άλλους παίχτες. Έδειξε χθες ο Ζώτας Σίλβα ότι μπορεί να το κάνει και αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, να πω ότι υπάρχει ένα περίεργο δημοσίευμα στην Πορτογαλία, και θα εξηγήσω γιατί το λέω περίεργο, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα έχει πάει από την Μπράγκα στην Μπενφίκα. Είναι ο παίχτης που είχε ο Ολυμπιακός επί Μάρτινς, τον είχε πάρει δανεικό, δεν έκανε χρήση οψιών αγορά. Το λέω περίεργο γιατί δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Μπρούμα, αλλά εννοείται επίσης ότι ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, είπα, χωρίς το Μασούρα, αν δεν υπολογίζουμε στα άκρα, γιατί σε αυτές τις θέσεις πίσω από το χώρο έχει 7 παίκτες ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και δεν φεύγει κανένα.
0: Άρα είναι υπερβολή να ζητεί και άλλο παίκτη εκεί, λες τώρα.
2: Φαίνεται υπερβολή. Ναι. Εδώ βλέπεις ότι ακόμη και την υπόθεση του Νταβιντασβίλη, που είναι εξαιρετική και εννοείται πάρα πολλά χρήματα, θα την έβλεπα λογικά μόνο με παραχώρηση του Λουίζ. Δηλαδή, αν πάρει ο Ολυμπιακός και τον Νταβιντασβίλη χωρίς να δώσει παίχτη, εντάξει, δεν χωράνε πλέον οι παίχτες. Δηλαδή, θα πρέπει να μείνουν εκτός παίχτες που είναι πρώτης γραμμής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το διαχειριστείς εύκολα. Εννοείται ότι οι φίλοι θα ενθουσιάζονται, σου λέει: έχω πάρα πολλούς παίχτες και καλούς κτλ. Και αλλά πρέπει να χωράνε κιόλας κάποια στιγμή να παίξουν.
0: Δεν είναι και υπέρ του μεγάλου ρόστερο με τη Λίμπαρ, ως γνωστόν.
2: Γενικώς, κανένας προπονητής δεν θέλει και τρεις παίχτες σε μια θέση. Βλέπει πρώτης γραμμής, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρσι που δημιουργήθηκε αυτό στη θέση του Σέντερφορ. Δεν προχώρησε. Ήρθε κάποια στιγμή ο Δεκέμβρης και σου είπε: Γιάρεμτσουκ, παιδιά, έχω τηλιών. Με θέλει ιδανικό. Τι να κάθομαι εδώ πέρα, να είμαι τριτός. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι λογικό.
0: Οπότε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Οπότε, ναι. Αυτά περιμένουμε για τις επόμενες μέρες. Και επαναλαμβάνω, ίσως υπάρξει και κάτι έκπληξη και να το δούμε άμεσα, να το δούμε για χαφ. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν ξέρω κάτι παραπάνω, να είμαι ειλικρινής.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάγιο Παπάζογλου. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό. Πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας, εξετάσεις για τον Γιαμπουσέλε. Να αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό Νίκο. Και ενδιαφέρον για τον Φρανσίσκο που αγωνίζεται στη Βιλερμπάν.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού που βρίσκεται εδώ και τρεις μέρες στην Ελλάδα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και έτσι ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, που τον έχει ανακοινώσει εδώ και μερικές εβδομάδες με τριετές συμβόλαιο και μάλιστα ένα από τους πιο ακριβοκληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη με ένα συμβόλαιο περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ένα τέτοιο συμβόλαιο λαμβάνει και ο Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν. Και θυμίζουμε ότι ο Γάλλος Γκάρντ υπέγραψε αυτό το καλοκαίρι στη γαλλική ομάδα, μετά την εντυπωσιακή σεζόν που κατέγραψε με τη φανέλα της Αλγκύρης, που τον έκανε και μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν στην EuroLeague. Τώρα, συνδέεται ο Παναθηναϊκός με αυτή την υπόθεση, γιατί αφενός η Βιλερμπάν βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα αυτό το καλοκαίρι. Θυμίζουμε η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα που εδώ και χρόνια στην Ευρωλίγκα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις με ένα από τα χαμηλότερα budget κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Φέτος με τον Τόνι Πάρκερ εκτός από πρόεδρος να είναι και προπονητής ομάδας, πήγε να κάνει ένα μεγάλο μπάμα αυτό το καλοκαίρι και το έκανε με σημαντικές μεταγραφές. Μία από αυτές είναι και του Φρανσίσκο. Όμως ο Πάρκερ υπολόγισε σε έναν βασικό επενδυτή, ο οποίος δεν κατάφερε να δώσει στους Γάλλους τις απαραίτητες εγγυήσεις. Και άρα δηλαδή ακούγεται τώρα ότι η Βιλερμπάν από τα 59 εκατομμύρια που υπολόγιζε ότι θα είναι το συνολικό της budget, θα πέσει στα 24. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές, γιατί όταν μιλάμε για 24 εκατομμύρια budget, και δεν μιλάω μόνο για τους μισθούς παιχτών, αλλά το συνολικό της budget της ομάδας, είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον έτσι φαντάζει στα μάτια μας, το να συντηρήσει έναν παίκτη ο οποίος λαμβάνει βάσει του συμβολέου του 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα δηλαδή εκεί μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εξελίξεις στο θέμα Φρανσίσκο και Βιλερμπάν, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση στη γαλλική ομάδα και δεν βρεθεί άλλος επενδυτής που θα καταφέρει να ανεβάσει το μπάτζετ της γαλλικής ομάδας στα επίπεδα που υπολόγιζε ο Τόνι Πάρκερ. Και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ουσιαστικά υπάρχει, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει στην αγορά έναν playmaker από το πάνω ράφι. Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για να κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση στη θέση του playmaker. Και η αγορά δεν προσφέρει πολλές επιλογές στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το Τριφύλι, για να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία του να φέρει έναν πολύ ικανό playmaker, θα πρέπει να κοιτάξει το NBA ή να βγάλει κάποιον παίκτη από το συμβόλαιό του, και μιλάμε για τις ομάδες της EuroLeague. Εδώ προκύπτει το όνομα του Φρανσίσκο, γιατί είναι ένας παίκτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Όμως η υπόθεση δεν προχώρησε, γιατί δεν υπήρχε προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν είχε συμφωνήσει ακόμα. Και ο Φρανσίσκο επέλεξε να πάρει το πολύ μεγάλο συμβόλαιο των 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως που του προσέφερε η Βιλερμπάν.
0: Και τώρα
3: να γίνει ηγέτης σε μια ομάδα της πατρίδας του.
0: Και με αυτά που μας λες όμως, οι εξελίξεις στην Βιλερμπάν μπορεί να τον φέρουν στην Αθήνα. Υπό προϋποθέσεις βέβαια όλα αυτά.
3: Μπορεί σε λίγο διάστημα, σε λίγο καιρό από τώρα, ο Φρανσίσκο να βγει και πάλι στην αγορά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στη Βιλερμπάν. Και εφόσον ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε δεν έχει προχωρήσει κάποια άλλη υπόθεση, όπως του Φακούντο Καμπάτσο για παράδειγμα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί το όνομα του Αργεντίνου παίζει πάρα πολύ έντονα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να φαίνεται όμως να υπάρχει κάτι πάρα πολύ προχωρημένο, γιατί μιλάμε και για μια πολύ δύσκολη περίπτωση για έναν παίκτη πάρα πολύ ικανό.
0: Θέλει να φύγει από τη Ρεάλ ο Καμπάτσο, τον δίνει η Ρεάλ.
3: Πώς?
0: Λέω, θέλει ο Καμπάτσο να φύγει από τη Ρεάλ και η Ρεάλ τον παραχωρεί.
3: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, Θάνο. Ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι δεν θα είχε και τον ίδιο ρόλο στη Ρεάλ τώρα που ανέλαβε το Πέδρο Μαρτίνεθ, το τιμόνι της ομάδας, που θέλει πιο φρέσκα πόδια από αυτά του Αργεντίνου, ο οποίος βαδίζει το 35ο έτος της ηλικίας του, αλλά και κυνηγάει και ένα νομίζω διαφορετικό στυλ μπάσκετ ο Ισπανός προπονητής. Άρα κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί νομίζω ένα θέμα εκεί στη Ρεάλ με τον Φακούντο Καμπάτσο. Ακούγεται το όνομα του Αργεντίνου για τον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι πλέον παίζει πάρα πολύ δυνατά και το όνομα του Φρανσίσκο με τις εξελίξεις που φαίνεται ότι θα υπάρξουν στη Βιλερμπάν. Άρα το επόμενο διάστημα νομίζω θα κρίνει το που θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση που ψάχνει να κάνει στη θέση 1.
0: Από όσα είπε ο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη που έδωσε στο διαδικτυακό κανάλι του Παναθηναϊκού, τι μπορούμε να κρατήσουμε, Νίκο?
3: Εντάξει, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω είναι πάρα πολύ εμπειρός και δεν ανοίγεται τόσο εύκολα. Θέλω να πω ότι σε μια τέτοια περίοδο δεν προκύπτουν και πάρα πολλές.
0: Δεν βγαίνουν τίτλοι, δεν βγαίνουν ατάκες.
3: Δεν βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις από αυτά που λέει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως το είδαμε άλλωστε και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε όταν τον παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό που κρατάμε από την παρουσία του ο Μπράντοβιτς δεν είναι τόσο τα λεγόμενα του ίδιου, αλλά κυρίως τα λεγόμενα των παιχτών που έρχονται στον Παναθηναϊκό. Και θα πιαστούμε κυρίως από τις δηλώσεις που έκανε ο Γιαμπουσέλε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε και αυτός για τον Σέρβο τεχνικό και ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να έρθει ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι και ο Γιαμπουσέλε προστίθεται σε μια λίστα παικτών, όπως είναι ο Μπάντιο και ο Μπόγκα, οι οποίοι ήρθαν στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι, αλλά και ο Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι όταν έρχονται όλοι στον Παναθηναϊκό κάνουν δηλώσεις σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Πέραν του οικονομικού βεβαίως, έτσι, να μην το παραγνωρίζουμε.
3: Και τονίζουν ότι ο Σέρβος έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.
0: Νίκο, επειδή η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 3, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών. Μείνε μαζί μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά για να μάθουμε τι γίνεται στο μπασκετικό Ολυμπιακό.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ στο 101,8, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Είναι στο 00, στο 21ο λεπτό, το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σεφτσένκο για τα ημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στην Ελβετία, στο Ξτάν συγκεκριμένα. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 1-0, 6-4 στα games και τώρα παίζεται το δεύτερο σετ, στο οποίο ο Σεφτσένκο προηγείται με 1-0. Εμείς θα μείνουμε στο μπάσκετ, θα δώσουμε ξανά το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Walkup, κυρίως όσον αφορά τα μεταγραφικά και σε τι άλλο, σε ποιες άλλες περιπτώσεις κοιτάζει ο Ολυμπιακός ή τι άλλες εκκρεμότητες έχει, ενώ έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ξανά μέρος σε ένα τουρνουά με αρκετά δυνατές ομάδες που θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Κρήτη. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Λοιπόν,
0: ο Ολυμπιακός θα πάρει ξανά μέρος σε ένα τουρνουά με αρκετά δυνατές ομάδες που θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Κρήτη. Σε ακούμε, Νίκο.

0: ο Φυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, που εκεί ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά έτσι θα είναι τα πρώτα δυνατά τεστ του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο στις ανοιχτές υποθέσεις.
1: Αλλά έχει... μισό λεπτό πριν πάμε στις ανοιχτές υποθέσεις, να το συνδέσω λίγο, δηλαδή την παρουσία του Ολυμπιακού στην Κρήτη, με το ζήτημα του γηπέδου που θα δώσει τους αγώνες της έδρας του Ολυμπιακού, όσο διάστημα είναι κλειστό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λόγω των έργων. Εκεί φαίνεται ότι προχωράει η περίπτωση της Σανέλ Αρένα. Και το λέω γιατί ως δεύτερη επιλογή, ως Plan B, ήταν η Κρήτη τα δύο ωράκια.
0: Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί όντως ήταν η Κρήτη μια επιλογή. Και το γήπεδο στην Κύπρο έχει ακουστεί, όχι το γήπεδο αυτό που θα φιλοξενήσει το τουρνά που θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός, το άλλο γήπεδο, το πιο μεγάλο, το πιο σύγχρονο, που είχε φιλοξενήσει τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ του 2025. Όμως φαίνεται να προχωράει οι διαπραγματεύσεις, θα πούμε, με την ΑΕΚ για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα, γιατί η ΑΕΚ έδωσε ένα προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να το συμπεριλάβει στο φάκελό του για να δηλώσει έτσι τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν και να μην υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τον φάκελο των Πειραιωτών. Όμως η εβδομάδα που έρχεται θα είναι καθοριστική, γιατί θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και θα υπάρξει και οριστική εξέλιξη, νομίζω, είτε θετική είτε αρνητική, αλλά μάλλον θετική, γιατί προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Επιστρέφει η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού από το Las Vegas, έτσι, πέραν του προπονητή του Ολυμπιακού. Εκεί βρέθηκαν και ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής, και ο Χρήστος Μπαφές, ο Αθλητικός Διευθυντής, δύο σημαντικά πρόσωπα, και η επιστροφή του στην Ελλάδα θα φέρει και πολλές εξελίξεις και στο γηπεδικό, που αναφέρουμε ότι θα έχουμε πράγματα να πούμε πολλά περισσότερα την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα τελειώσει, όπως φαίνεται, αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες. Όπως θα τελειώσει και το θέμα του Tyler Dorsey, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ένα ραντεβού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του παίκτη, ένα καθοριστικό ραντεβού, όπου θα δείξει τι θα συμβεί με την υπόθεση του Ελληνοαμερικανού Guard, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες, μπορούμε να πούμε, ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και με πολύ καλύτερες απολαβές στις αιτήσεις αποδοχές του, έτσι που προβλέπει το συμβόλαιο του Tyler Dorsey, ο οποίος τώρα είναι να λάβει 1,8 εκατομμύρια, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να έχει και το 3 μπροστά στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή περιμένουμε το ραντεβού που θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα με την πλευρά του παίκτη, και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Thomas Wokap. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ, έτσι να το πούμε, γιατί έχει και το διαβατήριο το ελληνικό, που είναι naturalized παίκτης της εθνικής μας ομάδας, είναι πιο κοντά, μπορούμε να πούμε, ότι στην έξοδο. Φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Wokap. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται στην υπόθεση αυτή, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και περιμένει να καλυφθούν και τα θέλω του για την παραχώρηση του παίκτη. Θυμίζουμε ότι η Ντουμπάι προσφέρει 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, 3 εκατομμύρια ετησίως στον παίκτη, ο οποίος δείχνει διάθεση να μετακομίσει στο Εμιράτο, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια από οποιαδήποτε ομάδα που θέλει να αποκτήσει τον Thomas Wokap. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ενδεχομένως στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να πέσουν οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού, να ανέβει και η προσφορά της Ντουμπάι και να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Υπάρχει και μια φήμη ότι μπορεί να εμπλακεί και ο ΠΑΟΚ στην υπόθεση του Thomas Wokap. Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι παραπάνω μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, ίσως να υπάρξουν και οριστικές εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό, Θάνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε όμως στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε το λόγο στο Θοδωρή Φελάνη να αρχίσουμε με τον Άρη Θόδωρε, γιατί μετά την απόκτηση και του Ρόμπινσον Έρλ, το ενδιαφέρον στρέφεται σε δύο Έλληνες παίκτες, τον Τολιόπουλο και τον Λαρετζάκη.
2: Ναι, εκεί στον Άρη δηλαδή είμαστε σε αναμονή της οριστικοποίησης της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι τα έχει βρει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό για ένα ποσό περίπου της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι τρελό αν σκεφτεί κανείς πως το 2021 αυτό το παιδί έπαιζε στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο περίπου 30.000 ευρώ και μάλιστα με Άρη Λυκογιάννη δεν έπαιζε και πολύ, δούλεψε πάρα πολύ.

0: όμως δεν σταμάτησε να πιστεύει στον εαυτό του. Άρπαξε ευκαιρίες από τα μαλλιά. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε δίνοντας τον Άρη ένα ποσό της τάξης 30-40 χιλιάδων ευρώ. Και τώρα ο Άρης τον αγοράζει ξανά με ένα εκατομμύριο. Είναι ένα τρελό καλοκαίρι για ΠΑΟΚ και για Άρη. Ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης πληρώνουν υπεραξίες. Και αυτό είναι.
1: Η πρόταση
0: λογικό.
1: Του Άρη για τον Τολιόπουλο Θοδόρε, ποια θα είναι, πού θα φτάσει δηλαδή?
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και η αμοιβή του Βασίλη Τολιόπουλου. Ναι. Δεν θα πω τώρα το ακριβές ποσό, γιατί δεν είναι διασταυρωμένο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει με τον Παναθηναϊκό αυτή η συμφωνία. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες οριστικά αυτές τις εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι ο Άρης έχει κρατήσει τον Αντετοκούμπο, έχει κρατήσει τον Ντανούλη, ήταν δανεική αυτή από τον Ολυμπιακό, τώρα τους απέκτησε με μεταγραφή ως ελεύθερος. Έχει κρατήσει τον Μοχωρίδη, τον Μπουλιανίτη, τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, πήρε τον Λίντελ, ένα αθλητικό τεσάρι, πήρε τον Μπίρτς, παίζει στο 5, έμπειρος από τη Φενέρ, πήρε τον Δημητρίεβιτς από την Μπάγερν, παίκτη Ευρωλίγκας. Το Ματ Μόργαν ανακοίνωσε, σωστά είπε, μια σπουδαία μεταγραφή του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρν. Θεωρούνται κλεισμένοι ο Γάλλος ο Μοκόκα. Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλός στην Μπουρκ. Θεωρείται δεδομένη και η απόκτηση του Χαραλαμπόπουλου από την ΑΕΚ, όπως και του Γιώβιτς, ο οποίος έπαιζε επίσης στην Μπάγκερ. Τώρα, τα ερωτηματικά είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Είναι ο Αμίν Νουά. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη πέρσι. Έχει ένα EuroLeague out στο συμβόλαιό του. Το επόμενο διάστημα θα γίνει μια επαφή με τον Σπανούλη προκειμένου να συζητήσουν τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Έχει παρέλθει πάντως αυτό το ημερομηνία που μπορούσε να κάνει χρήση του EuroLeague out. Απλώς δεν έχει τελειώσει το θέμα ακόμη. Μείνει να γίνει μια κουβέντα σχετικά με τον ρόλο του. Και τώρα το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα με αφορμή την απόκτηση του Τολιόπουλου. Και στον Ολυμπιακό βλέπουμε τι γίνεται, ακούγαμε και λίγο νωρίτερα έτσι, τη θητεία ακριβώς θα γίνει με τις υποθέσεις Dorsey και Walkup. Δεν είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή ο Λαρτζάκης, δεν είναι ελεύθερος. Κάπως έχει παγώσει το θέμα και για το ενδιαφέρον του Άρη. Μετά και την έλευση του Τολιόπουλου, ο Άρης έχει πάρα πολλές λύσεις πλέον στην περιφέρεια. Μάλιστα. Να περάσουμε στον
1: ΠΑΟΚ. Είναι όλη η αναμονή της αυριανής ημέρας της άφιξης του Όσμαν.
0: Πολύ σωστά. Είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τα τελευταία 30 χρόνια ο μπασκετικός ΠΑΟΚ να παίρνει παίκτη ο οποίος την προηγούμενη σεζόν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ομάδα Ευρωλίγκα και μάλιστα σε ομάδα η οποία διεκδίκησε μέχρι τέλος την είσοδό της στο Final Four. Αύριο λοιπόν η άφιξή του νωρίς το απόγευμα. Θα είμαστε βεβαίως εκεί, θα είναι η Ερασπορ εκεί, θα είναι η ΕΡΤ και τη Δευτέρα φυσικά στη Φιέστα. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση, εκεί θα έχει και κόσμο. Θα γίνει δηλαδή και η υποδοχή με την παρουσία φιλάθλων την επόμενη μέρα, δηλαδή την Δευτέρα, ενδεχομένως και με την παρουσία του κυρίου Μιστακίδη. Είναι μια σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του, ίσως μια πινελιά ακόμη μένει να μπει. Ο Τρινκέρι έχει πει ότι μόνο αν παρουσιαστεί κάποια εξαιρετική περίπτωση στα γκάρ, κυρίως στους ψηλούς, θα εντοπίζεται έτσι ένα ενδεχομένως κενό ακόμη, όμως και αυτό δεν είναι εντελώς βέβαιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 1 και στο 2 έχει Καλάθι, έχει Χάτζιντς, Μπαζίνα, Φώστερ, Ταϊρή, Νας Μίτρου Λόγκ. Στο 3 έχει Όσμαν, Περσίδη. Στο 4 και στο 5 έχει Ραϊκάν Γκρέι, Χουγκάζ, Κάιλ Αλεξάνδερ, Μπεν Μουρ, Κλήφο Μορούγη και Δημήτρη Κακλαμανάκη. 12 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία. Για τον ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας, θα πάει στο Μέτσοβο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποια φιλικά. Έχει δοθεί ήδη το πρόγραμμα των φιλικών για τον ΠΑΟΚ. Όχι πλήρες, αλλά αυτό το οποίο ξέρουμε ότι θα γίνουν στην Ιταλία κάποια δυνατά φιλικά με τη Ρέτζιο Εμίλια, με την Νάπολη, με την Ούντινε. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι καλεσμένος και στο διεθνές τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο,
0: ναι.
1: Στο γήπεδο δηλαδή που παίζεται το ποδόσφαιρο, παίζονται οι αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Αυτή η λύση τελικά δεν προχώρησε.
1: Δεν θα προχωρήσει αυτό.
0: Συγκεκριμένο και τουρνά. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι θα γίνει κανονικά στο T-Center.
1: Στο T-Center θα γίνουν οι αγώνες, μάλιστα. Και ποιες άλλες ομάδες θα είναι εκτός από Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ?
0: Δεν θυμάμαι σαν τι υπόλοιπε ομάδε που έχει καλέσει Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάιο Παπάζογλου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο για να μα πει τι ενδεκάδε. Την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τον Άγιαξ. Θυμίζουμε ώρα έναρξη 4.30 μπαμπή.
2: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο και στου ακροατέ μα. Όπω το περιμέναμε, οι παίκτε αυτέ που, που σου είχα πει που δεν αγωνίστηκαν χθε, θα έχουμε όμω την Ντεπούτο Πόποβι κατά κολπόστ. Δεξιά θα είναι ο Μαφέο, αριστερά ο Μπρούνο, Πυρόλα με τον Σμαϊλόβιτς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Έσε με τον Καρθία που ξεπέρασε αυτές τις ενοχλήσεις που είχε από το προηγούμενο φιλικό, δεξιά ο Ροντινέα, αριστερά ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμσκο. Είναι οι παίκτες δηλαδή που δεν έπαιξαν χθες ή αγωνίστηκαν ελάχιστα, δηλαδή όταν είχαν μπει ως αλλαγή. Ο Σμαϊλόβιτς, δηλαδή ο Ροντινέα και ο Τσικίνιο.
1: Μάλιστα. 4.30 λοιπόν το παιχνίδι. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού και μέσω της Eraspor θα ενημερώνεστε για την εξέλιξή του. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη λίγες ώρες πριν το μικρό τελικό της Γαλλίας με την Αγγλία, μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή και με τον Τραμπ σε εκδήλωση της FIFA και του αγαπημένου του Ινφαντίνο να λέει ότι το αμερικάνικο όνειρο, μάλλον το Ινφαντίνο να το λέει στον Τραμπ, το αμερικάνικο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καλημέρα, γιατί εκεί που είσαι δεν έχει φτάσει ούτε 9 το πρωί.
3: Σωστά, είναι 9 παρατέταρτο. Είναι 9 παρατέταρτο. Καλημέρα, Θάνο. Ένα ρεσιτάλ Τραμπ. Ρεσιτάλ, έτσι. Λοιπόν, έγινε η δεξίωση τη FIFA, που άλλο θα γινόταν, σε Τραμπ Τάουερ θα γινόταν. Είπε πολύ ωραίες τις ατάκες. Τώρα, όπως θέλεις το ωραίο, το μεταφράζεις εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Το σήκωσε το τρόπαιο, το σήκωσε. Θα κάνει και την απονομή,
3: Θα κάνει και την αυτό απονομή, είπε. Βέβαια.
1: Εδώ ναι. Ινφαντίνο, η FIFA δημιούργησαν, επινόησαν Νόμπελ Ειρήνης FIFA, βραβείο Ειρήνης FIFA, συγγνώμη, για να το αποδώσουν, να το απονείμουν στον Τραμπ. Τι να λέμε τώρα.
3: Είναι ένα από αυτά που το καταλογίζουν μαζί με Μπάλογκαν και τα λοιπά. Τα οποία χθες ασχολήθηκε με αυτά ο Τραμπ. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να σου πω για αυτό που είπες για το γήπεδο, ότι έχει πολύ μεγάλο φανικό διάστημα, πάνω από 2 εβδομάδες δηλαδή, αυτή τη στιγμή εδώ στο MetLife Stadium, στο New Jersey, για διάφορους λόγους. Ο πρώτος είναι το γρασίδι, έτσι, για να το αφήσουμε να είναι το γρασίδι ωραίο και αντάξιο ενός τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί να πω ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιείται τεχνητός πρωτάπητας για να παίζουν τα παιχνίδια τους στο NFL. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι άλλο έργο, όπως καταλαβαίνεις, έφεραν μια ειδική ποικιλία από τη Βόρεια Καρολίνα, ώστε το γήπεδο να είναι φυσικό, το φορτάρι και να είναι ωραίο. Μάλιστα, επειδή μετά θα πρέπει να ξαναγίνει τεχνητός πρωτάπητας για να παίζει το NFL, το συγκεκριμένο, όπως έχω πει, θα το πουλήσουν σε κομματάκια που ξεκινάνε από 450 ευρώ συγγνώμη, και πηγαίνουν με 3.000 σε 4 διαφορετικές κατηγορίες που λέμε το χορτάρι.
1: Θα πουλήσουν δηλαδή το χορτάρι που θα γίνει ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Ναι, δεν το έχουμε ξαναζητήσει μαζί. Γιατί
1: όχι, δεν το έχουμε ξαναζητήσει.
3: Ναι. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω. Εντάξει, η FIFA γενικώς έχει βρει εκατοντάδες τρόπους
1: για να βγάζει χρήματα.
3: Να βγάζει χρήματα, ναι. Και μάλιστα κάποιοι οποίοι το παρήγγειλαν είπαν πώς θα μας το στείλετε. Γιατί αυτό είχε
1: έχουν αγωνία. Ομάδα 10
3: μέρες. Ναι, γιατί άλλο του λέει περιμένουμε για να γίνει τελικός πρώτα και να σα στείλουμε μετά. Δηλαδή δεν βιάζεσαι. Ας πούμε, δηλαδή, πρώτα να γίνει τελικός και μετά θα στείλουμε τα κομμάτια. Θα βάλουμε μέσα σε ένα ειδικό plexiglass, ας πούμε, για να μπορέσει να διατηρηθεί. Ο άλλος λόγος είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο παραπάνω τα μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας του Donald Trump στο αυριανό παιχνίδι. Το οποίο, ως γνωστόν, θα ξεκινήσει μια μισή ώρα πριν με την τελετή λήξης. Θα γίνουν διάφορα πράγματα εκεί. Κάποια έχουν ανακοινώσει, κάποια όχι. Ένα από αυτά που δεν έχουν ανακοινώσει και μάλλον θα έχει πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο Tom Cruise, ο οποίος λογικά θα κάνει κάτι τύπου Mission Impossible. Θα κατέβει κανένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο, ποιος ξέρει. Επίσης, συζητήσαμε και τελικά καταλήξαμε.
1: Από F-35.
3: Ναι, σωστά. Που είναι και τη.
1: Ακριβώς, στην επικαιρότητα.
3: Επίσης καταλήξαμε στο γεγονός ότι το Halftime Show, το ημίχρονο δηλαδή, θα έχει γύρω στα 17 λεπτά διάρκεια. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω, θεωρώ ότι θα είναι λίγο παραπάνω. Μόνο και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS και διάφορα άλλοι που θα πρέπει έστω από κάτι να τραγουδήσουν. Βάλε, βγάλε τα σκηνικά να ποτιστεί και το γήπεδο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι θα πάνε στο αρχικό 25 λεπτό όπως το είχαν πει. Θα ανακοίνωσε 17 λεπτά. Τώρα, στο 17 λεπτά. Δεν διευκρινίζει απολύτως αν περιλαμβάνονται και τα λεπτά που θα πρέπει να εξισθηθεί το σκηνικό που θα μπει μέσα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. εισιτήρια πανάκριβα, πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αδιανόητα ακριβά. Και μάλιστα ένας ακόμη από τους λόγους που κατηγορείται ο Ινσαντίνο είναι ότι έδωσε η FIFA το δικαίωμα να πωλείται σε δεύτερο χρόνο μέσω επίσημων, από επίσημες πλατφόρμες, η αλήθεια είναι. Αλλά άμα κάποιος αγοράσει εισιτήριο εταιρικό και θέλει να το μεταπολίσει, θα μπει απλώς σε μια επίσημη πλατφόρμα και μπορεί να ζητήσει όσα λεφτά θέλει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πακέτα, τα οποία κοστίζουν και 30.000 δολάρια πάνω για να παρακολουθήσει από κοντά στον τελικό. Είναι διανόητο. Επίσης, άλλος τρόπος που βρήκανε για να βγάλουν χρήματα και να κάνουν και λίγο πιο αμερικάνικο το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι ότι θα βγάλουν 2026 δαχτυλίδια για να τα δώσουν στον νικητή. Όχι προφανώς και τα 2026, θα δώσουν τα 30 στην ομάδα η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο και τα υπόλοιπα, 1096 πόσα είναι, 1996 συγγνώμη, θα πουλήσουν και αυτά προφανώς για να τα πάρουν συλλέκτες και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα χρήματα θα βγάλουμε και από εκεί. Γι' αυτό και λένε ότι μάλλον θα ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ο οικονομικός απολογισμός της FIFA την τετραετία που κλείνει μετά από τον Μουντιάλ του Κατάρ δηλαδή και μέχρι το φινάλε του παγκοσμίου κυπέλλου που γίνεται εδώ. Τώρα, Donald Trump είπε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά που είπε είναι ότι είδατε τι κανόνες που φτιάξαμε να μας προτιμήσετε, αλλά την επόμενη φορά θα πετάξω έξω το Μεξικό και τον Καναδά. Δηλαδή, θα το κάνω μόνο του, α πούμε. Είπε θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τις ΗΠΑ. Την φορά όμως θα αφήσουμε έξω τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Μάλιστα. Δεν του άρεσε δηλαδή η συνδιοργάνωση.
3: Όχι, δεν του άρεσε, σου λέει μπορούμε και μόνοι μας. Το είχαν πει κι άλλοι δηλαδή αυτό το πράγμα. Λέει, άμα το 34 κάτι στραβώσει στη Σαουδική Αραβία ή το 38 θέλετε κάποιον, ελάτε εδώ να
1: μην. Εδώ είμαστε.
3: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Τα γήπεδα αυτά, μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, θα χρησιμοποιούνται από τις ομάδες του MLS.
3: Κάποια MLS, αλλά κυρίως NFL.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή κυρίως για το football, το δικό του, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
1: Το rugby.
3: Λοιπόν, πάμε στην κόκκινη κάρτα. Λέει, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο τον Τζάλι και να του κάνω μια σύσταση. Ήταν πολύ καλύτερο έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί δεν υπήρξε ούτε παράσταση. Έτσι, μιλάμε για την απόφαση με τον Μπάλογκαν.
1: Ναι. Αλλά Πέτρο, δεν ακούγεσαι καλά, σε χάνουμε. Δεν ξέρω αν είσαι εν κινήσει ή φοράς hands-free. Τώρα χειρότερα, αν φοράς hands-free, σε παρακαλώ αφαίρεσέ του. Και αν είσαι εν κινήσει, σταθεροποιήσου σε ένα σημείο για να μπορούμε να σε ακούμε καθαρά.
3: Ωραία, έπιασε λίγο αέρα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πιστεύω ότι ακούγαμε λίγο καλύτερα τώρα.
1: Γεια, συνέχισε.
3: Είπε λοιπόν ότι επίσης είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ πέρα. Γιατί θα έπρεπε να είμαι πρόεδρος για αυτό στην επόμενη χρόνια της Αμερικής. Θυμίζω ότι υπήρχε το κενό για τον Τραμπ του Μπάιντεν. Αλλά λέει, νόθευσε όνομα για τις προηγούμενες εκλογές και αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, λέει, να μπορέσω να έρθω και να είμαι εδώ στο παγκόσμιο κύκλο. Εγώ πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Ουδέν κακό να μηγές καλού δηλαδή για τον Τραμπ, βέβαια.
3: Και λέει, κέρδισα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κέρδισα το παγκόσμιο κύκλο, τα έφερα όλα εγώ. Από την πλευρά του Αρφαντίνου, ο οποίος προφανώς ήταν ελαφρώς σοκαρισμένος από το γεγονός ότι έγινε αναφορά πάλι στην κοκκινή κάρτα, είπε ότι το αμερικανικό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το Μουντιάλ 2026 πέτυχε την αποστολή του ενός τον κόσμο. Τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή, πολύ
1: περιεχόμενο. Ότι ένωσε τον κόσμο δεν το νομίζω με βάση αντιδράσεις από διάφορες ομάδες. Όχι από φιλάθλους, από ομάδες. Ναι.
3: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δική του οπτική. Ναι.
3: Σωστά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ώρες Ελλάδας, 8.30 θα ξεκινήσει η τελετή λήξη στο MetLife Stadium. 10 η ώρα θα γίνει σέντρα του μεγάλου τελικού. Και μετά, μόλις τελειώσει, θα βγει την αποδομή του τροπέου. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακολουθήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πάει στο Ντζέρσι με το πρεσβευτικό αεροσκάφο του Airport One και θα μεταφερθεί με το ελικόπτερο το Marine One στο γήπεδο. Θα βρεθεί σε ειδική σύνδεση του σταδίου για να τα πει με τον Ινφαντίνο, ξένου ηγέτε τη Ισπανία κτλ. Και μετά τον αγώνα θα κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει την κούπα.
1: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά στις 36 ετών, είπαμε, θα υπάρχει ένα τρομερό half-time show το οποίο θα έχει πολύ φάση.
1: Υπάρχει θέμα, να σε ρωτήσω, γιατί το διάβασα σε δημοσιεύματα. Υπάρχει θέμα με τον αέρα εκεί στην περιοχή, στη Νέα Υόρκη, ότι έχει έρθει αέρας από τον Καναδά και είναι τοξικός και μπορεί να επηρεαστεί ο τελικός, ή αυτά είναι τώρα υπερβολές?
3: Όχι, δεν ήταν υπερβολές. Εδώ και 2-3 μέρες, δεν μπορώ να σου πω ότι καθάρισα. Εδώ και 3 μέρες υπήρχε στο ορίζοντα τη Νέα Υόρκη μια τρομερή μουντάδα, μαυρίλα κτλ. Σκέψη ότι στη Νέα Υόρκη οι αρχές είχαν δώσει εντολή στους ανθρώπους: αν δεν είναι απαραίτητο να βγείτε από το σπίτι, μην βγείτε. Δηλαδή το βράδυ, α πούμε, έπαιρνε από τη μύτη του και έβγαινε από τη μύτη μαυρίλα, α πούμε, από αυτού που εισέπνε. Έτσι, γενικότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο ορίζοντα ήταν πορτοκαλί, ήταν μαύρο, Ήταν γενικά πάρα πολύ
1: δύσκολο. Αυτό, αυτό που οφείλεται, διάβασε.
3: Στι του Καναδά. Στι πυρκαγιέ του Καναδά. Έχει καταστροφικέ δαπτικέ πυρκαγιέ του Καναδά. Και μάλιστα ο αέρα έφερε το σύννεφο του καπνού εδώ. Ταξιδιωτικού το έχουμε δει στην Ελλάδα. Το έχουμε δει στο καπνού να καίγεται. Και να μην γνωρίζοντα χρησμά μου.
1: Άρα, πε μα αυτό μόνο, γιατί δεν έχουμε καλή σύνδεση. Μπορεί να επηρεαστεί ο τελικό αύριο ή θα είναι καλύτερη η ατμόσφαιρα και θα μπορεί να.
3: Δεν ήταν το πρόβλημα μόνο στη Νέα Υόρκη, ήταν σε όλη την Ανατολική Ακτή. Αλλά από χθες έχει καθαρίσει ο ορίζοντας. Σήμερα θα έρθει μια μουντάδα. Αλλά γενικώ είναι και καλή κατάσταση και δεν πρόκειται να επηρεαστεί το τελικό. Εδώ που τα λέμε βέβαια και με χιόνια και με κρύα και με οτιδήποτε, το τελικό θα γινόταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και συζητάμε.
1: Ωραία, σ' αφήνουμε γιατί επισκιάζει το λόγο σου και η σιρήνα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κλασικά πράγματα.
1: Κλασικά πράγματα στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και κλείνουμε με Γιάννη Σαντοριναίο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Τι έγινε, Γιάννη, για πες μας.
4: Γεια σου, Θάνο. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε ένα ωραίο πρώτο ημίχρονο. Είχε αρκετές φάσεις και για τις δύο ομάδες. 0-0 είναι το ματς. Για τα πρώτα 30 λεπτά η ΑΕΚ το έλεγξε το παιχνίδι. Είχε μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή της Ολλανδικής ομάδας. Μετά το 30 όμως. Υπήρχαν φάσεις τις οποίες κινδύνεψε. Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά με το δοκάρι του Κοϊτά μόλις το δεύτερο λεπτό. Από φάουλ του Μαρίν που πλασαριστά έδωσε για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πια στο σουτ, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 18ο λεπτό, ίσως είναι η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ, ακόμη και από το δοκάρι, γιατί έγινε η τελική ενέργεια μέσα από την περιοχή. Ήταν μια υποδειγματική μετάβαση με τον Κάιρεν να δίνει για τον Μαρίν, τον Μαρίν για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά από τα αριστερά να δίνει για τον Βάργα και ο Βάργα μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα αριστερά με το δεξί απέναντι από τον Φάισεν έκανε το σούτ αλλά με τα πόδια κατάφερε να αποκρούσει ο γκολκίπερ της Ολλανδικής ομάδας. Στο 31 ήταν η σειρά του Μπρινιόλη να βγάλει μια δύσκολη επέμβαση χαμηλά στη δεξιά του γωνία σε σούτ του Μέρσερα. Στο 40 λεπτό ήταν η μεγάλη ευκαιρία των Ολλανδών από λάθος στο build-up μέσα στην περιοχή που έκανε ο Μαρίν, η Χρόνικεν έκλεψε την μπάλα και ο Ντεγιόνγκ έκανε το σουτ σχεδόν σε άδεια εστία με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι. Το 41 είχαμε ένα καλό σουτ του Κοϊτά που ήταν ο κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου από το ύψος της περιοχής. Η μπάλα βρήκε στα σώματα και έφυγε σε κόρνερ δίπλα όμως από το δεξί δοκάρι του Φάισεν. Και στο 45, τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ήταν για τους Ολλανδούς με ένα ωραίο πλασταριστό σουτ έξω από την περιοχή του Ντεγιόνγκ. Έπεσε στην δεξιά του γωνία Μπρινιόλη και κατάφερε να κάνει μια δύσκολη επέμβαση. Οπότε το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0. Θυμίζω ότι οι επιλογές που αφορούν το πρώτο ημίχρονο από τον Μάρκο Νίκολη ήταν επιλογές των βασικών ποδοσφαιριστών ή όπως αντιλαμβάνεται ο Σέρβος τεχνικός αυτή τη στιγμή, τους πρώτους 11 που έχουν την προτεραιότητα βάσει των συνθήκων.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίου. Και κάπου εδώ 57 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor, ακολουθεί ο Σίφης Βοτζάκης, θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο, ενημέρωση για το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Χρόνικεν και στις 4.30 την έναρξη του φιλικού του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ και ενημέρωση και για αυτό. Σε εξέλιξη ο αγώνας στην Ελβετία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σεφτσένκο. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με ένα 0 σετ, 6-4. Πήρε το πρώτο και στο δεύτερο βρίσκεται πίσω με 4-2. Τις προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Γιάννης Κωνσταράκης και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής, ο Θάνος Μπλούνα στο μικρόφωνο. Και όπως είπαμε, σε λίγο μαζί σας ο Σίφης Βοτζάκης και η εκπομπή Μπαλαντέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Era Sport.

το απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα, την αγαπημένη μας παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το και μάλλον ήταν περιττό για την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε χάσει το σταθερό ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Έχοντας μπει πλέον ξεκάθαρα στην θερινή περίοδο και έχοντας φτάσει και στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ανεβάζουμε και μουσικούς ρυθμούς, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε καλοκαιρινή διάθεση. Οι περισσότεροι είστε στις παραλίες και απολαμβάνετε τα καλοκαιρινά μπάνια σας. Και αυτό που θα επιδιώξουμε είναι να αποτελέσουμε ένα ευχάριστο δίωρο παρέας για όλους εσάς που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μας παρήχατε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι συνάδελφοι με εκπομπές μέχρι τα ξημερώματα. Ήταν πρωτοφανής. Καλό απόγευμα σε όλους από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, από την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και το Σύφου Βοντζάκη που θα είναι στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για το επόμενο διώρο. Βασικό θέμα μας, τι άλλο, το Μουντιάλ, ο τελικός. Δεν θα πω ο μικρός τελικός, γιατί είναι αποδεδειγμένο και προφανές ότι ο μικρός τελικός δεν έχει καμία αξία. Είναι το μάτς των απογοητευμένων, είναι το μάτς που στο στίβο θα έδινε χάλκινο μετάλλιο, στο ποδόσφαιρο όμως αυτό δεν υπάρχει. Η Γαλλία και η Αγγλία είναι οι δύο ομάδες που απέτυχαν να προκριθούν στον τελικό. Το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στο μεγάλο αυριανό μάτς, στον αγώνα της Αργεντινής με την Ισπανία. Και τους διαγώνες θα τους ακούσατε από την Ερασπόρ. Απόψε τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία, που έχουν οικονομικό κίνητρο βεβαίως και οι δύο, γιατί ο τρίτος παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από ότι ο τέταρτος στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί το αναφέρω αυτό? Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ και ειδικά το εφετινό Μουντιάλ ήταν μια ποδοσφαιρική διοργάνωση στην οποία τα χρήματα έπαιξαν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμη και οι διακοπές για την ενυδάτωση που είχαμε στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε ότι πρόσφεραν στην FIFA ποσά τα οποία προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, τον ετήσιο προϋπολογισμό πολλών κρατών. Πάνε εκείνες οι ωραίες ρομαντικές εποχές του ποδοσφαίρου, ανήκουν στο παρελθόν πλέον, και γι' αυτό μην κάνουμε και αυτό το τεράστιο λάθος που δυστυχώς το κάνουν οι περισσότεροι και μερικές φορές και εγώ παρασύρωμαι, παρότι έχω αποφασίσει εδώ και αρκετά χρόνια να μην κάνω συγκρίσεις. Παρασυρώμαστε όμως και συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές που έπαιξαν τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 με ποδοσφαιριστές που λάμπουν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι αδύνατον, είναι άτοπο. Δεν πρέπει να το κάνουμε. My computer thinks I'm gay. Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του Μουντιάλ εδώ στα RGNA, στην Ερασπόρ. Θα στρέψουμε το βλέμμα μας ακολούθως στα φιλικά μάτς. Αυτή την ώρα η ΑΕΚ παίζει με την Γκρόνιγκεν 0-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Περίπου σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Στην συνέχεια θα μπούμε στους προκριματικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων με ελληνική συμμετοχή. Θα περάσουμε λίγο πιο χαλαρά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, να ξεκουραστούμε λίγο και εμείς, να ηρεμήσετε λίγο και εσείς, και θα επανέλθουμε δυναμικά μετά το 15 Αύγουστο με την Ερασπόρ παρούσα παντού. Σε λίγο θα ακούσουμε το Γιάννη Σαντορνέο με μια πρώτη ενημέρωση για το δεύτερο ημίχρονο για το φιλικό μάτς της Γκρόνιγκεν με την ΑΕΚ. Θα πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου, καθώς σε 18 λεπτά θα ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, ο Ολυμπιακός παρατάσσει μια ενδεκάδα με πολλές αλλαγές σε σχέση με τον χθεσινό φιλικό αγώνα. Λογικό είναι αυτό. Οι περισσότεροι παγωνίζονται σήμερα στο φιλικό με τον Άγιαξ ή δεν έπαιξαν χθες στον φιλικό αγώνα με την Φορτούνα Σιτάντ ή έπαιξαν λίγη ώρα. Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλας, Μαϊλόβιτς στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, με τον Μαφέο, τον Γκαρσία, τον Έσε, τον Ροντινέι, τον Τσικίνιο, τον Φορτούνι και τον Γιάρεμτσουκ.

0: Και επειδή παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, να μην ξεχάσουμε βεβαίως να πούμε ότι και σήμερα έχουμε δωράκια για εσάς και μάλιστα το ένα είναι ξεχωριστό. Να στα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Θα σας δώσουμε και σήμερα ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Ένα άλμπουμ που κάποιος πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια, για να είμαστε ειλικρινείς, για να το συμπληρώσει, γιατί είναι το άλμπουμ το ρεκόρ. Είναι άλμπουμ με 1000 αυτοκόλλητα. Ακόμη θα σας προσφέρουμε και το υπέροχο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επειδή από τη συμμετοχή σας σε προηγούμενους διαγωνισμούς έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν παθιασμένοι συλλέκτες που εδώ και αρκετά χρόνια συγκεντρώνουν, συλλέγουν τα άλμπουμ της Panini και όχι μόνο, και κάρτες για το Μουντιάλ και δημιουργούν τη δική τους ατομική συλλογή. Σήμερα λοιπόν σας έχω μια έκπληξη, ένα δώρο το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία. Οι συλλέκτες καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ. Θα σας προσφέρω 5 κάρτες από το Μουντιάλ του 1986. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, 40 χρόνια πίσω θα πάμε. Από το προσωπικό αρχείο μου είναι 5 κάρτες από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε η ελληνική εταιρεία, η Union, η οποία υποθέτω ότι πλέον δεν υπάρχει. 5 κάρτες λοιπόν με Μισελ Πλατινί, που ήταν ο ηγέτης των Γάλλων, με Ιγκόρ Μπελάνοφ, πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, ο κορυφαίος παίκτης της Σοβιετικής Ένωσης σε εκείνο το Μουντιάλ, με τον Γκρέιαμ Σούνες που ήταν ο αρχηγός των Σκοτσέζων, Ράφα Γκορντίγιο, ο αμυντικός μέσος των Ισπανών, και ο Σάμι Μακιλρόι, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ιρλανδία. Επαναλαμβάνω, 5 συλλεκτικές κάρτες από το Μέξικο 1986. Ο Πλατινί, ο Μπελάνοφ, ο Σούνες, ο Γκορντίγιο και ο Μακιλρόι. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και βεβαίως συμμετοχές και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και για να μην μείνουμε μόνο στο παρελθόν, να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ την ίδια ώρα και θα σας προσφέρω 10 κάρτες αδρεναλίν, 5 για την Αργεντινή και 5 για την Ισπανία, που είναι το ζευγάρι του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σήμερα οι 10 κάρτες είναι ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ο Χάρι Κέιν, ο Μπαρκολά, ο Ντουέ, ο Χακίμι, ο Φαντάικ, ο Λουίς Δίας, ο Κολομβιανός, ο Σαλάχ, ο ηγέτης των Αιγυπτίων, ο Μανέ, το νούμερο 1 του ποδοσφαίρου της Σενεγάλης, και ο Βραζιλιάνος, ο Ραφίνια. Επαναλαμβάνω για να μην μπερδευτούμε, Ολυμπία, γιατί βλέπω ότι με το που άκουσες ότι θα δώσουμε κάρτες για Αργεντινή και Ισπανία εκδήλωσες και εσύ το ενδιαφέρον σου. Αύριο θα δώσουμε τις κάρτες για τις δύο φιναλίστ του τελικού, με τον Μέση, τον Έντζο Φερνάντες, τον Αλέξης Μακάλιστερ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, τον Λαμίν Γιαμάλ, τον Κουκουρέγια, τον Πέδρη, τον Ρόντρι και τον Ογιαρθάμπαλ. Επαναλαμβάνω, συμμετέχετε με μηνύματα στο Viber, στην σελίδα της Era Sport, με SMS, γράφοντας Sport, αφήνοντας κενό και αποστολή του μηνύματος στο 54160, στο Messenger για όσους έχουν αυτή την δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Στην κλήρωση, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μπαίνουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Δεν κάνουμε διακρίσεις, δεν βάζουμε και ερωτήσεις, δεν θα κάνουμε δηλαδή άτυπους διαγωνισμούς. Όσοι είναι εδώ στην παρέα μας μπαίνουν στη λίστα των συμμετεχόντων. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι τρέχει και ο διαγωνισμός της ΕΡΤ με την συμμετοχή και της Era Sport. διεκδικείται 100 επίσημες εμφανίσεις, 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου και 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού, 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη η ποδοσφαιρική δράση είναι εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ Σπορ. Η απλή ερώτηση που βάζουμε είναι: ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑ Σπορ? Στέλνετε τη σωστή απάντηση στο Viber της ΕΡΑ Σπορ μαζί με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και εξασφαλίζετε τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό για τις επίσημες εμφανίσεις και τις επίσημες μπάλες του μουντιάλ. Και επίσης να μην ξεχάσω να πω ότι έχετε και την επιλογή να μπείτε στο ertsport.gr ή στα social media του ERT Sports, να ακολουθήσετε το link του διαγωνισμού και να ολοκληρώσετε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσετε ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Αυτά ως ξεκίνημα σε σημερινή εκπομπή. Πάμε για λίγο στο Γιάννη Σαντορνέο να μάθουμε πώς εξελίσσεται το φιλικό μάτς της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Γιάννη, μου ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σέφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όσοι είσαστε τώρα στην παρέα της ΕΡΑ Σπορ, ΑΕΚ Γκρόνιγκεν παραμένει το 0-0 στο 58ο λεπτό. Ως εξέλιξη έχουμε ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει αυτό το φιλικό με 10 παίκτες, γιατί υπήρχε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Ρέλβας, ο οποίος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έχασε το κοντρόλ. Προσπάθησε να προλάβει την μπάλα και έκανε ένα τάκλινγκ με δύναμη και με τα δύο πόδια. Και είδε την κόκκινη κάρτα του Ολλανδού διαιτητή στο 55ο λεπτό, αυτή η αποβολή για την ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ να πούμε στο δεύτερο ημίχρονο, από τον Νίκολιτς έγιναν δύο αλλαγές. Ο Πέτρος Μάνταλος πήρε τη θέση του Ζούμπκοφ και πήγε να παίξει αριστερά. Και ο Κοϊτά πήγε δεξιά. Και ο Σαχαμπό πήρε τη θέση του Κάιρινεν. Δεν έχουμε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά το παιχνίδι είχε εντάσεις. Πάλι υπήρχε ένα σημείο που οι ποδοσφαιριστές αρπάχτηκαν στα χέρια σε ένα μαρκάρισμα του Κοϊτά με τον Βίλιαμσον. Ήταν οι δύο παίκτες που ήταν την κίτρινη κάρτα. Οπότε στο 59ο λεπτό, ΑΕΚ Γκρόνιγκεν, είμαστε στο 0-0. Κόκκινη κάρτα είδε για την ΑΕΚ Ρέλβας.
0: Συμβαίνει αυτό ακόμη και στα φιλικά, Γιάννη. Μερικές φορές προκύπτει ένταση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, φιλικά επίσημα το ποδόσφαιρο είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα.
1: Όπως το λες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην θέλει να κερδίσει, ακόμη και σε παιχνίδι με προπονητικό χαρακτήρα.
0: Σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, οφείλω να ομολογήσω, διεξάγεται ο αγώνας. Φουλ πράσινο. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο αυτό.
1: Είναι Ολλανδία. Είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο της ομάδας της ΑΕΚ, η οποία μάλιστα σε αυτόν τον χώρο η αποστολή πήγε με τα ποδήλατα. Δεν χρησιμοποίησε το πούλμαν της ομάδας, οπότε είχαν την ευκαιρία να κάνουν και μια μικρή άσκηση. Και γενικά και οι διοργανωτές υποδέχτηκαν την ΑΕΚ όταν πέρασε στο γήπεδο με τον ύμνο της. Και όταν η ομάδα της ΑΕΚ έφτανε στο γήπεδο με τα ποδήλατα, από τα μεγάφωνα υπήρχε μουσικό ελληνικό πρόγραμμα με Πέγκι Ζήνα και διάφορους άλλους καλλιτέχνες.
0: Άνοιξε το δρόμο ο Μαχλάς, μωρέ. Τα θυμάσαι τώρα αυτά. Με την Φύτεσε. Οι Ολλανδοί το σιρτάκι βέβαια δεν το μάθανε από το Μαχλά, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι οι Ολλανδοί εδώ και 50-60 χρόνια είναι μόνιμοι επισκέπτες των ελληνικών νησιών και της Αθήνας και γενικότερα της Ελλάδας. Λοιπόν, Γιάννη, είναι δεδομένο ότι θα ζητήσουμε και την άποψή σου για τον τελικό του Μουντιάλ, ένα μάτς το οποίο θα μεταδώσεις για την ΕΡΑ Σπορ παρέα με τον Λεωνίδα Κασνέτση, αλλά θα το κάνουμε στην επόμενη επικοινωνία μας.
1: Πολύ ωραία. Εμείς κρατάμε στο 60, ΑΕΚ Γκρόνιγκεν 0-0.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου οι 9 στους 10, και οφείλω να το ομολογήσω ότι μέσα στους 9 ήμουν και εγώ, και όχι απλώς το πίστευα, αλλά ήμουν και σίγουρος ότι θα προκύψει αυτό. Πίστευα λοιπόν ότι στον τελικό θα δούμε τη Γαλλία. Θεωρούσα ότι ήταν το απόλυτο φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Μια ομάδα με τεράστιο επιθετικό ταλέντο. Μια ομάδα με ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία. Αποδείχθηκε όμως στον ημιτελικό με την Ισπανία ότι ακόμη και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, για να επικρατήσεις και να φτάσεις στην επίτευξη των μεγάλων στόχων, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να είσαι ομάδα και να μην στηρίζεσαι στα ατομικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών σου και μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία παρέδωσε ένα σκληρό μάθημα στους Γάλλους στον ημιτελικό και δικαιότατα προκρίθηκε στον τελικό. Βλέποντας κανείς τον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία, εκτός το ότι διαπιστώνει πάρα πολύ εύκολα ότι η Ισπανία είναι ομάδα με την ένα του όρου, κατάλαβε ότι υπάρχει τρόπος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Παλιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, δεν ήταν εύκολο να σταματήσεις με ομαδική δουλειά τους ποδοσφαιριστές που ξεχώριζαν, τους ποδοσφαιριστές τύπου Μαραντόνα, Κρόιφ, Ρουμενίγκε, Πλατινί. Δεν ήταν εύκολο. Τώρα όμως υπάρχει τρόπος. Μόνο για έναν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Για τον εξωγήινο. Ποιος είναι ο εξωγήινος? Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε σε αυτό το εύκολο ερώτημα. Αυτά που κάνει ο Μέση σε αυτή την ηλικία δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και προφανώς δεν είμαστε 100 χρονών για να θυμόμαστε τι έγινε στα πρώτα Μουντιάλ και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα παγκόσμια κύπελα. Επειδή όμως έχουμε μελετήσει, έχουμε διαβάσει, έχουμε δει, έχει αλλάξει βέβαια το ποδόσφαιρο, δεν θα συγκρίνουμε τα πρώτα χρόνια του Μουντιάλ με το παρόν και το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αυτά που κάνει ο Μέση σε αυτή την ηλικία δεν τα έχει κάνει ποτέ κανείς. Και το αξιοθαύμαστο με την περίπτωση του είναι ότι ο Μέση εμφανίζεται όταν η Αργεντινή πραγματικά τον έχει ανάγκη, όταν δείχνει η Αργεντινή να είναι εγκλωβισμένη, όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, και αυτό έγινε 2-3 φορές αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έγινε μόνο στον ημιτελικό με την Αγγλία. Εκεί λοιπόν που βλέπεις ότι ο Μέση δεν έχει δυνάμεις να ακολουθήσει, ξαφνικά λες και πατάει ένα μαγικό κουμπί και αλλάζει τα πάντα μέσα στον αγώνα. Αλλάζει τη ροή του αγώνα. Δεν είναι απαραίτητο να σκοράρει, γιατί το α και το ω στο ποδόσφαιρο δεν είναι να βάζεις εσύ τον γκολ. Το θαύμα με το Μέση είναι ότι και σκοράρει και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και πανικοβάλλει τους αντιπάλους, και είναι 39-40. Είμαστε μια τυχερή γενιά Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είδαμε Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα, είδαμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αυτό είναι το πρώτο, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσω, είδαμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να σηκώνει ευρωπαϊκή κούπα, να παίρνει το Euro, είδαμε ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα να σηκώνει ευρωπαϊκό κύπελο, είδαμε ελληνικές ομάδες μπάσκετ να σαρώνουν στην Ευρωλίγκα και είδαμε και ποδοσφαιριστές όπως ο Μέση. Και όχι μόνο το Μέση, είδαμε και τον Μαραντόνα, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι. Οι λίγο μεγαλύτεροι από εμάς είδαν και τον Κρόιφ, είδαν και τον Μπέκενπάουερ. Και εμείς που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε το Μέση και μπαίνουμε και εμείς καμιά φορά στο δίλημα, γιατί δεν μπορείς και να τα αποφύγεις, παρασύρεσαι και από τους γύρω σου Μέση ή Ρονάλντο. Για μένα δεν υπάρχει κανένα δίλημα, εννοείται Μέση. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα όμως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνουμε και το μεγάλο Πορτογάλο, ο οποίος Ρονάλντο είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων ποδοσφαιριστών των τελευταίων 50 χρόνων. Στο Μέση Μαραντόνα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν δίνω και απάντηση. Άλλο το ποδόσφαιρο την εποχή που έπαιζε ο Μαραντόνα, άλλο το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε θέμα διάρκειας όμως και επιτυχιών, προφανώς ο Μέση πλέον έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Δεν έχει μείνει και κάτι ακατάρρυπτο από τον εξωγήινο Αργεντίνο. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορινέο να μάθουμε ποιος έβαλε γκολ πριν από λίγο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Γιάννη.
1: Είμαστε στο 66ο λεπτό και πριν από λίγο η Ολλανδική ομάδα προηγήθηκε με 1-0, καθώς πέρασε κάθε την πάσα για τον Ζαβάντα. Ο Ζαβάντα κατάφερε να αποφύγει τον Πενεράις, δεν μπόρεσε να του κόψει την πορεία προς την εστία ο Γεωργίεφ, οπότε βρέθηκε απέναντι τον Μπρινιόλι, έκανε το πλασέ και με αυτό τον γκολ του Όσκαρ Ζαβάντα στο 64ο λεπτό και ενώ είμαστε στο 66ο, η Γκρόνιγκεν προηγείται της ΑΕΚ 1-0, η οποία έχει κάνει και αρκετές αλλαγές, με τον Ζήνη να μπαίνει πλέον στο παιχνίδι, Πενεράις αριστερό, μπακ Χριστακόπουλος δεξιό, Γεωργίεφ και Αλεξίου είναι τα δύο στόπερ. Τσαχαπό και Μάνταλος είναι στη μεσαία γραμμή με Καλοσκάμι δεξιά και Κουτέσα αριστερά. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ζήνη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ από το 55ο λεπτό πέφτει με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ρέλβας.
0: Παρακολουθούμε και το Diamond Link στο Λονδίνο με τη συμμετοχή του Μανώλη Καραλή και θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως θα ακούσουμε και τον Μπάμπη Παπάζογλου με την πρώτη ενημέρωση για το φιλικό μάτς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ είμαστε και προσφέρουμε δώρα και σήμερα στους ακροατές μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σας. Σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο, την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ. Σας δίνουμε και ένα βιβλίο του αγαπημένου μας φίλου του Χρήστου Σωτηρακόπουλου που το έχει γράψει μαζί με τον Φάνη τον Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Θα επαναλάβω αρκετές φορές ότι σήμερα δίνουμε και μία πεντάδα καρτών από το Μουντιάλ 1986. Είναι συλλεκτικές κάρτες, πιστέψτε με, έχουν πολύ μεγάλη αξία. Με Μισελ Πλατινί, Μπελάνοφ, Σούνες, Γκορντίγιο και Μάκιλρόι. Είναι πέντε κάρτες που έβγαλα από το αρχείο μου και προσφέρω στους ακροατές μας με πολύ μεγάλη αγάπη. Πέντε κάρτες που μας παραπέμπουν στο παγκόσμιο κύπελο του Μαραντόνα. Για να δούμε, αυτό εδώ θα είναι το παγκόσμιο κύπελο του Μέση? Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Ολυμπία, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω τις τελευταίες μέρες ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Αργεντινή στον τελικό. Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί σε τελικό. Στον τελικό όλα γίνονται. Παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες. Και η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ομάδα που απέκλεισε στον ημιτελικό του Μουντιάλ τη Γαλλία και θέλει να ανέβει για δεύτερη φορά στην κορυφή. Και θέλει και μπορεί. Τίποτα δεν αποκλείεται. Υπενθυμίζω ότι θα σας δώσουμε σήμερα και 10 κάρτες αδρεναλίν για το Μουντιάλ που ολοκληρώνεται αύριο, το βράδυ με τον τελικό. Μπέλιχαμ, Κέιν, Μπαρκολά, Ντουέ, ο Χακίμι, ο Φαντάικ, ο Λούις Δίαζ, ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο Σαντιό Μανέ και ο Ραφίνια, οι 10 κάρτες που δίνουμε σήμερα. Αύριο θα συνεχίσουμε σε μια εκπομπή το μεσημέρι που θα είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά στον τελικό, στον αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Αύριο λοιπόν θα σας δώσουμε 10 κάρτες από την εφετινή συλλογή της Πανίνη Αδρεναλίν με 5 Αργεντίνους και 5 Ισπανούς. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στη σελίδα της Era Sport στο Viber και με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είπατε την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 6 παρα 10 και επίσης σας λέω να το έχετε στην σκέψη σας στο μυαλό σας ότι στα μηνύματα που στέλνετε για τη συμμετοχή στον σημερινό διαγωνισμό θέλω να καταθέσετε και την άποψή σας για τον αυριανό μεγάλο τελικό. Να ακουστεί και η δική σας άποψη για αυτό το μεγάλο μάτς.
2: Era Sport 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Ακούτε Era Sport.

Απόγευμα Σαββάτο, ακούτε την Eraspor. Δεν είναι μικρόφωνο στα γήπεδα, παρότι έχουμε φιλικά μάτς σε εξέλιξη. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, στο μάτς της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Στο 75 οι Ολλανδοί προηγούνται με 1-0.

0: Λίγο μετά τις 5 θα μπούμε σε full μουντιαλικούς ρυθμούς να σχολιάσουμε τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία, με τον Θαλή Θεοδωρίδη που είναι ο αναλυτής του Μουντιάλ για την Eraspor, που μας βοήθησε από το ξεκίνημα της διοργάνωσης και θα φτάσουμε μαζί μέχρι και τον τελικό. Θα έχουμε και Πέτρο Μαυρογιαννίδη από τη Νέα Υόρκη με τα τελευταία νέα των Ισπανών και των Αργεντίνων, γιατί κακά τα ψέματα Μπάμπη Παπάζογλου. Θα παρακολουθήσουμε και τον μικρό τελικό, αλλά στο προσκήνιο είναι ο τελικός. Είναι το μάτς που περιμένουμε όλοι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα, σε καλωσορίζουμε πάντα στην παρέα μας.
1: Γεια σου Σύφη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και εδώ που τα λέμε και ο μικρός τελικός, Αγγαρία μοιάζει, αν και προσφέρεται αν παίξουν οι κανονικοί που λέμε, για ρεκόρ και άλλη συμμετοχή και άλλα γκολ που κυνηγάνε, πρώτο σκόρ, όλα παίζουν ρόλο.
0: Χρήματα αλλά δίνει ο μικρός τελικός στον τρίτο, περισσότερα από ό,τι στον τέταρτο. Χάλκινο μετάλλιο δεν υπάρχει, εδώ δεν είναι στίβος, δεν είναι ευρωμπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε το μάτς, αλλά κακά τα ψέματα
1: το
0: μάτς που περιμένουμε όλοι είναι το Ισπανία-Αργεντινή. Και περιμένουμε βεβαίως και από σένα μια πρώτη ενημέρωση για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ που ξεκίνησε πριν από λίγο.
1: Γιατί παρουσιάζουν και αυτά ενδιαφέρον, η προετοιμασία οι ομάδες, ετοιμάζονται και για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Το πιο δυνατό μέχρι στιγμής τεστ για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Άγιαξ. Το παιχνίδι ξεκίνησε, είναι στο δευτερόλεπτο. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον Πόποβιτς, πρώτη συμμετοχή του Σέρβου goalkeeper με τον Ολυμπιακό. Μαφέο δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Σμαϊλόβιτς και Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Γκαρθία Έσε στη μεσαία γραμμή, δεξιά Ροντινέη, αριστερά ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Για τον
0: πριν από λίγο ο Μανώλης Καραλής έκανε, Μπάμπη μου, την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά του στα 585 στο Diamond League στο Λονδίνο. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ντουμπλάντης, ο οποίος και αυτός αποτυγχάνει στην πρώτη προσπάθειά του στα 585. Σε ακούμε.
1: Για τον Άγιαξ Πάες, Ρώσα, Μπάουμαν, Μπλίντ γύρισε στον Άγιαξ, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μπερκχάους, Κλάσεν, Ντόλμπερκ, Γκλουκ και Γκότς. Είναι το παιχνίδι των δύο ομάδων μετά από εκείνο του Γενάρη, αλλά επίσημο και πολύ καλό για τον Ολυμπιακό η νίκη του στο Άμστερνταμ 2-1 που του έδωσε και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Παίζουν για να δούμε πρώτα την εκτέλεση ενός κόρνερ από τον Φορτούνη. Ο Σμαϊλόβιτς προσπαθεί, ο Πυρόλα δεν θα καταφέρει κανένας να τη σπρώξει την μπάλα προς την εστία του ΠΑΕΣ. Ήταν εκείνο το παιχνίδι που έδωσε την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Παίζει ο Ντόλμπερκ, είχε σκοράρει για τον Άγιαξ με πέναλτι. Δεν παίζει ο Μάρτινς που είχε ανοίξει το σκορ. Παίζει όμως ο Έσε που πέτυχε το δεύτερο και νικητήριο τέρμα των Ερυθρόλευκων. Πολύ διαφορετικά βέβαια τώρα τα πράγματα. Εδώ
0: ένα βιβλίο γράφει, αν θέλει, συγκεντρώνοντα τα φιλικά και τα επίσημα μάτς που έχουν δώσει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά και εντάξει για τους φίλους του Ολυμπιακού είναι ευχάριστες αναμνήσεις. Είτε μιλάμε για το 1983 που είχε κερδίσει η παράταση 2-0 τον Άγιαξ, πολύ μεγάλη επιτυχία στο τότε κύπελο πρωταθλητριών. Τότε βέβαια πιτσιρίκια ξεκινούσαν ο Βαμπάστεν, ο Κούμαν, ο Ράικαρτ, αλλά έλαμψαν στην πορεία κάνοντας μεγάλη καριέρα.
0: Βέβαια και ήταν η διετία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που το ελληνικό ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο είχε κάνει την επανάστασή του απέναντι στους Ολλανδούς.
1: Σωστά.
0: Γιατί τη μία χρονιά ο Ολυμπιακός απέκλεισε τον Άγιαξ και την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φέγενορντ. Που είχε Γκούλιτ, είχε Ρεπ.
1: Ναι. Ήταν δύο χρονιές, δύο προκρίσεις ελληνικών ομάδων στα κύπελλα πρωταθλητριών Ευρώπης που έμοιαζαν όνειρο, έμοιαζαν άπιαστο, ας πούμε, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Βέβαια ακόλουσαν και άλλες νίκες, μεγάλες επιτυχίες. Και για τον Ολυμπιακό υπήρχε αυτή στο μήλος της Champions League εκείνο το παιχνίδι με το γυριστό καταπληκτικό γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή.
0: Από τα ρότερα γκολ που έχει βάλει ο Αλεξανδρής στην καριέρα του.
1: Και
0: τη χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τον Άγιαξ με τον Αναστόπουλο πρωταγωνιστή και τον Νόιμαν.
1: Για να δούμε λίγο προσπάθεια, γιατί μπαίνει τέρα.

0: Δεν το Γιάρεμτσουκ, κάνει το πλασέ. Μεγάλη επέμβαση του ΠΑΕΣ. Ο Ολυμπιακός εδώ κλέβει μπάλα. Κλασικό στυλ παιχνιδιού με τη Λίμπα. Έκλεψε την μπάλα. Ο Τσικίνιο πήρε το χώρο του και το χρόνο γιατί ήταν 3-2. Προτίμησε τον Γιάρεμτσουκ και καλά έκανε γιατί έβγαινε απέναντι στον goalkeeper έστω και πλάγια. Ο Ουκρανός έκανε το πλασέ, αλλά με το πόδι, με το αριστερό πόδι, ο ΠΑΕΣ έδιωξε την μπάλα. Πολύ πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι στο 5ο λεπτό από αυτό το γύρισμα. Την πάσα μάλλον που θα ήταν ασίστ από τον Τζικίνιο, δεν την έκανε ο Γιάρεμτσουκ με τον ΠΑΕΣ να διώχνει σε κόρνερ.
1: Ήταν καλό το τελείωμα του Γιάρεμτσουκ, αλλά ήταν σωστή και η αντίδραση του τερματοφύλακα. Έλεγα λοιπόν ότι τη χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε κάνει την υπέρβασή του, αποκλείοντας τον Άγιαξ που ήταν πρωταθλητής Ολλανδίας το 1983, θυμάσαι ότι στον επόμενο γύρο νίκησε και την Μπενφίκα.
0: Ναι, αλλά ήταν κακή η ρεβάνς.
1: Ήταν κακή η ρεβάνς, αλλά και μόνο που νίκησε την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας που είχε τότε τον κορμό της Εθνικής Πορτογαλίας με Κάρλος Μανουέλ, με Σαλάνα, με Πατσέκο, με πάρα πολλούς καλούς παίκτες, με Μπέντο τερματοφύλακα.
0: Το έχασε ο Νίκος Αναστόπουλος, το κάνει 2-0 εκεί το πέναλτι. Αυτό ήταν σε φημόλη ιστορία.
1: Τσεκάρω τη μνήμη σου. Παίρνεις πολύ καλό βαθμό.
0: Η Μπενφίκα βέβαια είχε και εκείνη. Ήμουνα μέσα. Είχε πολύ καλές ευκαιρίες και η Μπενφίκα σε εκείνο το μάτι. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν πει πολλά γκολ. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, η ρεβάνς στον Νταλούζ ήταν εφιαλτική. 3-0 η Λουζιτανή.
1: Ο Διαμαντίνο.
0: Α, ήταν και άτυχος κιόλας ο Ολυμπιακός με τις κλήρωσεις. Μα από Άγιαξ, Μπενφίκα, πρώτους γύρους. Ξέρεις, είναι να σε πάει κιόλας. Γιατί
1: όχι μόνο ο Ολυμπιακός, τότε οι περισσότερες ελληνικές ομάδες είχαν χαμηλό συντελεστή βαθμών και ήταν λογικό από τον πρώτο γύρο κιόλας να έχουν δυνατούς αντιπάλους.
0: Τους καθόντουσαν μερικές φορές. Γιατί θυμάσαι και την επόμενη χρονιά που λες για τον Παναθηναϊκό, ποια είχε παίξει ο δεύτερο γύρο, τη Λίνφιλ, πώς τη λέγανε. Άλλο Λίνφιλ, άλλο Μπενφίκα. Όπως να το κάνουμε, Παναθηναϊκό έφτασε στις 4.
1: Πολύ μεγάλη ηλικία. Όχι όμως τον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο έπαιξε με τη Φέγενορ.
0: Με τη Φέγενορ, στο δεύτερο λέω. Άλλο Λίφιντ, άλλο Μπενφίκα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι είναι όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις και λίγο ρέντα. Έτσι, ρέντα την είχε. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή η τύχη του τη γύρισε, γιατί στο χρωστάει κάποια στιγμή η τύχη θα γυρίσει. Δεν πάω σου γυρνάει συνέχεια την πλάτη. Πήρε ευρωπαϊκό, πόσο πια.
1: Λοιπόν, 0-0 στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Είμαστε από ό,τι βλέπω στο 8ο λεπτό, Μπαμπή.
0: Ναι, μόλις μπήκαμε στο 8ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει μια εξαιρετική στιγμή.
1: Ωραία, θα μου επιτρέψει να διακόψουμε για λίγο. Εννοείται. Για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Σαντορνέο, γιατί ΑΕΚ ισοφάρισε την Κρόνιγκεν στο φιλικό που διεξάγεται αυτή την ώρα και έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 22ο λεπτό. Η ΑΕΚ και παίζει με 10 παίκτες από το 55ο. Κατάφερε να ισοφαρίσει πριν 4 λεπτά σε ένα-ένα με έναν πολύ ωραίο τρόπο, διότι πίεσε ο Κουτέσα, έκλεψε την μπάλα, για την ακρίβεια ανάγκασε τον αμυνόμενο να κάνει λάθος και παρά το γεγονός ότι ο Έλβις Βαντερλάν προσπάθησε να περιορίσει το Ζήνο, ο Ζήνο έκανε μια κούρσα από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή, ελήφθηκε πάρα πολύ ωραία και απέναντι από τον Στουμπιγιάρ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα ωραίο πλασέ με το δεξί. Οπότε έχουμε ΑΕΚ Χρόνιγκεν 1-1 και ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό, θυμίζουμε κόκκινη κάρτα, έχει δύο Ρέλβας από το 55ο. Αλλά η ΑΕΚ στέκεται αρκετά ανταγωνιστικά και μόλις τώρα βάζει και το δεύτερο γκολ. Με εντυπωσιακό τρόπο πρέπει να είναι ο Καλοσκάνης. Ήταν εκτέλεση φάουλ η οποία έγινε από τα δεξιά προς το πρώτο δοκάρι. Ο Καλοσκάνης είχε πάρει μια πολύ ωραία θέση. Έκανε την κεφαλιά προς την αριστερή γωνία του στον Μπιγιάρ. Η ΑΕΚ λοιπόν, αν και είναι με 10, κάνει την ανατροπή, γυρίζει το σκορ και προηγείται στο 23ο λεπτό 2-1 της Ολλανδικής ομάδας. Ήταν ένα φάουλ από τα δεξιά, από την πλάγια γραμμή. Η μπάλα πήγε με κατεύθυνση στην καρδιά της Ολλανδικής άμυνας. Κατάφερε ο Καλοσκάμης πάρα πολύ ωραία να ελευθερωθεί, να συναντηθεί με την μπάλα, αγκαλιάζει τώρα τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ, ο αρχηγός της ΑΕΚ, και είναι και ο ίδιος που το εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την μικρή περιοχή και ο Καλοσκάμης με μια πολύ ωραία κεφαλιά στην πλάτη του Γεωργιέφ. Ο Γεωργιέφ δεν είχε βρει την μπάλα στο πρώτο άλμα. Ο Καλοσκάμης κινήθηκε στην πλάτη του συμπαίκτη του, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα στην αριστερή γωνία. Η ΑΕΚ λοιπόν με τα γκολ του Ζήνη.
1: Μόνο η ΑΕΚ και η Αργεντινή τα κάνουν αυτά, Γιάννη.
2: Τι?
1: Μόνο η ΑΕΚ και η Αργεντινή τα κάνουν αυτά. Σε 5 λεπτά αλλάζουν τα δεδομένα. Και θα βάλει και τρίτο σε λίγο η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται.
2: Και με 10, γιατί έχει αποβληθεί ο Ρέλβας από το 55. Εντάξει, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα φιλικά μάτς δεν έχουν καμιά αξία. Εδώ να δούμε τώρα την προσπάθεια, γιατί η ΑΕΚ πιέζει και χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα πίεσε, έκλεψε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή, αποθέσει μέσα δεξιά, έκανε το πλασέ και ο Στουμπιγιάρ κατάφερε στην έξοδο. Ο Ολλανδός γκολκίπερ δηλαδή που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ο γκολκίπερ της Κρόνιγκεν να αποκρούσει, χάνοντας όντως η ΑΕΚ την ευκαιρία, όπως είπες, να βάλει και ένα τρίτο γκολ. Πήγα να σου πω ότι εντάξει, ο Πέτρος Μάνταλος δεν έφτασε στην στρατόσφαιρα του ποδοσφαίρου που έχει φτάσει ο αρχηγός της Αργεντινής, ο Λέο Μέση, αλλά σε πίστη, σε αφοσίωση, σε αυταπάρνηση είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα τη σύγχρονη εποχή δηλαδή του
1: και
2: ποδοσφαίρου.
1: Και ποιος μπορεί να πει κάτι διαφορετικό? Κανείς πλέον.
2: Για έναν παίκτη δηλαδή που έδεσε την καριέρα του με μια ομάδα ξεκινώντας από τα χαμηλά για να πανηγυρίσει 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, προημιτελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση, συμμετοχή στο Champions League.
1: Το πλέον το χρησιμοποίησα στην φράση μου ως επίλογο, καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί υπήρξε μια περίοδος που δέχτηκε και αυτό σε έντονη αμφισβήτηση, αλλά δυστυχώς αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, έχεις δίκιο και το ξέρεις πολύ καλά ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που ακούν τα παράπονα των οπαδών. Γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που στέκονται για χρόνια σε μία ομάδα. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που γινόντουσαν στόχος για την κερκίδα ακριβώς επειδή είχαν αυτό το δέσιμο με την ομάδα και οι οπαδοί επίσης έβρισκαν ένα σημείο αναφοράς τα δικά τους πρόσωπα. Άρα, μπαίνοντας στο 25ο λεπτό, θυμίζουμε, η ΑΕΚ προηγείται 2-1 της Ολλανδικής Χρόνιγκε. Έχανε 1-0 με τον γκολ του Ζαβάντα από το 64ο λεπτό, αφού δεν έκοψαν Πενράις και Γκιοργκίεφ. Από το 55ο λεπτό, η ΑΕΚ έπαιζε με 10 λόγω της αποβολής με ευθείας κόκκινη του Ρέλβας. Παρά όλα αυτά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε χαρακτήρα. Στο 27ο λεπτό, στην πίεση του Κουτέσα, κατάφερε να γίνει το λάθος, να μπει ο Ζήνα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, να βάλει τον γκολ με ένα ωραίο πλασέ και να ισοφαρίσει. Και στο 23ο λεπτό από φάουλ που εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος από την πλάγια γραμμή και από τα δεξιά. Στο πρώτο
1: στη δεύτερη δοκάρι, προσπάθειά του, συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω, ο Καραλής τα κατάφερε, πέρασε το 5-85, συνεχίζει στο Diamond Link στο Λονδίνο.
2: Οπότε, ένας εκπληκτικός αθλητής, έτσι, ο Καραλής.
1: Πρότυπο και για τους νεότερους και μακάρι να τα καταφέρει αυτό. Και φέτος να μας φέρει ένα μετάλλιο σε ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση του Στίβου που θα έχουμε τον Αύγουστο. Ο Γιάννης θα επιστρέψει σε 5 λεπτά στην παρέα μας. Είμαστε στο 86 ΑΕΚ Γκρόνιγκεν 2-1. Ο Δημήτρης Βιαργόβας, τι να πω, είναι ο άνθρωπος των ανατροπών.
3: Χαίρετε.
1: Είσαι.
3: Λες, ε.
1: Εμφανίζεσαι έξω από το στούντιο την ναι. ημέρα που έπαιζε η Αίγυπτος με την Αργεντινή. Το διέλυσε στο μάτς.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλαξαν όλα. Σε βλέπω προχθές στον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, πάλι τα ίδια. Μπαίνεις στο στούντιο και ενώ το σκορ είναι ΑΕΚ Γκρόνιγκεν 0-1
3: και, το κάνω
1: και γίνεται 2-1 μέσα σε 5 λεπτά. Οπότε θέλω να είσαι σε ετοιμότητα και αύριο.
3: Ναι.
1: Αν, λέμε τώρα, αν προηγηθεί η Ισπανία, βρε παιδί μου, στον τελικό, να εμφανιστείς εδώ, γιατί ξέρεις ότι εμείς έχουμε τις παιδικές μας συμπάθειες.
3: Αν είναι εμείς η Αργεντινή να το σηκώσουμε πάλι, και θα εμφανιστώ.
1: Και εδώ που φτάσαμε, γιατί εγώ στο ξεκίνημα του Μουντιάλ δεν πίστευα ότι η Αργεντινή θα φτάσει στην τελική ευθεία. Δεν πίστευα δηλαδή όχι ότι θα πάρει την κούπα, δεν πίστευα ότι θα πάει στο τελικό.
3: Μάλιστα.
1: Περισσότερο πίστευα στην Αγγλία και λιγότερο στην Αργεντινή. Από ό,τι φάνηκε, πίστευα περισσότερο εγώ στην Αγγλία από ότι ο Τούχελ. Να μην το σχολιάσουμε περαιτέρω αυτό.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, βάλε μας το ρυθμό του Μουντιάλ.
3: Λοιπόν.
1: Δώσε μας τα τελευταία νέα.
3: Υπήρξε μια δεξίωση εν ώψη του μεγάλου τελικού που διεξάγεται αύριο στις 10.
1: Με πρωταγωνιστή τον Ντόναλτ.
3: Εκεί είναι. Ο Ντόναλτ εξέφρασε έτσι την επιθυμία να διοργανώσει εκ νέου οι Ηνωμένες Πολιτείες τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Δεν απέτησε να το κατακτήσουν όμως κιόλας.
3: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε.
3: Θέλει να παίξουν μπάλα μόνοι τους απλά. Χωρίς Μεξικό και Καναδά, δηλαδή να το κάνουν όπως το 1994. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες η διοργάνωση. Επίσης έχει προσκαλέσει επισήμως την πρόεδρο του Μεξικού να παρευρεθεί αύριο στον μεγάλο τελικό. Είχαμε δηλώσεις των προπονητών των δύο φιναλίστ.
1: Ο Ντουμπλάντης πέρασε το 5.95, η ύψος που έχει περάσει και ο Κέντριξ. Πολύ ωραίος αγώνας στο Λονδίνο γίνεται, στο επικοντό.
3: Ναι, γίνεται μάχη.
1: Ο Καραλής είναι τέταρτος αυτή την ώρα με 5.85, χωρίς όμως να έχει κάνει προσπάθεια στα 5.95.
3: Μίλησαν λοιπόν και οι προπονητές και των δύο ομάδων. Ο Ντελαφουέντε της Ισπανίας απάντησε και σε κάτι το οποίο σκέφτονται πάρα πολύ και αρκετοί μάλιστα καίγονται, όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση του Γιαμάλ. Είπε λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα του αν θα παίξει ο Γιαμάλ και μάλιστα τόνισε πως βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για το αν ο αστέρας της Μπαρτσελώνα θα είναι σε θέση να ενισχύσει τη Ρόχα. Ενώ αποκάλυψε...
1: Άλλωστε, Δημήτρη μου, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και έχεις ένα μάτς ακόμη και αυτό το μάτς είναι ο τελικός.
3: Εσφίγγεις τα δόντια.
1: Ακόμη και τραυματίας να είσαι, θα κάνεις τα πάντα για να παίξεις.
3: Ναι.
1: Μία φορά βέβαια αυτό δεν συνέβη. 1998. Ο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος απών του τελικού. Δεν ξέρω τι θα άλλαζε στον τελικό αν η Βραζιλία έπαιζε με τον Ρονάλντο, γιατί σε εκείνο τον τελικό οι Γάλλοι ήταν πολύ καλύτεροι και γι' αυτό επικράτησαν και πάρα πολύ εύκολα. Αλλά ήταν κάτι που μας είχε φνηδιάσει, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή αναρωτιόμασταν όλοι αν το φαινόμενο θα δώσει το παρόν. Και τελικά δεν έπαιξε.
3: Δεν έπαιξε, ναι. Και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί και πάρα πολλά του τι συνέβη πριν από τον αγώνα. Από την άλλη, ο Ντελαφουέντε επίσης αποκάλυψε ότι κάλεσε το Βιθέντε Τελμπόσκε και ζήτησε τη συμβουλή του για τον αγώνα. Έτσι, και πάρα πολύ ωραίο να παραδέχεται κάτι τέτοιο.
1: Γιατί μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά ο Ντελμπόσκε είναι ο άνθρωπος ο οποίος επανέφερε στα υψηλά στρώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου την Ισπανία. Οι συμβουλές του είναι χρήσιμες.
3: Έτσι ακριβώς. Ο ομολογός του της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, στάθηκε κυρίως στο εξωαγωνιστικό και το πόσο υπέροχο είναι που ο κόσμος ξανά συγκεντρώνεται και παρακολουθεί τους αγώνες της Αργεντινής φορώντας τη φανέλα της ομάδας και αδειμονεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτό και μόνο αποτελεί για τον ίδιο τη μεγαλύτερη νίκη και το μεγαλύτερο έπαθλο για την εθνική ομάδα.
1: Παθιασμένος λαός με το ποδόσφαιρο και την εθνική τους ομάδα, παθιασμένοι ποδοσφαιριστές, ένας πολύ καλός προπονητής ο οποίος βρίσκει τις απαραίτητες ισορροπίες μέσα στο παιχνίδι. Η Αργεντινή είτε ανέβει στην κορυφή του κόσμου, αν παραμείνει, γιατί είναι ούτως ή άλλως η κάτοχος του τροπαίου, είτε είναι η δεύτερη σε αυτό το Μουντιάλ, είναι μια άκρος επιτυχημένη ποδοσφαιρική σχολή.
3: Ισχύει.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι κυρίαρχος.
3: Ξεκάθαρα. Δεύτερος τελικός για την Ισπανία συνολικά. Το είχε κατακτήσει το 2010 στην παρθενική της εμφάνιση σε τελικό τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας της Ολλανδίας. Ενώ για την Αργεντινή θα είναι ο 7ος τελικός, είχε 50% ποσοστό επιτυχίας. 3 στους 6 μέχρι τώρα.
1: Και θα κάνει και κάτι που, αν το πετύχει, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν μιλάμε για τελικό και απέναντί της είναι η Ισπανία, που είναι η έννοια του ορομάδα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς το φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1, 0-0 ο Άγιαξ με τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό. Αν λοιπόν καταφέρει η Αργεντινή να κατακτήσει το τρόπαιο, θα γίνει η πρώτη εθνική ομάδα που θα το κάνει αυτό με τα πολεμικά.
3: Ναι, back to back.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό.
3: Η Ιταλία το έκανε πρώτη 34-38.
1: Η Βραζιλία το έκανε το 58 και το 62. Από εκείνες τις δύο κατακτήσεις των Βραζιλιάνων και μετά, καμία εθνική ομάδα δεν κατάφερε να κάνει το 2-2.
3: Σωστά. Ακριβώς έτσι. Έχουμε όμως και μικρό τελικό, τον τελικό της παρηγοριάς, σαν να λέμε. Τρίτη-τέταρτη θέση απόψε τα μεσάνυχτα. ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΑΣΠΟΡ ασφαλώς. Τέταρτο μουντιαλικό ραντεβού ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Πρωτοαντάμωσαν το 1966 με την Αγγλία να επικρατεί 2-0. Επόμενο ραντεβού το 1982 πάλι οι Άγγλοι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν, επικράτησαν 3-1, ενώ πιο πρόσφατη συνάντησή τους ήταν το 2022 στα προημιτελικά, με τους Γάλλους αυτή τη φορά να επικρατούν και να τσεκάρουν ειστήριο για τα ημιτελικά, κερδίζοντας 2-1. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, επιστρέφει για τους Άγγλους ο Κουάνσα που ήταν τιμωρημένος. Είναι εκτός ο Χέντερσον.
1: Ο Τούχελ θα είναι κανονικά στον πάγκο, ε?
3: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Μετά το τέλος του αγώνα, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, σκεφτόμουν ποιους τρόπους είχε ο Τούχελ για να επιστρέψει στο Βρετανικό νησί. Ο ένας τρόπος ήταν κολυμπώντας.
3: Ναι.
1: Ο δεύτερος τρόπος ήταν κολυμπώντας. Είχε τρίτη επιλογή, να μην επιστρέψει.
3: Ισχύει. Να μείνει εκεί. Εκτός είναι ο Χέντερσον για την Αγγλία, ενώ αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα η Σάκα, Ράις και Τζέιμς, είναι πιθανό να προφυλαχθούν. Μοναδική απουσία για τη Γαλλία ο Σαλιμπά. Να πούμε ότι ποτέ μικρός τελικός Μουντιάλ δεν έχει πάει στα πέναλτι. Ποτέ. Ενώ μόλις μία φορά κρίθηκε σε παράταση το 1986 με τη Γαλλία να επικρατεί του Βελγίου 4-2, τέταρτος μικρός τελικός στην ιστορία της Γαλλίας. και τρίτος της Αγγλίας. Ενώ είναι το κύκνιο άσμα του Didier Deschamps, 26 παιχνίδια Μουντιάλ, 27ο.
1: Και οι δύο πάγκοι θα αλλάξουν.
3: Ναι.
1: Θα είναι μεγάλη έκπληξη να παραμείνει ο Τούχελ στην Αγγλία.
3: Όλα οι πληροφορίες λένε ότι θα τους πάει.
1: Να ολοκληρώσουμε με το φιλικό της Γκρόνιγκεν με την ΑΕΚ και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Γιάννη Σαντορνέ, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Γκρόνιγκεν, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Ολλανδική ομάδα με ανατροπή. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε από το 55ο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ρέλβας και δέχτηκε τον γκολ στο 64 από τον Αζαβάντα, κατάφερε με μια ενέργεια του Ζήνη στο 77ο λεπτό και από φόλ του Μάνταλου με μια κεφαλιά του Καλοσκάμι στο 83ο να γυρίσει το μάτς και να νικήσει 2-1. Είχε δοκάρι με τον Κοϊτά η ΑΕΚ, ενώ απειλήθηκε και με δοκάρι του Ντεγιόνγκ από την Ολλανδική ομάδα. Συμπερασματικά, επειδή ξέρουμε ότι τα φιλικά μάτς έχουν αξία για τους προπονητές, για τους παίκτες λειτουργούν ως ευκαιρία να βγουν λίγο από την ρουτίνα των προπονήσεων. Αυτό που άρεσε ήταν ο χαρακτήρας που έβγαλε η ΑΕΚ και ο εγωισμός, και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε στραβώσει, βρήκε τρόπο να αντιδράσει, βρήκε τρόπο να νικήσει και αυτό είναι καλό σε σχέση με την οτροπία της ομάδας όπως την θέλει ο Μάρκο Νίκολιτ, που είχε πει μόλις μετά το προηγούμενο παιχνίδι ότι θέλει την ομάδα του να είναι σοβαρή και να έχει υπευθυνότητα.
1: Μετά και δεν έχει και τη μεγάλη πίεση να μπει σε φουλ ρυθμούς γρήγορα, γιατί η ΑΕΚ δεν πιέζεται να δώσει και άμεσα ευρωπαϊκά μάτς.
2: Σύμφωνα, αλλά έχει πει ο Νίκολιτς ότι απομένουν 3 εβδομάδες για το Super Cup, 4 για το Champions League και έχει ζητήσει να γίνουν οι αναγκαίες μεταγραφές όσο γίνεται πιο γρήγορα, ειδικά του Χαβ, να μπορέσει να τον έχει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί τώρα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο, επιστρέφει στην Αθήνα, ακολουθεί τετραήμερο ρεπό και θα ξαναπάει στο Apeldoorn της Ολλανδίας στις 23 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, όταν θα ακολουθήσει μια σειρά τριών φιλικών αγώνων με την Τσβόλε, με την Σάμπσπορ και με την Σαντρουίντα.
1: Πολύ ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Συνδεόμαστε με την Ερδιοσπορ να δούμε τι θα κάνει ο Καραλής στα 5.95.
4: Θα περάσει φεύγοντας λίγο στο πλάι, αλλά καταφέρνει να φύγει πάνω από τον πύχη. Επιτυχημένο το άλμα, το χαμόγελο της επιτυχίας από τον Καραλή. Συνεχίζει.
1: Πετάει το αγόρι μας, Δημήτρη Λιαργόβα. 5.95 ο Κέντριξ, ο Ντουμπλάντης, ο Μάρσαλ και ο Καραλής. Έναν πραγματικά συναρπαστικό αγώνα στο Diamond League στο Λονδίνο. Αυτή την ώρα βέβαια ο Καραλής είναι τέταρτος. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει μία αποτυχημένη προσπάθεια στο 5.95. Αλλά τον βλέπω είναι σε καλή κατάσταση.
3: Φόρτσα Μανόλο.
1: Θα τα περάσει τα 6 μέτρα σήμερα.
3: Μόνο το χαμόγελο που έχει αρκεί, είναι νικητής.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Χελ, να πούμε ότι επειδή βλέπω ότι αρκετοί ακροατές προσπαθούν να τον υπερασπιστούν, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι η νοοτροπία των Άγγλων είναι βάζουμε γκολ και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις αλλαγές του. Δηλαδή, ήταν σαν να μην πέρναγε ποτέ από το μυαλό του ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Mm-hmm. Κάτι που συνέβη. Στην περίπτωση αυτή, πώς θα έπαιζε η Αγγλία?
3: Αυτό
1: με 8 αμυντικούς.
3: Μα και το 2-1 να μην γινόταν, θα έβγαζε παράταση μισή ώρα παίζοντας 5-4-1.
1: Δεν είναι όλοι οι Γερμανοί το ίδιο.
3: Με 4 στόπερ μέσα.
1: Γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε το Γερμανό μας. Ναι. Άλλος ο Ρεχάκελ και άλλος ο Τούχελ.
3: Έτσι, έτσι.
1: Παλιά σχολή ο Ρεχάκελ, δοκιμασμένη.
3: Λοιπόν. Πάντως τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να παραμείνει στον πάγκο, εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη.
1: Πότε θα πάρουν παγκόσμιο κύπελο ξανά οι Άγγλοι?
3: Πότε, ξέρω εγώ.
1: Το 2125.
3: Ο Χάρι Κέιν πάντως έχει. Τι έχει? Όσα παγκόσμια κύπελα έχει ο Παντελής Καφές και ένα γύρο λιγότερο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο Γιάννης Γκούμας έχει περισσότερα ευρωπαϊκά από το Χάρι Κέιν.
3: Και μπορώ να σου πάρω όλη την αποστολή.
1: Ο Τάκης Οφίσας, ο οποίος μαζί με τον Ντέμι Νικολαίδη δίνουν ρεσιτάλ στην εκπομπή Ώρα Μουντιάλ μαζί με τον Τάκη Κουλουμπή και τον Περικλή Μακρύ. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα λεπτό θέλω να μείνεις λίγο, γιατί δεν ολοκληρώσαμε. Μετά τα διαφημιστικά θα κλείσει αυτή την ενότητα, γιατί σε λίγο θα πάμε και στο Θαλή Θοδωρίδη. Και μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας με τα δώρα που δίνουμε σήμερα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κάθε παγκόσμιο κύπελο αφήνει στιγμές που μένουν για πάντα. Για δύο εθνικές ομάδες απομένει μία ακόμη αποστολή για να ολοκληρώσουν το φετινό τους ταξίδι. Μουντιάλ 2026. Ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Μία αναμέτρηση που αξίζει να ζήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μεσάνυχτα Σαββάτου. Σε απευθείας μετάδοση αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: απόγευμα Σαββάτο ακούτε πάντα την Era Sport. Υπενθυμίζω ότι σήμερα σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο, την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ, ένα υπέροχο βιβλίο του Χρήσου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Και τι άλλο δίνουμε σήμερα, Δημήτρη Γιαργόβα? Στα έδειξα πριν και εντυπωσιάστηκες. Το ξέρω ότι ζηλεύεις, ναι, αλλά δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό.
1: Δυστυχώς, πολύ θα ήθελα.
0: Είσαι της οικογένειας.
1: Ναι. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Το λιγουρεύεστε.
0: Κοίτα, είχα και ένα Μαραντόνα, αλλά τον είχα μόνο.
1: Εντάξει.
0: Και δεν γινόταν να το βάλω το Διαγκίτο στην πεντάδα.
1: Έξι αυτοκόλλητα από το 1986.
0: Τα πέντε δίνουμε όμως. Το Μαραντόνα τον κρατάμε για εμάς, γιατί δεν πρέπει να λείψει από τη συλλογή μας.
1: Πέντε. Okay.
0: Είναι Πλατινί, Μπελάνοφ, Σούνας, Γκορντίγιο και Μάικλ Ρόι. Για τους μεγαλύτερους ηλικία, ο Σάμι Μάικλ Ρόι έχει μια τεράστια ποδοσφαιρική διαδρομή και νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος ή ένας από τους κορυφαίους Βορειοϊρλανδούς που είδαμε στα γήπεδα μετά το 1980, γιατί πριν υπάρχει άλλος που ήταν ο best. Ο best των best. Ο
1: και αύριο όμως, με τις κάρτες εδώ, πέντε Αργεντινοί, πέντε
0: Ισπανία.
1: Στέλνουν πολλοί
0: φίλοι για αυτές τις κάρτες, αλλά είπαμε αυτές αύριο.
1: Όχι,
0: για τον τελικό.
1: Οι κάρτες αυτές είναι αύριο για τον τελικό, 4 με 6 εδώ το ραντεβού στην Era Sport. 4 με 6 δεν το χάνει κανένας. Για να μπορέσετε να λάβετε μέρος ως ακροατής.
0: Τι θα δώσουμε για την μισή μας?
1: 5 κάρτες.
0: Αδρεναλίν.
1: Αδρεναλίν, ακριβώς. Λοιπόν, Icon, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Rodrigo De Paul. Και από εκεί και μετά έχουμε στην Ισπανία τον Λαμίν Γιαμάλ, τον Μάρκου Κουρέγια, τον
0: Ιωμαρ. Είτε παίξει είτε δεν παίξει ο Γιαμάλ στο τελικό, εμείς την κάρτα θα τη δώσουμε.
1: Όπως και αν έχει, Πέδρη, Ρόδρι και ο Γιαρθάμπαλ. Έχεις και παικταράδες, όχι ότι να είναι τώρα.
0: Μα είναι επιλεγμένες οι κάρτες.
1: Α, οκ, okay. Δεν τυχαίο.
0: Τι θα δίναμε?
1: Λέω κι εγώ.
0: Ποδοσφαιριστή που δεν έχει λεπτό συμμετοχή στο Μουντιάλ.
1: Όλους έναν και έναν τους πέντε κορυφαίους κάθε ομάδας, ναι, πραγματικά.
0: Στο 31ο λεπτό 0-0 ο Άγιαξ με τον Ολυμπιακό φιλικό μάτσε. Λίγο θα ακούσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1. Παρότι έπαιξε αρκετή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Σωστά.
0: Ολοκλήρωσε την αναφορά σου εστιάζοντας στον τελικό του Μουντιάλ. Για να πάμε στον Μπάμπη.
1: Λοιπόν, στον τελικό του Μουντιάλ να αναφέρουμε και τους έξι προηγούμενους τελικούς της Αργεντινής. Οι τρεις χαμένοι είναι το 32 από την Ουρουγουάη 4-2, το 90 από την Γερμανία 1-0, ίδιο σκορ, ίδια αντίπαλος και το 14 Γερμανία-Αργεντινή 1-0. Και οι τρεις που επικράτησε και κατέκτησε τον τίτλο, το 78-3 είναι την Ολλανδία, το 86-3-2 τη Γερμανία και το 22-3-3 με τη Γαλλία, νίκη για τον Μέση και την παρέα του στα πέναλτι 4-2.
0: Σε ένα σούπερ τελικό, μακάρι να είναι και ο αυριανός αγώνας να μας προσφέρει το ποδοσφαιρικό θέαμα που μας έδωσε ο τελικός στο Κατάρ.
1: Μακάρι.
0: Σε ένα Μουντιάλ που κακά τα ψέματα, δεν θα πω ότι ήταν κουραστικό, είχε μεγάλη διάρκεια, σίγουρα οι ποδοσφαιριστές κουράστηκαν πάρα πολύ, γιατί συμμετείχαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μετά από μια γεμάτη αγωνιστική περίοδο με πολύ μεγάλη προσπάθεια με τους συλλόγους τους. Δεν είναι εύκολο για κανέναν και πόσο μάλλον για ποδοσφαιριστές που έχουν ξεπεράσει τα 38-39 χρόνια. Αλλά ο εξωγήινος δεν καταλαβαίνει από αυτά.
1: Όχι, τι να του πει.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Έτσι. Μια ακόμη, κατηγορία μόνος του.
0: Ακόμη και στον ημιτελικό με την Αγγλία που τον έβλεπες κάποια στιγμή ότι δεν είχε κουράγιο να επιστρέψει μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Όταν έχαναν την μπάλα οι Αργεντίνοι και προσπαθούσαν να προωθήσουν την μπάλα οι Άγγλοι προς τη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνεθ, ο Μέση απλώς περπατούσε στο γήπεδο. Και λες αποκλείεται, δεν έχει δυνάμεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτε πλέον στον αγώνα, η Αργεντινή θα αποκλειστεί. Και τι έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο?
1: Δύο ασίστ.
0: Λες και κρατούσε όλη την ενέργεια για να κάνει αυτό που έπρεπε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ειδικά η ασίστ, η σέντρα που κάνει στον γκολ του Λαουτάρο.
1: Με το δεξί.
0: Είναι σέντρα η οποία πρέπει να διδάσκεται από όλους τους προπονητές παγκοσμίως για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειρίζεσαι την μπάλα με το πόδι που υποτίθεται δεν είναι το καλό σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα για αυτό που έχουν κάνει οι αμυντικοί των Άγγλων σε αυτή τη σέντρα, αυτό θέλει πολύ κουβέντα.
1: Άλλο κεφάλαιο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο όμως. Ναι, ναι. Ο Λαουτάρο είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός, αλλά είναι 1,75. Ναι. Και κατάφερε να βρεθεί στο κατάλληλο σημείο με τερματοφύλακα και 5 αμυντικούς που είναι πιο ψηλοί από αυτόν και να σκοράρει. Κάτι δείχνει αυτό. Ότι δεν φταίει μόνο ο Τούχελ.
1: Εντάξει. Ναι,
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο στο Γκντάνσκ και τα κατάφερε. Προκρίνεται στον τελικό, είναι ο πρώτος τελικός του Έλληνα πρωταθλητή μετά από 17 μήνες. Επικράτησε με 2-1 σετ, 6-4, 3-6 και 6-3. Θα βάλουμε για λίγο στην παρέα μας τον Μπάμπ Παπάζογλου προκειμένου να ενημερωθούμε για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ και ακολούθως θα περάσω στα δικά σας μηνύματα. Θα αφιερώσουμε περίπου ένα δεκάλεπτο στα δικά σας μηνύματα να ακουστεί και η δική σας άποψη για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Περνάμε λοιπόν στον Μπάμπη, καθώς εξελίσσεται ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Το παιχνίδι είναι στο 0-0 και θυμίζω ότι στο 5ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάρεντσουκ που σωτήρια παίρνωσε κόρνερ ο goalkeeper πάες του Άγιαξ. Συνέχεια ο Άγιαξ ανέβασε πολύ την απόδοσή του. Ο Ολυμπιακός είχε κακές επιστροφές, ειδικά από τους μεσοεπιθετικούς του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά και να μπορούν οι παίκτες του Άγιαξ να βρίσκουν χώρους για να βγάζουν φάσεις. Καλύτερη στιγμή ήταν αυτό το σούτ του Μπέρκχαου στο 13ο λεπτό και ήταν και ευκαιρία για να δούμε τα αντανακλαστικά του Πόποβιτς, ο οποίος εκτινάχθηκε και είχε μια εντυπωσιακή επέμβαση ο goalkeeper του Ολυμπιακού στο ντεμπούτ του με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να παίξει με άμεσο ποδόσφαιρο που θέλει με τη Βίπαρ να εκμεταλλευτεί το γεγονός όταν ο Άγιαξ είναι στην επίθεση να βγει με ένα γρήγορο ποδόσφαιρο με μια πάσα να βρει το Γιάρεμτσουκ. Αυτό έγινε μόνο στο 31ο λεπτό που βγήκε ο Ουκρανός και έκανε το σουτ. Ο Πάης είχε πιο εύκολο έργο με την έδρα πλάγια θέση ο Ουκρανός. Όμως ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει περισσότερο και αυτός δέχεται με τη Βίπαρ γιατί σίγουρα σύφη η αμυντική του Άγιαξ, ειδικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ειδικότερα ο Μπλιντ, δεν είναι στην καλύτερη της φάση, εννοώ με τις επιστροφές και μπορεί ο Γιάρεμτσουκ να κερδίσει αυτά τα σπίτ όπως το έκανε στο 31 και ο Ολυμπιακός να απειλήσει περισσότερο. Μπορεί να πει κανείς ότι από το 5 έως το 20 κάτι ο Άγιαξ ήταν φεδεκακυρίαρχος στο παιχνίδι με μια φάση αυτή του Μπερκχάους στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός το έχει ισορροπήσει λίγο περισσότερο τώρα, έχει και την ευκαιρία με τον Γιάρεμτσουκ και θα προσπαθήσει να βρει περισσότερες ευκαιρίες προς την αιστεία του Άγιαξ. Όμως εδώ θα παίξει ρόλο και το πόσο θα είναι μέσα στο παιχνίδι περισσότερο Ροντινέι και ο Φορμπένης και πόσο θα γυρίζουν να βοηθούν το μαρκάρισμα της πλευρές γιατί ο Άγιαξ ανεβάζει τα μπακ του και να βοηθούν τόσο τον Μαθαίο όσο και τον Μπρούνο, τα δύο μπακ του Ολυμπιακού δηλαδή.
0: Ο Ολυμπιακός που δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινούν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Άγιαξ όμως έχει. Έχουμε και κλήρωση την Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, έτσι, Μπαμπή?
1: Πώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θα μάθει τον αντίπαλο του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο Champions League και Europa League φέτος. Εάν προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό, πάει στα play-off. Και αν περάσει πάει League Face, Champions League, αλλιώς θα πέσει στο Europa League. Εάν αποκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν πάει play-off Europa League, πάει κατευθείαν League Face. Είναι αυτό το rebalance που λέμε, πως αλλάζουν κάποιες ομάδες, ευνοούνται από αυτό και, και αποφεύγουν ένα γύρο. Βέβαια, χάνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν συμμετοχή στη League Face του Champions League. Και επειδή νωρίτερα, άμα δεν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, τα συζητούσαμε για το παρελθόν. Την ώρα που προσπαθούσα να θυμηθώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, με την Μπενφίκα, συγγνώμη, στον Ταλούζο, εκείνο το 3-0, δεν ξέρω, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να τρέξει σε εκείνη τη βραδιά, αλλά μπορεί να το βρει να μου το επιβεβαιώσει. Νομίζω εκείνο το βράδυ είχε ένα άλλο παιχνίδι ευρωπαϊκό ελληνική ομάδα και ήταν πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν ο ΠΑΟΚ που έπαιζε. Το θυμάσαι?
0: Με τη Σωσό έπαιζε, με ποιον έπαιζε? Με την Άιντραχτ.
1: Ήταν με την Άιντραχτ ή την Μπάγερν. Αυτό θέλω να πεις.
0: Ήταν οι δύο χρονιές που ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεγάλες γερμανικές ομάδες και τις δυσκόλεψε πάρα πολύ και τις δύο.
1: Έκλα με την Μπάγερν ήταν αποκορύφωμα. Εντάξει, Μπάγερν. Καλή Άιντραχτ δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε για Μπάγερν. Αν μπορείς να το τσεκάρεις, μου ήρθε από μνήμης ότι την ίδια βραδιά πρέπει να
0: τα ήταν καλή η Μπάγερν εκείνα τα χρόνια, αλλά θέλω να σου υπενθυμίσω, δεν προσπαθώ να σε προσγειώσω, αλλά επειδή έχω μια συμπάθεια στο Αμβούργο, βρε παιδί μου, και πρέπει να είμαι και ένας από τους λίγους που συμπαθούν το Αμβούργο στην Ελλάδα. Εκείνη τη χρονιά η Μπάγερν όντως ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά το πρωτάθλημα στη Γερμανία το πήρε το Αμβούργο και μετά από λίγους μήνες, θυμάσαι, έκανε το Αμβούργο.
1: Έπαιξε με τον Ολυμπιακό, τον απέκλεισε και πήρε και το.
0: Και πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Σε έναν τελικό με τη Γιουβέντους που ήταν η μεικτή κόσμου τότε. Με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, γκράντε φαβορί, αλλά στο ποδόσφαιρο και στους τελικούς όλα γίνονται. Φέλιξ Μάγκατ 1-0.
1: Είναι την προηγούμενη χρονιά από αυτή που περιγράφω.
0: Το 83, 82,
1: ναι. Ναι, 82-83 και παίξε ο Ολυμπιακός. Είχε γενιάσει το Ολυμπιακό στάδιο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το θυμάσαι με την Έστερ.
0: Με την Έστερ, ναι.
1: Ναι, και μετά παίξε με τον Αμβούργο. 1-0 έχασε στο Αμβούργο, υπήρξαν ελπίδες, αλλά. Δεν παίζονταν το Αμβούργο, όπως πολύ σωστά είπες.
0: 4-0 σε ρεβάνς.
1: Ναι. Με Χρούμπερς, με Κάλτς, με Μάγκατ και. Αλλά αν σε κάνεις έτσι από τη. Γιατί σ' αρέσει τα κουιζάκια, ποιο ήταν εκείνο το βράδυ το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, θα το τσακάρω. Πες μου μόνο τι θα κερδίσω. Τι θα κερδίσω, αν βρω τη σωστή απάντηση.
1: Την αγάπη όλων των ακροατών, δική μου κτλ. Που είναι δεδομένη.
0: Αμοιβαίο. Φιλιά.
1: Γεια σου.

Απόγευμα Σαββάτου, παρέα με την Ερασπόρ. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Περνιαντάκη, τον αγαπημένο μας φίλο, που κάνει την πρόβλεψή του. Λέει θα το πάρει η Αργεντινή, παρότι λέει εγώ θέλω να τα καταφέρει η Ισπανία. Είναι τελικός που μεγάλο φαβορί δεν έχει. Αν έπαιζαν για παράδειγμα η Γαλλία με την Αγγλία στον τελικό, θα λέγαμε ότι οι Γάλλοι έχουν τον πρώτο λόγο. Είναι μια ομάδα που επιθετικά μπορεί να ξεχωρίσει, παρότι εγκλωβίστηκε στον ημιτελικό με την Ισπανία. Η Ισπανία που διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς τον πολύ μεγάλο στάρ, γιατί ο Γιαμάλ δεν έχει γίνει ακόμη ο μεγάλο στάρ, δεν έχει γίνει Μέση, δεν έχει γίνει Ρονάλντο, μακάρι να γίνει στην πορεία, μετά από λίγα χρόνια να μιλάμε για τον Γιαμάλ και να λέμε όλα αυτά τα κολακευτικά που λέμε τα τελευταία χρόνια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για τον Μέση. Η Αργεντινή είναι ομάδα παθιασμένη, είναι ομάδα που έχει τις ατέλειες της, έχει τις αδυναμίες της, αλλά έχει και Μέση. Και Μέση δεν έχει κανείς άλλος. Την καλησπέρα μας στον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από τους Ζωγράφους, στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα που λέει η Ισπανία θα τα καταφέρει γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Αύριο θα δοθεί απάντηση σε αυτό το βασικό ερώτημα που μας απασχολεί όλους, γιατί όταν έχεις παρακολουθήσει ένα Μουντιάλ 40 ημερών και φτάνεις στην 40η ημέρα, δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτε άλλο. Όταν είσαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, το μόνο που σε απασχολεί τι είναι, ο τελικός. Καλό απόγευμα στην Χαλκιδική, στον Θανάση τον Καπάλα, την καλησπέρα μας στην Δέσποινα Φίλιου, στον Bill by Taxi, τον αγαπημένο μας φίλο που υπογράφει πλέον ως Bill by Συντάξη, γιατί έχει πάρει σύνταξη. Ετοιμάσου Βασίλη, σε λίγες μέρες σου έρχεται και ο Σαρελάκος. Vamos Argentina, λέει ο Βασίλης. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στον φίλο των 420 που κάνει αναφορά για την μη συμμετοχή των ακροατών στις εκπομπές που είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα. Είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρεις φίλε μου, δεν ήταν δική μου απόφαση, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από τη διοίκηση και εγώ ήμουν υποχρεωμένος να το εφαρμόσω αυτό, αλλά η προσπάθεια γίνεται και νομίζω ότι θα βρούμε τον τρόπο να το ξεπεράσουμε άμεσα αυτό. Και για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο που ανοίγει ο φίλος μας, η απόφαση πάρθηκε γιατί υπήρχε σοβαρός λόγος για να πάρθει αυτή η απόφαση. Δεν έγινε έτσι ξαφνικά, δεν πατήθηκε ένα κουμπί χωρίς λόγο. Καλό απόγευμα στον Χρήστο τον Κυρανίδη, στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στον φίλο τον Γιώργο από το Παιδνό Καρδίτσας που λέει «Vamos Argentina, Messi Maradona». Φίλε Γιώργο, είναι πάρα πολλοί φίλοι της Αργεντινής, γιατί πολλοί Έλληνες έχουμε μια συμπάθεια είτε στην Αργεντινή είτε στην Βραζιλία ποδοσφαιρικά. Είναι πάρα πολλοί που προσπαθούν να συγκρίνουν το Μέση με το Μαραντόνα και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, αν θες την άποψή μου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αυτό που έκανε ο Μαραντόνα το έκανε πρώτος και δεν γίνεται να συγκριθεί με κανέναν άλλον. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε το δρόμο, άλλαξε τα δεδομένα χωρίς να έχει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους υπόλοιπους παίκτες της Αργεντινής. Κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή στην παγκόσμια κορυφή το 1986. Και ο δεύτερος λόγος που δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγκριση είναι ότι έχει αλλάξει τόσο θεαματικά το ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε, τι δεν έχει αλλάξει? Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας. Συγκρίνεται τον τρόπο που ζούσαμε το 1986 με τον τρόπο που ζούμε σήμερα. Έχει μείνει τίποτε? Έχουν αλλάξει όλα. Και στο ποδόσφαιρο οι αλλαγές είναι θεαματικές. Είναι λοιπόν μάλλον λανθασμένη τακτική, όχι μάλλον, σίγουρα λάθος μας, να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές που ήταν οι κορυφαίοι στην εποχή τους. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω πει και για το NBA, το έχω πει και για το ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, η κορυφή τέλος πάντων δεν χωράει μόνο ένα. Γιατί να βάλουμε δηλαδή μόνο το Μαραντόνα? Γιατί να μην βάλουμε και το Μαραντόνα και τον Μπελέ και το Μέση? Γιατί να μην βάλουμε και τον Μπούσκας και τον Ντιστέφανο, που είπα νωρίτερα ότι αυτά που κάνει σε αυτή την ηλικία ο Μέση δεν τα έχει κάνει κανείς. Πριν από δεκάδες
χρόνια, πριν από αρκετές δεκαετίες, σε αυτή την ηλικία έλαμπαν στα παγκόσμια γήπεδα και ο Ντιστέφανο και ο Πούσκας. Βέβαια τότε το ποδόσφαιρο είχε έναν πολύ πιο αργό ρυθμό. Δεν ήταν ο αμυντικός χαφ ο υπεραπαραίτητος ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο. Οι ομάδες έπαιζαν με 5-6 επιθετικούς και το βασικό μέλημά τους ήταν το σκορ και το θέαμα και όχι η τακτική και η άμυνα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι εκείνα τα χρόνια δεν έδινε ο κάθε ποδοσφαιριστής 80 μάτς με τον σύλλογό του και άλλα 15 με την εθνική του ομάδα. Τα μάτς ήταν πολύ λιγότερα. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Κεφαλονιά. Να το σηκώσει, λέει, αύριο ο Μέση. Δύσκολος αγώνας βέβαια. Συγχαρητήρια στην Ερασπόρ για την κάλυψη των Μουντιάλ. Συγχαρητήρια από όλους μας και από μένα στα παιδιά της Ερασπόρ, στα αστέρια μας που αδιαμαρτύρητα άφησαν τις οικογένειές τους και ήταν κάθε μέρα εδώ μέχρι τα ξημερώματα. Μπράβο και σε σένα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γιατί υποστήριξες αυτή την προσπάθεια. Γιατί και εσύ ξενύχτησες πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Θα μας λείψει το Μουντιάλ. Θα χρειαστούμε το χρόνο μας να ξαναμπούμε σε νορμάλ ρυθμούς. Την καλησπέρα μας στον Περικλή τον Λάσκο από την Ζαγορά Πηλίου. Τι ωραία θα ήταν να είμαστε και εμείς εκεί μαζί σου, Περικλή μου. Την καλησπέρα μας και στον Χρήστο τον Γεωργακόπουλο. Σας ακούμε, λέει, με αγάπη. Αμοιβαίο είναι αυτό, Χρήστο μου.

0: Πάμε και στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Οδυσσέα. Τον ευχαριστούμε για την συμμετοχή του στην εκπομπή μας και για τα καλά του λόγια. Ο φίλος μας ο Φάνης ο Δημητριάδης θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό και εννοείται, Φάνη, από τη στιγμή που έχει στείλει μήνυμα, έχεις μπει ήδη στο διαγωνισμό. Την καλησπέρα μας και στον Γιώργο τον Σακούλη Σάκουλη. Σου ζητώ συγγνώμη αν τονίζω λάθος το επώνυμό σου. Πολύ ωραία δώρα, λέει. Δηλώνω συμμετοχή στο διαγωνισμό. Είμαι με την Ισπανία. Φίλε μου Γιώργο, μπαίνει στο διαγωνισμό, παρότι όπως ξέρεις εγώ είμαι με την Αργεντινή. Ο Φώτης ο Πανάκος λέει ότι... Α, δεν πρέπει να το διαβάσω γιατί δίνει την απάντηση στο διαγωνισμό για τις φανέλες και τις μπάλες. Σωστός, Φώτη. Αυτή είναι η εθνική ομάδα που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Era Sport. Και υπενθυμίζω ότι αυτή είναι και η ερώτηση με την οποία απαντώντας μπαίνετε και στο διαγωνισμό της ΕΡΤ και διεκδικείτε 100 επίσημες εμφανίσεις και 30 επίσημες μπάλες του Μουντιάλ. Στέλνετε τη σωστή απάντηση στο Viber της Era Sport, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και εξασφαλίζετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που κάνει η ΕΡΤ για τις μπάλες και τις φανέλες. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Τρίτη το μεσημέρι. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον φιλικό αγώνα του Άγιαξ με τον Ολυμπιακό.
1: Φίλες και φίλοι της Era Sport, χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στην πραγματικότητα αυτό που άλλαξε στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία είναι ότι πήραν δύο παίκτες του Ολυμπιακού κάρτα και συγκεκριμένα ο Έσε στο 41 και στο αμέσως επόμενο λεπτό για διαμαρτυρία ο Ροντινέ. Γιατί η φάση είναι για κάρτα στον Έσα και τραβάει τον αντίπαλο από πίσω για να μην βγει η κόντρα. Και ενώ σταματάνε οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί θα πρέπει να σημειώσει την κάρτα, ξέρεις, να εκτελεστεί το φάουλ, οι παίκτες του Άγιαξ το εκτέλεσαν και μάλιστα ενώ η μπάλα κυλούσε, που απαγορεύεται αυτό σε ένα επίσημο παιχνίδι, θα είχε σταματήσει η φάση. Και πήγε να βγει ευκαιρία για τον Άγιαξ και γι' αυτό υπήρχαν και διαμαρτυρίες και πήρε την κάρτα ο Ροντινέη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, είχε την ευκαιρία του Γιάρεμτσου και την πολύ μεγάλη επέμβαση του Πάες με το πόδι που έδιωξε μπάλα σε κόρνερ. Ο Άγιαξ όμως καλύτερο στη συνέχεια, πίεσε πολύ περισσότερο την άμυνα του Ολυμπιακού, είχε και την φάση με τον Μπέρκχαους από πλάγια θέση στο 13 που έκανε το σούτ και υποχρεώσε τον Πόποβιτς στο ντεμπού του με τον Ολυμπιακό να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, οριζοντιώθηκε για να βρει την μπάλα και να την πετάξει κόρνερ. Ο Ολυμπιακός άρχισε να λίγο πάλι να το ισορροπεί μετά το 30 περισσότερο. Στο 31 σε μια από τις επιθέσεις που επιχείρησε και στην πραγματικότητα δεν τις αξιοποίησε παρά μόνο αυτή η φάση που θα πω. Στο 31 με τον Γιάρεμτσουκ να βγαίνει πλάγια να κάνει το σούτο. Πάες μπλόκα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με Πόποβιτς, Μαφέο, Μπρούνο, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέη, Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ. Και από τα νέα πρόσωπα, γιατί πάντα εκεί εστιάζει περισσότερο σύμφωνα σε αυτά τα φιλικά, πολύ καλή επέμβαση του Πόποβιτς. Καλή θετική παρουσία είχε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού στην πρώτη του συμμετοχή. Καλές επεμβάσεις του Σμαϊλόβιτς και βγάζει και καλά την μπάλα. Και αυτό είναι ένα βασικό, ένα ζητούμενο. Ακόμη καταλαβαίνω ότι δεν έχει μπει 100% ο Μαφέο, ίσως και γιατί αυτό που έλεγα και για τον Μπρούνο. Και χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη όταν αμήνεται ο Ολυμπιακός από Ροντινέη και Φορτούνη αντίστοιχα. Λοιπόν, το βρήκε το άλλο που σου ζήτησα.
0: Θύμησέ μου.
1: Με το αν ήταν η Μπάγερν.
0: Γιατί προσπαθώ να δω τι έκανε ο Καραλής στο Λονδίνο. Έχω την εντύπωση ότι έμεινε εκτός τριάδας και έχω την εντύπωση, σε λίγο θα δώσω και την οριστική απάντηση, ότι στην κορυφή δεν ανέβηκε ο Ντουμπλάντης. Που γίνεται σπάνια αυτό, έτσι.
1: Ναι, σπάνια.
0: Που είχε ζητήσει το μάτς του ΠΑΟΚ με τη γερμανική ομάδα.
1: Ήταν η Bayern, απλώς να το τσεκάρουμε.
0: 2-11-83 είναι το αξέχαστο μάτς με την Bayern Μονάχου στο Μόναχο.
1: Ήταν την Bayern, κάτω.
0: 9-8 στα πέναλτι.
1: 9-8. Και ήταν 2-11 και το Ολυμπιακό, τον Μπενφίκα Ολυμπιακός προφανώς.
0: Ήταν ένα μάτς το οποίο θυμάμαι ακόμη και όταν συμπαθείς ιδιαιτέρως μια ομάδα, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα και φτάνει στο σημείο να αποκλείσει το πολύ μεγάλο φαβορί, γιατί τότε η Bayern ήταν το απόλυτο φαβορί. Έχει χάσει το πέναλτι ο Δαμανάκης, έχει αποκρούσει ο Πφαφ και θεωρείς ότι εκεί έχουν τελειώσει όλα. Όμως συνεχίζονται οι εκτελέσεις πέναλτι, έχουν φτάσει στο 8-8, τα θυμάσαι καθόλου αυτά?
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Και ποιος το χάσε το πέναλτι το τελευταίο?
1: Ο
0: Μαλιούφας.
1: Ο Μαλιούφας, μπράβο, ναι.
0: που δεν είχε την δυνατότητα να αποφύγει τότε την εκτέλεση από τον πιτσιρικά ο ΠΑΟΚ, γιατί είχαν εκτελέσει όλοι οι έμπειροι. Ο Μαλιούφας τότε ήταν μόλις 19 ετών, απέκρουσε ο ΠΦΑΦ και στο επόμενο, το τελευταίο πέναλτι, την εκτέλεση την ανέλαβε ο Βέλγος τερματοφύλακας και έκανε το 9-8.
1: Μεγάλο μάτς, σίγουρα μεγάλο παιχνίδι. Αυτά.
0: Ωραία, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Σε λίγο
0: θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι,

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Προβλέψαμε Δημήτρη Γιαργόβα ότι θα ξεπεράσει σήμερα τα 6 μέτρα ο Καραλής, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κανείς δεν τα κατάφερε.
1: Κανείς, όχι.
0: Τέσσερις αθλητές στο 5,95.
1: Ακριβώς. Ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο Diamond League του Λονδίνου στην τέταρτη θέση. Ο Μανόλο ξεπέρασε τα 5,95 με τη δεύτερη προσπάθεια, αλλά στη συνέχεια είχε τρεις άκυρες στα 6,04. Πρώτος ο Σαμ Κέντρικς που πήδηξε με την πρώτη το 5,95 και ήταν αλάνθαστο σε όλες τις προσπάθειες που επιχείρησε μέχρι εκείνο το ύψος, 5,45, 5,60, 5,75, 5,85. Δεύτερος ο Αρμάντου Πλάτης, παρότι αποσύρθηκε μετά τα 5,95, και τρίτος επίσης με 5,95 ο Κέρτις Μάρσαλ.
0: Και είναι δεύτερος ο Ντουμπλάντης, παρότι όπως είπες αποσύρθηκε, γιατί είχε μία αποτυχημένη στο 5,85.
1: Σωστά.
0: Και ο Καραλής τέταρτος. Τα μεγάλα ραντεβού του Στίβου έρχονται. Το Diamond League είναι απλώς η προθέρμανσή μας.
1: Ζέσταμα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Για
0: θα
1: το
0: καταφέρει
1: κύριο
0: ο Μανώλο για μια ακόμη φορά. Κοίτα, δεν θέλω να σε πιέσω. Ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά αυτή την ώρα στο earthsports.gr, αλλά θέλω σε 15 λεπτά να είσαι ξανά εδώ μαζί μας για να κάνουμε τις κληρώσεις.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε ακόμη 15 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο που έχουν γράψει ο Χρήστος Δρακόπουλος και ο Φάνης Οκανάς. Υπενθυμίζω την σούπερ προσφορά μας για σήμερα, τα 5 συλλεκτικά αυτοκόλλητα από το άλμπουμ της Union Mexico 1986, ο Πλατινί, ο Μπελάνοφ, ο Σούνες, ο Γκορντίγιο και ο Μάκιλρόι. Επίσης 10 κάρτες αδρεναλίν για το Μουντιάλ που ολοκληρώνεται αύριο με Μπέλιγχαμ, Χάρι Κέιν, Μπαρκολά, Ντουέ, Χακίμι, Φαντάικ, Λουίς Δίας, Σαλάχ, Μανέ και Ραφίνια. Και θα συνεχίσουμε αύριο με 10 κάρτες αδρεναλίν αφιερωμένες στο μεγάλο μάτς, στον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με 5 ποδοσφαιριστές των Αργεντίνων και 5 των Ισπανών, Μέση, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Δε Πολ, Γιαμάλ, Κουκουρέγια, ποδοσφαιριστές των Αργεντίνων και 5 των Ισπανών, Μέση, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Δε Πολ, Γιαμάλ.

0: επίσημες εμφανίσεις και τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται αύριο με τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή. Γράφετε την απάντηση στο ερώτημα, αποστολή του μηνύματος στο Viber της Eraspor μαζί με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Εξασφαλίζεται συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Καλό απόγευμα στον Κώστα τον Τσιπουρίδη, τον Βασίλη τον Δημητρίου, είμαστε λέει με το Μέση, στην Χριστίνα Ζούμπερη, στον φίλο μας τον Θοδωρή που από ό,τι βλέπω στο μήνυμά του κάνει αναφορά στον Μέση. Εύχομαι λέει αυτός ο τύπος να στεφθεί ξανά πρωταθλητής. Καλή εκπομπή, Θοδωρής Ολυμπιακός από την ξεχωριστή και όμορφη Ικαρία. Πόσο μ' αρέσει η Ικαρία και πόσο ωραία είναι και η Ικαριώτικη χωρή Ολυμπία Γενικοπούλου. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Αντορνέος για το όμορφο τοπίο στην Ολλανδία, αλλά η φυσική ομορφιά της Ελλάδας δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Και λέω στην Ευρώπη για να μην υπερβάλλουμε, γιατί στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ατλαντικό ωκεανό υπάρχουν τοποθεσίες οι οποίες είναι μαγικές. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι μόνο μία. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στο φίλο τον Γιάννη από τον Κάσκαπα της Λίμνου, στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αντωνόπουλο, στην Μαρία τη Σταμούλη, την Φανή την Νοταρά, τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Δεν έχω δυστυχώς το χρόνο να διαβάζω αναλυτικά τα μηνύματά σας, γι' αυτό και κάνω ένα γρήγορο πέρασμα με τα ονόματά σας, στον φίλο τον Χρήστο τον Δηλέ, ο Γιώργος ο Χατζηγιάννης είναι μαζί μας, ο φίλος μας ο Πέτρος, ο Γιάννης ο Νικολούδης, ο Σταύρος ο Τσάμογλου από τον Βόλο, ο φίλος μας ο Σενιόρ, η Αναστασία Σπίθα που υποστηρίζει τη Βραζιλία, αλλά δυστυχώς αγαπημένοι μου φίλοι η Βραζιλία για μία ακόμη φορά δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί? Γιατί δεν είναι πλέον η Βραζιλία, δεν είναι πλέον η εθνική ομάδα που μπορεί να κάνει αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από τους Βραζιλιάνους, να δημιουργεί ακατάπαυστα μέσα στο γήπεδο, να καθυλώνει τον αντίπαλο. Είδα για παράδειγμα το μάτς με την Νορβηγία και είδα ότι η κατοχή της μπάλας ήταν 65-35 για τους Νορβηγούς. Αδιανόητο αυτό για Βραζιλία. Καλό απόγευμα στον Αντώνη τον Μπριαμπτή που απαντά σωστά στο ερώτημα που βάλαμε για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τις φανέλες και τις μπάλες. Ο Γιώργος ο Κουλουριώτης είναι μαζί μας, ο Αλέξανδρος ο Αλεξίου, ο φίλος μας ο Ηλίας, ο Περικλής ο Λιάσκος. Έχω αφήσει εδώ και αρκετή ώρα το Messenger και δεν είναι σωστό αυτό να μην αδικήσουμε και τους φίλους που στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται και εδώ. Ο Ηλίας ο Γιαβλάκης, ο αγαπημένος μας φίλος από τη Λάρισα, ο Χρήστος ο Μάχημος, ο Βικέντιος ο Άρχοντας από το Λιξούρι, ο Στέφανος ο Μάρκο, ο Γιάννης ο Στρατάκης, ο Γιώργος ο Αποστόλου, η Αθανασία η Κοζομπόλη, που εύχομαι Αθανασία μου μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και να ξεπεραστούν όλα τα προβληματάκια που προκύπτουν τελευταία. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος είναι στην παρέα μας, ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος από την Τρίπολη, ο Κώστας και η παρέα του από τα Πετράλωνα. Ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος, Ολυμπία, είναι ακροατής μας. Είχαμε συνηθίσει να τον έχουμε στην κονσόλα απέναντί μας και τώρα ο αγαπημένος μας Χρήστος είναι σταθερός ακροατής μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Βάλε με λέει στην κλήρωση της αγάπης σου, γράφει ο Χρήστος στο μήνυμά του. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να σε βάλω σε κλήρωση, Χρήστο, γι' αυτό, γιατί η αγάπη μου είναι δεδομένη. Και να λοιπόν που φτάσαμε στην τελική ευθεία όχι μόνο του σημερινού διαγωνισμού μας, όχι μόνο της εκπομπής μας, αλλά και του Μουντιάλ, θα λέει Θεοδωρίδη. Πέρασαν 40 μέρες, 39 για να ακριβολογούμε.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Σύφησε εσένα και τους ακροατές της Eraspor.
0: Σε καλωσορίζουμε. Εύχομαι και ελπίζω, επειδή ξέρω ότι πέρα όλων των άλλων έχεις και ειδικότητα στο να ψήνεις ψάρια, εύχομαι να πέρασες πολύ καλά πριν συμμετάσχει στη σημερινή εκπομπή. Γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω μάθει τα πάντα, να ξέρεις.
1: Ήταν ένα ωραίο γεύμα, όντως. Ένα ωραίο γεύμα.
0: Μας κάνει

0: και ζηλεύουμε.
1: Είστε προσκεκλημένοι ανά πάση στιγμή.
0: Ναι, θα θέλαμε, θα λύμα, αλλά είσαι μακριά.
1: Ναι.
0: Θέλουμε μια ολόκληρη μέρα για να φτάσουμε και να σε βρούμε εκεί που είσαι. Έτσι.
1: Μία ώρα με το αεροπλάνο.
0: Λοιπόν, με χαρά σε ακούμε και σήμερα, θα σε ακούσουμε και αύριο. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ήσουν συνεπέστατος σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος με σοβαρότητα και συνέπεια ανέλησες τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλου και τώρα που φτάσαμε στην τελική ευθεία, για να μην ακυρώσουμε την αυριανή παρουσία σου, γιατί αύριο έχουμε το μεγάλο μάτς, έχουμε τον τελικό και αύριο θα αναλύσουμε τον αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Προτείνω, αν θέλεις, να μας πεις μια εισαγωγική κουβέντα για τον τελικό, αλλά να εστιάσουμε σήμερα στον μικρό τελικό και αν θέλεις να συμπληρώσεις και κάτι για τους ημιτελικούς.
1: Σωστά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, καταρχάς. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενήθηκα από την Ερασπορ όλο αυτό το διάστημα. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Έβλεπα όλα τα παιχνίδια, ήταν τα περισσότερα από όλα όσα είχαν παιχτεί. Και φυσικά.
0: Έγινες ξενύχτης και εσύ, κάτι που δεν συνηθίζεις.
1: Ήταν κάτι πολύ ωραίο και μας στεναχωρεί τώρα που τελειώσανε, βέβαια, οι αγώνες.
0: Το παθαίνεις και εσύ αυτό, ε?
1: Ναι, αλήθεια.
0: Και εγώ από μικρό παιδί. Όταν τελειώνει μια διοργάνωση ποδοσφαιρική, γιατί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες παλιά το πάθαινα, τώρα πλέον δεν έχω τέτοια ζητήματα. Αλλά όταν τελειώνει ειδικά το Μουντιάλ, το παθαίνω και με το Euro, αλλά κυρίως με το Μουντιάλ και τώρα ειδικά που είχε και διάρκεια 40 ημερών, ναι. Οι επόμενες 10 μέρες θα υπάρχει ένα έλλειμμα ποδοσφαιρικό.
1: Βλέπω ότι αν θα γίνουν το επόμενο βάση αυτά που έχουν πει οι FIFA, ότι ενδεχομένως εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνουν περισσότερες ομάδες.
0: Καλά, αυτό είναι μια τεράστια ανοησία του Ιφαντίνο. Ναι, προφανώς δεν θα γίνει.
1: Σκεπτικό. Ναι, φαντάζομαι πως θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν,
0: και δεν θα γίνει, ξέρεις γιατί, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω να μείνει καιρό ο Ιφαντίνο.
1: Ναι. θα το δούμε, γιατί παίζονται πολλά συμφέροντα και. Νομίζω αυτός είναι ένας από τους λόγους που στηρίζονται τα συμφέροντα αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε στην ποδοσφαιρική ανάλυση. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, μάλλον εσύ βάλε την αφετηρία.
1: Θέλεις
0: να συμπληρώσεις κάτι για τους ημιτελικούς, κάτι που ενδεχομένως δεν είπαμε για τα δύο μάτσων ημιτελικών, ή να πάμε απευθείας στο μικρό τελικό.
1: Ήταν όπως ακριβώς το είχαμε πει, ήταν δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία μπορεί να μην είχαν το θέαμα το οποίο αναμενόταν. Αλλά στα παιχνίδια αυτά των ημιτελικών είναι λίγο δύσκολο να συνδυαστεί και θέαμα αλλά και αποτέλεσμα. Η απογοήτευση ήταν μεγάλη για τους Γάλλους που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί. Όσον αφορά το παιχνίδι της Αγγλίας, δεν νομίζω ότι οι προσδοκίες ήταν μεγαλύτερες από αυτό που καταφέρανε, παρότι μέχρι και τα τελευταία 15-20 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ.
0: Είναι και ο τρόπος όμως που έχασαν αυτή την τεράστια ευκαιρία.
1: Έτσι λοιπόν, ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως οι Αργεντίνοι είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να είναι ένα πιο διευρυμένο σκορ και νομίζω ότι το 1-2 είναι τιμητικό για τους Άγγλους.
0: Από το 1-0 υπέρ της Αγγλίας και μετά η Αργεντινή έχει 2 γκολ, 2 δοκάρια, ένα τετ-α-τετ και 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες ακόμη.
1: Έτσι λοιπόν, είχε γύρει το γήπεδο.
0: Ζήτω ο Τούχελ.
1: Εντελώς. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τον προπονητή. Νομίζω και οι παίκτες έχουν ευθύνη.
0: Άσε τώρα τη συναδελφικότητα, οι παίκτες έχουν ευθύνη, αλλά όταν ο προπονητής δίνει μια τεράστια αμυντική κατεύθυνση στην ομάδα του, χωρίς να έχει το σκεπτικό ότι, ξέρεις, η Αργεντινή είναι απέναντί μας, μπορεί να βάλει γκολ και να ισοφαρίσει. Δηλαδή, μετά το 1-1, η Αγγλία πώς θα μπορούσε να απειλήσει την Αργεντινή με 10 αμυντικούς μέσα.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μια ομάδα όπως η Αγγλία, η οποία είναι κατεξοχήν ομάδα, η οποία στηρίζεται στο ψηλό παιχνίδι, στο παιχνίδι με τις έντρες. Δεν είναι δυνατόν οι Αργεντίνοι, οι οποίοι είναι κάτω του 1,80, νομίζω οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και φυσικοί, να παίρνουν όλες τις κεφαλές από τους υψηλόσωμους αμυντικούς.
0: Αυτό το επισημάναμε και εμείς νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαγκόβα, εστιάζοντας στη φάση του Λαουτάρο.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το πιστεύανε από ένα σημείο και μετά οι Άγγλοι ότι μπορούσαν να πάνε στον τελικό.
0: Οι Άγγλοι δεν το πιστεύουν αυτό εδώ και 60 χρόνια. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά.
1: Νομίζω ότι αυτό βάρινε πάρα πολύ τα πόδια των παιχτών, ειδικά από το 60 και μετά, 65. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούσαν να τρέξουν. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως κάποιες αλλαγές θα γινόταν γρηγορότερα μέσω επιθετικών, να μπορούσαν να δώσουν κάποια μεγαλύτερη βοήθεια στην αμυντική λειτουργία της ομάδος. Αλλά εντάξει, έγινε έτσι πως το ήθελε ο προπονητής.
0: Στο 52ο λεπτό του φιλικού αγώνα Άγιαξ Ολυμπιακός 0-0, νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε την Γκρόνιγκεν με 2-1. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο σου για τον αυριανό μεγάλο αγώνα. Μην επεκταθείς, γιατί έχουμε και αύριο εκπομπή, οπότε θέλω να τα αναλύσουμε αύριο, να δώσουμε όλα τα στοιχεία που πρέπει να δώσουμε και για την Ισπανία και για την Αργεντινή, και να κλείσουμε με το σχόλιο σου για το απόψινό μάτς που είναι το μάτς Αγκαρία.
1: Ωραία. Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, νομίζω είναι ένας τελικός από δύο ομάδες, οι οποίες άξιαξαν στο τελικό. Ήταν πολύ σταθερές, συνεπείς σε όλους τους αγώνες, με απόδοση τόσο στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Το ποιος είναι πιο κοντά στη νίκη, νομίζω ένα παιχνίδι 50-50, ξεκάθαρα. Τώρα όσον αφορά το σημερινό...
0: Και ειδικά σε έναν τελικό, δεν θα σου ζήταγα ποτέ, και θα το κάνω όποιος κι αν ήταν συνομιλητής μου, να κάνει πρόβλεψη για το ποιος είναι ο τελικός νικητής. Γιατί στον τελικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχουν μεγάλα φαβορί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που σε τελικό Μουντιάλ εμφανίστηκε μια ομάδα που ήταν φαβορή απέναντι στον αντίπαλο. Τελευταίο παράδειγμα, νομίζω, ήταν η Βραζιλία το 2002 με τη Γερμανία. Που η Γερμανία βρέθηκε στον τελικό επειδή είχε ένα σούπερ τερματοφύλακα.
1: Ναι. Ίσως και το Γαλλία, το Γαλλία-Κροατία. Νομίζω ήταν κάπως πιο κοντά οι Γάλλοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις και είναι παρακινδυνευμένο, ειδικά αυτές τις ομάδες. Τώρα, να σας αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι όποια ομάδα είναι λιγότερο απογοητευμένη από τους αγώνες συμμετελικούς, είναι πιο κοντά και στη νίκη. Θεωρώ ότι μεγαλύτερη απογοήτευση θα πρέπει να νιώθουν οι Γάλλοι, γιατί ήταν και το, νομίζω, το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση αυτού του Μουντιάλ. Οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ υψηλές. Οι Άγγλοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι κατάφεραν να φτάσουν στους ημιτελικούς και να αγωνίζονται για την τρίτη τέτοια θέση. Θα γίνονται πάρα πολλές αλλαγές, φαντάζομαι, από τους προπονητές. Θα δούμε παίκτες που δεν παίξανε. Και όποιοι, νομίζω ότι οι Γάλλοι έχουν και μια μέρα περισσότερη ξεκούραση από τους Άγγλους. Εντάξει, αυτό νομίζω θα γύρει και την πλάστηκε στην ομάδα που θα κερδίσει.
0: Δεν είναι εύκολο πάντως, Σταλή. Εσύ είσαι παλιά καραβάνα στο ποδόσφαιρο, 40 χρόνια στα γήπεδα είσαι. Δεν είναι εύκολο να βρεις κίνητρο και να παίξεις μικρό τελικό Μουντιάλ, που δεν προσφέρει και κάτι πολύ σημαντικό πέρα από τα παραπάνω χρήματα που παίρνει ο τρίτος από τον τέταρτο. Αδιάφορο όμως αυτό.
1: Που δεν νομίζω ότι αυτές οι ομοσπονδίες τα έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς. Αδιάφορο είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι ένα έξτρα κίνητρο θα ήταν να παίξουν παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πολύ συμμετοχή έως καθόλου μέχρι τώρα. Οι οποίοι δεν πάβουν να είναι διεθνείς σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες.
0: Συνηθίζεται αυτό σε μικρούς τελικούς.
1: Και νομίζω θα το επιχειρήσουν και οι δύο προπονητές. Εμείς θέλουμε να δούμε έναν μικρό τελικό ο οποίος να προσφέρει τουλάχιστον θέαμα, γιατί δεν υπάρχει σκοπιμότητα και δεν θα πρέπει να υπάρχει σκοπιμότητα, να δούμε αυτό το θέμα το οποίο δεν είχαμε δει στα περισσότερα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Σε ένα Μουντιάλ που, παρότι ήταν μεγάλης διάρκειας και είχε και κάποιους αγώνες, ειδικά στην πρώτη φάση των ομίλων, που ήταν πλήρως αδιάφοροι, μπορεί να μας κούρασε σε ό,τι αφορά τα ωράρια και τα ξενύχτια, αλλά μας αφήνει μια καλή εικόνα.
1: Ναι, μας αφήνει μια πολύ καλή εικόνα, μια έτσι γλυκιά γεύση, ειδικά από ομάδες που δεν περιμέναμε, από νέες χώρες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, από τις αφρικανικές χώρες, το πράσινο ακροτήρι, από ομάδες οι οποίες...
0: Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ξέρεις τι θα λύμω. Ναι. Να πάρει την Παγκόσμια Κούπα η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της και να έχουν το παράσημο οι Αφρικανοί, το πράσινο ακροτήρι, ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν ιτήθηκε από την Ισπανία.
1: Που δεν καταφέρει να τις κερδίσει, ναι, σωστά. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό, εντάξει, πολύ πιθανό είναι, γιατί όχι. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα το πράσινο ακροτήρι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία, δυσκόλεψε πάρα πολλές ομάδες. Νομίζω ότι αυτές ήταν από τις ομάδες οι οποίες κάνανε τη διαφορά και δείξαν ότι υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό χάρτη.
0: Έχουν μπει στη διαδικασία και οι ακροατές μας, σου ζήτησαν νωρίτερα, να καταθέτουν την δική τους εκτίμηση πρόβλεψη για τον αυριανό τελικό. 70-30 από ό,τι βλέπω είναι. 70-30 υπέρ της Αργεντινής. Είναι λογικό γιατί η Αργεντινή έχει μεγάλες συμπάθειες και στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο, όπως και η Βραζιλία άλλωστε. Αλλά η δική μου άποψη είναι εντελώς διαφορετική. Το 70-30 είναι πλήρως άκυρο. Ξεκινάμε από το 50-50 και αν δώσω ένα πόντο παραπάνω, εγώ που συμπαθώ την Αργεντινή θα το κάνω αυτό, θα το δώσω στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι ομάδα με την έννοια του όρου.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι παρακινδυνευμένο, ειδικά το 70-30, δεν ξέρω, πηγάζει μάλλον από τη συμπάθεια προς...
0: Ναι, περισσότερο είναι επιθυμία και όχι πρόβλεψη.
1: Περισσότερο επιθυμούν να κερδίσει η Αργεντινή παρά προβλέπουν. Νομίζω ότι, εντάξει, θα πούμε περισσότερο αύριο για το παιχνίδι αυτό, αλλά νομίζω το 50-50 είναι μια πιο αντικειμενική πρόβλεψη για το παιχνίδι.
0: Ή το 49-51. Θα τα δούμε αύριο.
1: 49, για να μην σου χαλάσω χαντήρι.
0: Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Το ραντεβού μας αύριο το απογευματάκι, λίγο μετά τις 4:30, να τα πούμε όλα για τον τελικό.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, πριν κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Επιστρέφουμε στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Μπάμπη.
2: Είναι στο 58, μπήκαμε στο 51 λεπτό του φιλικού. Παραμένει το 0-0, χωρίς αλλαγές. Μία αλλαγή έχει κάνει μόνο ο Άγιαξ. Βγήκε ο Ντόλμπερκ και στην κορυφή της επίθεσης πέρασε ο Κοναντού. Για τον Ολυμπιακό λοιπόν συνεχίζουν ο Πόποβιτς, ο Μαφέο, ο Μπρούνο στα κατσισάμινα. Ο Σμαϊλόβιτς με τον Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γκαρθία έσε στον άξονα, δεξιά Ροντινέ, αριστερά Φορτούνης. Τσικίνιο πίσω από το Γιάρεμτσουκ. Στο 51 είχε μια ωραία αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, πολύ δυνατά. Πήγε στη διεκδίκηση ο Ροντινέ και μπήκε από πλάγια θέση. Έκανε γύρισμα η Πλασέρα, το μάθαμε ποτέ τι ακριβώς ήταν να κάνει, γιατί έβαλε το πόδι τον Μπάουμαν και αλλίωσε την προσπάθειά του. Και ένα σούτ νωρίτερα από τους γηπεδούχους σε σωστή θέση και πάλι ο Πόποβιτς. Ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και το λέω κυρίως για τη φάση του 13 που απογειώθηκε και απέκρουσε το σούτ του Μπερχάουζ, αλλά γενικά δείχνει να μπαίνει αυτό το σύφι που είναι λογικό, έτσι, να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Είναι επειδή παίζει και με τα πόδια να βρίσκει καλύτερα τους συμπαίκτους στις μακρινές μπαλιές, είναι τρόπος με τη Λίμπαρ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι του, οπότε αυτό έχει καιρό να το μάθει. Επίσης, πάρα πολύ καλός ο Σμαϊλόβιτς μαζί με τον Πυρόλα, δηλαδή, στο κέντρο της άμυνας. Δεν μπορούν να βρουν φάσεις από εκεί οι παίκτες του Άγιαξ και όποιες έντρες γίνονται τους καθαρίζουν εύκολα, αλλά και όποια γυρίσματα επιχειρούν οι γηπεδούχοι. Είναι σε πολύ καλή θέση και οι δύο, και σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον Σμαϊλόβιτς. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι σε μια επίθεση με τον Γιάννητσο που βγαίνει πλάγια και αφήνει στον Ροντινέη έξω από την περιοχή του Άγιαξ, ο Γκαρθία αριστερά στο Φορτούνι που είναι έτοιμος για ένα γέμισμα, θα το κάνει χαμηλά και θα απομακρύνει παίξει ο Άγιαξ. Είμαστε στο 60 λεπτό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Ολυμπιακό, τέταρτο φιλικό των Ερυθρόλευκων. Και ενώ θα γίνει ένα πακέτο αρκετών αλλαγών από τους γηπεδούχους.
0: Και μέχρι να γίνουν αλλαγές, λύσε μου μία απορία, σε παρακαλώ. Ναι. Έχουν έρθει τουλάχιστον 10 μηνύματα από έναν φίλο κροατή που λέγεται Γιώργος Παπάζογλου. Ναι. Ο οποίος θέλει τις 5 συλλεκτικές κάρτες που δίνουμε σήμερα από το Μουντιάλ του Μέξικο 86. Πλατινί, Μπελάνοφ, Σούνες, Γκορντίγιο και Μάκιλ Ρόι. Δεν πιστεύω να είναι συγγενή σου.
2: Όχι.
0: Θα το ψάξουμε.
2: Ψάξτε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Έχω ανοιξεί όλα από αυτή τη στιγμή. Αποκλείται να έχει στείλει μήνυμα δουλεύει. Δηλαδή.
0: Έρχεται σε λίγο ο Μιχάλης Λαδόπουλος που με ενημέρωσε ότι για μισή ώρα τουλάχιστον θα έχει, λέει, στον αέρα τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ετοιμάσου.
2: Πολύ ωραία. Περιμένω τον Μιχάλη.
0: Μακάρι να είχαμε Δημήτρη Γιαρκόβα ένα 20 λεπτό ακόμη για να διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει. Ναι. Αλλά μπορεί και να μου έφτανε το 20 λεπτό.
3: Με ταχύτητα
0: λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον Τόλι από τα Τρίκαλα που κάνει την πρόβλεψή του για την Αργεντινή και μάλιστα λέει και τελικό σκορ 4-0 η Αργεντινή. Μεγάλη αισιοδοξία. Είμαστε πολύ Αργεντίνοι τελικά σε αυτή τη χώρα.
3: Νομίζω ούτε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Αργεντινής τώρα τέτοιο.
0: Γιώργος Μήτρογλου ρωτάει αν το άλμπουμ είναι πλήρες. Φίλε μου, το άλμπουμ έχει 1000 αυτοκόλλητα. Εμείς δίνουμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτοκόλλητα, αλλά αυτό το άλμπουμ για να το γεμίσεις θέλεις πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό, το φετινό άλμπουμ της Πανίνη. Είναι Συνήθως 400-450 αυτοκόλλητα είχαν τα άλμπουμ, το φετινό είναι 1000. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Σκορπιό από την Νίκαια, που κάνει την αναφορά του για τον Πινέδα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο το Μουντιάλ στη ζωή μας, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι οι μεταγραφές, είναι τα φιλικά μάτς, είναι τα επίσημα που έρχονται. Ο Γιώργος ο Λακάκης, ο Γιάννης ο Νικολούδης, ο Σενιόρ, ο Ηλίας ο φίλος μας ο Λιμπερόπουλος, Βαγγέλης Πλακιάς, Άγγελος Παπαστεργίου, Μανούσος Όφη, Δημήτρης Σαχουρίδης, Χρήστος Κυρανίδης, Γιώργος Χατζηγιάννης. Απολογούμε, είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει αρκετούς φίλους ακροατές που έχουν στείλει σήμερα μήνυμα, αλλά τι να κάνουμε, 2 ώρες ήταν η εκπομπή. Ο Μιχάλης Δαδόπουλος, που έχει 5 ώρες η εκπομπή στη συνέχεια, θα προλάβει, θα τα διαβάσει όλα τα μηνύματα. Είσαι έτοιμος να κλείσουμε με την κλήρωση?
3: Πανέτοιμος.
0: Τι θέλεις να δώσουμε πρώτα, το άλμπουμ, τις κάρτες 86, το βιβλίο του Χρήστου?
3: Πάμε με το άλμπουμ.
0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το άλμπουμ. 4 και 4 ξεκινήσαμε, 6 παρα 5 κλείσαμε το διαγωνισμό. Ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται αύριο με τον μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Μια ώρα αποστολής μηνύματος, άκουμα.
3: 4 και 26.
0: 16 και 23. Ναι, και 4 και 26 είπες?
3: Ναι, ναι.
0: Και 26. Θα έχετε υπομονή, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 20 λεπτά για να εντοπίσουμε τους νικητές, οπότε θα επανέλθουμε στον Μιχάλη για να δώσουμε τα ονοματεπώνυμα των νικητών. Πάμε να δώσουμε και το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσόκανα, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο.
3: Ωραία, 17 και 21.
0: 17 και 21. Και έφτασε η ώρα που, από ό,τι βλέπω, είναι η ώρα που περιμένουν περισσότερο η πλειοψηφία των ακροατών που έχουν στείλει μηνύματα. Τα 5 καρτελάκια που τα βλέπεις, πώς φαίνονται? Μαγεία, δεν είναι?
3: Ναι.
0: 40 χρόνια πριν.
3: Και όμως
0: έχουν περάσει 40 χρόνια και βλέπεις ότι είναι αυθεντικά. Έχουν και πλάτη, κανονικά.
3: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Μέξικο 86, Union ΑΕ, Αντιγόνης 151, ελληνική παραγωγή. Δεν κάνω διαφήμιση γιατί η εταιρεία δεν υπάρχει πλέον. 40 χρόνια μετά δεν υπάρχει. Υπάρχει Μουντιάλ, αλλά δεν υπάρχει η Union. Λοιπόν, Πλατινί, Μπελάνοφ, Σούνες, Γκορντίγιο και Μάκιλ Ρόι. Για πες.
3: Υπέροχα. 5 και 35.
0: 17 και 35. 10 κάρτες αδρεναλίν. Αύριο θα επανέλθουμε με 10 ποδοσφαιριστές, 5 από την Αργεντινή και 5 από την Ισπανία. Μπέλιχαμ, Κέιν, Μπαρκολά, Ντουέ, Χακίμι, Φαντάικ, Λουίς Δίας, Σαλάχ, Μανέ και Ραφίνια. Τυχαία επιλογή το ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει ή παίζουν στη Λίβερπουλ. Έχουμε τις αδυναμίες μας, τι να κάνουμε.
3: Αυτά θα δοθούν σήμερα?
0: Σήμερα τα δίνουμε αυτά, ναι.
3: Okay. 16 και 50.
0: 16 και 50. Την αγάπη μας δεν την κληρώνουμε, γιατί αυτή είναι δεδομένη προς όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ εγώ.
0: Που ήσουν σήμερα μαζί μας και ήσουν πολύτιμο μέλος της ομάδας μας. Καλή συνέχεια, το εύχομαι.
3: Χαρά μου, ευχαριστώ.
0: Μακάρι να σε έχουμε και αύριο, παρότι από ό,τι βλέπω από το πρόγραμμα του site, αύριο έχεις ρεπό.
3: Όχι, είμαι πρωινός.
0: Θα κάτσεις και το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε μαζί.
3: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαργόβα. Ευχαριστούμε και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην παρέα μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη, και το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει σε εσάς που και σήμερα με την δική σας βοήθεια δημιουργήσαμε μια πολύ ευχάριστη απογευματινή ραδιοφωνική παρέα. Να είστε όλοι καλά, περίπου σε 20 λεπτά επιστρέφω με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για λιγάκι θα κρατήσουμε ένα σχετικό επίπεδο στην εκπομπή μέχρι να εγκαταλείψει το στούντιο ο διευθυντής. Μην εκτεθούμε ενώπιον του διευθυντού. Μετά θα είμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Δέχομαι και επίθεση ταυτόχρονος, έτσι να τα λέμε αυτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ξεκινάμε, ας πούμε, έτσι να δώσουμε και έναν υποτυπώδη τίτλο στην εκπομπή, να πούμε ότι είναι η Φάνελα με το 10. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα 2 ώρο στις 8.

θα δούμε τι έχει συμβεί ως τώρα. Θα αναλύσουμε το τι περιμένουμε να συμβεί από τούδο και στο εξής. Γενικά θα πάμε έτσι παρεούλα, επαναλαμβάνω, στις 8 με την τρέχουσα αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και εκτός από αυτό θα έχουμε και έτσι μια ευχάριστη νότα μετά τις 6.30. Ελπίζω να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες, θα καταλάβετε αν προκύψει ευχάριστη νότα τι εννοώ με τις απαραίτητες συνθήκες, για να μιλήσουμε με έναν δικό μας άνθρωπο.

Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μετά από πολύ καιρό έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, μια ιστορία στην ελληνική ηχοληψία. Χαμογελάει στοικά με αυτά που ακούει. Λέγεται Απόστολος Αλεξανδρόπουλος, ακούει και στο όνομα Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, όπως και αν το φωνάξει ο καθένας. Ναι, θα πει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, αυτός είναι ο άνθρωπος που τούλαχει ο κλήρος να προσπαθεί να κάνει το παραλήρημα του Λαδόπουλου να φτάνει στα αυτιά σας όσο γίνεται πιο έτσι ήρεμα.

όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε εναλλακτικές λύσεις. Μπορείτε να το κάνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι το SMS, ο παραδοσιακός τρόπος με τα SMS. Γράφετε σπορ στο κινητό σας, τηλέφωνο, με ποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στη συνέχεια στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού, erasport, χωρίς τάφ, στο τέλος, papakir.gr. Ο τρίτος τρόπος είναι το Viber, ο πιο, πώς να το πω, φρέσκος από όλους. Σε λίγους μήνες έχει ενταχθεί στις μεθόδους επικοινωνίας, αλλά δείχνεται να τον προτιμά το λέω ένα και περισσότερο. Στην εφαρμογή λοιπόν του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Erasport, από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ, και πράτετε και από εκεί τα δέοντα.

Με το που ολοκληρώνω και πάω να ανοίξω το mail να δω αν υπάρχει τίποτα, τσούπεξε και 11 κατευθείαν το μήνυμα του φίλου του Βαγγέλη. Κύριε Λαδόπουλε, κύριε Λαδόπουλε, έτσι να τα λέμε αυτά. Ποιος έβαλε, λέει, τα γκολ του ΑΕΚ, όχι του ΑΕΚ, της ΑΕΚ, συγγνώμη, στο σημερινό φιλικό. Ήμουν έτοιμος να πω ότι το φιλικό του Ολυμπιακού είναι ακόμα στο 0-0 με τον Άγιαξ. Πάνω από το φιλικό της ΑΕΚ, μπέρδεψα το του με το της. Λοιπόν, τα γκολ της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Χρόνιχεν τα έβαλε ο Ζήνη και ο Καλοσκάμης, ενώ η ΑΕΚ έπαιζε τη στιγμή που ανέτρεψε το 0-1 σε βάρος της και το έκανε 2-1 μέσα σε ένα δεκάλεπτο περίπου, έπαιζε και με 10 γιατί είχε αποβληθεί ο Ρέλβας για υπέρ του δέον. Υπέρ του δέοντος δυνατό μαρκάρισμα σε αντίπαλό του, σε ένα παίχτη της Χρόνιχεν.

Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0. Τώρα όσον ούπο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του φιλικού του με τον Άγιαξ. Κοιμά και μιλάμε για Ολυμπιακό, είχε και ανακοίνωση μεταγραφής ο Ισπανός ο Τζόελ, όπως θέλει το λέει ο καθένας, Ρόκα, εδώ δεν αλλάζει και τόσο το επώνυμο, Εξτρέμ, ανακοινώθηκε σήμερα ότι ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, ακόμα ένα μεταγραφικό απόκτημα για τους ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, έχουμε και Diamond League στο Λονδίνο, χωρίς μεγάλες επιδόσεις και χωρίς πολύ σπουδαία πράγματα. Στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τρίτη θέση. Δεν κατάφερε να περάσει τα 6-0-4, έμεινε με την δεύτερη προσπάθεια στα 5-95, ό,τι έκανε και ο Αυστραλός ο Κέρτις Μάρσαλ, δηλαδή με τη διαφορά ότι ο Μάρσαλ είχε περάσει με την πρώτη τα 5-85, ενώ ο Καραλής θα είχε περάσει με τη δεύτερη. Έτσι πήρε την τρίτη θέση ο Μάρσαλ και την τέταρτη ο Μανόλο. Πρώτος ο Σαμ Κέντριξ, ο Αμερικανός, και αυτός με 5-95. Δεύτερος ο Ντουμπλάντης, ο οποίος έκανε δύο προσπάθειες, μία στο 5-60, έχασε την πρώτη στα 5-85, έκανε μία στο 5-60 πετυχημένη και άλλη μία στο 5-95 πετυχημένη και μετά δεν συνέχισε. Έτσι τριάδα είναι, έχασε ο Ντουμπλάντης μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχασε 5-95 λοιπόν Κέντριξ και Ντουπλάντης, Μάρσαλ και Καραλής, και τέσσερις πέρασαν το συγκεκριμένο ύψος. Κέντριξ, Ντουπλάντης, Μάρσαλ, τα μετάλλια. Για πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Αγαπητέ κύριε Μπάμπη Παπάζογλου, καλησπέρα σας.
1: Είμαστε, καλησπέρα Μιχάλη και στους ακροατές μας και πάλι. Είμαστε στο 23ο λεπτό, εδώ και 3 λεπτά. Ο Άγιαξ προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Ήταν σε μια επίθεση. Χάσει την μπάλα ο Ολυμπιακός, ενώ ήταν εκείνος στην επίθεση, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ πάνω στο Ρόκα. Φιλικό, το αφήνει ο διαιτής. Βγαίνει η αντεπίθεση του Άγιαξ. Ο Έντβαρτσεν μπαίνει από αριστερά και κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στον Κουτσίδη και παίρνει μια περίεργη τροχιά και πάει στο αριστερό παραθυράκι της αιστείας του Πόποβιτς. Να πω, Μιχάλη, ότι ο Άγιαξ έχει αλλάξει όλους τους παίχτες του σταδιακά. Έκανε νόησα όλες τις αλλαγές από το μήχρονο, πρώτη αλλαγή, συνέχεια άλλες 6 και σταδιακά άλλαξε όλη την ομάδα του ο Μίτσελ. Ο Ολυμπιακός, επειδή είχε χθεσινό φιλικό, εδώ ο Ρόκα χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία, κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράει σε σώματα και απομακρύνουν οι παίχτες του Άγιαξ λίγο πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή της εστίας του Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός, επειδή είχε το χθεσινό παιχνίδι, είχε κάνει τέτοιο πλάνο με τη Βίμπαρ να αφήσει την ομάδα του τις περισσότερες όλο το 90 λεπτό. Okay, το ξέρει ότι θα είναι κουρασμένοι από ένα σημείο και μετά θα υπάρχει διαφορά στα τρεξίματα με τους παίκτες του Άγιαξ, αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, στο 67 μπήκε ο Κουτσίδης αντί του Σμαϊλόβιτς, στο 75 ο Φίλης αντί του Γκαρθία και στο ο Ρόκα κάνοντας δεμπούτο, ενώ είναι από χθες το μεσημέρι στην ομάδα, δηλαδή δεν έχει κάνει καλά προπονήσεις, μπήκε στη θέση του Φορτούνη. Πριν από λίγο μπήκε και ο Μασούρας αντί του Τσικίνιο, παίζει αριστερά ο Ρόκα και ο Μασούρας παίζει δεύτερο φόρο. Θυμίζω ότι από τη στιγμή που επέστρεψε, εκεί τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ και σε ένα μάτς χθες τον έβαλε βασικό στην κορυφή της επίθεσης, πολύ απλά γιατί λείπουν ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Ένα παιχνίδι αρκετά ισόπλημα, θα τα πούμε και όταν τελειώσει το παιχνίδι. Έχει ο Ολυμπιακός δικές ευκαιρίες, είχε και ο Άγιαξ και πρέπει να πω ότι από τις αλλαγές μου κάνει εντύπωση που όμως δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί ο Φίλης ο νεαρός είχε παίξει σε όλο το 90 λεπτό χθες, Μιχάλη. Τον έβαλε γιατί ήταν φανερά πια σκασμένος ο Γκαρθία. Και τον έβαλε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί ο Φίλος κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Και ήταν εξαιρετικός στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι κεντρικό χάφι, είναι από τη δεύτερη ομάδα, από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ας κρατήσουμε λίγο την επικοινωνία, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα φάουλ λίγο πλάγια, ένα μέτρο έξω την περιοχή του Άγιαξ, στο 85 κενό, θα πούμε στο 86ο λεπτό. Είναι πάνω από την μπάλα ο Ροντινέη που θα το εκτελέσει. Και για να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου εξτρέμ πλέον. Του Ολυμπιακού. Την περνάει, αλλά σε ετοιμότητα ο goalkeeper του Άγιαξ μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο Άγιαξ λοιπόν προηγείται 1-0 και εδώ έχουμε μπει στο 86ο λεπτό και το ψηλόβροχο συνεχίζεται. Κάποια στιγμή είχε πιο μεγάλη ένταση η βροχή, Μιχάλη, αλλά τώρα είναι πάλι στο ψηλόβροχο.
0: Μάλιστα, θες να μείνουμε, 3 λεπτά έχουν μείνει τόσοι άλλους περίπου πάνω κάτω. Θες να μείνουμε να πεις δύο κουβέντες έτσι ρεπορταζιακές.
1: Ναι, αν θες βεβαίως, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Απλώς να πω αυτό που έλεγα πριν για το Diamond League, η μόνη έτσι, όχι αξιοσημείωτη, το μόνο πολύ καλό, αλλά είναι εκτός αγωνισμάτων Ολυμπιακών το Μίλι. Ο Τζο Σκέρο, ο Βρετανός, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με 3.42.66. Είναι η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική επίδοση που σημειώθηκε στο σημερινό Diamond League του Λονδίνου. Αν έχω προλάβει κι εγώ να δω καλά κάτι πλάνα, πρέπει και εκεί και στο Λονδίνο δηλαδή να είχε μια σχετική βροχούλα που αν επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα αυτούς που ασχολούνται με στίβο και κάνουν άλματα, δρόμους και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι τους επηρεάζει αλφα τετράγωνο, να το πούμε έτσι. Δεύτερος στο Μίλιο Αμερικανός ο Γιάρετ Νουγκούσε με 3.45.69 και τρίτος ο Τζέικ Χάιουαρτ ή Χέιουαρτ αν προτιμάτε, ο Βρετανός και αυτός, 1.3 Βρετανοί, 3.46.73, επαναλαμβάνω, 3.42.66, παγκόσμιο ρεκόρ από τον Τζο Σκέρ, τον Βρετανό, στο Μίλι. Μπάμπι.
1: Σίγουρα πάντως αυτό το ψηλόβροχο, Μιχάλη, αν συνοδεύεται και με πτώση θερμοκρασία, σίγουρα θα είναι ανακουφιστικό για όλους τους Άγγλους με αυτά που έχουν περάσει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Με αυτά που έχουν περάσει φέτος.
0: Και πάλι πρέπει να χτύπησε κάτι 35 μες τη βδομάδα στην Αγγλία.
1: Μα είναι παρεδαμένο. Εμείς δεν έχουμε βγάλει καθάρι. Τώρα έχει ζεστή. Τα δεσμές τη νιώθουμε τη ζέστη.
0: Και το 37-38 ώρες, Μπάμπη, δεν το λες και...
1: Μια χαρά σου λέω. Ναι. Μια χαρά μας έχει πάει φέτος αυτό το καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και ενώ έχουμε μπει και στο 88 λεπτό, άρα μένουν 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αν μείνει αυτό το σκορ, θα είναι υπότιτλοι του Ολυμπιακού σε φιλικά, αλλά αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Είτε κερδίζει, είτε χάνει. Είναι σε δεύτερη μοίρα. Είναι το τι εξέλιξη παρουσιάζει μια ομάδα και κυρίως τα πρόσωπα που μπαίνουν και κυρίως βεβαίως τα πρόσωπα που είναι από μεταγραφές που ξέρεις ότι τους παίρνει μια ομάδα για να την βοηθήσουν. Υπό αυτήν την έννοια, όπως εδώ κάνει μια πολύ καλή επέμβαση ο Πόποβιτς, χαμηλά, είναι πολύ καλή το τεβούτο του Πόποβιτς με τον Ολυμπιακό. Είχε στο 13ο λεπτό μια εντυπωσιακή επέμβαση στο σούτ του Μπερκχάους που οριζοντιώθηκε για να πετάξει την μπάλα. Σε κόνο γενικά σε καλό. Κατάσταση ο Μαυροβούνιος που παίζει για πρώτη φορά και σε εξόδους του γενικά στο πώς στενόταν στη φάση, γιατί πολλές φάσεις καθάρισε με την καλή τοποθέτηση που έχει και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Σίγουρα πρέπει να μάθει την ομάδα του και γιατί παίζει με τα πόδια και αυτός είναι τρόπος παιχνιδιού όχι μόνο του Ολυμπιακού και του Μιντιλή αλλά των ομάδων σε όλο τον πλανήτη. Πρέπει να παίζει με την μπάλα κάτω και να μπορεί να κάνει και βαθιές μπαλιές. Και μια τέτοια βαθιά παλιά.
0: Να ξεκινήσει εσύ το χτίσιμο της επίθεσης, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά.
1: Ακριβώς. Και ήταν η μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Γιάρεμτσουκ στο 68. Και εδώ χάνει μεγάλη ευκαιρία και ο Μασούρας από αυτήν την εκτέλεση από το Ροντινέι. Περνάει μπάλα, είναι σε πολύ καλό σημείο ο Μασούρας, αλλά τη βρίσκει λάθος με το αριστερό πόδι. Όχι προς την εστία, αλλά παράλληλα είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό να ισοφαίσει με τον Γιώργο Μασούρα. Λέω λοιπόν ότι αυτή η φάση του Γιάρεμτσουκ βγήκε από τον Βόβοβιτ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ντεμπούτο ενός goalkeeper, γιατί πρέπει να παίζεις πλέον με τα πόδια και να βοηθάς την ομάδα σου και επιθετικά. Από εκεί και πέρα, για να δούμε και την προσπάθεια, την νέα προσπάθεια με τον Μασούρα να γυρίζει, αλλά υποδεικνύεται στη θέση ο Σάιτ. Από εκεί και πέρα, πολύ καλό ο Σμαϊλόβιτ. Ένα παιδί γρήγορο, έκανε πολύ καλό δίδυμο με τον Πιρόλα. Καθάρισε πάρα πολλές φάσεις και με την μπάλα. Κάτω πολύ καλός. Ο Μαφέο θέλει πράγματα ακόμη. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον Μαφέο από τη Λα Λίγκα τόσα χρόνια, ξέρουμε ότι είναι περισσότερο ένα τυπικό δεξιμπάκι με την έννοια ότι είναι πολύ καλός αμυντικά, δεν θα σου χάσει τη θέση εύκολα, δεν θα ξεχαστεί και θα ανέβει όποτε χρειάζεται στην επίθεση. Δεν είναι το ξεζοπιθετικό μπακ που είναι ο Ροντινέι, για παράδειγμα, είναι πολύ σταθερός. Μέχρι στιγμής σε χαμηλές στροφές, αλλά έχει να περιμένει από τον Μαφέο, γιατί είναι πολύ έμπειρος και ένα-δύο. Πολύματα που λέμε τη μπάλα είναι κατά λίγο περισσότερο την μπάλα που μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Από εκεί πέρα η παγή ήταν στο αρχικό σχήμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έδειξε ένα πρόβλημα που το έχει και σε άλλα φιλικά, όχι χθες, και όταν ολοκληρώνεται το παιχνίδι, ο Άγιαξ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό 1-0. Ένα πρόβλημα που είχε και σε άλλα φιλικά και σε συνέχεια τη περσινή σεζόν, να δυσκολεύεται να νίξει την άμυνα και να δυσκολεύεται να τελειώσει φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες ο Γιάρεμτσουκ και αυτή στο 5ο λεπτό και αυτή στο 68ο που είπα νωρίτερα που ήταν τέτα-τέτ. Αλλά ο Ολυμπιακός πήγαινε με βαθιές βαγές από την άμυνα να βρει τον Γιάρεμτσουκ. Του έλειψε το πολύ κάτω ποδόσφαιρο, το συντηρητικό ποδόσφαιρο που είχε όμως θες με τη Φορτούνα Σιτάρ. Θα μου πει βέβαια κανείς ότι άλλο Φορτούνα Σιτάρ, άλλο Άγιαξ. Οκ,
0: Άλλο Άγιαξ, ναι.
1: Ναι, αλλά μετά και την προσπάθεια, έτσι, το πώς γιώνουν κάποια πράγματα. Επίσης είχαμε ντεμπούτο ο Ρόκα, που δεν μπορεί να τον κρίνει τώρα, 15 λεπτά που έπαιξε ένα παιδί που πήγε χθες στην προετοιμασία σε μια νέα ομάδα. Okay, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Ένα αρκετά ισορροπημένο φιλικό. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά. Μετά ο Άγιαξ είχε ένα 20 λεπτό που τον πίεσε πάρα πολύ και αυτή τη μεγάλη ευκαιρία με το Μπέρκαουτ που έσωσε ο Πόποβιτς. Αλλά σιγά-σιγά ο Ολυμπιακός πάλι πήρε ισορρόπηση στο μάτι και την ευκαιρία με τον Γιάννη στο 31, τη μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάννη στο 68. Η καλύτερη στιγμή του Άγιαξ με τον γκολ ήταν ένα δοκάρι, πολύ ωραίο σου του Γκαρίσο από δεξιά με το εσωτερικό, με το αριστερό, έστω την πάρα στο δεξιά δοκάρι του Πόποβιτς. Όσο άτυχο ήταν σε αυτή τη φάση ο Άγιαξ, ήταν τόσο τυχερό, ήταν στο 80 με το σου του Έντβαρτσεν και την κόντρα πάλι στον Κουτσίδη για να γράψει αυτό το 1-0. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να χιστοφαρίσει με τη μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα στο 88 λεπτό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με Πόποβιτς δεξιά, Μαφέο αριστερά, Μπρούνο Σμαϊλόβιτς Πιρόλα, Γκαρθία είσαι στον άξονα δεξιά, Ροντινέη αριστερά, Φορτούνης, Τσικίνιο πίσω το Γιάρατσουκ και στο δεύτερο μήχρονο, στο 67 μπήκε ο Κουτσίδης αντί του Σμαϊλόβιτς. Στο 75 ο Φίλης αντί του Γκαρθία και ο Ρόκα αντί του Φορτούνη. Και στο 80 ο Μασούας αντί του Τσικίνιο. Από την άλλη πλευρά ο Άγιαξ άλλαξε όλους τους παίχτες του σταδιακά. Και αυτό επαναλαμβάνω φάνηκε όπως και στη φάση του γκολ, ότι είχε καλύτερα τρεξίματα έχοντας βάλει φρέσκα πόδια.
0: Λογικό είναι.
1: Σε αντίθεση με. Ναι, αυτά είναι τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Γιατί στη φάση του γκολ είχε αργές επιστροφές ο Ολυμπιακός, αλλά έπαιζαν πλέον 70-80 λεπτά κάποιοι παίχτες που είναι ακόμη σε ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Ενώ ο Άγιαξ, θυμίζω, την επόμενη εβδομάδα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι προκριματικά Conference League με την Βοηβοντίνα και σίγουρα είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο. Άρα έχει περισσότερα τρεξίματα. Λογικό είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, να σε κλείσω με ένα φοβερό μήνυμα από ένα mail από τον Παναγιώτη, τον πρόεδρο από την Άρτα. It's coming home, λέει φιλοάγγλος ο Παναγιώτης, δεν το συζητάμε. Και άκου να δεις αυτό τρολάρισμα εξαιρετικό. It's coming home, λέει. 9 Ιουλίου του 2028 τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ σηκώνουν την κούπα του Euro στο Γουέμπλεϊ.
1: Και το It's coming home είναι το πρώτο φανέ, αν το πάρω.
0: Ναι, εντάξει, coming Euro home, εντάξει.
1: Ναι, Euro δεν έχουν. Η Ελλάδα έχει Euro.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία έχει καταφέρει να μην έχει Euro.
0: Ναι. Έχει ένα παραπάνω Euro, ποιος να σου πω, ο Γκούμας από τον Γκέιν, ας πούμε, έτσι.
1: Έχει
0: ένα Euro παραπάνω Euro, ναι.
1: Έχει η Δανία που τους μαζέψαν τις παραλίες που είχαν αποκλείσει την Ιουγκοσλαβία το 1992. Δεν έχει η Αγγλία. Και σε κάθε διοργάνωση λέμε με ποιον τρόπο θα αποκλειστεί. Επειδή φέτος τα είχε όλα υπέρ της και έκανα εγώ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα το παιχνίδι με την Αργεντινή. Εντάξει, οκ, okay, έπρεπε να βρεθεί και άλλος τρόπος να τα κάνει όλα λάθος ένας προπονητής.
0: Εντάξει, όλα όμως.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Δηλαδή αυτά να τα έκανε, έλεγα στη μετάδοση, προπονητής ελληνικής ομάδας. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε, αν θα, από το γήπεδο, αν θα είχε απολυθεί, ξέρεις, από τη σέντρα. Και γι' αυτό η Αγγλία.
0: Αν θα προλάβαινε να πάει στη Φυσούνα.
1: Αν θα προλάβαινε να πάει στη συνέντευξη τύπου.
0: Στη Φυσούνα, Μπάμπη, όχι στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι. Οι Άγγλοι όμως βλέπεις ότι δεν εμπιστεύονται, μια χαρά, όλα καλά. Και γι' αυτό υπάρχουν και ψυχές που λένε δεν θα το πάρουν τότε. Εντάξει, όχι γιατί φταίει ένα προπονητή για όλα, αλλά πραγματικά αυτά που έκανε βλέποντα την ομάδα του.
0: Συγγνώμη.
1: Να γυρνάει πίσω όλοι, τη βοηθά να βγει έξω.
0: Αυτό,
1: όχι να την βάλει πιο
0: αυτό,
1: μέσα.
0: Όταν τους...
1: έχει και το time out, έτσι, Mike. Έχει και το time out που λέμε με το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Που μπορεί να του μιλήσει, να του πει παιδιά, βγαίνουν έξω. Δεν βγαίνει έτσι, ναι, μέχρι το 90, ναι. Δεν θα πάει έτσι το μάτς.
0: Μα του δείχνει με τι πράξει του ότι δεν θέλει να του βγάλει μπροστά. Όταν σε ένα σημείο παίζει με 4-5 κεντρική αμυντική, δεν θυμάμαι πώ ήταν.
1: Έχει χαθεί η μπάλα.
0: Όταν είσαι.
1: Ο Ράιλι Εξτρέμ.
0: Όταν δεν βάζει ένα να σου κρατήσει λίγο. Βγάζει το Ράι και δεν βάζει ένα παίχτη να σου κρατήσει λίγο την μπάλα στο κέντρο. Όταν στο πρώτο γκολ είναι αυτό που λένε και στο χωριό μου 11 in the box, κυριολεκτικά όμως 11 στο κουτί. Έχει, ο Έντσο έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει ό,τι θέλει το παιδί.
1: Έχουν μαζευτεί μέσα όλοι. Έτσι, έχουν μαζευτεί όπως το λέω.
0: Και τρέχει τελευταία στιγμή ο Μπέλιγχαμ.
1: Και ξέρεις γιατί έχουν γίνει γι' αυτό. Εγώ λέω ότι οι προπονητές πάντα κάτι σκέφτονται okay, και εμείς τους σταυρώνουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή τρώνε όλο το ανάθεμα. Εμένα όμως χθες μου δείχνει στα μάτια μου, λέει, το έλεγα στη μετάδοση. Αν προσέξεις, πριν κάνει την αλλαγή και βάλει τρίτο κεντρικό αμυντικό, είναι στο 67-68, εδώ θυμάμαι, δεν έχω τα χαρτιά μπροστά, που είχε το δοκάρι ο Γκονζάλες. Επειδή παίρνει την κεφαλιά, το θυμάσαι, πηγαίνει τη σέντρα από δεξιά και, και εκείνη την ώρα τη δείχνει ότι πανικοβάλλεσαι εσύ πρώτος από όλους που έχει ψηλά κορμιά και βάζει κάμια ψηλό κορμί για να μην χάνει τις κεφαλιές. Εντάξει. Και πάει στην Αργεντινή με στο γήπεδο, με στην Εστία.
0: Ο Κόνσα που έβαλε εκείνη, γιατί τον Μπέρν, το Δήμετρο, τον έβαλε στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Ο Κόνσα που έβαλε εκείνη τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι και το. Τόσο ψηλό. Εντάξει, ψηλό παλικάρι είναι, αλλά δεν είναι και τόσο ψηλό. Και Αργεντινή δεν είναι.
1: Okay. Ναι, εγώ λέω, Μάικ, εγώ λέω. Καταρχάς δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες. Οι οποίοι είναι προφανές, πλέον φανερό ότι παίζουν με απίστευτη πίεση. Αυτά τα παιδιά, όποιοι και αν πηγαίνουν πλέον, παίζουν με απίστευτη πίεση. Και σου λέει ένα μηδέν όλοι πίσω να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Δεν έχουν καθαρό μυαλό να σκεφτούν ότι στις ομάδες τους ο Χάρη Κέιν, ο Μπέλιχαμ, όλοι αυτοί δεν παίζουν έτσι. Δεν παίζει καμιά Μπάγερν, καμιά Ρεάλ έτσι.
0: Λοιπόν, okay,
1: θα παίξουν κάποια αμυντικά, αλλά λέω ότι αυτό που το χειρότερο είναι ότι βλέπει την ομάδα σου να έχει γυρίσει πίσω. Εγώ λέω δεν είναι δική σου εντολή. Μπορεί να του έχει πει και στο διάλειμμα για την υδάτωση, γιατί μην γίνεται πίσω. Και εσύ πα και βάζει και άλλο στόπερ, το γεμίζει
0: ναι,
1: το
0: πίσω,
1: σαν να ζει όλοι πίσω. Αυτό για μένα είναι το πρόβλημα.
0: Να σε κλείσω με αυτό. Διάβασα ένα άρθρο, δεν θυμάμαι που ήταν, εγώ το πέτυχα στους Times. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος αρθρογραφεί κυρίως το Athletic, ποδοσφαιρικός αναλυτής κτλ. Και το άρθρο ουσιαστικά έλεγε ότι η Αγγλία έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, αποκλείστηκε με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί προβάδισμα και έχεις ξένους προπονητές, οι οποίοι ξένοι προπονητές παίζουν με αγγλικό τρόπο. Δεν βάζουν κάτι γερμανικό, ο Τούχελ, ο Καπέλο που ήταν παλιότερα... Ο Μακαρίτης, πες μου το Σουηδό το Μακαρίτη που...
1: Ο
0: Έριξον. Δεν τους βάζεις κάτι καινούριο. Πες μου το αγγλικό. Και χάνεις με τον πατροπαράδο το αγγλικό τρόπο. Αυτά τα ολίγα, μπάμπι μου.
1: Να είσαι καλά, Μιχαλιό.
0: Και εσύ, καλό απόγευμα.
1: Αν έχουμε κάτι στα μεταγραφικά που έχουμε περιγράψει με το μεσημέρι.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται θα ξαναβγούμε.
0: Βεβαίως.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε το μισάωρο, σας υποσχέθηκε ο... Κάτσε να πούμε και καλές κουβέντες τώρα, γιατί έχουμε και τον προϊστάμενο. Ο εξαιρετικός αυτός συνάδελφος και πάρα πολύ καλός επί χρόνια φίλος Σύφης Βοντζάκης, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή.
2: Αυτή είναι η εισαγωγή.
0: Έτσι, γιατί αηδίες τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό η υπέροχη προσωπικότητα, αυτό το αμάλγαμα...
2: Αρκούν.
0: Ξεχάσει το παιδί μου. Αρκούν, παιδί μου. Λέγε τι θες να πεις τώρα.
2: Καλά, παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι γιατί είσαι και μεγαλύτερος από μένα.
0: Εντάξει.
2: Δεν βγαίνει και ηλικιακά.
0: Εντάξει.
2: Από τα πολλά ενδιαφέροντα που άκουσα που είπες με τον Μπάμπη, αυτό που κρατάω είναι η αποκάλυψή σου ότι έχεις επαφές και με τους Times. Ετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα σου, ε.
0: Όχι, πού και πού διαβάζω κανένα αρθράκι, μ' αρέσει.
2: Δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις από την παρέα μας, Μιχάλη Λαδόπουλε.
0: Αυτό
2: μην κάνεις όνειρα αγγλικά.
0: Αυτά φοβάμαι κι εγώ.
2: Λοιπόν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τους νικητές μας. Θα ξεκινήσουμε με το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο που το κερδίζει ο Νικηφόρος Κλίδαρας. Το βιβλίο του ο Τυρακόπουλου του Χρήστου και του Φάνη του Τσοκανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, το κερδίζει ο Αντώνης Μπλιάπτης ή Μπλιάπτης, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Έχουν στείλει και οι δύο ακροατές τα τηλεφωνά τους, οπότε θα γίνει άμεσα επικοινωνία. Πάμε στις πέντε συλλεκτικές κάρτες του 86, οι οποίες είναι μπροστά σου. Ποιες είναι?
0: Είναι ο Μιχαλάκης ο Πλατινής, ο Σάμις ο Μακιλρόης, είναι ο Ιγκόρης ο Μπελανόφης, ο Σούνες και ο Γκορντίγιο.
2: Ωραία, έλα, πριν δώσω τον νικητή,
0: ναι, ναι,
2: για αυτές τις πέντε συλλεκτικές αυθεντικές
0: τώρα
2: κάρτες.
0: Ναι, το βλέπω την αυθεντικές.
2: Πάω
0: ναι.
2: Quiz, που έπαιζε ο Γκορντίγιο?
0: Στην Ισπανία.
2: Ευχαριστώ πολύ, ομάδα.
0: Ισπανική.
2: Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μάτς που η ΑΕΚ νίκησε τη Ρεάλ, με τον γκολ που η μπάλα χτύπησε στη Λακούβα και αναπήδησε, ο Γκορντίγιο ήταν βασικός με τη Ρεάλ. Ο Σούνες, πού έπαιζε?
0: Λίβερπουλ.
2: Και μετά?
0: Νιουκάστλ.
2: Σαμπτόρια. Μπελάνοφ.
0: Στη Ρωσία.
2: Ουκρανία έπαιζε.
0: Δυναμό Κιέβου, έλα.
2: Είσαι πολύ καλός, Μιχαλή.
0: Ναι,
2: εντυπωσιακός.
0: Ναι.
2: Μισελ Πλατινί.
0: Στη Γαλλία.
2: Που έπαιξε μετά τη Γιουβέντους.
0: Μετά τη Γιουβέντους έπαιξε, δεν θυμάμαι.
2: Πουθενά.
0: Μπράβο. Γι' αυτό δεν θυμάμαι, είδες.
2: Και ο Σάμι Μακιλρόι.
0: Τι έχω πάθει, United.
2: Αυτό ήταν εύκολο για σένα. Για τη συμπαθή στη United.
0: Glory, glory.
2: Λοιπόν, Χρήστος Κυραρίνης, ο φίλος μας που κερδίζει τις πέντε κάρτες του Μουντιάλ 1986, γυρίζουμε 40 χρόνια πίσω, αλλά αξίζει τον κόπο. Ο Χρήστος όμως δεν έχει στείλει το τηλέφωνό του, οπότε θέλουμε να ξαναστείλει ένα μηνυματάκι στο Viber με το τηλέφωνο του το κινητό για να υπάρξει επικοινωνία μαζί του. Και δίνουμε και 10 κάρτες αδρεναλίν για το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται αύριο. Αύριο θα δώσουμε και 10 κάρτες, 5 για την Αργεντινή και 5 για την Ισπανία. Ποιες δίνουμε σήμερα, Μιχάλη?
0: Μπέλιγχαμ, Κέιν, Μπαρκολά.
2: Αναστενάζει γιατί ξέρει τι σου έρχεται τώρα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Τι είπαμε, ντουέ έχουμε μείνει. Χακίμι, Φαντάικ, Λουίς Δίας, Μανέ και Ραφίνια. Αυτές είναι οι 10 κάρτες. Δεν απαντάω σε καμία άλλη ερώτηση.
2: Θα είναι εύκολες ερωτήσεις. Από ποια ομάδα πήρε η Ρεάλ τον Μπέλιγχαμ?
0: Από την Ντόρτμουντ.
2: Σε ποια ομάδα έπαιζε ο Κέιν πριν από την Μπάγκερ?
0: Στην Τότεναμ.
2: Πόσο χρόνο είναι η αδερφή του Μπαρκολά?
0: 22.
2: Δεν ξέρω πότε το δέχομαι. Λοιπόν, Μαρία Σταμούλη, η φίλη ακροάτρια που κερδίζει τις 10 κάρτες. Έχουμε και το κινητό της τηλέφωνο. Οπότε το μόνο που απομένει είναι να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας για τη συμμετοχή τους, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη για τη φιλοξενία του και να ζητήσουμε από τον Χρήστο Κυραρίνη να στείλει ένα μήνυμα με το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη επικοινωνία με τους νικητές.
0: Χαρά μου και τιμή μου να σε φιλοξενώ, φανταστικέ προϊστάμενη.
2: Πες
0: και
2: άλλα.
0: Δεν μπορώ.
2: Και για να μην ξεχαστούμε, όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που έστειλαν σήμερα μήνυμα μπαίνουν αυτομάτως στον διαγωνισμό. Η κλήρωση, υπενθυμίζω, θα γίνει την Τρίτη. Οι φίλες που έστειλαν σήμερα μήνυμα μπαίνουν αυτομάτως στον διαγωνισμό. Η κλήρωση, υπενθυμίζω, θα γίνει την Τρίτη.

0: ποδοσφαίρου. Δεν έχουμε καλές αναμνήσεις, αλλά παίξαμε όμως.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να είστε καλά πάντα.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με ένα κομμάτι special αφιερωμένο στον άνθρωπο ο οποίος περιμένει υπομονετικά και περιμένει υπομονετικά, γιατί το κομμάτι είναι αφιερωμένο σε εκείνον. Το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd, ένα κομμάτι που γράφτηκε στο σπίτι του Van Zandt σε συνδυασμό του Robert Van Zandt σε συνδυασμό με τον Gary Rossington. Είχαν πιάσει δύο την κουβέντα εκεί στο σπίτι που κάθονταν για τις μανάδες τους και το τι τους είχαν προσφέρει και το πώς τους είχαν γαλουχήσει όταν ήταν μικρά παιδιά. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα έχει αρχίσει να σκέφτεται μέσα στο μυαλό της τι θα κάνει από εδώ και πέρα ένας δικός μας άνθρωπος, μια αγαπημένη μας φίλη, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες μας έφυγε ως χοντρούλα από εδώ πέρα και τώρα μας έχει γίνει μανούλα. Μαμά Ήρα, είσαι ακόμα εκεί?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, δε Μιχάλη. Μακάρι να γράψει ένα τέτοιο τραγούδι και ο γιος μου, αύριο μεθαύριο.
0: Ο γιος μου.
1: ο γιώκας μου πλέον. Μισό λεπτάκι να πω την αγαπημένη μου ατάκα, γιατί θέλω πολύ να πω μια ατάκα, έτσι, γιατί είμαι και ψώνιο λίγο.
0: Πες.
1: Καλησπέρα στις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές Σέρασφορ.
0: Καλά,
1: έτσι, θέλω να το πω,
0: καλά,
1: να το ζήσω.
0: Καλά το πας, μπράβο. Όταν επιστρέψεις θα αλλάξεις και τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Θα είσαι μπροστά από τα μικρόφωνα και όχι πίσω από αυτά.
1: Ναι, και τα φιλιά μου εννοείται στο Ρινιό και στον Άλεξ, εννοείται, να στείλω τα χαιρετίσματά μου.
0: Να στείλεις τα χαιρετίσματά σου. Είπες μαγική κουβέντα ο γιος μου, το έχεις συνειδητοποιήσει?
1: Όχι. Κοίτα, τον κοιτάζω κάθε μέρα και δεν το πιστεύω, ειλικρινά. Είναι απίστευτο συνέστημα. Έχω πάει στην πλάκα μου. Νομίζω ότι είναι ο έρωτας της καρδιάς, ο έρωτας της ζωής μου.
0: Κάτσετε, τέσσερις μέρες είναι ακόμα.
1: Δηλαδή, τι έχει να γίνει σε ένα μήνα.
0: Αν πάει στη βδομάδα, τι θα γίνει?
1: Κοίτα, με κουράζει και λίγο, με έχει ταλαιπωρήσει. Δηλαδή, έχω κοιμηθεί 7,5 ώρες σύνολο από την Τρίτη, να σου πω, αλλά χαλάλ του.
0: Σοβαρά.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Έχουμε τέτοια, ξεκινήσαμε από τόσο νωρίς.
1: Όλο θέλει να τρώει. Και άμα δεν τρώει, βάζει το κλάμα και ακουγόμαστε, δεν ξέρω, μέχρι την Αγία Παρασκευή μπορεί.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει πάντως. Αν εννοείς την Αγία Παρασκευή της Νέας Μύρνης, πούμε, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Και εδώ από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, ήσυχο πρέπει να είναι το παιδάκι της Μάιρας. Λέει δεν είναι.
1: Ναι, θα το φέρω μια βόλτα. Να το δείτε.
0: Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή περίμενε πρώτα να ισιώσει λίγο το παλικαράκι και μετά.
1: Ναι,
0: να σου
1: μόλις.
0: Πω, για πες τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες, ύψος, βάρος κτλ.
1: Είναι 49 πόντι γεννήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: 3 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Και γεννήθηκε κάπου εκεί πέρα που ο Πόρο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έβαζε τον κολάκι της Ισπανίας. Κάπου εκεί πρέπει να γεννήθηκε, εκείνη την ώρα. 11.30.
0: Ρε τι, το βράδυ.
1: Ναι.
0: Όχι, θα τον κυνηγάμε.
1: 14 Ιουλίου.
0: Θα τον κυνηγάμε στα μπαράκια, δηλαδή. Βραδινός τύπος.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, ήταν μια γέννα λίγο. Να μην πω μόνο τα χαρούμενα, ήταν και μια γέννα λίγο δύσκολη, δεν μπορώ να πω.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει. Ήτανε λίγο. Αλλά τέλος, καλά, όλα καλά. Πήγαν όλα καλά.
0: Μάλιστα. Είπες δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά.
1: Και το έχω συνειδητοποιήσει και δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή τον κοιτάζω και λέω απίστευτο. Καταρχάς, πώς χωρούσε στην κύλιτσα μου. Ο μικρούλης. Αλλά εντάξει.
0: Όντως, γιατί και δεν είχες και ποτέ έτσι την κυλούμπα, σε έλεγα εγώ η χοντρούλα.
1: Όχι, φαντάσου έχουν φύγει ήδη 6 κιλά, για να καταλάβεις.
0: Από τα. Να το αποκαλύψω.
1: Ναι, τι, για
0: από τα 9 που είχες πάρει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, εντάξει, τα άλλα 3 δεν είναι, η γράιν. Φεύγουν.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά άλλο δεν με νοιάζει τίποτα τώρα. Τίποτα, ειλικρινά, να είναι καλά απλά ο πεντάκος.
0: Και είναι κλαψιάρης, δηλαδή είναι.
1: Όταν δεν γίνεται το δικό του, βλέπω. Ναι. Κλαίει λίγο, κλαίει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σε ποιον έμοιασε που τσινάει όταν δεν γίνεται το δικό του?
1: Τι θες να πεις, Μιχάλη?
0: Δεν ξέρω, Μάιρα.
1: Τι θες να πεις, Μιχάλη? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον σε μένα, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, αυτό κάπως έτσι το βλέπω και εγώ. Να σου πω τώρα που πες σε μένα, σε σένα και τα λοιπά. Ο μπαμπάς είναι εντάξει ή έχουμε πάνες και γι' αυτόν έχει ξεκινήσει μαζί με τις πάνες του γιου να παίρνει και ο μπαμπάς πάνες?
1: Τα κάνει πάνω του. Και μόνο που τον βλέπει, τον έχει ρωτευτεί και αυτός, εντάξει. Έχουμε τώρα έναν έρωτα μεγάλο εδώ πέρα. Το ζούμε τρελά.
0: Μάλιστα. Τι να σου πω. Εντάξει. Τώρα που είπες ότι ήταν και λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν πιστεύω να έκανες αυτά που είπα να μην κάνεις όταν σε αποχαιρετούσα πριν δύο Παρασκευές.
1: Όχι, δεν έβρισα κανέναν. Ήμουν κυρία.
0: Ούτε...
1: Τα έλεγα από μέσα μου όμως. Από μέσα μου δηλαδή έλεγα όλες τις θρησκείες που ξέρω.
0: Έλα ρε να δεις τι έκανες. Έτσι όπως το έβαλες.
1: Έλα ρε. Και την ΜΕΑ από μέσα μου. Ξέρεις, όλους.
0: Από μέσα όμως, έτσι.
1: Από μέσα μου, ναι. Κυρία, εντάξει.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Είσαι γαλουχημένη εδώ στην Έρα Σπόρο, όπως και αν το κάνεις, εντάξει.
1: Με έχετε γαλουχήσει τόσα χρόνια.
0: Με κυρίους, λογικά θα είσαι μια κυρία.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι θες να ακούσεις, ό,τι θες να ακούσεις θα το πω. Εσείς τι κάνετε, και όλα καλά?
0: Όλα καλά, δεν γυρίζει ανάποδα η συνέντευξη. Προετοιμάζεσαι για την επιστροφή που θα περάσει από μέσα, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Καλά, τελειώνει και το παγκόσμιο σήμερα και αύριο. Μικρό σήμερα, μεγάλος αύριο. Για πες, προτιμήσεις έχεις?
1: Αργεντινή θέλω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα όποιος είναι καλύτερος, δεν με πειράζει.
0: Την άδεια του μικρού την πήρες να υποστήριξεις Αργεντινή ή θα έχουμε θέματα?
1: Έτσι μου είπε να πω.
0: Έτσι σου είπε να πεις, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα κοιμάται?
1: Ναι, κοιμάται. Το φρόντισα έτσι, φρόντισα τα ταΐσματα για να βγω.
0: Για να βγω, πω, πω, πω.
1: Φαντάζομαι πόσοι επαγγελματίες έχω γίνει σε 4 μέρες. Λέω σε 1 μήνα θα πετάω.
0: Αυτά είναι. Μάλιστα, Μαϊρούλα, τι να σου πω, τα καλύτερα, καλός, τυχός, γερός, τυχερός, να σας πάρει τα καλύτερα στοιχεία και από τους δυο σας, και να μην σας πάρει τα στραβά και από τους δυο σας.
1: Άντε πάλι, άσε το κοπλιμέντο να βγει μόνο του, δεν χρειάζεται τα άλλα τα στοιχεία που λες.
0: Εντάξει,
1: τα καλύτερα θα πάρει το παιδί.
0: Κοπλιμέντο είναι και αυτό.
1: να στήσω ένα τραγούδι για να μπει για το γιόκα μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν στήσεις το τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι κουκουβάκι ή όχι ακόμα?
1: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Μα είναι το πιο όμορφο παιδί που γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Και βασικά όποιο μωρό βλέπω έξω δεν υπάρχει σαν αυτόν. Τώρα αν είμαι κουκουβάγια δεν ξέρω.
0: Όχι, αγάπη μου γλυκιά, κουκουβάγια, σε παρακαλώ. Είναι, στο μευτήριο δεν φαντάζομαι να υπήρχε τόσο όμορφος όσο ο μπέμπι σου, έτσι?
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα τώρα.
1: Και στα άλλα δηλαδή να πήγαινα πάλι δεν θα υπήρχε.
0: Αηδίες τα λέμε τώρα.
1: Δεν είμαι καθόλου κουκουβάγια.
0: Όχι ρε, όχι αγάπη μου γλυκιά, μην το, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, κουκουβάγια, ζήτα το άσμα.
1: Θέλω κάτι από δύο. Ένα holy diver, ας πούμε. Ένα κάτι χαλαρό για να τον κοιμήσω. Έτσι, να άμα ξυπνήσει τώρα να τον ξανακοιμήσω. Δεν ζήτησα παντέρα, δεν ζήτησα motorhead, κάτι έτσι πιο.
0: Θα τον κοιμήσεις με holy diver.
1: Ναι. Θα τον μάθω.
0: Οκ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εγώ τη δικιά μου την κοίμιζα με House of the Rising Sun. Εντάξει, έχουν ανέβει.
1: Δεν πειράζει.
0: Οκ, λοιπόν, μείνε συντονισμένοι, να σου ευχηθούμε όλοι εμείς εδώ και ήδη και έχεις μήνυμα και από το φίλο μας τον Κώστα τον ακροατή να σας ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας, να το δεις όπως επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ θα έλεγα η ευχή που δίνω σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να το βλέπεις όπως επιθυμεί εκείνος ή εκείνη, στη δικιά σου περίπτωση εκείνος. Γιατί αυτό να το καμαρώσεις το παιδί σου όπως επιθυμείς το θεωρώ ό,τι πιο... όχι άσχημο, άτοπο μπορεί να γίνει, έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτή είναι η δικιά μου. Λοιπόν, τι να σου πω, να είσαι μια κουκουβάγια με το κουκουβαγιόπουλό σου και τον αρχικουκουβάγιαρο εκεί μέσα στο κουκουβάγιο και αυτός.
1: Και θα το φέρω κάποια στιγμή να προετοιμαστείτε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εννοείται, θα το γνωρίσετε όλοι σας.
0: Περίμενε πρώτα, περίμενε.
1: Καλά, περιμένω,
0: λίγο καιρό ακόμα να μπορεί το παιδί να...
1: Εννοείται.
0: Να κάνει και τα κονέ του εδώ πέρα, να έρθει να μπορεί να πει και... Να γνωρίσει τους ανθρώπους. Μαϊρά μου, φιλάκια και πάλι.
1: Φιλάκια και ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια.

Λοιπόν, ακούσαμε και την αφιέρωση της Μάιρας στο μπέμπι της, στο γιόκα της, στο Holy Diver του Ντίο. Και υπό τα βλέμματα του ενός και μοναδικού μας έχει έρθει και με Φεράρι σήμερα, ρε παιδιά, με φανελίτσα Φεράρι. Okay, πέμπτος και έκτος. Πέμπτη και έκτη θα ξεκινήσει η Φεράρι αύριο στο ΣΠΑ, γιατί ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες. Γίγαντας κουνού. Για μένα, αυτά είναι. Για μένα είναι πρώτη, λέει, όπως έλεγε και ο Ρασβά Λουτσέσκου. Νίκος Κουνούπης απ' έξω παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπομπής με φανελίτσα Φεράρι και δίνει και την καλύτερη πάσα το έντομο για να πούμε και για τις κατατακτήριες εκεί στο ΣΠΑ. Θρυλικό Grand Prix το ΣΠΑ στο Βέλγιο. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Ένα περίεργο πράγμα, Κίμι Αντωνέλη στην pole position, πρέπει να είναι η έκτη του φετινή ή η πέμπτη ή η έκτη, δεν είμαι 100% σίγουρος. Θα ξεκινήσει αύριο στις 4 η ώρα το μεσημερό απόγευμα από την pole position στο Grand Prix του Βελγίου. Δεύτερος, ο πολύ ανεβασμένος και αυτός και η Red Bull του, ο Max Verstappen. Στην τρίτη θέση θα ξεκινήσει ο Lando Norris. Τέταρτος ο Russell με την δεύτερη Mercedes. Πέμπτη και έκτη θέση, όπως είπαμε νωρίτερα σχολιάζοντας το μπλουζάκι του Κουνούπη, Leclerc, συγγνώμη, και Hamilton. Έβδομος ο Πιάστρι, όγδος ο Lindblad, ένατος ο Μπορτολέτο και στη δέκατη θέση θα ξεκινήσει ή θα εκκινήσει, αν προτιμάτε, ο Isaac Hadjar.

0: Ο Bill by Σύνταξη είχε στείλει από νωρίτερα μήνυμα για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, έλα ρε Αντασαλαμίνας με τον Πειραιά. Να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο περίπου το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Οι Ολλανδοί επικράτησαν με 1-0. Και να πούμε και αυτό που δεν είχαμε πει προηγουμένως έτσι για τον Diamond League του Λονδίνου. Επίσης, εκτός από το παγκόσμιο ρεκόρ στο Μίλι που είναι εκτός Ολυμπιακών αγωνισμάτων το Μίλι, επίσης πάρα πολύ καλή και η εικόνα και η εμφάνιση του Κάρστεν Βάρχολμ του Νορβηγού στα 400 εμπόδια, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση κάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 46-61. Δεύτερος ο Εμίλ Αγκέκουμ, ο Γερμανός, με 47-45. Και στην τρίτη ο Καταριανός ο Αμπτεραχμάν Σαμπά ή Σάμπα με 48-10. Αυτή ήταν η τριάδα στα 400 εμπόδια που έβγαλε μέσω του Βάρχολμ, του φοβερού και τρομερού Νορβηγού, την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο στο αγώνισμα με 46-61. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πάει 7, πήγε να μου δείξει το ρολόι ο Αλέξανδρος, αλλά με το που διαπίστωσε ότι έχω ήδη κάνει τον πρόλογο για να του δώσω την μπάσα, μου έκανε thumbs up, οπότε του κάνω και εγώ thumbs up και του δίνω την μπάσα.
1: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Ακούτε Era Sport.

Με sledgehammer σφύριξαν ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο εδώ στην εκπομπή. Ας την πούμε, είπαμε, φανέλα με το 10 της Eraspor. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Μιχάλης Λαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού Eraspor, χωρίς τάφ, στο τέλος, papakert.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Eraspor, στο δεύτερο τρίτο γραμματάκι σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε από εκεί τα δέοντα. Και επειδή είδα ένα μήνυμα νωρίτερα ενός φίλου, αν είναι λίγους μήνες, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, νομίζετε, λέει, ότι είναι λίγους μήνες, το Viber, την καλησπέρα μου, όχι το Viber ως Viber, φίλε Παναγιώτη, το Viber ως Viber προφανώς και δεν είναι λίγους μήνες, είναι από πολλά χρόνια, όχι λίγους μήνες, εδώ ως εφαρμογή και μέσω επικοινωνίας με τους ακροατές από την Eraspor και την ελληνική ραδιοφωνία γενικότερα είναι λίγους μήνες. Δεν μιλάω για την εφαρμογή έτσι, μιλάω για τον τρόπο επικοινωνίας. Είχαμε τα SMS, είχαμε το mail, είχαν όσες εκπομπές έχουν και σελίδα στο Facebook, επικοινωνούν οι ακροατές και μέσω αυτών. Το Viber είναι το πιο φρέσκο, για να το πω απλά.

0: πάμε και λίγο στα μηνύματα και σας οφείλω σωστά, γιατί μου φαίνεται, λέει, ότι πάνε να το δώσουν στην Αργεντινή με το ζόρι το παγκόσμιο κύπελο. Okay, εντάξει, υπήρχε το παιχνίδι με την Αίγυπτο που ευνοήθηκε η Αργεντινή από τα διαιτητικά. Από εκεί και πέρα και η αποβολή του Εμπολό με την Ελβετία ήταν, επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, σωστή η απόφαση του διαιτητή, να το πούμε έτσι. Και προχθές με την Αγγλία, όποιος ψάξει να βρει διαιτητικά σφάλματα σε αυτό το παιχνίδι, όπως εξελίχθηκε και με τα, θα το πω, με τα εγκλήματα που έκανε ο Τούχελ από ένα σημείο και μετά, δεν θα πω λάθη, έτσι. Το είπα και σε προηγούμενες και μετά το παιχνίδι, ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο κακό κοουτσάρισμα από προπονητή σε τόσο μεγάλο, σε τόσο προχωρημένο επίπεδο, σε τόσο υψηλό επίπεδο διεθνούς διοργάνωσης. Αν ψάξει κάποιος να βρει διαιτητικές αποφάσεις που να επηρέασαν το παιχνίδι, νομίζω ότι κάνει λάθος. Η Δεσποινούλα, μιλάς, λέει, πάνω στον Μπάμπη και τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Θα σε μαλώσω. Χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ναι, έχει δίκιο. Το διέκοπτα την ώρα που είχα την σύνδεση με τον Μπάμπη για το φιλικό με τον Άγιαξ. Και όντως έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, γιατί η Δυτική Γερμανία, ότι κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ο φίλος μας ο Χρήστος Κάργα Αεκάρα από την Βαμβακού έχει στείλει και δύο όμορφες φωτογραφίες με κατσικούλες. Ωραία, ωραία. Το 1994, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα, και το κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο, προφανώς εννοεί για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, που είναι και ο διαγωνισμός που μετέδωσε, μεταδόθηκε ραδιοφωνικά από την Era Sport, ποια ομάδα το είχε κατακτήσει. Και η Χρύσα, την ίδια Χρυσαυγή μάλιστα υπογράφει, το ίδιο λέει και αυτή από το 94, και εκείνη μάλλον, όχι και αυτή, δεν ακούγεται ωραία το αυτή, το κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ο φίλος ο Γρηγόρης στέλνει μια τελεία, καλό, ως πρώτο μήνυμα στο Viber. Καλωσόρισες, φίλε Γρηγόρη, και εσύ και η τελεία σου. Καλησπέρα και στην Αθανασία, πιστή ακροάτρια, στέλνει και αυτή τις, και εκείνη τις ευχές της. Ο φίλος ο Νίκος το έχει στείλει 6-7 φορές, να πει στον Μπίλμπα η σύνταξη, λέει, πως είναι το 17ο σερί πρωτάθλημα που παίρνει το καλοκαίρι. Μάλιστα, okay. Ο φίλος ο Φώτης, ο Μέση δεν έπρεπε να έχει 8 γκολ, γιατί έπρεπε να πάρει κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι, άρα τον έσπρωξαν. Okay, ο Μέση θα είχε μείνει, αν είχε πάρει την κόκκινη στο παιχνίδι με την Αλγερία, θα είχε μείνει στο ένα από τα 3 γκολ που πέτυχε σε εκείνο το παιχνίδι. Η Αργεντινή, σαν Αργεντινή, σπρώχτηκε, επαναλαμβάνω, αν το πάρουμε με αυτό το ρήμα, στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Λοιπόν, πριν πάμε, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει ο ημιτελικός της Μαρία Σάκαρη στο Athens Open, στο αθηναϊκό τουρνουά του τένις. Θα αντιμετωπίσει 7:30 την Αλίνα Κορνέβα, και για να χαρεί και ο αδερφός μου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρώτη συμμετοχή σε τελικό για τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον πολύ αγαπημένο του Στέφανο Τσιτσιπά. Θα παίξει αύριο στο τελικό του τουρνουά του Gstaad με τον με ποιον θα παίξει, τον Ραφαέλ Κολινιόν το Βέλγο. Ο προηγούμενος τίτλος που είχε κερδίσει ο αγαπημένος του φίλου μου, που θα ακούσετε τώρα ποιος είναι, του Στέφανο Τσιτσιπά, το Μάρτιο του 2025 στο Ντουμπάι είχε κερδίσει τον Καναδό, τον Φέλιξ Αλιασίμ, με 2-0. Καλησπέρα από μένα, σε σένα καλημέρα, Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τάξος για την αγάπη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Τάξος για τον αγαπημένο σου, έτσι, επιτέλους.
1: Βεβαίως. Τσι πας. Έτσι. Είναι και ένα σύνθημα εύκολο, έτσι. Τσι πας.
0: Έτσι.
1: Τι νέα?
0: Εσύ τι κάνεις? Εδώ τα νέα, εντάξει. Τα ίδια, όπως μας άφησες, έτσι μένουμε. Με λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες, βέβαια. Εσείς πώς πάτε εκεί? Δεν πάνε. Μάλλον δεν πάνε εκεί, διότι προφανώς έπεσε η γραμμή. Μάλλον φοβήθηκε τις υψηλές θερμοκρασίες, καθότι λογικά μετά και τον αυριανό τελικό ο Πέτρος θα πάρει το δρόμο της επιστροφής στα πάτρια εδάφη. Ο φίλος ο Φόντας στο 1-0 λέει: προφανώς δεν θυμάσαι που σηκώνεται για κεφαλιά ο Κέιν σε άδειο τέρμα και τον γκρεμίζει ο αμυντικός από πίσω. Όντως δεν τη θυμάμαι τη συγκεκριμένη φάση. Θυμάμαι τη φάση, επειδή μιλάμε για Αγγλία, στο παιχνίδι με την Νορβηγία, που είχε σηκωθεί ο Μπέργκε, νομίζω ήταν, πάνω στη γραμμή για να πιάσει την κεφαλιά μετά το δοκάρι του Αγιέ, και πάλι αν θυμάμαι καλά, και τον γκρέμισε από πίσω ο Κόνσα στη συγκεκριμένη φάση. Λίγο μετά το σωστά, το τονίζω, το σωστά ακυρωθέν γκολ των Νορβηγών. Αυτό θυμάμαι. Αυτή τη φάση που λες, πραγματικά δεν τη θυμάμαι, φίλε Φόντα, έτσι.

φίλος ο Νότιος 7, το μόνο που μαθαίνεις, λέει, από την ήττα είναι πώς να χάνεις. Είναι αυτό που λέμε διδακτικές ήττες και τα λοιπά. Φαντάζομαι αυτό σχολιάζει ο φίλος ο Νότιος.

Και επειδή είμαστε και πολύ πολιτισμική και όχι μόνο αθλητική εκπομπή, έχουμε και το φίλο των 587 που στέλνει μήνυμα για την Οδύσσια του Νόλαν που κυκλοφόρησε, πρωτοπαίχτηκε νομίζω χτες ή προχτές, την Πέμπτη, προχτές, ευχαριστώ Αλέξανδρε, στους αθηναϊκούς παύλα ελληνικούς κινηματογράφους όπως λέει και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, και στέλνει την αντίθεσή του για το όλο κόνσεπτ της ταινίας του Νόλαν, στο οποίο δεν μπορώ, από τη στιγμή που δεν έχω προλάβει να το δω ακόμα τη συγκεκριμένη ταινία, είναι προφανές ότι δεν μπορώ και να έχω άποψη, καλέ μου φίλε 587. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε και στα αθλητικά, έχουμε και την το ότι ο ΠΑΟΚ δήλωσε την ομάδα με την οποία θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου, και μέσα στην λίστα είναι και ο Ελιστόντο και ο Σανταμαρία και ο Ταχάλ και ο Χατζηδιάκος, δηλαδή όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα του δικέφαλου του Βορρά. Πέμπτη, να θυμίσουμε και αυτό, το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι στο Λούμπλιν το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το εκτός έδρας. Η ρεβάνς 30 του μήνα, μια Πέμπτη αργότερα δηλαδή, στην Τούμπα. Επαναλαμβάνω, όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ στη λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβο, δηλαδή και Λουστόντο και Σανταμαρία και Ταχάλη και Χατζηδιάκος.

0: Πέτρο μου, μας κόψανε στο τσι τσι πας που μόλις είπες βγάζει και ωραίο σύνθημα, έπεσε γραμμή. Τι έγινε?
1: Λες να μην άντεξε το τηλέφωνο τόσο καλές που παίζει για το Στέφανο.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό που ακούστηκε ήταν μπουμπουνιτό.
1: Πράγμα, έχει πιάσει μια αδιανόητη βροχή στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά έτσι, μιλάμε βροχή κατρακτοδός, το περιμένανε γύρω στις 5 και θα έλεγα, Μάικ, ότι το περιμένανε πώς και πώς για να φύγει αυτό ο καπνός που έχει έρθει σε όλη την Ανατολική Αυτή των ΗΠΑ από τις καταστροφικές δασίες του Γιαγιές στον Καναδά.
0: Στον Καναδά. Θα βάλει, λέει, και ο κεδασμούς για τον καπνό ο Ντόναλντ, έτσι. Έτσι,
1: ναι, έτσι. Για διάφορα πράγματα αυτό η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η βροχή παίζει αυτή την ώρα πραγματικά είναι αδιανόητη, γίνεται μακελιού. Επαναλαμβάνω, το περιμέναμε γύρω στις 5 και το θέλουν. Πρώτον, για να διώξει αυτό το μαύρο πέπλο, παύλα, πορτοκαλί, ώρες-ώρες, ανάλογα το διαβασίλεμα δηλαδή που έχει σκεπάσει στη Νέα Υόρκη εδώ και 2-3 μέρες. Έτσι, αν είναι λίγο καλύτερα. Σήμερα ξαναεμφανίστηκε αυτό το μαύρο σύννεφο. Δεν ξέρθηκε η αλήθεια στην πραγματικότητα ποτέ ένα αμφιβόλο ο τελικός παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά επειδή θεωρήθηκε ότι τα σωματίδια του αέρα και τα λοιπά θα είναι κλεινός, ο αέρας θα αναπλύνει τον νοσηλητή και ο κόσμος και όλοι, και έτσι είχαν βγάλει οι αρχές έκτακτη ενημέρωση προς τους πολίτες να μην βγουν προς τα έξω αν δεν είναι απαραίτητο. Έτσι, γιατί πραγματικά η αθλός θα ήταν πολύ επιβαρημένη από τα σωματίδια του νεύρου.
0: Λογικό είναι. Λογικό και απόλυτα αναμενόμενο είναι με τέτοια ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι την είχαμε αυτή την βροχή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Βέβαια, εμείς δεν θέλαμε. Όχι πολύ τουρίσιμο εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων όλα καλά. Λοιπόν, να πω ότι στις 3 η ώρα στο Grand Central, τον κεντρικό σταθμό εδώ πέρα που υπάρχει η Νέα Υόρκη, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, γιατί είναι ακριβώς 24 ώρες πριν 3 η ώρα Νέα Υόρκη, σε 10 Ελλάδος. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ουσιαστικά πρόκειται για 24ωρο εορτασμό, δεν ξέρω ακριβώς τι άλλα πράγματα έχουν ψηφιάσει. Γενικώ ζώνε έχουν αρχίσει και ζώνε στο ρυθμό Μουντιάλ. Να πω επίσης ότι αυτή η τελική Μουντιάλ, η βροχή, γιατί το είχαμε ξεχάσει η αλήθεια είναι ορισμένες μέρες, αρκετά μεγάλο χρόνο το διάστημα, με την έννοια ότι δεν μπαίναμε και πολύ στη διαδικασία να ασχοληθούμε, γιατί κόσμο δεν είχε, παιχνίδια στην Νέα Υόρκη δεν γίνονταν. Ασχολούνται ομάδα πράγματα εδώ οι Νέα Υόρκοι. Τώρα αναγκαστικά επειδή έχουν έρθει η Αργεντίνη και η Ισπανία πάρα πολύ, αλλά και άσχετοι, αντί για παράδειγμα, πίστευαν ότι θα είναι στο τελικό. Και δεν έχουν πουλήσει ακόμα πανάκριβα τα εισιτήριά του. Γενικώς έχει αποκτήσει ένα χρώμα, αλλά αυτή η βροχή πραγματικά του κεφάλασε. Ένα νωρίτερα για τηλεοπτικές ανάγκες στη Times Square, λίγο πριν ξεκινήσει η βροχή, και είχε αρχίσει να μαζεύεται το κόσμο κλπ. Να παίζουν μπάλες, να βγάζουν φωτογραφίες, να κάνουν γενικότερα λίγο αθλητικό παύλα από μυστηρικό τουρισμό. Αλλά αυτή η βροχή πραγματικά πέρα τη χαλάσει τώρα. Γίνεται, οι δρόμοι είναι ποτάμια, έτσι. Είναι αδιανόητο.
0: Έχει και εκεί τα ίδια προβλήματα που έχει και σε εμά όταν βρέχει πολύ. Ή είναι πιο αντιμετωπίσιμα εκεί, πιο διαχειρίσιμα?
1: Είναι πολύ flat γενικά. Δεν έχει δηλαδή να πεις ότι... Το δρόμο μπροστά μου, ας πούμε, τώρα, γιατί επανακατεύω το ψωνικό για να σας μιλήσω. Έχει ένα ποταμάκι που περπατάει, αλλά περπατάει γενικά πολύ flat η Νέα Υόρκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα σε άλλες περιπτώσεις δεν τα έχουμε δει διάφορα από πλημμύρες και τέτοια. Δηλαδή, αυτή η παιδί μου δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στον καιρό, γιατί το κλίμα είναι αυτό που λέμε, που έχει 40 βαθμούς στη Δέση, και τελικά έχει 45 με καταρακτώδη βροχή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στις προγνώσεις και στα στοιχεία τα μετεωρολογικά και όλα τα υπόλοιπα. Άρα ασχολούνται επιτακτικά με αυτό το πράγμα και βγάζουν με το παραμικρό ενημερώσεις για φλόντ, για πλημμύρες, για κεραυνούς, για στραφές, για σκι, για τα πάντα, για τη ζέστη, για την ποιότητα του ανέμου, για διάφορα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημερινό που έχει χαλάσει, ελπίζω να μην βρέχει έτσι και για το αύριο, την ώρα του τελικού, γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα. Επίσης να πω ότι αυτή η βροχή βολεύει αρκετά και για το φορτάρι. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και για το φορτάρι που παρήθηκε με Clyde Stadium. Θυμάμαι πρόχειρα το Ραμπιό, το Βινίσι, τον Ντεσάν, κάποιο από την Νορβηγία, το Σολμπάκεν, από τη Σενεγάλη, πέφτει δηλαδή που έχουν παίξει το γήπεδο στο Μετλάι στο Ιντζέρσεϊ, να γκρινιάζουν πάρα πολύ για την ποιότητα του φορταριού. Εδώ να πούμε ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιείται για αγώνες NFL, έτσι. Και εκεί χρησιμοποιούν και θνητό χλωτάπητα. Επειδή όμως εδώ είναι Μουντιάλ, τώρα και δεν γίνεται να κάνει τεχνητό λεξίδι στην Νορβηγία, για παράδειγμα. Έφεραν ένα συγκεκριμένο γραφείο μια πάρα πολύ καλή ποιότητα από την North Carolina, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και wow και δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν και διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι κυρίως που ξέρουν αυτή την ποιότητα των φορταριών, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό, ότι η μπάλα κάνει κάτι περίεργες αναπηδήσεις, είπε για παράδειγμα ο Ντεσάν. Και τέλος πάντων θεωρούν ότι και αυτό η FIFA βέβαια από την πλευρά του ότι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το φορτάρι, τώρα είναι τέλεια.
0: Τι θα έλεγε.
1: Αυτό το λόγο. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρα και ο λόγος που μπήκαν στη διαδικασία να το πουλήσουν κομματάκι-κομματάκι μετά το τέλος του τελικού. γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξαναμπεί ο τεχνητός προτάπησης για τα παιχνίδια και τις υποχρεώσεις του NFL που υπάρχουν.
0: Πάντως από ό,τι διάβαζα, νομίζω πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο, έχει γίνει μεγάλη ιστορία με γεωπόνους, με ειδικούς, με τεράστια έξοδα για να μπορέσει να υπάρξει το κατάλληλο χορτάρι σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είναι και ότι πιο εύκολο για χλωοτάπητα.
1: Όχι,
0: η συνθήκη των
1: Ηνωμένων. Από τη Βόρεια Καρολίνα είναι μια συγκεκριμένη ποικιλία, να το πω έτσι, γρασιδιού, η οποία θεωρήθηκαν ότι είναι κατάλληλη με γεωπόνους, με έρευνες, με μελέτες, συγκρίνουμε με ένα σύνολο πράγματα. Εννοείται. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο στο κρεσέντο το ρεσιτάλ του Τραμπ, θες?
0: Να πάμε, βεβαίως.
1: Έχει δει κάποια πράγματα. Θες, είχαμε αυτό το επίσημο γεύμα. Λέει πρώτα απ' όλα ο Τραμπ. Πρώτα απ' όλα για το ότι είδατε τι ωραίο παγκόσμιο κύπελλο διοργανώσαμε, όλα πήγανε τέλεια, όλα μια χαρά κτλ. Να μας ξαναπροτιμήσει, το είπε. Αλλά την επόμενη φορά θα το τάξει έξω τον Καναδά και το Μεξικό. Για να το κάνω μόνο μου, παιδί μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είπε, αναγκάστηκα να κάνω μια σύσταση στο φίλο μου τον Τζιάννη για την κόκκινη κάρτα. Άντε, ναι.
0: Πώς και δεν είπε τον άμπαλο το φίλο μου τον Τζιάννη.
1: Ναι.
0: Διότι όπως είχε πει παλιότερα, εγώ ξέρω από αθλητισμό.
1: Είπε, εγώ έκανε τις τάσεις. Λέει, είναι δυνατόν, λέει, αυτός ο πάρα πολύ καλός παίχτης, ο Κέιν, να γυρίζει πίσω στην άμυνα. Στο οποίο δεν είσαι άδικο. Εδώ που τα λέμε.
0: Καλά, αλλά, ναι.
1: Το τα λέμε και αυτά. Και ο καλύτερος τους παίχτης, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχασαν. Και θα δω διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Είπε επίσης ότι είδατε, λέει, πώς θα φέρνει μια φορά η ζωή. Εγώ κανονικά δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ τώρα. Θα έπρεπε να κάνω, λέει, δύο συνεχόμενες τετραετίες να κυβερνήσω για 8 χρόνια. Αλλά επειδή νοθεύτηκαν, λέει, τις εκλογές, οι προηγούμενες που βγήκε ο Biden, ήθελε να πει, είμαι τώρα εδώ και κάθαρα ώρα, λέει, στην Αμερική και το παγκόσμιο τίτλο και του Ολυμπιακού Αγώνε που θα γίνει στο Λος Άντζελες ο Αμερικανός πρόεδρος. Οπότε, λέει, όλα μια χαρά. Θα γίνει, λέει, και αυτό το πράγμα όπως έχουμε προγραμματίσει. Επειδή νοθεύτηκαν, επαναλαμβάνω, τις προηγούμενες εκλογές. Είναι μια ιστορία αρκετά γνωστή, έτσι, η οποία τρέχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είπε λοιπόν αυτά, είπε για την παρέμβαση για την κόκκινη, είπε για τις εκλογές του 2020, είπε Φαντίνο Φουκαρά. Τι να πει, εκείνη την ώρα μαγκώθηκε όπως καταλαβαίνεις. Είπε το American Dream έγινε πραγματικότητα, το αμερικανικό όνειρο. Το Μουντιάλ 2026 υπέστη την αποστολή του να ενώσει όλο τον κόσμο. Διάφορα τέτοια. Να δούμε τι θα γίνει. Α, πρώτα απ' όλα να πω για πρόγραμμα πρόεδρου. Θα έρθει στο New Jersey με το Air Force, το προεδρικό αεροσκάφο. Στη συνέχεια θα πάει στο στάδιο με ελικόπτερο, το Marine One, το ελικόπτερο το προεδρικό. Θα πάει σε μια ειδική σουίτα, θα είναι με τον Φαντίνο, με ξένους ηγέτες, διαφορετές και μετά θα πάει στον αγωνιστικό χώρο να κάνει την απονομή κλπ. Εδώ ήθελα να πω το εξής, ότι εκτός από το χορτάρι που ανέφερα λίγο νωρίτερα, προφανώς και επειδή στο Metlife Stadium θα πάει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εν έχει υποσχεθεί θα πάει να παρακολουθήσει παιχνίδια, δεν είδε κανένα από τα 103 μάτς, έτσι. Δηλαδή, έτσι με τον Ιφαντίνο πρέπει να είδε τα 104, έτσι. Με τα μίλια που του μετρούσαν στην Ελλάδα, που έκανε κλπ. Αυτό λένε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι είχε πάει να παρακολουθήσει παιχνίδι των Knicks, όχι το τελευταίο που πήραν το πρωτάθλημα, νομίζω το πρώτο τελευταίο ένα άλλο, και με τον Πλανέδη που ανταμάτρησε από τη μάχη του. Και θεώρησε ότι επειδή το Μουντιάλ έχει στερεί παγκόσμια εμβέλεια περισσότερο και από το NBA, μην το κάνουμε, ας μην πάμε, θα πάμε κατευθείαν στο τελικό. Θα κατευθείαν να κάνει και την απονομή κλπ. Άρα ήθελα να πω λοιπόν ότι θα υπάρχει και θα μελετήσουν ακόμη περισσότερο το MetLife Stadium και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν οι Αμερικανοί πρόεδροι εκεί. Οπότε ήταν και αυτό ένα από του λόγου, εκτός από το χορτάρι που άργησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το χορτάρι ήταν κατά βάση να διεξαχθεί άλλο παιχνίδι εδώ στη Νέα Υόρκη.
0: Επίσης, να πω για το περιβάλλον. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Δεν πιστεύω τώρα ότι θα γίνει τίποτα. Τα μέτρα ασφάλειας γενικά, είτε είναι ο Τραμπ είτε δεν είναι, είναι πραγματικά αδιανόητα. Δεν σου λέω τώρα για τις τελεύσεις που περνάει ο κόσμος, που περνάει με δημοσιογράφους και δημοσιογράφους κλπ. Επίσης, θα ενημερώσω ότι έχει, δηλαδή, εμείς συνδυασμούντας στην διαπίστευση Mike, μπαίνοντας σε διάφορα σημεία, έτσι, συνδύσουμε και στην τελευταία έξοδο. Επίσης, μην κακάζω μείνει μέσα και τον ψάχνουμε, γιατί βλέπουμε μετά ποιο είναι. Ο Μαυριανίδη βγήκε, ξέρω εγώ. Λαμπόπουλο δεν βγήκε. Πάμε να τον βρούμε, ξέρω εγώ. Μην μείνει τυχαία στάδια μέσα και τον ψάχνουμε ή έπαθε τίποτα ο άνθρωπο. Δηλαδή έχει και αυτό προγραμματίσει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα τώρα, ήθελα να πω για το Half Time Show, ναι. Συμφωνήσαμε και καλά στα 17 λεπτά. Εγώ δεν το βλέπω ότι θα είναι 17 λεπτά, αλλά είναι μόλις δύο παραπάνω από το κανονικό.
0: Όταν λες, δεν το λέω εγώ. Όταν έχεις μισό λεπτό Αλέξανδρες, μισό λεπτό, όταν έχεις Μαντόνα, όταν έχεις
1: Σακύρα,
0: όταν έχεις Justin Bieber και τρεις-τέσσερις ακόμα,
1: Ναι.
0: Πώς θα τους καλύψεις σε δύο λεπτά παραπάνω? Να σου πω, θα περιμένεις ένα λεπτουδάκι να παίξει ένα διαφημιστικό Άλεξ.
1: Εννοείται.
0: Έβγε.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και εμείς μεριμνούμε για να ακούμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έλα Πέτρο.
1: Έλα Μάικ. Πράγματι είναι να αναρωτιέται κανείς. Βέβαια έχει αναλάβει όλο το Halftime Show ένας από τους Coldplay, ένας παραγωγός που είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε θα δούμε πώς θα το ταιριάξει. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα 17 λεπτά, γιατί έχει μέσα στήσιμο σκηνικού, ξεστήσιμο σκηνικού και φώτισμα χορταριού, θεωρώ ότι θα πάει εκεί στο 24ο, όπως λέγανε και παλαιότερα. Όπως είχαν πει δηλαδή στην αρχή, είχαν πει μισή ώρα. Εκεί είπε η FIFA, παιδιά, εντάξει, το παρακάνουμε, οι παίχτες θα κρυώσουν, θα κάνουμε κλπ. Οπότε το άφησαν αυτό στην άκρη. Είχαν πει για αντιπρόταση από FIFA 20, είπαν 25, τελικώς και καλά καταλήξαμε στα 17 λεπτά. Δεν το βλέπω, να είμαι ειλικρινή. Μόνο όλοι αυτοί που είπε ότι θα πρέπει να τραγουδήσουν και γενικότερα θέλουν να το κάνουν το show, show ρε παιδί μου, όχι αστεία. Θεωρώ ότι θα τραβήξει κανένα 25 λεπτό κάπου κατά εκεί. Προφανώς και οι ομάδες έχουν ερευνήσει, έχουν κάνει τα σχετικά για το τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές εκτός από τις επιδείξεις των προπονητών στο διάστημα που θα πρέπει να το κάνει ελαφρώς αυξημένο. Γιατί ξέρει, τώρα μάλιστα οι ομάδες δίνουν και βαρύτητα και τελευταία λεπτομέρεια. Έτσι, τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Πλάκα μου κάνει. Εδώ το 15 λεπτό έχει αποφασιστεί επειδή είναι ο ιδανικός χρόνος διακοπής για να μην κρυώσεις, να μην χαλαρώσεις, να μην ατονίσει το
1: μυαλό. Να μην κρυώσεις.
0: Ναι, αυτό. Και αυτό το 15 λεπτό είναι και από την IFAB, έτσι. Δεν είναι κάτι που το λέει ο Ντεσάν με τον Τούχελ, πόσο να κάνουμε, ας κάνουμε 15. Είναι κανονισμός ποδοσφαίρου από την IFAB.
1: Αυτούς τους δύο που τους σημείτηκες τώρα, τον Ντεσάν με τον Τούχελ, αυτοί είναι σήμερα και θα κάνουν ένα ταρτάκι. Ας πρόσεχαν να ήταν αύριο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Τι θα έλεγα τώρα, εκεί που λέγαμε για το...
0: Για το διάλειμμα.
1: Ναι, για το διάλειμμα λέγαμε, είπα για το... θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Όπως έλεγα και στις προηγούμενες ανταποκρίσεις των φίλους, δεν θα μάθουμε ποτέ Μάικ. Αυτό έχει μια ομορφιά, αν θες τη γνώμη μου. Αν αυτό το παραπάνω από τέταρτο επηρέασε ή όχι κάποιον. Το χαμένο πιθανότητα. Ή βοήθησε λίγο περισσότερο αυτό που θα κερδίσει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ας πούμε ότι θα το γράψει κατά αυτόν τον τρόπο η ιστορία. Μια άλλη Αμερικανιά, εμένα μου αρέσει. Η αλήθεια είναι. Και το Halftime Show μου αρέσει. Δηλαδή, δεν με πειράζει. Δηλαδή, μια χαρά. Okay, δηλαδή, ας θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Το Super Bowl γίνεται μακελιό. Όλα αυτά βέβαια γίνονται για χρήματα, για τα κανάλια κτλ.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Μια άλλη Αμερικανιά που σκοπεύουν να κάνουν, εκτός από την πώληση του Βρασιλιού, το οποίο είναι από 450 δολάρια μέχρι 3.004 διαφορετικές κατηγορίες πώλησής του, είναι ότι θα δώσουν φέτος για πρώτη φορά δαχτυλίδια στους πρωταθλητές του κόσμου. Αυτό θα κερδίσει το τελικό δηλαδή.
0: NBA style.
1: Γνωστό, ναι, και στο NFL, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα θα βγάλουν 2026 δαχτυλίδια τέτοια. Από τη μία πλευρά θα έχει το κύπελο, από την άλλη θα έχει αναλόγως την ομάδα που θα το πάρει. Και τα υπόλοιπα, θα δώσουμε μόνο 30 όμως την ομάδα η οποία θα το κατακτήσει, έτσι. Τα υπόλοιπα 1996, αν είμαι καλός υπερθυντική, τόσο δεν είναι, ναι. Θα τα πουλήσουμε προφανώς, θα τα πάρουμε συλλέκτες, θα οικονομήσουμε και να είναι πάρα πολύ ωραία και τα χρήματα αυτά τα έξτρα που θα πάρουμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι επειδή πριν αρχίσει η βροχή πρόλαβα να δω λίγο και Times Square και γενικότερα διάφορους οι οποίοι λένε πόσο κάνει, πώς έκανε εισιτήριο και διάφορα τέτοια, τα εισιτήρια τα οποία όλα έχουν εξαντληθεί, δεν το συζητάμε. Ακόμα και τα τελευταία 1206 που έβγαλε η UEFA, η FIFA, τα πανάκριβα δόθηκαν και αυτά. Αυτό που μένει τώρα για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αν είναι επιχειρός, είναι να του κάτσει να πάρει από μεταπόληση. Βέβαια, για να πάρει από μεταπόληση, θα βάλει το χέρι όχι βαθιά στην τσέπη, θα φτάσει μέχρι τη φτέρνα, γιατί πραγματικά θα δώσει πάρα, πάρα πολλά λεφτά για να το πάρει. Υπάρχουν κάποια premium εισιτήρια, θα σου πω δηλαδή αναλογικά, που φτάνουν μέχρι τις $30,000. $30,000, ξαναλέω, για όποιον δεν άκουσε. Εννοείται ότι τα φθηνότερα που είναι στα ορεινά του MetLife Stadium είναι γύρω στα $4,000. Και δεν ξέρω πώς θα τα πουλήσει ο καθένας άμα μπει στη διαδικασία.
0: 4.000 έστω... το πιο φθηνό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έστω και αν είναι τη επίσημη πλατφόρμα που θα μεταπόληση. Κάτι για το οποίο θα ακούει ο Ινφαντίνο και για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έτσι και για αυτό ότι οι αδερφέ του έχει πάρει εδώ πέρα να πουλάνε σε θέλουν τα εισιτήρια, ότι μοιάζει αυτό το πράγμα με μαύρη αγορά και α είναι τέλο πάντων στροποντινά επίσημη πλατφόρμα τη FIFA και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, αυτά και τα εισιτήρια. Να πούμε και δύο αγωνιστικά. Έτσι, ό,τι θες να τα πας εννοείται. Και δύο αγωνιστικά, το οποίο λένε ότι επειδή υπήρχε ένα μήνυμα έτσι συναγερμό για το Γιαμάλ, την πρώτη προπόνηση που έγινε, εμφανίστηκε με έναν επίδεσμο, έκανε ατομικό λίγο αποφόρτηση και τέτοια, αλλά διαβεβαίωσαν άπαντες ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και έτσι για πρώτη φορά ever θα παίξει ένα αντίπαλο Γιαμάλ με Μέση. Παρακολουθωμικό λίγο αποφόρτηση και τέτοια, αλλά διαβεβαίωσαν άπαντες ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και έτσι για πρώτη φορά ever θα παίξει ένα αντίπαλο Γιαμάλ με Μέση.

0: χρόνια. Διάφορα παιδιά έχω βρει με το νούμερο 19.
1: Κάτι θα πουλήσουμε με το 19. Να οικονομήσουμε.
0: Κάτι θα βρούμε και γι' αυτό. Ναι, κάτι θα γίνει και γι' αυτό σχετικά. Ναι. Αλλά το σημαντικό, Μάικ, είναι ότι θα δούμε το τελικό με τους δύο προπονητές να έχουν σε πλήρη σύνθεση τις ομάδες τους. Οπότε θα παραφάξουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην 11. Πιθανότατα πάλι θα παίξει ο Πέτρη. Από την αρχή το έχει αλλάξει τα τελευταία δύο παιχνίδια. Αλλάζει άλλα και το παρτενέρι του Ρόδινγκ, δηλαδή και έχει βγει αυτό το πράγμα τη Ισπανία. Αυτό το πράγμα περιμένουμε το παιχνίδι.
1: Και το βγήκε.
0: Ναι. Είναι και σε πάρα πολύ καλή ώρα ευρωπαϊκή. 10 η ώρα δηλαδή, αυτό το είχαν συμφωνήσει από την αρχή. 10 η ώρα Ελλάδα μιλάω. Mm-hmm. Άλλο είναι 8, άλλο είναι 9. Και επίση ήθελα να πω ότι ο Βίνσι είναι διευθυντή, ο οποίο συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν του ανακοίνωσε πολύ να ότι θα είναι διευθυντή του Σκυρίδη. Το ξέρουμε κι εμεί έτσι, έχει έρθει στην Ελλάδα. Άντε με το καλό να ξανάρθει για να πούμε ότι τον άμπαλο που φέρατε απλώς έχει σφυρίξει έναν τελικό παγκοσμίο κυπέλλο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Να το πούμε, δεν υπάρχει έτσι να το πούμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Να πω επίσης ότι η Αργεντινή, αν το κατακτήσει, παίρνει Κόπα Αμέρικα, Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα και καπάκι Μουντιάλ, έτσι. Θα γίνει η τρίτη ομάδα μετά από Ιταλία και Βραζιλία που το παίρνει δεύτερη συνεχόμενη φορά. Απλώς θα έχει και την ιδιαιτερότητα ότι έχει πάρει και δύο Κόπα Αμέρικα και αυτά επίσης συνεχόμενα. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το σκεφτείς. Να πω επίσης κάτι που μπορεί και να το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι από την πολύ πλούσια και χρυσή προπαιδευτική του Λίο λείπει ένα πράγμα. Έτσι. Ο οποίος θέλει πάρα πολύ να το κατακτήσει τώρα, δεν το έχει πάρει ποτέ. Δεν είναι και εύκολο. Και μετά, αν πάρει και αυτό, θεωρώ πραγματικά ότι δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο για να μπορέσει να.
1: Πρώτο σκόρερ Μουντιάλ.
0: Ναι. Το χρυσό παππού του Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Έδωσε τις δύο ασίστ. Έχει όμως ένα παιχνίδι να τα πέσει λίγο. Έχει και αυτό σε ένα αύριο. Να δούμε πώς θα πάει, ποιος θα καταφέρει να το κατακτήσει. Θυμίζω ότι άπαξ του ισοβαθμίσουν, γιατί μάλλον ανάμεσα σε αυτές τις δύο θα γίνει. Άλλοι έχουν αποκλειστεί. Ο Κέιν και ο Μπέλε θα μείνουν λίγο μακριά από μπολτιά σύστη και τέτοια. Άμα ισοβαθμίσουν, θα μετρήσουμε τι ασίστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έτσι, δηλαδή, ναι, ναι. Έχει παραπάνω ασίστη για να δώσουμε σε αυτόν το χρυσό παππού. Αυτά. Τι άλλο.
1: Να σου πω εγώ, επειδή μιλήσαμε πριν για το θέμα του σόου στο ημίχρονο,
0: ναι,
1: ότι έχει κάνει μια φοβερή ανάρτηση ο κεντρικός, να το πούμε έτσι, τον Cure, ο Robert Smith, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και τα λοιπά, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Infantino Infantozer, που αν κάνεις τη μετάφραση του Τόζερ, είναι κάτι σε, όπως λες και εσύ, χαζούλης.
0: Α, οκ.
1: Έτσι.
0: Τόζερ δεν είχαμε να παίξει παλιά, κάπου.
1: Ναι, τον Ούγκρος νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά. Τα έχει χώσει και αυτός και λέει Τζιάννη Σιν Ντόνι. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις που παραπέμπει τον Ντόνι.
0: Ναι.
1: Έχει σήμα δολαρίου και δεν βάζει που καταλήγουν όλα αυτά. Ήταν μια έτσι πολύ αιχμηρή ανάρτηση του Σμιθ.
0: Ότι υπάρχει δυσαρέσκεια για τον Ιφαντίνο και κάποιους χειρισμούς που έκανε, υπάρχει. Όμως αυτός βλέπεις ότι δεν μασάει, δεν σταματάει δηλαδή. Τον κράξανε για τα παιχνίδια που παρακολουθεί και για το ότι έχει πάρει το αεροσκάφο τη κυβέρνηση από το Κατάρ και κόβει βόλτες με ιδιωτικό τζετ για να πηγαίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είπε κάποια στιγμή, ας σταματήσω λίγο γιατί με κράζουν. Επίσης, πουλάει τα πάντα, έχει εμπορευματοποιήσει τα πάντα που παντού είναι εκεί. Δεν σταματάει. Βγάζει γρασίδια, δαχτυλίδια. Ένα σωρό καινούργια πράγματα στην οποία όλο και περισσότερο αυξάνουν τέλος πάντων τα έσοδα της FIFA. Και αυτό είναι το που κατά τη γνώμη μου θα μετρήσει το φινάλε. Τι δηλαδή, όταν θα κλείσει ο οικονομικός απολογισμός της τετραετίας της FIFA, θα είναι τα έσοδα αυξημένα σχεδόν 100%.
1: Καλά. Το πάνε, εκτείναξη είναι, δεν είναι αύξηση, είναι εκτείναξη των εσόδων.
0: Δηλαδή έκλεισε με 8 δις η τετραετία που περιείχε Μουντιάλ Κατάρ και τώρα θα κλείσει γύρω στα 16. Τι θα τους πει, λέει. Θα του πούνε γιατί έκοπε βόλτες με το αεροπλάνο, θα τους πει γιατί ήταν τζάμπα και γιατί με αυτούς τους τρόπους και τους χειρισμούς μου σας έφερα 16 δισεκατομμύρια μέσα σε μια τετραετία με ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική. Τι θα του πούνε. Με το μεταξύ δίνει 100 εκατομμύρια δολάρια από το Halftime Show και αυτό είναι σημαντικό και καλά που το θυμήθηκα να το πω. Ούτως ή άλλως ένα δολάριο πηγαίνει σε αυτό το σκοπό που θα πω. Αυτοί σκοπεύουν να μαζέψουν 100 εκατομμύρια δολάρια, γι' αυτό και οι καλλιτέχνε που θα πάνε δωρεάν, για να τα δώσουν μέσω τη FIFA Fighter Foundation, το ίδιο μαξί θα δηλαδή. 100 εκατομμύρια δολάρια, παραλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλο ποσό και πολύ σημαντικό, για παιδιά, για να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό. Γενικότερα παιδιά που τα έχουν ανάγκη, εν πάση περιπτώσει. Σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα υπάρχει και ένα charity κομμάτι, ένα φιλανθρωπικό κομμάτι.
1: Ένα κοινωνικό,
0: δηλαδή.
1: Ναι,
0: ένα κοινωνικό από πλευρά FIFA. Αλλά όταν λοιπόν θα γίνουν οι εκλογές, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο. Δηλαδή, κάπου θα μαζευόταν, κάπου θα έλεγε όπα.

0: θα τη χείλει, θα τη πούνε. Καλά, γιατί είπε για τον, με τον Τραμπ, και να χάσει και κανένα δυο κηρύγματα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα την ώρα που μάλλον δεν βλέπω και κάποιον να είναι ανάλογα δυνατό υποψήφιο όπω είπε αυτό παλιότερα. Σκάνδαλα τύπου Πλατινή και τα λοιπά τα έχει γλιτώσει. Για την ώρα τουλάχιστον. Γιατί ερευνάται από διάφορε, να το πω έτσι, επιτροπέ και περιπτώσει. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι δεν θα στηρίξουν την υποψηφιότητά του. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θεωρώ πω όταν φάρει η ώρα, μια χαρά να τα καταφέρει πάλι ο Γιάννη, ο οποίο οραματίζεται, όπω έχουμε πει, και Μουντιάλ 64 πλέον ομάδων. Ακόμα περισσότερων δηλαδή. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί τα λεφτά.
1: Για να γίνουν τα 16-32.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να το πούμε απλά.
0: Τα 16-32 πραγματικά είναι αδιανότητα. Έχει μεγάλη επίβολα σχέδια. Στο κάτω-κάτω έχει βοηθήσει και σε κάποια πράγματα να γίνει ακόμα καλύτερο το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύκλο, να γίνει και πιο σύγχρονο, να θέλει και λίγο πιο μοντέρνο. Τώρα αυτό το πράγμα το βλέπει ο καθένα όπω θέλει. Το βλέπει υπερβολικά καπιταλιστικό, το βλέπει ότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ το όπλο του λαού που λέγαμε παλιά το ποδόσφαιρο για άλλου λόγου, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Όπω θέλει το μεταφράζει ο καθένα. Θεωρώ για του τεχνοκράτε, σε παρένθεση, χαρτογιακάδε τη FIFA που θα ψηφίσουν αναλόγω όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Θεωρώ ότι αυτά είναι που θα μετρήσουν και όχι το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο ή δεν ξέρω και εγώ.
1: Έχει γίνει λίγο αντιποδοσφαιρικό κατά τη δική μου εκτίμηση, δηλαδή και με τα διαλύματα ενυδάτωσης που βλέπεις θερμοκρασία 18-19 βαθμούς και να σου λέει θα κάνω διάλειμμα ενυδάτωσης για τα παλικάρια μας. Δεν γίνεται.
0: Ενώ, Γιάννη, ήμουν στο παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ τώρα στη Φιλαδέλφια. Το παιχνίδι καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο 131 λεπτά και με το που ξεκίνησε έκαναν hydration break, ας πούμε, στο δεύτερο.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τα κανάλια και το Fox και τα λοιπά έχουν βγάλει σχεδόν τα χρήματα που δώσανε για τα δικαιώματα από τα hydration break μόνο. Μόνο. Και θα είχαν λέει και έσοδα μόνο τα hydration break, καταλαμβάνω. Από τα 485 εκατομμύρια δολάρια που έδωσε το Fox, έχει βγάλει σχεδόν όλα από τη διαφημίση το hydration break και θα είχαν ακόμα περισσότερα, λέει, αν προχωρούσε λίγο παραπάνω η Αμερική, αν τους έκανε το χατήρι.
1: Και τα πήρε και κόψε χρονιά το Fox τα δικαιώματα για να μην κυνηγήσει το Κατάρ που έγινε χειμώνα, έτσι. Για να μην κυνηγήσει τη διοργάνωση του Κατάρ, ήταν αυτή η συμφωνία. Εντάξει, θα στα δώσουμε στη μισή τιμή τα δικαιώματα του επόμενου. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που έδωσε. Η αλήθεια είναι το Fox, το οποίο επίσης παίρνει αυτό. Εντάξει, έχει κάνει και μια αδιανόητη επένδυση με τον Ανδρή, με τον Ζλάταν, με τον Αλέξη Λάλας, με τον Σαρίτο, με τον Σμάικελ, με παραγωγές τρομερές, αδιανόητες κτλ. Μαθήματα λίγο και για εμάς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θεωρώ πως. Θα τα βγάλει την αστοδρα και με το παραπάνω.
1: Έχει κάνει, είπε αδιανόητη επένδυση, να στο επεκτείνω, έχει κάνει και αδιανόητη απόσβεση.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Αυτό θα ολοκλήρωνα. Δηλαδή έχει κάνει πραγματικά μια αδιανόητη επένδυση και γιατί πράγμα, για το σόκερ, πρόσεξε. Όχι για baseball και NFL και American football και διαβραβεύτια, εντάξει. Για σόκερ. Για το σόκερ, σόκερ. Αλλά είδαμε το παιχνίδι το τελευταίο τη Αργεντινή τη Αμερική, παίρνουν 30 εκατομμύρια τηλεθεατέ. Βγάλαν από κοιλιστά. Και με το παραπάνω.
1: Και εξακολουθούν να το λένε σόκερ, έτσι. Ούτε καν αυτό δεν τους έχει μάθει.
0: Εξακολουθούν να το λένε.
1: Ότι ρε παιδιά, φούτμπολ λέγεται το ρημάδι.
0: Ο Ζλάταν με τον Αρή λένε συνέχεια φούτμπολ. Και λίγο το χάνουμε, ας πούμε. Μόνο ο Λάλας λέει σόκερ. Αλλά έχει πει και αυτό στη διαδικασία πια να το λέει φούτμπολ. Τι να κάνουμε, παιδιά, τραφούν φούτμπολ. Πώς θα γίνει.
1: Έλαντε. Εσείς θα μας μάθετε.
0: Ναι, ναι.
1: Που κάποτε πανηγυρίζατε όταν η μπάλα παίρναγε πάνω από τα δοκάρια και φωνάζατε γκολ.
0: Γκολ, έλατε, έτσι. Σωστά. Αυτά, φιλαράκι.
1: Μάλιστα. Πετράν, προστατεύσα από τη βροχή. Επιβεβαιώνει και ένας φίλος που έχει στείλει email. Εδώ ρίχνει καρέκλες, λέει, γι' αυτό έπεσε η γραμμή. Μιλάμε για πολύ βροχή, ο φίλος ο Δημήτρης. Πριν βγεις.
0: Α, είναι εδώ.
1: Προφανώς είναι εκεί. Πριν βγεις εσύ και πεις ότι που άκουσα εγώ τον Μπουμπουνιτό και πιάσαμε κουβέντα για τη βροχή, πρόσεχε μη βραχείς.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά, όλα το πλέον. Μη σου πω τώρα, σταμάτησε και λίγο.
1: Οκ.
0: Εντάξει, Μάικ μου.
1: Έγινε, Πετράν.
0: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Και σε σένα το ίδιο, αδερφούλη.
0: Bye-bye.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν και από τον Πέτρο, και από τη στιγμή που έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην κονσόλα, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου πήρε τη θέση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου. Ας της δώσουμε και λίγο την ευχαρίστηση να παίξει και αυτή την μπαλίτσα της από την κονσόλα.

Αυτή ήταν και η Jethro Tull του All to, πάμε, του All to Rock and Roll του Young to Die. Και εκτός από την αλλαγή στην κονσόλα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παίρνει τη θέση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, είχαμε αλλαγή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια με την Έλιζα Φυροπούλου να παίρνει τη θέση της Ειρήνης Παπαζήση. Έτσι, για να συμπληρωθεί έστω και για ένα δεκάλεπτο το πελοποννησιακό τρίο μέσα και έξω από το στούντιο. Πάμε πάλι λοιπόν, Ζαφυροπούλου, Γιαννικοπούλου, Λαδόπουλος, ζήτω η Πελοπόννησος. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο που με αποκαλεί γιγάντιο γέρικο παλικάρι, θαυμάσια όλα μαζί, και γιγάντιο και γέρικο και παλικάρι και όλα μαζί. Και ο φίλος ο Φώτης στέλνει μήνυμα, με διορθώνει και πολύ σωστά, ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Μέση λέει έβαλε 3 γκολ, θα έπρεπε να αποβληθεί μετά το πρώτο για τη σκαριά στον αρχηγό της Εθνικής Αλγερίας, που κανονικά τιμωρείται με κόκκινη, άρα δεν θα είχε βάλει ούτε τα 2 γκολ που θα έβαζε στο δεύτερο παιχνίδι, που θα ήταν τιμωρημένος. Γιατί εγώ είπα μόνο τα 2 γκολ του πρώτου παιχνιδιού, είναι και άλλα 2. Okay, ό,τι και να είναι τώρα, αυτά είναι παρελθόν. Το θέμα είναι ότι Μέση με Εμπαπέ σήμερα και αύριο, ή μάλλον Εμπαπέ με Μέση, για να το πάρουμε χρονικά, σήμερα και αύριο θα παλέψουν για, για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο. Ένα-ένα η Μαρία Σάκαρη με την Αλίνα Κορνέβα στο πρώτο σετ του ημιτελικού του Athens Open. Η Σάκαρη προηγείται 30-15 στο τρίτο game, πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είχαμε την οριστικοποίηση, πριν κλείσουμε να πούμε και αυτό, τα υπόλοιπα τα πολλά τα έτσι εκτεταμένα θα τα ακούσετε στη ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί με τον Άκη Δημακό. Οριστικοποιήθηκε λοιπόν η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ με κατεύθυνση την Μοντερέι, ανακοίνωση και από την ΑΕΚ και από τους Μεξικανούς. Η Μοντερέι έδωσε τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του Πινέδα και παίρνει τον παίχτη, ο οποίος θα ξανασμίξει με τον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος είναι προπονητής της Μοντερέι. Και να πούμε ότι εξαιρετική δεν είναι κίνηση ουσιαστικά, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό να κάνει η ΑΕΚ από τη στιγμή που πληρώθηκε η ρήτρα που προβλεπόταν από το συμβόλαιο. Να θυμίσουμε ότι ήταν γύρω στα 6 με 6,5 εκατομμύρια το ποσό με το οποίο είχε αποκτηθεί ο Πινέδα από την ΑΕΚ. Άρα επιπλέον στα ταμεία των κιτρινόμαυρων μπήκε 1,5 εκατομμύριο. Και πια, μια και μιλάμε για ΑΕΚ, να πούμε ότι νωρίτερα επικράτησε με 2-1 της Χρόνιχεν στο τελευταίο φιλικό σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ζήνει Κάλος Κάμις τα γκολ. Η ΑΕΚ τελείωσε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας και φαντάζομαι θα υπάρχει ψάξιμο να δούμε κατά πόσο κρατήθηκε κανονικό φιλοαγώνα, γιατί αν έχει γίνει αυτό και αν γράφτηκε στο φιλοαγώνα η κόκκινη του Ρέλβας, η λογική, ο κανονισμός λέει ότι κάποιος θα εκτίσει ποινή, θα τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής, στην οποία θα την εκτίσει κάποια στιγμή σε επίσημο παιχνίδι τον κιτρινό μαύρο συνέχεια. Από Πελοπόννησο είσαι, σώπα, λέει ο είμαι ο Πέτρος. Δεν το έκρυψα ποτέ ότι είμαι Πελοποννήσιος. Δεν νομίζω ότι τιμή μου και καμάρι μου. Άιντε τώρα, τελεία. Λοιπόν, είχαμε και φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ επίσης στην Ολλανδία. Ο Άγιαξ επικράτησε με 1-0. Είχαμε και τον ΠΑΟΚ
Να θυμίσουμε λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, να δηλώνει την λίστα των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμη για τα παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβου την 5η-23 στο Λιούμπλιν και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα, και τα 4 μεταγραφικά αποκτήματα του Δικέφαλου του Βορρά, Ελουστόντο, Σανταμαρία, Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος, είναι στην λίστα αυτή του ΠΑΟΚ.

Αυτά τα ολίγα κάπου εδώ ολοκληρώνουμε εμείς. Φεύγουμε, δίνουμε σκυτάλι, το είπαμε και πριν, το επαναλαμβάνουμε, καθότι επανάληψη μη τυρμαθήσεως στον Άκη Δημακό, ο οποίος θα ασχοληθεί με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Και μην ξεχνάμε, στις 12 η ώρα στο Μαϊάμι είναι ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία, και περιμένουμε να δούμε πόσο αυτές οι δύο ομάδες, που για πολλούς, τουλάχιστον οι Γάλλοι, ήταν και ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση της κούπας, πόσο θα έχουν καταφέρει να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να διεκδικήσουν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο.

0: Era Sport 101,8.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Era Sport. Είναι η καθημερινή ραδιοεφημερίδα, θα συγκρατήσουμε συντροφιά περίπου στις 10. Δεν είμαστε όμως μόνοι, έχουμε παρέα μας στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει πιο εύηχη τη φωνή μας στα μικρόφωνα και στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο της Ερασπορ θα είναι ο Νόκης Δημακός και θα μιλήσουμε για οτιδήποτε έχει προκύψει στην ημέρα, ειδησογραφικό και μη. Σήμερα η μέρα ήταν πλούσια, είχαμε φιλικό παιχνίδι ΑΕΚ, φιλικό παιχνίδι Ολυμπιακού, έχουμε ονοματολογία μεταγραφική, είχαμε Τσιτσιπά, τώρα παίζει και η Σάκαρη, είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ στο Στίβο, έχουμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα το κουβεντιάσουμε τις επόμενες ώρες μέχρι τις 10. Μηνυματάκια μπορεί να στέλνετε στο Viber, αφού μας βρείτε πάνω αριστερά, στο εικονίδιο της Ερασπορ. Μπορεί να στέλνετε στο 54160, γράφοντας λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας. Και επίσης μπορεί να στέλνετε και στο email erasport@er.gr. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Σαντορινέο να μας πει τι είδε ο Νίκολιτς σήμερα στο φιλικό και οτιδήποτε μεταγραφικό υπάρχει. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κοίταξε, υπάρχει ένα συγκλονιστικό αντίο του Ορμπελίν Πινέδα. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στην Μοντερέι. Υπήρχε ανακοίνωση τόσο της ΑΕΚ όσο και της μεξικανικής ομάδας. Και στην ανακοίνωση της ΑΕΚ ο Μοντερέι και στην ανακοίνωση της ΑΕΚ για την Μοντερέι, ο Ορμπελίν Πινέδα έχει κάνει όχι απλά μία δήλωση, έχει κάνει μία κατάθεση ψυχής για τα 4 χρόνια που πέρασε με την ΑΕΚ. Ανάμεσα στα άλλα είπε ότι ήμουν ένα παιδί που κυνήγησε το όνειρό του και το έζησε σε αυτή την ομάδα, ότι η ΑΕΚ ήταν το δεύτερο σπίτι μακριά από το σπίτι, ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ, ευχαρίστησε τον Μάριο Λιόπουλο που έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει, είπε και για τους συμπαίκτες του μέσα στα αποδυτήρια, για όλες τις στιγμές που περάσαν. Ήταν πραγματικά ένα συγκινητικό, ας το χαρακτηρίσω, γράμμα του Ορμπελίν Πινέδα σε αυτό το αντίο, που δεν ήθελε να πει αντίο. Είπε εις το επανειδή, ένας ποδοσφαιριστής που μπαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ΑΕΚ. Βέβαια, αν έμενε άλλα 4 χρόνια, αν ανανέωνε με την ΑΕΚ, θα διεκδικούσε τη θέση του κορυφαίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΑΕΚ κέρδισε πολλά από τον Πινέδα, ο Πινέδα κέρδισε πολλά από την ΑΕΚ αυτή την τετραετία και φεύγει με τον τρόπο που πρέπει να φεύγουν ποδοσφαιριστές που συνδέουν την καριέρα τους, την πορεία τους, το όνομά τους με μια ομάδα, με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Οπότε τέλος εποχής σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του φετινού πρωταθλήματος, και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ πλέον τρέχει με τα γραφικά για την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται. Μετά το φιλικό, όπως είπες και εσύ, της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, έκανε δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρωτήθηκε για τις μεταγραφές και για το κενό πλέον που αφήνει ο Ορμπελίν Πινέδα. Και ο σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είπε ότι αισιοδοξεί πως από την εκκίνηση του δεύτερου κύκλου της προετοιμασίας μπορεί να έχει τον αντικαταστάτη του Πινέδα, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχει 1 με 2 καινούριες προσθήκες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ τρέχει παράλληλα υποθέσεις. Πρώτα απ' όλα για τον κεντρικό μέσο που θα πλαισιώσει τον Κάιρινεν και τον Μαρίν, και με την πίεση του χρόνου να μπορέσει 1-2 περιπτώσεις, όπως είπε ο προπονητής, να τις έχει διαθέσιμες το δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας, που είναι και ο πιο σημαντικό σύμφωνα με τον τρόπο που έχει αναφερθεί ο Μάρκο Νίκολιτς, λέγοντας ότι από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου θα είναι το πιο κρίσιμο διάστημα για την προετοιμασία της ομάδας, που θα μπει στις προκλήσεις του Super Cup και των play-off του Champions League. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, όπως είπε και ο προπονητής, έβαλε τη βασική ομάδα για περίπου 60 λεπτά. Έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε η ΑΕΚ, που έβγαλε τα χαρακτηριστικά της περσινής χρονιάς για αυτά τα 55 λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο έγιναν αρκετές αλλαγές, αλλά εκεί διαμορφώθηκε το σκορ. Με την ΑΕΚ να μένει με 10 λόγω της αποβολής του Ρέλβας, να δέχεται τον γκολ. Όμως αυτό που μου άρεσε είναι ότι η ομάδα έμεινε ψύχρεμη, έμεινε συγκεντρωμένη, παρά το γεγονός ότι είχε στραβώσει το μάτς. Και έβγαλε αυτό το χαρακτήρα, όχι μόνο να είναι μια ομάδα που αρνείται να χάσει, αλλά είναι μια ομάδα που επιδιώκει να νικήσει ανεξάρτητα τις συνθήκες. Και αυτό το κατάφερε και με παίκτη λιγότερο. Βοήθησε πάρα πολύ και η παρουσία του Ζήνη στην επίθεση που έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ, που ήρθε ως συνέπεια της πίεσης που άσκησε ο Κουτέσα ψηλά. Ανάγκασε εκεί τους Ολλανδούς να κάνουν λάθος και ο Ζήνη το αξιοποίησε για να κάνει το 1-1. Και προς το τέλος του παιχνιδιού ήρθε και το δεύτερο γκολ από το φάουλ του Μάνταλου και την κεφαλιά του Καλοσκάμι, ο οποίος έδειξε πόσο πολύ ανάγκη είχε αυτό το γκολ για την ψυχολογία του και για την αυτοπεποίθησή του. Οπότε με αυτό το φιλικό η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο του βασικού προγράμματος προετοιμασίας στο Άλπελντορ της Ολλανδίας και σήμερα επιστρέφει στην βάση της στην Αθήνα, ενώ και κάποιοι από τους ξένους ποδοσφαιριστές θα φύγουν κατευθείαν για τις χώρες τους.
0: Πάντως, Γιάννη, στις κινήσεις φαινόντουσαν ότι είναι βαριά τα πόδια κάποιων παιχτών.
1: Όλων. Ναι. Γιατί, ξέρετε, το λέω, επειδή οι προπονήσεις είναι διπλές.
0: Διπλές, ναι, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ναι.
1: Βέβαια. Και τα φιλικά παιχνίδια για τους παίκτες είναι μια ευκαιρία να φύγουν από την ρουτίνα των προπονήσεων. Και για τον προπονητή να βλέπει κάποια πράγματα που θέλει, είτε στο build-up, είτε στο άμεσο ποδόσφαιρο, είτε στο transition. Εκεί που φαίνεται ότι τα πόδια των παικτών είναι βαριά είναι στο αμυντικό transition, στις επιστροφές. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, θα διορθωθεί όταν θα έρθει η ώρα των επίσημων αγώνων. Η ΑΕΚ, βλέποντας τις ημερομηνίες, 12 Αυγούστου, άρα περίπου σε 3 εβδομάδες θα παίξει το παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη και 18-19 Αυγούστου, σε ένα μήνα δηλαδή, τα μάτς για τα play-off του Champions League.
0: Εκτός από την Πινέδα, τι άλλο ψάχνουμε?
1: Η μία θέση είναι στη μέσα γραμμή, η άλλη θέση είναι μεσοεπιθετικός. Μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα έχει το ρόλο που είχε στην ΑΕΚΟ Περέρα και ο Ζωάο Μάριο, να μπορεί δηλαδή να παίξει και σε εσωτερικούς χώρους, κάτι που δοκίμασε τον Πέτρο Μάνταλο στο δεύτερο ημίχρονο στα άκρα, στις πτέρυγες, μέχρι την αποβολή για να κινείται εσωτερικά. Και όταν αποβλήθηκε ο Ρέλβας, έπαιξε εσωτερικό χαφ μαζί με τον Σαχαμπό. Και βέβαια ένα στόπερ, όπως έχει ζητήσει ο Νίκολιτς, που να είναι έμπειρος, να είναι έτοιμος για ενδεκάδα, για να πλαισιώσει Ρέλβας και Μουκουντή. Πάντως, ο Γκιοργκέφ πάλι χρησιμοποιήθηκε ως κεντρικός αμυντικός, μαζί με τον Αλεξίου, και διαχειρίστηκαν μια κατάσταση που ήταν εις βάρος της ΑΕΚ, με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τον τρόπο που είπαμε. Mm-hmm. Οπότε έμεινε και ο Νίκολιτς ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ας την αποκαλέσουμε η δεύτερη ομάδα του, οι επιλογές του rotation ανταποκρίθηκαν στις συνθήκες του παιχνιδιού και στο τέλος κατάφεραν και να επικρατήσουν και να νικήσουν. Είναι θέμα χαρακτήρα και νοοτροπία που θέλει ο Νίκολης να συνεχίσει η ομάδα του, να την έχει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι, είναι το πρώτο πράγμα που σου βγαίνει η αντίδραση, είτε είναι φιλικό είτε είναι επίσημο παιχνίδι. Ωραία, έχουμε Γιάννη κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε πια από Δευτέρα να τρέξουν. Στη τελική ευθεία δηλαδή να μπουν οι μεταγραφές της ΑΕΚ, όπως το έθεσε ο Μάρκο Νίκολης. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν εντοπιστεί οι στόχοι, ποιες είναι οι προτεραιότητες, θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες πλέον άμεσα. Οπότε από Δευτέρα θα αρχίσουμε να περιμένουμε εξελίξεις. Ποιες υποθέσεις δηλαδή θα έχουν προχωρήσει mm-hmm. περισσότερο.
0: Ωραία, θα έχουμε καιρό να τα λέμε και από εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ καλό βράδυ.

Λοιπόν, να πούμε και τον διαγωνισμό που τρέχει από την ΕΡΤ. Πάρε μέρος στο ΕΡΤ Giveaway και διεκδίκησε μοναδικά μουντιαλικά δώρα. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑΣΠΟΡ? Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο ΕΡΤ Giveaway. Ή μπες στο ERTSports.gr ή στα social media του ERTSports, ακολούθησε το link του διαγωνισμού και ολοκλήρωσε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Διεκδίκησε μια από τις 100 επίσημες εμφανίσεις ή τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου ή τις 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού. 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη η ποδοσφαιρική δράση εδώ, στην ERA Sport και στην ΕΡΤ. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη στις 21 του μηνός.

0: Σε εξέλιξη είναι τώρα και η αναμέτρηση της Σάκαρη, ο ημιτελικός με την Αλίνα Κορνέβα. Είμαστε στο δεύτερο σετ, το πρώτο το έχει πάρει η Ελληνίδα αθλήτρια, η Μαρία Σάκαρη, η οποία έχει το σερβίς, είναι στο 30-40 και δεν έχει ακόμα από το, είναι το πρώτο game το οποίο το πήρε η Κορνέβα, 1-0 η Σάκαρη στην ημιτελική φάση του Athens στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς συνεχίζουμε ποδόσφαιρο, πάμε στον Ολυμπιακό, είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Ολυμπιακός είχε φιλικό με ντεμπούτο Ρόκα. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας και Πόποβιτς ντεμπούτο και πολύ καλό. Καταρχάς ήρθε η πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στα φιλικά του που δίνει στην Ολλανδία.
0: Με καλή εικόνα όμως.
1: Κοίταξε να το αναλύσουμε λίγο μετά τα θετικά και τα αρνητικά. Αφού πρώτα απ' ό,τι δίθηκε 1-0. Και οκ, το γκολ μπήκε στο τέλος προς τα τελευταία λεπτά από, και από κόντρα κιόλας. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε δίχτυα το πόπο. Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του ευκαιρίες. Αλλά όπως λένε και οι προπονητές, στα φιλικά δεν μετράει τόσο το αποτέλεσμα. Πάντα μετράει. Σου δίνει αυτοποίηση στο να κερδίζει, για παράδειγμα. Είναι καλό. Αλλά κυρίως άλλα πράγματα. Επίσης, να πούμε ότι ο Άγιαξ την 25η έχει επίσημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ακόμη είναι στο 4ο φιλικό παιχνίδι τη σεζόν. Είναι πολύ πιο προχωρημένο το στάδιο. Και επίσης να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ, από τη στιγμή που το έβαλε τα παιχνίδια κολλητά χθες με τη Φορτούνα, συντάξει και σήμερα με τον Άγιαξ, έχει αφήσει παίχτες 90 λεπτά, τους περισσότερους. Έχει αφήσει σχεδόν όλους 75 λεπτά. Λέω σχεδόν όλους, γιατί έβαλε στο 67 το κουτσίδι αντί του Μαϊλόβιτς και μετά έκανε κάποιες αλλαγές. Οπότε ο Άγιαξ που είχε κάνει νωρίτερα πολλές αλλαγές, ήταν λογικό να έχει περισσότερα τρεξίματα. Και φάνηκε αυτό στη βάση του γκολ που βγήκαν πολύ περισσότεροι του Άγιαξ, παίχτες του Άγιαξ στην αντεπίθεση. Όμως εκεί πέρα βλέπεις πράγματα. Καταρχάς πρόσωπα. Και από τα πρόσωπα που περιμένεις να δεις, ήταν το πρώτο μάτι του Πόποβιτς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε μια εντυπωσιακή ένταση στο 13 σε μια δύσκολη φάση που οριζοντιδέθηκε και πέταξε μπάλα σε κόρνερ. Είχε γενικά καλές τοποθετήσεις. Ήταν πάρα πολύ σταθερός. Ήταν, επαναλαμβάνω, το πρώτο του παιχνίδι. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Σμαϊλόβιτς, που ήταν την πρώτη φορά σε αρχικό σχήμα. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε σε αρχικό σχήμα, το αυτήν την περίοδο, άλλο στα προηγούμενα φιλικά, παίζαμε από ένα ημίχρονο η ομάδα, οπότε δεν έχει νόημα αυτό που λέω ακριβώς. Ο Σμαϊλόβιτς δείχνει πάρα πολύ δυνατό παιδί, πολύ καλό δίδυμο με τον Πιρόλα. Και με σιγουριά να βγάζει την μπάλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, έπαιξε ο Ρόκα ντεμπούτο, αλλά 15 λεπτά και τι να πει, ένα περίπου το πρωί ανακοινώθηκε και το απόγευμα έπαιξε. Δεν ξέρει καλά ότι συμπέφτει.
0: Να δούμε πώς του πάει η φανέλα.
1: Ναι, αυτό. Να τη φόρεσε την φανέλα και αυτό. Αυτό έκανε. Και αντί να του κάνει με τη Λίμπαρ ένα πρόγραμμα, τον έβαλε 15 λεπτά να παίξει. Είναι δική του επιλογή και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να τον βάλει πολύ γρήγορα στο παιχνίδι της ομάδας του. Και αν από τα νέα πρόσωπα, αν κάπου υπάρχει ένας που προβληματίζει λίγο, είναι γιατί δεν το ξέραμε σαν παίχτη, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ έμπειρος και γι' αυτό δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Αναφέρομαι στον Μαθαίο, ο οποίος τον ξέρουμε από τη Λα Λίγκα, είναι πάρα πολύ σταθερό μπακ. Ακόμη δεν έχει μπει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, όμως δεν κάνει ξανά αυτό που λέμε τη διαφορά. Και είχε και κάνα δύο τρεις στιγμές που εύκολα έκανε την μπάλα και μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Όμως, επαναλαμβάνω, επειδή είναι πολύ έμπειρο μπακ, δεν ξέρω πόσο έξω μπορεί να πέσει σε ένα μπακ με τόση συμμετοχή στη Λα Λίγκα και σε καλή ηλικία που έρχεται να παίξει τα μέρη μας. Οπότε, ξέρεις, κάποιοι παίχτες είναι πιο γρήγορα μπαίνουν στην προετοιμασία, κάποιοι θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα, στη γενική εικόνα, ο Ολυμπιακός, παρότι είχε ένα καλό ξεκίνημα και την ευκαιρία με τον Γιάρεμτσο, στη συνέχεια πιέστηκε από τον Άγιαξ και εδώ λειτουργήσε καλά αμυντικά. Δηλαδή, η άμυνα του ήταν OK και ο Πόποβιτς ήταν OK. Επιθετικά όμως έψαχνε μόνο με μακρινές παλιές στο Γιάρεμτσο. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Φορτούνα με άλλους παίχτες έπαιξε πολύ πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Γιατί λέμε πολλές φορές με τη Λίμπαρ παίζει με παθιές παλιές. Άμα δεν μπορείς να περάσεις και την μπάλα, θα προσάξεις τη μακρινή παλιά.
0: Τη γρήγορη μετάβαση.
1: Βέβαια. Θα το κάνεις και τη γρήγορη μετάβαση, αλλά όχι συνέχεια να παίζεις έτσι. Και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός πώς δουλεύει το κέντρο, η κάψου, αλλά και με το γεγονός ότι νομίζω ότι η τριπλέτα Ροντινέη, Φορτούνη, Τσικίνιο, με το Φορτούνη πλάγια, με το Ροντινέη, Εξτρέμ και το Τσικίνιο ήταν σε ένα κλικ κάτω από την τριπλέτα που ήταν χθες, που έπαιζε με μεγαλύτερη ταχύτητα και πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Όμως ξέρουμε την ποιότητα του Φορτούνη, ξέρουμε την ποιότητα του Ροντινέη και πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό μέσα στη σεζόν, σε συγκεκριμένα κιόλας παιχνίδια. Οπότε αυτό για μένα ήταν ένα θέμα, ότι εμφανίστηκε η εικόνα του Ολυμπιακού περσινή και των πρώτων φιλικών, ενώ χθες ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και το έκανε αυτό ο Ζώτα Σίλβα. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά έτσι όπως είπα να χτιστεί ο Ολυμπιακός, αν δεν υπάρξουν extreme αποχωρήσεις. Έτσι, επαναλαμβάνω, όπως το βλέπουμε τώρα, με όσο ρίσκο μπορώ να πάρω. Περισσότερο δεν βλέπω μια τριπλέτα, επειδή ξέρω τον, ότι ο Μεντιλίμπαρη θέλει οπωσδήποτε το Ρόκα. Έτσι, επαναλαμβάνω, όπως είναι αυτή τη στιγμή, πιο βασική τριπλέτα πίσω από τον Σέντερ Φορ, να είναι ο Ρόκα, ο Μάρτινς και ο Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή, μα είναι περίεργο να δούμε Ολυμπιακό χωρίς βασικό σε ένα μάτς, ξέρω, ξεκίνημα, χωρίς το Τζικίνιο, για παράδειγμα. Εάν το Ζώτα Σίλβα τον έχει για τη θέση αυτή, έδειξε περισσότερα πράγματα. Πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο προσδοκαστήριο το Τζικίνιο. Και όπως και να το κάνουμε, είναι και θέμα ταχύτητας, πόσο γρήγορα θα προγραμματιστούν οι παίχτες ή οι υπόλοιποι για να διεκδικήσουν θέση βασικού. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι πολύ αυθαίρετα, γιατί είμαστε τέταρτο φιλικό. Έχει αλλά δύο φιλικά ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, υπήρξε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός είχε πίεση από τον Άγιαξ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αρκετά ισορροπημένο, με τις δύο μας να έχουν καλές στιγμές. Αυτή τη φορά δεν τα βάλε ο Γιάννη. Αυτή ήταν η διαφορά με το χθεσινό παιχνίδι. Χθες τα βάζει ο Ζώτα Σίλβα, σήμερα δεν τα βάλε ο Γιάννη και είχε και μια ευκαιρία στο τέλος με το Μασούρα ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, είναι άλλα πράγματα που βλέπουμε εμείς, άλλα πράγματα που θέλουν να δουν οι προπονητές.
0: Ναι, αυτό... μα στοχεύουν οι προπονητές σε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός, γιατί τον έβαζε εκεί το Χορτούνι πλάγια πριν δύο χρόνια, αλλά είναι και δύο χρόνια. Είναι άλλες επιτήσεις του ξύλου του δεύτερου, αν πρέπει κάποια στιγμή να τον δει ενδεχομένως και πιο μέσα κεντρικά. Αλλά εγώ λέω ότι είναι πολύ, πολύ νωρίς. Το σημειώνεις απλώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού που δεν σκοράρει φέτος.
1: Ναι, είναι και το πρώτο φιλικό που δεν σκοράρει. Mm-hmm. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά είναι και λίγο ξύλου πολύ νωρίς για να τα βγάλουμε σαν συμπεράσματα. Αλλά είναι σημάδια που τα έχει δει και πέρσι. Όμως και πάλι έβγαλε, και με αυτόν τον τρόπο έβγαλε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Και εντάξει, ξέρει τον λόγο παιχνιδιού με τη Λίγα. Δεν περιμένει κάτι διαφορετικό. Η πίεση μπροστά θα βγει, α πούμε, η ευκαιρία στο πέμπτο λεπτό τη διάρκεια από ένα κλείσιμο τη μπάλα που έρχεται. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού. Άλλοι μπορούν να το περιορίσουν όμω περισσότερο και άλλοι μπορούν να το περιορίσουν λιγότερο, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο. Μετά από ένα μήνα, μετά από 20 μέρε που έχουμε τα επίσημα παιχνίδια, εντάξει, κάτι λιγότερο από 20 μέρε, που θα έχουμε το πρώτο μάτι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, το έχουμε άλλη κουβέντα πιθανότητα να κάνουμε. Γενικά, νομίζω είναι λογικό ο Ολυμπιακός να ψάχνει ένα κεντρικό χαφ με περισσότερη δημιουργική ικανότητα. Νομίζω ότι του λείπει αυτό, που έλειπε και από πέρσι. Οπότε είναι λογικό να το ψάχνει ο Ολυμπιακός και να την κάνει και όσο γίνεται πιο γρήγορα τη μεταγραφή. Πάντως, πολύ σημαντικό ότι ο Πόποβιτς ήταν πάρα πολύ καλός στον Δεμπούρτη. Το λέω αυτό, γιατί αν όντως που έτσι φαίνεται, μεσοδόματα τελειώσει μεταγραφή του Τζολάκη, ο Ολυμπιακός πάρει άλλο goalkeeper, θα έχει δύο φιλικά να παίξει. Μετά πάει το κομματικό τη Champions League. Πρέπει να έχει κάποιον έτοιμο. Ο Πόποβιτς δεν είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή για να παίξει. Έχουν δει, είναι μεγάλο ρίσκο να πάει ομάδα, μια ομάδα σε προκριματικά το καλοκαίρι και να έχει αλλάξει και να ζει goalkeeper.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να μην κρατήσει Πασκαλάκη Μπότη και να λειτουργεί και τώρα η πρόταση του Τζολάκη, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι ένα παιχνίδι φιλικό είναι περισσότερο για τους προπονητές να βλέπουν. Εμείς σημειώνουμε πράγματα. Σίγουρα μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει πάρει αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλή εικόνα. Απλώς σημειώνω ότι δυσκολευόταν πολύ στο να κάνει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πήγαινε μεγάλες μπαλιές. Και όχι όπως το έκανε χθες που είχε πολύ περισσότερες φάσεις. Γιατί είχε κίνηση, γιατί είχε και δημιουργία, γιατί μπορούσε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Όμως όταν παίζει, ας πούμε, στην ίδια ομάδα της εκείνη, ο Φορτούνης και ο Ροντινέη μπροστά. Εμείς μπορούν να παίξουν στο φυσικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην ζητούνται σήμερα, αλλά έχουν την ποιότητα για να παίξουν ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Mm. Οπότε θα πρέπει, νομίζω, περισσότερα συμπαράγματα θα βγάλουμε και την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε δύο φιλικά ακόμη. Θυμίζω την Παρασκευή με την Αντβέρπη στο Λουμπέργκιο και με την Αλκμαρ, τελευταίο μάτς στο γήπεδο της Αλκμαρ. Τελευταίο παιχνίδι το φιλικό του Ολυμπιακού. Μέχρι τότε.
0: Όπου να πούμε ότι όσοι θέλουν να δουν το φιλικό του Ολυμπιακού πρέπει να μπουν στην σελίδα της ομάδας για να πάρουν τις κατευθύνσεις, έτσι.
1: Ναι, γιατί και μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, έτσι, mm-hmm. στις 10 το βράδυ, mm-hmm. όχι μετά. Και προλάβω γιατί θα μπουν και άλλοι παίχτες. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να σου βάλει ο Ολυμπιακός, αλλά μετά το Ρόκα περιμένουμε να τελειώσουμε τα μεταγραφή του Σέλιακα, να έχει ο Ολυμπιακός ένα ακόμη δεξί μπακ και μέσα ένα παιδί δικό του προχωρήσει, δηλαδή από τις ακαδημίες.
0: Επιστροφή του παιδιού.
1: Ναι, περιμένουμε να τελειώσουμε αυτή τη μεταγραφή, να δούμε το Ζολάκι και το Ναδικά Σάρτο, αν θα είναι οριστικά Ορτέγκα, και επίσης να δούμε το Χαφ. Παραλαμβάνω ότι πώς είναι τα πράγματα, επειδή.
0: Άρα για τρεις κινήσεις πάει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάει για δύο.
0: Για δύο.
1: Αλλά με τις μιλάκια αναγκαστικά τρεις.
0: Ναι.
1: Και αν φύγει ο Ορτέγκα θα πάρει και αριστερό μπάκι. Τα ξέρουμε αυτά. Αφού έχει κάνει συζητήσεις για τον νόσο της Σεβίλης. Αυτά τα ξέρουμε, είναι δεδομένα. Αλλά μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι προβλεπόμενα. Γιατί μπορεί να γίνει το Ορτέγκα η παραχώρηση να πάρει 200 αυτομάτω απέναντι να πάρει μπακ. Αλλά τα σίγουρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οι βασικέ ανάγκε έτσι όπω είναι τώρα, είναι ένα χαπ και ένα ακόμη δεξιό μπακ. Όμω είναι νωρί. Ακή μου είναι πάρα πολύ νωρί. Και επειδή ξέρει, πολλοί κόσμοι λέει ας πούμε, αυτό να πάρουμε κι άλλο εξάμεινο και λίγο φαντεζή και αυτά και τα Νταβιτασβίλη που έκανε Ολυμπιακό κίνηση, εγώ πει ότι λογικά η όποια τέτοια κίνηση έχει να κάνει με τον Αντρέ Λουίς. Ο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, μα αρέσει είτε μα αρέσει εσένα, εμένα, ξέρει τον κόσμο, αυτό κτλ. Έχει, χωρίς να υπολογίζει το Μασούρα που χρησιμοποιείται τρίτο φόρ, γιατί λείπουν όλοι καμπί και το Ρέμι, άρα αυτό θα είναι πιο πίσω. Αν υπάρχουν και το Μασούρα, έχει 8 παίχτες για τρεις θέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Σίγουρα θα υπάρχει προς τα αφαίρεση. Κάποιοι θα φύγουν.
1: Ποιο αργεί. Αφού έχει πάρει τον Ρόκα και έχει πάρει τον Σόντα Σέλβα.
0: Ο Μασούρα δεν μπορεί να πάει κάπου δανεικό.
1: 7 για τρεις θέσεις, το βλέπει λογικό. Και μιλάμε για παίχτες που δανεικό είναι βασική. Δηλαδή εκτός του Ρόκα και του Σόντα Σέλβα που αποκτήθηκε είναι ο Τσικίνιο, ανανέωσε συμβόλαιο. Κορκούνης επέστρεψε. Ροντινέι, εκεί υπολογίζεται ως εξτρέμ. Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει φύγει. Είναι εκεί ο Αντρέ Λουίς. Είναι πρέπει να πω αρκετοί παίκτες, οπότε θα πρέπει να δούμε και πώς θα διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαλ. Που ξέρω δεν θέλει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η μεταγραφή ενός ακόμη εξτρέμ θα έχει συνδυασμό με να φύγει κάποιος παίκτης.
0: Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ προς τα αφαίρεση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Μα ούτως ή άλλως μετρημένα κουκιά είναι. Για να χωρέσει κάποιος πρέπει να φύγει. Ναι.
1: Επίσης, να πούμε ότι τα παιδιά που έχουν πάει στην προετοιμασία είναι ξεκάθαρο ότι και ο Κουτσίδης έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά πέμπτο στόπερ. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 4 στόπερ που ανά πάσα στιγμή ο οποιοδήποτε είναι βασικός. Επαναλαμβάνω και ο Σβαϊλόβιτς δείχνει πάρα πολύ καλή, έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Και δείχνει, έχει είναι κερδισμένος από την προετοιμασία ο Φίλης, ο Χαφ, ο κεντρικός. Βέβαια, με και με άλλη μεταγραφή. Και αν δεν φύγει, πέφτει, δεν θα έχει χρόνο στην πρώτη ομάδα.
0: Βέβαια. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή λέγαμε, δεν τα λέγαμε εμείς εδώ, αλλά γενικά λέγαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πόσο καλός ήταν, πώς λεγόταν το εξτρέμ που πήγε δανεικός στον Ατρόμητο. Μπράβο, πόσο καλός ήταν.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τέτοια εποχή τα ίδια λέγαμε και το παιδί δεν μπόρεσε να βρει χώρο.
1: Δεν έχει χώρο. Ήδη έχει 5 χαφ Ολυμπιακό. Και αν πάρει κι άλλον 6, θα πρέπει να φύγει κι άλλο στην πορεία. Δηλαδή εκτός αν έχει 6 χαφ, okay. Για να παίζουν 2. Ο Πίρισσα είναι μια καλή λύση που θα μπορούσε να μείνει στη δεύτερη ομάδα, παίξει το Super League 2 και να παίξει το κύπελλο. Mm-hmm. Γιατί το παιδί δείχνει στοιχεία. Άκη δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Mm-hmm. Ένα ψηλό παιδί, χαφ, ωραίο αριστερό πόδι, πάει και στην διεκδίκηση. Αν δεν πάρει παιχνίδια, δεν θα οριμάσει το παιχνίδι του. Έτσι γίνεται αυτό.
0: Ναι, ρυθμό, ο ρυθμό είναι
1: ναι,
0: που κάνει τα πάντα.
1: Και να πάρει εμπειρίε. Ωραία. Αυτά λοιπόν περιμένουμε να τελειώσει του Σάγιακα η μεταγραφή. Ένα. Και να δούμε και το χαφ. Έχω πει ότι. Εντάξει, τα γνώματα που έχουν ακουστεί, αλλά μήπως κάνει και κάτι άλλο Ολυμπιακό και το κάνει γρήγορα. Θα το δούμε. Δεν έχω όμως κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλό απόγευμα και στο Μπάμπη Παπάζογλου. Η ώρα είναι 8 και 28. Έχουμε ένα λεπτάκι να πούμε λίγο για τη Σάκαρη, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει το πρώτο σετ. Είναι 2-2 στα game. Έχει το σερβί Σάκαρη αυτή τη στιγμή και έχει βάλει πολύ δύσκολα στην Κορνέβα.

0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ακούσαμε του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε αναμονή του ευρωπαϊκού αγώνα με την Πάξη. Και έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Άκη. Ακριβώς, μετράμε αντίστροφα, μετράει αντίστροφα ο Παναθηναϊκός.
0: Στέλιο, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, ότι πήγαινε τόσο καλά στα φιλικά, ναι, που ξέρεις όλοι είχαν αναθαρίσει, λέγανε, και τώρα μετά το τελευταίο φιλικό λίγο έχουν ανασκουμποθεί.
1: Καλύτερα από μια άποψη, Άκη, αν θες τη γνώμη μου.
0: Πάντα τη θέλω, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί η ευδαιμονία, ξέρεις, και η μεγάλη χαρά πολλές φορές οδηγεί σε μεγάλες λύπες. Καλύτερα που ήρθε αυτή η φιλική έστω σφαλιάρα ή τεσσάρα. Βέβαια, εννοείται πως θα έπρεπε, πως ό,τι ήταν να συμβεί, θα έπρεπε να συμβεί καλό ή κακό χωρίς τον τραυματισμό του Ίγκασον. Αλλά τέλος πάντων συνεχίζει ο Παναθηναϊκός και καλύτερα, λέω, που ήρθε αυτή η σφαλιάρα και έδειξε τις αδυναμίες του τριφυλιού. Βέβαια, οι μέρες είναι λίγες ακόμα για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, γιατί υπάρχουν κακώς κείμενα και ελλείψεις, αλλά τουλάχιστον ήταν ένα καμπανάκι, ένας ηχηρός συναγερμός, Άκη, για το σύνολο του Νίστρουπ, που πιστεύω καλό θα κάνει, ώστε όλοι να συγκεντρωθούν και να δώσουν το άπαξ των δυνατοτήτων τους και στο πρώτο και στο δεύτερο μάτς κόντρα στην Ουγγρική ομάδα, ώστε ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει και με δεύτερο και με τρίτο αντίπαλο και μετά να μπει στη League Phase του Conference, Άκη.
0: Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, βλέποντας και φάσεις από το φιλικό της Πάξη, ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και εγώ θα τολμήσω να το πω ότι δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, όπως έχει δομηθεί και τις κινήσεις που έχει κάνει, μπορεί να έχει προβλήματα από την Πάξη σε αυτή τη φάση.
1: Πολύ σωστά. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον Παναθηναϊκό. Ο σοβαρός Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης, δεν έχει να φοβάται καμία Πάξη. Βέβαια και αυτοί, καταλαβαίνεις και Σιάκη, ότι ζουν και αναπτύνουν με το όνειρο να αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό λόγω του brand name των πράσινων. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό κατέβει συγκεντρωμένος, προσιλωμένος, εστιασμένος, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και πιστεύω ότι από το πρώτο μάτς θα θέσει τα θεμέλια για την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, τον τρίτο του conference και μετά για τα play-off του τρίτου τη τάξη θεσμού. Όλοι εξαρτώνται εν κατακλείδη, συμφωνείς και εσύ, Άκη, φαντάζομαι, από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό σε σχέση με την Ουγγρική ομάδα.
0: Ναι, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες κινήσεις πολύ καλές. Έχει δείξει πράγματα στα φιλικά, για να είμαστε δίκαιοι, μετά μόνο το τελευταίο.
1: Σωστά.
0: Και το θέμα είναι να μπορέσει και να διώξει γρήγορα το άγχος με την Πάξη. Γιατί το άγχος είναι κακός ιόνος για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο μάτς, νομίζω, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει πάρει την πρόκριση από το πρώτο μάτς.
1: Το οποίο είναι στις 9 της 5ης, 18 του μηνός, της ερχόμενης 5ης, συγγνώμη, 23 του μηνός. Είναι 9 η ώρα στη Βουδαπέστη και η ρεβάνς θα γίνει στις 9.30 τη μεθεπόμενη 5η. Έχουμε και το διαιτητή της αναμέτρησης, Λούκα Μπιλμπιγιάπ από τη Βοσνία. Έχουμε και τους βοηθούς του, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει ποιοι θα είναι, ενώ τα ονόματά τους, έτσι. Λοιπόν, και πιστεύουμε ότι και η διαιτησία θα ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα παίξει 50-50, κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σχεδόν, Άκη, γιατί τους παρακολούθησα όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στο Europa League τη σεζόν που μας πέρασε. Δεν είχε στους περισσότερους από τους αγώνες, δεν είχε ο Παναθηναϊκός τη διαιτησία που του άρμοζε, που του άξιζε και έπρεπε. Και κόντρα στην Πέτης ειδικά, πιστεύω ότι η UEFA ήταν τουλάχιστον σκανδαλώδης η διαιτησία εις βάρος του Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι θα περνούσε την ισπανική ομάδα, έτσι δεν λέω αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν άφησε τον Παναθηναϊκό, μετά το 1-0 του πρώτου μάτς, δεν άφησε η διαιτησία στον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έπρεπε. Αυτό ήταν, νομίζω, φάνηκε περίτρανα από όλους, το αντιληφθήκαμε όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει προχωράμε τώρα.
0: Πάμε σαν του ρεπορτάζ, γιατί ρωτάει εδώ και ο κόσμος τι γίνεται με Φαντόκελεν.
1: Περιμένουμε. Πιθανότατα έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ήρθε στην Αθήνα, πιθανό να είναι στην Αθήνα, μη σου πω ότι πιθανό να είναι και στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει ενημέρωση επίσημη από τον Παναθηναϊκό. Χθες τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε νωρίς το πρωί ότι σήμερα ξημερώνοντας Σάββατο εννοώ, Άκη, ότι, ότι υπέγραψαν υπογραφές και πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Χθες, επειδή πιθανόν να υπάρχει μια παρανόηση, το όνομά του δεν είχε συμπεριληφθεί στην δημοσιοποιημένη ευρωπαϊκή λίστα, όμως κατόπιν νεότερης ενημέρωσης του Παναθηναϊκού και δεδομένου του ότι 24 ώρες πριν το κάθε μάτς κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα 2 αλλαγών ή προσθέσεων, σίγουρα το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Νίστρουπ, όντας ο Ολλανδός, 27χρονος κεντρικός αμυντικός, στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, στη λίστα Α.
0: Ναι, γιατί είναι ένα παιδί ο οποίος έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την πρώην ομάδα του και είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι ένας ο οποίος έχει να κάνει προπόνηση πόσο καιρό πριν.
1: Πιστεύω, Άκη, θα αποτελέσει, μη σου πω ότι πιθανόν αγωνιστεί και βασικός. Γιατί είδαμε στο φιλικό κόντρα στην ομάδα της Βιέννης ότι ο Τουμπά δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ντεφράι. Πιθανόν ο Ντεφράι μαζί με τον Φαν Ντρόγκελεν να χρησιμοποιηθούν ως δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Όντας και οι δύο Ολλανδοί θα έχουν, πιστεύω, καλή συνεργασία.
0: Μιλάνε και την ίδια γλώσσα.
1: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο σωστά, με πρόλαβες, όχι μόνο λόγω της εθνικότητάς τους. Αλλά ειδικά τώρα ο Ντεφράι, τεράστια μορφή, τεράστιες παραστάσεις ευρωπαϊκές. Το ίδιο όμως, σχεδόν το ίδιο και ο Φαν Ντρόγκελεν, έτσι.
0: Είδα λίγο κάποια πλάνα του που τον έψαξα. Γιατί σου δείχνει έτσι μια πολύ, ένας πολύ σκληρός ποδοσφαιριστής. Έχει αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά και μεταβίβαση καλή. Έχει πολλά ποιοτικά πράγματα.
1: Και καλό τελείωμα βάσει ενός γκολ, το έλεγα και το μεσημέρι στην Era Sport, που πέτυχε πριν μερικούς μήνες με πολύ καλή κίνηση που θύμιζε center for, με ένα ωραίο γυριστό. Ψηλό παιδί, 1,84, 27 ετών επαναλαμβάνω. Ο Παναθηναϊκός Brand Affair με τον πρόεδρο της Samsung Sport, ο οποίος ήθελε να το δώσει στην Tramzon Sport, και καλά για να τσιβήσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Όμως ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Γιάννης Αλαφούζος, να το πούμε αυτό, που ακόμα έκανε μια, που έκανε ακόμα μια οικονομική υπέρβαση ο Αλαφούζος αυτό το καλοκαίρι, και με διαπραγματευτή Άκη ικανότατο τον Στέφανο Κοτσόλη, το ξέρουμε άλλωστε, κατάφερε να φέρει στο κορομπί τον, με πολύ καλές συστάσεις, όπως πολύ ορθά προείπε, Άκη, Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στόπερ για τον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, και με Φαν Ντρόγκελεν και με Ντεφράι, μην παίξει ψηλά άμυνα, έτσι.
1: Κοίταξε,
0: είναι, δεν είναι γρήγορος.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα κάνουμε την μπάλα στα πόδια τους. Στέκομαι σε αυτό που είπες, αντίληψη της φάσης που όντως φαίνεται να έχει ο Φαν Ντρόγκελεν. Απλώς τώρα εσύ, αν κατάλαβα καλά, η τοποθέτησή σου, η ένσταση, αν θέλεις, είναι
0: όχι
1: ότι...
0: Όχι, καμία ένσταση. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς, ναι, που ειδικά σε στημένες φάσεις θα καθαρίζουν εύκολα, που μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ στο build-up και στη δημιουργία παιχνιδιού, γιατί υπάρχουν την ποιότητα. Απλά δεν υπάρχουν ταχύτητα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει ψηλά άμυνα, μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα εκεί. Θα χρειάζεται βοήθεια σίγουρα, δηλαδή.
1: Στο σημείο αυτό να σου πω ότι το ρόστερο του Παναθηναϊκού συνεχίζει να διαμορφώνεται. Επίσης το φιλικό στη Βιέννη έδειξε ότι η ομάδα χρειάζεται ένα οκτάρι, γιατί ο Καμαρά είναι πιο πολύ ανασταλτικός παρά δημιουργικός παίκτης.
0: Από πέρσι φωνάζει η ομάδα, θέλει οκτάρι, και δεν πήρε πέρσι.
1: Δεν πήρε. Όντως ήταν λάθος. Ένα λάθος του Μπενίτεθ, ακόμα ένα λάθος. Όπως ένα θυμηθώ ένα λάθος, ότι επίσης λάθος που δεν συμπεριλήφθη ο Κοντούρης στην ευρωπαϊκή λίστα. Λοιπόν, για να συμπεριληφθεί ο Ερνάντης. Αλλά τέλος πάντων τώρα περασμένα, ξεχασμένα, ας πούμε. Από εκεί και πέρα δεξί εξτρέμ χρειάζεται επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Ο Ζαρορίδη δεν μπόρεσε να αποδώσει ως δεξί εξτρέμ, γιατί δεν είναι δεξί εξτρέμ το παιδί στο φιλικό με τη Rapid. Οπότε και σε αυτή τη θέση πιθανόν να έχουμε εξελίξεις, Άκη.
0: Οπότε πάμε για εξτρέμ και για οχτάρι.
1: Για εξτρέμ, το παιδί στο φιλικό με τη Rapid. Οπότε και σε αυτή τη θέση πιθανόν να έχουμε εξελίξεις, Άκη.
0: Οπότε πάμε για εξτρέμ και για οχτάρι.
1: Για εξτρέμ.

0: θα δούμε τι θα γίνει. Θα περάσει η Πάξη, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στην Πάξη, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω. Θα περάσει και το δεύτερο αντίπαλο, θα μπει στη League Phase και θα διαμορφώνεται το roster μίσου που άκει ακόμα και στην πρώτη αγωνιστική της Super League.
1: Ναι, σιγά σιγά, ανάλογα το ότι θα βρίσκονται και ελεύθεροι καλές περιπτώσεις ή ανάλογα θα προτείνουν και τελξής. Όσο περνάει ο χρόνος στις μεταγραφές, ναι, ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι που δεν έχουν βρει αυτό που θα θέλουν, μπορούν πιο εύκολο να δεχτούν να πάνε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχω πει ότι από την εποχή του Νίκου Νταμπίζα, τεχνικού διευθυντή το 2013, που με πολύ λιγότερο βέβαια τότε μπάτε, δημιούργησε ένα τεράστιο σύνολο όπου νομίζω η... Δεν θυμάμαι τώρα, 9 στις 10 ή 11 στις 12, κάπως έτσι. Ήταν επιτυχημένες οι μεταγραφές του Νίκου Νταμπίζα. Μόνο μία δεν είχε φτουρίσει, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και τώρα ο Κοτσόλης πραγματικά βλέπουμε από τον νυν τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού τεράστιες διαπραγματευτικές ικανότητες και κυρίως αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, του λέει, ξέρεις τώρα πώς γίνεται στις ομάδες, του λέει ο Νίστρουπ, θέλω ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά αυτά, και αμέσως ο Στέφανος Κοτσόλης σχεδόν σε χρόνο ντετέ πραγματοποιεί με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις και επιτυγχάνει μεταγραφές. Αυτό έγινε και με τον Ρικ Φαντρόγκελ. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, και όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, η ποιότητα των παικτών. Αλλά νομίζω ότι οι μεταγραφές που έκανε φέτος ο Κοτσόλης, πιστεύω θα είναι, αν όχι όλες, σε συντριπτικό ποσοστό πετυχημένες, Άκη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Στέλιο, άξιο αναφοράς?
0: Αν δημοσιοποιηθεί επίσημα ο Φαντρόγκλιν, θα σας διακόψω πάλι.
1: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ σε όλες.
1: Γεια σου, Στέλιο μου. Λοιπόν, αυτά και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την Σάκαρη, η οποία προσπαθεί στον ημιτελικό μας στο δεύτερο σετ. Έχει πάρει το πρώτο. Καλά τα πάει η Σάκαρη. Στο δεύτερο σετ χάνει 4-3 και έχει τώρα το σερβίς. Όλα αυτά στην προσπάθεια στο Athens Open της Μαρία Σάκαρη για πρόκριση στον τελικό. Σήμερα παίζει με την Αλίνα Κορνέβα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Θοδωρή Φελάνη να μιλήσουμε για τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για Δυναμό Κιέβου και ουσιαστικά και τις επόμενες προσθέσεις στο ρόστερ. Καλησπέρα, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως τα λες, είναι μετράει αντίστροφα για τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να πούμε ότι χθες υπήρχε μια σύσκεψη, μια τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε ο Ιβάν Σαβίδης και άλλα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε φυσικά στην συζήτηση που έγινε στην ευρωπαϊκή προσπάθεια της ομάδας του Δικεφάλου με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αναφέρθηκε ο Ιβάν Σαβίδης στη σημασία τη συλλογική προσπάθεια, ζήτησε με λίγα λόγια ενότητα από όλου, ζήτησε να στηριχθεί το νέο προπονητικό επιτελείο της ομάδος. Επίσης ήταν εκεί ο Λέο Μάτος και ο Αλέσιονής, προπονητής της ομάδος, και παρέθεσαν τις δικές τους αξιολογήσεις για την μέχρι τώρα αγωνιστική πορεία της ομάδος. Εξετάστηκε φυσικά το πλάνο της μεταγραφικής ενίσχυσης. Με την τεχνική ηγεσία και τον αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος, να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις έως τώρα προσθήκες που έχουν γίνει. Ο Παντελής Χατζηδιάκος φυσικά κανονικά σε αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδος έκανε και τη δεύτερη προπόνηση του σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επέμεινε για την μεταγραφή αυτή, δικαιώθηκε. Ελπίζουν στον ΠΑΟΚ ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον Γιαννούλη, που είναι και αυτός ένας από τους στόχους και έχει γίνει σίριαλ το θέμα του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πλέον γνωρίζουμε ότι έχει αποκτήσει τον Ελουστόντο, τον Σανταμαρία, τον Ταχάλη, τον Χατζηδιάκου, η τέταρτη μεταγραφή. Υπάρχουν όμως ανοιχτοί ακόμη πέντε στόχοι, καθώς ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σίγουρα ένα αριστερό μπακ, θέλει δύο χαφ. Θέλει ένα στόπερ, λογικά ένα δεξί μπακ, και αυτό είναι ένα διάστημα στο οποίο έτσι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επισπεύσει καταστάσεις, κυρίως αυτό το οποίο θέλει και έχει ανάγκη άμεσα για πολλούς λόγους είναι αυτή η περίπτωση του Γιαννούρη, γιατί θα λύσει αρκετά θέματα στον ΠΑΟΚ.
1: Και επικοινωνιακά είναι του Γιαννούρη. Διότι θυμίζω ότι είχαν πολλές ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον. Οπότε και επικοινωνιακά μια τέτοια κίνηση βοηθάει πολύ.
2: Και η αλήθεια είναι ότι με τον παίκτη υπάρχει επαφή, υπάρχει μια καλή, μια καλή προδιάθεση. Τα έχουν βρει σχεδόν. Τσαριστερή, Άουγσμπουργκ.

0: έχει φτάσει μεταγραφή στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε και η διαρροή ότι έχει συμφωνήσει κάποια στιγμή οι άνθρωποι της Augsburg, είχαν μεταφέρει ότι είναι ικανοποιημένοι με το ποσό το οποίο άκουσαν από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ επιμένει σε αυτήν την υπόθεση. Θυμίζουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου με την Δυναμό Κιέβου, το δεύτερο παιχνίδι 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας το δεύτερο. Και οι δύο αναμετρήσεις από το κανάλι του Open. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση για αυτή την φάση.
1: Και την Era Sport βέβαια. Οποία μεταδίδει τα πάντα.
0: Πολύ σωστά. Να πούμε, εντάξει, για το αν θα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι έτοιμος. Μεταγραφικά δεν έχει τελειώσει ακόμη, όπως ήδη αναφέραμε, τον σχεδιασμό του. Μιλάμε για μια κατάσταση λίγο περίεργη. Ήρθε νέος προπονητής, ήρθαν νέα πρόσωπα, στελέχωσαν το τμήμα. Κάπως αλλιώς πήγε να ξεκινήσει η χρονιά με άλλο σχεδιασμό. Είχε αυτές τις 4 εβδομάδες, δεν είναι αρκετές για να πεις ότι είσαι σε τρομερή κατάσταση. Αλλά εδώ που τα λέμε, και ποια ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την περίοδο στην οποία ξεκινάνε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και πάντα καταλήγουμε σε αυτό στο οποίο καταλήγουμε, είναι ότι το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα υπάρχει η σκοπιμότητα, το καλό ποδόσφαιρο ενδεχομένως θα έρθει λίγο αργότερα. Θυμίζουμε ότι υπάρχει κλήρωση τη Δευτέρα στην Νιόν για το τρίτο προγραμματικό γύρο των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων με συμμετοχή Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Για τον ΠΑΟΚ μάλιστα η κλήρωση ήταν διπλή. Αν αποκλειστεί το δεύτερο προκριματικό του Europa League, θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference. Εντάξει, αυτό είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο στον ΠΑΟΚ έχουν υπόψη τους. Τώρα, στο τι έχει να κάνει με τις προπονήσεις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Χατζίδης έχει επιστρέψει. Υπάρχουν τα προβλήματα με τον Μεϊτέ και με τον Ντεσπότοφ. Ο Ελουστόντο είναι καλύτερα. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα πράγματα στο τι έχει να κάνει με τον τελικό μεταγραφικό προσανατολισμό, σχεδιασμό του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, Θοδωρή, μία ερώτηση. Στον ΠΑΟΚ πώς έχουν αποδικοποιήσει λίγο την Αμοκέβου, τι περιμένουν από τον αντίπαλο?
0: Ναι, αυτό το οποίο, εντάξει, υπάρχει πάντα το τμήμα scouting, το οποίο έχει πληροφορίες αρκετές σχετικά με τη δυναμικότητα της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μία ομάδα η οποία προκαλεί φόβο, αλλά δεν πάβει να είναι μια βαριά φανέλα, δεν πάβει να είναι μια κλήρωση η οποία δεν τη χαρακτηρίζει από τις πιο εύκολες. Εκεί το οποίο...
1: Βέβαια, αυτό είναι κατέρωθεν όμως, έτσι, και κάποιος που κλειώνεται με τον ΠΑΟΚ, πάλι λίγο σου λέει δυνατή η κλήρωση.
0: Αυτό στο οποίο δίνουν κυρίως βάρος στον ΠΑΟΚ είναι η κατάσταση της ομάδος, δηλαδή στο πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να καλύψει κενά αυτό το διάστημα με αλχημίες, αν δεν ολοκληρωθούν ζητήματα μεταγραφικά. Ναι, έτσι φαίνεται. Περιμένουν πώς και πώς την επιστροφή επίσης του Μπάμπα, ο οποίος είχε και μια μικρή άδεια μετά το Μουντιάλ με την Εθνική Γκάνα, ώστε να μπει, να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι το πρώτο με το ευρωπαϊκό. Οπότε κυρίως η προσοχή είναι σε αυτό το τομέα, στο πώς δηλαδή η ομάδα θα μπορέσει να ρολάρει, να είναι σταθερή, αξιοπρεπής και αποτελεσματική σε αυτά του είδους τα παιχνίδια. Πολύ θα ήθελα να έχει και το Γιαννούλη στο παιχνίδι με την Δυνάμο.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, ναι, εγώ θεωρώ βέβαια ότι ο Μπάμπα, παρότι επιστρέφει και δεν θα έχει στα πόδια του έτσι πολλές προπονήσεις, αναγκαστικά θα πρέπει να υπολογίζεται. Και θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο.
1: Στον κόσμο τι ατμόσφαιρα επικρατεί? Υπάρχει ενδιαφέρον για τα εστία διαρκείας που θα βγουν? Στηρίζουν, είναι λίγο πιο απογοητευμένοι? Τι επικρατεί λίγο στον κόσμο του ΠΑΟΚ?
0: Όχι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει να δει πώς θα ολοκληρωθεί το φετινό παζλ. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει πριν από λίγο μια τοποθέτηση στα social media από τον Αντρέα Παπανικό, το στέλεχος του ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πριν από λίγα λεπτά έγινε αυτή η ανάρτηση. Διαβάζω εδώ στο ιστερόγραφο: μη δίνεται αξία σε ανώνυμα τρόλς που εδώ και τρεις μήνες όλος τυχαίως έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Ας απομονώσουμε την τοξικότητα. Για αυτούς θα μεριμνήσει η δικαιοσύνη. Εμείς λειτουργούμε πάντα με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δίνει κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με το γήπεδο. Η σεζόν 2026-27 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου, οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες. Αναφέρει λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες στις επαφές με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αναφέρει την αμφισβήτηση που υπάρχει από μερίδα ανθρώπων, γιατί στην ανάρτησή του αναφέρει ότι σε μια μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβήτηση, εμπόδια και θόρυβος. Να είναι όμως σίγουροι όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί. Αυτά λοιπόν.
1: Ταξινόμησε τα γεγονότα, τα βάλε σε μια σειρά. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Θοδωρή μου?
0: Όχι.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, καλή ξεκούραση.
0: Είστε καλά.
1: Σάκαρη, η οποία έχει κάνει ανατροπή στα game, είναι 5-4 μπροστά στο δεύτερο σετ, έχει πάρει 6-1 το πρώτο και αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το φαβορί για τον ημιτελικό, καθότι φαίνεται και σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα του ποδοσφαίρου, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, πάμε στον Τάσο Μπαγκλατζή. Καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος ουσιαστικά έχει έτσι μεταγραφικά ενδιαφέροντα.
2: Ναι, έχει μεταγραφικά ενδιαφέροντα εδώ και καιρό, αλλά δεν είχε προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις που θέλει ο προπονητής του. Και κατά γενική ομολογία υπάρχει μια καθυστέρηση, η οποία αρχίζει και γίνεται ανησυχητική. Παρ' όλα αυτά, και όπως λέγαμε και με τον Θάνο το μεσημέρι, ο Άρης έχει κάνει μέχρι στιγμής μια συμφωνία, πέρα από κάποια συμβόλαια νεαρών ποδοσφαιριστών και παικτών που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 19 για μεταγραφές. Είχαμε αυτή την περίπτωση του Μπασίρου, ο οποίος είχε δημοσιοποιηθεί μέσω όχι ανακοίνωσης, αλλά
1: διαρροής,
2: Άρης, ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα βρίσκεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει μεγαλώσει στα αγγλικά γήπεδα. Πέρσι αγωνίστηκε στην Τουρκία. Είναι γεννημένος στην Αγγλία με καταγωγή από την Νιγηρία. Είχε τη δυνατότητα να παίξει και στις μικρές ομάδες της Αγγλίας, αλλά επέλεξε τελικά τις ρίζες του, την Νιγηρία. Και έχει περάσει από Ρέντινγκ, μεγάλωσε στις ακαδημίες της Manchester City, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα ανήκε στην Watford, εκεί όπου είχε έναν τραυματισμό, επανήρθε, σοβαρό τραυματισμό, επανήρθε και έκανε ένα πολύ γεμάτο πρωτάθλημα πέρσι στην τουρκική λίγα. Έτσι λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής αμυντικό χαφ, το οποίο αμυντικό χαφ μπορεί να παίξει και ως εξάρι, αλλά αν οι ανάγκες είναι τέτοιες μπορεί να προωθηθεί και στο 8, 26 χρονών. Ο Άρης έχει ανάγκη από ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου ανασταλτικά, όπως έχει ανάγκες και στο κέντρο της άμυνας, όπως έχει ανάγκες και στις πτέρυγες και κυρίως εκεί όπου έχουν χώρο ευθύνη οι οπισθοφύλακες.
1: Τάσο, γιατί αριθμό παιχτών μιλάμε ότι χρειάζεται ο Άρης άμεσα?
2: Ναι. Θα είναι διψήφιος ο αριθμός.
1: Διψήφιος, μάλιστα.
2: Διψήφιος, γιατί? Γιατί και τις προηγούμενες χρονιές ο Άρης έκανε αγορές ποδοσφαιριστών που άγγιζαν το διψήφιο νούμερο. Πέρσι ξεπέρασε τους 20, πήγε στους 23. Φέτος σιγά σιγά έχουμε αυτό που λέμε ξεφόρτωμα του ρόστερ, χωρίς να αποτελεί, χωρίς να παρεξηγούμε έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Σε εισαγωγικά. Λοιπόν, ο Άρης πέρσι έκανε πολλές μεταγραφές γιατί πολλά συμβόλαια τελείωσαν ή για το λόγο που η διοίκηση την περσινή χρονιά δεν μπήκε στη διαδικασία να κρατήσει ένα βασικό κορμό. Δόθηκαν ποδοσφαιριστές είτε ως μεταγραφές είτε ως δανεικοί. Λέω μεταγραφές και αναφέρομαι στον Μανού Γκαρσία, όπως και τον Σουλεϊμάνοφ, πρόπερση, έτσι, για βασικούς ποδοσφαιριστές μιλάμε. Δεν ανανεώθηκε, για παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να παίξει ακόμα δύο χρόνια, ο Νταρίντα. Έφυγε ο Μπράμπετς, μιλάμε για τον κορμό τώρα. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές όπως ο Σιφουέντες που θα μπορούσε να μείνει. Και φυσικά η τελευταία απώλεια του Άρη, που για μένα είναι μεγάλη και μάλιστα στη μέση της περσίνης σεζόν, που είναι ο Ροντρίγκες Μόντσου, που θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την ομάδα του Άρη πέρσι, που φάνηκε ότι εκεί τα κενά της ήταν μεγάλα μετά την παραχώρησή του ως δανεικός ομάδα του Μεξικού.
1: Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε αν όλες αυτές, όλα αυτά τα διαζύγια με τους παίχτες, αν έχει ακολουθεί κάποια έκθεση του Μιχάλη Γρηγορίου ή όχι. Δηλαδή, τι έλεγε η έκθεση του Γρηγορίου, ποιους χρειαζόταν, ποιους δεν χρειαζόταν. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό παίχτων που χρειάζεται, έτσι.
2: Ναι. Οι περισσότεροι παίκτες εκτός από τον Μόντσου αφορούσαν την προηγούμενη χρονιά, έτσι, όχι την φετινή, την προηγούμενη. Και αυτό τελείωσε δηλαδή. Ο Γρηγορίου, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι έχει κάνει μια έκθεση, ούτως ή άλλως γνωρίζει από πρώτο χέρι τη δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών, την αξία τους, την ποιότητά τους αν θέλεις, και έχει καταθέσει στη διοίκηση μια έκθεση που αναφέρεται συγκεκριμένα μέσα σε αυτήν σχετικά με τον αριθμό των ποδοσφαιριστών, τις θέσεις, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή θέλει μέσους παίκτες, αλλά άλλος είναι ο μέσος ο οποίος παίζει μόνο στο 8, δηλαδή είναι λίγο πιο δημιουργικός και μπορεί να παίξει λίγο πιο μπροστά, και άλλος είναι αυτός ο αμυντικός, ανασταλτικός μέσος που μπορεί να παίξει κάλλιστα και να είναι ανταγωνιστικός και απαραίτητος στη θέση του καθαρού κόφτη.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Φυσικά ο Γρηγορίου, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ζήτησε παίκτες με χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάζουν, δηλαδή να έχουν ένα χώρο ευθύνης μεγαλύτερο, να μπορούν να παίξουν σε όλες τις θέσεις του κέντρου, εάν και εφόσον αυτό γίνεται. Για παράδειγμα, ο Γένσεν, που είναι, έπαιξε και πιστεύω 9, είναι δεκάρι, ουσιαστικά χαφ είναι, θετικό χαφ, πέρσι το χρησιμοποίησε, αλλά και τώρα στην προετοιμασία ως κεντρικό αμυντικό. Αυτό δείχνει ότι έχει μια διάθεση να πάρει παίκτες που θα μπορούν να κάνουν και άλλες δουλειές. Το ζητούμενο για τον Άρη δεν είναι μόνο αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι έχει πάρα πολλές απουσίες. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ενεργό συμβόλαιο βασικού ποδοσφαιριστή στην άμυνά του, στο κέντρο της άμυνας. Είναι ο Φαμπιάνο. Από εκεί και πέρα έχουν φύγει οι δύο μπακ. Ο Φρίντεκ εχθές αποχαιρέτησε κιόλας το κλαμπ. Δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο. Ήδη είχε χάσει νωρίτερα τον Μεντίλ. Έφυγε και ο Τεχέρο. Άρα από τους τέσσερις έμεινε ένας, ο Φαντιγκά. Θέλει τερματοφύλακα. Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Σιγά σιγά αυτό φαίνεται και θα φανεί και την επόμενη εβδομάδα. Είπαμε και νωρίς το μεσημέρι σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα η οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουμε, θα ανοίξει αυτός ο κύκλος ο μεταγραφικός. Γιατί η ομάδα αναχωρεί 21 του μηνός για την Ιταλία και, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πολύ δύσκολο και για τον προπονητή να μεταβεί στην Ιταλία έχοντας κάποιους παίκτες, μια μαγιά δηλαδή βασικών ποδοσφαιριστών από την περσινή σεζόν. Έχουν ήδη προχωρήσει αποδεσμεύσεις, θα αποδεσμευτούν και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν είναι στα πλάνα του Έλληνα προπονητή, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα γεμίσει το ρόστερ. Και ο Άρης δεν θέλει παίκτες οι οποίοι θα αποδειχτούν βοηθητικοί ή για να λειτουργήσουν σημαντικά στο ρόστερ. Άλλο να λειτουργεί.
1: Ναι, ψάχνει έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ναι, ψάχνει έτοιμους
2: ποδοσφαιριστές βασικούς.
1: Ναι.
2: Υπάρχει διαφορά.
1: Που μπαίνει και παίζει από χθες που λέει ο λόγος. Ναι.
2: Θέλει παίκτες οι οποίοι είναι εν δυνάμει βασικοί και θα έχουν την ποιότητα αυτή που θα μπορέσουν να επαναφέρουν τον Άρη σε αυτό το γνώριμο αγωνιστικό στυλ που ξέραμε, αν αφαιρέσουμε την προηγούμενη σεζόν. Mm-hmm. Η οποία προηγούμενη σεζόν ξεκίνησε άσχημα, συνεχίστηκε άσχημα. Σε όλη τη διάρκεια, με τραυματισμούς, με αλλαγές προπονητών, είχε την ατυχία να έχει διψήφιο αριθμό τραυματιών και απουσιών σε κάθε παιχνίδι. Με αποκορύφωμα εκείνο το παιχνίδι που έδωσε από τον Αστέρα στην Τρίπολη, είχε 12 απουσίες. Οι 8 ήταν βασικοί. Έπαιξε ουσιαστικά με νεαρούς ποδοσφαιριστές για να γεμίσουν. Δεν είχε να συμπληρώσει την αποστολή και μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι κέρδισε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει άμεσα αυτοί οι παίκτες να έρθουν. Και όσοι μπορούν και όσοι έχουν τη δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να μεταβούν στην Ιταλία. Γιατί στην Ιταλία η ομάδα θα μείνει 11-12 μέρες, θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια και, όπως ξέρουμε, σε όλες τις περιπτώσεις όλων των ομάδων, όταν γίνεται μια προετοιμασία, έγινε το πρώτο στάδιο στην Τολεμαϊδα, θα γίνει στην Ιταλία και τα φιλικά. Ο Άρης θα επιστρέψει, θα δώσει φιλικό με τον Πανσεραϊκό και θα ξαναπάει στην Ιταλία να παίξει με την Νάπολη 12 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο προπονητής του Άρη θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 60-70% των ποδοσφαιριστών που χρειάζεται ο Άρης για να αρχίσει περίοδος. Και εκτός αυτού, μην ξεχνάμε ότι και με την κλήρωση του πρωταθλήματος φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης θα πρέπει πάση θυσία να είναι έτοιμος, γιατί ξεκινάει εκτός έδρας με την Καλαμάτα, άσχετα από το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη. Παίζει με Όφη εντός. Παίζει δύο συνεχόμενα ντέρπι έξω. Με την ΑΕΚ, τρίτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα και μετά με τον Ηρακλή μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει χρόνος. Ο Άρης πρέπει να αρχίσει να ανοίξει αυτόν τον κύκλο και να γίνουν σωστές και προσεγμένες κινήσεις από την πλευρά του Άρη. Αυτό θέλει ο προπονητής. Ήδη έχει εντοπίσει τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή και μέσα στην εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, στην αρχή της εβδομάδας θα δούμε, θα έχουμε και τις υπόλοιπες σιγά σιγά ανακοινώσεις για τους ποδοσφαιριστές που χρειάζονται.
1: Yeah.
2: Τη Δευτέρα θα γίνει παρουσίαση της νέας φανέλας. Επαναλαμβάνω, αύριο έρχεται το Ντέλε Πασίρου για να περάσει από εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να αναχωρήσει την Τρίτη για την Μπρέσια, εκεί όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:01. Εμείς με λίγο μουσικούλα θα πάμε σε 9 που έχει διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Κάθε παγκόσμιο κύπελο αφήνει στιγμές που μένουν για πάντα. Για δύο εθνικές ομάδες απομένει μία ακόμη αποστολή για να ολοκληρώσουν το φετινό τους ταξίδι. Μουντιάλ 2026. Ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Μία αναμέτρηση που αξίζει να ζήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μεσάνυχτα Σαββάτου. Σε απευθείας μετάδοση αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ακούτε Eraspor 101,8.

0: Ferrari τα κατάφερε. Πάμε να κάνουμε σύνδεση να ακούσουμε τις δηλώσεις της.
1: Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι... Δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά πόσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις Μαρίας Σάκαρη, η οποία κατάφερε και πέρασε το τελικό. Βλέπουμε την κυρία Κανελοπούλου, τη χειροκροτέα, δίπλα του Γιώργου Καραγκούνη. Τεράστια επιτυχία αύριο, λοιπόν, όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, για να μπορέσουμε να δούμε από κοντά την Ελληνίδα αθλητρία. Πάρε μέρος στο Edge Giveaway και διεκδίκησε μοναδικά μουντιαλικά δώρα. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber της Eraspor στην ερώτηση ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, email και τηλέφωνο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο Earth Giveaway. Ή μπες στο earthsports.gr ή σε social media του Earth Sports, ακολούθησε το link του διαγωνισμού και ολοκλήρωσε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσεις ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Διεκδίκησε 1% επίσημες εμφανίσεις, στις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου ή τις 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού. 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη η ποδοσφαιρική δράση εδώ. Κλήρωση την 3η 21 Εβδόμου.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Πάμε στον Ηρακλή, εκεί που μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Κούσης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Άκη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Μεταγραφική εβδομάδα του Ηρακλή με το Μορένο και έρχεται και συνέχεια.
1: Έτσι, πράγματι, είμαστε σε μια μεταγραφική, θα λέγαμε, έξαρση στον Ηρακλή, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Η ομάδα χρειάζεται αρκετούς παίκτες ακόμη, έχει ανακοινώσει αρκετούς. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί δώσαμε το παρόν στην προετοιμασία του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα. Πήγαμε εκεί για να κάνουμε τα σχετικά ρεπορτάζ για την ΕΡΤ. Θα μεταδοθούν στον κόσμο το σπορ της Δευτέρας και όχι μόνο. Είδαμε από κοντά λοιπόν την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Μιλήσαμε με τον Βάλτερ Ματσάρη. Μας είπε ότι χρειάζεται παίκτες, αλλά παράλληλα είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από τους υπάρχοντες που είναι εκεί. Να πούμε ότι έχουν ενσωματωθεί οι δύο νέοι Ισπανοί και ο Μορένο, γνωστός και ως Καρλής, όπως θέλει να λέγεται, και ο Ντάνι Μουνιώθ, δύο νέα παιδιά από την Ισπανία, 22 ετών ο ένας, 20 χρονών ο άλλος, στους οποίους ο Ηρακλής βασίζει να δώσουν κάποιες λύσεις στην φετινή χρονιά που έρχεται και η οποία είναι πολύ απαιτητική. Τώρα, σήμερα δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση όσον αφορά στους παίκτες. Γίνεται προσπάθεια να έρθουν και άλλοι Ισπανοί. Κάνει προσπάθειες ο Γιάννης Κόντης, ο σύμβουλος διοίκησης της ομάδας. Είναι γνωστό ότι έχει επαφές με το ποδόσφαιρο, το Λάτιν.
0: Ξέρει καλά τις αγορές.
1: Ναι, ξέρει καλά τις αγορές. Εκεί το έχει αποδείξει και τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν στον Άρη. Έφερε τώρα αυτούς τους δύο νεαρούς τους Ισπανούς. Έχει και άλλες επαφές με πιο έτοιμους παίκτες, πιο μεγάλους ηλικιακά εννοώ, πιο έμπειρους. Ο Ηρακλής τώρα, κακά τα ψέματα, θέλει αρκετούς παίκτες ακόμη και μάλιστα θέλει δεκαδάτους παίκτες, πρωτοκλασσάτους για να το πούμε έτσι πιο απλά. Υπό την έννοια δηλαδή ότι το ρόστερ του δεν έχει διαμορφωθεί. Βεβαίως χρόνος υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιταχύνει την προσπάθειά του. Νομίζω από Δευτέρα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, θα έχουμε ονόματα, θα έχουμε συμφωνίες και ανακοινώσεις.
0: Για τι αριθμό μιλάμε παιχτών και σε τι θέση σε...
1: Τουλάχιστον 8 παίκτες θέλει.
0: 8 ακόμα.
1: 8, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Και για να είμαι ειλικρινής, από όσα καταγράφουμε και από όσα φαίνεται και από το βιογραφικό των παικτών που έχουν έρθει ήδη τώρα, μιλάμε για 8 ενδεκαδάτους. Δηλαδή η πρώτη ομάδα, το πούμε έτσι, first unit που λέμε εμείς οι μπασκετικοί, θέλει ακόμη πολύ μεγάλη ενίσχυση. Έχει τον Αθανασιάδη, που είναι ο πιο έμπειρος βέβαια και ο πιο γνωστός, ας το πούμε έτσι, είναι ο Βούρος, είναι ο Σουρλής, όσον αφορά στους Έλληνες. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται ενίσχυση πολύ. Όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει είναι καλοί, αλλά είναι παίκτες που έρχονται από την δεύτερη Ιταλία, στην τρίτη Ιταλία, από τη δεύτερη Ισπανία. Mm-hmm. Είναι νεαροί Ισπανοί, οπότε καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ενίσχυση ο Ηρακλής.
0: Οπότε τώρα θα είναι και δύσκολο το έργο να προσπαθήσει να την κάνει η ομάδα και αυτή. Έτσι, γιατί
1: βέβαια,
0: όσο πιο καινούργια πολλά πρόσωπα, όσο πιο δύσκολο είναι.
1: Έτσι. Είναι καινούργιος και ο ίδιος, έτσι, σε μια σκληρή λίγκα, απαιτητική, με κόσμο διψασμένο, παθιασμένο, τρελαμένο που θέλει να δει την ομάδα σε καλή κατάσταση. Μας είπε ο Ματσάρη ότι αυτή η πίεση είναι για αυτόν κίνητρο, ότι γνωρίζει ότι ήρθε σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, ότι έρχεται μετά από χρόνια από τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Οπότε εμείς λέει πρέπει να δουλέψουμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βεβαίως με την προετοιμασία. Να πούμε ότι η Ηρακλής την Τρίτη τελειώνει από την Πτολεμαϊδα, δεν θα κάνει φιλικό παιχνίδι εκεί. Και μετά φεύγει για την Ιταλία που θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Εκεί θα φανούν κάποια πράγματα και με την επιστροφή ελπίζει ότι θα είναι έτοιμος, θα είναι το ρόστερ ολοκληρωμένο και θα μπορεί να δώσει ένα καλό έτσι παρόν, θα λέγαμε, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, που έχει δύσκολο ξεκίνημα, έχει 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Παρενθετικά να πούμε εδώ βεβαίως ότι τα ζήτησε ο ίδιος, ζήτησε κλειδάριθμο, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο ακόμη τέλη Αυγούστου, οπότε ζήτησε να κάνει τα 2 πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας, πρώτο στην ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια βεβαίως Ελλάδος, δύσκολο εννοείται ξεκίνημα, κατόπιν στον Βόλο, εκεί όπου αν όλα πάνε καλά και οι συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας της Μαγνησίας προχωρήσουν καλά, θα έχει και αρκετό κόσμο. Και μετά εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι απαιτητικό το πρόγραμμα. Και μετά πάλι εντός έδρας με τον Ατρόμητο. 4 αγωνιστικές για μια νέα ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα.
0: Όπου πρέπει να διεκδικήσει βαθμούς εκεί, πόντους.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρει πόντους, γιατί μετά, άμα σε πάρει από κάτω, γνωρίζουμε όλοι πώς είναι η κατάσταση. Έτσι, και σε μια πολύ ανταγωνιστική Super League, την οποία προβλέπω ότι θα έχουμε φέτος, με πολλές ομάδες κάτω από το 4-5-6 που θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ηρακλής βεβαίως έχει το πλεονέκτημα του πάθους, της δίψας, του κόσμου κτλ. Αλλά πρέπει να παρουσιάσει η ομάδα. Δεν γίνεται. Οι άλλες ομάδες είναι έτοιμες. Ο Ατρόμητος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο Βόλος είναι έμπειρος. Ο Αστέρας Τρίπολης επίσης. ο Ηρακλής έχει και την πίεση, ας πούμε, των αποτελεσμάτων.
0: Ρωτάει εδώ ένας φίλος Κώστα αν έχει διαρρεύσει κανένα όνομα για τις θέσεις που ψάχνει.
1: Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Γράφτηκε ένα τρελό όνομα του Μπελότη, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Ο Ηρακλής κοιτάει παίκτες από την Ισπανία. Ο Κόντης μιλάει και με την Ατλέτικο και με τη Ρεάλ και με κάποιες άλλες ομάδες που έχουν κάποιους παίκτες από τη Β' ομάδα κτλ. Για να δώσουν, αλλά δεν έχουμε να δώσουμε κάποιο όνομα. Και καλό θα είναι μετά την περίπτωση του Ινσίνιε να είμαστε και συγκρατημένοι, γιατί δημιουργούνται προσδοκίες.
0: Έτσι. Και μετά επικοινωνιακά είναι κακό για τις ομάδες.
1: Κακό, δεν έρχεται ο παίκτης και λένε μας είπατε ότι κτλ. Οπότε ας το αποφύγουμε. Η ομάδα κάνει σίγουρα συζητήσεις. Εκεί στην Τολεμαίδα που πήγαμε το πρωί ήταν και ο Άκης Στολτίδης, ο Γιάννης Αμανατίδης. Συνέχεια στα τηλέφωνα κτλ. Με επαφές και συζητήσεις για παίκτες. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο Αμανατίδης είναι ο διευθυντής αγωνιστικού. Καταλαβαίνεις ότι και αυτοί έχουν τώρα δύσκολο έργο. Πρέπει να βρουν παίκτες καλούς και όχι βεβαίως πολύ ακριβούς για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ομάδα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά υπάρχει η φλόγα αυτή τώρα της επιστροφής που νομίζω ότι ισορροπεί την κατάσταση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Να
0: καλή συνέχεια.
1: Να καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 9. Εμείς έχουμε κάνει και μια εσωτερική μεταγραφή. Στο στούντιο μαζί μας ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τα κουμπάκια του ήχου για να μας ακούτε καλύτερα.

0: Λοιπόν, και το φίλο που ρωτάει με ποιον θα αγωνιστεί η Σάκαρη στο τελικό, δεν έχει βγει το όνομα ακόμα, τώρα σε λίγο θα παίξουν. Είναι ο νικητής από το ζευγάρι της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με την Κλάρα Τάουσον. Η νικήτρια από το ζευγάρι αυτό θα αντιμετωπίσει αύριο την Μαρία Σάκαρη στον τελικό. Θυμίζω, επικράτησε με 2-0, 6-1 και 7-5 σασέ της Αλίνα Κορνέβα, και έτσι αύριο θα βρεθεί στο μεγάλο τελικό του Athens Open. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εμείς τα ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε για τις ομάδες της Πελοποννήσου. Μαζί μας ο Βασίλης Κουβαλής. Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ όπου θες.
0: Πάμε.
1: Με τον Αστέρα.
0: Με τον Αστέρα, ναι,
1: πολλά
0: με αστέρα.
1: Χρόνια, 20.
0: Με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Συμπληρώνει 20 στην Σούπερ Λίγκα, ένα σερί.
0: Και εύχομαι να τα κάνει και 30.
1: Μακάρι και 40 και 50. πάντα οι ομάδες της περιφέρειας θέλουμε να βρίσκονται στην κορυφαία κατηγορία. Και η Καλαμάτα βέβαια που επιστρέφει και θα παίξει μετά από 26 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα 1.
0: Έτσι.
1: Δεν παίξει ποτέ Σούπερ Λίγκα 1.
0: Και ειδικά ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, που είναι και διοικητικά υγιείς, είναι πολύ ωραίο να συμμετέχουν σε μεγάλη κατηγορία. Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Και κινδύνευσε πέρυσι, έπαιξε play out. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Βέβαια και η προπέρυσι ήταν δύσκολη. Και είναι και δύσκολο το ξεκίνημα από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα της κλήρωσης. Με Πανετολικό ξεκινάει, έρχεται εδώ ο Ολυμπιακός, πάει στο Καφτατζόγλιο, παίζει με τον Ηρακλή και τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ. Δύο εντός λοιπόν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και δύο εκτός με Πανετολικό και Ηρακλή. Δεν είναι και το πιο εύκολο πρόγραμμα. Πέμπτη αγωνιστική πάει στην Κρήτη να παίξει με τον Ευρωπαίο Όφη. Έχει δύσκολα έτσι παιχνίδια στο ξεκίνημά του βάσει προγράμματος και για τον λόγο αυτό ήδη έχει κάνει 11 μεταγραφές. Και ετοιμάζεται για τη 12η. Η 12η μεταγραφή που φαίνεται ότι είναι ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Το είπαμε εχθές στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Μας ήταν η πρώτη που το αναφέραμε. Τώρα γράφτηκε σήμερα ότι θα κλείσει τον Αστέρα Άκτορ. Ο 26χρονος Winger έχει σουηδική έτσι, υπηκότητα, αλλά είναι Αφρικανός και έπαιζε στην Τοντέλα, ομάδα Β' κατηγορίας της Πορτογαλίας, όμως δεν ήταν μόνο εκεί, είχε παίξει και τη Σιβασπορ, στην ΑΕΚ Στοχόλμης. Είναι ένας παίκτης που τον τσέκαραν και έχουν αρχίσει να αποκτηθεί για τις επιθετικές γραμμές δεξιά και αριστερά, αλλά και στην κορφή μπορεί να παίξει από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε αν κλείσει η μεταγραφή, θα είναι η 12η και θα πάμε σίγουρα για άλλες δύο. Άρα θα έχουμε μια καινούργια ομάδα. Θα πάνε με 14 παίκτες, δηλαδή αν γίνουν και οι επόμενες δύο κινήσεις, που είναι ένας μέσος και ένας κεντρικός αμυντικός, γιατί έφυγε ο Χρήστος Αλμύρας, αναμένεται το τυπικό της υπόθεσης να κλείσει στην Τζουγκάρντεν, την σουηδική ομάδα. Άρα χρειάζεται ένα παίκτη εκεί για την θέση που έπαιζε ο Χρήστος Αλμύρας. Ήταν στους βασικούς παίκτες όταν τελείωσε η σεζόν και έπαιξε στα play out. Ήταν βασικότατος και εκεί τον είδαν και πράγματι ήταν εντυπωσιακός, ο νεαρός. Και βέβαια και ένας κεντρικός αμυντικός που λείπει από την τετράδα που θέλει να έχει ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος και όλο το επιτελείο. Αυτά όσο αφορά τα μεταγραφικά και τον Αστέρα Άκτορ. Βέβαια υπάρχει και μια πολύ άσχημη είδηση που εντάξει δεν ξεκινήσαμε με αυτό. Έφυγε ο πατέρας του Χουλιάν Μπαρτόλο. Με την άφηξη της αποστολής στην Ολλανδία, σήμερα αναχώρησε ο Αστέρας Άκτορ για την Ολλανδία. Όταν έφτασε εκεί έμαθε αυτό το τραγικό συμβάν ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Αναχώρησε αμέσως για την πατρίδα του για να παραστεί στην κηδεία και σίγουρα όλοι δεν είναι και στα καλύτερά τους και η αποστολή και η ΠΑΕ βέβαια έβγαλε επίσημη ανακοίνωση ότι συμπαραστέκεται και είναι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί ο Χουλιάν Μπαρτόλο για αυτό το θλιβερό γεγονός, τη φυγή, την απώλεια του πατέρα του, και σίγουρα όλοι είναι κάπως βαρύ το κλίμα στην ομάδα, παρότι ήταν όλοι ευδιάθετοι φεύγοντας από εδώ από την Ελλάδα με το ταξίδι, φτάνοντας χωρίς κανένα πρόβλημα. 27 ποδοσφαιριστές είναι η αποστολή που έχει μαζί του ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι συνεργάτες του. Θα ήταν 28, αλλά ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης είχε ένα πρόβλημα, δεν έφυγε μαζί με την αποστολή. Στην Περόνη είναι το πρόβλημα που έχει ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης. Έχει μείνει εδώ στην Τρίπολη, κάνει θεραπείες και φυσικοθεραπείες, αλλά και κάποιο πρόγραμμα ατομικό για να μπορέσει να είναι εντάξει όταν επιστρέψει η ομάδα. Και βέβαια στην Ολλανδία θα δώσει 4 φιλικά. παιχνίδια ο Αστέρας. Το πρώτο είναι με την Γκένγκ την 5η 23 Ιουλίου. Θα ακολουθήσει η Μπέσχορτ, η Σπάρτακ Ρότερνταμ και η Ντεχάγκ. Αυτή είναι η τετράδα των φιλικών αγώνων που θα δώσει μέχρι και τις 2 Αυγούστου, όπου θα παραμείνει στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ. Αυτά όσο αφορά τον Αστέρα Άκτορ.
0: Πλούσιο το ρεπορτάζ του Αστέρα, έχει μπόλικα. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα.
1: Είχε, ναι. Με το πιο τραγικό βέβαια την απώλεια του πατέρα του Χουλιάν Μπαρτόλο, του Αργεντινού μεσοπιθετικού. Για την Καλαμάτα, που δεν βγαίνει εύκολα έτσι ρεπορτάζ, γιατί η ομάδα ήταν στα χάνια πηλίου και δεν είχαμε έτσι κάτι ώστε να μπορεί να μας ενημερώνει.
0: Εγώ που μίλησα λίγο έτσι προημερών με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ναι, ο οποίος είναι προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει, λέει, αυτή τη στιγμή μόνο θα γίνει με το γήπεδό μας.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί θα ξεκινήσει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πρώτη αγωνιστική με τον Άρη. Θα γίνει εδώ. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Θα γίνει στην Τρίπολη το παιχνίδι αυτό, το Καλαμάτα Άρης. Και μετά έχει δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Με το Λυκό στο Αγρίνιο και με Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μετά θα υποδεχθεί το Βόλο την τέταρτη αγωνιστική. Δεν θα έχει προλάβει γίνει κάτι όσο αφορά το δικό του γήπεδο. Το δικό της γήπεδο, η κάτω, δηλαδή μιλάμε το δημοστάδιο στην παραλία. Άρα θα χρειαστεί να παίξει είτε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης που το έχει την έδρα, ή στο Κλεάνης Βικελίδης. Αυτό ξέρουμε εμείς, περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Όπως ξέραμε και ότι ο Αστέρας θα το δώσει τουλάχιστον για ένα παιχνίδι, ίσως γίνει και για δεύτερο παιχνίδι, λέω εγώ. Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕΡΑ κάποια στιγμή μας είχε πει ότι αν μπορέσουμε και για δεύτερο παιχνίδι, θα το δούμε αυτό για να δοθεί το γήπεδο στην Καλαμάτα. Πάντως θέλει 10 Οκτώβρη, 10-11 Οκτώβρη, η Καλαμάτα να έχει επιστρέψει στη φυσική της έδρα. Το έβγαλε και τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Ναι, και το δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει τη εισιτήρια διαρκείας θέλει να ξέρει για πόσα παιχνίδια παίρνει και πού θα πρέπει να ταξιδεύει. Γιατί είναι άλλο να ταξιδεύει στην Τρίπολη και διαφορετικά να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Όπως είπα, η Καλαμάτα, όποιος πάρει εισιτήριο, εννοείται, αν γίνει στην Τρίπολη, μπορεί στην Τρίπολη θα έρθει δωρεάν, βέβαια, μπει στο γήπεδο. Τώρα να πάει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Πειραιά, είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω πώς θα το ρυθμίσουν εκεί οι άνθρωποι και ίσως βρουν κάποια άλλη λύση. Γίνει κάτι εδώ πάλι με τον Αστέρα και παίξει μετά την τέταρτη αγωνιστική που παίζει πάλι εντός έδρας.
0: Είναι το πρόβλημα που αντιμετώπισε Βασίλη πέρσι η Κηφισιά μέχρι που κατάφερε να βρει την Νέα Πολύ.
1: Την προπέρσινη χρονιά που ήταν η Κηφισιά υποβιβάστηκε γιατί είχε πάλι αυτό το πρόβλημα. Δεν το έλυσε το θέμα. Και όμως πήγε καλά την περσινή χρονιά.
0: Καλά, είχε ομαδάρα πέρσι.
1: Είχε
0: αλλά...
1: πολύ καλή ομάδα. Γιατί
0: εγώ λέω το πρόβλημα με τα διαρκεία.
1: Και Super League 2.
0: Εγώ λέω.
1: Ήταν το βασικό.
0: Ναι, ναι, εγώ είπα το πρόβλημα που είχε και η Κηφισιά με τα διαρκεία.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Και η Καλαμάτα που έχει κάνει 14 μεταγραφές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι έπαιξε ένα φιλικό στη Θεσσαλονίκη, φεύγοντας από τα Χάνια Πηλίου, γιατί θα πάρει τρίμερο ρεπό η ομάδα και θα φύγει για τον Μπάνσκο της Βουλγαρίας στις 20 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα. Έπαιξε ένα φιλικό με μια ομάδα Β κατηγορίας της Βουλγαρίας και κέρδισε με 2-0. Ποια είναι η ομάδα και τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Αλλά έχουμε αυτή την πληροφορία. Πρώτο φιλικό που έδωσε ήταν στη Θεσσαλονίκη και σε εγκαταστάσεις μάλλον στο Νέο Ρήσιο. Γιατί έχει και καλές σχέσεις με τον Άρη και θα παίξουν και αντίπαλοι στην πρώτη αγωνιστική.
0: Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, Άκη.
0: Καλή συνέχεια και σένα, Βασίλη μου. Καλή ξεκούραση. Εδώ ένας φίλος μου έχει στείλει μια φωτογραφία του Σισε, ο οποίος βρίσκεται στη Ζάκυνθο και βγάζουν selfie ο κόσμος μαζί του, έτσι. Ο Τζιμπίλ Σισε λοιπόν βρίσκεται στη Ζάκυνθο, κάνει διακοπές στο πανέμορφο νησί της χώρας μας. Λοιπόν, πριν πάμε στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Μπάμπη Πλάγο να μας πει του Πανετολικού, να απαντήσω εγώ στο φίλο ότι αύριο ο τελικός της Σάκαρη είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Έτσι, 8 η ώρα είναι ο τελικός, ο κεντρικό κόρτ του Ολυμπιακού Σταδίου, ο τελικός της Μαρία Σάκαρη. Πάμε να μάθουμε και τα νέα από τον Πανετολικό. Καλησπέρα, Μπάμπη Πλάγο.
2: Καλησπέρα, Άγιε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε, λοιπόν, από τι ξεκινάμε?
2: Κοίταξε να δεις, έχουμε ικανοποίηση καταρχάς να σου πω από την εμφάνιση της ομάδας την Πέμπτη στο φιλικό που έγινε στην Κύπρο, στο ΓΑΣΥΠΗ με αντίπαλο την Ομόνια. Mm-hmm. Ήττα μεν για τον Πανετολικό, αλλά μια ήττα η οποία ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο Και ενώ ξέρεις τα τελευταία λεπτά, όπως ήθιστε στα περισσότερα αθλητικά, γίνονται πάρα πολλές αλλαγές, άρα χάνεται κάπου και η συνοχή της ομάδας. Έχασε 2-1, προηγήθηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλός ο Πανετολικός. Προηγήθηκε και όπως σου είπα, στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές ήρθε η ήττα. Κόντρα σε μια ομάδα, από μια ομάδα αν θέλεις, η οποία είναι πανέτοιμη, γιατί δείχνεται και στους επίσημους αγώνες.
0: Και μια ομάδα που έχει δείξει και έχει εργαστεί και έχουν αγαπήσει πολύ το Γιάννη Αναστασίου, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίο ότι διατηρεί σχέσεις ακόμη με την Ομόνια και γενικότερα με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό ήταν και το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο. Πρέπει να σου πω ότι η Ομόνια είναι μια ομάδα έτοιμη, γιατί ετοιμάζεται να παίξει προκριματικά τώρα για το Champions League, οπότε καταλαβαίνεις το βαθμό ετοιμότητας που έχει. Την επόμενη εβδομάδα ρίχνεται στα προκριματικά. Από την άλλη πλευρά, 2,5 εβδομάδες, 3 πέσε από την πρώτη του μήνα, δηλαδή 3 εβδομάδες είναι η προετοιμασία του Πανετολικού, μια προετοιμασία όμως η οποία, ξέρεις, στην αρχή έγινε και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, όχι ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, αλλά όπως και να το κάνουμε έχουν αποκτηθεί και 5-6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήρθαν και τμηματικά, δηλαδή στις πρώτες προπονήσεις δεν ήταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Άρα λοιπόν έχουμε ικανοποίηση από την απόδοση στον πρώτο φιλικό παιχνίδι και αυτό το εξέφρασε και ο Γιάννης Αναστασίου δηλώσει που έκανε μετά το μάτς. Και έχουμε και 2, αν θέλεις, αλλαγές στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα δώσει ο Πανετολικός. Η μία αλλαγή ήταν γνωστή πάνω κάτω, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, απλά το υπενθυμίζω για τους φίλους, είναι ότι ακυρώθηκε το φιλικό με την Κηφισιά. Και η δεύτερη αλλαγή, την οποία και αυτή πρέπει να την περιμέναμε όλοι, έγινε ουσιαστικά, ανακοινώθηκε σήμερα, αλλά ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει, γιατί ο Πανετολικός τα τελευταία χρόνια δίνει την πρόβα Τζενεράλε με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Έλαμε όμως ότι στην κλήρωση του πρωταθλήματος βγήκε αυτό το ζευγάρι την πρώτη αγωνιστική.
0: Οπότε δεν θα γίνει.
2: Ναι, ήταν φυσικό. Ωραία. Ότι δεν θα γίνει αυτό το μάτς.
0: Μπαμπή, βάλε σε παρακαλώ μία άνω τελεία. Θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσεις τα του ρεπορτάζ, γιατί έχει καλέσει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, να μας μεταφέρει μια είδηση. Στέλιο.
3: Καλησπέρα και πάλι, Άκη. Επί του πιεστηρίου, πριν από ελάχιστα λεπτά, προσγειώθηκε στην Αθήνα, έφτασε ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Αύριο το πρωί, Άκη, στις 9 θα περάσει τα ιατρικά, το μεσημέρι τα εργομετρικά στο Κοροπή και μετά θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο, Άκη, και θα γίνει και επίσημα μέλος του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία.
3: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
0: Έγινε, Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπάμπη, πάλι σε σένα.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που στην κλήρωση του πρωταθλήματος βγήκε το ζευγάρι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στην πρεμιέρα, ότι το φιλικό το οποίο είχε κλειστεί για τις 12 Αυγούστου, 10 μέρες δηλαδή πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι θα ακυρωθεί. Και πράγματι αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πανετολικό, που έκανε, που βρήκε, αν θέλεις, έναν νέο αντίπαλο, και αυτός θα είναι ένας αντίπαλος από τη Γαλλία. Θα είναι η Τρουά, με την οποία θα παίξει ο Πανετολικός σε γαλλικό έδαφος, και έχει κλειστεί το φιλικό παιχνίδι για τις 14 του Αυγούστου, δηλαδή ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Οπότε αυτή λοιπόν θα είναι η πρόβα Τζενεράλε.
2: Ναι, θα είναι η πρόβα Τζενεράλε. Άρα λοιπόν έχουμε τα επόμενα φιλικά παιχνίδια, είναι στο προπονητικό κέντρο στο Αγρίνιο, στο Εμιλέον, με αντίπαλο τον ΠΑΣ Πύργος, μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2 και ενισχύεται σημαντικά από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ισχύει.
2: Δεν σε άκουσα.
0: Ισχύει, λέω, ισχύει.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε τα παιχνίδια με τον Πανιόνιο την 1η του μήνα, 1η Αυγούστου. Στη συνέχεια έχουμε στις 5 με τον Λεβαδιακό και 14 του μήνα με την Τρουά στη Γαλλία.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, Άκη.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είπαμε και τα νέα του Πανετολικού. Πάμε στον Βόλο. Μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, Άγιε Σωσάνα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Αρασπέρα. Λοιπόν, ο Βόλος προετοιμάζει το προσύνδεσμο στην Πορταριά και που πραγματοποιεί το δεύτερο και το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, γιατί το δεύτερο θα το κάνει στην Ολλανδία από 23 Ιουλίου μέχρι 4 Αυγούστου. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι μετά και την ανακοίνωση του Φουρτάδο, ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται να ενισχύσει μέσω επιθετικά την ομάδα του Βόλου, είναι κάτι που χρειαζόταν η ομάδα του Βόλου και έψαχνε για να ενισχυθεί στην μεσαία γραμμή αλλά και επιθετικά μετά και την αποχώρηση του Χουάνπι. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Θα υπάρχει και άλλη ενίσχυση, γιατί θέλουν στο Βόλο σε όλες τις γραμμές να είναι πλήρης η ομάδα και να διεκδικήσει τον στόχο που έχουν βάλει, που είναι υψηλότερος από πέρσι, δηλαδή να τερματίσουν πάνω από την 8η θέση που τερμάτισαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο και να διεκδικήσουν ό,τι το καλύτερο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι είχαμε και την παραχώρηση, αυτό που λέμε ότι ο Βόλος επενδύει στα νέα τα παιδιά και το έχει αποδείξει αυτά τα χρόνια που υπάρχει στην μεγάλη κατηγορία. Φέτος είναι η 8η συνεχή χρονιά. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Λεγκίση είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής μετά το Σάντι που είχε παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Παραχωρήθηκε ο νεαρός, ο οποίος είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι επαγγελματικό συμβόλαιο, προερχόταν από την K19. Αυτά τα παιδιά που λέμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά από πίσω και αποτελούν ένα κίνητρο.
0: Και ειδικά για το συγκεκριμένο παιδί, επειδή έτυχε να τον δώσει έναν αγώνα πέρσι, τον Γκάτο 19, μου είχε κάνει εντύπωση πως δεν είναι στην πρώτη ομάδα. Εξαιρετικός εξτρέμ.
1: Τον είχε και είχε 8 συμμετοχές στο κύπελο και στο πρωτάθλημα συνολικά την περασμένη χρονιά. Ξέρεις ότι όταν μια ομάδα τώρα διεκδικεί κάτι πολλές φορές, αλλά ο Βόλος όμως δίνει την ευκαιρία στα νέα τα παιδιά. Ο Λεγκής ήταν ένας από τους προστές που άρπαξε τις ευκαιρίες, δηλαδή όταν του δόθηκε η ευκαιρία. Όπως υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι στην ομάδα, νέοι ποδοσφαιριστές, και αυτοί είναι το μέλλον, όπως λέμε, της ομάδας, γιατί αυτοί είναι που φέρνουν και τα χρήματα. Γιατί από τις χωρίσεις αυτών των ποδοσφαιριστών, ο Βόλος βάζει ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο της ομάδας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά. Και υπάρχουν στα τμήματα υποδομής και στην K19 και K17 και K15 αρκετά παιδιά, αλλά και στην Ακαδημία. Και άλλα παιδιά όμως, γιατί έγιναν και οι δοκιμές που γίνονται κάθε χρόνο και μέσα από αυτές τις δοκιμές επιλέγονται και από διάφορες περιοχές, γιατί θέλουν σε ένα σωματείο που έχει εύρυθμη λειτουργία. Ξέρουν όλοι ότι στο σωματείο αυτό θα τους δοθεί αυτή η ευκαιρία και κυρίως τα παιδιά που αξίζουν. Τώρα να πω ότι το πρώτο φιλικό παιχνίδι για τον Βόλο είναι την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Πανσαλικό στάδιο. Θα επιστρέψουν το πρωί, θα πραγματοποιήσουν την προπόνηση και το απόγευμα θα έρθουν να δώσουν αυτό το φιλικό με τον Σαρακενό. Είναι ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ουσιαστικά θα λέγαμε έτσι, είναι ένα εθιμοτυπικό, θα το λέγαμε, γιατί όλα τα χρόνια από τότε που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία, το πρώτο φιλικό το δίνει δηλαδή μια ομάδα της περιοχής. Τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι με το Σαρακινό, που αγωνιζόταν πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά τα προηγούμενα χρόνια με το Τησέα Αγριάς, ομάδα που τότε αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, τώρα αγωνίζεται στα τοπικά. Το κάνει αυτό και αμέσως μετά παίρνουν σειρά τα υπόλοιπα φιλικά. Να θυμίσω ότι στην Ολλανδία, Άκη, τρία φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι στις 25, δηλαδή δύο μέρες μετά την άφηξη της στην Ολλανδία, η ομάδα του Βόλου θα δώσει το πρώτο φιλί με την Groningen. Τρεις μέρες αργότερα στις 28 θα παίξει με την Καμπούρ και το τελευταίο παιχνίδι θα το δώσει 1η Αυγούστου με την Heracles, τρεις Ολλανδικές ομάδες. Θα είναι τρία δυνατά φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ομάδα για να μονταριστεί, όπως λέμε, εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Ο Κώστας Ομπράτος μαζί με τους συνεργάτες του θα έχει την ευκαιρία αυτή. Και ερχόμενος στην Ελλάδα, 4 Αυγούστου, 10 με 12 Αυγούστου, υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά. Εδώ θα παίξει με την Καλαμάτα, με τον Πανιόνιο και με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. 10 του μηνός είναι η, να το πω, τα ημιτελικά, αυτό του φιλανθρωπικού τουρνουά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, τα έσοδα θα πάνε στο όρφανο του Θείου του Βόλου, όπως πάνε όλα τα χρόνια. Και 12 του μηνός θα γίνει ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, ανάλογα με τις ομάδες. Δηλαδή, οι τιμένοι θα παίξουν στο μικρό και οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό.
0: Εξαιρετική προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, ωραία τα είπαμε τα ποδοσφαιρικά μας νέα, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και τα μπασκετικά, ειδικά όσο ψάχνει παίχτη ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ακούμε ονόματα, μεταγραφολογίες και σε ένα κάρο μπλοκ εκεί που ο καθένας ονειρεύεται διάσημους αστέρες του NBA που είναι αδύνατο να βρουν στην Ελλάδα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω καλησπέρα στον Νίκο τον Πιντέλα, είναι δίπλα μου, να μας τα αποδικοποιήσει όλα αυτά και να μας επαναφέρει λίγο στην τάξη με τα ονόματα τα οποία ακούμε.
1: Καλησπέρα Άγγι, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Εντάξει, είναι λογικό να ακούγονται ονόματα, θα πω εγώ, μεγάλα ονόματα, γιατί νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός κινείται να κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση για την απόκτηση playmaker.
0: Απλά ξέρετε, έχω καταλάβει ότι αυτοί οι αθλητές αυτού του Βεληνικού, όσα και να του δώσει, θα αποτιμήσουν να πάνε στο NBA.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι εύκολο το να πούν τον ένα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι. Αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κινείται να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση στον Άσο, ή θα κοιτάξει να πάρει κάποιον από το NBA, ή με τα δεδομένα που έχουμε στην ευρωπαϊκή αγορά, που νομίζω δεν υπάρχουν ελεύθεροι playmakers από το πάνω ράφι, θα κοιτάξει να βγάλει κάποιον από το συμβόλαιό του με κάποια ομάδα της Euroleague.
0: Τώρα, αρκεί να συμφωνήσει και η ομάδα, βέβαια.
1: Φυσικά, ναι. Τώρα θα είναι περίπτωση του Καμπάτσο που ακούγεται πάρα πολύ και σίγουρα είναι μια υπόθεση με αντικειμενικές δυσκολίες από τη στιγμή που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας παίκτης που το 2023 ο Παναθηναϊκός του δίνει 4 εκατομμύρια και προτίμησε να πάει στη Ρεάλ με πολύ λιγότερα. Εντάξει, βέβαια τότε υπήρχε και ο αστερίσκος ότι χρωστούσε και κάποια λεφτά στη Ρεάλ από τον buyout που είχε για να πάει στο NBA. Δεν ξέρω τώρα αν είναι περισσότερο εφικτό να γίνει αυτή η κίνηση. Θα δούμε βέβαια και τις προθέσεις Ρεάλ και του Παναθηναϊκού και σίγουρα και αν ο παίκτης είναι, έχει πολύ ενεργό ρόλο στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνεθ, γιατί πολλά ακούγονται για την επόμενη μέρα της Ρεάλ.
0: Γιατί αλλά, και έχουν και άλλο προπονητή. Ναι,
1: ναι, σίγουρα, παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά πλέον υπάρχει και μια περίπτωση που νομίζω μπορούμε να τη βάλουμε στο τραπέζι και με ισχυρά επιχειρήματα και μιλάω για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πρόσφατα απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε κλείσει ακόμη τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για να διαπραγματευτεί σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο με τον Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος τελικά επέλεξε να πάρει τα 4 εκατομμύρια ετησίως που του έδινε μια ομάδα από την πατρίδα του, η Βιλερμπάν. Αλλά τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά από τη στιγμή που η Βιλερμπάν δεν πήρε τις εγγυήσεις που έπρεπε από τον επενδυτή που είχε βρει ο Τόνι Πάρκερ και φαίνεται ότι θα μειωθεί περισσότερο από 50% το budget της γαλλικής ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν, ενώ μείωση σε σχέση με αυτό που είχε υπολογίσει ο Πάρκερ για τη νέα σεζόν. Εδώ μπορεί να προκύψει νομίζω θέμα ανάμεσα σε Φρανσίσκο και Παναθηναϊκό. Αρκεί βέβαια να το επιτρέψουν και οι συνθήκες, και αυτές οι συνθήκες είναι το τι έχει να συμβεί από στην μεριά της Βιλερμπάν από εδώ και πέρα.
0: Αν σε βάλω πολύ γρήγορα χωρίς σκέψη και χωρίς σημειώσεις, δηλαδή να κάνεις μια μικρή σύγκριση μεταξύ Φρανσίσκο και Καμπάτσο, ποιον θα πρέπει να προσμονούν περισσότερο? Εάν τους ξεχωρίσουμε αυτούς τους δύο, έτσι, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρουμε.
1: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που βάζεις, γιατί μιλάμε για δύο παίκτες από το πάνω ράφι, τους οποίους σίγουρα ο φιλάθλος του Παναθηναϊκού θα ήθελε να τους δει στην ομάδα του και τους δύο. Δύο παίκτες με παρόμοιο ύψος, δηλαδή για τη θέση τους, αν και είναι αγωνίζονται στη θέση 1. Δύο παίχτες με παρόμοιο ύψος, δηλαδή για τη θέση τους, αν και είναι στο αγωνισμό.

0: οι καλοί παίχτες έχουν συμβόλαιο, τότε νομίζω ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να τον πάρει. Άρα δηλαδή είναι μια υπόθεση που νομίζω θα την έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι καίγεται πάρα πολύ να κλείσει άμεσα playmaker, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κίνηση πολύ άμεσα. Μπορεί να ξυπνήσουμε, ξέρεις, έτσι όπως κυλούν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και γενικώς αυτά που έχουμε δει αυτό το καλοκαίρι, που νομίζω δεν αφήνουν και τόσο πολύ από τον Παναθηναϊκό να βγαίνουν τα πράγματα προς τα έξω, αν δεν είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μπορεί να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα το πρωί και να έχει κλείσει γκάρ τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι, έτσι. Ο Ολυμπιακός.
0: Γύρισαν οι άνθρωποι του από το Las Vegas. Ή μάλλον αν δεν έχουν γυρίσει ακόμα θα συμβεί μέσα σε κάποιες ώρες, αλλά μάλλον έχουν γυρίσει. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός τώρα μπαίνει σε μια εβδομάδα που θα έχει το γηπεδικό το ζήτημα. Θα υπάρξουν νομίζω οριστικές εξελίξεις για το τι θα γίνει με τη Σαν Λαρίνα και την ΑΕΚ, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε υπογραφές και ανακοινώσεις για να τελειώσει και αυτό το σημαντικό θέμα για τον Ολυμπιακό, που έχει πάρει προσωρινό παραχωρητήριο από την ΚΑΕΑΕΚ. Είναι μια εβδομάδα που έρχεται πολύ σημαντική και για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, γιατί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα έχουν ραντεβού με την πλευρά του παίκτη και τον Έλληνα εκπρόσωπό του, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης με ένα νέο πολυετές συμβόλαιο και με πάρα πολύ καλά χρήματα για τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ, ο οποίος ενδεχομένως από το 1,8 ετησίως να πάει σε ένα ποσό που θα έχει το ψηφίο 3 μπροστά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σημαντικά θέματα για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Thomas Walkup, η οποία νομίζω ότι μετά την παραμονή του Corey Joseph έχει πάρει και αυτή το δρόμο της.
1: Και εγώ πιστεύω.
0: Απλώς ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, γιατί κρατάει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Άρα δηλαδή αυτοί που θέλουν τον Walkup θα πρέπει να κάνουν την κίνηση και να καλύψουν τα θέλω του Ολυμπιακού για να, για να σπάσουν το συμβόλαιο που έχει ο Τεξανός με τους Πειραιώτες, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του forward, γιατί νομίζω ότι πέρα από τον Τζον Πουλακίδα, ο οποίος συνεχίζει καταπληκτικές εμφανίσεις στη Summer League του NBA, το θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ τους ανθρώπους Ολυμπιακούς στο Las Vegas ήταν το τι θα γίνει με την απόκτηση ενός forward. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες επαφές εκεί πέρα οι οποίες δεν έχουν διαρρεύσει και δεν νομίζω ότι αφορούν παίκτες που αγωνίζονταν στην καλοκαιρινή λίγα του NBA. Ακούστηκε ένα όνομα του Jalen Wilson που αγωνιζόταν στους Brooklyn Nets τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, και ήταν κάτι που γράφτηκε από το εξωτερικό, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ναι, μεν τον κοίταξε αυτόν τον παίκτη ο Ολυμπιακός το περασμένο διάστημα, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει αυτή η περίπτωση, νομίζω. Επομένως, περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα και τι αποτέλεσμα θα έχει για τον Ολυμπιακό το ταξίδι που έκαναν οι άνθρωποι του στο Las Vegas, γιατί νομίζω ότι και από το ταξίδι αυτό θα κρυθούν πάρα πολλά σχετικά με την ενίσχυση που περιμένει ο Ολυμπιακός στη θέση των forward.
1: Ωραία. Να πούμε για την Εθνική Νέων, που έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Γερμανία. Επικράτησε με 73-58 και το Ευρωμπάσκετ των κάτω των 20. Στην Εθνική Ομάδα, η οποία παίζουν και παιδιά που το έχουμε ακούσει γενικά στα μεταγραφικά, έτσι, ονόματα, γιατί όλοι τρέχουν να βρουν τους νέους αθλητές. Νικολαίδης πρώτο σκόρερ, δεύτερο σκόρερ μάλλον, με 15 πρώτο σκόρερ, ο Παγώνης με 24. Και ουσιαστικά πάμε τώρα να παίξουμε για τις θέσεις 1-4.
0: Ναι, και κέρδισε να πούμε και η... Όχι για τις θέσεις 1-4, συγγνώμη. Είχε αποκλειστεί χθες η Εθνική από τη Σερβία,
1: ναι,
0: σε πρώην
1: τελικά. Ναι. Είναι... 5-8 πάμε.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Και η Πέδων.
0: Ναι, και η Πέδων, η οποία κέρδισε τη Λετωνία με Σπανούλη Μπάρλο. Είναι αυτή η πολύ καλή γενιά των παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2010 και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.
1: Οπότε θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και αυτοί που θα πάρουν απόφαση όταν υπάρχουν 7 ή 8 ξένοι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί από κάτω έρχονται νέα παιδιά και αν τους κόψεις τις θέσεις θα είναι δύσκολο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, δεν έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα τεκτενόμενα εντός πατρίδας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το τι γίνεται στον κόσμο, τα διεθνή. Δεν πλαμπούν ο Νίκος Αραγιάννης, Νίκο μου.
1: Και γίνεται και ένας χαμός τώρα, Άκη, γιατί καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά τελειώνει το Μουντιάλ. Βρισκόμαστε βέβαια στην κορονίδα του Μουντιάλ, ουσιαστικά την ομάδα η οποία θα πάρει το.
0: Και που κάθε μέρα διαβάζω ότι τάδε ομάδα ακριβότερη μεταγραφή πέρασε χθες την άλλη.
1: Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα ρεκόρ, είναι σημεία των καιρών μας. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι κάποτε τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο Ζιντάν για να πάρει μεταγραφή, ξέρω εγώ, τα δίνει μια ομάδα, πλέον μια ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, μια και το έπεσε αυτό. Να πούμε για την Τζέλση, η οποία προχωράει από ό,τι φαίνεται στην ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Και αυτός δεν είναι κάποιος φανταχτερός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν superstar σε κάποια μεγάλη ομάδα. Είναι ο Ρότζερς, είναι ο εξτρέμ της Άστον Βίλα, τον οποίο είδαμε και στο Μουντιάλ τώρα με την Εθνική Αγγλίας. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Οι ενδομεγαλοβρετανικές μεταγραφές είναι πιο ακριβές από ό,τι να φέρουν κάποιον απ' έξω.
1: Ναι, σίγουρα. Το έχουμε δει αυτό γενικότερα και παλιότερα με το Sterling, θυμάμαι, όταν είχε κάνει την μεταγραφή του από την Liverpool στην Manchester City, νομίζω είχε πάει τότε, μετά από μια φανταστική χρονιά που είχε κάνει ο Sterling. Αλλά ναι, βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν όλο και περισσότερα σενάρια για μεταγραφές. Φυσικά έχουμε την μεταγραφή η οποία μας ενδιαφέρει μας περισσότερο από όλες, και είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, ο οποίος, μια μεταγραφή η οποία φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Περιμένουμε και τον Τζολάκη.
1: Περιμένουμε και τον Τζολάκη, ναι, εντάξει.
0: Εγώ το είδα πιο πολύ γιατί είδα χθες τη δήλωση του προπονητή της Χαλ, που λέει κατά 95% έχει τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτά βέβαια είναι στα χωράφια του Μπάμπη του Παπάζογλου και δεν μπλέκουμε προς εκείνη τη μεριά. Αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο Τζολάκης στην Premier League. Και ένα όνομα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε μια ομάδα που γενικότερα υπάρχει κινητοποίηση είναι η Real Madrid, και δεν είναι άλλος ο Ολίσε. Η εκείπη είναι αυτή η οποία έχει αναφέρει για τον Γάλλο εξτρέμ, ο οποίος έβγαλε μάτια με την Bayern Μονάχου στην περσινή χρονιά, αλλά και πάρα
0: να
1: πολύ καλό
0: μοντέλο.
1: Λέα λέγει, πες το.
0: Πού θα χωρέσει τώρα με τον Μουρίνο που θα θέλει να βάλει διπλή ζώνη άμυνα
1: θα τον βάλουν, full back θα τον βάλουν. Να τρέχει όλη την πλευρά και να παίζει πίσω. Δεν έχει τέτοια κολλήματα.
0: Ξέρεις, άμα προκύψει κάτι για την τότε να μου παίρνει και με διακόπτη.
1: Για την τότε να με έχει τέτοιο.
0: Για την τότε να μου οποιαδήποτε στιγμή και να προκύψει παίρνει και με διακόπτη.
1: Ναι, έχει τέτοια πετριά με την τότε να μου. Okay.
0: Ξέρεις, έχω κάνει και την πρακτική μου.
1: Ναι.
0: Να, γι' αυτό. Είδα το ποδόσφαιρο και μετά το πέρασα. Έμαθα άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Οπότε πέρασε ένα σοκ πέρυσι λίγο.
0: Τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα καταφέρανε εκεί, τα παλέψαν όλοι οι προηγούμενοι. Με το De Zerbi είσαι καλά. Έχω χρόνο σε πιστεύω και πιο ψηλά.
0: Μακάρι. Το θέμα είναι ότι γίνεται ότι πάντα έτσι ξεκινάνε με μεταγραφές, με budget από εδώ και πάντα.
1: Όχι,
0: κάπου
1: εντάξει, ο De Zerbi είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δεν του έχει τύχει απλά η μεγάλη ευκαιρία, η ομάδα η οποία πέρα από την Brighton, εντάξει, Brighton ήταν η ομάδα η οποία την ανέβασε, έκανε πράγματα, προχώρησε, έφυγε πιο μπροστά. Δεν του είχε κάτσει μια ομάδα σαν την τότε με καλό budget, ένα γήπεδο, στρωμένα πράγματα, ώστε να μπορέσει να ξεφύγει στη Marseille. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Προπονητές έφυγαν αποτυχημένοι με την τότε να.
1: Ναι, αλλά ξέρω και έναν ο οποίος σας έκανε ομάδα κανονικότατα.
0: Ένας.
1: Το Μαουρίτσιο Ποσετίνο.
0: Ένας. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Νίκο μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: πάμε να μιλήσουμε και για ελληνικές επιτυχίες σε άλλα σπορ. Δεν είναι μόνο η Σάκαρη. Σήμερα είχαμε και πανελλήνιο ρεκόρ έτσι στο στίβο. Ανδρέας Φούντας.
1: Πολλά πράγματα, Άκη. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω πώς θες να ξεκινήσουμε.
0: Είχαμε
1: πολύ τένις, πολύ στίβο. Εντάξει, εμένα το τένις ανέκαθεν με κερδίζει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε.
0: Και εμένα, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά με την Μαρία Σάκαρη, με έναν αγώνα που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο από την ERT 2 Sport και με την πρόκριση της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας στον τελικό του τουρνουά που πολλοίς κόσμος έχει την τύχη να απολαμβάνει και από την ERT αλλά και από κοντά από το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Η Σάκαρη λοιπόν είναι στον τελικό του Athens Open, νίκησε 2-0 την Αλίνα Κορνέβα, μια πολύ ταλαντούχα Ρουσίδα, 19 χρονών, και έκανε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο τουρνουά. Για όσους δεν έχουν δει το παιχνίδι, ήταν μια πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα. Μιλάμε για περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.
0: Και Καραγκούνης στο γήπεδο.
1: Φυσικά, πάντα ο Γιώργος Καραγκούνης, τον οποίο είχε ευχαριστήσει και σε δηλώσεις σε προηγούμενο παιχνίδι Μαρία Σάκαρη. Πάρα πολύ, όλη η οικογένειά της. Και πραγματικά σε μια εξαιρετική κατάσταση την βλέπουμε σε αυτό το τουρνουά. Φτάνει στον τελικό με 4 στα 4, χωρίς να έχει χάσει σετ. Και όχι με εύκολους αντιπάλους στις περισσότερες περιπτώσεις. Με αντιπάλους οι οποίες την είχαν νικήσει στο παρελθόν, όπως ήταν η Πάρξ που είχε νικήσει στα προημιτελικά. Η Κορνέβα, μια πολύ ταλαντούχα Ρωσίδα. Κυριάρχησε η Σάκαρη, δηλαδή και το 7-5 του δεύτερου σετ, ίσως να μην λέει όλη την αλήθεια. Μπορούσε να το κλείσει λίγο νωρίτερα το παιχνίδι. Και έχει το ραντεβού της για τον τελικό, τον οποίο μπορούμε και πάλι να παρακολουθήσουμε από την ERT 19 του μήνα, αύριο στις 8 η ώρα. Περιμένει αντίπαλο από το παιχνίδι της Κλάρα Τάουσον με την Μπάρμπαρα Κρέιτσίκοβα. Εδώ μιλάμε για δύο πάρα πολύ καλές παίκτρες που τη ματσάρουν πάρα πολύ καλά.
0: Και γίνεται και μάχη, να ξέρεις, τώρα στο δεύτερο
1: μπράβο, επειδή μπράβο. Έχει ξεκινήσει καλά, κάνεις και το λες, γιατί το βλέπουμε εδώ απέναντί μας. Και πραγματικά μιλάμε για δύο τενίστρες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, όπου εκεί δύσκολα μπορούμε να περιμένουμε μια εικόνα παρόμοια.
0: Πάντως, αύριο, όποιος έχει χρόνο και μπορεί να πάει 8 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο να πάει. Να δει, θα είναι πάρα πολύ και εξαιρετικός. Θα είναι πάρα πολύ καλός και εξαιρετικός ο τελικός.
1: Σίγουρα.
0: Και Τσιτσιπάς κέρδισε.
1: Φυσικά. Μιλάμε πάλι για τελικό. Μια πορεία που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε παράλληλη μεταξύ των δύο κορυφαίων στο άθλημα στην Ελλάδα και με ομοιότητες αλλά και με διαφορές. Και το λέμε αυτό γιατί η πορεία του Τσιτσιπά στο Γκστάντ, όπου έφτασε και αυτό στον τελικό, δεν είναι το ίδιο ομαλή. Έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες. Καταφέρνει να παίρνει τα παιχνίδια. Τα περισσότερα στα τρία σετ. Σήμερα νίκησε τον Σεφτσένκο, τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, τον 25χρονο Καζάκο, που κάθεται στο νούμερο 100 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν καθαρά ανώτερος, μπορούσε να το κλείσει και αυτό στο παιχνίδι, αν όχι στο δεύτερο, λίγο πιο νωρίς στο τρίτο σετ, γιατί άργησε να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του και να κλείσει το μάτς. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα και για τον Τσιτσιπά σε αγωνιστικό και σε ψυχολογικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι διαδοχικά δύσκολα παιχνίδια τα καθαρίζει. Δηλαδή, θυμόμαστε με τον Ζερόμ Κιμ, τον Ελβετό, αυτό το παιχνίδι που κράτησε δύο μέρες και κρίθηκε στο νήμα. Με τον Ρίντερκνεχ, έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Ακόμα και με τον Μπούσε που έπαιξε στον πρώτο γύρο, έναν παίκτη που έχει κάνει πάρα πολλές ζημιές φέτος και κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Και με τον Σεφτσένκο στον ημιτελικό, ίσως να περιμέναμε ότι θα ήταν και το πιο εύκολο από τα παιχνίδια μέχρι στιγμής για να φτάσει στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν και διεκδικεί τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι ο πρώτος του, εφόσον έρθει, καλώς έχονται των πραγμάτων, δεν είναι και εύκολο, αλλά εφόσον έρθει, θα είναι ο πρώτος του τίτλος μετά από 1,5 χρόνο στο Ντουμπάι. Θυμόμαστε τότε μια πάρα πολύ καλή πορεία και ελπιδοφόρα που είχε κάνει στο Ντουμπάι, στο 500 τουρνά εκείνο, εδώ είναι 250 στην Ελβετία. Τότε είχε κατακτήσει τον τίτλο. Σίγουρα ελπίζουμε να το επαναλάβει για να μπει και αυτό σε μια τροχιά. Πέρα από το κομμάτι που δεν είναι καθόλου ασήμαντο του να επιστρέψει στο top 50, το οποίο και θα γίνει στο top 50, για να τα λέμε πιο σωστά, το οποίο και θα γίνει αν κατακτήσει τον τίτλο, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι, ακόμα και σε 250 τουρνουά για αυτούς τους αθλητές, το να μπαίνουν σε διαδικασία να κερδίζουν, να παίρνουν τίτλους. Γι' αυτό είναι δηλαδή γεννημένοι, αυτό τους τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και σε ένα νέο κορίτσι. Την Ελένη Ιακωβάκη, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της Αφροδίτης Μέτζου, η οποία ήταν και πρωταθλήτρια στο διαγωνισμό στα 400 μέτρα, η οποία έσπασε τα κοντέρ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσοι παρακολουθούμε λίγο το τι κάνει τον τελευταίο καιρό, τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και είναι υπέρ ταλαντούχα, συνέχεια κάνει κάτι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που έκανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 στο Ριέντι της Ιταλίας σήμερα προκάλεσε νομίζω πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί ήταν ένα τρομερό ρεκόρ. Είχε αυτή η πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες K20 και K18 στα 400 μέτρα και το έσπασε με πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή πήγε στο 52-38 από 53-39 που είχε πετύχει ίδια τον περασμένο μήνα, και γι' αυτό λέω ότι τον τελευταίο καιρό μας απασχολεί. Τότε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας είχε κάνει 53-39, στα 52-38 σήμερα, και είναι σίγουρα η αθλήτρια που ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλά παιδιά που κάνουν την προσπάθειά τους σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με συμμετοχή και σε ημιτελικούς και σε τελικούς, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, διαβάζω εδώ ότι 20 χρόνια μετά το χρυσό μετάλλιο, το Περικλή ακουβάει στα 400 μέτρα εμπόδια του Γκέντεμπορκ. Έρχεται η ίδια μέρα η κόρη του Ελένη και γίνεται από τα αθλήτρια K18.
1: Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Πόσο μάλλον και για εσάς που έχετε ζήσει αυτούς τους αθλητές στα καλά τους. Άκουγα και πριν που λέγατε για τον Σπανούλη, για τον Μπάρλο στο μπάσκετ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ωραία. Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Λοιπόν, και εμείς θα κλείσουμε τη ραδιοεφημερίδα με τι άλλο? Παγκόσμιο κύπελο. Παγκόσμιο κύπελο που σε λίγες ώρες θα γίνει ο μικρός τελικός και αύριο περιμένουμε με αγωνία τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γεια σου, Πέτρο Μαυρογεννίδη. Μας ακούς, Πέτρο?
1: Τώρα σας ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία. Πάμε να πούμε τα τελευταία νέα για παγκόσμιο κύπελο.
1: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας, γιατί από το πρωί υπάρχει μια αδιανόητη τρέλα με τον καιρό στην Νέα Υόρκη. Αυτό για τις ανάγκες τις οποίες έχω γίνει μουσικήμα δύο και τρεις φορές. Με την έννοια, ξέρεις ότι πιάνει η βροχή, μετά σταματάει, όλα κομπλέ και μετά ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια. Βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο καιρό έχει τέλειωσε φίλοι, τον ήθελαν οι διοργανωτές και οι Νιουρκέζοι, κάπου αστείευτηκε η Σιτιά και ο Ντόναλντ Τραμπ στο χθεσινό δείπνο, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα έφευγαν τα περιβόητα σύννεφα καπνού που έχουμε έρθει λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουμε στον Καναδά αυτή την ώρα, και μάλιστα υπήρξε το τελευταίο τριήμερο πια ένα πάρα πολύ μεγάλο σύννεφο καπνού, μαύρο, με σωματίδια που έχουν χαλάσει λίγο την ατμόσφαιρα εδώ στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, επαναλαμβάνω σε όλη την ανατολική πλευρά. Και θεωρητικά με αυτόν τον αέρα και την πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση που πέφτει από το πρωί σχεδόν στην Νέα Υόρκη, αυτό το πράγμα θα περιοριστεί και θα πέσει. Γιατί δεν σταματάει, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο η εθνική ομάδα της Ισπανίας αναγκάστηκε να κάνει προπόνηση εντός προπονητικού κέντρου και όχι σε γήπεδα κανονικά, όχι λόγω της βροχής, γιατί ως γνωστόν οι ποδοσφαιριστές ξέρεις είναι συνδυασμένοι να κάνουν και βροχή και υποβροχή και υποαντήσεις και τέτοια γενικότερα. Προφώνησε λόγω της γνωστής ιστορίας με το πρωτόκολλο των κεραυνών. Είχαν πέσει κεραυνή νωρίτερα εδώ στο Νιντέρσεϊ, με αποτέλεσμα η Ισπανία να αναγκαστεί, να υποχρεωθεί που λέμε, να μπει εντός να κάνει γυμναστήριο και βάρη και αποθεραπεία εντός, μασάζ κλπ. Από την άλλη πλευρά, λίγη ώρα αργότερα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η προπόνηση της Αργεντινής. Ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί αν ολοκληρώθηκε η προπόνηση της παρέας του Μέση. Θεωρώ ότι δύσκολα θα ολοκληρωθεί με βάση το κεραυνικό φαινόμενο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ερωτήσεις της Νέας Υόρκης, αλλά και για να κρατηθούν σχετικές ισορροπίες από πλευράς διοργανώτριας, με την έννοια ότι αυτό δεν έκανε η Ισπανία με τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Κατά ένα λόγο θα πρέπει να συμβεί και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Το παιχνίδι είναι αύριο στις 10 η ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζω ότι μία μισή ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει η τελετή λήξης, που θα έχει διάφορα πράγματα έτσι, για να παρακολουθήσει ο κόσμος ως καινούργια σχετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στα παγκόσμια κύπελα. Στην ενδιάμεση θα υπάρχει, ας το πούμε χοντρικά, ένα περίπου τόσο ώρα από halftime show μαζί με το στήσιμο, ξεστήσιμο του σκηνικού και το πότιμο του γηπέδου, με τη γνώριζα αυτή την ώρα περισσότερο ο χρόνο που θα υπάρχει και διακοπή στο ημίχρονο. Ενώ να υπενθυμίσω, το έχω πει από το πρωί κάποιε φορέ και από αυτέ τι μήνε που συζητούσαμε, ότι θα βγουν 2026 δαχτυλίδια. Τα 30 από αυτά θα δοθούν στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα, η Ισπανία δηλαδή η Αργεντινή. Τα επόμενα γενιά, τα 1996 θα απολυθούν στις συλλέκτες για αρκετά μεγάλο θεματικό ποσό, ταυτόχρονα με το κομμάτι από το Βρασίδι, με οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκαρφιστεί εδώ οι άνθρωποι της FIFA για να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Το καλό είναι, αν και νεότερα από την προπόνηση της Ισπανίας και Αργεντινής δεν έχουμε, αλλά το πιο πιθανό είναι, έτσι 99% ότι δεν έχει συμβεί κάτι και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση και των δύο προπονητών, άρα θα κατατάσσουν δηλαδή τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες, θα έχουν όλους τους παίχτες στην διάθεσή τους και τους περιμένουμε κι εμείς αύριο στις 10 ώρα το βράδυ Ελλάδας να δούμε έναν τελικό αντάξιο αυτού που περιμένουμε. Έτσι.
0: Ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η ώρα όπου να είναι, θα πλησιάζουμε στις 10, εμείς να χαιρετήσουμε. Να συνεχίσετε βέβαια συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί Άγγελος Τίμος, ήταν η ραδιοφημερίδα. Με παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου, Ειρήνη Παπαζής ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Άκης Δημακός ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 19 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 παρά 10. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και λέω ότι θα είμαστε κοντά μέχρι τις 12 παρά 10, γιατί στις 12 ακριβώς ακολουθεί το ραντεβού της τρίτης θέσης, ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία. Αυτά θα τα δούμε κατά τη συνέχεια της εκπομπής. Όμως εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκ των κορυφαίων διαιτητών που πέρασαν ποτέ από τη χώρα μας. Από το καλοκαίρι πλέον τέθηκε εκτός πινάκων, δεν θα συνεχίσει την διαιτησία. Είναι ο ελίτ διαιτητής, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, ζεσταίνομαι σήμερα. Έχει απίστευτη ζέση στη Ρόδο.
0: Όλη η Ελλάδα σας φαίνεται. Και τα χειρότερα έρχονται.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και τα χειρότερα έρχονται. Σε δύο-τρεις μέρες θα έχουμε να μείνει καύσωνα.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλοκαίρι είναι.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Σιδηρόπουλε, είναι λίγο καιρό που πλέον έχετε φύγει από τη διαιτησία. Πώς νιώθετε, πώς είστε αυτό το διάστημα?
1: Νιώθω εξαιρετικά.
0: Καλό.
1: Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Καθώς σαν διαιτητής έζησα τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε, όπως λέω πάντα, μόνο ευλογημένος μπορώ να νιώθω όταν φεύγω από ένα χώρο γεμάτος, πλούσιος συναισθήματα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι καλά.
0: Εντάξει, φτάσατε μέχρι ελίτ, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Πώς είναι ένας ελίτ διαιτητής, ποια είναι η καθημερινότητά του, θα θέλαμε να μας πείτε? Γιατί ο ελίτ διαιτητής έχει υποχρεώσεις και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι, όχι μόνο στα ελληνικά, της χώρας του τέλος πάντων.
1: Προπόνηση, ταξίδια, διατροφή, διάβασμα, ταξίδια, προπόνηση, οργάνωση παιχνιδιού, οργάνωση διαιτητικής ομάδας. Γενικότερα είσαι συνεχώς σε μια μόνιμη κίνηση. Και αυτό είναι για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, σίγουρα το ξεκίνημά σας ήταν από τις μικρότερες κατηγορίες. Θέλετε να μας κάνετε ένα flashback της πορείας σας μέχρι και σήμερα?
1: Στη Ρόδο ξεκίνησα για να διαιτητής. Ξεκίνησα από τα πολύ χαμηλά, τα προπαιδικά που λέμε 4-5-6 χρονών. Εφηβικά, τοπικά, δέλτα εθνική, γάμα εθνική, βήτα εθνική, αλφα-εθνική.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε μία τελεία. Αλφα-εθνική. Το διεθνής έρχεται μετά από λίγο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι και την αλφα-εθνική θα μας ξεχωρίσετε 3-4 καλές στιγμές που θυμάστε? Σε όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Κοιτάξτε, στη Super League όταν έπαιξα το πρώτο μου ντέρμπι το είχα παίξει πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα όταν μπήκα, βασικά το πρώτο ήταν όταν μπήκα. Όταν έπαιζα τα ντέρμπι, όταν έπαιξα το τελικό κυπέλλου του ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέτοια πράγματα, γενικότερα στιγμές χαράς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο διεθνής. Πλέον έχετε καθιερωθεί στην Ελλάδα και γίνεστε και διεθνής. Από εκεί και πέρα, τι αλλάζει?
1: Όταν γίνεσαι διεθνής, πάλι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, όπου, γιατί δεν γίνεσαι ελίτ αμέσως.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν είχα μπει εγώ, είχα μπει τέταρτη κατηγορία. Τώρα, ας πούμε, έχουν αταργηθεί αυτές οι κατηγορίες, ξεκινάς από τη δεύτερη. Οπότε πάλι συνεχής αγώνας και κάθε αγώνας είναι, πώς θα σας το πω, νιώθεις ότι κρίνεσαι συνεχώς, γιατί κάθε αγώνας είναι το εισιτήριο για τον επόμενο αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Ο επόμενος αγώνας είναι το εισιτήριο για το μεθεπόμενο και όλοι οι καλοί αγώνες είναι το εισιτήριο για να ανέβεις κατηγορίες.
0: Άρα λοιπόν καθημερινά κρινόμαστε. Χαρήκατε όταν ανεβήκατε πλέον και φτάσατε στην ελίτ κατηγορία? Πώς το αντιμετωπίσατε όταν το μάθατε, δηλαδή ότι σας ανακοινώθηκε ότι είστε πλέον στην ανώτερη κατηγορία? Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή?
1: Κοίταξε, όταν μου ανακοινώθηκε ήμουνα σε ένα Euro U21, που ήταν παίξανε με τελικό. Και τότε θυμάμαι έλαβα ένα email από τον κύριο Κολίνα, το οποίο το έχω και ακόμα μετά από τόσα χρόνια, του πέρασε 10 χρόνια.
0: Εντάξει, αυτά κρατώνται. Αυτά κρατημένουν. Ναι,
1: μοναδική στιγμή, γιατί είναι και το όνειρο του κάθε διαιτητή. Βέβαια, όταν ξεκινάς δεν είναι το όνειρό σου να γίνεις ελίτ κατηγορία διαιτητή. Ξεκινάς και πας σιγά-σιγά. Εγώ πάντα λέω μεγάλα όνειρα, μικρή στόχη. Σιγά-σιγά πιαν άλλο σε στόχους και κατέκτησα τα μεγάλα όνειρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην κατηγορία elite πλέον. Όμως στην Ελλάδα έχουμε βήματα οπισθοδρόμησης, θα έλεγα. Έρχονται οι ξένοι διαιτητές, έχουμε αμφισβήτηση από όλους και για όλα. Εδώ πέρα πώς γίνονται αυτά τα δύο, πώς συνδυάζονται? άλλη αντιμετώπιση στο εξωτερικό και άλλη αντιμετώπιση στην Ελλάδα.
1: Κατά πρώτο λόγο, επειδή εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Super League και έχω περάσει πάρα πολλούς πρόεδρους ομοσπονδιών, το μεγάλο πισοδρόμηση ξεκίνησε πολύ πριν από την έλευση ξένων διαιτητών, όπου το 2015 έγινε μια αλλαγή από τους 7 διεθνείς, βγήκαν οι 5, όπου εμείς τότε, εγώ με την ομάδα μου ήμουνα, εγώ να σου πω την αλήθεια, το είχα μάθει, ήξερα ότι θα πάω στο Euro και τελικά δεν πήγα, γιατί η ομάδα μου, οι δύο επιπρόσθετοι που είχα τότε, παίζαμε οι πρόσθετοι, βγήκαν από διεθνείς.
0: Ναι.
1: Αν πάμε μετά στο 17, αυτό ήταν νομίζω μαχαιριά και μόνο για εμένα, αλλά για όλες τις τρεις, γιατί εγώ δεν το βλέπω, δεν το είδα ποτέ ατομικά, το είδα πάντα συλλογικά. Βέβαια, ένα ατομικό συλλογικό άθλημα, η διαιτησία. Αλλά εγώ το έβλεπα πάντα συλλογικά, γιατί η δικιά μου εξέλιξη τραβούσε και άλλους διαιτητές μαζί μου και άλλους βοηθούς. Οπότε μαζί με εμένα ζούσαν και το όνειρο και άλλα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε η έλευση ξένων διαιτητών όχι μόνο έφερε πισοδρόμηση στη διαιτησία, έφερε πισοδρόμηση και στα αποτελέσματα. Γιατί όταν κάποιος σε κρίνει και στην Ευρώπη κρίνει αυστηρά, η δικαιολογία σας εισαγωγικά ήταν πάντα ότι φίλε, εσύ δεν παίζει στην Ελλάδα σου τερμπού, πώς να σε εμπιστευτούμε εμείς να παίξει δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Και δεν αφορά μόνο εμένα αυτό το κομμάτι, αφορά όλους τους Έλληνες διαιτητές.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Αυτό μας το έχουν πει και συνάδελφοί σας εδώ κατά το. Και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, ότι ακριβώς όπως το είπατε, αυτό ισχύει. Τα ίδια λόγια χρησιμοποίησαν όλοι.
1: Τώρα γίνονται τεράστια βήματα. Ήδη από πέρσι, με την απόφαση της Ομοσπονδίας και του κ. Γκαγκάση και προφανώς και τη θετική εισήγηση της θρησκείας να παίξουν Έλληνες διαιτητές στο κύπελο, πόσο δε μάλλον φέτος που ήδη η πρόταση είναι να παίξουν, να υπάρξει ένα ευρυγικό σύστημα το οποίο είχε προταθεί και πιο παλιά, αλλά μόνο τώρα βλέπω μια αποφασιστικότητα για να γίνει. Αν τελικά γίνει, γιατί δυστυχώς πρέπει οι ομάδες να αποφασίσουν. Αν γίνει, θα είναι νομίζω οι Έλληνες διαιτητές θα ξαναμπεί το νερό στα βλάκια και θα δούμε Έλληνες διαιτητές πάλι στο ψηλότερο επίπεδο.
0: Νομίζω ότι φέτος, έτσι με αυτά που ακούω, θα έχουμε ξένους στο ΒΑΡ και Έλληνες στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: τα εκεί πάει εφόσον.
1: Ναι, η μετάβαση από το τελείως ξένοι στο τελείως Έλληνες νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο και για την ποδοσφαιρική κοινωνία.
0: Συμφωνώ.
1: Παρόλα αυτά, αυτό το σύστημα με μια δικλίδα ασφαλείας, ένα αλεξίπτωτο, θα το πούμε συσσαγωγικά, τον ξένο VR, όχι ότι οι Έλληνες VR δεν είναι καλοί, είναι περισσότερο για την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση των φιλάθλων και των ομάδων. Νομίζω και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια κανονικότητα που όπως πρέπει να υπάρξει, είμαστε η μόνη χώρα, εμείς και η Κύπρος, η οποία ακόμα καλούμε ξένους διαιτητές. Νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια.
0: Από τους αρχιδιαιτητές που ζήσατε, είσαστε ικανοποιημένος και μιλάω για τους ξένους πιο πολύ.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, στη ζωή μου γενικότερα έχω πάντα μια θετική διάθεση, καθώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τα λίγα και έφτασε στα πολλά. Οπότε να σου πω την αλήθεια, υπήρξαν προφανώς αρχιδιαιτητές με τους οποίους συνεργάστηκα καλύτερα, με κάποιους που συνεργάστηκα άριστα και με κάποιους που συνεργάστηκα πάρα πολύ κακά. Αυτό δεν τους κάνει κακούς, γιατί όπως σας είπα, εγώ ξεχωρίζω το ατομικό από το συλλογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί με κάποιον που εγώ συνεργάστηκα πάρα πολύ κακά και δεν ταιριάξα να στο πούμε, όπως λέμε λαϊκά τα χνότα μας, αυτός να ήταν πάρα πολύ καλός και να βοήθησε πάρα πολύ την ελληνική διαιτησία. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν συνεργάστηκα καλά μαζί του, ήταν κακός. Αν όμως πάρουμε με βάση τα αποτελέσματα, η τελευταία ΚΕΔ. Και σας το λέω πάντα, γιατί το λέω συνεχώς. Τα πάντα ξεκινάνε από την Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Η Ομοσπονδία έχει λύσει τα χέρια της ΚΕΔ και η ΚΕΔ αυτή τη στιγμή παίρνει αποφάσεις και κάνει άλματα, όχι βήματα. Δηλαδή βλέπετε όλο αυτό τον καιρό και δεν κάναμε. Ούτε κάνουμε ούτε κάνουμε βήματα. Ενώ βλέπουμε τώρα τα τελευταία δύο χρόνια ότι γίνονται άλματα στην ελληνική διοικησία. Όχι μόνο στο τομέα των να παίξουν Έλληνες στα ντέρμπι, γιατί για να φτάσουμε εκεί είναι και η εκπαίδευση σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Αλλά όλα αυτά γίνονται χάρη της Ομοσπονδίας. Άμα λοιπόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και πάει λέγοντας, δεν δίνανε αυτή τη θετική άβρα και αυτή την, να το πούμε, την έγκριση να γίνουν όλα αυτά και λέγανε όχι ξένοι διαιτητές και τέλος, δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα γινόταν τίποτα. Οπότε η κεφαλή είπε το ναι και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Σωστά. Ερώτηση τώρα άλλη. Οι ομάδες θα συμφωνήσουν ή θα έχουμε τα ίδια? Κάποιος να διαφωνεί ή κάποιοι να διαφωνούν, οι μισοί να συμφωνούν και κάποιοι να διαφωνούν?
1: Εγώ δεν βρίσκω λόγο να μην συμφωνήσουν οι ομάδες και εξηγούμε. Πείτε μου εσείς πέρσι με τους ξένους διαιτητές που ήρθανε, αν είχαμε, δεν είχαμε προβλήματα.
0: Νομίζω
1: το μόνο, πλέον, Το μόνο πλεονέκτημα που έχει ο ξένος διαιτητής είναι ότι απλά την επόμενη μέρα φεύγει σπίτι του. Και απλά ο Έλληνας είναι στη χώρα του. Αλλά από την άλλη πλευρά οι ομάδες απαιτούν πάντα να έχουν ελίτ διαιτητές. Λες και ελίτ διαιτητές στη χώρα τους δεν πρέπει να παίζουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μετακινούνται οι ελίτ διαιτητές. Με το Champions League να έχουν αυξηθεί αγώνες. Με το Europa League να έχουν αυξηθεί αγώνες. Με τους διαιτητές πολλές φορές να πηγαίνουν κάτω στα Μιράτα όπως πήγαινα και εγώ. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις ελίτ διαιτητές. Επίσης, όταν ένας ελίτ διαιτητής είναι επαγγελματίας στη χώρα του, mm-hmm. δεν μπορεί να μετακινείται. Πρέπει να παίξει στη χώρα του, γιατί στη χώρα του που είναι επαγγελματίας και πληρώνεται, πρέπει να παίξει στη χώρα του. Οπότε, μόνο αν και εφόσον υπάρχει, είναι διαθέσιμος να δει να κάνει ένα εξτραδάκι στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά εξτραδάκια είναι για αυτούς. Έρχονται να κάνουν μια εξτραδιαιτησία, να πάρουν κάποια λεφτά άνετα χαλαράκια και σκοτώνουν να πάνε σπίτι τους.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι έρχονται με πάθος και θέλουν να παίξουν και να αποδώσουν. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε εγώ πιστεύω ότι ένας ελίτ διαιτητής θα έρθει να παίξει με μεγάλη χαρά στην Ελλάδα. Το εξτραδάκι, όπως το είπατε.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε καλό είναι να έχουμε τους Έλληνες διαιτητές να παίζουν, οι οποίοι ξέρουν και το κλίμα, ξέρουν και το background και κρίνονται και πιο αυστηρά, και καλά κάνουν και κρίνονται αυστηρά, mm-hmm. Για να αποδίδουν και καλύτερα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, Έλληνες διαιτητές, μάλλον η διαιτησία την τελευταία χρονιά, αυτή που ολοκληρώθηκε, νομίζω ήταν στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Με αποκορύφωμα θα βάλω τον τελικό του κυπέλου. Λέω τον τελικό γιατί όλη η ομάδα ήταν Έλληνες και στα ημιτελικούς ήταν Έλληνες, αλλά λέω τον τελικό γιατί ο τελικός δίνει και τον τίτλο. Όπου και οι τρεις συναδελφοί σας τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Όλη η ομάδα, μάλλον, για να μην περιορίσω τους τρεις. Όλη η ομάδα πήγε πολύ καλά. Το ΒΑΡ, το ΑΙΒΑΡ, όλοι. Άπαντες, πήγαν πολύ καλά. Αυτό το ότι πήγαν όλοι τόσο καλά μας δίνει κάποια εχέγγυα για τη συνέχεια, δηλαδή για το πρωτάθλημα. Έχουμε τους διαιτητές για να σταθούν, να παίξουν τα ελληνικά ντέρμπι.
1: Έχουμε τους διαιτητές. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι φίλαθλοι ομάδες ότι όσο δεν δίνουμε ευκαιρίες στους Έλληνες διαιτητές να παίξουν, οι Έλληνες διαιτητές δεν θα αποκτούν εμπειρία και δεν θα ψήνονται στα δύσκολα. Όπως ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε προπονητής, οποιοδήποτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ζει και αναπνέει για το ντέρμπι. Και φίλαθλοι ζουν και αναπνέουν για το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Έτσι και οι Έλληνες διαιτητές ζουν και αναπνέουν και αυτοί να παίξουν ντέρμπι. Εάν δεν παίξουν να αποκτήσουν εμπειρία, κανείς δεν λέει ότι θα παίξουν και θα κάνουν λάθη. Προφανώς και θα γίνουν λάθη και αυτό υπάρχει και το VR. Βλέπετε τώρα στο παγκόσμιο γίνονται πόσα λάθη. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθαν Έλληνες διαιτητές και κάναν λάθη, άρα τους αποκλείουμε. Προφανώς θα πρέπει να κατονίσουν και οι ομάδες ότι οι Έλληνες διαιτητές και αυτοί θα κάνουν λάθη. Λάθη τα οποία θα διορθωθούν με το VR. Όπως γίνεται πάντα. Όπως γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι τόσο γρήγορο πια το ποδόσφαιρο και τόσο απαιτητικό που οι διαιτητές. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να τα δουν όλα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό έχουμε τις δικλείδες ασφαλείας, VR, VAR, μη αυτόματο, χίλιες δύο άλλες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Οπότε δεν λέμε τι θα κάνουν οι Έλληνες διαιτητές, αλλά πρέπει να παίξουν, να αποκτήσουν εμπειρία και να τους δώσουμε και λίγο χώρο. Μην πούμε στο πρώτο λάθος, είδατε κάναν λάθος πάλι ξένους διαιτητές.
0: Λοιπόν, κύριε Σιδηρόπουλε, να πω ότι είναι και ο Κώστας Ακρίδας με λίγη καθυστέρηση μαζί μας πλέον. Μας ακούει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλά, μπορώ να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη και από τον Τάσο και από σένα, Άγγελε, και από τους ακροατές μας. Το πόλο είχε παράταση, δυστυχώς.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο παράταση.
0: Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον ναι, η κόρη σου κέρδισε.
2: Χάσανε στα πέναλτι.
0: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
1: Η πιο σημαντική ερώτηση που του κάνετε του κύριου Κώστα είναι η εξής. Τα έδωσε όλα στον αγώνα. Αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρω πόσο νέο είναι, κύριε Κώστα, η κόρη σας. Αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση. Τα έδωσε όλα η ομάδα στον αγώνα.
0: Την κάνει ο κύριος Σιδηρόπουλος, Κώστα.
2: Τα δίνει όλα, είναι σαν τον πατέρα της, είναι δυνατή.
1: Αν λοιπόν τα έδωσαν όλα στον αγώνα και έχασαν, έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να χάσει, κάποιος πρέπει να κερδίσει.
2: Το πέναλτι είναι καθαρά, ειδικά στα πέναλτι είναι καθαρά θέμα τύχης.
0: Τα πέναλτι είναι η ρουλέτα που λέμε σε όλα τα αθλήματα.
2: Ναι, ακριβώς. Στάσο μου, πώς είσαι καλά?
1: Είμαι εξαιρετικά, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάντως για σένα, γιατί μια ιστορία στην διαιτησία έφυγες έτσι όπως δεν έπρεπε να φύγεις. Αυτή δεν είναι συμπεριφορά σε έναν διαιτητή αυτού του επίπεδου, άλλωστε το έχω δηλώσει και το λέω έτσι και στον αέρα τώρα από την Era Sport, ότι ήταν λάθος η όποια αυτή η απόφαση πάρθηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας.
1: Λοιπόν, δεν είναι ερώτηση, αλλά θα σας απαντήσω. Κατά πρώτο λόγο, αυτό είναι και για μένα ένα μάθημα ζωής από την πλευρά ότι πολλές φορές στη ζωή μπορεί να θεωρούμε ότι αξίζουμε κάτι διαφορετικό ή να περιμένουμε κάτι διαφορετικό και τελικά να μην το παίρνουμε. Οπότε αυτό πάλι είναι ένα μάθημα ζωής για εμένα. Από την άλλη πλευρά, εγώ λέω πάντα ότι το πρόσημο είναι θετικό. Μπορεί η έξοδος να μην ήταν έτσι όπως θα ήθελα και εγώ, είναι η αλήθεια. Παρόλα αυτά όμως, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν, γιατί αν τα βάλουμε στο μήλο και τα λέσουμε όλα μαζί, το πρόσημο δεν θα βγει απλά θετικό, θα βγει πάρα πολύ θετικό. Οπότε μία μικρή λεπτομέρεια, που για μένα αυτή είναι πραγματικά πολύ μικρή λεπτομέρεια, δεν μπορεί να χαλάσει τα όμορφα και καλά συναισθήματα που έχω από το χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν αφήνω αυτό το τόσο πραγματικά μικρό, αυτή την παρανυχίδα, να μου χαλάσει την διάθεση και την...
0: και την ψυχολογία και το συνέστημα.
1: Ακριβώς, ναι, που έχω φεύγοντας από το χώρο. Από το χώρο δεν φεύγω.
3: Συμφωνώ και εγώ σε αυτά που λες, Τάσο μου, αλλά ήταν ένα λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος. Όχι ότι υπήρχε σκοπιμότητα, θέλω να πιστεύω. Όπως το λες και εσύ, δεν μπορεί να σου χαλάσει μια τόσο όμορφη πορεία που είχες στην ελληνική διαιτησία. Όμως ήταν ένα λάθος.
1: Κοιτάξτε, στη ζωή πολλές φορές παίρνουμε πράγματα που δεν αξίζουμε. Και κάποιες άλλες φορές μπορεί να μην πάρουμε κάτι που αξίζουμε. Άρα τα βάζουμε.
0: Ναι.
3: Ακούμε.
0: Κύριε Σιδηρόπουλε, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Τάσο Σιδηρόπουλο. Κώστα, λοιπόν. Ναι, εντάξει, σε αυτό που λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος έχει δίκιο. Άμα τα βάλεις όλα μαζί στη ζυγαριά, οι 2, 3, 4, 5, 10 κακές στιγμές μπροστά στις χίλιες καλές, είναι ίσον τίποτα.
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Άλλωστε το είπα, το λέω και εγώ, ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο χώρο.
0: Έτσι είναι. Και αυτό που είπε πριν πέσει η γραμμή, ότι πολλές φορές αξίζει να πάρεις κάτι και δεν σου έρχεται, και πολλές φορές δεν αξίζεις και σου έρχεται, και σε αυτό είχε δει ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν πέσει η γραμμή.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Έλεγα μάλλον όταν έπεσε η γραμμή και δεν με ακούσετε, ότι εγώ το βλέπω, όπως πάντα το βλέπω, συλλογικά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι επειδή έφυγα εγώ με έναν τρόπο που ίσως. Okay, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε ας προτάξουμε το συλλογικό μπροστά και θα θέσουμε το ατομικό. Γιατί αν βάζουμε πάντα το ατομικό, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά σαν διαιτητές.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, κύριε Σιδηρόπουλε. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σιδηρόπουλε. Τα μελλοντικά σας σχέδια αφορούν και το χώρο της διαιτησίας αργότερα, όχι σε ένα χρόνο, όποτε νομίζετε εσείς?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγω από την θυσία. Δεν θα μου άρεσε να γίνω τηλεκριτικός καθόλου, όχι ότι έχω κάτι με τους ανθρώπους. Αλλά εγώ ίδιος δυσκολεύομαι.
0: Για τον Κώστα το λέτε αυτό? Για τον Κώστα το λέτε, που σχολιάζει?
1: Όχι, δεν το λέω. Είναι προσωπικό το θέμα.
0: Εντάξει, χιούμορ κάνω.
1: Είναι για μένα λίγο δύσκολο και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω κάπως διαφορετικά στον χώρο. Θα ήθελα να ασχοληθώ βασικά εγώ λίγο με τις πιο χαμηλές κατηγορίες για αρχή. Για πολλούς λόγους. Κατά πρώτο λόγο, θεωρώ ότι πρέπει να μάθω τη δουλειά, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι Σιδηρόπουλος, Ακρίδας, Στήμος, Αρχιδητής, οτιδήποτε. Αλλά όταν θα είσαι εκεί με το καλό, αν και εφόσον κτλ., θα πρέπει να είμαι έτοιμος και να ξέρω τη δουλειά. Εγώ όταν κάνω μια δουλειά, θέλω να την ξέρω καλά για να αποδώσω. Και από αυτά που δεν μου άρεσαν, να μπορέσω από τα 10 να αλλάξω 3-4. Προφανώς δεν μπορώ να αλλάξω και τα 10. Αν μπορέσω να αλλάξω 2-3. Ή κάποια πράγματα που εμένα δεν μου άρεσαν όταν ήμουν διαιτής, να τα αλλάξω για να τα προσφέρω στους άλλους διαιτητές, έχει καλώς. Αλλά θέλω να μάθω πρώτα τη δουλειά. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, να πάω τώρα και να μπορέσω να τους διοικήσω. Με ανθρώπους δηλαδή που έπαιξα, που φάγαμε ψωμί και αλάτι μαζί, να πάω τώρα και να το παίζω εγώ σε εισαγωγικά αφεντικό. Οπότε θέλω πρώτα να μάθω τη δουλειά, να ξεκινήσω πιο χαμηλά, να γίνω παρατηρητής σιγά-σιγά. Ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι που μπορώ να το αφήσω εγώ, είναι κάτι που πρέπει να το αφήσω με σπονδία και εκεί. Οπότε.
0: Όχι, απλά εγώ το ρωτάω.
1: Τη ζωή μου τώρα.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Εγώ απλά το ρωτάω αν έχετε στα μελλοντικά σας σχέδια να ασχοληθείτε με τη διαιτησία από ένα άλλο πόστο. Δεν είναι κακό άλλωστε.
1: Έτσι. Δεν είναι κακό. Σίγουρα θα γίνω παρατηρητής. Ψάχνω να πάω στο εξωτερικό. Έχω την εμπειρία, τώρα τα προσόντα θα με κρίνει ο καιρός. Τουλάχιστον έχω την εμπειρία και έχω και τη διάθεση. Έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου στην UEFA. θα δω τώρα, έχω το χρόνο τώρα να κάνω κάτι καινούριο. Θα προσπαθήσω κατά πρώτο λόγο να βελτιώσω τον εαυτό μου, έτσι ώστε όταν θα φτάσω εκεί, όπως έκανα πάντα και σαν διαιτητής, να είμαι έτοιμος να μπορώ να μεταλαμπαδεύσω αυτή τη γνώση. Γιατί μπορεί να έχω γνώση και εμπειρία, αλλά μπορεί να είμαι κακός δάσκαλος εισαγωγικά. Να μην μπορώ να τη μεταφέρω. Οπότε θα προσπαθήσω να βελτιώσω τον εαυτό μου πρώτα. Και μετά να προσπαθήσω να μεταφέρω όλη αυτή τη γνώση.
0: Πολύ σωστό και αυτό που λέτε, και κύριε Σιδηρόπουλε, μπράβο σας. Λοιπόν, Κώστα, από εκεί και, το λέω για τον Κώστα αυτό. Κώστα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Σιδηρόπουλος φεύγοντας αφήνει κενό, πιστεύεις?
2: Τίποτα δεν μένει κενό, Άγγελε.
0: Στον χώρο της διαιτησίας πάντα λέμε.
2: Δεν πιστεύω, εντάξει. Κάποιο άλλο παιδί θα πάει στη θέση του. Έχει αξιόλογους διαιτητές. Φυσικά είναι μεγάλη απώλεια το ότι θα λείπει από το ελληνικό πρωτάθλημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος, αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Θα λείψει. Έχει νέα παιδιά που έρχονται αθυραυλοκίνητοι.
0: Έχει νέα παιδιά, είπατε, κύριε Σιδηρόπουλε, που είναι.
2: Ότι θα λείψει ο Σιδηρόπουλος από την.
1: Έχει νέα παιδιά, λέω, που έρχονται πυραυλοκίνητοι. Όπως εγώ ήρθα σε μια εποχή και εξελίχθηκα και πάρα πολύ γρήγορα στη διαιτησία, έτσι και τώρα αυτή τη στιγμή έχει νέα παιδιά που είναι αξιόλογα, μπορούν πραγματικά να παίξουν. Επίσης μην ξεχνάτε ότι εμένα με πήρε και ο καιρός μου, εντάξει, δεν μπορώ να παίζω κι εγώ μια ζωή και δεν μπορώ να είμαι στο χώρο και να είμαι συνέχεια το νούμερο ένα. Έρχονται τα νέα παιδιά, με προσπερνάει και εμένα ο καιρός, με προσπέρασε. Ήδη το ότι έμενα 17 χρόνια στη Super League είναι κάτι εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα.
2: Άθλος, Τάσο.
1: Το ξέρεις και Κώστα πάρα πολύ καλά, και με τόσα μάτια και 17 χρόνια είναι κάτι εξωπραγματικό. Να μπορέσεις να αντέξεις και να μην φύγεις.
2: Ακριβώς, και με παιχνίδια τεράστια, με ντέρπι, με άλλες καταστάσεις παλαιότερα. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα να παίξουν οι διεθνείς διαιτητές τα ντέρπι, αλλά όταν εσύ ήσουν στους πυραυλοκίνητες, όπως λες, που καταλαβαίνουμε τι γινόταν στην ελληνική διαιτησία τότε.
1: Ήταν δύσκολη κατάσταση, αλλά
0: άλλα χρόνια.
1: Δύσκολα χρόνια, ξεπεράσαμε, ναι. Κάναμε, επιβιώσαμε. Όπως θα επιβιώσουν και τα παιδιά τα καινούργια που έρχονται.
2: Ακριβώς, έχει και νέα παιδιά τα οποία θέλω, παιδιά, να πιστεύω, θέλω να πιστεύω, Τάσο, ότι τα νέα παιδιά τώρα που είναι διεθνείς, και ο Τάσος ο Παπαπέτρου και ο Βασίλης ο Φωτιάς και τα άλλα τα παιδιά που είναι διεθνείς, έχουν προσόντα να προσφέρουν. Όμως θέλουν, και αυτό είναι και το πάθος το δικό μου, ότι χρειάζεται βοήθεια, είτε από τον αρχιδιετή στο επίπεδο της Ευρώπης, έτσι που εσύ το γνωρίζεις καλύτερα και από μένα, αλλά και η Ομοσπονδία πρέπει να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετικό το ότι έμεινε ο αρχιδιετή για δεύτερο χρόνο, μας έχει γνωρίσει, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεν χρειάζεται τώρα πολλά πράγματα, μπορεί να ρίξει το βάρος τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή να βοηθηθεί η ελληνική διαιτησία στην Ευρώπη και οι Έλληνες διαιτητές να παίξουν τα ντέρπι, γιατί αυτό είναι το σεμπατάζ για τους διαιτητές.
1: Κύριε Κώστα, το νούμερο ένα να παίξουν οι Έλληνες τα ντέρπι, άπαξ και παίξουν τα ντέρπι στην Ελλάδα, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει ο δρόμος.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Μην νομίζετε ότι μπορεί να μιλήσει ο αρχιδιετής και να πει, α, ξέρετε, βάλτε μου να παίξει.
2: Όχι,
1: δεν,
2: όχι,
1: αυτό σε επίπεδο Ευρώπη δεν γίνεται.
2: Όχι, με το έργο του, με την εμπειρία του, με τη γνωριμία του, όλα παίζουν, κακά τα ψέματα, όλα παίζουν τον ρόλο του.
1: Νομίζω το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει η Ομοσπονδία σε αυτό το κομμάτι.
2: Ακριβώς.
1: Όσο η Ομοσπονδία κινείται σε υψηλά επίπεδα.
0: Η Ομοσπονδία, και εγώ αυτό πιστεύω, και τουλάχιστον η διοίκηση Γκαγκάτση, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, καλά τα πάει.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι τα πάει καλά. Και οι δύο φορείς, και ναι, ο αρχιδιαιτητής και η Ομοσπονδία. Δηλαδή ταυτόχρονα και οι δύο μαζί μπορούν να προσφέρουν πολλά, ναι, πράγματα.
0: Και φαντάζομαι, κύριε Σιδηρόπουλε, συμφωνείτε και εσείς με αυτό που είπε ο Κώστας, ότι είναι καλό που έμεινε ο Λανουά, συνεχίζει τη θητεία του στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, η αλλαγή αρχιδιαιτών όλο το συνεχόμενα. Δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καθόλου καλό.
0: Βέβαια.
1: Δεν κάνει και στους διαιτητές καλό. Γνωρίζουν έναν αρχιδιαιτή, ξέρουν και τα χούγια του, ξέρουν και τι ζητάει η επιτροπή από εσένα όταν παίζεις. Γιατί ένας διαιτητής, όπως βλέπετε, ας πούμε τώρα βλέπουμε στη FIFA, οι διαιτητές παίζουν διαφορετικά. Ναι. Όταν οι Ευρωπαίοι διαιτητές γυρίσουν στην UEFA, εγώ θυμάμαι πάντα από τα σεμινάρια που γυρνούσαν πολλοί διαιτητές από τα τουρνουά FIFA, θα έλεγαν παιδιά, είστε τώρα πίσω στην UEFA, ξεχάστε ότι ξέρατε. Είναι το σκεπτικό της FIFA τελείως διαφορετικό από τη UEFA. Τελείως διαφορετικό. Δεν συναντιούνται πουθενά. Οπότε όταν μάθεις το τι ακριβώς θέλει ένας αρχιδιαιτής, όταν θέλει ένας VAR manager, μαθαίνεις κάτι και ξαφνικά μετά πρέπει να ξαναλλάξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι καλό. Μπερδεύονται οι διαιτητές. Δεν μπερδεύονται οι διαιτητές. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης είπαμε ότι οι άνθρωποι δουλέψανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Κύριε Σιδηρόπουλε, μια και το είπατε τώρα, άλλα πράγματα ζητάει η FIFA, άλλα η UEFA. Λοιπόν, είμαστε στη FIFA τώρα, παγκόσμιο κύπελο. Εδώ τα πράγματα πώς τα βλέπετε, από πλευράς διαιτησίας λέω.
1: Νομίζω ότι δεν κινήθηκαν σε υψηλά στάνταρ οι διαιτησίες στο...
0: Μιλάω γενικά, όχι για κάποιο ειδικό, το γενικότερο πλαίσιο.
1: Όχι, ναι, γενικά, ναι. Όχι, νομίζω ότι τα στάνταρ δεν ήταν υψηλά, ειδικά στο πειθαρχικό έλεγχο. Νομίζω ότι υπήρξαν παιχνίδια πραγματικά που χάθηκε πραγματικά η μπάλα. Δηλαδή δεν βγαίνανε κάρτες. Ακόμα και στο Ισπανία-Γαλλία, μπάτε πολύ μακριά. Uh-huh. Χάθηκαν πάρα πολλές κάρτες που πιστεύουν σε επίπεδο UEFA. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δινόντουσαν. Πάω πιο πίσω τώρα, κάτι Παραγουάη, Γαλλία κτλ.
0: Καλά, εκεί έπεσε το ξύλο του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εκεί κι αν ήταν ξύλο. Και μάλιστα ξέρετε, μου έκανε εντύπωση σε αυτό το παιχνίδι, ότι τιμωρήθηκαν με κίτρινες κάρτες τρεις ή τέσσερις Γάλλοι, αν θυμάμαι, και οι Παραγουάνοι.
1: Τρεις Γάλλοι και οι Παραγουάνοι δεν πήρε κανένα.
0: Ναι, αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι, είναι γραμμή της Ομοσπονδίας, ότι σας φωνάζει τους διαιτητές και λέει θα παίξετε σύμφωνα με τη FIFA, με τους δικούς μας όρους, έτσι και έτσι και έτσι.
1: Είναι τα σεμινάρια που κάνουν,
0: ναι, αυτό
1: και
0: εννοώ,
1: δίνουν,
0: τα σεμινάρια.
1: Και τη γραμμή. Ναι, και δίνουν τα σεμινάρια, ναι. Ναι. Η FIFA είναι πάντα η λογική ότι να δώσει στο διαιτητή τη δεύτερη ευκαιρία να δει τη φάση. Είναι πάντα αυτή η λογική επικρατεί. Έτσι ώστε να ουσιαστικά αυτό που θέλουν, θα μιλώνουν πάρα πολύ τον πήγη στο VR για να σου πάρθει η σωστή απόφαση.
0: Μάλιστα. Στην UEFA
1: δεν ισχύει.
0: Στην UEFA δηλαδή, επειδή βάλαμε το Παραγουάη, Γαλλία, τις κάρτες, αποκλείεται σε, αν ήταν UEFA παιχνίδι.
1: Να... Θα είχαν βγει δύο κόκκινες Παραγουάη, δεν υπήρχε.
0: Ναι, αυτό. Δύο κόκκινες για πλάκα θα βγαίνανε εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, γι' αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς παίζεις στη συνομοσπονδία σου και πώς παίζεις στην FIFA.
0: Βέβαια, γιατί είναι διαιτητές από όλο τον κόσμο, μια και είμαστε. Ο Βίνσιτς, λοιπόν, θα είναι ο διαιτητής του αυριανού μεγάλου τελικού. Το αξίζει.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω τώρα. Εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια.
0: Όχι, σαν διαιτητής λέω, έτσι όπως το ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Από την UEFA που το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα, αν αξίζει να είναι διαιτητής τελικού.
0: Όχι, θα αξίζει σίγουρα εφόσον.
1: Το τουρνουά δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είδα όλα τα μάτς.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αξίζει για να είναι διαιτητής τελικού.
1: Είναι ένας των κορυφαίων διαιτητών στην UEFA. Οπότε. Σίγουρα κάτι είδαν τώρα ο κύριος Κολίνα, τώρα τι να πω.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Προφανώς ξέραν, είδαν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν και πράττουν.
0: Το Βίνσιτς όπως το γνωρίζετε, βεβαίως καλά, έχει καλή επιτυχία, όπως το ξέρετε εσείς, τι διαιτητής είναι? Δηλαδή βγάζει εύκολα κάρτες, περιμένει τη δεύτερη ευκαιρία που είπατε, γενικά έτσι, δώστε μας την ανθρωπόγραφη.
1: Σε έναν τελικό,
0: ναι.
1: Αν έπρεπε να, ας πούμε ότι εγώ ήμουν ο Βίνσιτς,
0: ναι, ναι.
1: Και έπαιζα έναν τελικό,
0: mm-hmm.
1: Δεν θα βγάζει πολύ, πιθανολογώ,
0: ναι, ναι.
1: Διότι δεν θα βγάλει κάρτες, γιατί αν αρχίσει βγάζει κάρτες από νωρίς, είναι τελικός με δύο εισάξεις πραγματικά ομάδες και πάνε παράταση, κανένα δεν θέλει να βγάλει μια δεύτερη κίνδυνα να του διπλώσει κάρτα. Οπότε νομίζω ότι θα το πάει πιο πολύ στο μιλητό και δεν θα βγάλει πολλές κάρτες αύριο.
0: Ωραία. Κώστα, εσύ τι λες? Συμφωνείς με τον κύριο Σιδηρόπουλο?
2: Συμφωνώ. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές.
1: Και δεν θα βγάλει πολλές κάρτες αύριο.
0: Ωραία. Κώστα, εσύ τι λες? Συμφωνείς με τον κύριο Σιδηρόπουλο?
2: Συμφωνώ. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους διαιτητές.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Μόνο ο Πιντάνα είχε παίξει στον τελικό του παγκοσμίου στη Ρωσία.
0: Το 18.
1: Το 18, ναι, είναι 8
0: το
1: χρόνια
0: 18,
1: πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό που λέτε και εσείς, κύριε Σιδηρόπουλε, ότι τους τελικούς, τα μεγάλα δηλαδή ραντεβού, τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Από τα ελληνικά παιχνίδια ή από τα διεθνή παιχνίδια που έχετε σφυρίξει, κύριε Σιδηρόπουλε, ποιο σας έχει μείνει έτσι ευχάριστα πολύ? Ένα, δύο που θα μπορούσατε να ξεχωρίζατε? Πολλά είναι, αλλά έτσι κάτι που
0: έχω
1: το ιδιαίτερο.
0: Πολλά, έχω βρεθεί και σε πολλά σαν τέταρτος. Mm-hmm. Είναι και πολλά μάτσα τα οποία μπορεί να θυμάμαι και ήμουν και τέταρτος. Δηλαδή, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δεν είμαι διαιτής, αλλά έχει πάρα πολύ μικρή σημασία. Γιατί για μένα σημασία έχει να βρίσκομαι στο χορτάρι, να είμαι εκεί έστω και σαν τέταρτος. Ήταν λοιπόν ένα Μπαρτσελόνα Λίβερπουλ, αν θυμάται, ένα μαγικό γκολ του Μέση, ένα φάουλ που είχε βάλει στο 3-0, όπου μετά η Λίβερπουλ είχε κάνει την ανατροπή στο Άνφιλντ και κέρδισε με 4-0.
1: Α, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Και το 4-0 και το 3-0.
0: Ναι, το 3-0 ήταν στο Κάπνο και 4-0
1: ναι, ναι,
0: στο Άνφιλντ. Με το γρήγορο κόρνερ που είχαν εκτελέσει.
1: Ναι, με τον Μπολμπόι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με την μπάλα.
0: Οπότε έχω ζήσει δηλαδή αυτό, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν θα ξεχάσω ένα Arsenal Bayern που είχα παίξει και ήμουνα με πνευμονία και έπαιζα χάλια, αλλά το μάτς ήταν πολύ καλά. Δεν θα ξεχάσω τη Celtic που είναι το πιο ωραίο γήπεδο που έχω πάει από άποψη ατμόσφαιρας στη Σκωτία. Την πρώτη φορά όταν έπαιξα την Μπαρτσελόνα σαν διετής και είχα απέναντί μου Μέση, Νεϊμάρ και Σουάρες, εκεί ήμουνα με τον κύριο Φημιάδη, τον Δαμιανό που είναι τώρα στην ΚΕΔ. Και κάποτε περνούσαμε από το γήπεδο πηγαίνοντας ένα μάτσο του εξωτερικού και είπαμε φαντάζεσαι μια μέρα να βρεθούμε, και τελικά βρεθήκαμε μετά από χρόνια. Ήμασταν μέσα και βλέπαμε, όχι μόνο βρεθήκαμε, και είχαμε απέναντί μας μια τριπλέτα τότε που με Ινιέστα, με
1: ναι, την μεγάλη Μπαρτσελόνα.
0: Μεγάλη Μπαρτσελόνα. Ναι, είχαμε την τύχη να βρεθούμε και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Οπότε όλα μου τα μάτς κάτι έχουν να προσφέρουν, μια ωραία ανάμνηση.
1: Κύριε Σιδηρόπουλε,
0: δεν είναι μόνο ναι. αγώνας, είναι και η προετοιμασία του παιχνιδιού με την ομάδα, να ετοιμαστούμε. Όλο αυτό είναι η ωραία διαδικασία.
1: Οι μεγάλοι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως είπατε, Μέση, Σοάρες και λοιπά, Νεϊμάρ, πώς αντιμετωπίζανε τον Έλληνα διαιτητή?
0: Δεν τον ξεχωρίζουν.
1: Δεν
0: βλέπουν. Αυτοί βλέπουν έναν διαιτητή. Και να ξέρετε ότι όσο πιο ψηλά είσαι,
1: ναι,
0: σαν ποδοσφαιριστής, τόσο λιγότερο ασχολείσαι και με τους διαιτητές. Εκτός από το Σοάρες που γενικότερα ήταν προβληματικός. Γενικότερα ήταν προβληματικός.
1: Ναι, γκρινιάρης ήταν.
0: Όχι μόνο σε μένα, ήταν γενικότερα προβληματικός. Οι υπόλοιποι δεν ασχοληθήκα. Όποιον και να έχω δει που τους έχω δει, δόξα στο Θεό όλους. Mm-hmm. Δεν έχω παίχτη που δεν έχω δει. Δεν είχα πρόβλημα με κανέναν.
1: Ξέρετε,
0: κανένα
1: γιατί...
0: πραγματικό.
1: Όχι, δεν σας είπα πρόβλημα, απλά ξέρετε γιατί το ρώτησα αυτό. Γιατί ο κύριος Φωτιά σε μια παλαιότερη κουβέντα μας είχε πει ότι ο Βίρτς εκείνες τις μέρες έπαιρνε τη μεταγραφή για τη Λίβερπουλ. Τον αντιμετώπισε κάπως υποτιμητικά. Α, Έλληνας, ξέρω εγώ, διαιτητής. Γι' αυτό ρωτάω. Πώς?
0: Εγώ δεν το νιώσα. Ναι. Ειλικρινά δεν το νιώσα ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Βέβαια, εγώ ήμουν και ελίτ διαιτητής. Έχει λίγο διαφορά. Mm-hmm. Οπότε όταν έπαιζε, και εύχομαι στο Βασίλη με το καλό και αυτός κάποια μέρα να μπει, να γίνει θείος όσο σύντομα, τόσο καλύτερα. Είναι καλό για την ελληνική διαιτησία.
1: Συμφωνώ. Άρα εσείς δεν είχατε πρόβλημα, δηλαδή οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου αντιμετωπίζουν τον διαιτητή από ποια χώρα και να είναι, σαν ένα διαιτητή.
0: Ναι,
1: τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Όχι,
2: δεν ασχολούνται, άγγελέ μου, mm-hmm. δεν ασχολούνται οι μεγάλοι αστέρες, όπως είπε και ο Τάσος, δεν ασχολούνται με τη διαιτησία. Δηλαδή πολύ σπάνια να δεις όχι μόνο αστέρα, έναν απλό ποδοσφαιριστή να ασχολείται με τον διαιτητή. Έχουν μια άλλη κουλτούρα.
0: Έχουν άλλη νοοτροπία, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν ασχολούνται και στις χώρες τους.
2: Ακριβώς.
0: Με τους διαιτητές. Αυτό είναι το. Δεν έρχονται όπως υπάρχει μια ελληνική νοοτροπία που πάντα ασχολούμαστε με τον διαιτητή. Τώρα, όλες πάνε στην Αγγλία, στην Ισπανία, και τώρα τελευταία και όλες οι χώρες ασχολούνται, για να μην λέμε μόνο τα δικά μας τα στραβά, να λέμε και τα στραβά, γιατί βλέπετε και στην Αγγλία τώρα συνεχώς ασχολούνται με τα λάθη διαιτητών. Στην Ιταλία το ίδιο. Αρχίζουν λίγο και ελληνοποιούνται όλοι. Παρ' όλα αυτά η νοοτροπία τους είναι περισσότερο προς τα μην ασχολούνται και ασχολούνται με την ομάδα τους. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Όταν οι παίχτες και οι προπονητές, αυτό το έλεγα πάντα, ασχολούνται με το ότι χάνουν αυτοσυγκέντρωση από το παιχνίδι. Όταν χάνεις αυτοσυγκέντρωση από το παιχνίδι σου, ότι ασχολείσαι με όλα τα περιττά πράγματα, γιατί ο διαιτητής, ό,τι και να ασχοληθείς, αυτά που να κάνει να σφυρίξει, θα τα σφυρίξει. Δεν τον αλλάζει εκείνη τη στιγμή.

0: Αλήθεια είναι, όταν ασχολείσαι με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και όχι με τον αγώνα, δεν είσαι συγκεντρωμένος, κάνεις κακό και στην ομάδα σου. Σαν ποδοσφαιριστής μιλάω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιδηρόπουλο, για το αυριανό παιχνίδι, το μεγάλο τελικό, έχετε κάποια προτίμηση? Αργεντινή ή Ισπανία? Α, ποια ομάδα σας αρέσει πιο πολύ, εννοώ?
1: Εγώ σαν Ευρωπαίος θα προτιμούσα να το πάρει η Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Βέβαια είναι δύο τελείως διαφορετικές σχολές ποδοσφαιρού. Η Αργεντινή πραγματικά μπορεί από το πουθενά να σου κάνει γκολ. Όπως έκανε και με την Αγγλία. Βέβαια η Αγγλία έκανε τεράστιο λάθος που κλείστηκε από το 60 πίσω. Αλλά η Ισπανία έχει. Είναι η Ισπανία, έχει και το know-how, έχει και μπορεί να κρατήσει μπάλα. Το πρόβλημα της Αγγλίας ήταν ότι δεν κράτησε την μπάλα. Αν κρατούσε μπάλα, πιθανότατα μπορεί και να κέρδιζε. Δεν κράτησε καθόλου μπάλα, έδωσε πάρα πολύ χώρο. Ενώ η Ισπανία, το παιχνίδι είναι αυτό το passing game, συνεχόμενα πλήρης κατοχή του παιχνιδιού και έλεγχο του ρυθμού. Νομίζω ότι έχει και αυτή πολλές πιθανότητες.
0: Για να δούμε αύριο, εντάξει. Γιατί όχι. Κώστα, εσύ τι προτιμάς, Ισπανία ή Αργεντινή?
2: Είμαι με το Μάγο.
0: Με το Μέση. Εντάξει.
1: Άρα καλά κάνω εγώ και σπάω τον κανόνα για να είμαι με την Ισπανία. Γιατί όλοι είναι με το Μέση.
0: Εντάξει, ο Μέση είναι και θα...
2: Πραγματικά με την Αγγλία ήταν μαγικός ο άνθρωπος, τι να πω.
0: Δύο ασίστ τώρα στα τελευταία 10 λεπτά.
2: Ακριβώς, όχι μόνο ασίστ. Πάρ το, βάλ το.
0: Ναι, ήταν τρομερός.
1: Αυτοί οι παίχτες αυτό το πράγμα έχουν, ότι μπορεί να περπατάνε 90 λεπτά, να σου κάνουν δύο ενέργειες και να γυρίσουν όλο το παιχνίδι. Ο Μέση ήταν έτσι πάντα. Ενώ ο Ρονάλντο, σε αντίθεση με το Μέση, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έτρεχε πιο πολύ πάθος. Το βλέπεις και στις κινήσεις του και στο χαρακτήρα του και στην ολότητά του, ότι είναι λίγο πιο παθιασμένος. Ο Μέση έχει αυτό, ότι μπορεί πραγματικά 90 λεπτά να περπατάει και έχει άλλα 10 σκυλιά βέβαια που τρέχουν στον αγώνα για αυτόν.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτός να πάρει την μπάλα, να γυρίσει το κομπιούτερ, να βάλει μέσα τις συντεταγμένες και να στείλει την μπάλα εκεί που θέλει για να μπει τον γκολ.
0: Πραγματικά τρομερός ποδοσφαιριστής και ο Ρονάλντο που είπατε και ο Μέση. Είμαστε τυχεροί που του ζήσαμε αυτούς τους δύο τεράστιους παίκτες. Διαφορετική.
1: Άρα λοιπόν ερχόμαστε στις πρώτες ερωτήσεις που κάνατε. Φανταστείτε εγώ που τους έζησα, τους έπαιξα, τους είδα από κοντά, πόσο ευλογημένος πρέπει να νιώθω και πόσο ευλογημένος είμαι.
2: Ακριβώς.
1: Που έζησα αυτούς τους ανθρώπους και θα λέω ότι δηλαδή τώρα λέμε όλοι για το Μέση. Και βλέπω εγώ τώρα φωτογραφίες με το Μέση, βλέπω βίντεο με το Μέση, βλέπω από τα αποδυτήρια της Μπαρσελόνα, βλέπω τέτοια πράγματα και λέω τι ευλογία είχα, Θεέ μου, πόσο καλό μου έστειλε ο Θεός σε αυτό το πράγμα, αυτό το όνειρο. Γι' αυτό φεύγω με το κεφάλι ψηλά και χαρούμενος και δεν κάθομαι να δω τα μικρά και τα αχρίαστα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο αύριο του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιστεύετε, κύριε Σιδηρόπουλε, ότι θα έχουμε τα ίδια, δηλαδή σε ένα πιθανό λάθος κάποιου συναδέλφου σας σε κάποιο παιχνίδι, ειδικά αν τα πάρουν οι Έλληνες, θα γίνει ο κακός χαμός πάλι?
1: Καλά, είτε είναι ξένος είτε Έλληνας, ο κακός χαμός γίνεται. Είναι θέμα, κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το αποβάλουμε.
0: Ναι.
1: Ακόμα τουλάχιστον, γιατί θα με συγχωρέσετε που θα το πω. Το αντιμετώπισα και πρόσφατα σε μια άλλη συνέντευξη που βάζει στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 2, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται πάρα πολύ με τα οπαδικά κριτήρια, όχι με τα ποδοσφαιρικά. Όταν λοιπόν το κριτήριο είναι αμιγώς οπαδικό και ο δημοσιογράφος, σε εισαγωγικά οπαδικός, εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά βασικά, γιατί ο οπαδικός είναι ούτως ή άλλως, πρέπει να γράψει και να πει κάποια πράγματα για την ομάδα του. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αν τα λέει όλα καλά καμωμένα, δεν θα δημιουργεί ντόρο. Γιατί ο ντόρος είναι αυτός που πουλάει. Άμα γράψουμε όλα καλά σήμερα, τι θα γίνει? Τίποτα. Δεν το διαβάσει κανένας. Άμα γράψουμε ο Σιδηρόπουλος έκανε, έρανε, ο Στίμος έκανε, έρανε, ο Ακρίτας έκανε κτλ. Αυτό είναι που πουλάει.
0: Αυτό που λέει.
1: Οπότε, ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρουν πάλι ένα φάουλ, θα βρουν ένα κόρνερ, θα βρουν ένα πλάγιο. Κάτι θα βρουν να πούνε για τον διαιτητή. Σας εδώ ξανά πείτε με έναν διαιτητή που δεν κάνει λάθος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εδώ βλέπετε ότι άλλαξε τώρα ο κανονισμός και το corner, αν είναι λάθος, να το γυρίζουν σε out. Στο υψηλότερο επίπεδο. Όχι τώρα στη κάτω ραχούλα, άνω ραχούλα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή άλλαξε ο κανονισμός γιατί σου λέει ναι, ένα corner το οποίο ήταν out μπορεί να στοιχεί σε μια ομάδα ένα goal.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Δεν το κάνανε για να παίζουμε τοπικό.
0: Όχι, βέβαια. Οι νέοι κανονισμοί πώς σας φαίνονται, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, όλοι που εφαρμόζονται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν θα εφαρμοστούν και στην
0: UEFA.
1: Ναι, είναι κάποια είναι οδηγίες για εκεί. Αλλά νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ειδικά το ελληνικό πρωτάθλημα θα βοηθηθεί πάρα πάρα πολύ όσον αφορά τα πλάγια, τα out, τους τραυματισμούς, τις αλλαγές.
2: Τις καθυστερήσεις γενικά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γιατί τώρα αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά πέρσι παιχνίδια τα οποία είχαμε 10-15 λεπτά καθυστέρηση. Δεν μπορείς να παίξεις έτσι παιχνίδι. Οπότε τώρα βλέπετε στα 10 δευτερόλεπτα, παραδείγματος χάρη στην αλλαγή, θα πρέπει να βγει ο ποδοσφαιριστής έξω. Τώρα θα τρέχουν όλοι. Όταν θα πρέπει να είσαι τραυματίας και να μείνεις έξω, δεν θα πέφτει κάτω κανένας. Οπότε όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κώστα, και εσύ αυτό είχες πει.
2: Απόλυτα, απόλυτα. Ειδικά με τους τραυματισμούς, αυτό το πράγμα, καθόλου τα 10 λεπτά κάτω και τράβαγε το πόδι του, τράβαγε την κάλτσα του και έβγαινε στο δευτερόλεπτο και ξανά μπαινε μέσα. Κοροϊδεύε τον κόσμο δηλαδή. Αυτό θα σταματήσει, γιατί όταν είναι στα τελευταία λεπτά και μείνει, κάνει τον τραυματία και μείνει και ένα λεπτό απ' έξω και φάει η ομάδα του τον γκολ, τότε θα καταλάβει. Οπότε είναι πραγματικά σε σωστή κατεύθυνση, ειδικά στις καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιδηρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι έχετε και κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξεκουραστείτε και φυσικά τα μελλοντικά σας όνειρα να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω τον Τάσο, να του ευχηθώ και έξω από την αγωνιστικό χώρο. Έχει προσόντα, έχει θέληση και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ελληνική διαιτησία.
0: Να είστε καλά, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Σιδηρόπουλε. Κώστα, εσύ μείνε λίγο ακόμα κοντά μας για περίπου 2-3 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε τον μεγάλο τελικό αύριο. Εσύ είπες, είσαι με Μέση. Πώς το είδες γενικά τη διαιτησία σε όλο το παγκόσμιο κύπελο? Τελειώσαμε τώρα, ό,τι και να γίνει αύριο. Γενικά το σχόλιο.
2: Εγώ δεν ήταν καθόλου καλή η διαιτησία. Από την πρώτη αγωνιστική
0: Ναι, το θυμάμαι. Το έχει σχολιάσει.
2: Ναι, αν είναι δυνατόν τώρα ένας διαιτητής, ο οποίος είναι 1 και 10 και βγαίνει τώρα και δεν ξέρει και καλά αγγλικά, να εξηγήσει τη φάση και γενικά δεν είχε καλό επίπεδο, δηλαδή διαιτητές. Δηλαδή, εγώ περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα. Άρα, δεν είδα ένα διαιτητή να είναι δίμετρος, να έχει προσωπικότητα μεγάλη, αν εξαιρέσουμε και κάποιους, θα είναι όλοι, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν καλό το επίπεδο της διαιτησίας.
0: Γίνανε
2: πάρα πολλά λάθη και στην εφαρμογή κανονισμού και ακόμα και στον πειθαρχικό έλεγχο. Γίνανε αρκετά λάθη. Δεν ξέρω πώς θα τα αξιολογήσει η Επιτροπή της FIFA όλα αυτά. Αλλά δεν έγινε το μεγάλο λάθος, να το τονίσουμε αυτό, έγινε το μεγάλο λάθος. Υπήρξε το VAR που βοήθησε κάποιες καταστάσεις, αλλά γενικά δεν ήταν, εγώ στο παγκόσμιο κύπελο και όταν έπαιζα το παρακολουθούσα όλα και παρακολουθούσα τις κινήσεις των διαιτητών για να πάρω κάτι να βοηθήσω τον εαυτό μου. Τώρα δεν μου λέει τίποτα. Δεν είδα ένα διαιτητή που να ξεχωρίσει και να πούμε ότι αυτός είναι διαιτητάρα, κύριε.
0: Δεν το είδες?
2: Όχι.
0: Αυτό.
2: Όχι. Όχι.
0: Για να δούμε, γιατί όπως μας είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος νωρίτερα που δεν ήσουν στην παρέα λόγω των πέναλτι, το αλλιώς παίζουν οι διαιτητές, άλλες κατευθύνσεις δίνει η FIFA, άλλες η UEFA. Εδώ πέρα θα βρούμε διαφορετικά πράγματα στις εγχώριες διοργανώσεις.
2: Οπωσδήποτε. Αυτά που γίνανε, που εφαρμοστήκανε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο, αυτά δεν εφαρμοστούν σε καμία ομοσπονδία, εγώ πιστεύω. Εκτός από κάποιες, δηλαδή τις καθυστερήσεις και αυτά θα εφαρμοστούν παντού και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Γιατί το έχουμε κάνει εδώ, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα δεις πόσοι κύριοι ποδοσφαιριστές που πέφτουν κάτω και κάνουν 10 λεπτά να σηκωθούν από. Και δεν έχουν και κάτι. Έτσι,
0: ναι, το έχουμε δει και αυτό. Το έχουμε δει.
2: Λοιπόν, αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην διεξαγωγή του αγώνα στο πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Και κάποιες άλλες 2-3 τροποποιήσεις που γίνανε θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Αλλά κάποια άλλα, το να βγαίνει ο διαιτητής και να λέει πώς είδε τη φάση και γιατί την είδε και πώς είναι και τα λοιπά, νομίζω αυτό δεν θα εφαρμοστεί ποτέ εδώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, δηλαδή να δίνει την εξήγηση μέσω του μικροφόνου, έτσι όπως.
2: Ακριβώς.
0: Δεν θα εφαρμοστεί. Εντάξει, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, μια την άποψή
2: σου. Μπορεί να εφαρμοστεί. Όλα γίνονται.
0: Τα πάντα γίνονται. Αυτή τη στιγμή λες την άποψή σου. Αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, πιστεύεις ότι θα ήταν θετικό, Κώστα? Να το λέει.
2: Όχι,
0: να δίνει εξήγηση.
2: Ελλάδα, όχι.
0: Στην Ελλάδα όχι.
2: Όχι. Όχι, γιατί θα έχουμε γεγονότα.
0: Δηλαδή...
2: έχουμε γεγονότα. Γιατί οι μεν θα είναι, ναι, θα πανηγυρίζουν, οι δε θα κάνουν το αυτό που κάνουν συνήθως. Τη φασαρία τους.
0: Για να δούμε. Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό στην Ελλάδα και δεν θα κάνει και καλό. Το να μιλάει ο διαιτητής,
0: ναι,
2: βεβαίως το δέχομαι να μιλάει, αλλά όταν τελειώσει ο αγώνας και μετά μπορεί ο διαιτητής να μιλάει, να μιλάει και με τους δημοσιογράφους και να μιλάει και με τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, γιατί αλίμονο είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου και ο διαιτητής. Να ξέρουμε ποιος είναι. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα, επειδή απαγορεύονται οι δηλώσεις, βλέπουμε ένα διαιτητή που βλέπουμε μια στολή ή πορτοκαλί ή μαύρη ή οτιδήποτε ή μπλε και δεν ξέρουμε τι είναι. Και όταν εμείς τους βγάζουμε συνέντευξη στην Era Sport και τον ακούει ο φίλαθλος, εμένα μου το έχουν πει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μα έχετε τέτοιους διαιτητές σε αυτό το επίπεδο? Ναι κύριε, έχουμε τέτοιους διαιτητές σε αυτό το επίπεδο.
0: Οι περισσότεροι είναι σε αυτό το επίπεδο.
2: Βεβαίως. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Στίμος, ποιος είναι ο Ακρίδας, ποιος είναι ο Σιδηρόπουλος. Δεν το ξέρει. Τον ακούς την Έρα, όταν εμείς τους βγάζουμε συνέντευξη ή οπουδήποτε αλλού μιλάνε οι συνάδελφοι, και ο φίλος να σου λέει τι γίνεται τώρα. Γιατί έχει συνηθίσει ότι βλέπει ένα διαιτητή μια στολή, μια μαύρη στολή, μια πορτοκαλί, μια μπλε ή μια κόκκινη, ξέρω.
0: Αυτό, πολλοί έχουν συνηθίσει ένα διαιτητή με ένα χρώμα στολής ότι έρχεται για να δικήσει την ομάδα του.
2: Ναι,
0: από εκεί ξεκινάνε
2: αυτό.
0: Όλα.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί εδώ πέρα, όπως έχεις δει, Κώστα, έχουμε γκρίνιες και για ένα πλάγιο out που δόθηκε ανάποδο.
2: Ακριβώς.
0: Και αν δεν δινόταν αυτό το πλάγιο out ανάποδο, δεν θα.
2: Έχουμε αυτό τώρα. Εδώ έχουμε. Και πρέπει να τα λέμε, γιατί πρέπει να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Εδώ έχουν γίνει δύο ψηφοφορίες και δεν έχει βγει πρόεδρος Super League. Και αρχίσαν από τώρα να δημιουργούν θέματα. Φαντάσου τι θα γίνει.
0: Εδώ θα είμαστε το χειμώνα και θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι γίνεται το λέμε. Δεν έχουμε κανέναν να φοβηθούμε. Γιατί λέμε αυτό που βλέπουμε. Δεν ασχολούμαστε περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Και ας μην στεναχωριέται η μικρή στα πέναλτι. Μπορεί...
2: τι να κάνω. Όχι, δεν στεναχωρήθηκε γιατί έπαιξε καλά εκείνη. Εντάξει, δεν έχασε κανένα, δεν έχασε πέναλτι, το έβαλε τον γκολ, αλλά εντάξει, σαν ομάδα.
0: Σαν ομάδα, εντάξει.
2: Στο τέλος.
0: Εντάξει. Και ήττα όμως είναι μέσα στον αθλητισμό.
2: Ακριβώς, αυτό είναι πολύ θετικό. Και η κόρη μου και ο γιος μου ασχολούνται. Ο ένας με το ποδόσφαιρο και η κόρη μου με το πόλο.
0: Ωραία. Κώστα μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Ακρίδα και από τον κύριο Τάσο Σιδηρόπουλο. Νωρίτερα τον ακούσατε. Απάντησε στα ερωτήματά μας λίγες μέρες μετά από την απόσυρσή του από την ενεργό διαιτησία. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα ακούσουμε τα απαραίτητα μηνύματα και θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, πάρε μέρος στο Earth Giveaway και διεκδίκησε μοναδικά μουντιαλικά δώρα. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Era Sport? Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viper της Era Sport μαζί με ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Ή μπες στο earthsports.gr ή στα social media του Earth Sports, ακολούθησε το link του διαγωνισμού και ολοκλήρωσε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσεις ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 21 Εβδόμου και θα διεκδικήσετε 100 επίσημες εμφανίσεις, τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου ή τις 5 επίσημες χρυσές μπάλες τελικού. 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη η ποδοσφαιρική δράση εδώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10. Οι συντελεστές παραμένουν οι ίδιοι. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε τα της διαιτησίας και πάμε να δούμε το 17ο πρωτάθλημα μπάσκετ δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα ανοίξει την αυλαία του την 3η 21 Ιουλίου και στο τουρνουά θα πάρουν μέρος 24 ομάδες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κούκουλας, δικηγόρος, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή. Κύριε Κούκουλα, καλησπέρα. Όλα έτοιμα? Καλησπέρα σας.
1: Είμαστε έτοιμοι, ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα κύριε Στήμο.
0: Πώς είναι, είστε έτοιμοι? Για δώστε μας το... Η Ερασπόρ, ξέρετε, είναι παντού. Δώστε μας λοιπόν το στίγμα. Τι είναι αυτό το πρωτάθλημα, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, έτσι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Είναι ένα τουρνουά μπάσκετ, είναι το 17ο αυτό κατά σειρά, στο οποίο μετέχουν όλοι πρακτικά οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδος. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, όλες οι μεγάλες πόλεις, οι επαρχιακές, και διοργανώνται η τελική φάση φέτος στη Ρόδο. Κάθε χρόνο διοργανώνται σε διαφορετική πόλη. Φέτος είναι στη Ρόδο. Σε μερικές μέρες περιμένουμε να υποδεχθούμε όλους τους συναδέλφους. Δικαίωμα συμμετοχής που με ρωτήσατε έχουν, είναι αμιγώς δικηγορικό το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να έρθω να παίξω εγώ, ας πούμε?
1: Όχι. Η μοναδική εξαίρεση είναι ότι μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε ομάδα ένας, ο οποίος όμως πρέπει να δουλεύει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος δικαστής, μπορεί να είναι κάποιος δικαστικός υπάλληλος στα δικαστήρια, στην Ευελπίδο.
0: Μη κοινοτικός που λέμε.
1: Ναι, μη κοινοτικός. Και μόνο ένας.
0: Μόνο ένας.
1: Δικαστικός επιμελητής.
0: Ναι, που να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι κανονικά πεντάδες, κανονικά τα...
1: Κανονικό πρωτάθλημα. Είναι μάλιστα έχει ένα αρκετά καλό επίπεδο, γιατί πολλά παιδιά, πολλοί συνάδελφοι, είναι ταυτόχρονα και μπασκετμπολίστες σε χαμηλότερες εθνικές κατηγορίες, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Που καταλαβαίνετε είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι. Οπότε... Ναι, υπάρχει και ένα καλό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει και μια διαφορά δυναμικότητας με άλλες ομάδες που υπάρχει και. Καταλαβαίνετε και.
0: Ναι, άλλες ομάδες είναι καλύτερες, άλλες όχι τόσο καλές.
1: Όπως παντού.
0: Όπως παντού.
1: Είναι μια ευκαιρία και για εμάς εδώ στη Ρώτο και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τους συναδέλφους και να έρθει και εδώ να δει τους αγώνες και το κοινό εδώ στη Ρώτο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω θα έχει. Ναι, δεν έχουν ξεκινήσει αγώνες, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Να ρωτήσω
1: Είμαστε και μπασκετικό κοινό εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είστε μπασκετικό κοινό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η επιλογή της πόλης πώς γίνεται που φιλοξενεί το τουρνουά?
1: Κάθε χρόνο γίνεται μια συνδιάσκεψη μεταξύ των όλων των εκπροσώπων των συλλόγων και αποφασίζουν που θα γίνει του χρόνου. Πώς καταλαβαίνετε, στη Ρόδο, επειδή είναι και καλοκαίρι, δεχόμαστε πάντα πιέσεις να το διοργανώσουμε εμείς. Να συνδυαστεί και με. Γιατί πάντα διοργανώνεται τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Όπως και φέτος.
0: Την καλύτερη περίοδο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αρκετοί συναδελφοί. Δηλαδή περιμένουν πάνω 500 συναδέλφους. Οπότε δεν είναι και εύκολη η διοργάνωση και με τις δουλειές μας όλοι, γιατί τρέχουν οι δουλειές.
0: Βέβαια, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς θα προλαβαίνετε να παίξετε και να κάνετε και τη δουλειά σας κιόλας, έτσι? Το πρωί δικαστήριο, το απόγευμα.
1: Δύσκολο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Εντάξει, βέβαια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι κλειστά εν μέρη τα δικαστήρια, οπότε τουλάχιστον δεν έχουμε το δικαστικό καθήκον, παράσταση ας πούμε. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, είναι δύσκολο αυτές τις μέρες. Ταυτόχρονα κάνουμε και προπονήσεις, γιατί πρέπει να κατεβάσουμε και την ομάδα, οπότε έχουμε και τη διοργάνωση, είναι δύσκολα.
0: Ναι, γιατί είναι full πρόγραμμα. Να ρωτήσω κάτι, το χρόνο σε διάρκεια του παιχνιδιού είναι κανονικά, όπως το ξέρουμε?
1: Κανονικά, όπως το ξέρετε. Ακούστε με λίγο. Οι διαιτητές είναι εδώ από την τοπική ΕΟΚ. Η γραμματεία από την τοπική ΕΟΚ. Οι γιατροί. Θα γίνει η κάλυψη δημοσιογραφική. Θα μεταδίδονται, ξεχάσα να σας πω, και στο YouTube οι αγώνες.
0: Α, ωραία.
1: Από την σελίδα της Sportstats. Καλύπτονται και στατιστικά από την εταιρεία Sportstats, η οποία. Είναι μια εταιρεία που καλύπτει στατιστικά και τους, από ό,τι ξέρω, και τις ψηλότερες κατηγορίες των αγώνων της ΕΟΚ. Οπότε μετά εδώ και όποιος θέλει μπορεί να
0: το παρακολουθήσει.
1: Παρακολουθήσει, ναι.
0: Λοιπόν, οι αποστολές έχουν αρχίσει να έρχονται, οι πρώτοι συναδελφοί σας.
1: Νομίζω, ναι, από αύριο ξεκινούν.
0: Από αύριο.
1: Μεθαύριο και την Τρίτη το πρωί πλέον κορυφώνεται η.
0: Το πρώτο παιχνίδι πότε είναι? Είναι 21 Ιουλίου.
1: Είναι Τρίτη στις 4 το απόγευμα ξεκινάνε οι αγώνες. Σε 3 διαφορετικά γήπεδα εδώ στη Ρόδο.
0: Δύσκολη ώρα.
1: Δύσκολη ώρα. Είναι 4, 6 και 10 δεν έβγαινε, και 8 δεν έβγαινε το.
0: Δεν έβγαινε το καλεντάρι.
1: Το καλεντάρι είναι πολλοί αγώνες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Για πόσους αγώνες μιλάμε σύνολο?
1: Κοιτάξτε, είναι 8 όμιλοι. Από 3 ομάδες ο κάθε όμιλος. Οπότε υπολογίστε, στην πρώτη φάση έχει 3 αγώνες ο κάθε όμιλος, πρέπει να παίξουν οι 3 ομάδες μεταξύ τους. Και μετά γίνονται αγώνες κατάταξη. Οι πρώτοι περνάνε στην πρώτη οκτάδα και παίζουν μετά πρώην με τελικούς, με τελικούς, τελικό, μικρό τελικό. Οι άλλοι παίζουν αγώνες κατάταξη. Είναι νομίζω 50 αγώνες σύνολο.
0: 50 είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Και το τουρνουά θα ολοκληρωθεί στις 26.
1: Στις 26 την Κυριακή το πρωί πια.
0: Δηλαδή 5 μέρες στην ουσία θα κρατήσει.
1: Ναι, 5 μέρες. Εν τω μεταξύ παίζουμε κάθε μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Γιατί οι περισσότεροι είμαστε ερασιτέχνες.
0: Έχει
1: κάποια παιδιά που το παίζουν και κανονικά επαγγελματικά. Αλλά, οπότε είναι δύσκολο να παίζεις κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο ρόστερ. Να υπάρχει rotation για να κάθε μέρα σχεδόν, ακόμα και λιγότερο από μέρα, παίζουμε και είμαστε δικηγόροι, που ξεχνάμε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν είναι ότι δεν είστε επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα κανονικά όλα όπως τα ξέρουμε θα διεξαχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Το δικηγορικό πρωτάθλημα όπως το ξέρουμε. Με τους κανόνες που ξέρουμε ενώ στην Basket League. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 500 θα μαζευτείτε, έτσι.
1: Είμαστε πολλοί, ναι.
0: Πολύ. Η ομάδα.
1: Θα υπολογίσω ότι πολλοί έρχονται και με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα για 4 μέρες είναι μια χαρά η Ρόδος αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω από τα καλύτερα μέρη για διακοπές. Λοιπόν, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, έτσι. Είναι 17η φορά που γίνεται.
1: Ναι, πέρσι είχε γίνει στο Ηράκλειο. Πρόπερσι είχε γίνει στην Αθήνα.
0: Όχι καλά. Για τέτοια εποχή, όχι καλά.
1: Εντάξει, ήταν ωραίο όμως. Τα παιδιά το δούλεψαν πολύ καλά. Και κάθε χρόνο να γίνεται κάπου αλλού. Τώρα δεν έχουμε αποφασίσει που θα γίνει του χρόνου.
0: Καλά,
1: τώρα
0: θα γίνει το φετινό. Λοιπόν, ποιες ομάδες θεωρούνται οι καλές, έτσι οι καλύτερες, να το πω?
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη χωρίζονται σε 3 ομάδες. Λόγω όγκου καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε κάθε μία να εκπροσωπείται από μία.
0: Είναι δηλαδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα στείλουν από 3 ομάδες?
1: Ναι, από 3. Και οι 3 και από τις 2 πόλεις είναι πάρα πολύ καλές. Αποτελούνται από, μη λέω τώρα και ονόματα, από πρώην μπασκετμπολίστες που μπορεί να τους ξέρετε κιόλας, από νυν παιδιά που παίζουν σε
0: χαμηλότερο επίπεδο.
1: Ναι, στη Β' στη Γ' εθνική, ας πούμε. Οι υπόλοιπες πόλεις εκπροσωπούνται από μία ομάδα. Η Πάτρα, η Λάρισα, οι μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα Γιάννενα, η Ρόδος, τα Χανιά. Η Κατερίνη, η Βέρεια, πολύ, πολύ.
0: Άρα,
1: το Ηράκλειο, τα Χανιά.
0: Άρα πρέπει να έχουμε και σχετικά πολύ καλό επίπεδο.
1: Ναι, το επίπεδο σας λέω είναι πολύ καλό.
0: Όπως μου το λέτε, γιατί παίζουν παιδιά, παίζουν συναδελφοί σας μάλλον από μικρότερες κατηγορίες και κάποιοι είναι πολύ, όπως είπατε, είναι και γνωστοί.
1: Ναι. Κάποιοι είναι και βετεράνοι που έτυχε να δουλεύουν στα δικαστήρια, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και, ή κάποιοι έχουν παίξει παλαιότερα. Στα νέα ελληνικά του ή κάποιοι παίζουν και ακόμα τώρα. Κάποια παιδιά που είναι πιο νέα.
0: Στις χαμηλότερες κατηγορίες.
1: Ναι. Υπάρχουν σίγουρα στην. Από ό,τι ξέρω και στην Αθήνα υπάρχουν στην Α2, όπως λέγεται τώρα η Α2, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Η Β' εθνική, η Γ' εθνική.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Για το λόγο που το θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα της εργασίας σας και να αθληθείτε, είναι μια χαρά.
1: Είναι καλά, ναι.
0: Ωραία. Εγώ να ευχηθώ το τουρνουά αυτό να έχει επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: ο καλύτερος να το κερδίσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την.
0: Να έχετε κόσμο να σας παρακολουθήσει. Θα σας παρακολουθήσουμε και εμείς μέσω του καναλιού που μας είπατε. Θα σας δούμε μέσα από το YouTube. Λοιπόν, και εύχομαι ο καλύτερος να κατακτήσει τον τίτλο και παίζοντας καλό μπάσκετ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά το δικηγορικό πρωτάθλημα μπάσκετ που θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως την Κυριακή. Στην Ρόδο είναι το 17ο πρωτάθλημα δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου. Για να δούμε λοιπόν σε λιγότερο από θα έλεγα 45 λεπτά, η σέντρα στο μικρό τελικό Αγγλία εναντίον Γαλλίας, δύο ομάδες που πολλοί πιστεύαν ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει και στον τελικό. Οι Γάλλοι αποκλείστηκαν, οι Άγγλοι αποκλείστηκαν με τον τρόπο που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή. Και να δούμε λοιπόν ποιος θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μπράγκα Θέλτα 2-1. Ίστλιχ Σάουθάμπτον 1-2. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Ποντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1. Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 1-0. Ντεπορτίβο Κουένκα Κατόλικα Κίτο 0-2. Και Βαλού Ρέικιαβινγκ Φραμ Ρέικιαβινγκ 1-3. Όλα τα παιχνίδια που διεξάγονται όπως βλέπουμε αυτή την ώρα έχουν γκολ. Να δώσουμε και τα τελικά από τις 9 και 4. Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόντιβ 1-0 από ημίχρονο. Κραϊόβα Αράντ 4-0-0 το ημίχρονο. Και Ολύμπια Λουμπλιάνας Μπράβο 0-2-0-1 το ημίχρονο.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 11.30 το Μπράγκα Θέλτα παραμένει στα επίπεδα του 2-1. Ίστιλ Σαουθάμπτον 1-3, τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Ποντεπρέτα Γκοϊάς 1-2. Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1. Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 1-0. Ντεπορτίβο Κουένκα Ουνιβερσιτάτ Κατόλικα Κίτο 0-2. Και Βαλούρ Ρέικιαβινγκ Φραμ Ρέικιαβινγκ. Το σκορ έχει γίνει 2-3.
1: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά μετά τις 11.30, τελευταία σελίδα θα είναι για περίπου 20 λεπτά ακόμα κοντά σας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρυθμίση των ήχων και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των φιναλίστ. Στον μικρό τελικό, Γαλλία, Μενιάν, Γουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερναντές, Ραμπιό, Ζαΐρ Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ και Εμπαπέ. Οι Άγγλοι παρατάσσονται με τους Χέντερσον, Κουάνσα, Γκέι, Κόνσα, Σπένς, Ράις, Έζε, Ρότζερ, Σάκα, Ράσφορντ και Τόνι. Αυτές είναι οι ενδεκάδες των δύο μονομάχων για σήμερα, Γαλλία εναντίον Αγγλίας, με φόντο την τρίτη θέση του παγκοσμίου κυπέλου. Κοντά μας ο Γιώργος Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα. Μπήκαμε με τις ενδεκάδες, τα τελευταία νέα.
1: Καλησπέρα, Αγγέλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ακούγοντας ενδεκάδες, αμέσως βλέπω ότι με την Αγγλία δεν αγωνίζεται ούτε ο Κέιν ούτε ο Μπέλιγχαμ. Ενώ από την άλλη πλευρά με τη Γαλλία δεν παίζει ούτε Μπελέ. Παίζει ο Εμπαπέ και ο Λίζ παίζουν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που ακούγαμε μετά από τους ημιτελικούς, ιδιαίτερα για τους Άγγλους, δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον μικρό τελικό ή τον χάλκινο τελικό, όπως τον χαρακτηρίζουν κάποια μέσα στον πλανήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία γράφουν, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγουν όλα εκεί, ότι θεωρούν ότι είναι Αγγαρία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η υποχρέωση έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και με τη συμμετοχή της κάθε εθνικής ομάδος. Υπάρχει η λέξη απογοήτευση σχεδόν σε όλα τα μέσα, ειδικά στη Γαλλία, μετά από την ήττα που γνώρισαν στα ημιτελικά, παρότι ήταν συντριπτικό φαβορί για την πρόκληση στον τελικό. Η Λεκύπ γράφει ένας χάλκινος τελικός με πικρή γεύση, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική δυσκολία του Ντεσάν να παρακινήσει μια ομάδα που είχε οραματιστεί τον εαυτό της να σηκώνει το τρόπαιο την αυριανή ημέρα του τελικού. Η Le Parisien, ο τελευταίος χορός του Ντεσάν στη γωνία της Λύθης. Το Radio France International αναφέρει η Γαλλία και η Αγγλία μάχονται για την τρίτη θέση στον αγώνα που κανείς δεν θέλει να παίξει. Και τονίζουν, παραλαμβάνουμε γαλλικό μέσο, το χαμηλό ηθικό των Bleu μετά την ήττα τους από την Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανικός τύπος μεταξύ μας το ειρωνεύεται και όλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ρίχνοντας ιδιαίτερα βέλη στον Τούχελ. Η Ντεσάν γράφει: ποιος νοιάζεται για το χάλκινο μετάλλιο? Αντανακλά την εκτεταμένη απάθεια του βρετανικού κοινού που βλέπει αυτόν τον αγώνα ως τιμωρία μετά την αγωνιώδη ανατροπή που υπέστη εναντίον της Αργεντινής. Daily Mail: ο Τούχελ επιδιώκει να καλύψει το φιάσκο της Ατλάντα. Η The Guardian: ο αγώνας παρηγοριάς. Μοιράζονται εδώ τα σχόλια του
0: Τούχελ.
1: Ναι,
0: μοιράζονται εδώ πέρα.
1: Ναι, ο οποίος παραδέχεται ανοιχτά ότι κανένας από αυτούς τους παίκτες, συνοώντας την εθνική ομάδα του, δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Τούχελ πάντως που θα παραμείνει, δεν φεύγει από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.
1: Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά
0: εντάξει,
1: θα γίνει
0: ο τι υπάρχει τώρα.
1: Μετά θα γίνει ο απολογισμός. Πάντως, ακόμη και εμείς αναρωτηθήκαμε πώς μπόρεσε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει αμυντικό ποδόσφαιρο η Αγγλία. Εγώ έχω τουλάχιστον όχι μόνο την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά γενικότερα τις αγγλικές ομάδες. Ξέρουν ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίζουν πάνω κάτω και άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Εδώ είδαμε μια Αγγλία να μην κατεβαίνει, στην πραγματικότητα να μην βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας. Να μην πηγαίνει ούτε στο κέντρο.
0: Ναι, τίποτα. Η Αγγλία μετά τη γύρισε πίσω. Τη γύρισε ο Τούχελ πίσω. Καθαρά, δικό του ήταν το φταίξιμο.
1: Ναι,
0: τελευταία μισή ώρα τώρα κοντρά στην Αργεντινή που θα βγει μπροστά για να πετύχει γκολ. Δεν κλείνεσαι στην περιοχή σου. Κρατάς μπάλα. Και παίζεις. Εντάξει. Αυτός είναι βέβαια
1: προπονητής. Αυτό είναι η λογική. Και φαντάζομαι ότι έχουμε κοινή λογική με τους Άγγλους που γέννησαν το ποδόσφαιρο και που μεταξύ μας έχουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με την Premier League. Έτσι. Άρα το ότι δεν μπορούν από το 66 να κατακτήσουν το Μουντιάλ είναι άλλο θέμα συζήτησης, αλλά το ότι παίζουν ποδόσφαιρο όπως εμείς θέλουμε να παίζει μια ομάδα, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Τέλος πάντων, εδώ υπήρξε αυτό το μπέρδεμα και στην πραγματικότητα το πλήρωσε η Αγγλία χάνοντας στον ημιτελικό. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει δεν έχει να κάνει με το σημερινό παιχνίδι, έχει να κάνει με το αυριανό. και συγκεκριμένα με τον μολυσμένο αέρα που έχουμε στο New Jersey και στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά. Μιλάμε για περίπου 1000 πυρκαγιές, Άγγελε.
0: Ναι, μιλάμε στη ασύλληπτο νούμερο. Χώρα. Έτσι, ασύλληπτο νούμερο.
1: Ναι, ναι. Εγώ έμεινα έκπληκτος βλέποντας αυτό το νούμερο, 970-980 πυρκαγιές.
0: Τέλος, πολύ υψηλός αριθμός πυρκαγιών.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: δεν βοηθάει και ο αέρας που έχει αυτή την κατεύθυνση και όλη αυτή η κάπνα πηγαίνει στην Αμερικανική πόλη. Βέβαια, πολλοί αναρωτήθηκαν εάν αυτό μπορεί να είναι η αιτία να μην διεξαχθεί ο τελικός, καθώς υπάρχει μολυσμένος αέρας επικίνδυνος για εκδηλώσεις, επικίνδυνος όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τους φιλάθλους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βροχή θα είναι αυτή που θα σώσει τον μεγάλο τελικό.
0: Αλήθεια, με τον καιρό τι γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, καταιγίδες, κεραυνοί.
1: Σήμερα.
0: Ναι, για σήμερα.
1: Βεβαίως, σήμερα υπάρχει, έχει αυτή την πρόγνωση η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκεί. Βρέχει, καταιγίδες και μάλιστα ήταν η αιτία να μην κάνει προπόνηση σήμερα η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας.
0: Σωστό.
1: Οπότε ευελπιστούν οι υπεύθυνοι της FIFA ότι αυτός ο καιρός, αυτές οι καταιγίδες θα βοηθήσουν αύριο να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς προβλήματα, χωρίς μολυσμένο αέρα.
0: Ο σημερινός αγώνας, Γιώργο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πάει για σέντρα, έτσι. Δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη μέχρι τώρα.
1: Όχι. Όλα καλά. Όλα καλά. Ναι, απλά να θυμίσω.
0: Εγώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πάει για σέντρα, έτσι. Δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη μέχρι τώρα.
1: Όχι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ναι.

0: Υπάρχει τηλεφώνια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη βροχή ή με καταιγίδα. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε μεγάλο επίπεδο έχει να κάνει με το περίφημο πανό το οποίο έβγαλαν οι Αργεντίνοι μετά το τέλος του αγώνα, του ημιτελικού αγώνα απέναντι στους Άγγλους, που λέει ότι Las Islas Malvinas son de Argentina ή τα νησιά Φόκλαντ είναι αργεντίνικα. Και υπάρχει απευθείας η αντίδραση καταρχήν του εκπροσώπου τύπου του Βρετανού Πρωθυπουργού, που λέει ότι οι Αργεντίνοι παίχτες μπορεί να εμφάνισαν το πανό με το συγκεκριμένο σύνθημα και λένε λοιπόν οι Άγγλοι και συγκεκριμένα ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί το παγκόσμιο κύπελλο να μην είναι δικό μας, αλλά τα νησιά Φόκλαντ είναι σίγουρα δικά μας. Πρόσεξε, μια απάντηση καθαρά πολιτικού περιεχομένου, όπως ακριβώς και το μήνυμα των Αργεντίνων, για τον οποίο οι Άγγλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και να μην αγωνιστούν στο σοβαρό παιχνίδι. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί θυμούνται ότι οι δύο αρχηγοί της Εθνικής Ισπανίας στον τελικό του Euro 2024, εκεί η Ισπανία έχει κερδίσει την Αγγλία με 2-1, οι δύο αρχηγοί λοιπόν είχαν λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, λέγοντας ότι το Κιβλαρτάρ είναι ισπανικό, και μιλάμε τώρα για Μωράτα και Ρόντρι που τιμωρήθηκαν με μια αγωνιστική και ένα παιχνίδι. Οι Άγγλοι λοιπόν εμέσως πλην σαφώς θέλουν από τη FIFA σήμερα να τιμωρηθούν για να μην αγωνιστούν αύριο 2-3 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που φαίνεται να κυκλοφορούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνουν αυτό το πανό με το σύνθημα. Και μιλάμε για τον Λο Σέλσο, μιλάμε για τον Ένσο Φερνάντες, μιλάμε για τον Παρέζ. Κυκλοφορεί μάλιστα και μια δήλωση, θεωρώ ότι είναι fake, αλλά οφείλω να την μεταφέρω, από τον Ένσο Φερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στη Τσέλσι. Λέει ότι εγώ σέβομαι, λέει, τους Άγγλους, ιδιαίτερα τους αυτούς που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαρισμού του σπιτιού μου. Πρόσκληση τώρα, κουβέντες τώρα, εάν και εφόσον είναι αληθινές, την μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιος και τόσο χαζός ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται επαγγελματικά στην Αγγλία να μιλάει έτσι για τους Άγγλους. Εντάξει, τώρα το να σηκώσει ένα πανό πιστεύοντας ότι αυτό που πιστεύουν κάθε Αργεντίνος. Ας μην το κρυβόμαστε. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν κανονισμοί που λένε από τη FIFA ότι απαγορεύονται ρητά οποιαδήποτε πολιτικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά θέματα και μηνύματα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και εκεί στηρίζονται οι Άγγλοι, οι οποίοι ήδη, υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο, ήδη προσπαθούν να ξεκινήσουν έναν αγώνα προκειμένου να χάσει, να χάσει τη θέση του από την Προεδρία της FIFA ο Ιφαντίνο. Τον ερχόμενο Μάρτιο έχουμε εκλογική γενική συνέλευση στην FIFA, θα γίνει στο Μαρόκο, και γίνονται προσπάθειες να ενισχυθεί. Υπάρχει ένας υποψήφιος Πολωνός που να μπορέσει να πάρει τα ενία από τον Ιφαντίνο, θεωρώντας τον ή κάποιες ομάδες, κάποιες ομοσπονδίες, δεν ξέρω αν είναι αρκετές, που μάλλον δεν είναι τουλάχιστον προς το παρόν, η μεγάλη αιτία που το Μουντιάλ που γίνεται τώρα να μην έχει πραγματικά απόλυτη επιτυχία όπως την θέλει ο κάθε φίλαθλος του ποδοσφαίρου, και όχι μόνο επιτυχία στο θέμα του μάρκετινγκ. Άγγελε.
1: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να δούμε τον τελικό Γαλλία, το μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία, και φυσικά αύριο από τις 9.30 δεσπόζει ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε το Μπράγκα Θέλτα 2-2-1-1 το ημίχρονο. Ίστλιχ Σάουθάμπτον 1-3-1-2 το ημίχρονο, περίπου στο 80 λεπτό. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Ποντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1. Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 2-0. Δεπορτίβο Κουένκα Κατόλικα Κίτο 0-2. Και Βαλούρ Φραμ 2-3.

Πάρε μέρος στο Earth Give Away και διεκδίκησε μοναδικά μουντιαλικά δώρα. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Era Sport? Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viper της Era Sport μαζί με ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Ή μπες στο earthsports.gr ή στα social media του Earth Sports, ακολούθησε το link του διαγωνισμού και ολοκλήρωσε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσεις ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Διεκδίκησε μία από τις 100 επίσημες εμφανίσεις, τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου ή τις 5 επίσημες χρυσές μπάλες τελικού. 135 νικητές, μοναδικά δώρα και όλη ποδοσφαιρική δράση εδώ. Η κλήρωση την 3η 21 Εβδόμου. Επιστρέφουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0, Πόντε Πρέτα Γκοϊάς 1-2, Σπορτ Ρεσίφε Οπεράριο 2-1, Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 2-0, Ντεπορτίβο Κουέντα Κατόλικα Κίτο 0-2 και Βαλούρ Φραμ 2-3. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία μαζί με τους Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας είναι ο αγώνας ο σημερινός, ο μικρός τελικός, που μπορεί να ακούγεται ως τελικός της παρηγοριάς, αλλά παίζονται και 42 εκατομμύρια εκεί στο χαλί, στο Μαϊάμι, όπου θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός, στο Hard Rock Stadium. Εκεί λοιπόν, όπου ο νικητής θα πάρει 21.500, αν δεν θυμάμαι καλά, και 20 εκατομμύρια ο ηττημένος. Οπότε έχουν κάθε λόγο να αγωνιστούν και σήμερα. Παράλληλα, παίζεται και η ιστορία όλη με το χρυσό παπούτσι για το πρώτο σκόρερ. Οπότε, γιατί να τα λέω εγώ, πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Γεια σου, Δημήτρη μας. Α, έχουμε διαφημίσεις πρώτα, συγγνώμη. Πάμε πρώτα στα διαφημιστικά και αμέσως ο λόγος στο Δημήτρη Λουκάκη που θα μεταδώσει τον αγώνα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Και ο λόγος στο Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη.
11: Χαιρετώ λοιπόν φίλες και φίλοι εδώ, Γαλλία, Αγγλία. Όπως είπες και εσύ φίλε μου, το χρήμα είναι που θα πάρουν και θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα τελικό της παρηγοριάς. Οι δυο τους καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να δώσουν ένα ακόμα αγώνα, έστω κι αν αυτός ο αγώνας δεν έχει ιδιαίτερο αντίκρισμα, αλλά θέλουν να ολοκληρώσουν με ένα θετικό πρόσημο την παρουσία τους στην διοργάνωση, έστω και αν το διακύβευμα δεν συγκρίνεται με εκείνο του τελικού που θα ακούσετε από την Έρα Σπορ στις 10 το βράδυ. Οι τρικολόροι ιτήθηκαν 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό, πραγματοποίησαν μία από τις πιο απογοητευτικές εμφανίσεις στο τουρνουά. Δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να επιβάλλουν ρυθμό ή να απειλήσουν ουσιαστικά. Και αυτό στο αγώνας ίσως ήταν και το κύκνιο άσμα του Didier Deschamps, ο οποίος αποχαιρετά τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και αναλαμβάνει στην θέση του ο Γάλλος, αυτός
1: ο Ζιντάν,
11: ο μεγάλος ποδοσφαιριστής,
1: ο τεράστιος, έτσι, ακριβώς, Δημήτρη,
11: ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Δημήτρη, υπάρχει Μέση που τους επισκιάζει όλους, αλλά Ζιντάν και μεγάλοι παιχταράδες της προηγούμενης, αν θέλεις, δεκαετίας και πιο πριν, δηλαδή του προηγούμενου αιώνα, δεν βρίσκεις.
11: Εγώ είμαι Γαλλία πάρα πολλά χρόνια.
1: Α, την υποστηρίζεις την Γαλλία, έτσι.
11: Ποτέ δεν ήμουνα με την Λατινική Αμερική, δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία και τα λοιπά. Ουρουγουάη, Παραγουάη και όλες αυτές τις ομάδες.
1: Πόσο Παραγουάη να είσαι και Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, Βενεζουέλα δεν πρέπει να έχει πάει ποτέ, έτσι.
11: Εντάξει. Ναι,
1: τώρα το θυμήθηκα.
11: Και ναι, θυμάμαι τη Γαλλία, αν ξέρεις τη Γαλλία δεκαετία του 60, που λένε κάποιοι, α, οι Γαλλίες δεκαετία του 60 ήταν όλοι λευκοί. Ναι, αλλά δεν είχε τους παιχταράδες οι οποίοι ήρθαν μετά οι γονείς τους από τις γαλλικές αποικίες, γιατί όπως ξέρουμε οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί, αυτοί ήταν οι θαλασσοπόροι οι οποίοι γέμισαν από αποικίες.
1: Αυτό που λένε πάντως και με τους Αργεντινούς που το λένε, μην ξεχνάμε ότι η μισή Αργεντινή και περισσότερο είναι άπηκε από την Ιταλία και ναι. Έτσι, μην το παραλείπουμε αυτό, γιατί το πουλάμε πολύ αυτό το πνεύμα των Αφρικανών, αλλά στη Λατινική Αμερική κυριαρχούν οι Πορτογάλοι στη Βραζιλία και οι Ισπανόφωνοι στο κάτω. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, αυτά είναι τώρα
11: ψηλά γράμματα.
1: Ναι, τώρα λοιπόν, ούτε καν ψηλά γράμματα.
11: Οι Γάλλοι έχουν δώσει τα χέρια, είχαμε μείνει εκεί με τον Ζιντάν για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση. Ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους, θα πω εγώ, για πρώτη φορά έπειτα από το 2021. Τότε, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ο Ζιζού είχε παραιτηθεί από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από μία σεζόν χωρίς τίτλους. Και λένε τώρα, το κοίταγα πριν από λίγη ώρα, πως εφόσον όλη η γραφειοκρατική διαδικασία τακτοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, τότε ο Ζιντάν θα σηκώσει μανίκια και θα πιάσει άμεσα δουλειά για να καθίσει, να καθοδηγήσει, αν θέλετε, τη Γαλλία στο Nations League, στο Euro του 2028, καθώς και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει τον Didier Deschamps. Δεν μπορεί να δείξει το Ζιντάν στην παρούσα φάση. Ένα Ζιντάν ο οποίος έχει γράψει ιστορία σε λίγα χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ, καθώς σε δύο θητείες κατέκτησε 3 σερί Champions League και 2 πρωταθλήματα. Κιλιάν Εμπαπέ πρώτο πλάνο. Θα πω και γρήγορα τις συνθέσεις και από την άλλη μεριά ο Ντέκλαν Ράις της Arsenal. Αυτούς τους δύο κεντράραν οι σκηνοθέτες. Ο σκηνοθέτης από τις δύο ομάδες, Γαλλία με Νιάν, Γκουστό δεξιά, Ερναντές αριστερά στα μπακ, Κονατέ και Λακρουά οι δύο στόπερ, και σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης, θα πούμε σε λίγο γι' αυτόν από τις συνθέσεις. Στο εξάρι στην άμυνα ο Ζαΐρ Εμερί σε αυτό το 4-1-2-3 του Ντεσάν, Σερκί μπροστά από τον Εμερί δεξιά του, Ραμπιό αριστερά του, και η τριάδα στην επίθεση, ο Λίζ, Εμπαπέ και Ντουέ. Από την άλλη πλευρά ο Τούχελ, ας για μένα πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν αξιολόγησε σωστά το παιχνίδι, τον ημιτελικό, επιθετική άμυνα έχουμε, αλλά τελικά καταφέρνουν να ξεμαρκαριστούν. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει από τα δεξιά. Δεν μπορούν οι Άγγλοι, και έλεγα ότι για μένα του Τούχελ είναι ο Γερμανός τεχνικός, είναι καλός προπονητής, έχει δεχτεί όμως έντονη κριτική για την διαχείριση του αγώνα στο μικρό τελικό, και για μένα δικαιολογημένα, διότι αν κοιτάξατε σε κάποιες φάσεις έπαιζε τη γραμμή με 7 Άγγλους πίσω όταν η Αργεντινή ήταν στην επίθεση, και στη σέντρα που κάνει ο Μέση στο γκολ με το δεξί είναι 10-9 μέσα στην περιοχή, πάει για την κεφαλιά. Να που μπήκαν, ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά οι Άγγλοι, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι. Βγάζουν όμως μπάλα με τον Ραμπιό τώρα και τον Ερναντέζ εκεί αριστερά. Οι Γάλλοι, έλεγα ότι ο Τούχελ δεν αξιολόγησε καλά το παιχνίδι. Στο γκολ του Μέση είναι 9 Άγγλοι στην περιοχή και ο 10ος ο Κέιν είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και την πατάει, με μόλις 4 Αργεντινούς, και καταφέρνει ένας από τους γαμμένους ποδοσφαιριστές, εμένα δηλαδή, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, να σηκωθεί και να βάλει γκολ με κεφαλιά. Δεν έκανε καλή διαχείριση. Με την Αργεντινή παίζεις, δεν μπορείς να κλειστείς πίσω σε τόσο πολύ λεπτά. Για να δούμε. Ντέκλαν Ράις, το σουτ! Γκολ! 1-0 νωρίς-νωρίς, το τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal, αυτός ο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής, με μια ατομική ενέργεια παίρνει τα βήματα, φτάνει σε απόσταση βολής απέναντι από τον Μάικ Μενιάν και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς-νωρίς το 1-0. Πήρε την μπάλα ο Ράις αρκετά πίσω, 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μάικ Μενιάν. Φανταστείτε, ήταν στην ευθεία της δεξιάς δοκού του Γάλλου τερματοφύλακα, σουτάρει, βάζει εκεί το πόδι του ο Γκουρέντζαρ Εμερί, ο αμυντικός μέσος που τον έχει βάλει και ο Ντεσάν για να πατάει και την περιοχή του αρκετές φορές. Δεν προλαβαίνει τον Ντέκλαν Ράις και σημειώνει το 8ο του γκολ με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και το πρώτο του στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου σε αυτόν τον μικρό τελικό. Να λοιπόν που η εθνική ομάδα της Αγγλίας κάθεται νωρίς, φίλες και φίλοι.
1: Ευκαιρία να γυρίσει την ομάδα πίσω τώρα του Χελ, έτσι, ξέρεις. Για Ελλάς ρε παγκάς, βαρέσω αυτό.
11: Από τα τρίτα λεπτά.
1: Αυτό διαπιστώνω.
11: Λοιπόν, είναι δηλαδή, εντάξει, αποκλείεται να δούμε αυτό. Εμένα μου αρέσει ο Τούχελ και σαν προπονητής. Πήγε τον, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο πρόπερσι στην εθνική ομάδα. Μόλις πήγε, όλοι οι Άγγλοι, γιατί ασχολούμαι και με τα διεθνή, έγραφαν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα συμπληρώσει το Παζ Πουλίδη από την εθνική ομάδα της, Αγγλίας. Για να δούμε, Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί, στην αγαπημένη του κίνηση. Κόντρα όμως είναι αυτό που κάνει ο Εμπαπέ, που παίρνει την μπάλα από τα αριστερά. Κάνει την τρίπλα με το δεξί, με το εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, σε ταχυδύναμη, σε ταχύτητα στα πρώτα 5 μέτρα. Μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση με το δεξί για να δει φιλέτο που λέμε το αντίπαλο τέρμα, αλλά τώρα εκεί μπήκε το πόδι του Σπένς, όχι του Κουάνσα, συγγνώμη, το οποίο σου τώρα την μπάλα, και έκανε την κοντρά. Έλεγα για τον Τούχελ ότι δεν πάβει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει τίτλους στη Γερμανία, έχει τίτλους στη Γαλλία, φιλικά το Champions League με την ομάδα μου, την Chelsea. Το 2021 δεν περίμενα να τάσω να κάνει αυτή την κίνηση. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Ναι, εντάξει, έκανε λάθος.
11: Έκανε ένα λάθος.
1: Δεν μετανιώνω, λέει, αλλά
11: όχι, δεν το μετάνιωσε.
1: Και η τρίτη θέση είναι πάρα πολύ καλή θέση τώρα.
11: Εντάξει, καλή είναι, αλλά είναι της παρηγοριάς.
1: Δεν είναι της παρηγοριάς, είναι Αγγλία είναι, δεν είναι. Η Αγγλία, είπαμε, σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο μπορεί να γράψει βιβλίο πώς αποκλείστηκε. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Και καλός προπονητής είναι αυτό. Και τώρα το έχασε. Και ο Ντεσάν, όπως είπες προηγουμένως, έχασε την πρόκριση από τον τρόπο που δεν διάβασε σωστά το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Να και 2-0.
11: Για να δούμε, περίμενε. Από τα δεξιά και πάλι η Αγγλία. Η σέντρα μέσα στην περιοχή θα το κάνει. Το σου το κάνει. Πόπο κόντρα. Από το Ράσφορντ βρέθηκε ο Μάρκους Ράσφορντ μέσα αριστερά στην περιοχή, έκανε το δεξί σουτ, πήγαινε για το τέρμα, πέφτει ο Μενιάν, αλλά πολύ γρήγορα πάει επάνω στην μπάλα ο Γκουστό και με τον αριστερό του Μυρό διώχνει την μπάλα κόρνερ. Πρώτο κόρνερ του αγώνα, 1-0 θυμίζω από το τρίτο λεπτό, με το σουτ του Ντέκλαν Ράις για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Ο σκόρερ έχει στήσει την μπάλα αριστερά στο κόρνερ, όπως επιτίθεται η ομάδα του, με το δεξί πόδι θα βάλει πολλά φάλτσα να φέρει την μπάλα, όπως καταλαβαίνετε, εκεί κοντά στη γραμμή της μικρής περιοχής, υποθέτω. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Μενιάν, σηκώνει το χέρι, δεύτερο δοκάρι, ήταν τελείως άλλη η έμπνευση του Ράις, αλλά προλαβαίνουν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας. Σέζε κρατάει την μπάλα μέσα για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους μέσα στην περιοχή, σε πολύ μικρό χώρο. Έζε δεν του δίνουν όμως τώρα ο Εμπαπέ πάει να πάρει τα βήματα και χάνει την τελευταία στιγμή το κοντρόλ. Ήταν τρομερή η μπαλιά που έγινε από το χώρο της μεσαίας γραμμής, φίλες και φίλοι, από τον Σερκί. Ο Σερκί έκανε στο ημικύκλιο, φανταστείτε, της μεσαίας γραμμής μια κάθετη μπάλα προς τα μπροστά. Ο Εμπαπέ στην ευθεία που αρέσκεται να παίζει με τους αμυντικούς, αυτός ο ταχυδυναμικός παίκτης και ένας από τους πιο γρήγορους παίκτες στον κόσμο, παίρνει τα πρώτα βήματα, χάνει όμως το κοντρόλ. Αν έβρισκε το κοντρόλ, είχε περίπου 8 μέτρα να φτάσει στη γραμμή της περιοχής και άλλα 12 για το τέρμα, αλλά σίγουρα με το που θα πέρναγε και τη γραμμή της μεγάλης περιοχής θα σημάδευε μια γωνία όπως συνήθως κάνει και θα προσπαθούσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 1-0 η Αγγλία από το τρίτο λεπτό. Declan Rice ο σκόρερ με το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, το 8ο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, και έχουμε την Αγγλία να είναι και πάλι στην επίθεση σε αυτά τα 9 λεπτά που παίζεται παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στο στάδιο του Μαϊάμι. Οι Άγγλοι είναι μπροστά, οι Άγγλοι έχουν περισσότερο την κατοχή της μπάλας μέχρι στιγμής. Για να δούμε το φάουλ, εκτελείται μέσα στην περιοχή, πηδάει πολύ ψηλά εκεί ο Κονατέ, διώχνει, προσπαθούν να βγουν μπροστά, δεν φτάνει ποτέ όμως αυτή η παλιά του Γκουστό του δεξιού μπακ προς τον Ολίζ, και ο Ολίζ μου αρέσει πολύ, Τάσο, πάρα πολύ, είναι 24 χρονών, ένας παίχτης ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.
1: 200, αν έχεις τον πήρες.
11: Καλά, εντάξει.
1: Η Ρεάλ θα τα δώσει.
11: Θα τα δώσει. Είναι μεγάλος παίκτης, πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Και να σου πω την αλήθεια, είναι ένας παίκτης ο οποίος λείπει και από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και αν παρακολουθείτε γερμανικό ποδόσφαιρο, εγώ δεν πολύ παρακολουθώ, αλλά βλέπω συνήθως μόνο τα παιχνίδια της Μπάγκερ. Και στην Bayern αγωνίζεται, είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας και από τους βασικούς τελεστές η Bayern να κάνει την πορεία. Να, η παλιά που πάει για την πλάτη της άμυνας είναι γρήγορος ο Rashford, αλλά δεν προλαβαίνει γιατί πήγε και ο Γκουστό, έκοψε, πάει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Εμπαπέ θα δει αριστερά, ναι, τον βλέπει μέσα, πάει ο Ντουέ, κόντρα, το σούτ, διώχνει ο Χέντερσον, να, μια μεγάλη ευκαιρία, σερκεί το σούτ στο 11ο λεπτό.
1: Είναι το καλύτερο πρώτο δεκάλεπτο του παγκοσμίου κυπέλου σε φάσεις και σασπένς, έτσι.
11: Γιατί είναι μικρός τελικός,
1: ανεμελιά.
11: Μπράβο, δεν υπάρχει μεγάλο άγχος, βλέπουμε και τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά, δεν είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ που λες για να σε φτάσει μέχρι όσο πάει η διοργάνωση, που θα, όπως βλέπουμε τα παιχνίδια τα περισσότερα, δίνεις μεγάλο βάρος στην άμυνά σου, στην αμυντική σου λειτουργία. Πολύ δύσκολο, για να δούμε από τα δεξιά τώρα οι Άγγλοι, θα κάνει την πολλιά στο Rashford, όχι, θα το κάνει μόνος του και κάνει γκολ, κάνει γκολ ο Σάκα, αλλά είναι σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Ναι, είμαι υποχρεωμένος να πω τον γκολ, για ξέρεις τα highlights που βάζουμε στην Era Sport, γιατί μπορεί να μην είναι και να κυρωθεί με το VAR, αλλά είναι. Όπως βλέπουμε, είναι μισό μέτρο μπροστά ο Μπουκάγιο Σάκα. Γρήγορα η επίθεση μπροστά. Τώρα προσπαθεί εκεί ο Λις μέσα στην περιοχή. Χάνει το control. Πήγαμε να χάσουμε και εμείς τη φάση με το σκηνοθέτη που έδειξε το offside που ήταν, δεν νομίζω να χρειαστεί η παρέμβαση του VAR και να μας βάλουν το ημιαυτόματο με την γραμμή. Έκανε γρήγορα την επίθεση η Γαλλία, βρέθηκε ο Μάικλ Ολίζ μέσα στην περιοχή, αλλά και αυτός, όπως πριν ο Εμπαπέ, αρκετά έξω βέβαια ο striker της Ρεάλ, έτσι τώρα και ο Ολίζ, αυτός μέσα στην περιοχή, χάνει το control, δεν μπορεί να το κάνει το control με το αριστερό πόδι.
1: Ζερεύτηκα.
11: Και τι, και λοιπόν και...
1: Ευτυχώς που έχει κίνητρο ο Εμπαπέ, αυτό έχω να πω μόνο, φίλε. Γιατί πάει για τον πρώτο σκόρ, για τον Χρυσό Μαμπούτσι.
11: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ο μόνος που έχει κίνητρο εκεί, πες, άντε και ο Κέιν.
11: Και ο Κέιν δεν είναι μέσα, ο Κέιν, ναι, να πούμε ότι άφησε εκτός Κέιν, Μπέλιχαμ, και ο Γερμανός έδωσε χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο τώρα στην διοργάνωση, αλλά τα πάνε μια χαρά όπως βλέπουμε. Λύση. Αριστερά προσπαθεί να μπει και τον κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Κουανσά, και έρχεται και για βοήθεια και ο Rashford. Οι Γάλλοι περνάνε την γραμμή σε μια μηνά 4-4-1-1. Οι Άγγλοι, ο Λύς θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι για να σουτάρει, δεν τα καταφέρνει, κόβουν οι παίκτες της Αγγλίας πάνε να κάνουν γρήγορα αυτό το φάουλ, αλλά με τον Τόνι. Αλλά αν μας δείχνει και το ημιαυτόματο, είναι αρκετά, είναι μπροστά. Ο ένας παίκτης είναι μπροστά λοιπόν, και καλώς ακυρώνεται το γκολ που σημείωσε ο Σάκα. Κατοχή μπάλα 49-51 για τους Άγγλους, 75 πάσεις οι Άγγλοι, 68 οι Γάλλοι, 93% ακρίβεια οι Άγγλοι, 91% οι Γάλλοι, 91%. Τελευταία όμως βλέπουμε αρκετά κλεψίματα από τα αριστερά. Τώρα και πάλι Ερνάντες, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Γυρίζει, είναι τελικά ο Ντονέ. Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, ωραία τρίπλα στη γρήγορη κίνηση που κάνει, αυτό που λέμε, με την μπάλα είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι, βγάζει τη σέντρα, πήγαινε για τον Ολίς, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ από τα αριστερά, χτυπιέται πλασαριστά. Οι Γάλλοι προσπαθούν, έχουν 4 παίκτες μέσα στην περιοχή. Είναι 8 οι Άγγλοι. Όπως καταλαβαίνετε η σέντρα δεν περνάει. Ξανά πίσω και προσπαθούν να φτιάξουν παιχνίδι με τον Ολίζο, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Από δεξί φτερό που παίζει, φανταστείτε, είχε πάει τώρα στα αριστερά, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να πάλι μπάρα να οργανώσει παιχνίδι. Και τώρα οι Γάλλοι, καθώς δεν βρίσκουν χώρους, έχουν πάρα πολύ καλά τις γραμμές. Τώρα έχει γυρίσει 4-4-2 η αμυντική λειτουργία εκεί, και τους περιμένουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι δύσκολο να βρουν διαδρόμους οι παίκτες Γαλλίας. Αλλάζουν πολλές μπάλες στην μέση, από τα άκρα πρέπει να επιτεθούν, και αυτό κάνουν τώρα με τον Γκουστό και τον Ολίζ. Είναι εκεί επάνω τους και ο Κουάνσα και ο Ράσφορντ. Πάει, προσπαθούν, μπαίνει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στην μπάλα ο Σπένς. Τελικά καταφέρνουν να πάρουν ανάκτηση της μπάλας. Ο Ράις έχει γυρίσει μια θέση αριστερού μπάκα. Γυρνάει ο Ράις, λέω, ο Ράσφορντ γυρνάει πολύ να μαρκάρει, και τώρα οργανώνεται μια επίθεση για λογαριασμό των Γάλλων. Όσο η μπάλα παίζεται στη μεσαία γραμμή, να σας πούμε ότι η διετή συνάντηση είναι ο Χεζούς Βαλενθουέλα από την Βενεζουέλα. Πρώτος βοηθός ο Χόρκε Ουρέγκο, συμπατριώτης του, και δεύτερος ο Τούλιο Μορένο, επίσης από την Βενεζουέλα. Τέταρτος ο Τζαλάλ Τζαγέντ από τον Μαρόκο. Και βέβαια ο Βαλενθουέλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ο τέταρτος διαιτητής σε εκείνο το ιστορικό τελικό με την Φιωρεντίνα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, 29 Μαΐου του 2024, τον τελικό του UEFA Conference League, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 1-0 την Φιωρεντίνα στην παράταση και πλαισίωσε, αν θυμάστε, τον Πορτογάλο τότε διαιτητή, τον Σουάρες Δίας. Αυτό ήταν τέταρτος, αυτό ήταν εκεί κάτω, ο οποίος έκανε τις παρατηρήσεις, μεριμνούσε για τις αλλαγές, να υπάρχει ησυχία στον πάγκο. Γενικώς θεωρείται ένας από τους πιο έμπερους και αναγνωρισμένους διαιτητές της Λατινικής Αμερικής. Με την Αγγλία τώρα να βγαίνει αρκετά μπροστά και γρήγορα. Σάκα μπαίνει από τα δεξιά, σουτάρει και πάλι με τα αριστερό. Η κόντρα την τελευταία στιγμή, αυτό που έκανε ο Σάκα την προηγούμενη, στα προηγούμενα λεπτά, και μπήκε το γκολ. Τώρα το ίδιο πήγε να κάνει, έφυγε από κανονική θέση, αλλά δεν κατάφερε, διότι ο Λακρουά έβαλε το δεξί του πόδι, έδιωξε την μπάλα, η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για τον Μενιάν. Ήταν και δυνατό το σούτ, δεν ξέρω αν προλάβαινε. Και έχουμε το κόρνερ, ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είναι το δεύτερο και πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Γκόνσα.
7: Η αεροπορία της Εθνικής Αγγλίας και της Άστον Βίλα ανέβηκε σε αυτή τη στιμένη φάση. Ο Ντέκλαν Ράις από σκόρερ στο πρώτο τέρμα έγινε δημιουργός με το κόρνερ στο δεύτερο. Κόνσα κεφαλιά πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Σημειώνει το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, το δεύτερο με τα χρώματα των λιονταριών και το δεύτερο στην σημερινή αναμέτρηση. 2-0 η Αγγλία την Γαλλία και να δούμε αν οι τρικολόρ θα αντιδράσουν. Έγινε μάχη εκεί ανάμεσα στον Κόνσα και τον Ραμπιό. Πήδηξε ο Ραμπιό αλλά πιο καθυστερημένα. Ο Κόνσα είχε πάρει τα βήματα, φίλες και φίλοι, είχε σηκωθεί ψηλά και κατάφερε να νικήσει το Ραμπιό, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν οι Γάλλοι μια επίθεση, θα έλεγα προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το σοκ. Μόλις το 18ο λεπτό είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Σέντρα Ράις λοιπόν, κεφαλιά Κόνσα της Άστον Βίλα. Ο στόπερ 2-0 για την Αγγλία και βέβαια περιμένουμε να δούμε αν θα αντιδράσει, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, η Γαλλία ή...
1: Εντάξει, βλέπω το Ράις που κάνει, εντάξει, σταθερά πολύ καλός παίκτης έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και ο πιο ακριβός πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal, ο Ράις, αλλά θυμάμαι που τον έβγαλε ο coach, τον έκανε αλλαγή στο παιχνίδι.
11: Ναι.
1: Ναι, και κόπηκε, δεν υπήρχε κέντρο ύστερα, υπήρχε μόνο άμυνα.
11: Έτσι ακριβώς.
1: Πολλά προβλήματα τότε με την έξοδο του Ράις, το τονίζω για το Ράις, και βλέπω ότι και τους δύο επιθετικούς που έχει τώρα, τον Σάκα και τον άλλο, τον Ράσφορντ, είναι οι παίκτες οι οποίοι άρχισαν πολύ να μπουν στο παιχνίδι.
11: Ακριβώς, δεν τους ξεκίνησε.
1: Όχι μόνο δεν τους ξεκίνησε, τους έβαλε στις καθυστερήσεις τους.
11: Ακριβώς. Κοίταξε. Ο Ράις κάνει.
1: Δεν είναι κριτήριο τώρα, γιατί αδικούμε και την όλη κατάσταση. Δεν είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι, βεβαίως.
11: Όχι.
1: Εκτός να γίνει και το 3-0 τώρα.
11: Τώρα πάει να γίνει το 3-0, πέφτει, σηκώνεται για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Αλλά ακούμε και το σφύριγμα του διαιτή, γιατί είναι offside και το σηκώνει εκεί ο Τούλιο Μορένο από την Βενεζουέλα, ο δεύτερος. Ξεκίνησε με την Αργεντινή με ένα Ράις 105 εκατομμύρια λίρες, με έναν Άντερσον 116 εκατομμύρια, με ένα Ρότζερς 117 εκατομμύρια, με ένα Μπέλιγχαμ 115 εκατομμύρια, με ένα Χάρι Κέιν 100 εκατομμύρια και με ένα Γκόρντον 69 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή η εθνική ομάδα της Αγγλίας ξεκίνησε με την Αργεντινή με μία μεσαία γραμμή και επιθετική που έκανε 622 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι. Και για μένα όμως έπρεπε να βάλει το Ράσφορντ μέσα, διότι είναι σε καλό φεγγάρι ο Ράσφορντ και το έδειχνε και στα παιχνίδια του με την Μπαρσελόνα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι αξιολόγησε το παιχνίδι ο Τούχελ. Θεώρησε ότι αυτοί οι παίκτες που σας είχα μεσοεπιθετικά, όχι επειδή αξίζουν 622 εκατομμύρια, τους θεώρησε πως αυτοί θα μπορούσαν να βγάλουν κατά κάστανα από τη φωτιά. Και όπως είπε και ο Τάσος, άργησε να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις. Εμπαπέ θα κάνει το σουτ. Σουτάρει η μπάλα out. Τον άφησαν να σουτάρει, δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε. Η μπάλα ήταν 7-8 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά δεν πήρε τα φάλτσα. 2 με 2,5 μέτρα έξω, ή μάλλον 3 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντίν Χέντερσον. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Crystal Palace. Πρώτη του συμμετοχή στην διοργάνωση και έκτη του με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Έχουμε break για να δροσιστούν οι παίκτες και να μπουν οι διαφημίσεις. Τάσο, πάρε λίγο μικρόφωνο.
1: Βεβαίως, να ξεκουραστείς κι εσύ. Λοιπόν, 2-0 προηγείται η Αγγλία των Γάλλων. Είναι και καλύτερη στο γήπεδο. Οι Γάλλοι έχω την εντύπωση ότι περιμένουν από τις ατομικές τους προσπάθειες μήπως κάνουν κάτι, σε αντίθεση με τους Άγγλους οι οποίοι είναι σε σταθερό momentum από το πρώτο λεπτό, γι' αυτό και έχουν προηγηθεί από το δεύτερο. Με το Ράις και τον Κόνσα είναι το 2-0 στο 18. Αυτό το 2-0 τους δίνει αυτό το σημαντικότατο προβάδισμα για να κατακτήσουν την τρίτη θέση και να πάρουν και 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από τους, από τους τέταρτους Γάλλους, σε περίπτωση που, δηλαδή η διαφορά είναι στο 1,5 εκατομμύριο, 21.500 αν θυμάμαι καλά τώρα, μπορεί να μην τα θυμάμαι και καλά, και 20 εκατομμύρια στρογγυλά για τον τέταρτο σε ευρώ. Μην σας μπερδεύω. Οπότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα το τι θέλουν οι δύο ομάδες, όποια θέλει να πάρει το 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Και από την άλλη υπάρχει και το γόητρο που παίζει και αυτό το καθοριστικό ρόλο, καθώς έχουν ακούσει και πάρα πολλά και οι Άγγλοι αλλά και οι Γάλλοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Γάλλοι μάλλον είναι το έχουν ψηλό εγκαταλείψει το παγκόσμιο κύπελο μετά τον αποκλεισμό τους, σε αντίθεση με τους Άγγλους, η πίεση, το tabloid που λέγαμε και παλιά, είναι πολύ μεγάλη, και το social media πλέον, και θέλουν να κλείσουν πολύ καλύτερα αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την καλύτερη δυνατή θέση που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μικρός τελικός. Όχι, ο προηγούμενος, τώρα πάλι δεν την έχω τη σημείωση μπροστά μου. Δεν έχει σημασία. Εσείς που είσαστε και λάτρεις του ποδοσφαίρου, μπορείτε να στείλετε και πότε τελευταία φορά έπαιξε μικρό τελικό η Αγγλία. Ο Λουκάκης μπορεί να το θυμάται τώρα εκεί πέρα που, και να μας πει. Αλλά λέμε τώρα, η κατάσταση αυτή είναι. Λοιπόν, βάλε ένα χαλάκι. Βάζει ένα χαλάκι και μόλις είναι έτοιμος ο Δημήτρης. 2-0 προηγείται η Αγγλία των Γάλλων και βλέπω τον Didier Deschamps να αποχωρεί με σκυμμένο το κεφάλι από τον πάγκο της Γαλλίας. Ο πιο πετυχημένος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας είναι ο Deschamps. Λογικό, έχει κατακτήσει τρόπαιο. Είναι μια μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, Deschamps, και ως προπονητής και ως παίχτης. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά τις 2, να ξέρετε, οπότε μου το γυρίσετε μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός και αν έχουμε αυτό που λέει ο Σκεύης, παράτα και πενάλτια. Γιώργο, να πάμε μέχρι τις 3 και να φωνάζει ο Λουκάκης απ' την άλλη. Λουκάκη, σε σένα ο λόγος.
11: 26 λεπτό στο 26 λεπτό στο στάδιο του Μαϊάμι, Γαλλία-Αγγλία 0-2. Στο 3ο λεπτό ο Ντεκαράης με σούτ άνοιξε το σκορ. Στο 16ο ο Στόπερ, ο Έντρι Κόνσα, με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ράις, ο σκόρερ έκανε την ασίστ, έκανε το 2-0. Τα είχα τα ποσά, τα έχω στο κινητό μου γιατί τα είχα κρατήσει για την εκπομπή του Παγκοσμίου Κυπέλου, και τα βρήκα τώρα σε μια σημείωση που τα είχα. Οι ομάδες που είναι στους ομίλους παίρνουν 8-9 εκατομμύρια. Αυτοί που πέρασαν στη φάση των 32, 9,5 με 10,5, στους 16, 10,5 με 13, αυτοί που έπαιξαν προημιτελικά παίρνουν 15,5 με 17,5 εκατομμύρια. Στην τέταρτη θέση τώρα όποια ομάδα πάρει θα πάρει 23.400. Αυτός που θα βγει τρίτος 25%, ο φιναλίστ 28.600 και ο νικητής 43.300.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία μοιράζει η FIFA, φίλες και φίλοι. Όσον αφορά για την Αγγλία, για τρίτη φορά στην ιστορία της θα προσπαθήσει να παρηγορηθεί βγαίνοντας νικήτρια από ένα μικρό τελικό στην διοργάνωση. Μέχρι στιγμής δείχνει με την απόδοσή της στο παιχνίδι, τις εμπνεύσεις που έχουν οι παίκτες της και την αποτελεσματικότητα, καθώς έχουν βάλει 2 γκολ σε μόλις 18 λεπτά και έχουν κάνει και ευκαιρίες εδώ που τα λέμε, έχουν 5 σουτ προς το τέρμα, τα 2 αν εξαιρέσει τον γκολ και άλλο ένα έχουν βρει. Για να δούμε όμως η Αγγλία τώρα, Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, γυρίζει κόρνερ. Να λοιπόν ο Εμπαπέ με το αριστερό γυρίζει, Γκέι βρέθηκε εκεί και έβγαλε την μπάλα κόρνερ, ενώ η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Δεν του έκανε το χατήρι ο Γκέι να χρηστεί σκόρερ ο Εμπαπέ, γιατί έχει αυτό που είπε. Θα σας να δούμε ξανά τη φάση, δεν είναι offside, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει με το αριστερό, βγαίνει ο Henderson με το δεξί πόδι, κόβει την μπάλα και έρχεται, τη σταματάει με το στήθος ο Mark Gay, ο ένας από τους δύο στόπερ της Εθνικής Αγγλίας, της Manchester City, γεννημένος στην ακτή Ελεφαντοστού, με 26 χρονών, με 37 συμμετοχές με τα Λιοντάρια και με ένα γκολ, και καταφέρει και βγάζει την μπάλα κόρνερ, ένα κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Και πάμε για το 21ο λεπτό, φίλες και φίλοι, με την Αγγλία τώρα να προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της, να βγει μπροστά, να κάνει μια επίθεση. Ο Γκουστό δεν συνεργάζεται καλά με τον Ολής. Αυτοί παίρνουν τη γραμμή. Τελικά ανάκτηση μπάλας από παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Σεργί αριστερά. Για να δούμε ο Ντενέ τι θα κάνει εκεί. Προσπαθεί να περάσει. Ο Τόνιο Σεντερφόρ έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Τον κόβει προ τη Γμίν. Εμπαπέ, αλλαγή παιχνιδιού. Είναι δυνατή η μπάλα, θα την προλάβει. Την προλαβαίνει τελικά ο Γκουστό από τα δεξιά εκεί στο σημειάκι. Όπως επιτίθεται η Γαλλία, την ξαναφέρνει μέσα στο γήπεδο. Μαϊκλ Ολής κάνει πολλά μέτρα με την μπάλα στην κατοχή του, καθώς δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Και πάλι Ολής τη σκάβει. Έχει πάει μπροστά ο Ραμπιό σε θέση σεντερφόρ. Μήπως πάρει καμιά κεφαλιά εκεί σε καμία σέντρα, δεν τα καταφέρνει, γυρνάει και αυτός αργά αργά πίσω, γιατί η μπάλα είναι σε πόδια παικτών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Και ενώ συμπληρώσαμε το ημίωρο, 30 λεπτά παιχνιδιού, Γαλλία-Αγγλία 0-2, νωρίς ο Declan Rice με σούτ το 1-0 στο 3ο λεπτό, στο 4ο στόπερ ο Κόνσα, ο οποίος είχε ανέβει για τη στημένη μπάλα το corner, το οποίο εκτέλεσε ο Rice από τα αριστερά συστημένο στο κεφάλι του στόπερ της εθνικής ομάδας της χώρας του, Πετσά στον Βίλα. Εμπαπέ είναι μόνος του εκεί, παλεύει με τα θηρία, καταφέρνει, πάει να περάσει μέσα από τρεις. Τελικά έρχεται ο Ράις και τον κόβει. Το παιδί για όλες τις δουλειές πραγματικά. Ο Ντέκλαν Ράις, το παιδί για όλες τις δουλειές. 79η συμμετοχή του με τα χρώματα της εθνικής ομάδας Αγγλίας η σημερινή. 7 γκολ, 8 γκολ μάλλον για τον μέσο της Arsenal, που δεν μπορώ να τον πω μεσοεπιθετικό, δεν μου πάει να τον πω μεσοεπιθετικό, γιατί να σας πω, γιατί παρακολουθώ και την Premier League, άμα σας πω έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, μου αρέσει αυτό το πρωτάθλημα και δεν μπορώ να τον πω μεσοεπιθετικό, γιατί αυτό το παιδί γυρνάει πίσω, παίρνει μπάλες, κόβει, ξαναβγαίνει μπροστά, γίνεται extreme, γίνεται κρυφό center four, κάποιες φορές γίνεται stopper. Να, όπως τώρα, όπως τώρα έγινε stopper και ήταν ένας από τους τρεις παίκτες που έκλεισαν τον Εμπαπέ, φανταστείτε, στην αριστερή γωνιά της μικρής περιοχής του Χέντερσον και κανένα δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της, εκεί στη γωνία, όσο πίσω είχε γυρίσει, και έκοψε την μπάλα. Passing game για τους Άγγλους. Παγώνουν το παιχνίδι και λογικό είναι, είναι μπροστά στο σκορ. Το γήπεδο είναι γεμάτο. Ένα γήπεδο το οποίο είναι η έδρα των Miami Dolphins του NFL και των Miami Hurricanes της κολεγιακής ομάδας αυτή του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει εμένα το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όποτε μπορώ και έχω χρόνο παρακολουθώ. Σε αυτό το γήπεδο έχουν γίνει 6 Super Bowl. Όσοι βλέπετε Super Bowl, γιατί δείχνουν το συνδρομητικό, 6 από αυτά έχουν γίνει. Κανονικά λέγεται στάδιο Hard Rock, Hard Rock Stadium είναι, αλλά ξέρετε τώρα με τις διαφημίσεις και όλα αυτά, η FIFA απέτησε να αλλάξουν, να μην υπάρχουν χορηγοί στα γήπεδα τα Αμερικάνικα, και γι' αυτό το λέμε το στάδιο του Miami στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έγινε ένα Pro Bowl το 2001, έχουν γίνει ένας τελικός Copa America το 2024, baseball και μάλιστα ένα καλό παιχνίδι, ο δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Κλασικού Πρωταθλήματος. Γενικά έχει γίνει και μια προσωρινή πίστα, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρος, πριν από ένα Grand Prix, γιατί στο Μαϊάμι γίνεται και το Grand Prix της Φόρμουλα 1. Οι Άγγλοι μπροστά, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Μενιάν. Να λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ράσφορντ.
7: ήταν αρκετά μακριά, ήταν γύρω στα 35 μέτρα. Δεν βρήκε ελεύθερον συμπαίκτη του, κάνει μια ποδιά εκεί στον Μερί, πιάνει το σουτ γύρω στα 30-35 μέτρα, πήγε να σημαδέψει την αριστερή συμβολή των δοκών του Μενιάν, αυτή πήγε λίγο πιο μέσα και έδωσε τη δυνατότητα στον Γάλλο τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Να μια καλή φάση να την καταγράψω. Ράσφορντ λοιπόν, σουτ απέκρουσε δύσκολα ο Μενιάν. Έλεγα ότι σε αυτό το γήπεδο έχουν γίνει και πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες. Έγινε ο αγώνας Μπαρσελόνα με τη Γουαδαλαχάρα το 2011 τον Αύγουστο, σε αυτό το World Football Challenge που κέρδισε η Γουαδαλαχάρα 4-1 μπροστά σε 70.000 θεατές. Αν θυμάστε το 12 Μίλαν και Τσέλσι αναμετρήθηκαν τον Ιούλιο με το 1-0 αυτό που κέρδισε η Μίλαν. Έγινε το Βραζιλία-Ονδούρα το 5-0 σε αυτό το γήπεδο. Εμπαπέ μέσα αριστερά, πάλι την κίνηση στο δεξί, σουτ, πάλι τον σταματάει ο Χέντερσον. Να λοιπόν ο Χέντερσον αυτή τη φορά στο 35ο λεπτό δεν αφήνει τον Εμπαπέ να σκοράρει και να βάλει το γκολ του, το ένα το γκολ, έχει κολλήσει εκεί στα 8 και απέκρουσε ο Χέντερσον. Ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση του Γάλλου, τρομερού ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας και της Ρεάλ. Κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει την μπάλα αριστερά. Να ο Ράσφορντ, όχι, μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν εκεί, δεν ο Ράσφορντ, είναι ο Σάκα. Ο Σάκα μέσα στην περιοχή, βγαίνει, τον κλείνει ο Μενιάν. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Πω, δεν κάνει, δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ όπως ερχόταν ο Ρότζερς, αν είδα καλά. Με το τέρμα άδειο, γιατί ο Μενιάν είχε βγει, φανταστείτε, μέχρι την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής για να κλείσει τον Μποκάγιο Σάγα. Ανοιχτό ποδόσφαιρο, μπάλα πάνω κάτω, Εμπαπέ τώρα προσπαθεί, κλείνεται. Ποιος τον κόβει? Ντέκλαν Ράις. Και πάλι, ο οποίος βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στην περιοχή. Ντέκλαν Ράις λοιπόν και πάλι πίσω. Τρίτο στόπερ έχει γυρίσει στη φάση και μένει εκεί. Μένει τρίτο στόπερ τώρα που βλέπω στο ανοιχτό πλάνο. Παίρνει την μπάλα η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας μέσα στην περιοχή. Σερκί στη γραμμή και στα δεξιά όπως επιτίθονται οι τρικολόρ. Κλείνουν οι Γάλλοι πολύ ωραία το διάδρομο. Σερκί σέντρα. Δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος και αυτός ανεβαίνει συχνά. Και να στην κοντραεπίθεση ο Ράσφορντ, 38 λεπτό. Μάρκους Ράσφορντ μπαίνει στην περιοχή, πλασάρι. Απόκρουση και πάλι το σουτ. Δεύτερη απόκρουση Ράσφορντ, τρίτη. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή, σουτ. Γκολ, 3-0. 37ο λεπτό. Έπαιξαν μπιλιάρδο οι παίκτες της Αγγλίας, Ράσφορντ, Σάκα και ο Μενιάν, ο Γάλλος τερματοφύλακας, στην πρώτη απόκρουση. Έπαιξαν τρεις πονδοφίλες και φίλοι μπιλιάρδο οι Άγγλοι και τελικά καταφέρνουν να βγάλουν μια φοβερή καραμπόλα. Να βάλουν την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα της Γαλλίας στο 37ο λεπτό. Ο σκόρερ Μπουκάγιο Σάκα τον δείχνει τώρα ευχαριστημένο. Βλέπω και πάλι την... Ήταν μια αντεπίδεση. Ήταν όλη η Γαλλία, φανταστείτε, 15 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας. Είχαν πάει όλοι να βάλουν γκολ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να μην υπάρχει ούτε ένας στόπερ από πίσω, δεν γίνεται ούτε σε ομάδα 8x8. Ήταν όλη η Αγγλία, είχαν περάσει και την γραμμή, το ημικύκλιο της έντρας προς τις μεριάς της Γαλλίας, όλοι εκεί, και γίνεται το κόψιμο από τους Άγγλους και βγαίνει η μπάλα στο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, τον προλαβαίνει στην πρώτη φάση ο Μενιάν στο τέτα-τέτ, κόβει, έχει έρθει ο Σάκα, βγαίνει αριστερά, τον κλείνει ο τερματοφύλακας της Γαλλίας. Αυτός τη γυρνάει στο Ράσφορντ,
11: Κάνει πλάγια κίνηση ο Μενιάν και πάλι στο Μενιά, στον Σάκα. Αφού κάνει πλάγιες κινήσεις ο Μενιάν να κλείνει στο Ράσφορντ. Και αυτός μετά ουσιαστικά σε κενό τέρμα στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά με ένα πλασέ στα δίχτυα του Μενιάν. Τάσο, τι βλέπεις?
1: Έχω απογοητευτεί από τους Γάλλους, πάρα πολύ απογοητευτική εμφάνιση, και έχω την εντύπωση ότι είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει για αυτούς το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχουν κανένα κίνητρο και αυτό δεν τους τιμά καθόλου, διότι υπάρχουν χιλιάδες φίλοι, οπαδοί τους βρίσκονται στο κύπελο και έπρεπε να παίζουν τουλάχιστον για αυτούς, και δεν το λέω ρομαντικά, το λέω κυριολεκτικά. Η εμφάνιση των Γάλλων είναι
11: απογοητευτική.
1: Το απογοητευτική, εντάξει, όλοι μπορούν να κάνουν κακά παιχνίδια, αλλά αυτό είναι σαν να για ορισμένους είναι, κάνουν τζόκινγκ ορισμένοι εκεί μέσα. Δεν είναι, αν εξαιρέσει τον Εμπαπέ και λίγο τον Ολίσιο που προσπαθεί, οι υπόλοιποι είναι απογοητευτικοί.
11: Είδες πόσο ψηλά ήταν όλη η εθνική Γαλλία.
1: Γιατί απλά τους αρέσει να παρακολουθούν το παιχνίδι. Δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ανέβηκαν πάνω, μπας και τους έρθει μπάλα.
11: Πώς να τους έρθει ο στόπερ να ανέβει 15 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής αντιπάλου ομάδας και δύο στόπερ? Τέλος πάντων, θα σας πω αυτό που λέει ο Τάσος στην τοποθέτησή του και στο σχόλιο του. Θα το συμπληρώσω εγώ με τη δήλωση, το μήνυμα του Εμπαπέ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Εμπαπέ στον Ντεσάν? Την έχω τη δήλωση του εδώ γραμμένη. Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ που μα δες έδωσες τόσα πολλά. Θα έπρεπε να σου είχαμε δώσει ένα καλύτερο επιχειρητιστήριο μάτς, αλλά αποτύχαμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις με λόγια όσα προσέφερες σε αυτά τα 14 χρόνια, καθώς ήσουν τόσο σημαντικός άνθρωπος στην εκτόξευση αυτής της ομάδας. Ο κόσμος δεν εκτιμούσε πάντα το μεγαλείο σε αυτά τα 14 χρόνια, καθώς ήσουν τόσο σημαντικός άνθρωπος στην εκτόξευση αυτής της ομάδας. Ο κόσμος δεν εκτιμούσε

0: την μπάλα στον Σάκα και αυτός χωρίς τέρμα, ήταν μόνο Λακρουά πίσω, ο στόπερ εκεί που πάταγε την γραμμή. Πολύ εύκολα, τι να σου κάνει τώρα, το Λακρουά ήταν κοντά περίπου στη μέση της εστίας.
1: Ξέρεις, ό,τι και να κάνει και ο Τούχελ τώρα, δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν το παιχνίδι,
0: τι να κάνει.
1: Δηλαδή, ό,τι κάνει.
0: Να βάλει τους βασικούς.
1: Όχι, δεν φταίνει οι βασικοί.
0: Για αφήσει, υποτίθεται ότι αφήσει κάποιους βασικούς
1: είναι,
0: έξω.
1: Ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν είναι μορφές του ποδοσφαίρου, τώρα. Δεν είναι αμερική αποσότητα. Είναι απογοητευτική ή Γάλλη, τέλος. Οι Άγγλοι κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Παίζουν την παλίτσα τους. Κάνουν τις μαγνήσεις τους παλιές. Σαραντάρες, πενιντάρες, μια χαρά, μια χαρά.
0: Πολλά για να δούμε τώρα. Πάλι ο Ράσφορντ μπαίνει περιοχή από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει ο Τόνι να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Έγινε η παράλληλη παλιά από το Ράσφορντ. Ο Τόνι στη μικρή περιοχή μέσα. Δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μενιάνα. Κινητοποιημένη όλη η άμυνα της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας και ο Γάλλος τερματοφύλακας. Εμπαπέ τώρα στην κόντρα επίθεση από τα αριστερά. Για να δούμε. Προσπαθεί, κάνει τις τρίπλες. Το κλείνουν οι δύο παίκτες εκεί. Ο Γκέι τον ζαλίζει λίγο. Γυρνάει πίσω, αλλά δεν είναι καλές οι επιλογές των συμπαικτών του Εμπαπέ με τίποτα. Δηλαδή τη γυρνάει πίσω στο Ράιαν Σεργί την μπάλα και ο μέσος της Manchester City λες και βρίσκεται αλλού. Έκπληκτος.
1: Να βάλει το Φουρνιέ, να βάλει το Φουρνιέ, κανένα τρίποντο να βάλει. Δεν το βλέπω καλά το πράγμα.
0: Έκπληκτος, με έκπληξε ο Σεργί, γιατί την μπάλα να έρχεται πάνω του και την έχασε. Δηλαδή τρομερά πράγματα από την εθνική ομάδα της Γαλλίας, φίλες και φίλοι. 3-0 με τον Ράι στο τρίτο λεπτό, τον Κόνσα στο 18ο και τον Σάκα στο 37ο είναι το σκορ που η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται. Να και πάλι ο Σάκα, αλλάζουν την μπάλα. Ο Τόνι έχει βγει πολύ έξω από το χώρο δράσης του, είναι 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Προσπαθεί να βρει τον Σάκα, δεν είναι καλή η μπαλιά του center forward της Al Ahly και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Εδώ μας δείχνουν το πρώτο γκολ του Declan Rice, εδώ το δεύτερο με την κεφαλιά του Κόνσα και σε λίγο θα μας δείξουν και το τρίτο, ναι, το αριστερό πλασέ του Σάκα.
1: Στο πρώτο και στο δεύτερο τα έφαγε όρθιος ο τερματοφύλακας. Εντάξει, οκ, okay, ναι, ήταν γωνιακά.
0: Είναι κεφαλιά, είναι δύσκολη, δεν μπορεί να την πιάσει.
1: Συμφωνώ, και στο τρίτο ήταν εκτός εστίας.
0: Τι να κάνει, βγήκε να μαρκάρει το Ράσφορντ.
1: Δεν ψάχνω να ρίξω ευθύνη στον τερματοφύλακα. Αν έφταιγε ο τερματοφύλακας τώρα, θα συζητάγαμε άλλο πράγμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα κενά που υπάρχουν πίσω, με 40 και 50 για παλιά, δεν είπαμε προηγουμένως. Και με άμυνα στα 30 μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τη αντίπαλη περιοχή στα 30 μέτρα.
0: Πάντως για να το χαριτολογήσω λίγο το θέμα, κάτσε να δούμε αυτή την επίθεση της Εθνικής Γαλλίας από τα δεξιά. Γκουστό μπαίνει μέσα από την περιοχή. Γίνεται η παράλληλη σέντρα. Κανένα συμπαίκτη του προ την μπάλα. Πάλι ο Σεργί ήταν αρκετά βήματα πίσω. Όταν παίζαμε μαζί μπάλα εκεί στο Γαλάνδρι, τα βάζεις όμως με τις θερματοφύλακες. Σε έβλεπα.
1: Τώρα, φιλετά σε επιτρόπου. Άμα πλήγουν το κουνέλι, συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη, δεν γίνεται. Δεν τα αντέχω.
0: Ωραία περνάγαμε με την ομάδα.
1: Μια χαρά περνάγαμε και ακόμα καλύτερα να περνάμε βλέποντας πολλά κολλάκια. Αλλά έτσι όπως είναι, αν δεν βάλει ένα γκολ η Γαλλία, να δούμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Αρχίζει και κουράζει αυτό το
0: πράγμα.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη που σε διακόψα, Δημήτρη μου, αλλά θα έχει ενδιαφέρον ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη της Αγγλίας σε βάρος της Γαλλίας.
0: Θα σου πω, αλλά κάτσε να τελειώσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία.
1: Ναι, θα γίνει η Γαλλία.
0: Έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να συνεχίσει απλά.
1: Και ένας φίλος εδώ πέρα ζητάει γκολ, δηλαδή δεν μπορεί να
0: θα πάει. Μπει γκολ, πες του. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σε ενημερώνω, φίλε, θα μπει γκολ.
0: Θα βάλει γκολ η Γαλλία, αλλά τι γίνεται τώρα. Είναι και αυτή, ξέρεις, τους έχει φύγει λίγο το μυαλό τώρα από το κεφάλι. Είναι τα 3 γκολ.
1: Καθόλου αποδεχτώ.
0: Και 4 λεπτά καθυστερήσεις, δείχνει ο τέταρτος διαιτής. Άμα πάει με αυτό το 3-0, όχι πως είναι δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά

0: θα μπει και θα γίνει Γαλλία. Θα πάρει και τις οδηγίες. Θα πει ο Ντεσάντ τα δακρύβραχτα λόγια, σαν να είμαι στα αποδυτήρια σου λέω τώρα, ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Τελευταίο μου παιχνίδι, τι είναι αυτά που κάνετε εδώ. Παίχτε, είσαστε παιχταράδες εδώ. Είναι δυνατόν. Θα αρχίσει αυτά ο Ντεσάντ, να του δείξει το φιλότιμο.
1: Δεν μπορεί. Σαν να είμαι εκεί, αισθάνομαι.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία κατά την άποψή μου, για να δούμε αυτή την παλιά, θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεύτερο του γκολ στον αγώνα, με πλασέ κι αυτό, έπειτα από ατομική ενέργεια. Τέταρτο για τα Λιοντάρια. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας από τον όλεθρο στην καταστροφή. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Είναι και...
1: Να μείνει ο Τούχελ.
0: Τρομερή παλιά που βγάζει ο Έζε. Του βγάζει μια παλιά ο Έζε, φίλες και φίλοι, από την ευθεία του τέρματος του Μενιάν. Κάθετη, δεκαπεντάρα, την κοντρολάρει με πλάτη ο Σάκα, τη γυρνάει στο αριστερό πόδι, προλαβαίνει εκεί τον Ερναντέζ, τον μπακ της Αλ Χιλάλ και εθνικής ομάδας της Γαλλίας που πήγε να τον μακάρι, και με πλασέ σημειώνει το δεύτερο του γκολ σήμερα και το τέταρτο για την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μιλάμε για πάρτι, για να κάνω και την κριτική μου, στο πρώτο ημίχρονο, καθώς θέλουμε ένα λεπτό για να ολοκληρωθούν τα 4 δραματικά για την εθνική ομάδα της Γαλλίας λεπτά, έτσι όπως εξελίσσεται η αναμέτρηση. Μιλάμε για ένα πάρτι των Άγγλων στο στάδιο του Μαϊάμι. Μιλάμε για τους Γάλλους που δεν μπορούν να αλλάξουν δεύτερη μπάλα όπως τώρα, και κόβουν και πάλι οι Άγγλοι. Για να δούμε, θα έχουμε και πέμπτο έξω από την περιοχή, και πάλι ο σκόρερ ο Σάκα προσπαθεί να βρει τον Ράτφορντ. Ο Ράτφορντ είναι δυνατή η μπαλιά που κάνει ο σκόρερ, δεν τα καταφέρει να προλάβει ο Ράτφορντ, δεν τρέχει κιόλας. Και γιατί να τρέξει, να μου πεις, είναι 3-0. Έλεγα για αυτό το πάρτι που έχουν στήσει οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας στο στάδιο του Μαϊάμι. 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, να ανακεφαλαιώσω στο τρίτο λεπτό ο Ντέκλαν Ράις με σούτ, στο 18ο κεφαλιά ο Κόνσα, και μέσα στην περιοχή και πάλι οι Άγγλοι με τον Άιβαν Τόνι, τον οποίο, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα του Center 4 στη θέση του Χάρι Κέιν, κάνει το σούτ και έχουμε το κόρνερ. Για να δούμε το κόρνερ και θα κάνουμε μετά την ανακεφαλαίωση. Ο Τούχελ ευχαριστημένος, δροσίζεται εκεί. Τρίτο κόρνερ για την εθνική ομάδα της Αγγλίας από τα δεξιά. Θα πάει ο Σάκ να το εκτελέσει. Τον βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο, παίρνει αργά-αργά την μπάλα. Έχουν συμπληρωθεί τα 4 των καθυστερήσεων. Ουσιαστικά θα είναι η τελευταία φάση. Με το αριστερό πόδι θα βάλει πολλά φάτσα να τη φέρει μέσα στην περιοχή. Και κοντά στη μικρή εδώ που τα λέμε, κοιτάει, σηκώνει το δεξί χέρι για το σύστημα που έχουν κάνει τις προπονήσεις. Εκεί φέρει την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Βγαίνει ο Μενιάν, φάουλ όμως τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γαλλίας. Σφυρίζει ο διαιτής αναμέτρησης ο Χέσους Βαλενθουέλα. Και ενώ μας δείχνουν το replay, ακούω ένα σφύριγμα και χειροκροτήματα. Αυτό τι πάει να πει? Ότι θα σφύριξε και τη λήξη του αγώνα. Ναι, πράγματι, τώρα σε ένα γενικό πλάνο σφύριξε και την λήξη. 4-0 λοιπόν η Αγγλία. Ράις, Κόνσα και δύο Σάκα στο 37ο και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Άγγλοι κάνουν ένα πάρτι στο στάδιο του Μαϊάμι. Θα επανέλθουμε σε 15 λεπτά περίπου να δούμε αν θα καταφέρει να αντιδράσει η Γαλλία. Τάσου.
1: Λοιπόν, το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο, ο Δημήτρης είναι σε φόρμα και έχει βάλει 4 γκολ. Αστειεύομαι βεβαίως. Πάντως πραγματικά οι Άγγλοι δεν έχουν καμία σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ένα. Και κατά δεύτερο, οι Γάλλοι δεν έχουν καμία σχέση με τη φανέλα που φοράνε. Έτσι, όχι μόνο ως κακή εμφάνιση, αλλά είναι σαν ομαδούλα αγωνίζεται. Φυσικά ο Εμπαπέ ξεχωρίζει μπροστά σε κάποιες προσπάθειες που κάνει και κάποια σουτ, αλλά τα έχει βγάλει ο τερματοφύλακας. Τούχελ και βλέπω και Εμπαπέ τα λένε κατά την έξοδο με χιουμοράκι και με όλα τα σχετικά, και βλέπω μετά από αυτό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι ο Τούχελ θα συνεχίσει στον πάγκο της Αγγλίας, που έτσι κι αλλιώς η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα πορεθούν παρέα μέχρι και τουλάχιστον το 28, όταν και θα γίνει το πανευρωπαϊκό, το Euro δηλαδή, εκεί στα γήπεδα, τα βρετανικά γήπεδα. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, ακούσετε και ένα τραγούδι, το αξίζετε, μετά από όλα αυτή τη ποδοσφαιρική ραψοδία με τη λογική των πολλών τερμάτων, και αμέσως μετά εδώ ξανά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Eurosport 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Eurosport.

Φίλε Σπύρο, δεν σε βλέπω καλά. Θέλεις και 9,5 κόρνερ. Εντάξει, τα 9,5 κόρνερ εφικτό είναι. Αλλά εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια πρέπει να παρανάψει κανένα κεράκι για να βάλει κόλλη η Γαλλία. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει κάτι για να δούμε και εμείς κάτι διαφορετικό εκτός από αυτό το μονότονο πολύ καλό παιχνίδι των Άγγλων που εκθέτουν και τον προπονητή τους. Εντάξει, τα έχω βάλει λίγο με τον Τούχελ, γιατί πραγματικά αυτά που έκανε δεν επιτρέπεται σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου και σε αυτή τη φάση να γίνονται αυτά τα λάθη. Όμως τόσο ο Ράλφορντ, τόσο και ο Σάκα, αλλά και ο Ράις, που έτσι κι αλλιώς είναι καλός όλο το Μουντιάλ, και όταν αφορά και το περιβραχιόν είναι, αισθάνεται και πολύ καλύτερα, φαίνεται το παιδί. Έχουν εκθέσει τον Τούχελ, γιατί το Ράις τον έβγαλε, το Ράσφορντ και το Σάκα τους έβαλε στο καθυστερήσει στο Μιλάνι με το παιχνίδι με την Αργεντινή, και τώρα αυτά τα παιδιά βγάζουν μάτια. Εν πάση περιπτώσει, καλά, δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να δούμε την ποιότητα των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, αλλά κάπου ο Τούχελ έπρεπε να το είχε τσεκάρει όλη αυτή την ιστορία. Ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ, δεν ακούει ο Δημήτρης για να τα ακούσει κιόλας, ότι αγαπάμε Λουκάκη, λέει, γιατί ξέρει τι θα πει ο Γάλλος προπονητής στο ημίχρονο πριν γίνει το ημίχρονο. Γι' αυτό μόνο ο Λουκάκης είναι πιο μπροστά από την είδηση. Όλοι οι άλλοι απλά την κυνηγάτε, λέει ο Παναγιώτης, και για μένα είναι εμπειρία να ακούω τη μετάδοση και να είμαι στο συντονισμό με τον Δημήτρη, δηλαδή να είναι στο μικρόφωνο και να μεταδίδει την αναμέτρηση. Ο Μάικ, δεν το καταλαβαίνω, Μάικ, το μήνυμά σου. Γεια σου, Φρανκ. Γεια σου και σε σένα, αγοράκι μου, φιλαράκο.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Ένα ακόμη μάτσο έχει μείνει. Η Ερασπορ μετέδωσε 103 αγώνες. Δεν είναι 103, είναι 102. Ένα κουρασάο, νομίζω είναι κουρασάο με Ουσμπεκιστάν, επειδή παίζανε εκεί. Τέλος πάντων, ένα τέτοιο δεν είναι. Μεταδόση το οποίο φυσικά ενημερώναμε λεπτό προς λεπτό τι γίνεται. Αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτή η υπερπροσπάθεια που έχει κάνει η Ερασπορ για να σας μεταδίδει, για να σας βάζει στον παλμό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Και φαντάζομαι ότι το 2030, καλά να είναι όλοι εδώ στην Ερασπορ, το κρεσέντο θα είναι χειρότερο, γιατί προβλέπεται να έχουμε και 64 ομάδες και φαντάζεστε πόσα παιχνίδια και τι μικρός χαμός θα γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε ότι μήπως και από τους ομίλους περνάνε οι δύο πρώτοι και ο τρίτος δεν θα περνάει, αυτό δεν θα συμβεί, και δεν θα συμβεί διότι το κίνητρο για το τελευταίο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει. Ένα τρίτο παιχνίδι το οποίο μπορεί να δίνει πρόκριση σε κάποιες ομάδες, όπως και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε καταλαβαίνετε, θα βρουν άλλο φορμάτ για να καλυφθούν όλα αυτά τα παιχνίδια. Και λογικά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, επειδή ρώτησε ένας φίλος τώρα όλα αυτή η κουβέντα, και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, αν έχει όντως 64 ομάδες, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει επιπλέον knockout γύρος. Τώρα φαντάζεστε να φτάσει μια ομάδα στον τελικό να παίζει ο Μίλος και μετά να χρειάζεται 5, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, όπως τώρα. 5 knockout παιχνίδια για να παίξει τελικό, για να πάρει το τρόπαιο τέλος πάντων. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Και πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.

Ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη από τον Παναθηναϊκό. Όχι φίλε, ο Ντόρσεϊ ακόμη δεν έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ό,τι και να πάρει η ΑΕΚ, καλό θα τις κάνει από μεταγραφές, καλέ μου φίλε. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερος γρίφος αυτή τη στιγμή είναι ο διάδοχος ή αν θέλεις ο αντικαταστάτης του Πινέδα. Πινέδα δεν θα βρει, οπότε με τα στοιχεία του Πινέδα εννοώ, μπορεί να βρει και καλύτερο. Okay, γιατί υπάρχουν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τον Πινέδα και σε αυτή τη θέση. Όμως πρέπει να βρεις άνθρωπο, ποδοσφαιριστή, ο οποίος να ταιριάξει με τα χνότα της ομάδας και των αποδητηρίων και να γίνει και τόσο επιδραστικός όπως ήταν ο Πινέδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Πράγμα δύσκολο, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό μπορεί να πάρει αντί για ένα να πάρει δύο παίχτες και να κοιτάξει να καλύπτει τα στοιχεία, τα πολύ καλά στοιχεία που είχε ο Πινέδα μέσω αυτών των δύο ποδοσφαιριστών ή κάποιας άλλης εσωτερικής μεταγραφής. Πινέδα όμως δεν έχει τώρα η ΑΕΚ. Άλλο Πινέδα. Αυτό εννοώ. Διαβάζω εδώ ότι γιούχαραν οι Άγγλοι τον Τούχελ κατά την είσοδο, μάλλον όταν ανακοινώθηκε το όνομά του το μεγάφωνα. Τώρα θέλω να δω τι θα λένε. Να θυμίσω προηγείται 4-0 η Αγγλία της Γαλλίας στο ημίχρονο.

στη ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Δεν θυμάμαι ποτέ σε ημίχρονο να προηγείται της Γαλλίας η Αγγλία, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το 4-0 των Άγγλων επί των Γάλλων.

0: Να θυμίσω, εκτός από τους Γάλλους που έχουν κάνει μια-δύο-τρεις φάσεις και τις έχει βγάλει ο τερματοφύλακας των Άγγλων, ο Χέντερσον, έτσι, ειδικά στα σου του Εμπαπέ. Επί της ουσίας, εκτός από τα 4 γκολ, είχε ακυρωθεί ένα γκολ οριακά. Τέλος πάντων, ήταν offside στα οριακά. Μην μπλέκουμε αυτά τα οριακά, είναι λίγο κουραστικά. Ή είναι ή δεν είναι offside. Έστω για λίγο, τέλος πάντων, ήταν offside. Ένα γκολ που ακυρώθηκε και δύο πολύ καλές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα του Μενιάν, του Γάλλων. Δηλαδή, μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Ή τέλος πάντων, όχι μόνο μεγαλύτερο το σκορ και από τις δύο πλευρές, δηλαδή, να είχαν σημειώσει περισσότερα γκολ. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Τώρα βάζει το. Έγινε μέσα και για το βάζει μέσα είναι αυτός που έκανε το λάθος με το πέναλτι, έτσι, με τη... στο προηγούμενο παιχνίδι. Okay. Λοιπόν, φαίνεται ότι πλησιάζει η ώρα για να ξεκινήσει και η αναμέτρηση. Βλέπω περνάνε οι ομάδες σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε και το δεύτερο μέρος από το πάρτι που έχει στήσει η Αγγλία απέναντι στη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, 4-0. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είσαι στη θέση σου. Καλά, στη θέση σου θα είσαι, αν είσαι έτοιμος για να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Έτοιμος είμαι και βρήκα, ενώ πραγματικά όπως έβαλε φανέλα Λούκας Ντίνιε, βασικού, βρήκα και τη μεγαλύτερη επίσημη ήττα Γαλλία-Αγγλία 0-6 το 1926 Μαΐου 1927, φιλικό παιχνίδι στο Παρίσι. Επίσης ιστορικό αλλά ανεπίσημο το 15-0 1η Νοεμβρίου του 1906 στο Παρίσι, πάλι η Εθνική Εραστεχνών της Αγγλίας διέλυσε τη Γαλλία με αυτό το 15-0, άρα θεωρείται ανεπίσημο γιατί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν προσμετρά τα παιχνίδια της εραστεχνικής ομάδας στα επίσημα στατιστικά της πρώτης εθνικής των ανδρών. Αν και η Γαλλική Ομοσπονδία το είχε καταγράψει αρχικά ως επίσημο match. Και βέβαια η μεγαλύτερη ήττα σε παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό το 3-1 το 1982 στην Ισπανία, που η Αγγλία ανοίξε τη σπουδαία τότε Γαλλία του Πλατινί, αν θυμάσαι, με τον Brian Robson να σκοράρει μάλιστα το τότε γρηγορό γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων στο μόλις 27ο δευτερόλεπτο. Αλλαγές πολλούς από τους Γάλλους. Βλέπω Μπαρκολά εδώ σε πρώτο πλάνο. Βλέπω Ντεμπελέ. Βλέπω Ουμπαμεκανό. Χαμός γίνεται. Αλλάζει όλη την ομάδα. Λοιπόν,
0: τέσσερις παίκτες βάζει.
1: Ναι, Λούκας Ντίνιε, Νταγιώτ, Ομπαμεκανό, δύο αμυντικοί μέσα και δύο μεσοεπιθετικοί, Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Μπάρτλεϊ Μπακολά, είναι οι παίκτες οι οποίοι και από την εθνική ομάδα της Αγγλίας βγαίνει ο Ράσφορντ. Δεν πήγε και άσχημα. Απλά.
0: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι άσε με τώρα με το... Δηλαδή, εγώ δεν τον υποστηρίζω. Απλά ο Ράσφορντ είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, γιατί να το βγάλει. Και... δεν έχει παίξει και δεν έχει και πολλά λεπτά συμμετοχής. Εκτός αν έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να έχει.
1: Δεν κάποια... έδειξε.
0: Δεν έχει. Έδειξε ότι έχει πρόβλημα, αλλά μπορεί και να έχει.
1: Μπήκε στη θέση του Watkins, όλοι Watkins της Aston Villa. Έπαιξε 6 λεπτά.
0: Θέλω να πας στο Περιστέρι. Να μεταδώσεις αγώνα ή σε καμιά λιβαδιά και να μετράνε οι οπαδοί ανάποδα 3-2-1 για να γίνει σέντρα. Αυτό θέλω να δω και μετά τάξη παραδίδω.
1: Κάτσε, θα το προλάβω ή θα έχω βγει σύνταξη.
0: Σταμάτα.
1: Λοιπόν, η Αγγλία στη σέντρα, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Αν μείνει, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη, η πιο βαριά ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Το 3-1, σας θυμίζω, το 81 είχε ιτηθεί η Γαλλία. Αν θα καταφέρει να τη δράσει τώρα με τους παίκτες που έβαλε, τους βασικούς εντός εισαγωγικών, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Ομπαμεκανό και Ντίνιε, η εθνική ομάδα της Αγγλίας, της Γαλλίας, και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία να είναι μπροστά από τα αριστερά, να η πρώτη ενέργεια του Οσμάν Ντεμπελέ. ο οποίος έχει 500 μέχρι να μπει, είχε 552 λεπτά συμμετοχές μέχρι στιγμή στην τελική φάση. Είχε πέσει και στα 7 παιχνίδια. Μπαίνει τώρα και στο τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του σε αυτή τη διοργάνωση. Ντεμπελέ λοιπόν τον δείχνει και ο συνοθέτης σε πρώτο πλάνο. Επιθετική άμυνα από τους παίχτες της Γαλλίας, με τον Ολίζ να είναι και να κόβει. Παίρνουν την μπάλα οι Γάλλοι, προσπαθούν. Ραμπιό της πάει δεξιά, δεν καταφέρνει όμως εκεί να κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε ο Ερνάντες. Ο Ερνάντες, ο οποίος στο τρίτο γκολ είχε μείνει μόνος του άνθρωπος στη γραμμή του τέρματος, αφού είχε παιχτεί ένα μπιλιάρδο στην άμυνα της Γαλλίας. Έβαλε και το πόδι του μπάσκετ, αποκρούει την μπάλα, δεν πρόλαβε σε αυτό το σούτ του Σάκα. Δύο γκολ ο Σάκα στο 37ο λεπτό, αυτό που σας λέω, και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το άλλο που κάνει και την ατομική ενέργεια. Οι Γάλλοι έχουν μπει δυνατά, για να δούμε θα καταφέρουν να αντιδράσουν και με τις αλλαγές. Προς το παρόν στην τρίτη μπάλα που αλλάξανε τη χάνουν. Ανάκτηση από τους Άγγλους, ο Τόνι αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή, χάνεται η μπάλα, για να δούμε ο Λις, Εμπαπέ, σουτ γκολ! 47ο λεπτό, Κιλιάν Εμπαπέ, περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός, σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Για να δούμε αν θα αντιδράσει η Γαλλία και με τις αλλαγές που έκανε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο προπονητής της, ο Didier Deschamps. Μία από αυτές, ο Μπεγανά, κλέβει την μπάλα και δημιουργεί την αντεπίθεση για λογαριασμό των τρικολόρ, που η μπάλα φτάνει στα πόδια αυτού του δεινού σκόρερ, του Kylian Mbappé, που με ένα αριστερό πλασέ στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, πέφτει, απλώνει το κορμί του ο Άγγλος τερματοφύλακας της Crystal Palace, αλλά δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Εμπαπέ λοιπόν μειώνει σε 4-1 και φτάνει στο ένατο του γκολ στην διοργάνωση. 8η συμμετοχή, 9 γκολ. Πάλι Εμπαπέ έξω από την περιοχή, για να δούμε θα τη δράσει η Γαλλία. Θα φτάσει όσο μπορεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι απόλυτη κυρίαρχη σε αυτά τα 4 λεπτά που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Έχει την μπάλα στην κατοχή της, έχει μειώσει σε 4-1. Υπομονετικά τώρα αλλάζει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο Λις προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Εμπαπέ. Μπαίνει εκεί το πόδι του Κόνσα, διώχνει την μπάλα, επιθετική άμυνα, έχουν μείνει όλοι οι Γάλλοι μπροστά να πιέσουν τους Άγγλους, οι οποίοι όμως καταφέρουν και βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους από τα δεξιά. Τώρα ο Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλό όμως το τελείωμα, όχι καλό, κάκιστο το τελείωμα, φίλες και φίλοι, από τον Βότκινς, και έτσι δεν δημιουργείται υποψία ευκαιρίας λογαριασμού της Αγγλίας. Για να δούμε, ο Λίσα μπαίνει στην περιοχή με το αριστερό πόδι, προσπαθεί, γίνεται μια κόντρα, πήγε να βάλει ένα γκολ από το πουθενά με την κόντρα, αλλά έπεσε, μπλόκαρε ο Χέντερσον. Γρήγορο παιχνίδι, παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο με την Γαλλία να έχει ανεβάσει ρυθμό, φίλες και φίλοι, και βέβαια να παίζει επιθετική άμυνα, επιθετική άμυνα στους Άγγλους που γυρνάνε την μπάλα στο δερματοφυλακά τους. Ο Χέντερσον προσπαθεί να βρει εκεί τον Ντεμπελέ, κυριολεκτικά κρέμεται από πάνω του. Για να δούμε στην περιοχή το σουτ και out. Να ο Ραμπιό που ανεβαίνει συχνά πυκνά, όπως σας λέγαμε. Άλλη μια φορά ο μέσος της Μίλαν και της Εθνικής Γαλλίας, έπειτα από την πάρα πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο ο Μπαμεκανό. Δυο φορές ο Μπαμεκανό έχει κλέψει. Τη μία μπήκε γκολ. Την άλλη ο Ραπιό βρέθηκε σε θέση βολής επί από μια κόντρα, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χέντερσον. Είπαμε, όλοι Watkins. Η μοναδική αλλαγή για λογαριασμό του coach της Εθνικής Αγγλίας, του 52χρονου Thomas Tuchel, μέσα στο παιχνίδι. Τέσσερις οι διορθωτικές κινήσεις του Ντεσάν που έχουν δώσει άλλο αέρα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Εμπαπέ για τον Ολής, ο οποίος από δεξιά κινείται αριστερά τώρα, πάει να συγκλίνει προς το κεντρική ευθεία του τέρματος του Χέντερσον, δηλαδή παίρνει όλη τη μισοεπιθετική γραμμή από τα αριστερά μέχρι, μέχρι τα δεξιά ο μέσος της Μπάου, μισοεπιθετικός της Μπάγερν. Δεν καταφέρνει όμως, βγαίνουν μπροστά στην κόντρα με τον Watkins οι παίκτες της εθνικής ομάδας Αγγλίας και κερδίζει το πλάγιο out. Ποιος το έκανε το πλάγιο out? Ο Ομπαμεκανό, ο οποίος βρίσκεται παντού στην άμυνα όταν η ομάδα του είναι ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κόβει, ράβει. Τον έβαλε ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο, από τους βασικούς συντελεστές της μείωσης του σκορ, και να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι η Γαλλία ή η Αγγλία θα ξαναβρει πάλι αυτή την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που είχε στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε βέβαια να κάνει ένα πάρτι και να κερδίζει με 4-0. 53ο λεπτό, Γαλλία-Αγγλία 1-4, με τους Γάλλους από τα αριστερά, με τον Ντίνιε να προσπαθούν. Αλλαγή κατεύθυνσης από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ κάθε την πάντα με το αριστερό για τον Ολής, δεν φτάνει η μπάλα ποτέ στα πόδια του επιθετικού της Μπάγερν. Τρομερή ενέργεια, για να δούμε, πάει να πλασάρει. Τρομερή ενέργεια έκανε εκεί, φίλες και φίλοι. Τρομερή ενέργεια πραγματικά, αλλά δεν κατάφερε ο Έμπρετς Έζε της Arsenal να ολοκληρώσει, καθώς έκλεψε την μπάλα, έφτασε, φανταστείτε, στο ημικύκλιο της έντρας και από τη μεριά της, από το μισό της Γαλλίας, είδε έξω το Μενιάν. Να, η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Οι αλλαγές στο 54ο λεπτό, οι αλλαγές του Ντιστίε Ντεσάν αποδίδουν καρπούς. Κλέψιμο από τον Ομπαμεκανό. Μπαλιά στον Εμπαπέ στο 48ο λεπτό. Μειώνει σε 4-1 ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ. Τρομερή ενέργεια και κάθετη στον Μπαρκολά. Φτάνει με τα βήματα, πατάει περιοχή και με ένα δεξί πλασέ στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, που δεν μπορεί να αντιδράσει. 4-2. Βλέπουμε έναν φοβερό μικρό τελικό με 6 γκολ μέχρι στιγμής, και ενώ παίζουμε 55ο λεπτό στο παιχνίδι, Εμπαπέ και Μπαρκολά τον έβαλε τον παίχτη της Παρίσι Σεν
0: Ζερμέν. Την ασίστ ποιος την έβγαλε?
1: Δεν το είδα για την ασίστ. Την ασίστ δεν την είδα γιατί έγινε
0: ρωτάω
1: πολύ.
0: Ρωτάω γιατί μετά είναι το δεύτερο κριτήριο για το χρυσόμα πούτσι.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν Εμπαπέ, λέω, αλλά...
1: Θα το δούμε. Γιατί έγινε πάρα πολύ γρήγορη φάση. Και τώρα βλέπω τον Μπαρκολά να κάνει και φάουλ. Ήταν φάουλ για κίτρινη, αλλά δεν μας τον δείχνει ο σκηνοθέτης, δεν μας έχει δείξει.
0: Λοιπόν, η ασίστ είναι το Εμπαπέ, που σημαίνει ότι έπιασε και το Μέσι.
1: Ωραία.
0: 4-4 στις ασίστ.
1: Τώρα τον έχει περάσει το Μέσι με 9 γκολ.
0: Ναι, το λέω γιατί μπορεί ο Μέσι αύριο να κάνει τα δικά του.
1: Λοιπόν, αύριο θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την Αργεντινή. Για να δούμε τώρα και η σέντρα προς τα μέσα. Άλλη μια φορά ο Ντέκλαν Ράις εκτελεί τη στημένη μπάλα. Ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή αυτή. Και πάλι Εμπαπέ. Για ποιον? Για τον σουτ. Απόκρουση. Θα άκελε μια ασίστ που θα είναι. Και πάλι ο Λι σουτ κόρνερ. Αλλά νομίζω είναι offside στη φάση. Από την αρχή γι' αυτό κόμπιασα προς στιγμή όταν βγήκε ο Ντεμπελέ. Γιατί είδαμε τη φάση στη γραμμή τη έντρας μπροστά, ο Ντεμπελέ να παίρνει την μπάλα, γι' αυτό σταμάτησα προς στιγμή. Αλλά μετά ξεχάστηκα πως οι βοηθοί περιμένουν να ολοκληρωθεί για να το σηκώσουν και πράγματι σηκώνει offside στην συνέχεια. Οπότε φάση ως μη γενόμενη, αυτό το τέτα-τέτ του Ζουμάν Ντεμπελέ. Και βέβαια βλέπουμε τη Γαλλία να έχει μπει πάρα πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο με 27 λεπτό, 4-2 υπέρ της Αγγλίας, 4-0 στο ημίχρονο οι Άγγλοι, 2 γκολ γρήγορα μέχρι το 54 λεπτό οι Γάλλοι με τον Εμπαπέ και τον Μπαρκολά. Και ανοιχτό ποδόσφαιρο, παίκτες χωρίς άγχος. Ο Μπαρκολά γλίτωσε την κίτρινη προηγουμένως, τώρα τα βάζει και με το διαιτητή σε ένα μαρκάρισμα που έκανε στο Σάκα και βέβαια φλερτάρει με την κίτρινη κάρτα, απλά δεν του την έδειξε. 6 ασίστ ο Λις, φίλε, βγάζει κάρτα. Δεν σφύριξα, λέει ο διαιτητής, φωνάξανε γκολ βέβαια οι Γάλλοι. Και γυρνάει πάλι την φάση πίσω, γιατί ο Εμπαπέ έκανε τα δικά του. Και πάμε να δούμε 58 λεπτό, φίλες και φίλοι. Αγγλία μπροστά, από τα αριστερά προσπαθούν εκεί με τον Τζέτς Πένς. Πολύ γρήγορα μπαίνει στην φάση ο Μπεγανό, κόβει, σκεπτικός ο Τούχελ, καθώς βλέπει την ομάδα του να έχει δεχτεί 2 γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδίζει τώρα η Αγγλία ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται πολλοίς κόσμος μας δείχνει τώρα το πλάνο με το ντρόουν. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει το πρόσωπό του Ράις να εκτελέσει με το δεξί. Αρκετός κόσμος θα είναι καρέ του Μενιάν. 59 λεπτό, εκτελεί ο Ράις, είναι καλοκτυπημένο και πάλι κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Μενιάν και πάλι κεφαλιά σηκώθηκαν πιο ψηλά όλοι με τις άσπρες φανέλες. Ο Τόνι ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Είναι κάτω, δεν ξέρω, τον βλέπω πολύ μακριά στο βάθος να διαμαρτύρεται. Γιατί offside δεν είναι εκεί που ήταν στη φάση ο Watkins, γιατί βρήκε η μπάλα στα πόδια του. Διώχνει ο τερματοφύλακας Μενιάν, λήξη συναγερμού. Άλλη μια στιγμένη μπάλα που οι Γάλλοι δεν καταφέρουν να αντιδράσουν σωστά, δεν έχουν κάνει καλή προπόνηση στις στιμένες φάσεις, όπως φαίνεται. Ειδικά στο 18 λεπτό αυτή η κεφαλιά του Κόνσα φάνηκε ότι, γιατί πρόλαβε το Ραμπιό, πήγε πολύ γρήγορα πρώτο στην μπάλα, δεν δικαιολογείται, εκεί πρέπει να ακολουθεί στο
0: Δημήτρη παιχνίδι. Γυρίζει, αυτό πες μας.
1: Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά.
0: Έτσι όπως είναι το παιχνίδι.
1: Έτσι όπως είναι το παιχνίδι, ναι. Εμπαπέ τώρα από τα αριστερά, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Εμπαπέ μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζει την πρώτη κόντρα, πάει να κερδίσει και τη δεύτερη, δεν τα καταφέρνει εκεί, γιατί βγαίνει πάρα πολύ ωραία ο Κόνσα, του κλέβει την μπάλα και τη δίνει κατευθείαν στο Ράις. Ο Ράις προσπαθεί από τα δεξιά να ανοίξει ένα παιχνίδι. Ρότζερς κάνει την μπάλα. Ο Λις, το σουτ λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία στο 61 λεπτό. Το σουτ του Λις, φίλες και φίλοι, περνάει ελάχιστα έξω. Συρτό, δυνατό δεξί. Αριστερό μάλλον, από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, βάζει τα φάλτσα, δεν πιάνει όλα τα φάλτσα η μπάλα, λίγο out, λίγο έξω από το δοκάρι του Χέντερσον. Το 4-2 υπέρ της Αγγλίας παραμένει, συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, σε ένα συγκλονιστικό μικροτελικό που βλέπουμε στο στάδιο του Μαϊάμι, με την Αγγλία να έχει καταφέρει σε ένα τρομερό, φοβερό και τρομερό πρώτο ημίχρονο να προηγείται 4-0 με γκολ του Ράις, του Κόνσα και 2 του Σάκα, και την Γαλλία με 4 αλλαγές που κάνει ο Ντεσάν και ανακατεύει όχι μόνο την τράπουλα αλλά πάει να κάνει και φουλ, και θα δούμε αν θα τα καταφέρει μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει καταφέρει να μειώσει μέσα σε 9 λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε 4-2 με Μπαπέ και Μπαρκολά. Οι Άγγλοι μπροστά μέσα στην περιοχή προσπαθούν εκεί, φλιαρούν, ωστόσο ανάκτηση. Να, μέσα στην περιοχή πάει να μπει ο Τόνι. Προηγουμένως έπιασε την κεφαλιά, έγινε απειλητικός. Τώρα πάει να κάνει κοντρόλ με το στήθος, χάνει το κοντρόλ, η μπάλα πάει στον Ράις. Αυτός δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ για αυτός και στη συνέχεια κάνει φάουλ, και νομίζω κάνει ένα πολύ έξυπνο φάουλ ο Ντέκλαν Ράις για να μην δώσει τη δυνατότητα στη Γαλλία να βγει στην κόντρα επίθεση. Γι' αυτό το έκανε περισσότερο. Είδε πως έκανε στο κοντρόλ ο μέσος της Arsenal και κάνει το φάουλ για να μην βγουν μπροστά οι Γάλλοι, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με ο Λίς, με Μπαρκολά, με Ντεμπελέ και με Εμπαπέ, είναι φωτιά μπροστά η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αλλά να δούμε πίσω τι θα κάνει. Τρέχει να μαρκάρει ο Γκουστό. Τον περνάει όμως η μπαλιά προς τον Τόνι. Δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Και πάλι η μπάλα στα πόδια των παικτών της εθνικής Αγγλίας. Από τα αριστερά το σούτ από τον Έζε. Δεν βρίσκει στόχο γιατί γίνεται η κόντρα. Να έρχεται ο Ράις τώρα, ο οποίος έχει φτάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει η μπάλα για το κεφάλι του Τόνι. Πολύ γρήγορα μπαίνει εκεί ο Λακρουά. Κόβει την μπάλα, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Προσπαθεί η Γαλλία, όχι, δεν τα καταφέρνει να βγει μπροστά. Μπαρκολά κρατάει, ελέγχουν το παιχνίδι. Πολύ πίσω έχει γυρίσει ο Λίζο, ο οποίος είναι ένα μπαλαντέρ, πραγματικά ένα μπαλαντέρ στο σημερινό παιχνίδι. Με αστήρευτες δυνάμεις, δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω. Μπαρκολά τώρα αριστερά. Περνάει την γραμμή της μεγάλης περιοχής, δίνει στον Εμπαπέ. Εμπαπέ στον Ντεμπελέ, αριστερό, τσαφ. Μεγάλη ευκαιρία, 64ο λεπτό. Ουσμάν Ντεμπελέ, σημειώνουμε τη φάση. Ένας παίκτης που δεν ξέρεις από πού θα στη φέρει, με δεξιά ή αριστερή τρίπλα. Έχει και τα δύο πόδια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όταν λέω σε κατάσταση, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Σουτάρει, σεντράρει, τριπλάρει και με τα δύο με την ίδια άνεση. Έχει βάλει πολλά γκολ και με το δεξί και με το αριστερό. Τώρα τη γύρισε την μπάλα στο αριστερό. Φανταστείτε, είναι μόλις στα 9 μέτρα και λίγο δεξιά, μέσα δεξιά στην περιοχή της Αγγλίας. Στα 8-9 μέτρα από την εστία του Χέντερσον. Αλλά κάνει τσαφ και η μπάλα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα της Crystal Palace. Ωστόσο οι Γάλλοι προσπαθούν και πάλι με τον Μπαρκολά από τα αριστερά. Είναι θαυμάσιος τριπλέρ ο Μπραντλεϊ Μπαρκολά της Paris Saint-Germain. Να το σούτ από πολύ μακριά, διώχνει ο Χέντερσον. Εδώ έχει πιάσει πιο δύσκολα, δεν δυσκολεύτηκε σε αυτό, έδειξε την μπάλα προς τα πλάγια και πάλι όμως ο Μπαρκολά. Να, οι Γάλλοι και πάλι προσπαθούν να κάνουν μία επίθεση με τον Εμερί. Γυρνάει από την άλλη πλευρά Ντεμπελέ, Γκουστό που έχει ανέβει, ο Λίς. Γκουστό πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Γκουστό παίρνει την μπάλα, ενώ νομίζαμε όλοι ότι θα τη χάσει. Εμπαπέ την πατάει στον Ολής. Δεν φτάνει η μπάλα όμως το τελευταίο. Διώχνουν οι παίκτες της Αγγλίας και θα βγουν, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Πηδάει εκεί πολύ ψηλά για κεφαλιά ο Όλι Γουότκινς. Είναι και ξεκούραστος ο μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα.
0: Νομίζω ότι στο time out Δημήτρη πρέπει να βάλει οπωσδήποτε το Κέιν, αν έχει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, ή τον Μπέλιχαμ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Goal! 66ο λεπτό. Τα δυο μεγάλα αστέρια της Εθνικής Γαλλίας, ο Λις και Μπαμπέ, αλλάζουν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα μέσα στην περιοχή των Λιωταριών. Και ο Μπαμπέ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στην ευθεία του Χέντερσον είχε όλο το τέρμα φιλέτο για να σημαδέψει ένας παίκτης τέτοιας κλάσης. Δεν μπορεί να μη σημαδέψει γωνία. Το κάνει λοιπόν στο 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Να λοιπόν που ο μικρός τελικός παίρνει μια άγρια ομορφιά. Να που ο Κιλιάν Εμπαπέ φτάνει τα 10 γκολ στο... στη διοργάνωση και τα 21 όσα έχει και ο Μέση γενικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 21 ο Εμπαπέ πλέον και πάλι μέσα στην περιοχή προσπαθεί να κάνει το 4-4 ο αρχηγός Εθνικής Γαλλίας, τελικά κάνει ένα τσαφ στην μπάλα.
0: Γελάς ή κλαις τώρα από συγκίνηση, πες μας ειλικρινά.
1: Γελάω. Και πάμε
0: time out. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Παρακολουθούμε, εντάξει, σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι. Αν πεις δεν έχει την έγκλη ενός ημιτελικού ο μικρός τελικός, ούτε φυσικά το τελικό, αλλά παρακολουθούμε μια, να το πω έτσι, ματσάρα. Μια ματσάρα με 4-3. Πάει για την ανατροπή η Γαλλία, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο οι Άγγλοι και στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε, πόσο, σε 67 είμαστε, το 45, μέσα σε 22-23 λεπτά έχουν σημειώσει 3 γκολ, έχουν χάσει και ένα 2, θα μπορούσε το σκορ να ήταν καλά 4-4 και νομίζω ότι αυτά που λέγαμε για τον Τούχελ επιβεβαιώνονται. Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είναι καλά ο προπονητής της Αγγλίας. Δεν μπορεί να σταματήσει. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι μιλάμε για μια ομάδα που, κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω ότι θα συμφωνεί και ο Δημήτρης αυτό, η Γαλλία είναι ομάδα τελικών και όχι ομάδα μικρών τελικών. Αλλά αφού δεν τα κατάφερε στα παιχνίδια που έπαιξε, στον ημιτελικό, μοιραία παίζει στο μικρό τελικό. Όμως είναι μια ομάδα πραγματικά καταπληκτική. Νομίζω είναι 20-21 τα γκολ. Μήπως πέρασε και το Μέση τώρα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Όχι, σου είπα, είναι με 21 γκολ μαζί με το Μέση.
0: 21 και οι δύο έχουν.
1: Και οι δύο. Έχουν 21 και οι δύο. Μάλιστα. Πριν αρχίσει η αναμέτρηση.
0: 20-21 δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν 19-21.
0: 19-21, το τσεκάρουμε, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: γιατί θυμάμαι και εγώ 20-21 τώρα.
1: 16 είχε ο Κλόζε. 19 ο Εμπαπέ πριν ξεκινήσουμε.
0: Έβαλε με το Μαρόκο όμως τον γκολ.
1: Για τσεκάρισε το.
0: Μήπως το χάσα εγώ. Εντάξει, θα το τσεκάρω.
1: Μου φαίνεται ότι είχε 19 ο Εμπαπέ, 21 ο Μέση, 16 ο Κλόζε, 15 ο Ρονάλντο και από 14 ο Γκέρτ Μίλερ και ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Πάντως, περιγράφεις, μεταδίδεις ένα αγώνα, Δημήτρη, το καλύτερο παιχνίδι, έτσι όπως έχει με τη διακύμανση μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνει ένα γκολ από τη μία, μπαίνει από την άλλη, είναι ανοιχτό. Εδώ μιλάμε τώρα για δύο ημίχρονα τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Και, εντάξει, αυτό οφείλεται φυσικά στην κακή απόδοση των Γάλλων και στην πολύ καλή τους απόδοση στο δεύτερο. Και από την άλλη αυτό το σύνδρομο που έχουν του φόβου, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, τον Άγγλο είναι φοβερό. Συμβαίνει και σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Είχαν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι με 4 γκολ μπροστά και αυτή τη στιγμή είναι ένα γκολ μπροστά και φαίνεται ο πανικός στα βλέμματα των παιχτών της Αγγλίας από τα πλάνα που βλέπουμε, έτσι. Εντάξει, okay, έπρεπε κατά τη γνώμη μου να κάνει αλλαγές για να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν ξέρω τι αποφάσεις έχει πάρει, αλλά πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα η Αγγλία για να μετριάσει αυτό το επιθετικό κρεσέντο που έχουν οι Γάλλοι.
1: Τον Τούχελ δεν τον πας με τίποτα από ό,τι βλέπω.
0: Τον πάω πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, γιατί έχει κάνει και πολλές καλές πράξεις και εκτός γηπέδων και ξέρεις ότι αυτά εγώ τα κοιτάζω πάρα πολύ. Έχει ποιότητα και ως χαρακτήρας, αλλά φαίνεται ότι... δεν ξέρω, το χάνεις. Στο πιο κρίσιμο σημείο το άχασε. Είναι δεδομένο. Οκ. Okay.
1: Τελικά το βρήκε με την Παπέ ή 19 ή 20 είχε
0: βρει. Ναι, συγγνώμη, ξεχάστηκα γιατί έβλεπα τώρα. Φοβόμουν μην ξεκινήσει και το χάσω. Δεν θέλω να χάσω και το μάτς, έτσι. Μην με βάζει να χάσω και το μάτς.
1: Ή 19 ή 20 είχε.
0: Ναι, ναι, θα το τσεκάρουμε.
1: Αν είχε 20, τον έχει περάσει. Από τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. 72ο λεπτό. Γαλλία-Αγγλία 3-4. Με την μπάλα να είναι στα πόδια του Χέντερσον για λογαριασμό της Εθνικής Αγγλίας. Να κάνει ένα βολέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να προσπαθούν οι Άγγλοι να επιτεθούν και να γίνεται εκεί το φάουλ.
0: Λοιπόν, το πέρασε. Είχε 12 γκολ πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου Εμπαπέ. Έφτασε στα 22. Ο Μέση είχε 13 και 8, 21. Μόλις τον πέρασε.
1: Πριν από άρα 22.
0: 22
1: άρα
0: με 21.
1: Πριν αρχίσει το παιχνίδι είχε 20 γκολ και όχι 19.
0: Ακριβώς. Είχε 20.
1: Λοιπόν, 22 γκολ ο Εμπαπέ. Τον έχει περάσει και 2 γκολ το Μέση και στην παρούσα διοργάνωση. Έχει 8 ο Μέση. Έχει 10 ο Εμπαπέ. Έχει 16 ο Κλόζε. Όπως σας είπα, θυμόμουνα. Α, έχει 7 ο Χάλαντ. Καλό, Χάλαντ βγήκε. Ο Μπέλιγχαμ έχει 6. Αποκλείεται ο Μπέλιγχαμ να κάνει κάτι και να τον βάλει που λέει ο λόγος και μέσα. Τέλος πάντων, ο Εμπαπέ πάει να κάνει. Καλά, το είχα πει εγώ. Αυτό το παιδί θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και έχει ακόμη και παγκόσμια κύπελλα μπροστά του. Το θέμα είναι το τι θα γίνει, πού θα καταλήξει η σημερινή αναμέτρηση, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, όσον αφορά το σκορ. Οι Άγγλοι κατάφεραν να σημειώσουν 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δύσκολα βγάζει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Σου λέει μικρός τελικός είναι, γιατί και αυτό το φάουλ, έτσι όπως πήγε ο Ουμπαμεκανό, ο οποίος κάνει τώρα κάποιες συστάσεις στους παίκτες που να πάρουν θέσεις και πιο συγκεκριμένα, αν είδα καλά, κάτι έλεγε στον Εμερί. Ο Εμερί είναι ο παίκτης ο οποίος είναι μπροστά από τους δύο στόπερ και ένας από αυτούς στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Μεκανό. Κάτι οδηγίες του έδωσε ο Μεκανό να παίξει πιο πίσω, κάτι τέτοια, όταν οι Άγγλοι είναι μπροστά, γιατί παίζει αυτό το 4-1-2-3. Ο Ντεσάν και έχει μόνο του τον Εμερί για κόφτη, το εξάρι που λέγαμε παλιά, φίλες και φίλοι, για τους παλαιότερους. Και βέβαια είναι και ο παίκτης που πατάει την περιοχή όταν η αντίπαλη ομάδα επιτίθεται και γίνεται τρίτο στόπερ. Λοιπόν, Λακρουά, ο ένας στόπερ. Στον άλλον που έχει μπει στη θέση του Κονατέ, ο Αμπαμεκανό. Η παλιά για τα δεξιά, Γκουστό μέσα στην περιοχή, ο Λις λίγο έξω από τη συμβολή των δοκών του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία, κινηματογραφική ταχύτητα, άλλαξε η μπάλα για λόγω αυτά στα πόδια των παικτών της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Από τα δεξιά ο Γκουστό, συρτή μπάλα προς τον Ολής, σουτ στην κίνηση ο επιθετικός της Μπάγερν, λίγο έξω από το δεξιά συμβολή των δοκών του Χέντερσον. Δεν θα μπορούσε να τη δράσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας αν η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του. Ήταν και δυνατό και ευνηδιαστικό το σουτ του στράικερ της Μπάγερν Μονάχου. Να και πάλι ο Λις που γυρνάει παντού. Γλιστράει, πέφτει κάτω, αλλά ξανασηκώνεται γρήγορα. Από τα δεξιά είναι τώρα, σε χώρο δεξιό εξτρέμ. Έχει παίξει από κεντρικό χαφ, δεξιό εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ, επιθετικός, αμυντικό χαφ, όλα τα πάντα. Εμπαπέ σπάει την μπάλα αριστερά στον Ντίνιε. Ο Ντίνιε το 1-2 μέσα στην, με τον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή. Δεν βγαίνει η παλιά που πήγε να κάνει ο μπακ της Άστον Βίλα. Επαπέ μέσα στην περιοχή, τριπλάρι 2, πάει να κάνει την κίνηση, πέφτει κάτω, διαμαρτύρεται για πέναλτι. Κάμερα στον διαιτητή, ο διαιτητής λέει ότι τον χτύπησε λίγο στο στήθος αριστερά, θα δούμε τη φάση, τραβιούνται και οι δύο, τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Εκεί ο Ρότζερς με τον Εμπαπέ, μονομάχησαν μέσα στην περιοχή ο στράικερ της Ρεάλ και ο μέσος επιθετικός της Άστον Βίλα. είναι στο έδαφος από ό,τι βλέπουμε τώρα ο Σάκα, ο σκόρερ των δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο. Και είναι στο έδαφος ο Σάκα, γιατί μετά τη φάση τώρα που βλέπω στο replay, πάει να βγει ο Σάκα μπροστά και πέφτει με δήμα να μην πάνω του ο Λούκας Ντίνιε, και τον ρίχνει κάτω. Δύο παίκτες που αγωνίζονται στην Premier League, στην Aston Villa και στην Arsenal, είχαν αυτή την μονομαχία εκεί, δυνατή η κόντρα και το μαρκάρισμα, η μπάλα σε πόδια παίκτων Εθνικής Γαλλίας. Εμπαπέ σηκώνει, ο Λίστη παίρνει με το αριστερό σε θέση βολής, δεν τα καταφέρει, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα εκεί ο Γκέι, και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της Γαλλίας από τα Μπαρκολά μέσα στην περιοχή. Εμπαπέ, αλλάζουν τριγωνάκια οι παίκτες της Γαλλίας, από την άλλη μεριά Ντεμπελέ. Ντεμπελέ γυρίζει πίσω στον Κουστό. Ο Κουστό έχει ανέβει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά παίζει σαν δεξής εξτρέμ και μάλιστα η απόδοσή του έχει ανέβει κατακόρυφα. Δέχεται τώρα το φάουλ εκεί αριστερά, ένα φάουλ που θα φέρει αρκετούς παίκτες, φίλες και φίλοι από τον Watkins, αρκετούς παίκτες της Γαλλίας, είναι και σε καλή θέση. Έπεσε με δύναμη επάνω τον Watkins και τον κράτησε κιόλας με το δεξί χέρι και μας δείχνει την προηγούμενη φάση που κάνει το κοντρόλ. Ο Λίζ προσπαθεί να φέρει την μπάλα για σουτ και εκεί το πόδι του Γκέι τελευταία στιγμή την διώχνει έξω. Ο Λίζ πάνω στην μπάλα, μπάλα για σουτ και εκεί το πόδι του Γκέι τελευταία στιγμή την διώχνει έξω. Ο Λίζ

0: Ντίνιε και αυτός από εκεί. Ντίνιε, Μπαρκολά, Εμπαπέ. Έχουν δημιουργήσει πολλά ρήγματα από τα αριστερά. Γουστό με Ντεμπελέ από τα δεξιά και βλέπουμε τα δύο άκρα της Γαλλίας με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει βέβαια και τις διορθωτικές κινήσεις ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο και έχει αλλάξει όλη την εικόνα των τρικολόρ. Να και δύο αλλαγές τώρα για λογαριασμό της Αγγλίας. Βλέπω τον Άντερσον σε πρώτο πλάνο. Βγαίνει ο Τόνι. Δεν έκανε τίποτα ο Τόνι, πραγματικά. Και βλέπω τον Μπέλιχαν από πίσω.
1: Έτσι θα κρατήσει και λίγο μπάλα η Αγγλία, ρε φίλε.
0: Θα βγει ο Έζε. Λοιπόν, Μπέλιχαμ και Άντερσον μέσα για να δούμε τι θα καταφέρει. Άντερσον της Nottingham Forest, ο 23χρονος, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. 623 λεπτά έχει παίξει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. 605 έχει παίξει ο Μπέλιχαμ. Επίσης και αυτός σε όλα τα παιχνίδια. Ο μεσοεπιθετικός της Real Madrid. Και προσπαθεί τώρα ο τερματοφύλακας, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, να πάει τη βάρκα σε λιμνάζουσα νερά. Δηλαδή, φέρνει παίχτες ποιοτικούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπε πολύ σωστά ο Τάσος, να κρατήσουν μπάλα, να κάνουν κάποια ενέργεια, όπως τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Άγγλοι. Είναι ο Μπέλιχαμ, είναι δεξιά. Έρχεται από πίσω Μπέλιχαμ μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ πλασάρει. Πολύ ωραία του κλείνει το τοπτικό πεδίο ο Μένιαν. Διώχνουν οι Γάλλοι. Να λοιπόν ο Μπέλιχαμ με το που μπήκε στο 80 λεπτό καταφέρνει να φτάσει ακριβώς απέναντι από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γαλλίας, αλλά αυτός πολύ ωραία έχει κλείσει με το σώμα το τοπτικό πεδίο του άσου της Real Madrid, της Εμπαπέλης. Γκολ, όχι! Τρομερή ευκαιρία! Μια τριπλέτα Εμπαπέ, ο Λις και Ντεμπελέ άλλαξαν τόσο γρήγορα την μπάλα που θα το ζήλευε ακόμη και παίχτη στο PlayStation. Ο Λις με τη μία στον Ντεμπελέ, δεξιά Ντεμπελέ με τη μία στον ο Λις και πάλι πίσω, φιλέτο το τέρμα και η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία, τη βλέπω τώρα από την κάμερα του διαιτητή. Φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά τρομερή η ταχύτητα που αλλάζει την μπάλα, αλλάζουν την μπάλα αυτοί τρεις παιχταράδες της Γαλλίας, αλλά και το πλασέ γλύφει το αριστερό δοκάρι του Χέντερσον. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία στο 81ο λεπτό. Μπέλιχαμ στο 80ο, στο τέτα-τέτ. Απέκρουσε ο Μενιάν στην κόντρα επίθεση. Ο Λις πλασέ, λίγο out. Παρακολουθούμε φοβερό μάτς. Παρακολουθούμε τρομερό μικρό τελικό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλλου 2026, στο στάδιο του Μαϊάμι. Εμπαπέ σε πρώτο πλάνο με 10 γκολ, 8 ο Μέση, 7 ο Χάλαντ, 6 ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν. Μας δείχνει τώρα την κάρτα ο Αμερικανός σκηνοθέτης. Εμπαπέ στα 22 γκολ στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων όλων των εποχών. 21 ο Μέση, τον πέρασε. Βέβαια ο Αργεντίνος έχει και τον τελικό σήμερα το βράδυ στις 10 με την Ισπανία. Πολύ πίσω Κλόζε με 16. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, Ρονάλντο το φαινόμενο με 15. Γκέρτ Μίλερ με Χάρι Κέιν 14. Και ένας άλλος μεγάλος παίκτης, Γάλλος, με 13 γκολ. Οι παλιοί τον θυμούνται. Ο Ζης Φοντέν είναι και αυτός μέσα στην λίστα. Βλέπω τον Ρις Τζέιμς να είναι έτοιμος να μπει, ο δικός μου της Τσέλσι. Για να δούμε ποιος θα βγει έξω, φίλες και φίλοι. Ρις Τζέιμς μέσα στο παιχνίδι. 83ο λεπτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα πράγματι. Η μπάλα πάνω κάτω. Παίχτες εκατομμυρίων στον αγωνιστικό χώρο. Παίχτες με μπρίο. Με δυναμική.

0: με εμπειρία, με ποδοσφαιρική φιλοσοφία, με αγωνιστική ταυτότητα. Παίκτες που μπορεί να κάνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να αλλάξουν την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα, όπως άλλαξε πριν από λίγο με το πλασέ του Ολής. Παίκτες που μπορούν να περάσουν την μπάλα, όπως ο Εμπαπέ, τώρα βλέπει λίγο έξω τον Χέντερσον, αλλά δεν βρίζει και στα γαλλικά. Δεν μπορεί να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε, πάει μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Crystal Palace. Έλεγα παίκτες που μπορούν να περάσουν την μπάλα από την τρύπα της βελόνας, ακόμη και αν είναι κλεισμένοι από δύο και τρεις αντιπάλους. Και από τις δύο ομάδες έχουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σκορ με 7 γκολ, ένα 4-3, να είναι η Αγγλία μπροστά. Και ενώ είμαστε στο 85ο λεπτό, μια Αγγλία που έκανε ένα πάρτι στο πρώτο ημίχρονο. Κάθισε στη θέση του οδηγού για τα καλά, στο μπάγκετ κάθισμα, με 4-0. Να το πω στο κάθισμα του μονοθέσιου, μια και σε αυτό το γήπεδο έχει γίνει και μια ψευτοειδική, να το πούμε, της Φόρμουλα 1. Να δούμε από τα αριστερά και πάλι, Αγγλία, πέναλτι είναι αυτό. Αυτό είναι πέναλτι, ναι, το δίνει ο διαιτητής, μπαίνει μέσα στην περιοχή πάρα πολύ γρήγορα ο Σπένς. Δεν μπορεί να τον προλάβει, φίλες και φίλοι, ο Γκουστό. Ένας παίκτης ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, σας έλεγα πριν από λίγο, είναι φοβερός, τσιμπάει την μπάλα ο Σπένς. Οι δύο μπακ μονομάχησαν, Σπένς με Γκουστό. Ο Σπένς είναι ο αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Ο Γκουστό, ο δεξιός μπακ, πολύ καλό παιχνίδι είχε κάνει. Και έχουμε το πέναλτι για λογαριασμό της εθνικής ομάδας Αγγλίας. Ακόμη ο σκηνοθέτης, να δούμε ποιος, ο Μπέλιγχαμ κρατάει την μπάλα. Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ρεάλ Μαδρίτης, 6 γκολ μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, στην τελική του φάση. Τζουντ Μπέλιγχαμ απέναντι από τον Μάικ Μενιάν, το τερματοφύλακα της Μίλαν. Τελικά δίνει την μπάλα, δεν το κάνει αυτός, θα το κάνει ο Σάκα. Πάει για το τρίτο του γκολ, έχει κάνει 3 πέναλτι στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα ο Σάκα, ένα στη δεξιά και ένα στη δεξιά που έκανε του τόχου να αποκρούσει, στα 5 πέναλτι που έχει χτυπήσει μέχρι στιγμής. 87ο λεπτό, Σάκα αφουγκράζεται. Περιμένουμε. Ο στράικερ της Arsenal, ο διαιτητής, είναι πάνω στην μπάλα ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα. Με το αριστερό πόδι Μπουκάγιο Σάκα αφουγκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. 17 γκολ με τη φανέλα των λιονταριών. Και να η Αγγλία που όλα έδειχναν ότι δεν μπορεί να αντιδράει στο δεύτερο ημίχρονο. Πως έχει αφήσει πίσω αυτή την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Να τώρα που βρίσκει τη λύση με αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Σπένς έπειτα από την ανατροπή του Γκουστό. Η Αγγλία φαίνεται ότι θα βρει παρηγοριά με ένα ευρύ σκορ και θα πάρει την τρίτη θέση. Είμαστε στο 88ο λεπτό. Το σκορ, φίλες και φίλοι, είναι 5-3 υπέρ των λιονταριών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντιδράσει με 2 γκολ η Γαλλία σε αυτά τα, υποθέτω, γύρω στα 6 λεπτά, με 7 που θα κρατήσει τις καθυστερήσεις ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Χεσούς Βαλενθουέλα. Ο διαιτητής ο οποίος ήταν ο τέταρτος διαιτητής στον ιστορικό τελικό που ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, το UEFA Europa Conference League στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Αθήνα, που νίξε 1-0 τη Φιωρεντίνα στην παράταση. Αυτός ο διαιτητής από τη Βενεζουέλα ήταν τέταρτος σε εκείνη την αναμέτρηση. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα πει στον συνάδελφό του, τον τέταρτο, τον κύριο Τζαλάλ Τζαγέντ, τον Μαροκινό. Είμαστε στο 89ο, αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, της Γαλλίας, να σημειώσει 2 γκολ, γιατί βλέπω έχει πάρει τα πάνω της πλέον η Αγγλία. Δεν ήταν άσχημες, όπως είπε και ο Τάσος Επιτρόπου, οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ με τους παίκτες που έβαλε μέσα, τον Μπέλιχαμ, έβαλε τον Τζέιμς, έβαλε τον Έλιοντ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, επίσης πάρα πολύ καλό παίκτη. Στην αρχή είχε βάλει τον Όλι Βότκινς της Άστον Βίλα. Πάλεψε και αυτός.
1: Ήταν πολύ τυχερός ο Τούχελ, διότι έκανε την άλλη. Πάρε με για γκολ. Πάμε για γκολ τώρα.
0: Λοιπόν, δάστε, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Το ποδόσφαιρο.
1: Ήταν τυχερός ο Τούχελ, έλεγα, διότι όταν έκανε την αλλαγή του Μπέλιχα και του Άντερσον, που αυτούς έπρεπε να βάλει πολύ νωρίτερα, έχασε την ευκαιρία ο Λίσε. Εκεί δηλαδή μπορούσε να γίνει το 4-4 και μετά δεν μαζεύονταν το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά μην ξεχνάς που είχε αυτό το σουτ λίγο έξω στο 75ο βρόλης, ο Λίσε στο γάμα.
1: Ναι. Εκεί ήταν το καθοριστικό σημείο. Μέχρι στιγμής.
0: Γιατί για να δούμε τώρα. Η Γαλλία είναι μπροστά από τα δεξιά. Ο Γκουστό, ο παίκτης που υπέπεσε στην παράβαση και δόθηκε σχάτη των πενών και η δυνατότητα στον Σάκα να σημειώσει 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. 3 γκολ στο σημερινό παιχνίδι, συγγνώμη. Σουτ από τον Μπαρκολά. Κόντρα. Κόρνερ. Λέτε να έχει το παιχνίδι κι άλλα.
1: 7 λεπτά.
0: Εκεί υπολόγιζα. Γύρω στα 6 με 7 λεπτά. Γκουστό βγαίνει έξω. Φαίνεται τραυματισμένος. Με το δεξί του πόδι να το πιάνει. Μπήκε μέσα ο Ζουλς Κουντέ της Μπαρτσελώνα. Και αυτός βασικός, τους βασικούς, σε όλα τα παιχνίδια. 602 λεπτά έχει παίξει μέχρι στιγμής ο Κουντέ. Για να δούμε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, και τι θα γίνει. Ο Σάκα, 3 γκολ σήμερα, 4, σε 4 ενέργειες στο στόχο, στο πλαίσιο που λέω εγώ, προς το τέρμα, 3 γκολ. Εντάξει, το ένα ήταν με πέναλτι. Μεγάλη αποτελεσματικότητα στο σημερινό παιχνίδι για τον Μπουκάγιο Σάκα, τον 24χρονο striker της Arsenal. Από τα δεξιά τώρα η εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ, πολύ ωραίο το κόψιμο όμως εκεί πάνω στην μπάλα του Ράις στον Ολίζ. Προσπαθούν οι παίκτες της εθνικής Αγγλίας να βγουν μπροστά και είναι αυτό που λέγαμε. Με τους παίκτες, με την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και το να κρατήσουν μπάλα. Τι έκανε ο Μπέλιγχαμ, πήρε την μπάλα, την κράτησε πάρα πολύ έξυπνα όπως αυτός ξέρει, με την ποιότητα που έχει, και αφού την κάλυψε, του κάνανε φάουλ. Άλλη μία αλλαγή για τον Τούχελ. Τσαλόμπα μέσα. Και αυτός η Τσέλσι. Ποιο βγάζει? Βγάζει τον Γκέι. Ναι, θα βάλει τον Τσαλόμπα. Αλλάζει στόπερ. Οπότε έχει αλλάξει τους δύο στόπερ του. Όχι, τον έναν έχει αλλάξει. Ο άλλος είναι μέσα ακόμη κόνσα. Λοιπόν, τον βλέπω τώρα πάνω στην μπάλα. Αλλάζει στόπερ. Λοιπόν, βγαίνει ο Μαρκ Γκέι τη City, γεννημένο αυτό το παιδί πριν 26 χρόνια στην ακτή Ελεφαντοστού, και μπαίνει ο Τρέβο Τσαλόμπα, 23χρονος, πρώτη του συμμετοχή στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Παίρνει και αυτός συμμετοχή μέσα στην περιοχή, γίνεται
2: Το σουτ, η μπάλα όμως δεν φτάνει από τον Ντεμπελέ εκεί που θα ήθελε και πάλι Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή. Κόβουν οι Άγγλοι, ο Λίζ δεν βλέπει από πίσω που έρχεται ο Μπέλιγχαμ, του κλέβει την μπάλα και είναι σε πόδια Άγγλων. Σπένς που κέρδισε το πέναλτι πριν από λίγο, σημαδεύει από τα αριστερά τον Μπέλιγχαμ. Πήγαμε να πέσουμε και από την καρέκλα. Λοιπόν, και μπάλα και πάλι σε πόδια των παικτών της Εθνικής Γαλλίας. Από τα δεξιά ο Λίζ μέσα στην περιοχή και πάλι δεν καταφέρει να κάνει την τελευταία τρίπλα για να βρει απέναντι από τον Χέντερσον εκεί δεξιά, που νομίζω θα έσπαγε την μπάλα στον Εμπαπέ, και πάλι ο Λίζ είναι κάτω, είναι στο έδαφος και εντάξει, ζητάει από το διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε πως τραυματίστηκε. Εκεί στο χτύπημα ο Σπένς του βρήκε εκεί το αριστερό πόδι, ο Λίς στη μονομαχία που είχανε στο καλάμι έδιωξε, πρόλαβε ο Τζεν Σπένς της Τότεναμ να διώξει την μπάλα, ο αριστερός μπακ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που έγινε η αιτία στο 85ο λεπτό να ανεβάσει το σκόρ η ομάδα του, καθώς έκανε μία από αυτές τις γνωστές επελάσεις του από τα αριστερά, έφτασε μπροστά στον Κουστό ο δεξής μπακ της Τσέλσι και από τους διακριθέντες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε ανεβάσει την απόδοσή του, δεν τον πρόλαβε, πρόλαβε του τσίπισε την μπάλα ο Σπένς, ο Κουστό του βρήκε το πόδι. Πέναλτι καραμπινάτο που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, φάνηκε και διαγυμνού οφθαλμού. Το είδαμε εμείς εδώ από την Αθήνα. Μια φάση που διαδραματίστηκε στο Μαϊάμι. Και το πέναλτι βέβαια εκτέλεσε ο Σάκα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 5-3 υπέρ της Αγγλίας. Να και πάλι ο Μπέλιγχαμ που από τη στιγμή που μπήκε κρατάει μπάλα, τους περνάει τους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας πιο ξεκούραστος και τριπλέρ με μεγάλη ευκολία. Κόβουν προς στιγμήν οι Άγγλοι, αλλά και πάλι ο Ράις προσπαθεί να βρει τον Μπέλιγχαμ. Βγαίνει από την άμυνα του Λακρουά από τα δεξιά για να δούμε Ντεμπελέ. Γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγα λεπτά, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, δεν ξέρεις πώς, με ποιο θα σου κάνει τη ζημιά, με το δεξί ή με το αριστερό, αυτή τη φορά καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Ντεμπελέ λοιπόν μέσα στην περιοχή καταφέρνει εκεί, φίλες και φίλοι, και αφήνει αρκετά πίσω τον Τσαλόμπα. Πριν από λίγο στην πρώτη συμμετοχή ο Τσαλόμπα με την φανέλα των Λιονταριών στο παγκόσμιο κύπελλο, αυτό δεν μπορεί να κόψει τον χαρισματικό αυτό ποδοσφαιριστή που λέγεται Ουσμάν Ντεμπελέ. Έκτο του γκολ στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εδώ στα γήπεδα της Αμερικής, και στο 96ο λεπτό, και βέβαια περιμένουμε να δούμε πως θα τελειώσει το παιχνίδι. Θέλουμε κάποια δευτερόλεπτα για να φτάσουμε στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Γάλλοι κλέβουν την μπάλα, αυτό μας έλειπε τώρα, έρθει καμιά ισοπαλία. Προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας. Να τα 7 λεπτά έχουν ολοκληρωθεί και βγαίνει ο Μπέλιγχαμ. Βγαίνει ο Μπέλιγχαμ μπροστά, πάει εκεί και τον κλείνει πολύ γρήγορα Λακρουά. Μπέλιγχαμ αποφύγει ο Λακρουά. Μπέλιγχαμ πλασέ γκολ. Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός. Τρομερό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο ταχύτητας, ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας, ποδόσφαιρο χαρισματικών παικτών και από τις δύο ομάδες. 6-4, 10 γκολ. Φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι. Χαμογελαστός ο Τούχελ, περίλυπος ο Ντεσάν στο τελευταίο του, στην τελευταία του παράσταση
0: με τα χρώματα της Εθνικής Γαλλίας, με τους τρικολόρ. Ο Μπέλιχαμ έκανε εκεί ό,τι ήθελε το Μαξίν Λακρουά. Τον πέρασε δύο φορές. Πραγματικά τον πέρασε δύο φορές. Και καταφέρνει να φτάσει πριν ο έτερος στόπερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, που είχε μπει πριν από μερικά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νταγιώτ Ουπαμεκανό τον φτάσει να κάνει το 6-4. Σφύριγμα της λήξης. Τάσο Επιτρόπου, φίλες και φίλοι, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Τι να πούμε για αυτόν το μικρό τελικό, για αυτή την πανδεσία του ποδοσφαίρου που παρακολουθούσαμε στο στάδιο Hard Rock, ή να το πω όπως θέλει η FIFA, στο στάδιο του Μαϊάμι. Οι δύο προπονητές αγκαλιάζονται. Τελευταία παράσταση για τον Didier Deschamps, καθώς μέχρι το τέλος του μηνός θα έχουν ολοκληρωθεί και τα διαδικαστικά. Και βέβαια αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά και προπονητής, όπως μας έδειξε με αυτά που πέτυχε στη Real Madrid, Ζινεντίν Ζιντάν, θα αναλάβει τα ηνία αυτής της ομάδας για να την πάει στις επόμενες διοργανώσεις. 10 γκολ, 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τους Άγγλους, με τον Ντέκλα Ράι στο τρίτο λεπτό, τον Γκόνσα στο 18ο και δύο του Σάκα στο 37ο και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κάνει αλλαγές στον Ντεσάν. Ανακατεύει για τα καλά την Τράπουλα. Εμπαπέ, και μέσα σε 9 λεπτά καταφέρνει στο 48ο με τον Εμπαπέ και στο 54ο με τον Παρκολά. Σε ασίστ του Εμπαπέ που τον φέρνει πάλι μπροστά στις ασίστ, να μειώσει σε 4-2. Και πάλι ο Εμπαπέ στο 10ο του γκολ στην διοργάνωση, που περνάει το Μέση 2 τώρα. Βέβαια ο Αργεντίνος έχει σήμερα στις 10 το βράδυ το παιχνίδι με την Ισπανία. Βάζει το 10ο του γκολ στην διοργάνωση, ισοφαρίζει σε 4-3 για να έρθει στο 87ο λεπτό ο Σάκα με το πέναλτι να βάλει το 3ο του γκολ σε 4 προσπάθειες προς το τέρμα, να κάνει το 5-3. Και εκεί που λέγαμε ότι όλα έχουν τελειώσει, να γίνει το 5-4 και μετά το 6-4 από τον Εμπελέ. Πραγματικά είναι γέλια χαράς αυτά, γιατί παρακολουθήσαμε, όπως και πολλοί από εσάς, ένα μάτς που δικαιολογεί απόλυτα ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί. Το παρακολουθώ από μικρό παιδί, με μέσα στα γήπεδα, με χορτάρι. Και μ' αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια, μ' αρέσει πραγματικά να βλέπω τέτοιους ποδοσφαιριστές, μ' αρέσει να βλέπω κάποιες τακτικές προπονητών που ομορφαίνουν αυτό το άθλημα. Τάσο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολλές ευχές όλοι σας, φίλες και φίλοι, Τάσο και εσύ.
1: Να σε καλά, Δημήτρη. Περιέγραψες το καλύτερο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι το τελευταίο, που ό,τι και να είναι, και το κακό, και κακό παιχνίδι να είναι, είναι τελικός εκείνος. Και έχει διαθρωπικό. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν ξεχνιέται. Έτσι, από αυτό, είναι από τα ιστορικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, ασχέτως αν είναι μικρός τελικός. Θυμάσαι κανένα άλλο μικρό τελικό εσύ? Εγώ δεν θυμάμαι και πολλούς.
2: Όχι, με τόσα πολλά γκολ.
1: Καλά, με τόσα πολλά γκολ, άστο. Γενικά να είναι συγκλονιστικό.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Ίσως είναι αυτό. Αυτό είναι.
1: Αυτός είναι.
2: Λοιπόν, γιατί εντάξει, ήταν και δύο ομάδες οι οποίες και έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το άγχος παίζει, και η ψυχολογία στον αθλητισμό, όπως το έχω πει δεκάδες φορές, είναι βασικό στοιχείο στους ποδοσφαιριστές. Τι να σου πω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον μικρό τελικό. Θυμάμαι ένα 3-0 το 14 της Βραζιλίας με την Ολλανδία, ας πούμε.
1: Να σου πω, εγώ δεν θυμάσαι κανένα. γιατί σε βασανίζω τώρα, αλλά επειδή στην ηλικία μας πλέον εμείς μετράμε πόσα μουντιάλ είσαι, ξέρεις πόσο χρονών είσαι, πόσα μουντιάλ είσαι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει από τον περασμένο αιώνα αρκετά μουντιάλ, έχουμε προλάβει δηλαδή, αυτό εννοώ λόγω ηλικίας, γιατί το λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο, αλλά αυτό το παιχνίδι, καλά έχουμε δει και ματσάρες σπουδαίες, αλλά αυτό το, ο μικρός τελικός είναι ο καλύτερος μικρός τελικός στην ιστορία των 23 παγκοσμίων κυπέλων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Και γιατί, δεν λέω για τα 10 γκολ που μπήκανε, αναφέρομαι σε αυτό το 4-0 και στην ολική, μάλλον όχι ολική, στην μερική ή οριακή, αν θέλεις,
2: οριακή, πες,
1: επαναφορά της Γαλλίας, δείγμα της ποιότητας αυτής της ομάδας, που νομίζω ότι με τον Ζιντάν, γιατί δεν είναι ότι κακός ο προπονητής της Γαλλίας, ο Ντεσάν, αλλά νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια θα βοηθήσει πολύ η αλλαγή προπονητή της καλύτερης Γαλλίας όλων των εποχών.
2: Λοιπόν, Τάσο, άκου τώρα, μπήκα λίγο στο αρχείο.
1: Ναι.
2: 4-2, 1938, Γαλλία-Βραζιλία. Ναι, τρομερό, ναι, παιχνίδι. 58, Σουηδία, Γαλλία 6-3. Επίσης έγινε ωραίο παιχνίδι. Μεξικό-Γαλλία το 86-4-2.
1: Περίμενε. Το 58 είπες.
2: Ναι, 58, Σουηδία-Γαλλία 6-3.
1: Σουηδία-Γαλλία ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι, αλλά ήταν ο ημιτελικός νομίζω αυτός.
2: Λέω για μικρούς τελικούς εδώ τώρα.
1: Ναι, μικρός τελικός το 58, ναι. Έπαιξε τελικό η Σουηδία.
2: Ναι, το θεωρούν μικρό τελικό στην
1: στατιστική. Α, μήπως ήταν επειδή ήταν το σύστημα έτσι.
2: Ναι, ναι, το θεωρούν.
1: Γιατί έπαιξε το τελικό.
2: Μπήκα τώρα η στατιστική Περσία, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε επίσης. Πού είναι αυτό το Βραζιλία που θυμόμουν. Ναι, το 14, κάθε μου. Βραζιλία-Ολλανδία 3-0. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Σουηδία το 94-4-0. Αυτά είναι τα μεγάλα σκορ.
1: Ναι, από μεγάλα σκορ λες.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πάντως η συγκλονιστικότητα.
2: Ήταν και το Ιταλία-Γερμανία το 34-3-2. 5 γκολ, μπορεί να τα πεις πολλά.
1: Εντάξει,
2: και πολλά... Νότια Αφρική-Γερμανία 3-2 το 10.
1: Να σου πω κάτι, τα πολλά γκολ έχουν αξία, γιατί αυτοί οι παραδοσιακοί λένε ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τα γκολ, αλλά δεν είναι έτσι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα γκολ. Νομίζω ότι αυτό το suspense που έδωσαν μας έφτιαξε τη διάθεση, ρε παιδί μου.
2: Έτσι.
1: Μας έφτιαξε τη διάθεση.
2: Πάντως, όπως λέει εδώ η στατιστική υπηρεσία,
1: ναι,
2: ο μικρός τελικός, δηλαδή ο αγώνας για την τρίτη θέση, όπως λέει στα αγγλικά τώρα στο μεταφράζω, διεξάγεται ανελιπώς από το δεύτερο κιόλας παγκόσμιο κύπελο του 1934 μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Απλά είπα προηγουμένως για το 58, η Σουηδία έπαιξε τελικό το 58 στα γήπεδά της. Απέναντι στη Βραζιλία, γι' αυτό το λέω, το 5-2 των Βραζιλιάνων. Αλλά γι' αυτό και είπα ότι μάλλον δεν είναι μικρός τελικός εκείνος. Ήταν
2: ίσως, να σου πω, έτσι λέει τώρα.
1: Ήταν ημιτελικός με τους... τη Γαλλία του Φοντέν. Ο Φοντέν έβαλε 13 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι, ναι, το είπα.
1: Τα 13 του γκολ από, ναι, από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Του Φοντέν, αυτό ο παιχταράς. Αλλά σου λέω τι λέει τώρα η στατιστική υπηρεσία των.
1: Δεν ξέρουν αυτοί, ρε φίλε. Άστος, μην ασχολείσαι με αυτού τώρα.
2: Έγινε. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Λουκάκης, περιέγραψε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Αγγλία. Αυτό το. Εντυπωσιακό 6-4. Το εντυπωσιακό δεν νομίζω ότι είναι μόνο εντυπωσιακό, είναι και συγκλονιστικό, είναι και σπουδαίο, και η διαφήμιση του ποδοσφαίρου και όλα αυτά τα συναφή που μπορούμε να πούμε. Χορτάσαμε μπάλα, έτσι, σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν ούτε κίτρινες κάρτες, φυσικά κόκκινες κάρτες, ότι τα φάουλ ήταν μετρημένα, έκαναν από 19 τελικές προσπάθειες οι ομάδες, 38 τελικές προσπάθειες, η μία καλύτερη από την άλλη, με το Σάκα να κάνει hat-trick με το πέναλτι που εκτέλεσε. Και να θυμίσω ότι το ακυρώθηκε και ένα γκολ, ορθώς ακυρώθηκε, ήταν offside, αλλά το έκανε το παστελάκι του, το έβαλε και αυτό. Και με το παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστή, το Τζουντ Μπέλιχαμ, να σκοράρει στο φινάλε και ουσιαστικά να λυτρώνει τους Άγγλους, που είδαν ξαφνικά το παιχνίδι από 4-0 να γίνεται 4-3, το σκορ να πηγαίνει στο 5-3, να μειώνει ο Ντεμπελέ στο 5-4 ένα λεπτό πριν από τη λήξη, και στο φινάλε ο Μπέλιχαμ να δίνει την οριστική, τη χαριστική βολή στους Γάλλους και να παίρνει η Αγγλία την τρίτη θέση, και ο Τούχελ να συνεχίζει στον πάγκο, για να πω και την κακία μου, στον πάγκο της Αγγλίας. Hey Jude, θα ακούσουμε, όχι, τι θα ακούσουμε, ο εσείς. Wonderwall, βεβαίως, γιατί οι Άγγλοι τώρα θα το απολαύσουν, θα το τραγουδήσουν. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Τούχελ εκεί με τους παίκτες, μάλλον δεν θα πάει, φαντάζομαι. Και να ακούσουμε και τα διαφημιστικά και αμέσως μετά εδώ, παρέα.
3: Hera Sport 101,8.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Hera Sport.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε τη Μέρα Σπορ και βραδινή μπαλαδόρη από εδώ και πέρα μέχρι τις 3. Τώρα, Γιώργο Σχέβη, για να είμαστε ειλικρινείς, έπρεπε να είμαστε στα σπίτια μας αφού είδαμε αυτή τη ματσάρα. Ήταν, πώς να το πω, σαν να έχεις κάνει μια πολύ καλή έξοδο, να μην πω άλλες προστοιχές. Είναι σαν να έχεις κάνει μια καλή έξοδο με παρέα καλή, δεν θέλω να εκφραστώ διαφορετικά, και να πηγαίνεις σπίτι και να είσαι τρισευτυχισμένος γιατί συνάντησες πραγματικά μια καλή παρέα. Αυτό που πρόσφεραν σήμερα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ήταν κάτι τέτοιο. Τώρα μου πεις, συγκρίνεται για μας τους γραφικούς που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, τι βγάλαμε με να έχεις φάει την πίτσα σου, την μπύρα σου τέτοια ώρα, να τα έχεις φάει όλα αυτά που τα έχεις φάει, θα γίνουν λίπος. Οπότε καλά έκανες και δεν τα έφαγες και απόλαυες το παιχνίδι με τον Δημήτρη τον Λουκάκη εδώ να μεταδίδει, και την αποθέωση να βλέπω να γνωρίζει ο Ντεσάν από τους οπαδούς των Γάλλων, όλοι το χαιρετάνε. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι έπειτα από 14 χρόνια στον πάγκο της Γαλλίας, της Εθνικής Γαλλίας. Μια εξαιρετική πορεία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, 2 τελικούς, 3 ημιτελικούς συνεχόμενους, και όλα πλέον στρέφονται, θα πάρουν και τα μετάλλια τους οι ομάδες τώρα. Και τα βλέμματα όλα τώρα στρέφονται προς τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1, αλλά και φυσικά από την Eraspor, ο τελικός του παγκοσμίου, του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Πιο Latin τελικός δεν μπορούσε να γίνει. Είναι ένας τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Τα γαλλικά που θα λένε μεταξύ τους οι παίκτες, οι αντίπαλοι τέλος πάντων και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι στα ισπανικά, οπότε θα τα βρούνε αυτοί με τα

Ένα παγκόσμιο κύπελο που είχε πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα προηγούμενα. Για πρώτη φορά στην τετράδα έφτασαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, και το λέω κορυφαίες ενώ οι ομάδες βάσει ranking της FIFA. Συχνά πεινά είχαμε πάντα και μια ομάδα έκπληξη. Η αλήθεια είναι πως θα μην φτάσουν όταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου δεν έχουν μεγάλους αντιπάλους, όπως είναι οι Γερμανοί που είναι πολύ πεσμένοι. Αλλάζει προπονητή με τον Κλοπ και θα επανέλθει, το θεωρούμε δεδομένο. Με τους Ιταλούς σε ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο να απέχουν. Αλλάζουν, τα άλλαξαν όλα εκεί και νομίζω ότι θα επανέλθουν και αυτοί σύντομα. Και με τη Βραζιλία να είναι σκιά του εαυτού της εδώ και χρόνια, να παρουσιάζει κατά διαστήματα καλό ποδοσφαιράκι, να το πω έτσι, και εμείς οι Βραζιλιάνοι να μόνοι μας παραγιοριά να είναι ότι κάποια στιγμή κάποιος θα βρεθεί, κάποιος νέος Ρονάλντο, κάποιος νέος Ριβάλτο, κάποιος νέος Ροναλντίνιο, κάποιος Πελέ δεν πρόκειται να ξαναβγεί, έχει σπάσει το καλούπι, γι' αυτό δεν τον αναφέρω, και θα μπορέσει να σηκώσει τις πλάτες της την ομάδα. Γιατί πλέον η Βραζιλία, ο καθένας με τον πόνο του, εδώ παίζουν άλλοι και εγώ λέω για την Βραζιλία, αλλά η Βραζιλία χρειάζεται έναν άνθρωπο, ένα ποδοσφαιριστή που θα πώς να το πω, θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του, να είναι ηγέτης. Αυτό λείπει από τη Βραζιλία. Δεν θέλει ζογκλέρ, δεν χρειάζεται μόνο μπαλαδόρους, χρειάζεται ειδικά ζογκλέρ, χρειάζεται ηγέτη. Και μπαλαδόρο, μπαλαδόφατσα και ηγέτη. Τα καλούπια αυτά σπάνε συνήθως, δεν τα βρεις, αλλά πρέπει να φτιάξει έναν τέτοιο παίκτη η Βραζιλία, εάν θέλει να τραβήξει και τους υπόλοιπους, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτά για τη Βραζιλία. Οπότε απουσιάζουν αυτές οι ομάδες. Ισχυρές αυτές οι τέσσερις που φτάσαν μέχρι και το μικρό τελικό και τους ημιτελικούς. Οπότε δικαιολογημένα δεν είχαμε και κάποια έκκληση. Η αλήθεια είναι ότι οι Νορβηγοί μας έκανε την αίσθηση έτσι, ότι θα μπορεί να γίνουν νέα Κροατία ή κάτι άλλο παρόμοιο. Εν πάση περιπτώσει δεν τα κατάφεραν, δεν είχαν όλες αυτές τις δυνάμεις για να φτάσουν μέχρι εκεί και τελικά έμειναν και οι Νορβηγοί εκτός τετράδας. Τι μου είπες τώρα? Με το ρακούνο, ναι, έμεινε με το ρακούνο ο Χάλαντ. Το Hey Jude, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ είμαι μπιτλικός, ξέρεις, αν μπορείς σε παρακαλώ, γιατί κάθε εβδομάδα το βάζω, οπότε να το βάλω και τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θεωρώ ότι θα είναι ένας το μέλλον όχι μόνο της Εθνικής Αγγλίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης και γενικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, και αν δεν είναι ο νούμερο ένα θα είναι μες στο top 5 πάντα και σταθερά. Αναμνηστική φωτογραφία τώρα για τους φίλους της, για την ομάδα της Αγγλίας, με τα μετάλλια, με υπερηφάνεια, και καλά κάνουν, διότι όλα αυτά που έχουν ακούσει, και ο Τούχελ, ο οποίος δεν τον βλέπω, τον οποίο δεν τον βλέπω στην όλη ιστορία στις αναμνηστικές φωτογραφίες, εκτός έχω κάνει λάθος. Όχι, είναι και ο Τούχελ εκεί και σας ζητώ συγγνώμη, ήταν και ο Τούχελ. Τα έχω βάλει λίγο με τον Τούχελ, αλλά και σήμερα πήγε να μας το χαλάσει το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον μας το έφτιαξε περισσότερο, γιατί είδαμε πράγματα πολύ ωραία. 6-4 τελικό αποτέλεσμα. Θα ακούσω τον Τζουλ. Hey Jude, έτσι, μπράβο. Για σένα, Μπέλιχαμ. Φίλος μου, Μπέλιχαμ.

στο τέλος στην Αυστραλία ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία τέτοια ώρα, είναι πιο μπροστά η ώρα. Οκ, okay, Κυριακή. Βοήθειά σου στο τέλος. Η Δέσποινα δηλώνει απογοητευμένη. Γιατί είναι Δέσποινα, δεν χόρτασες μπάλα? Ήθελες οι Γάλλοι να νικήσουν, δεν πειράζει, δεν αλλάξει τίποτα. Τι τρίτος, τι τέταρτος, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι. Τα ίδια λεφτά θα πάρουν. Νωρίτερα ο φίλος μας εδώ είχε στείλει το μήνυμα, ο Ηλίας, που λέει σαν βλέπω το μάτς της Γαλλίας με την Ισπανία, το 4-0 έτσι όπως είχε διαμορφωθεί που τους είχαν βάλει στα δίχτυα, αλλά είδες τι έγινε. Και είναι τα ίδια παντελά μου, τα ίδια παντελή μου. Βάλε το τραγούδι για τους Γάλλους.

Γιάννης υποστηρίζει ότι ασόβαρες ομάδες κερδίζουν τα λάθος παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη σημασία τους.

από το Vancouver, ο οποίος τονίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι ευρωπαϊκό ομαδικό άθλημα, σαν να ξανάρχεται η δεκαετία του 70, λέει, που ήταν κυρίαρχες οι ομάδες από την Ευρώπη. Το 70 το πήρε η Βραζιλία, το 74 η Γερμανία, το 78 οι άλλοι, έτσι, οι Αργεντινοί. Αλλά γενικά και όσο χρόνανε είναι κυρίαρχες ομάδες. Εμείς απολαμβάνουμε, λέει, το ποδόσφαιρο. Εσείς καθίστε να δείτε Αργεντινή, Ισπανία, Βραζιλία, Παραγουάη. Το ποδόσφαιρο είναι ευρωπαϊκό

Ατραξιόν ο Λουκάκης, έτσι, Θοδωρή, το αρέσει τον Θοδωρή που τον απόλαυσε. Απευθείας πτήση αύριο δίπλα στον Τραμπ να πάει ο Λουκάκης, και να τραγουδήσει κιόλας. Στο ημίχρονο Κατζαζίδη. Καλό, καλό. Είναι επιστήμο, κοινωνικό, και όλα και αυτά που λες. Και τώρα που βρίσκεται, απλά Λουκάκης, κουμπάρος με κοντό, λέει. Απλά υπέροχος. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.

Επειδή συχνά πυκνά εδώ λέμε τι λέει το AI, η τεχνική νοημοσύνη και ο υπολογιστής, ο football meets data και όλα αυτά τα περίεργα, έδινε ποσοστό 54% πιθανότητες να κερδίσει η Γαλλία σήμερα, έναντι 46% της Αγγλίας. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο να σας νικάει όλους, γιατί τα ανατρέπει πολύ συχνά όλα τα δεδομένα. Και αν οριακά έδωσε το προβάδισμα στη Γαλλία και το έχασε ο υπερυπολογιστής, δίνει μεγάλο προβάδισμα, σχεδόν 20 μονάδες διαφορά. Ισπανία 59% και Αργεντινή 41% αύριο. Ξέρετε, εσείς παίκτε το ανάποδα τώρα. Άσε μας ρε υπερυπολογιστή. Η γενιά η δικιά μας έχει την τύχη να ζει τον Μέση, τον Ρονάλντο βεβαίως, αλλά θα προσθέσω και ακόμη έναν, τον σπουδαίο Εμπαπέ, Κιλιάν Εμπαπέ. 22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, είναι 27 ετών, να είναι καλά το παιδί, να βγάλει και το επόμενο και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, και έτσι όπως είναι η εξέλιξη της επιστήμης πλέον, τον βλέπω μέχρι το 2040 να παίζει μπάλα αυτός. Να μην το ματιάσω, παίζει και στη Ρεάλ και δεν θέλω να πάθει και τίποτα, αλλά δεν βγάζει σοβαρούς τραυματισμούς, βγάζει τραυματισμούς κάποιους μια φορά το χρόνο, αλλά είναι φυσιολογικό. Μεταξύ μας τώρα είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι ρομπότ. Θα σας πω και κάποια άλλα περίεργα που συμβαίνουν εν ώψη και του τελικού.

Λοιπόν, ο Μπέλιχαμ έφτασε τα 7 γκολ και ο Εμπαπέ τα 10, που σημαίνει ότι προσθέσαμε ακόμη 3 γκολ. Και αναφέρομαι σε εμάς στη Ρεάλ, έφτασε συνολικά τα 22 γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης, στα γκολ δηλαδή που σημείωσαν ποδοσφαιριστές της σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι τα περισσότερα γκολ που έχουν επιτευχθεί, είναι και περισσότερα τα παιχνίδια, okay, αλλά είναι ένας γύρος περισσότερος για την κάθε ομάδα που πέρασε ειδικά, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και ξηγούμε, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης κατέριψαν το ρεκόρ που κατήχε η Χόβεντ με 18 γκολ το 54, τόσα είχε σημειώσει η Χόβεντ, όταν λέω ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ουγγρική Χόβεντ. Το 54, καταλαβαίνετε, η Εθνική Ουγγαρίας ήταν βιομηχανία ποδοσφαίρου. Η Μπάγερ Μονάχο το 14, που το κατέκτησαν οι Γερμανοί κιόλας, 18 γκολ σημείωσε και οι ποδοσφαιριστές της Παρίσι Σεν-Ζερμέν το 22. Έτσι, από 18 τέρματα η κάθε ομάδα, και είχαν το απόλυτο ρεκόρ. Όμως το απόλυτο ρεκόρ τώρα πλέον είναι 19-3, 22 γκολ από ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο συγκεκριμένα, 10 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, 7 ο Μπέλιχαμ, 4 ο Βινίσιους και 1 ο Γκιουλέρ. Πολύ ωραίο γκολ του Γκιουλέρ, αλλά ποιος το θυμάται τώρα. Έφτασε στα 22 γκολ, ένα σπουδαίο επίτευγμα για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν έχει καμιά σημασία, απλά μας παρανογγέλει και τι ενδεχομένως περιμένουμε στο επόμενο την ερχόμενη σεζόν, αυτή που θα ξεκινήσει σύντομα, και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και προκριματικά, βεβαίως όχι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με όλους τις υπόλοιπες ομάδες και φυσικά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Δεκαετία του 70 εννοούσα ποδόσφαιρο χωρίς τσουκουτσούκου, πασούλες και άμυνες και λεωφορεία και τέτοια. Ας τα λεωφορεία, και εδώ θα διαφωνήσω, Μπόμπι, μαζί σου, γιατί οι Ιταλοί με το Κατενάτσιο μας είχαν μουρλάνει, και κάποιες άλλες ομαδούλες που κατεβαίναν, και δεν αναφέρουμε τους Ιταλούς, δεν τους λέω ομάδα, είχαν τη φιλοσοφία τους, αυτή το παρήγαγαν τέτοιου είδους ποδόσφαιρο, αλλά το ακολούθησαν κι άλλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αποτελεσματικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70 δεν πεζόταν. Αν ήταν οι κανονισμοί έτσι όπως είναι, χωρίς να γυρίζουν την μπάλα πίσω και όλα αυτά, εκείνη την εποχή μιλάμε ομάδες όπως ο Άγιαξ επί παραδείγματι, ή αμέσως μετά η Μπάγερ Μονάχου, ή η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτη των ανατροπών, και άλλες πολλές ομάδες, τώρα μην πάμε. Θα πιάσουμε και τη Μίλαν τη δεκαετία του 80, θα έχουμε να λέμε. Μιλάμε για 10 γκολ σε κάθε αγώνα θα έβαζαν αυτές οι ομάδες.

Γιώργος Σκεύη, μπορείς σε παρακαλώ να μου βάλεις ένα να μερακλώσω λίγο ένα ελληνικό τραγούδι, να ακούσω λίγο μπουζουκάκι τώρα που μου λείπει και ο Καϊμάς. Ευκαιρία είναι. Το ξέρω ότι θα το προσπαθήσεις, αγόρι μου. Στην Εθνική Ισπανία, Βασίλη, έχει έναν. Και αυτό τον πήρε πριν την άναξη του Μοντιάλ, τον Κουκουρέγια. Δεν έχει άλλο ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτη, συγγνώμη. Αν και θεωρώ ότι ένας ή δύο παίκτες ακόμα χώραγαν σε αυτή την εθνική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν δεν τους υπολογίζεις, θες να τους πάρεις και χωρίς να τους υπολογίσεις, είναι και κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έκαναν και τη συζήτηση με τον Δελαφουέντε και να μην τα βρήκαν και πολύ μαζί του. Γιατί σου λέει, άμα κάθομαι να έρθω στο παγκόσμιο κύπελο και να χάσω και τις διακοπές μου, δεν είναι και νόημα. Χωρίς να παίξω, αυτό εννοώ. Αν και ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην αποστολή, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει τα πράγματα η ζωή του ποδοσφαιριστή. I should have walked away.

Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο μικρός τελικός, 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία, στο 2 ο Ράις το 1-0, το 2-0 ο Κόνσα στο 18, στο 36 3-0 ο Σάκα, το 4-0 με το στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο επίσης σπουδαίος ποδοσφαιριστής Σάκα.

Οι τέσσερις αλλαγές του Ντεσάν άλλαξαν και τα δεδομένα, με Ντεμπελέ, Μπαρκολά, το Ντίνγκε και τον Ουπαμεκανό, που θέμασε πάρα πολύ κάποια διαστήματα, και τον Ντεσαγί, βλαστήμια ακούγεται, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Στο 48 ο Εμπαπέ έκανε το 1-4, το 4-1, το 4-2 ο Μπαρκολά από ασίστ του Εμπαπέ, και στο 66 ο Εμπαπέ με δύο ασίστ που δέχτηκε από τον Ολίσε και τον και στις δύο περιπτώσεις έκανε το 4-3. Το 5-3 με πέναλτι ο Σάκα, όμως και δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα ο Ντεμπελέ, έκανε το 5-4, και ενώ ήθελε 1-1,5 λεπτό να λήξει. Στο 96 κερδίζει πέναλτι, στο 97 ουσιαστικά η Αγγλία, το εκτελεί στο 98 ο Μπέλιχαμ και κάνει το τελικό 6-4.

Γεια σου και σε εσένα, Κωνσταντίνε, από την Καβάλα. Μην υπερβάλλεις, δεν θέλω υπερβολές. Και δεν είμαι ο Μέση, είμαι ο Μαραντόνα του Χαλανδρίου. Τα έχουμε πει αυτά. Έτσι, γελάνε και οι φίλοι που παίζουν με ποδόσφαιρο, δεν τους τα λέω. Και γελάνε γιατί καταλαβαίνεις ότι χρειάζομαι 2-3 προσπάθειες για να την πετύχω την μπάλα. Αλλά το παλεύουμε. Το σημαντικό δεν είναι να είσαι μπαλαδόφατσα, να είσαι μπαλαδόρος. Το σημαντικό είναι να το προσπαθείς, να το παλεύεις. Και σε αυτές τις ηλικίες να συνεχίσουμε να παίζουμε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ. 20 λεπτά, περίπου 20 λεπτά πριν, 20 και κάτι είναι, πριν από τη λήξη και της σημερινής αναμέτρησης.

Και αύριο στις 10 η ώρα ο τελικός, λοιπόν. Και εδώ μιλάμε για τον πιο ακριβοπληρωμένο, ακριβό σπάταλο, πείτε το όπως θέλετε, γκλαμουράτο, δεκτό και αυτό, τελικό στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν γίνει και θα γίνουν πράγματα και θαύματα και καινοτομίες κι άλλες. Μας τις φύλαγαν για το τέλος. Είπαμε και με τον Δημήτρη το Λουκάκη, η FIFA φέτος θα μοιράσει 489 εκατομμύρια ευρώ. Έχεις ετοιμάσει το τραγούδι που είπαμε και εγώ μιλάω και σε κόβω? Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο μπουζουκάκι. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό, γιατί δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι μόνο. Με απογοητεύεις. Μην το βάλεις, δεν έχει νόημα να βάλουμε αυτό. Ή μάλλον βάλτο, χαλάλι. Να μερακλώσουμε και λίγο. Δώσε, Μάνο Λοΐζο, να το ευχαριστηθούμε.

Λοιπόν, 489 εκατομμύρια θα μεράσει η FIFA. Ακούσατε και τον Δημήτρη που τα έλεγε προηγουμένως. Λοιπόν, ο νικητής θα πάρει 37 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ. Σε καλή μεριά, ρε. Εφάλες, τόσα λεφτά. Φέρε και σε μένα μπάρμπα, πώς το λέει. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Λοιπόν, ο δεύτερος αυτού του παγκοσμίου κυπέλου θα εισπράξει 24.500.000. Οι Άγγλοι θα πάρουν 21.500 και οι Γάλλοι 20 εκατομμύρια. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Συνολικά 489 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή είπαμε για καινοτομίες και τις Αμερικανιές, και επειδή πλέον δεν λέγεται football το άθλημα που αγαπάμε, αλλά λέγεται soccer, γιατί η Αμερικανιά έχει μπει για τα καλά μέσα στα σπλάχνα όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο, εκτός από εμάς που παραμένουμε ρομαντικοί και θα αντιστεκόμαστε, και εύχομαι να είστε και εσείς μέσα σε αυτούς. Καλημέρα, λέει παιδιά ο Τάσος, θα το συνεχίσουμε μετά. Τελικά Τάσο, ο τροχός της τύχης που μου έβγαλε Αργεντινή και Ισπανία, αυτή τη βλακιουλίτσα που κάναμε, ναι, στην ομάδα μας στο Facebook, βραδινή μπαλαδόρη, εκεί το βρήκε ο Τάσος. Αργεντινή Ισπανία στη σελίδα σας, το βουβού, είχε δίκιο. Αργεντινή Ισπανία είχε βγάλει. Σε μένα είχε βγάλει Γαλλία Κουρδιστάν, δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω δεν είχε πετύχει αυτό. Αλλά σε σένα βγήκε, είδες. Το έβλεπες, το έπαιξες, Τάσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Είπαμε τις Αμερικανιές μας, σόκερ, ο ακριβότερος τελικός, γιατί έχουν πολλές σπουδαίες ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται, ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω, στα 11.327 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτήριο θα είναι στα 7.451 δολάρια. Και τα φωνάζω για να μην με πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσω. Έχει λογική, δεν είναι καμία λογική, Γιώργο. Εννοείται ότι πλέον το άθλημα είναι για αυτούς που για τους κατέχοντες, για αυτούς που έχουν, έτσι, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει για το λαό, ο λαός δεν χρειάζεται, ο λαός θα πάει στην τηλεόραση που δίνει τόσα και τόσα για να το δει από την τηλεόραση. 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα το δουν μέσω των social media και των τηλεοπτικών δεκτών, οπότε δείτε το από εκεί εσείς οι λαϊκοί που δεν έχετε δυνατότητα να δώσετε ένα φθηνό εισιτήριο 7.451 δολαρίων. Λοιπόν, το πιο ακριβό εισιτήριο, το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις ατομικά, αλλά πρέπει να πάρεις το πακέτο. Και τι εννοώ πακέτο? Είναι διπλό εισιτήριο, δύο θέσεις δηλαδή, και δεν πωλείται, λέει, μονό, αν κατάλαβα καλά και από τα μεταφραστικά που διάβαζα. Κοστίζει 56.958 δολάρια. Είναι διπλά στη σειρά 21. Άμα βρεθείτε τώρα εκεί πέρα, να ξέρετε, στη σειρά 21, στον τομέα 115α, υπάρχουν κάποιες κουφάλες που έχουν δώσει 56.958 δολάρια, 28.479 ευρώ το κάθε δολάρια, το κάθε εισιτήριο, για να κάτσουν να δουν τον τελικό. Έχω ξεπεράσει και τα όρια των μεγάλων τελικών και των ρεκόρ που έχουν κάνει τα Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μέσα σε όλα εμφανίζεται και η FIFA και σου λέει: εγώ θα βγάλω 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια ολόχρυσα, για να σας τα δώσω, σαν να κάνουμε δημοπρασία στην τηλεόραση, κάμερα σε μένα και τέτοια, ξέρετε, και πουλάμε δαχτυλίδια, δηλαδή φοβερό πράγματα. Θα δώσουν τα 30, θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, φαντάζομαι στους ποδοσφαιριστές και όχι στους παράγοντες, γιατί κάνουν και τις μλαμογές εκεί πέρα στη FIFA και κάνουν τις βλακίες, και τα υπόλοιπα 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο. Προσέξτε τώρα τη διατύπωση της FIFA: ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα. Εγώ δεν κρατάω τα επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, ούτε το ότι δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Όχι. Θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο. Αυτό κρατάω. Κοινώς, επειδή δεν το ξεκαθαρίζει αν θα είναι δημοπρασία, αν θα είναι πώληση μέσω το...

0: θα λένε eBay, πώς τα λένε και όλα αυτά, ή μέσω της σελίδας της FIFA. Φαντάζομαι ότι όποιος γκλάμουρος θέλει θα πλησιάσει, θα δώσει και το κάτι τίτλος του παραπάνω για να πάρει αυτό το δαχτυλίδι, που θα είναι το ίδιο δαχτυλίδι φαντάζομαι με αυτό που θα έχει και ο Μέση αν το πάρει, ή ο Ρόδρι αν το σηκώσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία και αυτή η κίνηση, και δεν έχει αξία, δεν μιλάω για ηθική αξία, μιλάω για καθαρά χρηματιστηριακή αξία οικονομικών δεδομένων. Πότε βγαίνουν για να μπεις μέσα να χτυπήσεις ένα δαχτυλίδι, και πού να το βάζεις το δαχτυλίδι μου, είναι για ορισμένους τα δαχτυλίδια πλέον, ειδικά τα χρυσά. Γενικά τα δαχτυλίδια είναι για ορισμένους πλέον, είναι παλιά μόδα. Τώρα μου πεις, οι μόδες επανέρχονται. Εδώ έχει επανέλθει τώρα άλλη συζήτηση, ό,τι να είναι. Ευτυχώς που δεν είναι και ο Καϊμάς εδώ, θα γινόμαστε ροντέο. Έχει επανέλθει το μουστάκι, τους βλέπω κάτι, μουστακάκι λες. Ναι, καλά, ας τα παρεξηγήσουμε, αυτά είναι τώρα για τους παράξενους. Βεβαίως εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 70, το μουστάκι ήταν λίγο παρεξημίσιμο, όχι στην Ελλάδα όμως, σε κάτι ταινίες πορνό. Γι' αυτό το λες, έτσι, να τα πω όλα. Γιατί εδώ τα λέμε τσεκουράτα, έτσι. Φλάκα κάνω. Είναι στη μόδα και το μουστάκι. Βλέπω νέα παιδιά με το μουστακάκι τους. Εντάξει, πλάκα έχει, αν είσαι φαντάρος. Γιατί φαντάροι συνήθως αφήνανε μουστάκι, εγώ δεν άφησα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι επανέρχονται όλες οι μόδες, δαχτυλίδια και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Μόδα είναι, περνάει, έρχεται, επανέρχεται. Και όλα τα σχετικά που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, 1996 κομμάτια, να πάτε να τα πάρετε και να τα απολαύσετε. Είπαμε για το χρυσό παπούτσι, μιλάμε τα ίδια για τα ίδια. 10 γκολ ο Εμπαπέ, 8 ο Μέση. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Έχουν από 4 assist πλέον. Ο διαιτητής θα είναι ο Σλάτκο Βίντιτς, ο Σλοβένος. Και εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει και ένα, όχι σκάνδαλο, κάτι παράξενο, καθώς είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Ρε φίλε, δεν βάζεις Ευρωπαίο διαιτητή που έχει άριστες σχέσεις με κάποιους παίκτες που δεν ξέρω αν έχει από τους Ισπανούς, αλλά εντάξει, βάλε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάλε από το Μεξικό, βάλε από τον Καναδά, δεν είναι τόσο καλή, βάλε από την Αφρική. Καλά, τον Αφρικανό, τον άλλο, τον, πώς τον είπαμε, τον κορυφαίο, τον Αρτάν. Το θυμήθηκα, το Σομαλό που βγήκε κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική και δεν του δώσανε βίζα οι Αμερικανοί να μπει, έτσι, και θα σφυρίξει το τελικό του Super Cup για πρώτη φορά, που δεν θα είναι Ευρωπαίος, θα είναι Σομαλός, θα σφυρίξει το τελικό του Super Cup μεταξύ της Αστοβιλά και της Πρωταθλητρίας Ευρώπης Paris Saint-Germain. Βάλε από την Ασία, βάλε από την Αυστραλία, δεν ξέρω, βρες έναν και βάλτο. Δεν χρειάζεται να βάλεις Ευρωπαίο όταν παίζεις μια ευρωπαϊκή και μια εκτός Ευρώπης ομάδα. Άποψη είπα, εδώ δεν ρωτάνε καθόλου τη Super League. Ρώτα τη Super League, αγόρι μου. Βλέπεις ότι τα ντέρμπι τα κάνουμε ξανά στους διαιτητές εδώ. Δεν βάζουν έναν Έλληνα. Γιατί δεν βάζουν Έλληνα? Γιατί δεν το πιστεύουν. Εσείς πιστεύετε τώρα το Σλοβαίνο? Οκ. Εσείς καλά κάνετε. Ο οποίος δεν είναι και, η άποψή μου λέω, είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής, δεν είναι ο καλύτερος πάντως. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει επικρατήσει, σας είπα προηγουμένως για τον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, το Αρτάν, η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, η συμπεριφορά στο Ιράν που έμπαινε αφημερών, έπαιζε τον αγώνα και ξαναγυρνούσε στο Μεξικό, μιλάμε για απίστευτα πράγματα, οι αποφάσεις των διαιτητών που ευνοούσαν ορισμένες εθνικές ομάδες, πολύ γκρίνια και την Αργεντινή, μια και έχει φτάσει μέχρι το τελικό, και άλλα πολλά που έχουν συμβεί τώρα. Σλοβαίνος ο διαιτητής Ευρωπαίος ενώ παίζει ευρωπαϊκή ομάδα. Εντάξει, οκ. Να τα δύο ευρωπαϊκές ομάδες βάλτε. Τώρα τι τον έβαλες. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Βίντιτς, έχει σφυρίξει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 1-1 στο Καραϊσκάκι το 25, έτσι. Σας το λέω αυτό για να ξέρετε τι ρέφερι έχουν βάλει. Έχει περάσει και από τη Super League. Οι Γιαγκίδηδες έχουν πει το Κουταλιανό. Θέλω να το ακούσω αυτό. Πάμε να ακούσουμε το Κουταλιανό, γιατί αφιερωμένο στον coach, στο ρέφερι, το Σλοβαίνο, το Σλάκο Βίντιτς. Έτσι. σίδερα μασάει ο Κοταλιανός. Κολλητός του, ο Σλοβαίνος πρόεδρος της UEFA.
1: Σε όλα τα αντίθασα αγοράκια.

Άσε μας ρε φίλε να πω. Να έρθω και αύριο για το... Εντάξει, 10 η ώρα, μια χαρά είναι, ωραία ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εκπομπή νωρίτερα. Έχω εκπομπή νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, οπότε... Earth News Radio, με διορθώνει ο... Άλλο αυτό.

Λοιπόν, δεσμεύουμε στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ότι αυτά τα παιδιά θα τα φέρουμε εδώ στο στούντιο. Να χειμωνιάσει λιγάκι, γιατί τώρα και αυτοί κάνουν περιοδίες, βγάζουν τα μεροκάματά τους και αυτοί. Θα μας το κάνουν εδώ το μαγαζί Ροντέο.

0: κύρα του μπρος.
1: Μάνος Λοΐζος το τραγούδι, και να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το τραγούδι, όσο περίεργο σας φαίνεται, ήταν αντιστασιακό μέσα στη Χούντα, καθώς με δεδομένο πλέον ότι έχει γραφτεί πικάροντας, και το απολάβανε ο λαός, πικάροντας τον Παπαδόπουλο μπροστά στη κυραδέσποινα εκεί τη σύζυγο, καθόταν κλαρινό, που έλεγε ο Βέγκος στις αδερφές του. Λοιπόν, θα σας πω δύο πραγματάκια τα οποία δεν θα τα ακούσετε ούτε αύριο ενώψη τελικού. Υπάρχει ένα ρεκόρ για το Λιονέλ Σκαλόνι, που πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν το κατακτήσει, αυτό δεν είναι είδηση, αλλά να το πω γι' αυτό, αρκεί να το βρω και να σας το πω σωστά. Λοιπόν, ο Σκαλόνι πάει να πιάσει το ρεκόρ του Βιτόριο Πότσο. Ο Πότσο ήταν ο εμβληματικός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας το 34 και το 38. Κατέκτησε, είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει δύο τρόπαια ως προπονητής, και με ποσοστό νικών μάλιστα που αγγίζει το 88% και στα δύο παγκόσμια αυτά κύπελα, το 34 και το 38. Κανένας άλλος δεν έχει κατακτήσει δύο, ασχέτως αν έχουν φτάσει στην πηγή πολλές φορές, δεν τα έχουν καταφέρει. Ο μόνος που μπορεί τώρα να το κάνει, τουλάχιστον σε αυτό το παγκόσμιο, είναι ο Σκαλόνι, ο οποίος στα 48 του πλέον, στα 40 του ανέλαβε, συμπληρώνει 8 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής, και έχει το απόλυτο όσο αφορά τους τελικούς. Υπό τις οδηγίες του λοιπόν, η Αργεντινή έχει δώσει το παρόν σε 4 τελικούς, κερδίζοντας τους όλους, και πλέον καλείται να κάνει το 5-5. Η αρχή έγινε το 21 στο Κόπα Αμέρικα, όταν και επικράτησε με 1-0. Να θυμίσω ότι πριν από 8 χρόνια ο Σκαλόνι ανέλαβε, πρέπει να βρούμε ένα προπονητή να βάλουμε στον πάγκο, έτσι, και ανέλαβε αυτός, και βλέπεις ότι η στήριξη από το Μέση και από τους υπόλοιπους ήταν τέτοια που έκανε τον Σκαλόνι παγκόσμιο πρωταθλητή, και τώρα πάει να πιάσει τον Πότσο ύστερα από το... Ναι ρε φίλε, Πότσο λέγεται ο άνθρωπος, Βιτόριο Πότσο είναι ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας 34 και 38. Ό,τι θέλετε ακούτε. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι το 21 Κόπα Αμέρικα, 1-0 τη Βραζιλία μέσα στο άδειο τότε Μαρακανά, να σας θυμίσω ήταν η πανδημία. Τον Ιούνιο του 22 πήρε το φιναλίσιμα, πρωταθλητές Αμερικής νίκησαν 3-0 τους Ιταλούς. Ακολούθησε το Κατάρ, έτσι, 3-3 με τη Γαλλία, 4-2 στα πέναλτι, και το 24 η Αργεντινή πανηγύρισε το διαδοχικό Κόπα Αμέρικα της, όταν νίκησε 1-0 την Κολομβία. Πάει για το 5-5 ο Σκαλόνι. Και εδώ υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής σε αυτό το τελικό αύριο, και με αυτό θα σας κλείσω, και ετοίμασε να μου βάλεις το επόμενο τραγούδι, ένα από τα δύο. Να σου πω κάτι, είναι πολύ όμορφο τραγούδι, το πρώτο. Το πρώτο, εντάξει, γιατί το άλλο είναι μεγάλο και θα κοπεί, εκτός αν το κρατήσεις. Μόνο αν το κρατήσεις. Το πρώτο. Η δουλειά κάνει τους άντρες, εντάξει, με Δημήτρη Ευσταθίου μάλιστα. Original εκτέλεση. Ο Μπαένα λοιπόν της Ισπανίας έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι πρωτοφωνά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 24 πήγε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στο Euro, το οποίο η Ρόχα κατέκτησε μέσα σε λίγες μέρες το Euro. Έφυγε, πήγε στο Παρίσι, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο, και ο Μπαένα θα δώσει το πάγιο για να στεφτεί και παγκόσμιος πρωταθλητής. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο δύο άνθρωποι το έχουν καταφέρει αυτό, ο Λιονέλ Μέση και ο Άγγελ Ντι Μαρία, ότι κατέκτησαν το 8 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, το Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, αλλά και το παγκόσμιο κύπελο το 22 στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας αυτό το παγκόσμιο διεθνές, πείτε το όπως θέλετε, τρέμπλ. Και ως ο Μπαένα, μάλιστα, παιχτάρα, ο Άλεξ. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστο να παίξει το τραγούδι όμως, θα το ευχαριστήσω που μας το κόψεις για να βάλεις ώρα, δεν έγινε και τίποτα. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό τελικό να έχουμε.